0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Έχει περάσει την μπάλα γραμμή.
3: Καλαθείτε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
2: Έχει περάσει την μπάλα γραμμή.
4: Ειλικρινά, χάσαμε την μπάλα.
5: Έγινε, Ηλία μου, 70 λεπτό στην Εξάνθη. Έγινε, Λεωνίδα.
4: Και ο Λεωνίδας, λένε, του είπε δίθερμο λόλαβε.
5: Είδες το Σαρδάμ. Λοιπόν, Λεωνίδας.
4: Άντε μην πω τώρα τι του είπε ο Λεωνίδας, αγαπητή φιλέρα, πάρεις. Έτσι.
5: Είπαμε, δεν θα το δώσουμε αργότερα το μικρόφωνο στο Θοδωρή.
6: Το μεγάλο απόψινο ντέρμπι των δύο αιωνίων.
5: Α, εντάξει, του Σαρδάμ σήμερα. Καλησπέρα, Κώστα.
7: Τη Σωτήρης είμαι.
8: Τι να εκπαιδευτά, τι είναι αυτό.
9: Την απομάκρυνση του αγάλματος λίπα που κονίζει την Παναγία αποφάσισε το δικαστήριο για την πόλη Μπουμπλιέ της Γαλλικής Γαλλίας.
10: Πώς το έπες αυτό.
9: Της Γαλλικής Γαλλίας.
11: Wow. Θυμίζω 85-75 νίκησε η Λοκομοτήβ που πάνε του Γιώργου Μπαρτζόκα πριν λίγο την Λαμποράλ. Την Λαμποράλ κούτσα. Κούτσα στον τελικό της παρηγοριάς.
12: Θα με τσιμπήσω σε αγγελέας και θα τρέχω για καλαμπόκι κι εγώ.
13: Ξαναλέω, λέει, οτιδήποτε καλό γίνεται μπορεί να γίνει για καλό.
14: Σοβαρά μιλάς.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.
15: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwinΣΠΟΡ FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εντάξει, τώρα για Τρίτη που μοιάζει που για Δευτέρα, ότι είναι Δευτέρα, ναι, ναι. Αλλά έχει προηγηθεί ένα τριήμερο ωραίο, χαλαρό, με καλό καιρό.
1: Καλούτσικο
0: καιρό,
1: γιατί μου χαλάζει είχα.
0: Είχες χαλάζει εσύ?
1: Την πρώτη ναι. μέρα, ναι. Χαλάζει.
0: Όχι, εμείς είχαμε πολύ καλό καιρό. Αλλά βλέπω νεύρα, ρε παιδί μου, εδώ πέρα. Πολύ μα συγκινήσατε πρωί-πρωί με τον Αντσελότη και τα εγγόνια του. Α, στο διάλογο πλάμε.
1: Ναι. Ένας λέει: δεν θα δεις ποτέ εγγόνια μου, γιατί δεν έχεις παιδιά, μου λέει. Μένα που ανατρίχιασα. Ανατρίχιασα. Θα πάω να φάω ένα κρόκ μαντάμ. Εντάξει, ρε φίλο, καθένας κάνει κάποιες επιλογές στη ζωή.
0: Ότι είναι το Όσκαρ, ας πούμε.
1: Ξέρω παππούδες που δεν θα βρω καν τα εγγόνια. Ξέρω παππούδες που είναι παρατημένοι σε ένα γυροκομείο. Άστο, μην το ανοίξουμε αυτό το θέμα. Ο καθένας, και εσύ μη χαίρεσαι, λες έχω παιδιά αλλά θα δω εγγόνια. Δεν ξέρεις ποτέ τι σίγουρο. Θα δεις. Όχι, εγώ να σου πω
0: τι
1: δεν θα δεις. Οι παλιοί λέγανε καλό ξημέρωμα, δεν λέγανε καληνύχτα. Δεν ήταν δεδομένο τίποτα. Τέλος πάντων,
2: την
1: έδιωξα. Big Win Sport FM 94,6. Ζαφυρά του Τσουβέλας Ρήλος ή από εδώ. Εσύ που λες πρώτη αγωνιστική Βραζιλία ή από Μαρόκο, ξέχασε το, θα ανοιχτεί το Μαρόκο επειδή παίζει μπάλα κανονική, θα βγει μπροστά, θα αρπάξει δύο μπαλάκια.
0: Έχει πάρει και το Κόπα Αφρικα.
2: Η Αργεντινή δεν έχει χάσει το πρώτο παιχνίδι.
1: Ναι.
2: Και το σήκωσε.
0: Ναι.
1: Και το σήκωσε. Έχω μία εντύπωση, θα τα πούμε, αλλά στο μυαλό μου έχω ένα τελικό Βραζιλία-Αργεντινή πρώτη φορά.
2: Αλήθεια.
1: Ναι. Στην Αμερική, δύο χώρες. Από την Νότια Αμερική. Έχω στο μυαλό από Λατινική Αμερική. Έχω στο μυαλό μου ότι θα είναι λίγο ξεζουμισμένες οι ευρωπαϊκές ομάδες. Έχω κάτι τέτοιο στο μυαλό μου. Θα ποντάρω.
0: Καλά, θα είναι.
1: Μεξικό
0: είναι
1: έκπληξη.
2: Τετραδά.
1: Του Μουντιάλ. Υπάρχει πάντα μια χώρα η οποία δεν την περιμένεις. Το Μεξικό θα το ποντάρω. Και ποντάρω όχι στοιχηματικά στο κεφάλι μου. Και
0: το Μεξικό είπες.
1: Ναι.
0: Επειδή το έχουν βγάλει. Οι Simpsons.
2: Όπα.
1: Α, δεν το έχω δει.
0: Τελικό 2026 Μεξικό-Πορτογαλία.
1: Ναι. Καλά, εντάξει. Βραζιλία-Αργεντινή θα πάω εγώ.
0: Τελικό.
1: Ναι, έτσι. Δεν ξέρω τα σταυρώματα και μετά. Θα ρωτήσω τη Λούλα. Αλλά θα
2: δεν
1: δω.
2: Μπορείς να ξέρεις ακόμα.
1: Δεν μπορεί να ξέρεις ακόμα.
2: Θα περάσουν και καλύτερη Τρίτη. Και
1: ναι, θα έχουμε καλύτερη. Φυσικά η Ελλάδα δεν είναι. Βραζιλία-Αργεντινή. Εκεί θα πάω. Θα πάω Βραζιλία-Αργεντινή. Με επαγγελματικές νίκες και κακό ποδόσφαιρο.
0: Κακό ποδόσφαιρο θα έχουμε. Σίγουρα θα έχουμε κακό ποδόσφαιρο.
1: Εννοείται.
0: Όταν θα πάρετε άδεια να ηρεμήσουμε, λέει κάποιος.
1: Δεν μπορεί να αλλάξει ραδιόφωνο.
0: Όχι, τον έχουν δεμένο. Πιστάγωνα.
1: Δεν γίνεται.
0: Λοιπόν, σίγουρα το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Θα λείπουμε και οι δύο. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Ρίλο, εσύ.
2: Εγώ.
0: Το Σεπτέμβρη.
2: Ναι. Εντάξει, έχω και τώρα διάμεσα Ιούνιο ή Ιούλιο.
0: Εντάξει, Ιούλιο και εγώ κάτι λίγα μικρούλια. Αλλά σίγουρα το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου.
2: Εγώ εκεί θα είμαι εδώ.
0: Μετά θα πλακώσουν τα ευρωπαϊκά μάτς. Εντάξει, κάποιοι θα ξεκινήσουν νωρίτερα.
1: Έχουμε, ναι. Για μας.
0: Θέλω να τα ακούς κιόλας. Θέλεις να τα ακούς κιόλας. Καλημέρα, Μαρία. Εγώ π.χ. δουλεύω 13 ώρες. Έχει αυτό τον καλό καιρό. Πώς να μην έχουμε νεύρα το πρωί? Εντάξει, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω, το ακούω. Και εγώ το πρωί που ξύπνησα 6 παρά 10 δεν ήμουν καλά. Λέω, γιατί.
2: Όχι, πάλι.
1: Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, δεν πρέπει να.
0: Όχι, είπα, δούλεψε μόνο για τα λεφτά.
1: Δούλευε.

0: Ο Nirvana Vici.
1: Δεν είναι άσχημο.
0: Είναι πάρα πολύ καλό και μπράβο. Και μπράβο και μας αξίζει. Απολαμβάνω το τριήμερο. Έρχομαι σήμερα δουλειά και βλέπω email ότι συνάδελφος εντός εισαγωγικών έχει βάλει άδεια όλη την εβδομάδα και ότι θα την καλύψω εγώ. Τι κάνω, την καλύπτεις εσύ.
2: Την καλύπτεις.
0: Τι, θες, τι άλλο να κάνει.
1: Φάνηκε.
0: Δηλαδή. Τι άλλο να κάνει.
2: Δηλαδή. Έσε χάλασε.
0: Και δεν κατάλαβα γιατί το λες συνάδελφο με. Δεν να μην πάρει την αδειά του, δεν τη δικαιούται.
1: Τη δικαιείται.
0: Τη δικαιείται. Mm-hmm. Δεν τη δικαιείται.
1: Τη δικαιείται.
0: Τι πάρε και εσύ. Και γιατί το παίρνει προσωπικά δηλαδή.
1: Τη δικαιείται να την πάρει. Ό,τι δικαιείσαι πρέπει να το παίρνει.

0: Ήμουν ασπροβάλτα διήμερο με τη γυναίκα μου μετά από 6 χρόνια χωρίς τα παιδιά. Το γράφει με κεφαλαία.
1: Ασπροβάλτα.
0: Έφαγα προβατίνα με θέα τη θάλασσα. Πέρασα υπέροχα. Δεν σου λείψαν τα παιδάκια σου όμως? Δεν σου λείψαν λίγο?
1: Όχι.
0: Το ξέρω.
1: Ο Ιατρόπουλος νομίζω ότι είναι από την ασπροβάλτα. Ο Μιχάλη. Αρχίσε εδώ, μου λέει ότι θες.
0: Καλημέρα, επειδή γράφω Πανελλήνιες αύριο και ο χρόνος μου είναι περιορισμένος. Τι ώρα βγαίνει ρεπορτάζ Ολυμπιακού? Μπάσκετ ή ποδοσφαίρου?
2: Στο 10-12 σε κάτω.
0: Ναι. Καλημέρα στο Μάριο από Ζυρίχη. Η Πορτογαλία θα το πάρει, το είπαν οι Σίμψονς. Έλα πάμε λίγο.
1: Πάμε λίγο.
0: Ναι, σε τελικό με το Μέχικο.
1: Άμα γίνει αυτό πραγματικά, θα πάω Σίμψονς και θα ρωτάω για το στοίχημα. Έφυγε από τη ζωή, νομίζω, δημιουργός, δεν έφυγε. Κάτι τέτοιο.
0: Ο Σίμψονς,
1: δεν ξέρω. Ναι, έφυγε ο Σίμψονς.
0: Ζαφυράδε, εμείς την Πανάθα θα ξεκινήσουμε νωρίτερα και θα τελειώσουμε νωρίτερα, γιατί σιγά μην περάσουμε 3 γύρους στο conference. Καλημέρα σας. Μην το λες αυτό.
2: Γιατί
0: έτσι έλεγα και εγώ πέρσι.
1: Γιατί πέφτεις τώρα.
0: Έτσι έλεγα και εγώ πέρσι και έλεγα, εντάξει, ακόμα μια χρονιά χωρίς Ευρώπη και δεν πειράζει.
2: Αλλά δεν πειράζει. Πήγε λίγο, θα είμαστε στους 4.
0: Πήγαινε λαού λαού, πήγαινε έτσι κούτσου κούτσου.
1: Εννοείται αυτό, εννοείται.
0: Ναι.
1: Άμα με κυνηγάνε παπαράτσι, ρε φίλε, τράβηξε ένα κρυφά φωτογραφία, να πούμε, με την Εύα. Ήμουνα...
0: Καλά, το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο.
1: Βόλτα, ήμουνα...
0: Όλοι κυκλοφορούν.
1: Εν
0: δυνάμει φωτορεπόρτερ είναι όλοι.
1: Με ένα κινητό γίνεται αυτό.
0: Δηλαδή, τάξε, και πουλάνε και τις φωτογραφίες στα site, βεβαίως, βγάζουν και κανένα χαρτζιλικάκι.
1: Κάνα 300 ευρώ.
0: Αμέ, βεβαίως.
1: Παίζει 300 ευρώ. 500.
0: Δεν το ξέρα.
1: Πάει το επίδομα.
0: Δεν το ξέρω, να σε βγάζω φωτογραφίες γιατί μιλάω στο site.
1: Δεν νιώθω ότι κάτι με
2: κυνηγάνε. Μια κάμερα στην τουαλέτα, συγγνώμη.
1: Δεν νιώθω ότι... Ναι, εδώ μόλις αφόδωσε ο Αλέξανδρος Σουβέλλας, δυσκολεύτηκε από την πίτσα η Ζήμη τη νύχτα, εδώ δυσκολεύει. Δείτε, Καπανδρίτη, καλημέρα από το ωραίο Καπανδρίτη, λέει κάποιος. Μια χαρά είναι το Καπανδρίτη. Μια χαρά είναι.
0: Καλό είναι, μια χαρά.
1: Μια χαρά είναι.
0: Χαρά είναι.
1: Είναι μια χαρά, ναι. Αν έχεις εισοδήματα από σπίτια και μένεις σε μια αυλή.
0: Αν μένεις μόνιμα στο Καπανδρίτη.
1: Ναι. Και έχεις εισοδήματα.
0: Αν δεν δουλεύεις.
1: Έχεις εισοδήματα από σπίτια. Όχι πολλά.
0: Πόσα.
1: Δηλαδή, ότι εννοώ πολλά. Δηλαδή, 4 ενοίκια. Μικρούλικα.
0: Πόσο μικρούλικα?
2: Τι μικρούλικα, υπάρχουν μικρούλικα ενίκια.
1: 700 ευρώ.
2: Αυτό
1: θεωρείται, θεωρείται μικρό.
0: Α, ναι. Περίπου ένα, δυομισάρι, τριχιλιάρο.
1: Ναι. Μάλιστα. Αυτό, δεν σου ζήτησα κάτι φοβερό.
0: Αν δεν έχεις παιδιά, μια χαρά φτάνει.
1: Σκυλιά, ναι, χωρίς παιδιά είπα. Σκυλιά, βάζεις ντομάτες, βάζεις κρεμμυδάκια με λιτζάνες και όλα αυτά.
2: Μαρουλάκια.
1: Ναι. Μαρουλάκια. Έχεις ένα. Ρε παιδί μου, εκείνα τα σπίτια τα οποία λες. Ζει κανένας εδώ ή δεν ζει.
0: Σε κακή κατάσταση.
1: Σε φάντασμα. Ή μία φορά τα 5-10 χρόνια το βάβεις, κάνεις εκεί πέρα διάφορα.
0: Δεν έχεις αλλάξει, ας πούμε, κουφώματα και τέτοια.
1: Μόνο αυτό.
0: Εντάξει.
1: Είναι το σπίτι του θανατά,
0: ναι.
1: Και είναι κουφώματα και έχεις βάλει και ένα ενεργειακό μέσα για τη θέρμα. Αυτό. Αλλά απ' έξω ίδιο. Αυτά τα χαμόσπιτα. Έχεις μεγάλα σκυλιά τα οποία ξέρεις.
0: Είναι διασταυρώσεις. Κηφισίας με Μεσογείο.
1: Και δημόσιο υπάλληλο. Ναι, που δεν ξέρει. Απροσδιορίστου. Είχε γίνει
0: πανόρμου.
1: Τούζα δυνατή στην πλατεία. Υπάρχουν πολλά DNA.
0: Έτσι.
1: Και ένα πιο μικρό σκυλί. Ένα και πιο μικρό σκυλί. Κότες.
0: Αλλά νιώθει μεγάλο.
1: Πάντα το μικρό σκυλί νιώθει μεγάλο. Κότες.
0: Διάσπαρτες.
1: Κότες είστε. Ξέρει, αρχίζει φασαρία. Πραγματικά έχει, ξέρω εγώ, αυτά τα δορυφορικά για να βλέπει τα πάντα από ποδόσφαιρα κτλ.
0: Ναι, και τι άλλο να κάνεις?
1: Ένα μικρό μπαρμπεκιού, ένα μικρό μπαρμπεκιού, μικρούλι, ίσα δυο μερίδες, ίσα πούδες, όλα αυτά τα τεράστια που έχουν.
0: Δεν καλείς κόσμο.
1: Όχι, έχεις τοπικούς φίλους, καλείς όμως που και που κάποιος.
0: Αλλά κανένα δυο, όχι όλους μαζί με 15 άτομα, τραπέζι.
1: Και είσαι με κοιλιά, καρό που κάμεις, ο τζιν σορτσάκι, πέδιλο, νιχάκι, χαλαρός, καραφλωμαλιάς. Σε αυτή την κατάσταση. Και σε βρίσκουν έτσι. Μετά από μέρες πεθαμένο εκεί μέσα. Τούμπανο.
0: Ναι, αλλά τα σκυλιά κάθονται εκεί. Δεν σε έχουν φάει. Δεν είναι γάτες.
1: Χάτσικο. Before it was full. Χάτσικο. Το ανοίγεις την πόρτα. Αν ανοίγεις την πόρτα, βγει ο Ισικύλος να γυρίσει και να ξαναμπεί μέσα. Πες άγγιτονα τηλέφωνο. Γιατί έχω έρθει εδώ στην τράπεζα στο κέντρο. Πώς ρε ζείτε εδώ στην Αθήνα στο κέντρο, ρε. Πώς ζείτε εδώ πέρα. Σχολιάζεις και τους άλλους μετά.
0: Όπα, 4 ενίκια το μήνα, λέξει τι εφορία θα πληρώνεις.
1: Ναι, ρε φίλε, ξέρω.
2: Γι' αυτό,
1: γι' αυτό σου λέω, θα μου μείνουν τα μισά.
2: Ναι. Πάμε.

0: Λοιπόν, λέει εδώ στο κειμενάκι που έχουμε βρει με τα παιδιά ότι ο πρόδρομος του χριστουγεννιάτικου δέντρου, τέλος πάντων, ήταν το χριστόξυλο. Ένα λέει χοντρό ξύλο από αχλάδια ή αγρίο κερασιά. Ε, αχλάδια, ναι, όχι καλά.
1: Από αχλάδια.
0: Ε, καλά, ντε, συγγνώμη.
2: Ο Πάοκος στην Τούμπα, την κατάμε στην Κούμπα, την κατάμε στην Κούμπα. Τούμπα, Τούμπα κυρία Κωνσταντινόπουλη, Τούμπα, Τούμπα.
3: Σαν του κουμάκι, θα μας ζήσουν οι ανθρωποφάγοι.
2: Τούμπα.
4: Διαβάστε σήμερα στη Sport Day. Σαβές, σαβές, σαβές, σαφές προβάδισμα.
5: Το σκότωσα. Sport Day, η αθλητική εφημερία.
6: Προϊσταμένη.
5: Η αθλητική εφημερία.
7: Σωστόση, σας έρχονται. Ο Ευρών βρίσκει.
0: Ε?
7: Ο Ευρών βρίσκει. Ο ψάχνων βρίσκει. Τι είπατε.

0: Μαχατσάκ.
1: Καλά, άστο.
0: Δεν θα το πω.
1: Το λέμε αύριο.
0: Ναι.
1: Η πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα και, και ισχυρή βόρεια άνεμη στα ευρωτικά αλλά και στα πελάγη.
2: Το σκότωσα.
3: Σαχτάρ, Φούλα, Μάντρετ, Μπιλμπάο και Μαρσέη, Κοπενχάη. Και Μαρσέη, Κοπενχάη. Κοπενχάγη.
4: Το πιστεύει και προσπαθεί αυτή την πίστη να τη μεταλαδαμπέσει. Μεταλαδαμπέσει. Ακούσε εσύ, ε. Τα ακούει ο Στέφανος, σημειώνει τώρα.
5: Να σου πω κάτι.
4: Παρακαλώ.
5: Μην χρησιμοποιήσει περίεργα ρήματα. Πήγαινε στο απλό το ρήμα.
6: Σωστό, σωστό, γιατί είναι έτοιμο με το στυλό και το χαρτί.
5: Με το πιστόλι στο χέρι.
6: Μεταλαμπαδεύσει τώρα να το παίζει συνέχεια.
7: Καλησπέρα κύριε Σακύρη.
8: Καλησπέρα. Καταρχά τον άπαλο το φίλο μου τον Κωνσταβάρα τον έχετε εκεί σήμερα.
7: Ο Κωνσταβάρα έκανε εκπομπή νωρίτερα. Ολοκλήρωσε το έργο του για σήμερα. Το
8: ολοκλήρωσε. Εντάξει.
4: Και υπάρχει και μια ένεση ηθικού μετά την απόκτηση του Νέλσον Βαλντές από την Χέρκουλες του Παραγουανού κυνηγού. Του Παραγουανού κυνηγού, το όνομα του οποίου.
0: Από τα χθεσινά παιχνίδια, Ρόζενμπορκ Κοπενχάγη 2-1, Σπάρτα Πρόγα Ζήλινα 0-2. Πρόγα.
7: Στην Ισπανία, γεια σας. Και οι τρελοί θεάθηκαν.
8: Φίλε, έκανε ένα εξαιρετικό σαργάν πάντως. Και οι τρελοί θεάθηκαν.
7: Είπα τέτοιο πράγμα.
8: Φοβερό, φίλε.
7: Είπα τέτοιο πράγμα.
8: Το πάρει, δηλαδή,
7: δεν το έχει ακούσει ο Ρήλος και το γράφει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
9: Μην νομίζετε αυτά τα σκοτεινά σενάρια τι. Ότι δεν υπάρχουν, υπάρχουν. Απλώς δεν μέσα στην πραγματικότητα. Να, καλή ώρα σήμερα, ελεύθερη ώρα. Έβγαλε. Να, λέει ο Γιώργος Σαλουμινάτη. Λέει ο Γιώργος Σαλουμινάτη. Στου Ιλουμινάτη. Αλουμινάτη πάω.
4: Είπες.
9: Λοιπόν. Και είχε και καλά έγραφε ένα κείμενο, ούτε που θυμάμαι.
4: Ποιος είναι στους Αλουμινάδες?
9: Ο Ανδρέου.
10: Τις κάλτσες.
9: Λέει ο Γιώργος Αλουμινάτη.
11: Γιατί και πώς ζουν ανάμεσά μας. Ελοχήμ.
0: Τρέλα Βαρβέλδε. Τι έπαθα εσύ αυτήν την εφημερίδα. Τρέλα Βαρβέλδε.
9: Ενώ το μεγάλο είναι ο Αρνέστο νίκησε και τους Έλληνες. Εντάξει.
4: Δεν βιάζουμε.
9: Τα παπαλαγάκια. Τα παπαλαγάκια έσπευσαν να βγουν από τα κλουβιά τους. Όμως η αλήθεια θα τα κάνει ρόμπα.

0: Λοιπόν, και μπαίνω Insta και βλέπω ένα πρόσφατο post του Σόμπος Λάι, τον οποίο τον υπεραγαπώ. Θα τον στηρίξω ως μάνα με ό,τι έχω, ρε παιδί μου, δεν το συζητάω. Αλλά γιατί, ρε Σόμπο? Γιατί, εντάξει, ο καθένας φοράει ό,τι θέλει και το υποστηρίζει. Και αν μου ερχόσουν έτσι τώρα ντυμένος τσούβι.
1: Έτσι πρέπει να έρθω κανονικά.
0: Φοράει μία βερμούδα πολύ φαρδιά και με μάκρος λίγο πιο κάτω από το γόνατο. Πώς τις λέγανε αυτές τις βερμούδες, ρε εσύ, τώρα έχει κολλήσει το...
1: Κάπρι.
0: Όχι, ρε.
1: Τρία τέταρτα.
0: Δεν είναι τρία. Όχι. Υπάρχει μια συγκεκριμένη ονομασία για αυτές τις βερμούδες. Τέλος πάντων. Ναι. Βέβαια, κρατάει μια τσάντα την οποία πάρα πολύ θα ήθελα, αλλά έχει περίπου 25.000 ευρώ.
1: Για να δω την τσάντα πάλι.
0: Σόπα. Την Μπρίκεμπριν.

0: Ναι, αυτή, ναι, κάπου τόσο.
1: Δεν έχει τόσο.
0: Φοράει ένα ζευγάρι γυαλιά που δεν του πάνε καθόλου. Καθόλου. Μικρά γυαλάκια οβάλ, καθόλου δεν του πάνε. Τέλος πάντων. Αλλά είσαι σόμπο. Okay.
1: Θα τον οζιώσει μπορεί να είναι κάποιοι μετά.
0: Αλήθεια είναι. Και φοράει και ένα πουκάμισο. Το οποίο έχει σούρα κάτω. Είναι κοντό πουκάμισο.
1: Σούρα, στην Καλαμάτα έγινε.
0: Δηλαδή στη μέση. Είναι σουρωτό.
1: Είναι σουριαστό.
0: Ναι, ναι, έχει λάστιχο.
1: Μήπως είναι.
0: Στις Λένας, στις Βερμούδες.
1: Ρώτα την Ερμίνα που δεν πάει στη δουλειά.
0: Όχι, δεν είναι αυτές τις Όχι, έχει πάει.
1: Σαράδικες. Ζιπ κιλότ.
0: Ζιπ κιλότ, μπράβο.
2: Έλα. Το έστειλε κάποιο.
0: Ζιπ κιλότ. Α, το έστειλε, ναι.
1: Το έστειλε η Εύα.
0: Ζιπ κιλότ. Φοράει ζιπ κιλότ. Αυτό. Τέλος πάντων. Εντάξει, έχεις χάσει και ένα πρωτάθλημα που κλείστηκες και από την Παρή. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Από το να το ρίξεις στο ποτό, καλύτερα αυτό. Καλύτερα αυτό.

0: Όλοι κόσμος του λέει μπράβο για τους απεινιδωτές. Εξήγησε όμως τον κόσμο που δίνεις τους απεινιδωτές.
1: Εκεί που θα πάω σε κάθε παράσταση, στο κάθε μέρος. Δηλαδή μπορεί, το βαρκό είναι ένα ιδιωτικό μέρος. Θα δούμε και αν έχει
0: δηλαδή θα πάει στο δημαρχείο,
1: θα συνεννοηθώ εγώ με τους τοπικούς φορείς. Όπου υπάρχει ανάγκη, ας πούμε στην Καρδίτσα που παίζω στο στάδιο, θα το αφήσει στο στάδιο. Που δεν έχουν έναν μόνιμο.
0: Γιατί έχουν αθλητικό κέντρο.
1: Από άλλους δήμους. Όχι δήμοι, μου στέλνουν σύλλογοι, φορείς. Δεν τους παράγω, παιδιά. Έχω κάνει αυτή την προσπάθεια. Μακάρι να. Επειδή έχω ξανακάνει δώρο απεινιδωτές και δεν το ξέρει. Δεν το είχα πει. Το είχα κάνει, ας πούμε, έχω κάνει δύο. Οι οποίοι είναι εκεί. Έχω κάνει έλεγχο, είναι εκεί. Είναι εκεί. Οπότε συνεχίζουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά τα λόγια και την, έτσι, και την αγάπη. Μακάρι να είναι αχρίαστη, το ξαναλέμε. Θα δείτε, δηλαδή, σε κάθε μέρα που θα πάω θα μαθαίνετε. Οι πρώτοι 10 τους έχω. Ξέρεις, οι πρώτους 10 τους έχω ήδη.
0: Ναι.
1: Οπότε στις παραστάσεις Τρίπολη, Αλεξανδρούπολη, Κομωτινή, οι πρώτες 10 παραστάσεις θα συνοδεύονται και από τον απεινιδωτή. Αν μετά αργήσει η παραγγελία να έρθει, το ξαναλέω. Θα πάνε μια εβδομάδα, 10 μέρες, ανάλογα με το πώς έρχονται οι απεινιδωτές. Θα πάνε δηλαδή. Ό,τι έχουμε πει θα το κάνουμε. Δεν το λέμε έτσι, θα περνάει η ώρα. Βράκιας λέγανε. Σαλβάρι.
0: Όχι σαλβάρι, ρε παιδιά, άλλο είναι το σαλβάρι.
1: Υπάρχει χειρότερο ρούχο από το σαλβάρι.
0: Σαλβάρι είναι ένα πολύ φαρδί παντελόνι.
2: Πολύ άνετο.
0: Πάρα πολύ. Ναι. Λουζ λέει ότι πες της βλάχας. Δεν είναι λουζ. Λουζ είναι το κόψιμο, ότι είναι πάρα πολύ φαρδί. Αυτό είναι το λουζ.
1: Ζιπ κιλότ λέγεται.
0: Ζιπ κιλότ. Αυτό ψάχνουμε.

0: Λοιπόν, έχει προκύψει ξανά ένα θέμα στο Everest. Στο τελευταίο σημείο πριν από την κορυφή που λέγεται Camp 5, έχει γίνει χαμός, απέραντος σκουπιδότοπος.
1: Τι έγινε εκεί πέρα, για ποιο λόγο?
0: Ναι. Εγκαταλελειμμένες σκηνές, άδειες φιάλες οξυγόνου, ανθρώπινα απόβλητα, διάσπαρτα στο χιόνι. Κορδίτσι, κορδίτσι, κορδίτσι, κορδίτσι, κορδίτσι, παντού, παντού, παντού.
1: Λεφτά,
0: παντού.
1: Λεφτά, λεφτά.
0: Ναι, μην τα πατήσεις μόνο. Ανέβηκε ένα βίντεο που αποτυπώνει το τελευταίο σημείο ξεκούρασης, ρε παιδί μου, των ανθρώπων που θέλουν να κατακτήσουν την κορυφή του Everest. Και είναι γεμάτο απορρίμματα που έχουν αφήσει πίσω τους οι αποστολές των ορειβατών, γιατί φεύγοντας δεν τα παίρνουν μαζί τους. Και βέβαια μεταξύ υπάρχουν σταμένα ίσως και πολλά πτώματα,
1: ναι,
0: που επίσης δεν τα παίρνουν μαζί τους. Που επίσης δεν τα παίρνουν
1: μαζί
0: τους. Ένα πράγμα που θα έπρεπε να είναι από τα πιο εντυπωσιακά μέρη του πλανήτη έχει μετατραπεί σε μία από τις πιο άσχημες εικόνες εμπορευματοποίησης του Everest. Ανέφερε ο λογαριασμός Everest Today σε ανάρτησή του. Ναι, επειδή το έχουμε ξαναπεί ότι πάει πάρα πολλοί κόσμος πλέον, γιατί στην αρχή έπρεπε να είσαι και καλά, ξέρεις, εκπαιδευμένος, αυτό, το ναι. ένα, το άλλο, όχι. 274 επιβάτες φτάνουν στην κορυφή μέσα σε μόνο μία μέρα μέσω της πλευράς του Νεπάλ. Σχεδόν 500 ορειβάτες έλαβαν φέτος άδεια ανάβασης, υψηλό ποσοστό, έτσι, εντείνονται οι ανησυχίες για υπερτουρισμό ακόμα και στο Everest, και εννοείται ότι ο κίνδυνος είναι πάρα πολύ μεγάλος.
1: Θα ανοίξει καφέ.
0: Και νυχάδικο, μη σου πω.
1: Σίγουρα,
0: θα ανοίξει. Σίγουρα, και ένα σουβλατζίδικο.
1: 100%.

0: Εντάξει, βρε, καλό ντρόκουμπα παρά του ρε, αναπάντεχο σχόλιο σαν μπράκου στο τελικό για τον τερματοφύλακα τη Παρί, ο οποίο είναι Ουκρανός ή Ρώσος.
1: Ο ένας είναι Ουκρανός και ο συμπαίκτης Ρώσος και δεν μιλάνε πάντως. Δεν έχουν καλές σχέσεις.
0: Αλήθεια. Για τον τερματοφύλακα του είχε τάξει μία. Ναι. Πώς το λένε, κυρία που ταινίες αισθησιακού περιεχομένου.
2: Μία κυρία πρωταγωνιστή σε ταινία. Εγώ έχω καταλάβει μέχρι τώρα ότι ο
1: τερματοφύλακα. Όχι, όσες επεμβάσεις κάνει, τόσες φορές θα βάλει. Goal. Όσα βγάλει, τόσα θα βάλει.
2: Και τι είπε ο Σαμπράκο. Απλά το ανέφερε.
3: Εντάξει. Γιατί είπε.
2: Να σου πω κάτι, γιατί το Σαμπράκο τον έχουν για πάρα πολύ καλό παιδί, που είναι ένα από τα καλύτερα παιδιά.
0: Αν καλά παιδιά δεν κάνουν.
2: Ναι, δεν περιμένουν να κάνει τέτοιο σχόλιο. Δηλαδή, το περισσότερο το περιμένουν από τον Τζόχο, α πούμε. Κατάλαβε. Παρά από το Σαμπράκο. Παιδιά, εντάξει, σιγά. Άνθρωπο είναι και
0: αυτό.
2: Λύγησε. Λοιπόν, οι περισσότεροι έχουμε δει και έχουμε ακούσει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp. Αυτό το spot μιλάει για την ψυχή κάθε ανθρώπου που ανήκει στην Gen Z γενιά.
0: Παιδιά,
2: λοιπόν,
0: τις
2: αγωνίες, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Έτσι είναι τα πράγματα, αλλά το WhatsApp δεν μπαίνει μόνο στα λόγια. Ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια αυτής της διαδρομής. Όλα παίζουν.
1: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Νιώθεις παιχταράς?
2: Έτσι.
1: Τότε παίζεις με ενισχυμένες αποδόσεις στην Big Win. Το στοίχημα στην Big Win παίζει σε άλλο πλανήτη.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Του αγοριού απέναντι.
2: Όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Οι τελικοί του πρωταθλήματος μπάσκετ αρχίζουν και οι αιώνιοι παίρνουν θέσεις μάχη στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Σήμερα τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την πρώτη αναμέτρηση μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού Άκτορ που θέλουν να κλείσουν τη σεζόν με την κατάκτηση του τίτλου. Συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για τα τελευταία νέα και στις 9 ακριβώς ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο ΣΕΦ σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ απόψε στις 9. Ζήσε την ένταση ακόμη ενός ντέρμπι αιωνίων στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Σάρο, μπηγούνι πορεφέμι από εδώ του από εκεί, Ρουφαρίλο, Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τουβέλλας.
0: Και Παναγιώτης Ρήλος, το τελευταίο 20 λεπτό με κεφ, 25 λεπτό μάλλον.
2: Μουσουράκι καθόλου, τίποτα.
0: Τώρα θα το έλεγα. Εδώ είναι μουσουράκι. Και η Βραζιλία πέταξε για Μουντιάλ με το γούρικο μπουγέλωμα ή το γέρικο. Έτσι όπως είμαστε, άμα δεις το ρόστερ. Μπουγελώνουν το αεροπλάνο, Μαρία. Το βαφτίζουν.
1: Τι, όντως.
0: Ό,τι άκουσες. Δεν κουνάω την οθόνη. Μπουγελώνουν πάντα το αεροπλάνο, λες και ήρθε το Άγιο Φως. Μπουγελώνουν το αεροπλάνο.
1: Είναι πυροσβεστικό.
0: Βέβαια.
2: Ενέσαι,
1: ξέρω, με κάνα μπουκαλάκι νερό.
2: Το λάστιχο.
1: Λάστιχο, ναι.
0: Το μπουγελώνουν για να φέρει πίσω το τρόπαιο, το κάνουν συνέχεια. Δεν έχει πάει καλά το μπουγέλωμα τελευταία.
2: Ναι, από το 2002 και μετά.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή συνεχίζουν βέβαια αυτοί. Να, μπουγελώνουν.
1: Οι Άγγλοι τι κάνουνε.
0: Με μπύρα. Είμαι φλοκ. Και στο πλαίσιο αυτό, μετά την, κατά την αποχώρηση, το αεροσκάφος της Ελεσάου δέχτηκε το γούρικο μπουγέλωμα. Λίντα θέλοντα βιάονται σε Ελεσάου, Βραζιλία, Ρασία, το Πασιτάντο, Άντε δεν το κολασέμπε. Αυτό σημαίνει, ρε παιδί μου, βάπτισμα που είπα τόση ώρα. Impossible now σε εμοσιονάρ, βάει Βραζέο, βάει. Βάει όλη την ώρα, βάει, βάει.
2: Ωραία, βάει, βάει, Μανούλα, βάει, βάει, Μπαρμπαγιόρ μας, βάει. Το φίδι, τι Μεγαλέξανδρο, το φίδι.
0: Σαν να βγω λέμονο μου βγήκε.
2: Το φίδι, Μεγαλέξανδρο.
1: Και η μηχανή πώς έκανε.
2: Μπαμπακό.
0: Αυτό ήταν το φίδι στο Καραγκιόζι.
2: Έχουν τίποτα πίσω.
1: Ω, μάνα μου, μάνα μου.
0: Φεύγουμε το μηχανάκι.
1: Ουι, λιάδαρι λαρό. Ουι.
0: Αυτή η γενιά έχει πέντε μνημόνια. Συνεχίζουμε.
1: Θέατρο Σκιών Σπυρόπουλος.
0: Καλά, εντάξει. Λοιπόν, συνεχίζω. Ουι, τριάδαρι λαρό. Λέγεται Μορφόνιος Ρουκεφού. We never have sex anymore. Αχ, στιβαρέ κύριε Μουζουράκη, μπορώ να σα λέω Μουσουδάκι, Περικλής 29, ο Βορβορώδης γόνος της Οδό Πιπίνου.
1: Βορβορώδης γόνος.
0: Στην Οδό Πιπίνου, ναι.
1: Απλώνει τα φτεράκια του παντού όμως.
0: Όπου κάτσει.
1: Επειδή ακούμε και άλλες εκπομπές.
0: Ναι, τον ακούω και σε άλλες εκπομπές.

0: Δεν ξέρω αν μάθατε τι έγινε στο Roland Garros με τον Αδόλφο Ντανιέλ Βαχέχο.
1: Τι έπαθε ο Βαχέχο?
0: Ο Βαχέχο έχασε, αποκλείστηκε και τα έβαλε με τη διαιτητή του αγώνα, διαιτητρία, όπως θέλετε πείτε τι.
1: Τι έπαθε?
0: Και της είπε, νομίζω τέτοιου είδους αγώνες θα έπρεπε να διαιτητεύονται από άνδρα. Επειδή αποκλείστηκε. Ναι, λες, μπορεί.
1: Τι σχέση έχει? Το Roland Garros δεν φαίνεται τον μπαλάκι στο χτύπημα? Δηλαδή τι τον ενόχλησε?
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ότι έχασε τον ενόχληση.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά πόσοι διαιτητής, πού επηρεάζει?
0: Εξής, λέει, είναι πολύ δύσκολο για μια γυναίκα να το κάνει αυτό. Επειδή λέει το πλήθος είναι πολύ ενοχλητικό και χρειάζεται πολύ θάρρος για να πας κόντρα στο πλήθος.
1: Δεν ηρεμούσε το πλήθος.
0: Ναι, ναι, ναι, δεν μπορούσε να του κάνει καλά, εντάξει. Τέλος πάντων. Ήξερα ότι το πλήθος θα ήταν έτσι. Δεν με έβλαψε, μόνο τον ενίσχυσε. Και ρωτήθηκε αν προτιμάει άνδρες και είπε ναι. Για κακή του τύχη. Στη διεύθυνση του Roland Garros είναι γυναίκα. Η Αμελή Μορεσμό, γνωστή, έτσι, Μορεσμό, πρώην ταινίστρια.
1: Αυτή η Μορεσμό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Επιβεβαίωσε σε briefing τους δημοσιογράφους ότι έπεσε καμπάνα στα 5.000 ευρώ.
1: Okay.
0: Εντάξει. Σχεδόν το μισό από τα χρηματικά έπαθλα, ας πούμε.
1: Δεν τον νοιάζει.
0: Δεν τον νοιάζει. Πληρώνει, είναι άντρας, πληρώνει. Τελείωσε.
2: Αρσενικό παλιά σκοπής.
0: Ακριβώς.

0: Έχεις βάλει το μικρό μου πόνι, το τραγούδι.
1: Το μικρό, υπάρχει διασκευή, βρε.
0: Α, ναι. Μπράβο.
1: Πόνι, ο κόσμος τελειώνει και τα λοιπά.
2: Ήρθε η άνοιξη ξανά, πάει το χιόνι. Λιώνει σαβούνα! Ευχαριστώ, Ζαφυράτος Αγλαΐ, Αρίλο Σταύρα, Κατσούβι Καραγκιόζης. Δεν περίμενα κάτι άλλο.
0: Εθνικός ήρωας.
2: Η Άννα από Κέρκυρα ακούει από το σπίτι στον καναπέ. Δεν θέλει να σηκωθεί να κάνει δουλειές.
0: Ωραία.
2: Ωραία.
0: Τι καταλαβαίνουμε.
2: Τι πίνω το πρωί και έχω τέτοιο μπουστάρισμα, τίποτα.
1: Καφεδάκι.
0: Καφεδάκι.
2: Ένα καφεδάκι, ναι. Του νησιού.
1: Του νησιού.
2: Και το νεράκι μου. Δεν έχω φάει και το πρωινό μου. Δεν έχω φάει το αυγό μου, δεν ρούφηξα το αυγό μου πρωί.
0: Έχει χτυπήσει ο καφές, κατάλαβες.
1: Μάλλον θα φταίει και το όνομα, έχει δίκιο ο άλλος.
2: Ποιο είναι το όνομα?
1: Το Αδόλφος.
0: Α, το Αδόλφος.
2: Ναι. Καλά, έχουμε ακούσει τέτοιες συμπεριφορές και από Χρήστο, Νίκο, Βαγγέλη. Δεν έχει να κάνει το Αδόλφιος.
0: Καλημέρα στον Δημήτρη. Το μοναδικό πρόβλημα που έχει το Everest είναι ότι έχει καταργήσει τόσα χρόνια τον μπέικον παρμεζάνα και δεν μιλάει κανένα. Καλημέρα.
2: Ναι. Θα δεις και αστυνομικές μηχανές κάποια στιγμή. Λόγω Everest.
0: Τον εντώνετε.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Καλημέρα στον Σταύρο από Λουξεμβούργο. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Καλημέρα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Αν όλοι εμείς, λέει, που κινούμαστε στο Κηφισό, πληρώναμε συμβολικά διόδια των 10 λεπτών, θα είχαμε φτιάξει όχι flyover. Δεν ξέρω και εγώ τι θα είχαμε φτιάξει και θα πηγαίναμε.
2: Ό,τι και να κάνω.
1: Κηφισό πάνω από το Κηφισό.
0: Ναι, ναι. Βεβαίως.
2: Αυτό είναι το flyover. Έχεις δίκιο.
1: Να είμαι μόνη Βραζιλιά.

0: Καλημέρα και στο Μιτσάρα Animal Print.
1: Hello.
0: Καλημέρα. Εντάξει, Παναθηναϊκός και αυτός. Πληγωμένο χελιδόνι. Αν είχε η καρδιά μου τώρα μόνη μέσα στην κρυφή καμάρα.
1: Είναι χελιδονάκι. Σπουργητάκι ίσως.
0: Όχι.
1: Παπαγαλάκι.
0: Παπαγαλάκι είμαστε εμείς. Ο Γιώργος ο Θαυμαστής μας καλημερίζει.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Θα πάει πρέβεζα ή θα παρακολουθήσει από κοντά την προετοιμασία του Νίστουπ. Ζήτω το τσίγκε μπέγκερ. Και ο καθένας, Μαρία, έχει τα δικά του.
1: Ο καθένας έχει τα θεματάκια του, εννοείται.
0: Ναι, ναι.
1: Εννοείται. Σαν Μπαλένκα όμως, εντάξει.
0: Εντάξει τώρα, παιδιά, τώρα μιλάμε τώρα για τίγρη, για σύφουνα.
1: Έτσι, έτσι. Την οποία ρωτήσανε, άκου εδώ, φοβερές ερωτήσεις τελευταία οι δημοσιογράφοι και μπράβο μας, θα πω. Ναι. Τη ρώτησε, επειδή μίλησε για ισότητα στις αμοιβές, παιδί μου, εντάξει, γιατί ναι, υπάρχει ένα μικρό gap.
0: Είναι ζάμπλουτη, έτσι, άμα ήθελε
1: να σχολιάσει. Ναι. Λέει, την ρωτάει, νομίζω ότι γυναίκα δημοσιογράφου να ήταν, από ό,τι κατάλαβα από τη φωνή, δεν θυμάμαι, δεν είμαι σίγουρη. Δεν είναι λίγο υποκριτικό, λέει, να ζητάτε ίσες αμοιβές ή αύξηση των αμοιβών σας τέλος πάντων και να παίζετε στα κόρτς με διαμάντια και ρουμπίνια και με το Στέλιο Ρόκο δίπλα, ας πούμε.
0: Ένια.
1: Ότι έχει σημασία, ας πούμε, το ότι αυτή είναι πλούσια και ζητάει να υπάρχουν.
0: Ναι, γιατί
1: τέλος πάντων να καλυφθεί τον gap.
0: Για τους άλλους.
1: Εντάξει, λέω, εγώ δεν έχω πρόβλημα οικονομικό. Αλλά το λέω για αυτούς που είναι πιο κάτω στο ranking και δεν δίνουν πολύ σημασία στις απαιτήσεις τους και δεν έχουν φωνή. Λέει, εγώ για αυτούς μιλάω περισσότερο.
0: Ναι, δεν έχει πρόβλημα.
1: Εγώ δεν έχω οικονομικό πρόβλημα. Αλλά τι σημασία έχει, τι κάνει τα λεφτά που αποκτάει με τον κόπο της. Αν τα κάνει η ρουμπίνια, αν τα κάνει η φασόλια, αν τα παίρνει σε χαλιά, σε ό,τι γουστάρει, τι σημασία έχει.
0: Και τώρα ένα χαλί φοβερό, κύριε, τη Ζαμπαλένκα. Ναι, Μαρία, τι θες να πεις τώρα με αυτό, αφού ο κόσμος πάει συγκριτικά στο μυαλό του. Εσύ που φοράς τα καρτιέ,
1: ναι,
0: θες και.
1: Ναι, ρε φίλε, θέλει, δεν κατάλαβα.
0: Τώρα,
1: δηλαδή, ο άλλος γιατί παίρνει περισσότερα λεφτά.
0: Υποκρισία, ναι. Εν τω μεταξύ, το τένις, γιατί παίρνει λιγότερα, αφού τον ίδιο κόσμο έχει. Πάλι γεμάτο.
1: Τελικά, ναι.
0: Επειδή παίζουν πιο λίγα σετ. Έτσι. Δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων. Δεν θέλω να πω στο λένε στην μπάλα, δεν φέρουν τον ίδιο κόσμο. Εντάξει, οι γυναίκες στο Champions League έχουν παραπάνω κόσμο από ό,τι στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Όχι μόνο στο Champions League. Όχι μόνο στο πρωτάθλημα.
0: Ναι, στα προηγμένα. Έξω, στα προηγμένα.
1: Ναι.
0: Στο τένις είναι πουλημένα τα εισιτήρια πριν. Στα μεγάλα Grand Slam, στα μεγάλα ATP επίσης δεν είναι. Πουλημένα τα εισιτήρια που χορηγεί το ίδιο, δεν είναι. Οι χορηγοί στον τοίχο δεν είναι οι ίδιοι. Ξέρω εγώ, πάρει μπας, BNP και το κροκοντιαλάκι. Τέσπα. Και Μόλεξ που είδα κάποιον να φοράει. Τέσπα.
2: Σε άλλα νέα, αν έχετε κανέναν νικηφόρο, καμιά νικηφορία, ένα χρόνια πολλά, πείτε το σήμερα, γιορτάζουν.
1: Γιορτάζουν.
2: Και κάποιοι μαρίνοι.
0: Και. Μαρίνος.
2: Ναι.
1: Αλλά όχι η Μαρίνα.
2: Έχει
1: μόνο Μαρίνα.
0: Μαρίνα είναι 17 Ιουλίου νομίζω. Αγίας Μαρίνας.
2: Έχει ναι, κι άλλες ημερομηνίες.
1: Ο Μαρίνος δεν γιορτάζει 17 Ιουλίου.
0: Πάρα τον Ζουνίδη.
2: Κάποιοι.

0: Χάσαμε το τρίτο σετ.
1: Ich kann nicht rein, ist denn. Sollte nicht rein, ist rein, ist heute rein.
0: Ball ist dann out.
1: Ich kann nicht.
2: Weil die all.
0: Πάμε. Χάσαμε το smash volley.
3: Κλείστο.
0: Κέτρεμε. Θυμάσαι, βγάζε τα γυαλιά, κέτρεμε. Πολύ έξω, περάστε όλοι έξω. Έχει αμπαλέκα, θύμισε λίγο σπακιά. Κορίτσι μου, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Για σας το λέω. Εγώ έχω χρήματα, μικρή μεγάλη στο καφενείο. Για σας το λέω.
4: Έλα, ρε, ο Κοζαλής, ο Βαγγέλης.
5: Έλα, Βαγγελάκη.
4: Εντάξει, γράψε εσύ τώρα κάτι που θα σου πω, να δώσα στον Κώστα μου τα παίξει.
5: Α, εντάξει, Βαγγέλη.
4: Για γράψε. Λανσκρόνα.
5: Λανσκρόνε, πώς είναι αυτό τώρα.
4: Λανσκρόνα.
5: Λανσκρόνα.
4: Αλμπιντολέφε.
5: Τι είναι αυτά, ρε Βαγγαρμένη.
4: Δεν γράφτα, ρε Χρήστο, αυτά βλέπω. Μου τα παίξω ο Κώστας. Εντάξει, γράφτα σιγά σιγά. Σιγά σιγά. Αλμπινολέφε.
5: Αλλι. Πω, ούτε τσπαντίου να ήμασταν. Εγώ γράφω. Αλφα, λάμπτα.
4: Μπινολέφε.
5: Μπινελέφε. Μη, ε.
4: Ναι.
5: Πι, ναι, αλπι, ναι, λέφε, ναι.
4: Γράψω, Καστοριά τον εύκολο, Καστοριά.
5: Α, Καστοριά, ωραία.
4: Γράψω, Καστοριά.
5: Αυτή η δικιά μας, ε.
4: Ναι. Χρήστο, πρόσεχε, μου κάνεις κανένα λάθος. Περίμενε, έχω κι άλλες. Μπρομαποϊκάρνα.
5: Μπρομα, τι είναι αυτή η πιτσαρία, ρε αφήνω.
4: Μπρομαποϊκάρνα.
5: Μπράβο, άλλαξε ομάδα, Βαγγελή.
4: Μπρομαποϊκάρνα.
5: Ρο, απορώ. Ρώμα. Το άλλο πώς θα πει.
4: Ρώμα Πολικάρνα.
5: Ρώμα Πολικάρνα. Μπράβο.
4: Γκέτλερ Μπιρλίγη.
5: Πώς θα παίξει.
4: Τι σε να σου πω, εγώ είναι σύστημα. Γκέτλερ Μπιρλίγη.
5: Πινελίγη.
4: Γκέτλερ Μπιρλίγη, ρε. Τούρκοι κι άρε. Γκέτλερ Μπιρλίγη.
5: Πώς θα γράψω αυτό, δεν θα το βρω, Βαγγέλη.
4: Καλά, άστην αυτή. Γράψε άλλη.
5: Ναι.
4: Μίλτον Κέιν Ντόν.
5: Μίλτον
4: και Ντόν.
5: Ένα μη θα βάλω.
4: Ναι, βάλε ένα μη, το καταλάβεις.
5: Μίλκο και δίπλα πως...
4: Και μία τελευταία και μία τελευταία.
5: Ναι.
4: Κίντερ Μίστερ.
5: Βάρε, μίλκο...
4: Ναι. Μίλτον και Ντόν, ρε.
5: Ντέβις.
4: Εντάξει, και μία... Και μία τελευταία, Μποτσουάνα. Μποτσουάνα, αυτή που παίζει με τη Μοζαμβίκη, Μποτσουάνα. Ναι. Λοιπόν, ξαναπέστες μου τώρα από την αρχή.
5: Ένα λεπτό. Ναι, Λασκρονόντοβα.
4: Ναι.
5: Αλμπιρέφε.
4: Ναι.
5: Καστοριά η ελληνική.
4: Ποια?
5: Η Καστοριά η δικιά μας.
4: Ναι, σωστά.
5: Ρώμα πουλι... Ρώμα πουλι... Πολι... Πολιτσάι. Πολιτσάι. Τι είναι πολιτσάι. Αστινό.
4: Μπρομαποϊκάρνα, ρε πουλιά.
5: Ρώμα Πολιτσάι.
4: Ναι, άλλο.
5: Ένα μη έχω γράψει Μίλτον Ντέιντι Νέισορ.
4: Ναι.
5: Και Μποτσουάνα.
4: Μποτσουάνα,
5: ναι.
4: Μπράβο. Βάλε και την Μπραουσβάικ, τη γερμανικιά.
5: Πώς είπε?
4: Μπραουσβάικ.
5: Μπραουσβάικ. Αυτό πώς γράφεται μόνο.
4: Μπραουσβάικ.
5: Μου ρε Βαγγέλη μου τώρα τη γερμανική.
4: Όχι, δεν δώσ' το έτσι όπως είπε.
5: Ένα πρά.
4: Ε.
5: Πρά.
4: Ναι, Μπραουσβάικ. Ξαναπέσαμε από την αρχή, τώρα μην κάνουμε κανένα λάθος.
5: Ένα λεπτό, Μπρατσουβάνα. Λοιπόν, Λασκρόντοβα.
4: Ναι.
5: Αλμπικτσέφε.
4: Ναι.
5: Καστοριά.
4: Ναι.
5: Ρώμα Πουλικάι.
4: Ναι.
5: Ρώμα Πουλικάι.
4: Ναι.
5: Μίλτον Ντελέφερμε.
4: Ναι.
5: Μπούκουρα. Όχι, Μπούκουρα. Μπουκουτσουρά.
4: Ναι.
5: Μπουκουτσουρά και Μπρατερούκα.
4: Εντάξει, Χρυστάρα, ευχαριστώ.

0: Λοιπόν.
1: Το κρατητήριο δεν είναι. Δεν είναι το κρατητήριο καλή εποχή να πας τώρα.
0: Όχι,
1: δεν είναι. Το λέω στον εαυτό μου. Δεν είναι. Δεν είναι αυτόφορο. Όχι. Δεν είναι καλή εποχή.
2: Πολύ ωραίο μαγαζί ήταν
3: αυτό. Το μαγαζί κρατητήριο. Θα έπρεπε να υπάρχει.
2: Όχι, υπάρχει το δικαστήριο, κλαβ. Γιατί δεν υπάρχει το κρατητήριο. Πρώτα υπάρχει το κρατητήριο και μετά το δικαστήριο.
1: Ναι, μεταξύ έχουν βρει, επειδή είπαμε για ίσες απολαύσεις και τα λοιπά. Έχουν βρει την καραμελίτσα με τα μοντέλα, γιατί οι γυναίκες μοντέλα παίρνουν περισσότερα από τους άνδρες μοντέλα. Λοιπόν. Οκ. Στο modeling. Στο μοντελισμό πήγαμε. Στο modeling, οι γυναίκες πληρώνουν παραπάνω. Που είναι μία σταγόνα στον ωκεανό των επαγγελμάτων. Που ναι. Παίρνουν παραπάνω γυναίκες. Είναι η εξαίρεση στον κανόνα των επαγγελμάτων.
3: Δεν τα λες καλά, Ζαφίρα.
1: Δεν τα λέω καλά.
3: Έλα, έλα. Μια μηχανία πορνό παίρνουν περισσότερα.
1: Λέει επειδή. Παραπάνω.
2: Τι γίνεται. Εντάξει, στο πορνό φαίνονται πιο πολύ.
1: Λέει, τα κρατητήρια τώρα είναι δροσέ.
3: Ναι, ρε, είναι υπόγεια αυτά.
1: Είναι υπόγεια, έχετε δίκιο.
2: Αλλά έχετε.

0: έχουμε μια ενημέρωση.
1: Εφετείο κλαμπ.
0: Εφετείο κλαμπ, ναι, ναι, ρε. Ναι, ρε.
1: Ό,τι ναι, είναι ναι, με δικαστικό ναι, ρεπορτάζ. Ναι, ναι, ναι.
0: υπάρχει μια ανακοίνωση της Στάση.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα με την οποία οι σταθμοί Καλλιθέας, Μοσχάτου, Φαλήρου και Πειραιά της γραμμής 1 του ηλεκτρικού είναι εκτός λειτουργίας λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα σηματοδότησης. Η κυκλοφορία των συνδρομών διεξάγεται στο τμήμα Ταύρος και Κηφισιά. Δηλαδή, αν κατεβαίνετε νότια, μέχρι Ταύρο θα πάτε.
1: Μάλιστα. Να ταξιδεύεις με κανένα πλοίο, ας πούμε, τώρα και μπα.
0: Γι' αυτό εγώ φεύγω 2 ώρες νωρίτερα.
2: Ήταν μπάρμπαση.
0: Εννοείται.
2: Πέφτε βραδέως.
0: Είτε κυκλοφορώ με κτέλ, με τρένο, με αεροπλάνο. 2 ώρες νωρίτερα. Δεν με νοιάζει, ας είμαι 2 ώρες νωρίτερα στο αεροδρόμιο.
2: Μπάρμπαση.
0: Δεν με νοιάζει. Στον Πειραιά, καθόλου δεν με νοιάζει.
1: Αρκεί να είσαι εκεί.
0: Αρκεί να είμαι εκεί.
1: Να μην έχει το άγχος.
0: Αυτό, ναι, βέβαια. Έγινε, έκλεισε ο Ζούκοφ, λέει Μαρία, δεν ξέρουμε ακόμα. Όχι ακόμα. Λογικά σήμερα τον περιμένουν στην Αθήνα να περάσει και τα ιατρικά.

0: Λοιπόν, υπάρχει αυτή η φήμη για τον Elon Musk. Σκέφτεται να αγοράσει το OnlyFans για να το κλείσει.
1: Δικό του είναι, θέλει να το κάνει. Αν το αγοράσει.
0: Να το αγοράσει και να το κλείσει.
2: Εντάξει, τι.
0: Να το αγοράσει.
2: Δεν υπάρχουν άλλες πλατφόρμες, ας πούμε, για να δουλέψουν αυτοί που θέλουν να το κάνουν.
0: Κοίταξε, αυτή τώρα είναι η πιο ωραία στημένη, έτοιμη.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Θα βρεθεί.
1: The OnlyFans θα βγει μετά.
0: Ναι, θα το πάρει και αυτό και θα το αγοράσει. Όλα θα το αγοράσει. Μπορεί. Είναι. Τι είναι αυτό, όχι, δεν είναι δισεκατομμυριούχο. Είναι συμπαντοεκατομμυριούχο. Τι είναι αυτό που έχει όλη τη γη, όλο το χρήμα. Δεν είναι δισεκατομμυριούχο.
2: Το Μάρι.
0: Τριλιονέρ, quadruple και τάπε και καρφώματα.
1: Ό,τι θέλετε. Ναι. Αφού έχει τα λεφτά. Ό,τι θέλετε. Ναι. Αφού έχει τα
0: λεφτά. Τι λογίζεται, δισεκατομμυριούχο.
1: Ναι.
0: Αλλά παραπάνω.
1: Δις, όχι, παραπάνω.
0: Δες. Έχει τρεις εκατομμυριούχο.
1: Περίμενε, θα ρωτήσουμε τώρα.
0: Πώ λέγεται.
1: Όχι, ρε, πόσα λεφτά έχει, πόσα. Λεφτά έχει.
0: Ο Elon Musk. Α, θα σου πει το ChatGPT.
1: Τι είναι τα λεφτά, ρε. Τι είναι μαζί θα τα πάρει.
0: Δύο μέτρα γης.
1: Έτσι.
0: Δεν φέρνει ευτυχία. Α, θα μην κυνηγάστε.
1: Η καθαρή περιουσία του Elon Musk ανέρχεται σήμερα στα 830 έως 840 δισεκατομμύρια δολάρια. Καθιστώντας τον σταθερά, τον πλουσιότερο.
0: Πόσο το είπες, πόσο.
1: 830, ναι, 830 με 840 δις.
0: Α, άρα πάει για τρίλιονερ σε λίγο του χρόνου, θα τα έχει βγάλει. Με κάτι περιοδίες, με κάτι. Αυτό.
1: Λίγη οικονομία να κάνει, ρε παιδί μου.
0: Λίγο, λίγο. Αν δεν καπνίζει.
2: Το κρέας κάθε μέρα.
1: Να κόψει το δεύτερο καφέ.

0: Τρίλιονερ. Πάει για τρίλιονερ.
1: Όλοι Τραμπ.
0: Θα το πούνε όλοι Τραμπ. Μπορεί να πάρει τον Παναθηναϊκό και να τον κλείσει. Λέει κάποιο άλλο, θα τελειώνουμε. Να μην έχουμε άγχος.
2: Έλα ρε. Άσε.
0: Έλλον Φανς.
2: Ωραίο.
0: Ωραίο το Έλλον Φανς. Ναι. Αυτό σκέφτεται να κάνει ο. Ο Έλλον, Ήλον, πώς προφέρεται.
1: Ζαφυρά του, καραμελίτσα είναι ο φεμινισμός.
2: Ναι, ναι, παιδιά. Αν δεν σε αφορά, είναι καραμελίτσα. Και κάποιος αναφέρει και τη Σερένα Βίλιαμς, γιατί παίρνει, λέει, περισσότερα, έπαιρνε περισσότερα λεφτά από κάποιους ταινίστες. Παιδιά, μην μπερδεύετε τους χορηγούς με τις αμοιβές που δίνονται στα τουρνουά.
0: Στα τουρνουά μιλάμε. Είναι η χορηγία είναι ότι θέλω εγώ. Ναι. Μπορεί κάποιος να
2: μην θέλει
0: να κόβει τα νύχια σου και παίρνει, ναι, λεφτά. Αλλά μιλάμε για τα τουρνουά. Ειδικά στο τένις, εγώ αναφέρω, που είναι ο ίδιος κόσμος, δηλαδή. Α, κάνει και Μούνγκοκ η Σαμπαλένκα, έκανε και Μούνγκοκ.

0: Ναι, έκανε...
1: Όταν εγώ τα λέω εδώ και πέντε χρόνια.
0: Νομίζω τα έκανε και ο Τζόκοβιτς αυτά. Αρχίζουν και χορεύουν μετά τους αγώνες και κάνουν okay, τέτοια πράγματα.
1: Ο Τζόκοβιτς είναι γνωστός θειασότης του χιούμορ και είναι και φοβερός μίμος.
0: Ναι.
1: Φοβερός, φοβερός. Lonely fans, να μην είναι κανένας μέσα.

0: Καλό.
1: Θα το πάω να έκανα 10 χρόνια double, πραγματικά σου λέω. 20 τίτλους σε 10 χρόνια θα έπαιρνα. 10 double.
0: Τι, αν ήσουν ο Μάσκ.
1: Ο Έλον Μάσκ, αν έπαιρνε τον Παναθηναϊκό, θα έκανα. Κοίτα, κοίτα τη μούρη μου πώς.
0: Γιατί να μην πειράζει.
1: Πάρ τον Παναθηναϊκό, ρε Έλον. Come to Panathinaikos and get him.
0: Και χορηγούς έτοιμους.
1: Τα πάντα. Θα δεις τον Καραγκούνι βασικό ξανά, τούμπανο, να του δώσει κάτι. Είναι ερπετόμορφος. Ναι, οκ. Λοιπόν, Μαρία Ζαφυρότου.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Πάνος Λίλος. Ή από εδώ. Στον πηγούνι Sport FM 94,6.
0: Εντάξει.
1: Και αλήθεια είπα.
0: Έχετε δει την νέα διαφήμιση του WhatsApp. Παιδιά, αυτό το σποτ μιλάει στην ψυχούλα κάθε Gen Z. Φέρει αγωνία στο προσκήνιο, αναδεικνύει όνειρα, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται τα παιδιά. Ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση και αναχωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken World Poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι. Γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Είμαι νέος. Δεν φωνεί παυσουκαράκι.
2: Και κάθε φορά που ολοκληρώνεις αγορές σου στα Lidl, σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus και έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κουπόνια για φρούτα και λαχανικά ή χρηματικές εκτόσεις που φτάνουν τα 25 ευρώ. Άνοιξε την εφαρμογή Lidl Plus, γύρνα τον τροχό και ενεργοποίησε το δώρο σου για την επόμενη επίσκεψή σου στο κατάστημα. Στα Lidl οι αγορές σου επιβραβεύονται με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε την εφαρμογή τώρα και ξεκίνα να κερδίζεις Lidl γιατί αξίζει.
1: Έρχεται Σοφία Θαδωράκη, ευχαριστούμε τους συνεργάτες.
0: Αύριο πάλι.
1: Αύριο πάλι.
0: Έλα, δεν είμαστε για χόρταση.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Winsport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, όλα μαζί. Big Wins for FM 94 και 6. Νέαρχος Κυριαζόπουλος στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Εξοδό Μανώλης Μουσουράκης και Κωνσταντίνα Πανούτσου.

0: τις αγορές και τα μπαζάρια. Θέλω να τρέξω στις καλαμιές.
1: Έφυγε και ο Νάσος Αθανασίου, σε ηλικία 75 ετών. Έφυγε και η τραγουδίστρια η Έλενα Ιωάννου, η φίλη μου. Για αυτό δεν το ξαναλέμε. Να βάσκετε χρόνο για τον εαυτό σας και για τους ανθρώπους που αγαπάτε.

γιατί σου φτιάχνω τραγουδάκια με τα πιο όμορφα στιχάκια στο ρεφρέν.

0: Θα πούμε και καλό μήνα.
1: Θα πες. Να τα ξαναπούμε και γιατί είναι καλός ο μήνας. Γιατί μπήκε το καλοκαίρι. Μας είμαστε το μήνα. Όπου καλοκαίρι διακοπές, όπου διακοπές νησάκια. Και γιατί είμαστε εμείς εδώ.
2: Ταξίδια.
1: Έτσι. Λοιπόν, διαγωνισμός. Ακούστε με καλά. Η C-Jets σας πάει διακοπές. Καλείτε στο 210-95-79-283-4-5. Αφήστε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας για να κερδίσετε ένα εισιτήριο για δύο άτομα μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jets. Και μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει λίγο πριν από το τέλος της εκπομπής. Με την C-Jets φεύγεις μετά το γραφείο και φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Σαλπάς καθημερινά στις 2:20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες με το ταχύπλοιο της C-Jets. 24 και 50 λεπτά για άνδρο σε μόλις μία ώρα και 33 ευρώ και 70 λεπτά για Τίνο σε μόλις δύο ώρες. Μύκονο και Πάρο γρήγορα. Φεύγεις λοιπόν άνετα μετά τη δουλειά ή χαλαρά από το σπίτι σου και ξεκινάς το καλοκαίρι σου πιο γρήγορα από ποτέ. Ενώ φυσικά μπορείς να πάρεις μαζί σου και το αυτοκίνητό σου. Απόλαυσε τα ολοκένουργια καθίσματα και αν θες απόλυτη άνεση, 74 καθίσματα πλήρους ανάκλησης σαν κρεβάτια σε περιμένουν. Ταξίδευσε στο μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάνε κράτηση τώρα στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα. C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι. Να πω απλά ότι τα εισιτήρια πρέπει να αξιοποιηθούν εντός της δρομολογιακής περίοδου του 2026. Είναι προσωπικά και δεν επιτρέπεται η παραχώρηση πώλησή τους. Εξαιρούνται οι ημερομηνίες 9-26 Αυγούστου.

0: Ένα φίλο λέει: δεν υπάρχει λόγο να δίνετε, λέει, τα εισιτήρια όταν εξαιρείται το διάστημα 9 με 26 Αυγούστου. Οι προποθέσει που δίνουν τα εισιτήρια οι εταιρείε είναι αυτέ οι συγκεκριμένε.
1: Δηλαδή στι δύο εβδομάδε κολλάει.
0: Ναι. Είτε σ' αρέσει και τα παίρνει, είτε δεν σ' αρέσει και δεν συμμετέχει.
1: Του χάζανε κάτι, να το κοιτούσε τα λόγια, λέω εγώ.
0: Όχι, ρε παιδί μου, είναι λογικό κάποιο να λέει ότι εγώ τότε παίρνω την αυτή κτλ. Αλλά είναι ακόμα πιο λογικό οι πάρα πολλοί που ενδιαφέρονται για εισιτήρια να έχουν αυτό το διάστημα εκτός και να μπορούν να τα πάρουν. Οπότε μην το συζητάμε, δεν μας κάνει, δεν το παίρνουμε. Πάμε.

0: Λοιπόν, Σιδηρόπουλο είχαμε.
1: Γιατί?
0: Βγήκε από τις λίστες, ρε φίλε.
1: Τι πάνε να πει βγήκε από τις λίστες?
0: Δεν σφίρει.
1: Μόνος του, ρε φίλε, ή τον βγάλανε?
0: Δεν είναι στις λίστες. Δεν είναι στις λίστες ούτε ο Γιάννης Παπαδόπουλος, αλλά αυτός
1: ναι,
0: θα παραμείνει ως ΒΑΡ. Και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, λέω ότι κάτι τέτοιο προτάθηκε και στον Σιδηρόπουλο, ο οποίος δεν ήθελε να είναι μόνο ΒΑΡ ο άνθρωπος και δεν,
1: κοίταξε,
0: δεν είναι στις νέες λίστες.
1: Έτσι και αλλιώς πάει και εκτός Ελλάδος.
0: Ελίτ, γιατί τι ήταν, πρώην ελίτ μάλλον. Λοιπόν, και ανεβαίνουν τέσσερις. Ανεβαίνει ο Τσέτσιλας, επιστρέφει, αν θυμάσαι ο Τσέτσιλας.
1: Πολλά χρόνια
0: να τον είχαμε. Ναι. Και ανεβαίνει και ο Φώτης Νταούλας από τη Δυτική Αττική, ο Βασίλης Φίτσας από το Σύνδεσμο Πρέβεζας Λευκάδας και ο Λευτέρης Κατόπης από την Σάμμο. Αυτά είναι οι νέοι.
1: Βουρ.
0: Σιδεροκέφαλα να πω, γιατί θα το χρειαστούν οι άνθρωποι.

σας πω και τους 21 διαιτητές που θα σφυρίζουν φέτος στην Super League. Ευαγγέλου, Κατίκος, Παπαπέτρου, Βεργέτης, Τσέσλας, Δαούλας, Ματσούκας, Μπαλάς, Κατσικογιάννης, Τσιμεντερίδης, Τζίλος, Μόσκου, Κουκούλας, Γιουμαζίδης, Φωτιάς, Μέγας, Πολυχρόνης, Φίτσας, Κατόπης, Κόκκινος και Τσακαλίδης. Τραγουδάκι, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με ανοιχτές τις τηλεφωνικές γραμμές.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
1: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασκαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Οι τελικοί του πρωταθλήματος μπάσκετ αρχίζουν και οι αιώνιοι παίρνουν θέσεις μάχη στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Σήμερα τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την πρώτη αναμέτρηση μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού Άκτορ που θέλουν να κλείσουν τη σεζόν με την κατάκτηση του τίτλου. Συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για τα τελευταία νέα και στις 9 ακριβώς ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο ΣΕΦ σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνει

0: δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ, απόψε στις 9. Ζήσε την ένταση ακόμη ενός ντέρμπι αιωνίων στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ό,τι κι αν κάνω δεν μπορώ, το ξέρω δεν σε πείθω. Με άλλα λόγια θα σου το πω, με έναν αρχαίο μύθο. Μια ιστορία ψεύτικη και λίγο ξεχασμένη. Και πάσα ομοιότητα είναι εξ αρχής χαμένη.

0: σώμα ταξιδευτώ και στην ψυχή χαμένο. Μες στην καρδιά του μοναχό και πάντα φοβισμένο.
1: Εδώ μας επιστρέψαμε Big Wings Sport FM 94,6 2, 10, 95, 79, 2, 3, 4 και 5 γραμμές ανοιχτές και για να βγείτε στον αέρα εδώ να τα πούμε, αλλά και για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό της CTF. Επίσης θα είστε λίγο πιο προσεκτικοί, φυσικά και ο Φωτιάς είναι στους πίνακες και τον είπαμε και ο κατοίκος και ο Παπαπέτρος, πραγματικά δεν ξέρω τι ακούγατε.
0: Είδε βουνά και θάλασσα, το κόσμο πιο γεμάτο.
1: Και άκου τώρα να δεις τι γίνεται, κύριε Μπάμπη μας. 5 ώρα βουλιαγμένο Ολυμπιακός, πόλο γυναικών τέταρτος τελικός, προηγείται ο Ολυμπιακός 2-1. 7 η ώρα βουλιαγμένο πόλο Σμπέρνης, δεύτερος μικρός τελικός, πόλο ανδρών.
2: Αυτό το μικρός τελικός τι έχει, ρε φίλε.
1: Αδιάφορο, τρίτη αριθμή. Λοιπόν, το θέμα είναι άλλο. Δεν έχει τίποτα άλλο για ένα Ρολάν Γκάρος, αν μας ενδιαφέρει. Και γεια σας. Α, έχει έναν φιλικό αγώνα Κροατία-Βέλγιο στις 7. Έτσι να χαζεύσει.

0: θυμάσαι τη φίλη μου την Έρση που ήταν στο Ξυπόλυτο και μας έφτιαχνε εκείνα τα φοβερά φαγητά κτλ.
1: Όχι.
0: Άνοιξε μαγαζί στο Πέραμα. Με μαγειρευτά μόνο.
1: Μια χαρά.
0: Ναι, πήγαμε με τον Παντελή προχθές. Μιλάμε ότι το χέρι της Ρουφιάνας είναι άστα να πάνε. Ελευθερίου Βενιζέλου 53, αν θυμάμαι καλά. Στο Πέραμα. Ωραία. Να πάτε.
1: Και πολλές κάθομαι το Σάββατο να δω τον τελικό. Βάζει τον κόλλι Άσνα και λέω, οχ, πάει ο τελικός.
0: Πάει ο τελικός, τον κατέστρεψε.
1: Και όντως μέχρι το 60
0: τον
1: πόσο που μπήκε τον κόλ, δηλαδή ούτε φάση.
0: Ναι ρε, εντάξει,
1: αυτό και έτσι, είναι. Βέβαια μαγκιάτσι, έτσι μπορούσε να το πάρει, έτσι πίσω θα το πάρει, okay. Έτσι το πήγε, αλλά εμείς τι φταίμε. Ήταν και απογευματάκι.

0: Τι έμεινε ένα μπάσκετ.
1: Θέλω και πήγα να πω και μη χαλαρώ. Αν δεν σήμερα χαλαρά, έχουμε επιστροφή από τρίμα και τα λοιπά. Αύριο πρώτο τελικό.
0: Ναι.
1: Μεταξύ σιγά σιγά, θέλοντα και εμεί, μπαίνουμε και σε κλίμα παγκοσμίου κυπέλου. Ήδη ανακοινώνονται οι αποστολές των ομάδων, τα
0: όταν
1: φιλικά.
0: Όταν ξεκινάει αυτό.
1: 11 του μήνα, τι έμεινε.
0: Τι έμεινε, εντάξει. Την άλλη ομάδα.
1: Δηλαδή μου, μέχρι τώρα μας λέγαμε, α, θα αρχίσει. Τώρα αρχίζουν να κάνουν ειδήσεις, κάνουν πράγματα. Ελά, τα τελευταία φιλικά,
0: όλο,
1: για ανακοινώνονται οι αποστολές, οι απουσίες.
0: Όχι, κάποια φιλικά θα έχει.
1: Ναι. Okay.
2: Μέσα στην καρδιά μου, λες και μάγια μου
1: έχει. Και δεν τρίμανται και στον Κώστα το φορά τεχνικό. Όχι, δεν ψήσαμε τελικά. Δεν ψήσαμε το Σάββατο. Δεν βόλευε η ώρα, παραγγείλαμε. Αλλά επειδή ένιωθα ένα κενό,
0: ναι, σαν να...
1: πήγα την Κυριακή στο Δερβένη και στο φίλο μου το Χάτσι και ψήσαμε το Χάτσι. Οπότε καταλαβαίνετε τι γίνει.

0: Ανάστη λέει για τα λεφτά ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Κάτσε να δεις τώρα τι χαζομάρες λέει ο Δολίνος. Λοιπόν, περίμενε. Άρα είναι Ανάστη λέει για τα λεφτά. Τέλος πάντων, να μην έχει κίνητρο, λέει, δεν είναι τα λεφτά. Κάτσε ρε, θα έρθει όλο το να δουλέψει έτσι, γιατί θέλει ο Λίνος να έρθει να δουλέψει ο άλλος.
1: Για να τρώει σουβλάκια στο μοναστηράκι.
0: Λέει, πλέον το σε νοιάζει εάν θα πάρει πολλά ή λίγα λεφτά, ή αν αυτός ο άνθρωπος που θα επιλεγεί, αν έχει επιλεγεί συγκεκριμένος ή οποιοδήποτε άλλος, είναι αυτός που κάνει για τη θέση. Τι να πω πια.
1: Καλά τώρα να μπαίνουμε και στη διαδικασία να ρωτάμε αν κάνει ο Μπράντοβιτς για τη θέση.
0: Ναι, ρε παιδί. Δεν έχει να κάνει τον Μπράντοβιτς. Φέρνει τον Μπάμπι, φέρνει τον Σταύρο.
1: Πολύ γραφική τελικά.
0: Δηλαδή κάποιος δίνει λεφτά επίσης, γιατί δίνεις τόσα.
1: Ναι.
0: Δεν δίνει γιατί δεν δίνεις.
1: Οκ.
0: Να αρχίσαμε. Θέλω εστία, λέει, για Ολλανδία να πας σε προετοιμασία.
1: Ορίστε.
0: Συνεχίζει να πιστεύει ότι είμαι Άγιος Βασίλης.
1: Ναι, νομίζω ότι εσύ δεν ήσουν από εδώ, άμα ξαναστείλεις μήνυμα.
0: Εκτός αυτού, και στον Άγιο Βασίλη, ένα δώρο θες το χρόνο. Εσύ κάθε εβδομάδα αλλάζει και.
1: Παραγγελιά. Ο μόνος τρόπος για να σπάσεις τα όχι του Σταύρου είναι να τον πάρεις εδώ στην εκπομπή τηλέφωνο.
0: Και όχι, λες και ότι αυτό και δεν το κάνω. Εσένα ακούει που λες καζομάρες να πούμε και το πιστεύει.

0: επίσημα πλέον συνεργάτες του Όφη θα είναι ο Φανούλης Γουνδουλάκης και ο Δημήτρης Ξουρής, όπως ανακοινώνει η κριτική ΠΑΕ. Θα στελεχώσουν το τμήμα σκάουτινγκ.
1: Πάει και ο τέτοιος, ο Μπουχαλάκης. Μάλιστα.
0: Και μια και λέμε, Όφη, έγινε γνωστό σήμερα ότι το Super Cup θα δεξαχθεί πάλι στο Παγκρίτιο 12 Αυγούστου, όμως αυτή τη φορά, το ΑΕΚ Όφη.

0: αντίστροφη μέτρηση για το παγκόσμιο κύπελο συνεχίζεται με αρκετές εθνικές ομάδες να δίνουν τα τελευταία τους τεστ πριν από την μεγάλη διοργάνωση. Στη ΡΕΚΑ, η Κροατία και το Βέλγιο κοντράρονται στον προτελευταίο τους φιλικό αγώνα, αναζητώντας ρυθμό και αγωνιστικές απαντήσεις. Την ίδια ώρα, Καναδάς και Ουζμπεκιστάν μετρούν τις δυνάμεις τους στο Έντμοντον, λίγες ημέρες πριν μπουν και αυτοί στην μάχη του Μουντιάλ. Η σέντρα για το παγκόσμιο πλησιάζει, η ένταση ανεβαίνει. Η Μπέτσον σε βάζει στην πρώτη γραμμή. Στις ανατροπές, τα μεγάλα γκολ, στις στιγμές που θυμούνται όλοι με προσφορά, χωρίς κατάθεση, ενισχυμένες αποδόσεις, AI αναλύσεις και τουρνουά στοιχήματος. Μπέτσον, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε έψη με το χιλιά άτομα άνω των 21 ετών, παίξει υπεύθυνα. Και όντως αυτό το Κροατία-Βέλγιο, αν και φιλικό,
1: ναι,
0: το βλέπεις ευχάριστα νομίζω, με ψήνει.
1: Εντάξει, θα καθίσουμε να το δούμε. Μήπως έχουμε και τίποτα
0: άλλο. Δεν έχει επιλογή. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αν δεν ήταν παράδειγμα Κροατία-Βέλγιο και ήταν κάτι να βρω άλλες ομάδες έτσι. Ήταν Σλοβακία-Τσεχία.
1: Μπουργκίνα Φάσο, λέτε.
0: Το βλέπεις, δεν το βλέπεις.
1: Εντάξει.

0: δεν μου δώσατε, λέει, τίποτα ακόμα. Λοιπόν, κύριε Σάρο, κανόνισε τα εισιτηριάκια μου. Πέρα, σου δίνω εισιτήρια εδώ να πας στα Λαμίνα. Από την τσέπη μου. Λάζ.
1: Εννιά ευρώ μαζί με το συνοδικό.
0: Εννιά ευρώ.
1: Τα μάξι, ναι.
0: Πήγαινε ή πήγαινε.
1: Πήγαινε.
0: Δεν έχω άλλο να πας για δύο νερά.
1: Ωραίος.
0: Μην πνιγείς. Τι άλλο να κάνω.
1: Είσαι large.
0: Σπαθιά να καταπιώ. Τόσο ένα έχεις πάει πρόσφατα.
1: Χθες με τον Παντελή. Προχθές.
0: Τι γίνεται.

0: Νωρίτερα μάθαμε ότι είναι ο νοκάουτ για τον αυριανό πρώτο τελικό είναι ο Ντόρσεϊ. Περιμέναμε ότι είναι πολύ δύσκολο.
1: Και ο Ρογκαβόπουλος.
0: Και πιθανότατα και ο Ρογκαβόπουλος.

είναι το τέλος της χρονιάς τώρα. Ελπίζω να τη βγάλουμε καθαρή και να μην έχουμε κι άλλα θέματα, γιατί όλοι οι παίκτες είναι με πολύ επιβάρυνση. Για να δούμε.

0: Παναθηναϊκού. Οπότε λίγο μετά θα έχουμε και τον
1: Γιώργο Πέτρη. Ακριβώς. Τη Media Day του Ολυμπιακού.
0: Και ίσως έχει και λεπτομέρειες ή κάποιες τελευταίες πληροφορίες για τον Δεκαβόπουλο.
1: Και με τον Αν κάτι έπαιζε και δεν προπονήθηκε, είχε κάποια αυτά, αλλά λέει ότι θα είναι έτοιμος. Έχει διάφορα.

0: μεταξύ σοβαρό τραυματισμό είχε πάλι ο ο σέντερ της ΕΦΕΣ.
1: Ο Πουαριέ, πώς
0: ναι.
1: Ναι.
0: 9 μήνες έξω.
1: Όχι ρε φίλε.
0: Υπήρχαν φόβοι, οι αρχικές εκτιμήσεις ήταν δυσίωνες και λέγανε ότι πιθανότητα θα είναι μακρά η απουσία του, mm-hmm. αλλά επιβεβαιώθηκε.
1: Μάλιστα, ένα χρόνο σχεδόν έξω.
0: Όπως αναφέρει η ΕΦΕΣ, η θεραπεία του Βιντσέντε Πουαριέ, ο οποίος τραυματίστηκε στην περιοχή του χιλίου τέρνοντα κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Φενέρ, έχει ξεκινήσει άμεσα, ο γιατρός και τα λοιπά δήλωσε εδώ, υποβληθεί σε
1: κρουρική επέμβαση. Σαν να την έχουν μουτζώσει αυτή την ΕΦΕΣ.
0: Και θα λείψει 8 με 9 μήνες.

0: Κονατέ έμεινε ελεύθερος από τη Λίβερπουλ και δεν δυσκολεύτηκε να βρει την επόμενη ομάδα της καριέρας του. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, δεν είναι ακόμα επίσημο.
1: Ναι.
0: Θα ξεπέσει λίγο. Θα πάει στη Ρεάλ για 4 χρόνια.
1: Μάλιστα. Ψωνίσα να πω στο Βέρκο.

0: Έλα, κλείστε να ανακοίνωσε ότι κυκλοφόρουν πλέον τα εισιτήρια διαρκείας για τη νέα σεζόν.
1: Πάνε και κανείς τριγύρω δεν καταλαβαίνει. Όταν τα δύσκολα την πόρτα σου χτυπάνε, εσύ να τους κάνεις δώρο μία νύχτα μεθυσμένη. Να τη στείλει.
0: Η Καέρακλης, όχι η Παέρακλης, με συγχωρείτε.
1: Θα πάνε, θα έρθουν και οι μέρες που ονειρεύεσαι και όλα τα σχημαστεία σαν αμνήσεις.
0: Ισχύουν κανένα καλά για Ελλάδα, Ευρώπη κτλ. Μόνο εξαιρούνται η μη τελική και η τελική σε περίπτωση πρόκριση των δεύτερων αγώνων της ομάδας σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.
1: Ανοίγω το παραθύρο μου, καπλώνω τα χέρια για να πιάσω τα σύννεφα. Και κάθε φορά που πέφτω, απλά ελπίζω σε ένα αύριο καλύτερο από σήμερα.
0: Και μια ευχαριστήριση για τους φίλους της Τότεναμ. Η Γιουβέντους κάνει πίσω για Άλσον και έχουν σε πρώτο πλάνο είτε το Μαρτίνες είτε το Βικάριο. Μακάρι να πάρουν το Βικάριο, λέγω. Ναι. Να ψάξουμε πει κανέναν καλύτερο το φύλακα.
1: Έξω στον δρόμο κυκλοφορεί αγάπη. Τα παιδιά σα.
2: Γιατί δεν παίρνει το τζορλάκι, ρε φίλε.
0: Να χαρά.
1: Και αν αυτές σου μοιάζουν εικόνες ξένες, τότε δημιουργεί.
0: Το θέμα είναι να αδειάσει θέση του βασικού να φύγει ο Βικάριο. Και θα βρούμε εμείς. Και να σου πω κάτι, και δεν είναι και πολύ δύσκολο να βρει καλύτερο το Βικάριο, αν με ρωτά.
2: Ναι, ρε.

Θανασάρας είναι φίλος μου και το βάζουμε πολύ καιρό αυτό το τραγούδι, αδελφέ. Μ' αρέσει και εμένα πάρα πολύ, μα πάρα πολύ. Τάνι Τσάκαλο, ο οποίος θα κάνει μια μεγάλη συναυλία εδώ στην Αθήνα. Είμαστε χορηγοί και σαν Big Win Sport FM. Θα τον καλέσουμε και εδώ να κάνουμε και μια εκπομπούλα. Έτσι να σκάσουν οι εχθροί μας εκεί στο Ηράκλειο Κρήτη.

0: Ο Θοδωρής Βλάχος κάλεσε 21 αθλητές για την έναρξη της προετοιμασίας της εθνικής μας ομάδας πόλο των ανδρών εν ώψη της συμμετοχής της στην τελική φάση World Cup που θα διεξαχθεί στο Σίδνεϊ 20 με 26 Ιουλίου.
1: Αυτοί θα ταλαιπωρηθούν τώρα, παίζουν τελικούς στο Champions League, ναι. Μετά φεύγουν, πάνε.
0: Ναι. 14 από τους 21 αθλητές της λίστας ήταν και στην αποστολή του 2025 πέρσι, δηλαδή στο Παγκόσμιο της Σιγκαπούρης. Θα του αναφέρω έτσι επικραματικά. Γαρδίκας, Λασκαρίδης, Μητράκης, Ανδρεάδης, Καστρινάκης, Σπάχης, Αλιφραγκής, Γκύλας, Ζερδεβάς, Κακαρής, Νικολαίδης, Παπαναστασίου, Πούρος, Τζορτζάτος, Γκιουβέτσης, Σκουμπάκης, Χαλιβόπουλος, Μπιτσάκος, Αργυρόπουλος, Γιοργαράς και Καλογερόπουλος, 21 εκλεκτοί.

0: ακούσα σας φαινόταν, λέει, ένα από τα δικά μας παιδιά να έπαιρνε τη θέση του Κονάτε, δηλαδή Μαυροπάνος ή Κουλιαράκης, αναρωτιέται, θα έχεις από το θυσίο.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, δεν είναι κακές περιπτώσεις. Ειδικά όταν δεν θα είναι ο νούμερο ένα στην άμυνα, θα έχει δηλαδή το Φανδάικ κολόνα ως δεύτερος ή ως τρίτος στόπερ, είναι μια χαρά περίπτωση. Τραγουδάκι, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για δεύτερο ώρα της εκπομπής.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πυρετοδός ετοιμάζεται ο κύριος Σταύρος για την Δευτέρα που θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια. Ε?
1: Αποκαλυπτήρια.
0: Ναι ρε παιδί μου, θα κάνουμε.
1: Από θα γιορτάσουμε.
0: Μπροστά στη θάλασσα. Λίγο είναι. Έχω να κάνω εκπομπή μπροστά στη θάλασσα κάτι χρόνια. Τελευταία εκπομπή που έκανα μπροστά στη θάλασσα στο Ηράκλειο.
1: Προσπαθώ να θυμηθώ αν έχω κάνει.
0: Ναι, σε ένα beach party είχαμε κάνει. Ωραία ήταν.
1: Καλά είναι και τώρα, εκεί θα είμαστε.
0: Και στο Ρέθμινο.
1: Εκεί σκεφτείτε τώρα, δεν θα κάνουμε εκπομπή.
0: Τι εκπομπή, ρε παιδί μου.
1: Θα είμαστε όλοι, θα μαζευτεί όλοι παρέα, πάρτι θα κάνουμε. Ο καθένας θα λέει τα δικά του.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Τι εκπομπή.
1: Δηλαδή, μην φανταστείτε ότι το πρόγραμμα θα είναι 2-4 μπάμπι, Σταύρο, 12-2 ξέρω.
0: Ναι, σιγά μην κάθομαι να κάνω εκπομπή και εσύ να μπεκροπίνει δεξιά και αριστερά να πούμε και να τρώσει.
1: Τα ανάποδο βλέπω να γίνεται.
0: Εννοείται.
1: Εννοείται, θα είμαστε όλοι εκεί και οι τωρινοί και οι παλιοί και τα λοιπά. Ένα ριγίνο, ωραίο, να γιορτάσουμε.
0: Ένα μπέρδεμα.

0: Γιατί βάλατε, λέει, Δευτέρα το πάρτι, εργάζομαι πώς θα έρθω. Γιατί τη Δευτέρα είναι τα γενέθλιά μας, φίλε, τι να κάνουμε. 8 Ιουνίου. Επίσης, θα είναι όλη μέρα. Θα είμαστε από το πρωί μέχρι το απογευματάκι, μέχρι το βραδάκι. Κάποια στιγμή θα σκοτάσεις, παίρνα.
1: Παντού ψέματα, ρε. 7 ήταν.
0: Ή φτάρες.
1: 7.
0: Ναι, καλά.

0: Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς, διότι για μια ακόμη φορά μας φέρατε στην κορυφή των ραδιοφωνικών σταθμών στο σύνολο. Άντρες τους αγαπάμε λίγο περισσότερο από τις γυναίκες, διότι
1: αυτό μας αγαπάνε περισσότερο.
0: Η διαφορά μας στο αντρικό κοινό από τους υπόλοιπους σταθμούς ξεπερνάει τις 8 μονάδες.
1: Όχι, τους αγαπάμε όλους το ίδιο.
0: Όχι, ρε, δεν αγαπάμε, ρε, τις φώκες.
1: Τι είναι αυτό τώρα. Τι κακή είναι αυτή που βγάζει.

Μέχρι τώρα θα είστε εκεί σχολάω στις 6 λέει και μην με λες ρε φίλε γιατί είμαι κοριτσάκι. Πού να ξέρω τι είσαι κοριτσάκι. Παιδιά, στέλνετε όλοι μηνύματα. Δεν λέτε το όνομα, δεν λέτε τίποτα και πρέπει να ξέρουμε τι και πώς. Θα είμαστε μέχρι τις 8.

Όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο η ΕΠΟ, εγκρίθηκε η εισήγηση της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων για τον ορισμό στο γήπεδο της Τούμπας των αγώνων της Εθνικής Ομάδας Ανδρών στο UEFA Nations League, με Ολλανδία 5η-1η Οκτώβρη και Γερμανία την Κυριακή 4η Οκτώβρη.

0: συμφωνία που κάνουν λόγο για συμφωνία του Ολυμπιακού με τον Ουνάι Λόπεθ.
1: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή έρχεται στον Ολυμπιακό. Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο πηγαίνει στη Μπιλμπάο.
0: Είναι Τρίτη σήμερα, οπότε δεν ξέρω τι. Μήπως αλλάξαμε τις μέρες. Είπαμε, είναι δημοσίευμα από την Ισπανία και λέει ότι υπάρχει συμφωνία, αλλά δεν έχουν υπάρξει μεταγραφές. Ο Ελληνικός Σύλλογος αναφέρουν εκεί στην αδερφή στην Ισπανία. Ποντάρει δυνατά στην συγκεκριμένη περίπτωση και είναι απέτηση του με τη Λίμπαρ. Ο Ουνάι εντάξει θέλει να μείνει στη Ράγιο, αλλά εξαρτάται και από τον βαθμό του ενδιαφέροντος που θα δώσει προτεραιότητα ο ίδιος για να μείνει εκεί ή όχι. Αλλά και από την προσφορά βέβαια της Ράγιο.

0: κομμάτι ήταν αφιερωμένο στον τετράχρονο Χρύσανθο.
1: Τετράχρονο.
0: Είναι ο γιος του φίλου μου, του συναδέλφου του Γιώργου, του Σόμπολου. Τον βλέπω προχθές και του λέω τι κάνω μικρός και τα λοιπά. Και μου λέει, έχει κολλήσει με πανούς, ξέρω ότι στίχους λέει πηγαίνει στο παιδικό και τραγουδάει πανούς και τον κοιτάνε όλοι.
1: Και καλά κάνει.
0: Λέω μπράβο το παιδί.
1: Δικό μας παιδί.

0: Κύριε Σταύρο, χρόνια πολλά, λέει, χρόνια καλά από τώρα για τα γενέθλιά σου στις 8 Ιουνίου. Όχι, δεν είναι τα δικά μου τα γενέθλιά, δεν κάνω εγώ πάρτι. Αυτές οι καζομάρες εσύ στον αέρα.
1: Έλα μωρέ που μας έχεις βάλει όλους τώρα επειδή έχεις τα γενέθλιά σου τη Δευτέρα να πούμε και κάνουμε ολόκληρη ιστορία τώρα και πέρα δίνουμε δώρα, δίνουμε τόνα, δίνουμε τάλα επειδή αισθάνεσαι μοναξιά να πούμε και μας έβαλες να τρέχουμε τώρα στο διάολο τη μάνα που στο διάολο θα είναι αυτό.
0: Γιορτάζει λέει και η γυναίκα μου το όνομά της, καλό καλοκαίρι λέω στα μάτια. Από ό,τι βλέπω 8 Ιουνίου γιορτάζουν οι Καλλιόπες. Αλλά δεν είναι τα δικά μου γενέθλια.
1: Οι φίλοι μου υπόπη.
0: Είναι τα 30 χρόνια του Sport FM. Ο Sport FM έχει γίνει, λέει, παιδιά. Δεν έχει ο Μπαπής ή ο Σταύρος. Και εμείς με κατά κάποιο τρόπο.
1: Τη Δευτέρα είναι της Πόπης.
0: Ναι.
1: Έλα ρε φίλε.
0: Θα γίνει της Πόπης.
1: Θα γίνει της φίλης μου. Δεν πάει το παπάκι στην ποταμιά. Η παπαλάμπρενα γυμνή χαϊδεύει δώρο συσκευή. Σε ένα τηλεπαιχνίδι που λυμά.
0: Και φυσικά να πω ότι επικυρώθηκε όπως αναμενόταν από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ η απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου για την ανανέωση για 2,5 χρόνια της αιτίας των μελών της ΚΕΔ, δηλαδή Λανουά, Βαλέρη κτλ. Κτλ. Και των υπολείπων. Όπως επικυρώθηκε και η απόφαση της διεξαγωγής του Super Cup ανάμεσα σε ΑΕΚ και Όφη στις 12 Αυγούστου στον Παγκρίτο, δηλαδή αυτά που ξέραμε πριν.
1: Τη Σαχλαμάρα μάτσα.
0: Εντάξει το.
1: Έλα ρε φίλε. Εντάξει είπαμε. Και δεν το λέω τώρα που παίζει αυτό. Το λέγα και πριν.
0: Όποιος και να παίζει

0: Φίλε Κώστα Φοροτεχνική, δεν τη βλέπω και καλά την Λιβέρπουλ για του χρόνου.
1: Νωρίς είναι ακόμα, ρε.
0: Περίμενε, άσε με, μωρέ.
1: Γιατί?
0: Άμα δεν αλλάξει τον προπονητή.
1: Έλαξε, έφυγε. Λέω, θα δούμε. Τον θα πάρει, γιατί θα κάνει, αλλά

0: Επειδή αρχίζετε να κερδίζετε και συγκεκριμένα παιδιά, θα είναι όλοι στο πάρτι. Ακόμα και αυτοί που κάνουν εκπομπή λίγο πριν, λίγο μετά κτλ. Θα είναι εκεί και μετά θα έρθουν στο στούντιο για τις εκπομπές ή από το στούντιο το πρωί θα έρθουν μετά από εκεί. Αλλά θα εκπέμπουμε ζωντανά εκτός στούντιο από τις 10 το πρωί. Αυτό καθίστε και όχι με τη μορφή του προγράμματος που έχετε στο μυαλό σας.
1: Τσουδρέκια, δηλαδή τσουδρέκια μας θα κάνουν.
0: Θα υπάρχουν και παλιές εκπομπές να αναβιώσουν και πολλοί κόσμος που έχει περάσει από εδώ και έχετε αγαπήσει.

0: αληθεύει ότι η παραγωγή θα κάνουν εκπομπή με μαγιό.
1: Όποιοι θέλουνε.
0: Και όχι με.
1: Όποιοι θέλουνε, είναι ελεύθερο το. Δεν υπάρχει dress code. Όποιος θέλει, κάνει και βουτιάκι.
0: Όχι, ή θα γίνει υποχρεωτικό για όλους ή για κανέναν.
1: Δεν υπάρχει υποχρεωτικό.
0: Υποχρεωτικό.
1: Όχι, όχι. Να ακούσω τη σκιά
0: σου, να μου φωνάζει η γεια σου. Να λάμψει η αλήθεια.

0: Ξεχνάς ότι θέλουμε να κάνουμε.
1: Σάντι θα έρθει.
0: Ναι, μίλησα με την.
1: Με μαγιό ή σκέτ.
0: Σταμάτα, ρε. Είπε ότι μάλλον αν είναι Αθήνα, γιατί έχει δουλειέ, θα περάσει.
1: Ρε, άσε τα αυτά, ρε, τώρα αν είσαι Αθήνα, δεν τρέπεσαι λίγο. 2 μέτρα γυναίκα.
0: Δηλαδή, 2 μέτρα γυναίκα δεν μπορεί να είναι εκτός Αθήνα.
1: Όχι, δεν μπορεί.

0: Winsport FM 94,6.
1: Του αγοριού απέναντι.
2: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Οι τελικοί του πρωταθλήματος μπάσκετ αρχίζουν και οι αιώνιοι παίρνουν θέσεις μάχη στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Σήμερα τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την πρώτη αναμέτρηση μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού Άκτορ που θέλουν να κλείσουν τη σεζόν με την κατάκτηση του τίτλου. Συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για τα τελευταία νέα και στις 9 ακριβώς ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο ΣΕΦ σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ απόψε στις 9. Ζήσε την ένταση ακόμη ενός ντέρμπι αιωνίων στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Θυμάσαι που κάναμε μια κουβέντα τη προάλλες για τον Χούλιον Άλβαρες και αν θα είναι αντικαταστάτης του Λεβαντόφσκι στην Μπαρσελόνα 100 εκατομμύρια και λέγαμε είναι και πολλά και εντάξει, αλλά επειδή είναι άμεσα ανταγωνιστικό κλαμπ, ανεβαίνει η τιμή.
1: Ναι.
0: Αυτά που ξέρεις να το ξεχάσεις. Διότι η Ατλέτικο δεν το δίνει στην Μπαρσελόνα, αλλά κάτι οι Πάρσε Ζερμέν που έχουν διαφερθεί, κάτι Άρσεναλ και τα λοιπά που εξετάζουν την περίπτωση, λέει ότι ξεκινάμε να συζητήσουμε την περίπτωση πώλησή του από το ποσό των 150 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Θα μείνει αμανάτη εκεί.
0: Ναι, είπαμε τώρα. Εντάξει. Οκ. Okay.

0: Δεν τον έχουμε βγάλει ακόμα τον Πετρίδη, διότι καθυστέρησε η προπόνηση του Παναθηναϊκού.
1: Σημαίνω με τα καφίσματα κι αν έγινε το βλέμμα μου παράθυρα να το σκάσα το παρόν μα ήταν όνειρο μόνο.
0: Μόλις είναι έτοιμος ο Γιώργος θα φορέσει τα πουκάμισά του και θα...
2: Τα έχει φορέσει ήδη. Τι τον πέρασες.

0: Εννοείται ότι είστε καλεσμένοι, ρε αδελφέ.
1: Ναι, ναι, τι μπορούμε να το κάνουμε.
0: Έλατε.
1: Άλλωστε όλα αυτά τα χρόνια εμείς παρέα σας νιώθουμε ότι συμπορευόμαστε, δεν είμαστε εμείς κι εσείς.
0: Κανόνισε να βάζει το πάρτι, λέει, με Περίδη, Πανούση, Τρύπες και Πασχαλίδη. Δηλαδή, τι θες να παίξουμε, ρε φίλε, για πες μας.
1: Εντάξει, πιο αναβαστική μουσική θα έχουμε, ναι. Πιο έτσι, μπιτσόμπαρο φάση, αλλά...
0: Λιγκουαφών.
1: Όχι, εντάξει.

0: πάμε λες με τερλέγκα.
1: Όχι ρε, έτσι πιο... Είπαμε, μουσική που παίζει σε beat bar.
0: Ναι.
2: Ατομική μου ενέργεια.
1: Να αλλάξετε την ώρα του πάρτι, λέει, να προλάβω να έρθω. Πες μας τι θα σε βολεύει, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Και ποιος είσαι πρώτα απ' όλα.

0: Θα πάρω τον Πανούση μου, τις τρύπες και τον Πασχαλίδη μου και τον... θα πάω δίπλα.
1: Τι είσαι ρε φίλε, δεν τρέπεσαι λίγο?
0: Όχι, δεν τρέπεσαι.
1: Κάνε το άλλη μέρα.
0: Όχι, εκείνη τη μέρα θα το κάνω, δίπλα. Και θα το ξεκινήσω 7 η ώρα το απόγευμα. Να έρθει ο κόσμος.
1: Απλά δεν θέλω να στο χαλάσω. Μα όχι, κάνω το. Και άμα έρθει ο κόσμος.

0: πάρω αγκαζέ την Ιουλία Καραπατάκη. Και να δω αν θα βατήσει κανένα στο πάρτι σας.
1: Α, έγινε και ο μαμάς.
0: Ναι.
1: Σας, το πάρτι σας. Ναι, Δημήτρη μου, όποιος θέλει μπορεί να έρθει.
0: Βεβαίως. Αρκεί να ακούει περίδι.
1: Τα μάτα, ρε.

0: δεν βρίσκεται και ένας στιχουργός να πει όχι άλλο Πασχαλίδη, Πανούση και Τρύπες να πούμε. Να το κάνουμε
1: όχι,
0: τραγούδι.
1: Στέλνουμε, γιατί όχι άλλο.
0: Να το κάνουμε τραγούδι.
2: Αν δεν σου φτάνει μια ελπίδα τυφλή, αν δεν χωράς μέσα σε μια μυροπαγίδα, αν δεν χωράς σε μια αγκαλιά φυλακή.
0: Παύλο Παυλίδη να παίξω καλέ.
1: Ο φίλος μας ο Ντάμι λέει να φέρεις τους αδελφούς Χαϊτίδη με την τρύπια κάτσα
0: και τους αδελφούς Τζαβάρα. Την Πέπιτσες Μελή την πήρατε τηλέφωνο.
1: Αλλά εσύ δεν με θα παραλάσει όλος ο κόσμος που αυτά τα 30 χρόνια έχει περάσει και από το Sport FM.
0: Τι Πέπιτσες Μελή δεν πέρασε, τα ξεχάσατε τι κάνατε με την Πέμπη τα βράδια.
1: Όχι, εγώ δεν έχω κάνει, δεν θυμάμαι την Πέμπη.
0: Πλάκα κάνεις.
1: Όχι.
0: Σχεδόν μόνιμη την είχαμε.
1: Δεν ήμουν εγώ.
0: Μέχρι στριπτής την έχω βάλει να κάνω.
1: Δεν ήμουν εγώ εδώ, δεν ήμουν εγώ εδώ και κατά αποστάσεις από τα σχόλια.
2: Αν δεν σου φτάνει μια σκληρή προσευχή.
0: Κυρία Λουκά.
1: Αυτή τη θυμάμαι βέβαια.
0: Γιατί την Πέμπη δεν τη θυμάσαι.
1: Όχι, αλήθεια.
0: Το Mr. Μπούτια. Από πού τους ανακαλύψαν αυτές τις τηλεοράσεις.
1: Μπούτια και τον εθνικό μας στάρ τους θυμάμαι και αυτούς.

0: Στο μεταξύ, δύσκολα και να λάβει μέρος στον αυριανό πρώτο τελικό Λούκας.
1: Ροκαβόπουλος, Λούκας και
0: Τόση.
1: Ο Νάν είπε θα...
0: Θα δούμε πάντως ο Λούκας και ο Ροκαβόπουλος έχουν κάνει ατομικό.

0: Όπως είχαμε προαναγγείλει, πάμε στον Γιώργο Πετρίδη. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Γεια σου Σταύρο, τι έγινε?
0: Όλα καλά.
1: Πώς θα πέρασε το τριμερό?
0: Καλά, εντάξει, συμπαθητικά ήταν. Εντάξει, δεν έχω παράπονο, εσύ?
1: Δούλευα.
0: Μια χαρά. Καλύτερα. Σε γλιτώσαμε και από τα έξοδα.
1: Έτσι. Να ξεκινήσουμε από τα αγωνιστικά θες ή να πούμε για τις δηλώσεις?
0: Ό,τι θεωρείς ότι είναι πιο σημαντικό. Αν οι δηλώσεις είναι, είναι τετριμένες και έχουμε σημαντική είδηση από τα αγωνιστικά, αγωνιστικά.
1: Ναι, ναι, ναι. Ας πούμε τα αγωνιστικά, γιατί φαντάζομαι και ο κόσμος λίγο θα καίγεται τώρα, όπως είναι λογικό. Να πούμε καταρχάς για την κατάσταση του Σλούκα και του Ρογκαβόπουλου. Ότι και οι δύο έκαναν σήμερα ατομικό. Ο Αταμάν είπε ότι ο Ρογκαβόπουλος πολύ δύσκολα θα αγωνιστεί. Είναι κάτι που εντάξει είναι και φυσιολογικό, γιατί χάσει και πολλές σημαίες προπονήσεων. Δηλαδή δεν έπαιξε και στη σειρά με τον ΠΑΟΚ, έχει μείνει αρκετά πίσω όπως είναι λογικό. Και για τον Σλούκα είπε ότι θα περιμένουν αύριο, θα δοκιμάσει αύριο και ανάλογα πώς θα αισθάνεται θα δουν, θα ξεκαθαριστεί στην ουσία την τελευταία στιγμή. Κάτι ακόμα πολύ σημαντικό είναι ότι από σήμερα, μετά το τέλος της προπόνησης, τώρα δηλαδή που ολοκληρώθηκε η προπόνηση, η ομάδα θα μαντρωθεί σε εισαγωγικά, θα κλειστεί σε ξενοδοχείο.
0: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό, έτσι?
1: Δεν έχει ξαναγίνει, δεν έχει ξαναγίνει ακριβώς. Και θα πάει έτσι σε όλη τη σειρά των τελικών. Θα μείνει και απομονωμένη ως έτσι μια ένδειξη για να βρεθεί λίγο συγκέντρωση.
0: Περίμενε λίγο να διευκρινίσουμε κάτι. Εννοείς πριν από κάθε μάτς θα πηγαίνει ή από εδώ μόνιμα όσο διαρκεί?
1: Μόνιμα.
0: Από σήμερα λοιπόν μέχρι να τελειώσουν τελική θα είναι μόνιμα στο ξενοδοχείο.
1: Ακριβώς. Είναι κάτι που όπως και εσύ πολύ σωστά ότι πρώτη φορά συμβαίνει. Αναφερόμαστε προφανώς εντός έδρας στα πολλά μάτς που είναι στην Ελλάδα, έτσι, γιατί στο εξωτερικό.
0: Εντάξει, λογικό.
1: Ναι, ναι. Αλλά ναι, είναι μια απόφαση που πήραν οι άνθρωποι της ομάδας. Έτσι συνεννοείς προφανώς και με τους παίκτες για να μπορέσουν να συγκεντρωθούν περισσότερο και να μην αποσπαστεί η προσοχή τους ενώψη των τελικών, ενώψη των πολύ σημαντικών αυτών παιχνιδιών. Λοιπόν, τώρα από εκεί πέρα. Ο Αταμάν δήλωσε ότι ήταν αποτυχημένοι σε ζωή μας στην Ευρωλίγκα, είναι ξεκάθαρο αυτό. Σέβεται ο Παναθηναϊκός και γενικότερα όλη η ομάδα τον Ολυμπιακό. Έχει κάνει μια σπουδαία σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη. Κατέκτησαν την Ευρωλίγκα, έχουν σπουδαίους παίκτες, σπουδαίους προπονητές και παίζουν και σπουδαίο μπάσκετ, είπε ο Αργύρι Αταμάν για τον αιώνιο αντίπαλο. Εμείς στο κύπελο με πλήρες ρόστερ πήραμε μια καθαρή νίκη. Και αν παίξουμε καλύτερα, μάλλον η ομάδα που θα παίξει καλύτερα θα κερδίσει, είπε χαρακτηριστικά ο Γκιανταμάν. Ενώ αναφέρθηκε και στα μάτια των δύο ομάδων, είπε ότι έχουμε δει και στην Ευρωλίγκα πως αν διαιτητές είναι δίκαιοι και δεν δίνονται σημασία στην ατμόσφαιρα, οι έδρες δεν παίζουν ρόλο. Για τον Σλούκα και τον Ρογκαβόπουλο που είπαμε ότι ανέφερε, και από την πλευρά των παικτών μίλησε ο Ντίνος Μίτογλου, ο οποίος ανέφερε ότι σε αυτά τα μάτια αυτό που μετράει περισσότερο είναι ποιος το θέλει. Πολύ, μετράνε πάρα πολύ τα hash plays όπως είπε χαρακτηριστικά και εμείς έχουμε το κίνητρο να κλείσουμε έτσι με χαρούμενο τρόπο την σεζόν. Αναφέρθηκε και στην επίσκεψη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου χθες στην προπόνηση. Είπε ότι καλό θα είναι αυτά να μένουν μεταξύ της ανάμεσα, μάλλον συναντήσει αυτά μεταξύ του Προέδρου και, και των παικτών να μην βγαίνουν προς τα έξω, να μένουν μέσα στις τέσσερις γραμμές. Και σίγουρα ανέφερε ο Δίνος Μίτογλου ότι έχει τα δίκα του Διευθυντής και ο κόσμος που είναι απογοητευμένοι από την φετινή σεζόν και θα κάνουν τα πάντα στους τελικούς για να προσπαθήσουν έτσι να τους προσφέρουν μια χαρά. Αυτά στη γενική γραμμή σου. Τάσου λέω, Σταύρο.
0: Ναι, Γιώργο.
1: Δεν πειράζει, σε βάθησα. Γιατί νόμιζα θα ακούσει Νικολογιάννη.
0: Θέλω λαμπάδα και παπουτσά για το Πάσχα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, μια και έχουμε στην παρέα μας. Να κάνεις έναν άνθρωπο χαρούμενο, θέλω να μου πεις ένα νούμερο από το 1 έως το 57 για το διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής της CJS για οποιονδήποτε προορισμό στο Αιγαίο. Είδες τώρα δωράρα.
1: Από το 8.
0: Είναι ο κύριος Βίρονας Μεϊντάνης σε 684 τελειώνει ο αριθμός τηλεφώνου του. Είναι ο τυχερός.
1: Σε καλή μεριά, καλό ταξίδια.
0: Που του έστειλε ο φίλος μας ο Πετρίδης. Σε το νησί της επιλογής του Βίρονα, έτσι είδες. Δεν λέμε εμείς σε ποιο νησί, όποιο διαλέξει.
1: Α, όπου θέλει. Ωραία.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσαμε λοιπόν όσα συνέβησαν και στην Media Day του Παναθηναϊκού. Πριν κλείσουμε να σας θυμίσω εγώ ότι 32 χρόνια κεντρικού ρεπορτάζ, 30 χρόνια Sport FM, στο τρίτο συνέδριο All About Sports and New Media στις 10 Ιουνίου του 2026. Κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα μίντια αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θες να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-4831-108 ή μπαίνοντας στο info@trainhub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις δύο υπερτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι, ισχύει για νέους από 18 έως 32 ετών. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστούμε την Κωνσταντίνα Πανούτσου και τον Μανώλη Μουσουράκη που δημοσιογραφικά υποστήριξαν την εκπομπή. Από τον Πάπη και τον Σταύρο, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε εδώ, ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά ρεπόρτερ με Τέσσερα Νικολογιάννη, Κώστα Κετσιτζόλου και Γιώργο Τσανάκα. Κλείνουμε με τη φίλη μου την Έλενα Ιωάννου που έφυγε ξαφνικά σήμερα.

0: 4,6.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: BWIN Sport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
6: Η δυσκολία της κατάστασης είναι ότι να ζητάνε παίκτη που να είναι και καλός με τα πόδια κάτω.
7: Μπράβο, αγόρι μου!
6: Με την μπάλα στα πόδια, τι είπα πάλι. Εντάξει, σε σημείο, ναι, σημείωσες, ναι.
7: Μπράβο, παικταρά μου! Μπράβο!
8: Έτσι, μπράβο!
9: Να δώσω για τις μπούς αφού είναι και τον Καλαβρίζα από τη Αδραβίδα.
10: Πού είναι Καλαβρίδα?
11: Δεν είμαι καλά, έτσι.
9: Ανδραβίδα.
10: Α, Ανδραβίδα, λέω και πού είναι η Καλαβρίδα. Καλαβρίδα είναι εδώ στο Καλαμαράκι.
12: Ονοματεπώνυμο και το επώνυμό σας.
7: Όχι, δεν είναι αυτό.
13: Κάθε Οκτώβριο, λοιπόν, ο Μορφωτικός και Φυσιολατρικός Σύλλογος των Απανταχού Καστάνιος... Καστάνιωτσών.
12: Ναι, ναι.
14: Δηλαδή, οι παίχτες της Arsenal πώς μπήκαν στο γήπεδο κόντρα στη Manchester United χθες και κατάφεραν μέσα σε ένα 20 λεπτό να πετύχουν 20 γκολ.
15: Έλα, Λέκο!
14: Λοιπόν, κάθε πράγμα στον κολλιό του.
16: Τι λέει, ρε φίλε!
14: Στον καιρό του και ο κολλιό στον Αύγουστο.
16: Κάνε ρε γαμόντι και λίγο σαρδέλες.
14: Κάθε πράγμα στον κολλιό του και ο καιρό στον Αύγουστο δεν άσε.
6: Μετά θα σου βάλω τον Black Magic Google. Το Black Magic Google, το original που έχει βγει.
14: Το Black Magic Google.
6: Το original.
14: Black Magic Google.
6: Νίκος
17: πάρτε κύριε Λαχία.
18: Καλέ παπί.
6: Πανταζής.
18: Είσαι το μωρό μου.
19: Κόφε να πάρ.
6: Πανταζής. Παίζει έως 4 αγωνιστικές και κρυμμένο το θηρορό. Αφαίρεσε
14: το θηρορό.
6: Το θηρορό. Όλο το θηρορό. Κλείνει
14: το. Σε είναι και κλεισμένο το ασανσέρ.
20: Λοιπόν, είναι Τρίτη, συγγνώμη, είναι Τετάρτη και ήθελα να πω Δευτέρα και είπα Τρίτη. Φοβερά πράγματα.
21: Αυτά συμβαίνουν στο Sport FM 94,6. Ετοιμαθείτε. Τι ετοιμαθείτε, ετοιμαστείτε. Κουρεθήκαμε.
22: Ούτε εγώ θέλω να πω τίποτα άλλο, τύπο άνθρωπος.
23: Ίσως αυτή η νίκη επίσης να του αναπτερώνει το πρωτάθλημα για την συνέχεια.
21: Πιθανόν. Να είστε όλοι καλοί και όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια.
5: BWIN Sport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της Τετάρτης 3 Ιουνίου του 2026 και η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στον Big Wings Sport FM και τους 94,6. Ο TJ Πάνος Τρίλος είναι στα DEX, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα, Βαγγέλης Νεραζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. 2-10-95-79-2-83-4-5 είναι τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με άστικη χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live24, ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας τα ελληνικά. Η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται, βλέπετε φωτοπρόφιλ του Μάρκο Φαμπάστεν, μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα, Τετάρτη σήμερα, έχουμε το ξεκίνημα των τελικών στην Basket League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Πρώτο παιχνίδι της σειράς απόψε στις 9 η ώρα το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπου εκεί ο Παναθηναϊκός πιθανότητα θα πάει χωρίς τον Καβόπουλο και χωρίς Λούκα, αν και ο Λούκας έχει κάποιες πιθανότητες να αγωνιστεί σήμερα, ενώ έγινε η αλλαγή στη λίστα αυτή που συζητάγαμε χθες με τον Χρήστο. Μπήκε ο Φαρίδης στη θέση του Γκριγκόνη στη λίστα των ξένων, στην οχτάδα έτσι. Αλλαγή έκανε και ο Ολυμπιακός, ο οποίος έβαλε τον Τζόζεφ στη θέση του Μόντε Μόρις, ενώ χάνει το παιχνίδι λόγω τενοτήτητα συγκεκριμένα ο Ντόση από την πλευρά του Ολυμπιακού. Στα ποδοσφαιρικά είχαμε χθες την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό, κάτι που ήταν αναμενόμενο εδώ και αρκετές εβδομάδες. Περιμέναμε το τυπικό της υπόθεσης, καθώς είχε αρνηθεί την πρόταση πρώην ομάδας του και είχε συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός τώρα που κινείται για χαφ και δεξίο μπακ. Στην ΑΕΚ, από ό,τι γράφεται, σειρά παίρνουν ο στόπερ και ο χαφ που αναζητάει η Ένωση μετά την απόκτηση του Ζούμπκοφ για τα εξτρέμ. Και πλέον πάει για τις επόμενες κινήσεις του Νίκο Λιτσικη. Είχαμε και την ανανέωση της θητείας του Λανουά, που πήρε τη στήριξη των τριών από τους τέσσερις μεγάλους. Ο μόνος ο οποίος εξέφρασε αντιρρήσεις ήταν ο Ολυμπιακός. Οι άλλοι τρεις μεγάλοι ήταν υπέρ της παραμονής του Λανουά, ο οποίος θα συνεχίσει και την επόμενη διετία στο τιμόνι της ΚΕΔ. Τη στιγμή που οι άνθρωποι του Ολυμπιακού κράτησαν αποστάσεις γι' αυτό, μιλώντας για πραξικόπημα κτλ. Βέβαια, από όσο γνωρίζω, υπάρχει μια συμφωνία ότι όταν οι τρεις από τους τέσσερις μεγάλους είναι μαζί, νομίζω ότι αυτό δεν είναι πραξικόπημα. Εν πάση περιπτώσει, ας τα αφήσουμε στην άκρη. Λοιπόν, αυτά και πολλά άλλα θα κουβεντιάσουμε και σήμερα εδώ στους 94,6. Πάμε όμως πρώτα να πούμε τις πρώτες καλημέρες στον κόσμο μας που είναι ήδη συντονισμένος. Λοιπόν, καλημέρα Βαγγέλη Πάνοχα από Χανιά, Γιάννη Σάικ μέχρι την Κυριακή Σκάη, δεύτερη βόβα από Ριμπάλντα. Ουναή ακούς, λέει ο φίλος εδώ. Άνετο, λέει Παντελόνι που ξέρει να μιλάει, φόρμα επικοινωνίας. Ναι, ο υπόπτης ασφάλτου. Καλημέρα Βαγγέλη, λέει, πήρα καινούρια σκούπα, λέει, από αυτές που πετάνε, λέει, μάγισσες, κατάλαβες, πολύ, πάμε δυνατά Ολυμπιακάρα, Κώστας από Καναδά. Εντάξει Κώστα μου, αν την πήρες, μάγκια σου. Καλημέρα μάγκες, Βάγκο, σήμερα θα σε δυσκολέψω περισσότερο. Ρομπέρτο Κάρλος ή Μαρσέλο, Κωστής από Μυτιλήνη, Παναθηναϊκός και Μπέτης. Θα πω τον Κάρλος, ναι. Θα πω τον Ρομπέρτο Κάρλος. Και ο Μαρσέλο κοντά είναι, μιλάμε για δύο ακραίους Βραζιλιάνους μπακ, οι οποίοι έπαιξαν τα τελευταία 30 χρόνια μέχρι που σταμάτησε ο Μαρσέλο στη Ρεάλ Μαδρίτης, έτσι, αν τους βάλεις τώρα ένα πίσω από τον άλλον. Αλλά και μόνο το φάουλ με την Εθνική Γαλλία, με τη Βραζιλία, εκείνο το φιλικό που η μπάλα στρίβει 2-3 μέτρα, να θυμάσαι, από τον Ρομπέρτο Κάρλος. Τον βάζω πιο πάνω. Καλημέρα, Βαγγέλη, από το Γιάννη από Βόρεια Εύβοια. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία, λέει ο Μάκης Περιστέρη 7. Και συνεχίζουμε με μηνύματά σας από τη σελίδα της εκπομπής. Καλημέρα, Λάνια των FM. Καλή κουμπάρα σε όλους με πολύ και αγάπη και τρελά Τζορδανάκο σας. Καλημέρα στην παρέα από το Λίπστα της Γερμανίας. Εκεί στο τοπικό, λέει, πας Γιάννη και πάλι εμείς θα είμαστε, λέει ο Σωτήρης. Καλημέρα κοπέλια από Παφού Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός, πάμε δυνατά σήμερα. Καλημέρα Βαγγέλη Δημήτρης από Νέα Μάκρη, ΑΕΚ, να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλημέρα Βαγγέλη και πάνω από την ίσια Αγία Παρασκευή, την αγάπη μου στέλνει ο Δημητρός. Καλημέρα, εύχομαι μια ωραία μέρα να έχουμε όλοι μας από τη φίλη μας την Αλεξάνδρα. Καλημέρα, παιδιά, από Λάρνακα. Εύχομαι σε όλη την παρέα να υπάρχει μια όμορφη μέρα πάντα με υγεία. Φόρτσα Ομόνια Λευκοσίας, λέει ο Χριστόφορος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή από τα Χανιά από το Βύρονα. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω και στην πρωινή παρέα Στάθης Επικίνδυνος Γαλάτης. Καλημέρα στην πρωινή παρέα. Καλή εκπομπή, Βαγγέλη, Στενίου Μόντι. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω στην παρέα που δέχεται από το φίλο μας το Δημητρό. Βαγγέλη και πάνω, καλημέρα. Καλή εκπομπή, Βαγγέλη, πώς σου φαίνεται η πρόταση για τα δύο πέταλα και την πλευρά επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας να παραμείνουν και ο χώρος να μετατραπεί σε ένα υβριδικό αθλητικό πάρκο αστικό? Το είδα χθες, το είδα και βέβαια υπάρχει και σε πολλά site πλέον. Έχει ανέβει η είδηση. Πρόκειται για μια πρόταση του Παναθηναϊκού συνεργασία με αρχιτεκτονικό γραφείο, ώστε να υπάρξει διατήρηση μεγάλου κομματιού του γηπέδου ως ιστορικό μνημείο με τη δημιουργία πάρκου. Οι εικόνες είναι πάρα πολύ ωραίες. Τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να υλοποιηθεί αυτό το πράγμα. Μιλάμε στο να φύγει τελείως η πλευρά της Τσόχα, η εσωτερική πλευρά, να μείνει ένα μεγάλο μέρος της πλευράς που βλέπεις την Αλεξάνδρα, στην οποία θα δημιουργηθούν κάτι σαν καταστήματα, τα δύο πέταλα, στη μέση ένα πολύ μεγάλο πάρκο, κάτω από το ένα πέταλο το κολυμβητήριο, κάτω από το άλλο πέταλο το μπάσκετ ανοιχτά. Είναι έτσι μια έτσι, διαφορετική προσέγγιση, δεν ξέρω αν μπορεί να προχωρήσει και αν θα προχωρήσει. Θα το δούμε. Καλημέρα, παιδες, λέει. Μηχάνημα κεντρικής θέρμανσης που είναι συνήθως στο υπόγειο και το αγαπούν πάρα πολύ οι πόντι. Ο Λελέβητας. Λελέβητας. Να λελεύωσαι. Ναι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Δεν υπάρχει καλύτερο να ακούσει τη ομάδα σου. Παίρνει η παιχτούρα, λέει, και συνέχισε καθοδόνια Καλαμάτα. Βαγγέλη, το μεσημέρι μουργές για φαγητό, λέει ο Άγγελος από Πάτρα. Μουργές. Ναι. Οκ, okay, πού στην Καλαμάτα, στην πολύ. Καλημέρα, πολύ ωραία. Ξάτος ο Ντέιβις, λέει, στο ζωτό της τελευταίας προπόνησης. Μάλλον ξενέρωσε που δεν θα ταξιδέψει για λίγες μέρες, λέει ο Θάνος. Εντάξει, αν ακούσω ο Παναθηναϊκός στα παιχνίδια, δεν σε πειράζει τα ταξίδια του Κέις Ντέιβις, φίλε. Η αλήθεια αυτή είναι. Ήταν στο Confederation πριν το Μουντιάλ. Δεν ξέρω τι να σου πω. Μπας περιπτώσει, θυμάμαι ότι δεν ήταν κάτι έτσι πολύ. Το μάτς. Αλλά το γκολ έχει μείνει. Εδώ λίγο να στείλουμε τα συλληπιτήριά μας στο φίλο μας που λέει: Καλημέρα, Βαγγέλη. Επιστρέφω που πρατινό. Έχασα προσφάτω τον πατέρα μου και πονάει ρε παγκο πολύ. Ανδρέα Σιγάλο. Αδερφέ μου, θα το κουβαλά μαζί σου.
1: Να ζήσει, να το θυμάσαι.
0: Θα το κουβαλά μαζί σου. Και βέβαια για πάντα θα είναι μέσα στο μυαλό και στην καρδιά σου. Φαίνεται μόνο σίγουρο. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Να πίνετε νερό και να γελάτε. Τα κάνω και τα δύο. Και νερά πίνω αρκετά και γελάω. Βαγγέλη, καλημέρα. Όλη μέρα βλέπω σκούπα Ολυμπιακού 3-0 και Παναθηναϊκός, λέει. Καλημέρα, Βαγγέλη, Παναγιώτη Πύρου Ολυμπιακού Περιστέρη. Υγεία σε όλου. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Σπύρο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο γενικά. Πώς είμαστε, έχουμε ξυπνήσει?
1: Κάτι έχουμε.
0: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε.
1: Υπάρχει χώρος.
0: Υπάρχει χώρος στις γραμμές.
1: Πάμε.
0: Και θα έχει και ζέστη σήμερα, να ξέρετε πολύ. Θα ξεπεράσει 30 βαθμούς στη θερμοκρασία και πολλά ακόμη. Λοιπόν, πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Τι κάνουμε?
0: Καλά, φίλε, εσύ?
2: Καλά, καλά. Ευάγγελε, με έχεις ρωτήσει το 2024 όταν είχαμε πάρει την Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
2: Εάν τους δίνω του Γιαννακόπουλου όλα όσο έχουν γίνει γνωστόν, δεν τον έχω και σε ιδιαίτερη εκτίμηση τον Δημήτρη, έτσι δεν μιλάω για την οικογένεια Γιαννακόπουλου γενικότερα, αλλά για τις πρακτικές του γενικά στο διοικητικό κομμάτι του Παναθηναϊκού. Και σου είχα πει τότε δεν τα σβήνω, γιατί θεωρώ ότι είναι απλά ένα πυροτέχνημα και ότι κάποια στιγμή θα ξαναπέσει. Και ξαναέπεσε, γιατί πολύ απλά έχω την αίσθηση περισσότερο ότι το ενδιαφέρει ο λογαριασμός στο Instagram και για ακόλουθη παρά να πτύξει το Παναθηναϊκό σε βάσεις γιγαντοποίησης εκεί που τον είχε φτάσει ο πατέρας του. Και πάει να τον μικρύνει καιρό με τον καιρό. Βέβαια βλέπουμε και ένα σχετικό μένος από τη διαιτησία κυρίως της Ευρωλίγκα ενάντια στον Παναθηναϊκό. Εντάξει, τώρα θα δούμε αυτό πώς θα το διορθώσει, πώς θα κάνει τέλος πάντων να προστατεύσει την ομάδα, γιατί εκείνος είναι διοκτητής. Πάντως είναι λυπηρό.

0: σεζόν για να φέρει το Χέις Ντέιβις, νομίζω ότι ενδιαφέρεται για την ομάδα του. Όταν δίνει όλα αυτά τα λεφτά.
1: Εγώ δεν είπα ότι δεν ενδιαφέρεται για την ομάδα. Εγώ είπα ότι ενδιαφέρεται περισσότερο για το Instagram.
0: Ναι, είπες το Instagram, γι' αυτό.
1: Αυτό, ναι, λοιπόν. Και, δεν και το Instagram ουσιαστικά ίσως να περνάει και μέσα τέτοιο. Λεφτά έχει το σφιάλος. Εγώ δεν κάνω το λογιστή να του πω ότι πολλά έδωσες, λίγα έδωσες. Mm-hmm. Πρόβλημα δικό του είναι αυτό. Εγώ βλέπω όμως ότι φύγαμε από Θανάση και Παύλο, όπου υπήρχε ένα standing τέλος πάντων συμπεριφοράς, και φτάνουμε πλέον στο Δημήτρη τον Γιαννακόπουλο. Και αυτά περί Ζώτης που λένε, εγώ δεν το θεωρώ σχεδόν απίθανο ο Ζώτης να έρθει ξανά στον Παναθηναϊκό και να έχει από πάνω του ένα αφεντικό, το οποίο, ρε παιδί μου, με τη συμπεριφορά του γενικά δείχνει μεγάλη αστάθεια, εγώ αυτό διακρίνω τουλάχιστον. Τέλος πάντων, να πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο. Στον ποδόσφαιρο, εντάξει, μιλάμε για άλλη μια αποτυχημένη χρονιά. Η Ευρώπη λίγο σου σώζει λίγο το προφίλ, γιατί κάπως τέλος πάντων στο κάτω-κάτω από την Πέτης αποκλείστηκε. Αλλά αφήνει μια πικρόγλυκη, γλυκόπικρη γεύση, κυρίως το θέμα του εγχώριου πρωταθλήματος. Το έχουμε καταλάβει, βέβαια, ότι για τα χρόνια που θα διοικεί ο Αλαφούς τον Παναθηναϊκό, πρωτάθλημα Παναθηναϊκό δεν πρόκειται να δει. Τουλάχιστον. Εγώ το έχω σαν παράπονο. Αφού ρε παιδί μου δεν θες να πάρει πάνω από τον Παναθηναϊκό, εντάξει δεν πειράζει. Τουλάχιστον άσε έναν άνθρωπο να κάτσει εκεί πέρα να κάνει τη δουλειά του 3, 4 χρόνια, 5, να δημιουργήσει ό,τι μπορεί. Να σου κάνει μια δουλειά στις ακαδημίες. Γιατί κάτι το οποίο. Γιατί καλές οι συνεντεύξεις που είχε κάνει τότε που βγήκε και είπε για τον Γιωβάνοβιτς. Βαρεθήκαμε να ακούμε το όνομα Γιωβάνοβιτς σε εκείνη τη συνέντευξη. Αλλά δεν ακούσαμε επί της ουσίας τίποτα. Να έχει ένα όραμα, μια προοπτική τουλάχιστον για τις ακαδημίες. Να βγάλει ο Παναθηναϊκός καινούριους παίχτες. Να οργανώσει τις ακαδημίες, έτσι. Να βγάλει κάτι. Δηλαδή, ξανά έφυγε ο προπονητής και θα φέρει τον άλλον. Τον άλλον που έφερε τελικά ασυνεννοησία. Άκουσα και τον Μιχάλη Τσόχο κάποια στιγμή να λέει κάτι ότι ο Μπενίτες. Τέλος πάντων, ότι κατά κάποιο τρόπο ξεγελάστηκε, δεν ξέρω τι. Καμία σοβαρή απόφαση θα πάρει από τους άνθρωπους στον Παναθηναϊκό του ποδοσφαίρου. Να πει ότι ξέρετε κάτι, ωραία, θέλουμε να πάρουμε πρωτάθλημα. Εντάξει, ούτως ή άλλως αυτό θα του πει, δεν θα κάτι άλλο. Εμείς ξέρουμε ότι με αυτόν τον άνθρωπο πρωτάθλημα δεν πρόκειται να δούμε. Τουλάχιστον, οργάνωσε την ομάδα έτσι. Να βγάζει πιτσιρίκια.
0: Παρακολουθείς καθόλου τι γίνεται στην ομάδα? Παρακολουθείς καθόλου τις εξελίξεις, ας πούμε, στο Κοροπή, τις ακαδημίες, ποιος έχει αναλάβει τα αποτελέσματα της φετινής? Παρακολουθείς καθόλου? Δεν θέλω να τοποθετηθώ καθόλου για όλα όσα είπες. Ο καθένας σας κρίνει. Εγώ βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος οτιδήποτε είναι Παναθηναϊκό θέλει να το μηδενίζει. Δεν λέω ότι δεν είσαι Παναθηναϊκός, το ξέρω καλά τους Παναθηναϊκούς. Ναι. Αλλά βλέπω ότι οτιδήποτε αφορά τον Παναθηναϊκό, ποδόσφαιρα, μπάσκετ, ιστορίες. Δεν ξέρω για τον Βρανόπουλο αν έχει να πει τίποτα και γι' αυτόν. Πες και για τον Βρανόπουλο. Αλλά μην με τρελαίνει τώρα, μου λες ότι δεν ασχολούνται με τις ακαδημίες τώρα στον Παναθηναϊκό. Τεράστιο φάουλ είναι αυτό. Ακόμα και χθες ανακοινώθηκε παιδί 14 χρονών. Μπάσκετοση, δεν πρόκειται να. Δεν θέλω να πω κάτι πάνω στα λεγόμενα σου, αδερφέ. Τι να σου πω, αν τα βλέπεις έτσι.
1: Όχι, ναι, μην πεις. Δεν χρειάζεται. Εγώ δεν το πω με τίποτα. Εγώ δεν θέλω για.
0: Απλά πολύ, πολύ μαυρίλα και πολύ μιζέρια, φίλε.
1: Γιατί ρε, πολύ... φίλε, έχουμε από το 10 να πάρουμε το.
0: Ναι, και στο μπάσκετ σε βλέπω που δεν έχεις από το 10 να πάρεις, τι κάθεσαι και λες. Μα ναι, ρε, φίλε. Τώρα.
1: Ωραία, εγώ μίλησα την περιφορά του για να πούμε. Και το γεγονό ότι τέλος πάντων τον έχουν βάλει στη γωνία και μας βαράνε.
0: Έγινε, Βασιλάρα. Φαντάζομαι, Βασιλάρα, και στο εξωτερικό που ζεις δεν ασχολείται τόσο πολύ με το ποιος είναι πρόεδρος και ότι κάνεις, δεν είναι. Με τις ομάδες.
1: Τον άλλον ομάδο μου, όχι εννοείται.
0: Όχι τον άλλον ομάδο, ακόμα και τον ίδιο με τις δικές.
1: Δεν έχω Instagram και να κάνω τον καραγκιόζι. Εγώ αυτό δεν βλέπω. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Έγινε, Βασίλη μου. Έγινε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σου Πάνο, καλημέρα.
3: Γεια σου Πάνο.
2: Τι κάνετε, αδέρφια μου?
0: Καλά, φίλε.
2: Πώς πέρασες, φίλε?
0: Καλά, μια χαρά.
2: Μπράβο, αδέρφια. Τι θέλω να πω. Κοίτα να δεις. Εν μέρη έχει δίκιο, αλλά εν μέρη δεν έχει και δίκιο, τέλος πάντων. Είναι... Εντάξει, τώρα εγώ ξέρω ότι στις ακαδημίες τα 17 χρόνια πήρανε το πρωτάθλημα ήδη, αν δεν κάνω λάθος. Τα παιδιά. Συμφωνείς?
0: Τι να συμφωνήσω, αφού το έχουν πάρει, τι ψέματα να πούμε. Να συμφωνήσω, ναι, το πήρανε.
2: Αν δεν έχω δίκιο, λέω.
0: Το πήρανε, ναι.

0: έχω δίκιο, ρε.
1: Όχι, ναι, ναι, ναι, δίκιο έχεις.
0: Οπότε φυσικά σημαίνει ότι κάτι γίνεται.
1: Μπας περιπτώσει τώρα, θα ξαναδείς τώρα πάνω, πάμε στα δικά σου τώρα.
0: Λοιπόν, τι ήθελα να πω, φίλε μου Βαγγέλη, έχεις μάθει τίποτα τι κινείται σε Παναθηναϊκό ποδοσφαιρικά?
1: Κοίταξε, έχω μάθει ότι τις τελευταίες ημέρες γίνονται έντονες διεργασίες. Έχει έρθει ο Νίστρουπ. Σιγά σιγά πάνε στο σχεδιασμό της ομάδας και φαντάζομαι ότι από εδώ και πέρα θα έρθουν ανακοινώσεις το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, δρομολογούνται οι στόχοι που έχει ο Παναθηναϊκός και σιγά σιγά θα αρχίσει να προχωράει να ενεργοποιεί το σχεδιασμό.
0: Ξέρεις, φίλε, εδώ, το μόνο που με ανησυχεί σε μια μεταγραφή, αν την κάνει,
1: ναι,
0: του Κρίστεσεν, είναι παιχτούρα ο άνθρωπος. Είναι λίγο υπηρετή στους τραυματισμούς.
1: Δεν είναι. Το Κρίστεσεν είναι απλά ένα γρώμα που γράφτηκε, ένα όνομα που γράφτηκε. Δεν είναι κάτι παραπάνω. Απλά ένα όνομα που γράφτηκε. Δεν είναι δηλαδή κάτι προχωρημένο.
0: Γιατί ότι είναι παιχτάρα μεγάλη είναι, αλλά.
1: Τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα πει ο Δανός για τους Έλληνες μπακ που ο Παναθηναϊκός έχει στο προσκήνιο. Δηλαδή τον Τζάπρα και τον Ζαγαρίτη για δεξιά και αριστερά, αν του κάνουν.
0: Μια χαρά είναι. Παιχτάρες.
1: Έτσι. Και να δούμε και τι θα υπάρξει και με το θέμα των αποχωρήσεων από τον Παναθηναϊκό, διότι είναι και το θέμα της αγωνιστικής προσέγγισης τώρα, δηλαδή του προπονητή, ας πούμε. Ο προπονητής συγκεκριμένος έχει ένα τρόπο παιχνιδιού πολύ διαφορετικό, ναι, από αυτό που έπαιζε ο Παναθηναϊκός. Παίζει 4-3-4-4-2 με αρκετά τρεξίματα,
0: ναι,
1: με πολύ pressing ψηλά.
0: Μπράβο, ναι, ναι.
1: Δηλαδή κυνηγάει πράγματα τα οποία.
0: Και passing game νομίζω παίζει πολύ.
1: Ναι. Φαντάζομαι δηλαδή ότι θα έχουμε και κάποιες αποχωρήσεις που ίσως δεν περιμένουμε.
0: Δηλαδή το γνωστό τίκι τάκ, ας πούμε.
1: Του άρεσε, ναι, να χτίζει το παιχνίδι ακόμα από τον ονοφυλακό.
0: Αυτό μου αρέσει και εμένα, ρε φίλε. Επιτέλους, μακάρι να δούμε αυτό το πράγμα. Να δούμε έναν άνθρωπο να έχουμε κατοχή μεγάλη και να κάνουμε ευκαιρίες. Δηλαδή πέρσι για να κάνουμε μια ευκαιρία μας έγινε ψυχή. Το θυμάσαι.
1: Είπαμε ότι θα θυμίζει λίγο πιο πολύ σε Ιβάν παρά στους τελευταίους 2-3 που ήρθαν το παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
0: Ναι. Και στο μπάσκετ, τι με έλεγε?
1: Στο μπάσκετ, αν δεν τελειώσει το πρωτάθλημα, δεν θα έχουμε τίποτα. Σήμερα ξεκινάνε τελικά, θα τελειώσει το πρωτάθλημα και μετά.
0: Εντάξει, καλή επιτυχία να έχουμε, αν και δύσκολα να βλέπω τα πράγματα, αλλά εντάξει, όλα γίνονται. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλημέρα.
1: Έγινε, γεια
2: σας. Καλά, πάνω, γεια.
1: Πάμε παρακάτω, παρακαλώ.
3: Μιλάω.
1: Εσύ μιλάς, ναι.
2: Εσύ μιλάς.
3: Θα είμαι πολύ σύντομο σήμερα. Δύο σχόλια, μπαμ μπαμ. Τι κάνετε τα παιδιά, καλημέρα καταρχήν.
1: Καλά πάνε, εσύ.
3: Προσπαθώ να συγκρατηθώ όσο μπορώ στα πλαίσια του ραδιοφώνου μου αυτά που ακούω. Πρώτον, επιστρέφω το χαρακτηρισμό που προλάβε και είπε στο τέλος πονηρά ο υποτιθέμενος Παναθηναϊκός για όσα είπε και για ποδοσφαιρό και για μπάσκετ, γιατί είναι βαθιά ανοιχτωμένος. Και δεύτερον, αγαπητέ φίλε Κώστα από τον Καναδά, θα σου πω μια συμβουλή. Δεν ξέρω πόσο χρόνο είσαι. Θα σου δώσω γιατί είμαι 44. Πρόσεχε τις μαγικές σκούπες όταν τις καβαλάς στον αέρα, γιατί υπάρχουν και άνεμοι. Πολύ μεγάλοι άνεμοι. Πρόσεχε. Η έπαρση δεν βγήκε σε κανέναν. Σε καλό ποτέ. Σε κανένα άθλημα ή σε κανέναν οργανισμό. Με παράδειγμα το λέω εμάς σε πέρυσι. Στο μπάσκετ. Όταν είχαν την έπαρση όσοι την είχαν και λέγανε διάφορα. Εγώ μόνο αυτό λέω.
1: Ναι.
3: Αυτό και βάζω τελεία. Τα υπόλοιπα τα αφήνω στα παιδιά και ελπίζω να πάει πιο ήρεμα όλο το θέμα. Πολύ καλημέρα σε όλους. Και μην ξεχνάτε ότι έχει και επόμενο ραντεβού, 8.30 ώρα. Την αγάπη μου.
1: Γεια σου, Πάνο Λίγια.
2: Γεια σου, Πάνο.
1: Γεια. Κάνουμε άλλη γραμμή.
2: Ό,τι θες.
1: Πάμε. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Ναι.
4: Ακούς?
1: Ναι, σ' ακούω.
4: Καλημέρα.
1: Έλα.
4: Καλημέρα.
1: Έλα, Βασίλη.
4: Έλα, εγώ είμαι τότε. Τι κάνατε, παιδιά, καλημέρα.
1: Καλά, φίλε, εσύ.
4: Άκουσα, σας θυμήθηκα, άκουσα, ξυπνάω πρωί-πρωί αλλαγή θέματος τώρα.
1: Ναι.
4: Τον Παναγιώτη είσαι, τον Ρηλό.
1: Ναι.
4: Τον Ρηλό τον άκουγα συνέχεια, είναι πολύ εργατικός, εσύ έλειπες. λοιπόν.
1: Τώρα σου ρίξω κανένα κλείσιμο πρωί-πρωί και σένα τώρα. Να σου ρίξω ένα κλείσιμο και σένα τώρα πάλι πρωί-πρωί που καμιόμαστε όλο τον χρόνο. Άντε τώρα, παράτα μας τώρα κι εσύ.
4: Κάτσε, περίμενε.
1: Άσε μας τώρα κι εσύ. Άντε πρωινιέ. Άντε πρωινιέ.
4: Συγγνώμη,
1: παιδιά. Συγγνώμη, παιδιά. Χίλια συγγνώμη. Χίλια συγγνώμη από όλους.
4: Μην μιλάς έτσι, θα σε κλείσω, ε. Εντάξει. Αλλά πρώτη ξυπνάω το πρωί και τι βλέπω. Τι ακούω, Skype. Αρκούδα λέει μπήκε στα Σέρβια Κοζάι. Πού είναι το χωριό σου, δεν
1: είναι Κοζάι, ναι.
4: Το είδες.
1: Όχι, τώρα που είναι
4: Αρκούδα μέσα. Αρκούδα λέει και έτσι λέω, να πάρω το πω λέω τώρα. Μπήκε μια αρκούδα σε κτηνοτροφική μονάδα και έφαγε όλα τα πρόβατα.
1: Σοβαρά.
4: Ναι, ναι. Και γέλαγα μόλις το άκουσα, σε θυμήθηκα αμέσως.
1: Καλά, οι αρκούδες κατεβαίνουν παντού πλέον, το έχεις πάρει χαμπάρι.
4: Ναι, αλλά, ναι, αλλά έχει γίνει... Καλημέρα, καλά είσαι.
1: Α, τους κέντρες κουβεντόλα με τον κόσμο. Ωραίος.
4: Εφού περνάει να κάνει μπάνιο εδώ, ξάδερφος, βουλευτής κιόλα. Ο ψήφιος, μια ζωή.
1: Και τι κάνει ο βουλευτής πρωί-πρωί, 6,5 ώρα περπατάει.
4: Μπάνιο κάνει ο τρελός στη θάλασσα.
1: Α, μπάνιο.
4: Τι θα κάνει. Ναι.
1: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, και έτσι είπα να σας πάρω. Λοιπόν, δεν έχω τίποτα άλλο. Από τι να πω, άλλωστε για τον μπάσκετ δεν έχω να πω. Εβετέρει κάπου τώρα. Πήραμε ένα ευρωπαϊκό, ρε, και τι έγινε. Ποδόσφαιρο δεν είναι.
1: Το Φορτούνι τον ήθελες πίσω. Το Φορτούνι τον ήθελες πίσω.
4: Εννοείται, εννοείται ότι τον ήθελα. Εντάξει τώρα, άμα είχαμε το Φορτούνι πέρσι θα είχαμε πάρει το πρωτάθλημα με 20 βαθμούς διαφορά. Τα παιχνίδια που χάσαμε από εκεί πέρα με τον έλειπε ο Φορτούνις ήταν. Απλά είναι τα πράγματα. Άμα δεν θες το Φορτούνι, ειδικά τώρα για αυτά τα μικρά παιχνίδια, τα κλειστά που παίζουν, κλείνουν, το έχει πίσω, δεν μπορούσαμε να περάσουμε και γιώμα, το ποδόσφαιρο του τίποτα.
1: Μπορεί να έχει ένα ρόλο πολύ κομβικό ερχόμενος από τον πάγκο και σε κρίσιμα παιχνίδια. Και στην Ευρώπη δηλαδή μπορεί να έρθει από τον πάγκο και να κάνει τη διαφορά.
4: Εννοείται, εννοείται. Εντάξει, είναι πεθαράστορα. Δεν μιλάμε τώρα που του ήγησε. Είναι ο παίκτης που μπορεί να σου πάρει το παιχνίδι μόνος.
1: Εντάξει, κοίταξε, μεγαλώνει, αλλά και πάλι όμως μπορεί έχοντας ένα ρόλο έτσι έξυπνο, μπορεί να βοηθήσει. Μπορεί να βοηθήσει, ναι.
4: Εννοείται, είναι ο παίκτης που μπορεί να πάρει το παιχνίδι, πάμε. Το παιχνίδι που δεν γίνεται να το πάρει η ομάδα να βάλει και 22 παίκτες μέσα.
1: Μάλιστα, Αργέ.
4: Δεν έχω τίποτα άλλο για την αρκούδα, ήθελα να σας πω.
1: Έγινε.
4: Καλημέρα. Να πω και κάτι άλλο για τους άκουγα εκεί τους Παναθηναϊκούς που το έχω ξαναπεί. Ο Παναθηναϊκός πρόβλημα έχει στους φιλάθλους, όχι στην ομάδα. Τώρα, τι να πω, τίποτα άλλο δεν μπορώ να πω. Γιατί βγήκε ο Γιαννακόπουλος που τους είχε βρει κάποτε.
1: Έγινε. Άστε
4: για,
1: τώρα.
4: Όχι για όλους.
1: Άστε αυτά
4: τώρα. Για όλους, εν μέρη.
1: Λοιπόν, τα λέμε.
4: Που είπε και ο φίλος πριν.
1: Μου λέει εδώ ο φίλος μου, λέει, Βαγγέλη, ο Βασίλης είναι χρόνια συνδεσμίτης. Μην αφήνεις μόνο κολλητούς σου, έχεις δίκιο σε πολλά. Ο Βασίλης είναι φίλος και ο Βασίλης είναι και ένας άνθρωπος που εγώ το γνωρίζω και προσωπικά. Έχουμε γνωριστεί και προσωπικά. Ξέρω πολύ καλά ποιος είναι ο Βασίλης. Και αν δεν άφησα εγώ τον Βασίλη πριν να μιλήσει, είναι ποιος τον άφησε. Είπε όλα όσα ήθελε. Τα είπε όλα όσα ήθελε. Τα είπε. Νομίζω τουλάχιστον. Και άφησα ο καθένας σας να κρίνει. Άρα πού είναι η διαφωνία μας. Απλά κάτι να πούμε. Καλημέρα στον Γιώργη τον Πενερλή που λέει καλημέρα Βαγγέλη και πάνω ιστορία και μετράτε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Κολοτούμπα με τη στήριξη Λανουά από την ΑΕΚ. Μπράβο, λέει ο Θοδωρής του Παόκη. Ναι, η ΑΕΚ ψήφισε υπέρ του Λανουά. Παρά το γεγονός ότι μέσα στη χρονιά έχει εκφράσει αρκετές διαφωνίες. Το Μουργιές δεν το ξέρω στην Καλαμάτα, ρε φίλε, γιατί εγώ ξέρω τα μαγαζιά στην Κυπαρισσία τα στέκια καλά. Καλαμάτα πηγαίνω, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει. Τι να σου πω, όχι τόσο πολύ που δεν ξέρω όλα τα μαγάζια. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε, παιδιά.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται ξανά ο Περσικός κόλπος. Εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή όπου βρίσκεται το νησί Κέσμ του Ιράν στα στενά του Ορμούς. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα στο συγκεκριμένο νησί ως απάντηση σε απόπειρες επιθέσεων που αποδίδονται στο Ιράν σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Επίσης, ακινητοποίησαν ένα πετρελοφόρο υπό σημαία Μποτσουάνα στην προσπάθεια του να κατευθυνθεί προς το νησί Χάρκ του Ιράν. Την ίδια ώρα οι φρουροί της Επανάστασης αναφέρουν ότι επιτέθηκαν στο αρχηγείο του 5ου στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Παράλληλα επιτέθηκαν με πυράβλους και ντρόν σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Με τα μαθήματα των αρχαίων ελληνικών, των μαθηματικών και της βιολογίας συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, δείχνει η νέα δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάδα 15,5%, στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 11,5% και μόλις μισή ποσοστιαία μονάδα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα με 7%, Ελληνική Λύση με 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας με 5% και Φωνή Λογικής με 3,5%. Ο Αλέξη Τσίπρα καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και στο ερώτημα ποιο είναι καταλληλότερο για πρωθυπουργό με ποσοστό 17%. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ωστόσο να προηγείται με 30%. Διαλύθηκε εντωμεταξύ η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις παραιτήσεις 7 βουλευτών. Μετά τη διάλυση της δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη στη Βουλή είναι η Ανεξάρτητη. Τροχαίο με παράσυρση ενός τρίχρονου παιδιού σημειώθηκε νωρίς χθες το βράδυ στην περιοχή των Αχαρνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, γιατί είχε αυτοκίνητο, στην προσπάθεια του να ξεπαρκάρει, δεν είδε το παιδί και το παρέσυρε. Μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
12: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
13: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
14: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
15: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
16: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
17: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
16: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
18: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
19: Οι τελικοί του πρωταθλήματος μπάσκετ αρχίζουν και οι αιώνιοι παίρνουν θέσεις μάχη στον αέρα του Big Wins Sport FM 94,6. Σήμερα τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την πρώτη αναμέτρηση μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού Άκτορ που θέλουν να κλείσουν τη σεζόν με την κατάκτηση του τίτλου. Συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για τα τελευταία νέα και στις 9 ακριβώς ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο ΣΕΦ σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ απόψε στις 9. Ζήσε την ένταση ακόμη ενός ντέρμπι αιωνίων στον Big Wins Sport FM 94,6.
7: Big Wins Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
20: Big Wins Sport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
21: Και είπε ότι δεν μπορεί να καταγράψω τη διαφωνία, υπάρχει πολύ χι.
22: Ναι.
21: Εκτός αν... Δεν το παίζω ούτε με σειρωμένα πίδερα.
23: Καταπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά παρακαλώ.
21: Ούτε με σειρωμένα πίδερα.
24: Και τώρα δεν είχα πάρει χαμπάρι τη δήλωση αυτή.
25: Αρχίζω από το παιχνίδι που τέλειωσε πριν από λίγο, Ολυμπιακός νίκη αδείξε.
26: Δεν είχε, ηρέμησε.
27: Δεν θα έχουμε πρώτο δεύτερο σκαλί του Βάθρου. Ο Μπάτον περπατάει τρέχοντας.
28: Στη μικρή περιοχή πετάχτηκε με κεφαλιά ψηράκι.
29: Τώρα θα καταφέρει να στείλει την μπάλα στα δίκτυα από την ωραία πράσα.
30: Δυνατό το πολύ.
31: Βρέθηκε ακάλυπτο στο δεύτερο δοκάρι, όχι από την άμυνα. Καλύπτω, ακάλυπτο από του αμυντικού του Αντρόμητο.
32: Με τον Σκλιοπίδη από τα αριστερά, Λουσέρο στο χέρι μπάλα του.
33: Σκόρε ο Στεφανίδη με απευθεία εκτέλεση πέραντι.
34: Καλησπέρα στο Σκόρε FM 89,5. Άλλον στου 96,3.
35: Η μπάλα θα φτάσει στον Παπάτσο, έχει βάλει την σφυρί στο σταυροτήρα και τώρα.
36: Ερικία, ηρέμησε.
37: Εμεί προχωράμε, δεν σταματάμε.
38: Καλοκαίρι Αυγούστου. Κράτησε το είπανε καλό, το άκουσες.
39: Ρουφάμε και τα λέμε. Ρουφάμε και τα λέμε, λέμε.
40: Η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.
36: Ηρέμησε.
41: 20 χρόνια και συνεχίζουμε. Στείλουνε μπλόκο στα Περιστέρια για την. Στο Περιστέρι. Στο Περιστέρι.
36: Ηρέμησε.
38: Τώρα με αποσυντώνησες. Εδώ όλα τα στρέμματα είναι βλαμμένα. Είναι. Πράστα τώρα την κάνανε του Σαρδάνου Σκοζαετία.
42: Βέβαια, όσα. Θα πρέπει να το δούμε στην πράξη γιατί υπάρχει το ρεπορτάζ που λέει.
0: Βαπουλό.
1: Έλα, τι λέει. Όχι, δεν τάσω. Κάτω. Είδες, αυτό είναι, τέλειωσε η μπαταρία. Λοιπόν, και να θέλαμε να το κάνουμε αυτό που προσπαθάει να κουμπακούν, δεν θα το πετυχαίναμε τόσο ωραίο.
0: Ούτε εγώ θέλω να πω τίποτα άλλο, τύπο άνθρωπος.
1: Βαθιά τσέπη έχεις, φίλε. Και καλά κάνεις, και να το χαίρεσαι. Ναι, εκτός και αν είναι μάτε φάτκε.
0: Τι λες, ρε Κλεφτόπουλο!
1: Μάτε φάτκε.
0: Σέφαγε το φαγητό.
1: Φάτε μάτια ψάρια. Το είπαμε τελικά, μπερδευτήκαμε.
2: Ωρε! Ζήτω!
3: Κανείς το περίμενο πέρσι να ανέβει από την Β στην Γ.
2: Όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω.
4: Ενημερωμένοντας χθες τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
5: Περίπου 420.000 κατοίκοι.
0: Ρουγκάν Κούμπα!
1: Εσύ είσαστε προκαβό, το λες.
6: Εδώ ήρθαμε, πάμε να φύγουμε.
1: Πάμε σε διάλειμμα και γυρίζουμε με Τάσο Νικολακόπουλο.
0: Με ξαναπέθανε.
1: Λοιπόν, Τάσος Νικολογιάννης λέγεται. Εντάξει, έχετε δίκιο. Εγώ το έκανα το λάθος. Τον έχουμε. Γεια σου, Τάσο.
42: Και εγώ νομίζω ότι ήταν Κώστας Νικολογιάννης και Τάσος Νικολακόπουλος.
1: Α, το άκουσες κι εσύ.
42: Έχει λαλήσει, Βασιλάκη. Τι είναι την προσπάθεια που κάνει.
1: Ναι, εν τω μεταξύ έχει μπλέξει μέσα. Συγγνώμη.
42: Όπα. Όπα. Τι μου πάρει τίποτα, λέγε.
1: Συγγνώμη για τη φωνή μου, αλλά με αυτό το πακέτο έχει κλείσει η φωνή μου.
42: Βασίλη.
2: Ποιος Βασίλης?
42: Βασίλη.
1: Έλα εδώ είμαι, εντάξει, πνίγηκα. Πνίγηκα.
42: Τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Παναγιά μου και Χριστέ μου.
42: Ωραία τον άνθρωπο, να πνιγούμε.
1: Πού να φτύσουμε. Ειλικρινά, χάσαμε την μπάλα.
7: BwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

Επιστροφή στη δράση με μια μεγάλη καλημέρα σε όλο το ακροατήριο, σε όλους εσάς που είστε ξυπνήσετε και συντονίζετε σιγά σιγά με την παρέα στο πρωινό της Τετάρτης 3 Ιουνίου του 2026. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε εδώ, ο φίλος λέει την πρώτη μεταγραφή της ΑΕΚ την έχουμε σχολιάσει τον Ζουμκόφ, ότι είναι ένας πολύ καλός παίκτης, ο οποίος έχει και πολύ καλή αναλογία στις assist. Είναι καλός με την μπάλα στα πόδια, είναι γρήγορος, είναι έμπειρος, είναι μια πολύ καλή κίνηση. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα. Με υγεία σε όλο τον κόσμο. Τι ακούμε πάλι πρωί-πρωί. Πάει να μικρύνει, λέει, τον Παναθηναϊκό και έχει βάλει ένα σκασμό λεφτάκι και το έχει φτιάξει ένα γήπεδο κόσμο. Για το θέμα συμπεριφορά, όλοι το ξέρουμε ότι είναι πρωτίστως οπαδός και μετά πρόεδρος συγκεκριμένος, λέει ο Βαγγέλης Ολυμπιακάκιας. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Μας έφτιαξε χθες, αδερφέ. Κάνει μια εκπομπή 10-12 και δέσαμε, λέει ο Βαγγέλης από την Καλαμάτα. Είναι που κάθομαι όλο τον χρόνο, ρε Βαγγέλη. Είναι που κάθομαι όλο τον χρόνο. Λοιπόν, καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Ακαδημία του Παναθηναϊκού είναι από τις καλύτερες ακαδημίες που υπάρχουν τώρα. Τι λέει ο Βασίλης, λέει ο Μάριος. Ο Βασίλης, λέει ο Βασίλης. Εντάξει, να κάνω. Τη γνώμη του λέει. Καλημέρα, παιχταράδες. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι. Απλά για να ενισχύσω το 2% θα πω απλά ένα καμένο. Πήγα στα Επίγοντα χθες και είδα τροχέα. Είδα ετοιμόγενες γυναίκες. Είδα και άντρες με 37 πυρετό. Ειδικά αυτούς τους τελευταίους τους λυπήθηκε η ψυχή μου. Καλή συνέχεια σε όλους, λέει η Ειρήνη Παουκτσού. Κοροϊδεύετε εσείς, κοροϊδεύετε τους άντρες, κοροϊδεύετε. Ναι. Λοιπόν, ο Λέπουρας 21 Ολυμπιακό χωριό λέει: Καλημέρα, φίλε μου Βαγγέλη. Καλημέρα στον αξιωματικό και φίλτα του Παναγιώτη Ρήλο. Τη μετέφερα, φίλε. Βαγγελάρα, δεν χρειάζεται να ζητά συγγνώμη. Λέει εδώ ένα φίλο. Όχι, τέλειο, πρέπει να ζητάω από εσά, δεν φταίτε σε τίποτα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα και στον πάνω. Λογικά Παρασκευή θα περάσω να πατήσω τα φίλια να πιω το κρασάκι μου. Γιάννη Ολυμπιακό, μη αντικειμενικό. Ερώτηση: από πού προκύπτει, λέει, ότι ο Ολυμπιακό πάει για σκούπα? Με τον Παναθηναϊκό παίζω και σήμερα ειδικά. Το παιχνίδι θα είναι πολύ δύσκολο γιατί μπορεί να βάλει με την πλάτη στον τοίχο. Ο Ολυμπιακός είναι μεν δείχνει καλύτερη αγωνιστική κατάσταση, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει παίχτες με προσωπικότητα και ισχυρό αθλητικό εγωισμό. Νίκη με μισό πόντο προσωπικά μου κάνει, λέει ο Γιάννης. Γιάννη μου, αφού βλέπουν σκούπα οι άλλοι, άσως να δουν σκούπα τώρα. Εντάξει, ο καθένας τη γνώμη το έχει. Βαγγέλη, θεωρείς πως ο Ταμπόρδα με τα σωματικά και αθλητικά χαρακτηριστικά που έχει είναι συμβατός με αυτό που θέλει να παίξει ο Νίστρουπ? Μάκη, εντάξει. Δεν ξέρω για το Ταμπόρδα, αλλά σίγουρα άλλοι παίχτες που βρίσκονται στο ρόστερ του Παναθηναϊκού πιστεύω ότι δεν μπορούν να το εξυπηρετήσουν το πλάνο και ίσως να έχουμε κάποιες αποχωρήσεις που δεν περιμένουμε. Έτσι. Για τον Ταμπόρδα δεν ξέρω, γιατί ενδεχομένως μπορεί να το σκέφτεται, ας πούμε, όταν παίζει 4-4-2 πίσω από τον επιθετικό. Θα δούμε. Θα έχει πάντως ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στην παρέα στέλνει ο φίλος μας.

0: Κώστας. Ο μπασκετικός εδώ πέρα τεράστια πάνω λέει Little Tony και τα λοιπά. Σ' αποθέων τι γίνεται. Λοιπόν, Χάρης Μπραχάμι λέει καλημέρα Βαγγέλη και πάνω. Πες στον Παουτζή να μην χαίρεται. Λέει καμία κολοτούμπα δεν έκανε. Απλώς Σούπερ Μάριο φέτος κάνει γενικότερα μεταγραφές, λέει ο φίλος εδώ. Η αλήθεια είναι, λέει, ότι αυτό που έκανε και ένας άλλος φίλος δεν μπορεί να εξηγηθεί. Ενώ όλη τη χρονιά ήταν κατά του Λανό, χθες ψήφισε υπέρ. Μια ομάδα πίστευα θα ψηφίσει σίγουρα κατά, ήταν η Άκλη, εδώ ένας φίλος. Αντί σε τίποτα δεν είμαι, αρχηγέ. Αντί σε τίποτα δεν είμαι. Δεν ξέρω αν εσύ έχεις μάθει να σε αντί. Εγώ δεν είμαι αντί σε τίποτα. Είμαι υπέρ αυτών που θέλω να είμαι, αλλά αντί δεν μου κάνει αυτό σαν έκφραση. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εκπομπή. Καλώς πρέπει να είναι ο Ουκρανός Πυριακ. Εγώ πρόσφατα λέει πήρα μια Ουκρανίνα αστέρι. Αλέξανδρος. Σαν δεν τρέπεσαι, γάιδαρε. Γάιδαρε. Λοιπόν, και μέσα σε όλα αυτά, 4 της ΑΕΤ επί της Νέας Ζηλανδίας με το Φρατζί Πιγερό μπροστάρι. Να τα λέμε και αυτά. Έτσι.
1: Έτσι.
0: Γιατί ξέρετε, όταν έχετε κάνει δεν το εκτιμάτε. Δεν το εκτιμάτε.
1: Ακόμα το έχουμε.
0: Δανεικός είναι, καλά λες. 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ. Καλημέρα. Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Αυτός έπεσε. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Κλείσε το ραδιόφωνο να τα πούμε ωραία.
2: Ωραία, το κλείνω. Παναγιώτης από Αγίου Αναργύρου, είμαι στον Κηφισό τώρα.
0: Πώς είναι τα πράγματα,
2: λοιπόν,
0: χαλαρά.
2: Είναι εντάξει, έχει πολύ κίνηση.
0: Έχει ροή,
2: ναι. Θα αργήσουμε λίγο στη δουλειά, αλλά δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Ακόμα και θα αργήσουμε στη δουλειά, δεν πρέπει να είμαστε τόσο απεσιόδοξοι, όπως ήταν ο πρώτος που βγήκε. Και μόνο που δεν είπε, ξέρω εγώ, ότι θα πέσουμε στη Β' Εθνική, δεν ξέρω. Είναι μερικοί Παναθηναϊκοί που είναι σαν να προσπαθούν να κάνουν παιδί με τη γυναίκα του και να βλέπουν γύρω-γύρω να κάνουν παιδιά και να ξεκινάνε και να κράζουν και να, ένα τέτοιο πράγμα που τους γίνεται μονή και λένε και δεν αντέχουν. Ένα τέτοιο πράγμα, κάπως έτσι το νιώθω. Λοιπόν, μου θυμίζει ένα Παναθηναϊκό που έχω διαρκείας πάντα κάθε χρόνο και φέτος έβγαλα στην 11, 780 ευρώ για να βοηθήσουμε την ομάδα. Εν πάση περιπτώσει, μου θυμίζει λοιπόν έναν που είχαμε μπροστά μας, στη Λεωφόρο, και όλη την ώρα έκραζε. Μας είχε βγάλει όλους έξω από τα ρούχα μας και του απαντήσαμε όλοι. Αμάντρε αδερφέ του, λέμε εντάξει, άμα δεν γουστάρεις μην έρχεσαι να βλέπεις Παναθηναϊκό. Δεν παλεύεσαι, του λέω.
0: Δεν σε υποχρεώνει κανένας κιόλας. Δεν σε υποχρεώνει κανένας κιόλας.
2: Δεν γίνεται να έχεις έναν άνθρωπο συνέχεια να σου μαυρίζει την ψυχή και να. Τότε που τον είχαμε, ήταν ο Πελίστρη, δεν του έκανε. Ήταν ο. Ξέρω εγώ. Έκραζε συνέχεια. Εν πάση περιπτώσει. Και δεν είναι ότι δεν γίνονται προσπάθειες. Βλέπουμε Αντίνο 9 εκατομμύρια. Βλέπεις Έτε Παντελίδη δίνεται χρήμα. Βλέπεις τα Μπόρδα. Βλέπεις Γιάγκουσιτς. Προπονητή με 5 εκατομμύρια. Πέρσι Καλάμπρια, Ουναΐ, έρχονται παίκτες. Δεν είναι ότι δεν δίνεται χρήμα. Απλά χρειάζεται εκείνος ο άνθρωπος να μπει, να συντονίσει λίγο τα πράγματα και να έρθει ο Παναθηναϊκός στις ράγες του. Να έρθει ένα πρωτάθλημα, να ηρεμήσει όλος ο οργανισμός και στη συνέχεια να αναπνέουμε λίγο φυσιολογικά και να έρθει λίγο αισιοδοξία στον κόσμο. Γιατί όλο αυτό το πράγμα, να βλέπεις Παναθηναϊκούς τόσο πεσμένους, λίγο αισιοδοξία, εντάξει. Τι να κάνουμε. Είναι 16 χρόνια, είναι πολλά. Αλλά να βλέπουμε λίγο και ότι γίνεται μια κίνηση. Και στον Ραστέχνη πήραμε πρωτάθλημα κάπου 17. Βγαίνουν παιδιά. Βγήκε ήδη βγαίνουν παιδιά από τις ακαδημίες. Ο Στόπερ που πήραμε. Πήραμε τον άλλο, ναι, τον άλλο τον πιτσιρικά αμυντικό χαφ. Εντάξει, γίνονται πράγματα. Δεν είναι τόσο απεσιόδοξα να βλέπεις ότι... Τι να πει και ο ΠΑΟΚ. 3-4 χρόνια τελευταία... παίρνει μόνο, δεν σπάει φράγκο.
0: Να σου πω κάτι, αν γυρίσουμε το χρόνο 5 χρόνια πίσω άμα πάμε, θα θυμηθείς τι κατάσταση ήταν τότε και το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ και ο ερασιτέχνης.
2: Βέβαια. Είναι
0: 5 χρόνια, θέμα... όχι πολύ. 5 χρόνια να θυμηθείς τι μπάτζετ είχαν τότε οι ομάδες και τι έκαναν σε όλα τα τμήματα.
2: Έτσι. Είναι θέμα να βρεθεί ο δικός μας Νίκολιτς που να μπορέσει να ρολάρει λίγο το πράγμα. Εγώ έτσι το βλέπω. Και έτσι πιστεύω και θα ξανάρθει η αισιοδοξία. Δεν μπορεί να πάνε όλα τόσο στραβά, κάποια στιγμή θα τύχει. Εντάξει, έγιναν κάποια λάθη σίγουρα, πιστεύω όμως ότι θα βελτιωθούν τα πράγματα και θα πάνε καλύτερα. Και φέτος είναι και μεγάλη ευκαιρία, θα το επαναλαμβάνω πάντα αυτό, στο conference. να κάνουμε τρεις προκρίσεις και να κάνουμε κάποια πράγματα και να μειώσουμε και άλλο τη διαφορά. Σας θυμίζω ότι ήμασταν 200 και τώρα είμαστε 70. Είμαστε 5 θέσεις από τον ΠΑΟΚ με την καινούργια βαθμολογία που θα έρθει.
0: Δεν ξέρω αν επιτρέπεται να πούμε κάτι καλό για τον Παναθηναϊκό. Η τελευταία τριετία στην Ευρώπη είναι μια χαρά. Γιατί απαγορεύεται και να πεις καλή κουβέντα κιόλας. Εσύ να φοβάμαι να μιλήσω. Έτσι, έχει δύο χρονιές συνεχόμενες στους 16 ας πούμε, ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Και όπως είπε και.
2: Και πέρσι με τη Φιωρεντίνα στις λεπτομέρειες χάσαμε.
0: Μπράβο, έχει αποκλειστεί δύο χρονιές δηλαδή από τη Φιωρεντίνα και από την Μπέτις. Έτσι.
2: Και φέτος από την Μπέτις, εντάξει, έγιναν κάποια πράγματα εκεί με τη διατησία που μπήκε τον κόρσο στην αρχή και στο τέλος του ημιχρόνου. Εκεί έσβησαν τα πάντα. Θα μπορούσε να ήταν αλλιώς το παιχνίδι αν έμπαινε τον κόλτο.
0: Εκεί καλά, έκανε εκείνο το μάτς. Έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης και ο Μπένιτεθ, φίλε. Δηλαδή ο τρόπος που έστησε τον Παναθηναϊκό, δηλαδή που πήγε και έπαιξε τώρα με δύο soft half σε εκείνο το μάτς. Αντί να έχει στιβαρό κέντρο και χάθηκε το τόπι στα half, έχει μεγάλη ευθύνη για την προσέγγιση του.
2: Εντάξει, αλλά και ο Μπένιτεθ όμως έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης και γι' αυτό που έκανε και μας έφτασε ως εκεί. Γιατί η ομάδα ήταν. Στην Ευρώπη τουλάχιστον ήταν στιβαρή, έπαιρνε αποτελέσματα.
0: Η πορεία του στην Ευρώπη είναι αξιοπρεπέστατη για φέτος, ναι. Στο Europa στους 16 ήταν καλή, δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν ήταν. Και με την Πέτης, ας πούμε, πήγε και με ελπίδες στον επαναληπτικό, δεν τα κατάφερε, οκ.
2: Εν πάση περιπτώσει, εγώ περιμένω να δω για τις μεταγραφές, τι θα φέρει ο καινούριος προπονητής, πώς θα τους κολλήσει. Έχει ο Παναθηναϊκός υλικό, δεν είναι ότι δεν έχει υλικό. Και με τα κατάλληλα εργαλεία μπορεί να κάνει αυτό που έκανε η ΑΕΚ πέρσι. Και να. Σας ευχαριστώ πολύ, την καλημέρα μου.
0: Έγινε, φίλε.
2: Και καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Ακούτε?
0: Ναι, σε ακούμε.
3: Λοιπόν, Βαζέχα από Νίκαια.
0: Έλα,
3: έχω λίγο μπερδευτεί, ρε παιδιά, γιατί τελικά αν πεις κάτι κακό για την ομάδα σου δεν είσαι φίλαθλος ομάδος σου. Αν πρέπει να υποστηρίζεις τα πάντα. Εμένα είμαι χρόνια εναντίον του κυρίου Γιαννακόπουλου στο μπάσκετ λόγω συμπεριφοράς και δόξα τω Θεώ φέτος πάλι επιβεβαιώθηκε το ότι όσο και να πληρώνεις ομάδα δεν θα φτιάξεις. Δεν μετράνε μόνο τα χρήματα, αλλά δυστυχώς για εκείνον μόνο τα χρήματα μετράνε, όπως και γι' αυτό το λόγο θέλει να φέρει τον Ομπράντοβιτς πίσω, έτσι, γιατί ξεχνάμε το βιντεάκι που είχε βγάλει όταν ο Ομπράντοβιτς με τον Ιτούδη είχαν φύγει. Και αυτός ήθελε να αποδείξει ότι φύγανε καθαρά για οικονομικούς λόγους. Αλλά για οικονομικούς λόγους πάλι προσπαθεί να τον φέρει πίσω. Μόνο με τα χρήματα θα τον φέρει πίσω. Εγώ είμαι πάρα πολύ προβληματισμένος με τη συμπεριφορά του κύριου Γιαννακόπουλου. Νομίζω είναι ένας άνθρωπος που προάγει την τοξικότητα, δημιουργεί πάρα πολύ έτσι, κακό κλίμα. Ενώ λέμε όλοι σαν φίλαθλοι να είμαστε λίγο πιο χαλαροί, πιο ήρεμοι, με τα φιλαράκια μας κάνουμε την υγιή σκαζούρα. Όλοι το καταλαβαίνουμε, αυτός έχει τελείως διαφορετικό στυλ και μόνο με τα λόγια φέρνει ευρωπαϊκά στο τραπέζι του, μόνο με τα λόγια εγώ πληρώνω, εγώ θα τα καταφέρω όλα. Όσες φορές και στον ίδιο έχω απευθυνθεί, του έχω στείλει μηνύματα, γιατί ο κόσμος του Παναθηναϊκού τον έχει υποστηρίξει πάρα πολύ. Και αυτό το λέω γιατί βγήκε πριν ένας φίλος και είπε ότι ο κόσμος φταίει, δεν φταίει ο κύριος Γιαννακόπουλος. Εγώ θυμάμαι χρόνια πηγαίναμε στο ΆΚΑ. Και από τη μυρωδιά του μπάφου δεν μπορούσες να πας στην τουαλέτα. Έτσι δεν μπορούσες να πας με το παιδί σου στο ΆΚΑ.
0: Γιατί το ΆΚΑ ήταν μόνος του, τάπινε αυτός μόνος του και η Ευρώμα για το γήπεδο ή στα άλλα γήπεδα ήταν κατηχητικό. Δεν κατάλαβα τι εννοείς.
3: Αλλά όταν το γράφεις και του λες είναι ένα κλειστό γήπεδο και θέλω να πάω.
0: Μάλιστα, γιατί είναι μόνος στο ΆΚΑ έχει συνέβαινε αυτό τώρα. Δηλαδή τι καταλαβαίνω τώρα γιατί το φορτώνεις έτσι. Σε όλα τα γήπεδα συμβαίνει αυτό δηλαδή. Δεν είναι δηλαδή, το λες και τα κάνει μόνος του. Εκτός άμα κάπνεις αυτός 27 μαζί. Τι να σου πω τώρα. Τι είναι αυτό τώρα που μου λες, το φίλε. Είναι ένα πρόβλημα στα γήπεδα, είναι, ναι. Αλλά όχι να τη σχετίζεται με τον Γιαννακόπουλο αυτό.
3: Εντάξει, okay. Εγώ έχω πρόβλημα με το δικό μου πρόεδρο. Δεν ξέρω τι κάνει στα άλλα γήπεδα και ούτε με ενδιαφέρει να σου πω την αλήθεια τι γίνεται στα άλλα γήπεδα. Όταν εγώ στο
0: να του φορτώσει πράγματα, ναι, αλλά αυτό που πα να του φορτώσει, σου λέω δεν είναι, δεν κολλάει. Είναι κάτι το οποίο σήμερα, παιδί μου, συμβαίνει σε όλα τα γήπεδα. Αυτό θέλω να σου πω, δεν είπα κάτι άλλο.
3: Ακριβώς, άρα τότε να αποδεχτούμε ότι επειδή σε όλα τα γήπεδα βρωμάει μπάφα, τότε να μην του λέμε τίποτα. Γιατί εγώ του έχω στείλει πολλά μηνύματα.
0: Νομίζω ότι ήμουν ξεκάθαρο σε αυτό που σου είπα. Πάμε παρακάτω, συνέχισε, ναι.
3: Μάλιστα, οκ. Εγώ σύν αυτό θεωρώ και άλλα προβλήματα που γινόταν, όπως και από τη θύρα 13 που δημιουργούσαν πολλά προβλήματα στον κόσμο, έτσι, μέσα στο γήπεδο και δεν ασχολιόταν κανένας, ούτε η ίδια η ασφάλεια. Αλλά τέλος πάντων, εγώ θυμίζω για κάποια χρόνια το κλίμα μέσα στο ΆΚΑ, το τι γινόταν. Και
1: Όλα αυτά τα λέω γιατί ακριβώς είναι κρίμα. Ο άνθρωπος επενδύει τόσα χρήματα, αλλά πρέπει να γίνει κάτι σωστό. Και δυστυχώς νομίζω ότι τουλάχιστον δεν είμαι μόνος Παναθηναϊκός που δεν μας εκφράζει η συμπεριφορά του.
0: Άλλο το ένα. Να κρατάς αποστάσεις από τη συμπεριφορά του, αλλά μην μου λες εμένα ότι δεν γίνονται σωστά, φίλε. Μην μου λες ότι δεν γίνονται σωστά πράγματα.
1: Με το να λες λόγια μόνο πέρα το ευρωπαϊκό σου τραπεζάκι.
0: Όχι, σωστό δεν είναι μόνο το τι θα προκύψει ως αποτέλεσμα, γιατί είναι αθλητισμός. Και στον αθλητισμό υπάρχουν και οι άλλοι. Σωστό είναι όμως να κάνεις μια ομαδάρα, σωστό είναι να κάνεις μια γηπεδάρα. Έτσι. Ακριβώς. Τώρα το αν θα πετύχεις, αυτό αν δεν έχεις τον εγωισμό να αντιληφθείς, αν δεν έχεις το μυαλό να αντιληφθείς ότι δεν είναι δεδομένο ότι θα νικήσεις. Έτσι. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι σωστό είναι μόνο αν παίρνουμε το πρωτάθλημα, σωστό είναι αν λειτουργούμε καλά ως ομάδες.
1: Ακριβώς.
0: Μπράβο.
1: Εγώ αυτό το θέλω να σου πω στο τέλος, ότι ξέρεις τι, έχεις κάνει μια γηπεδάρα που όλοι τη θαυμάζουν, έχεις φέρει τόσους πολύ καλούς παίκτες.
0: Δεν το είπες πριν όμως.
1: Αυτό είναι αυτονόητο, δεν χρειάζεται. Κανείς δεν μπορεί να το αρνηθεί αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό πηγαίνουμε στο γήπεδο και γι' αυτό θα υποστηρίζουμε την ομάδα και στο ποδόσφαιρο, έτσι. Πολλά χρήματα επενδύει και στο ποδόσφαιρο και στις ακαδημίες παντού και γι' αυτό υποστηρίζουμε. Το αποτέλεσμα δεν είναι σίγουρο. Το θέμα είναι να βλέπεις μπάσκετ. Γιατί εμείς μπάσκετ δεν βλέπουμε.
0: Εντάξει, αυτό νομίζω ότι φέτος έχει να κάνει παραπάνω, φίλε, για μένα με το θέμα του προπονητή και όχι με του Προέδρου.
1: Ο προπονητή, μακάρι. Και δυστυχώς είμαι από τους ανθρώπους που θέλω να φύγει από την ημέρα που ήρθε. Γιατί θεωρώ ότι δεν παίζει το μπάσκετ που αξίζει ο Παναθηναϊκός να παίζει ένα τέτοιο μπάσκετ. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα και δικό του θέμα του κ. Γιαννακόπουλου, αν θα τον κρατήσει ή όχι. Απλά και εγώ θεωρώ ότι λίγο να είμαστε πιο χαλαροί, πιο ήρεμοι σε θέμα τόνων και ότι θα φέρουμε και θα κάνουμε. Έχει επενδύσει πάρα πολλά λεφτά και είναι κρίμα. Εντάξει. Και κάποια στιγμή θα δούμε όμως μπάσκετ.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Oh, είναι η ιδέα μου ή δεν αντέχετε η ζέστη?
6: Δεν είναι η ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν πήγε ακόμα.
5: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν κι ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
6: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL, Vox-in και Save-in από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
5: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
6: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
5: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.gy.
6: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
7: Σχέση που ηλεκτρίζει.
8: Αυτόν τον Ιούλιο ζήστε τη μαγεία της μουσικής στο Minthis Music Festival. Από τις 8 έως τις 12 Ιουλίου, το μαγευτικό αμφιθέατρο του Minthis στην Πάφο υποδέχεται βραβευμένους καλλιτέχνες της Sony Music και της παγκόσμιας σκηνής για πρώτη φορά στην Κύπρο. 5 αξέχαστες βραδιές. Ένας ξεχωριστός προορισμός. Minthis Music Festival. Εισιτήρια περιορισμένα. Εξασφαλίστε τα τώρα στο soldouttickets.com.cy.
9: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
10: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guard προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Systane Complete.
11: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές των Μάγκα. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar μόνο 79,95. Ανεμιστήρας δαπέδου 16 ιντσών μόνο 15,95. Σετ μεταλλικό τραπέζι κήπου με 4 καρέκλες μόνο 99,95. Συσταριά εγραερίου Bormann Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95. Και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Faren μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
7: Αγία Νάπα. Τι στιγμές έχουμε ζήσει. Ξαπλώστρα μέχρι να νυχτώσει, άμμος παντού.
12: Πάμε, άλλη μια βουτιά και φεύγουμε.
7: Που ποτέ δεν έφευγες και τώρα τη ζούμε από την αρχή. Ίδιες παραλίες, ίδια γέλια, διαφορετικές στιγμές. Με οικογένεια, με φίλους, με κάθε εκδοχή του εαυτού σου. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου και συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
13: Το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD ATO 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
14: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
15: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα, 8 ημέρες all inclusive, αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει την Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
16: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
18: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
19: Fiber to the room να κάνεις.
20: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

0: Καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό. Καλώς βρεθήκαμε, ελπίζω, ξανά με την ευχή και την ελπίδα. Καλά να αρχίζει η μέρα σας. Καλά να έχει ξεκινήσει το σημερινό πρωινό. Η όποια σημερινή σας προσπάθεια για το όποιο πρόγραμμα έχει ο κάθε ένας από εμάς ενώπιον του. Πρωινό Τετάρτης, πρωινό της τρίτης μέρας του μήνα Ιούνι. Συντονισμένου σας βρίσκει και το σημερινό πρωινό στους 95 στα FM. Θυμίζω στους 90 στα FM. Μας ακούτε στην επαρχία Μοχώστου. Sport FM 95, εκπομπή πρώτη πάσα, είναι το πρώτο τρίωρο ενημέρωσης καθημερινά από το σταθμό μας. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λογίδης. Μαζί και σήμερα για να δούμε τα θέματα της επικαιρότητας. Όλα όσα έτσι διαμορφώνονται, όσα έχουν προκύψει και έχουμε καταγράψει τις τελευταίες προηγούμενες ώρες, αλλά και το τι αναμένουμε από εδώ και πέρα σε κάποια θέματα. Θα τα δούμε όλα στην συνέχεια, εντός και εκτός συνόρων, οι όποιες νέες εξελίξεις. Καλημερίζω ξανά όλο τον κόσμο. Μακάρι να είναι μια μέρα η σημερινή που να εξελιχθεί ομαλά για όλους, χωρίς πολλά προβλήματα, χωρίς πολλές δυσάρεστες ειδήσεις. Και μακάρι όλος ο κόσμος με πρόσημο θετικό να κάνει απόψε τον απολογισμό του στην ολοκλήρωση της σημερινής μέρας. Έχουμε εξελίξεις των τελευταίων ωρών έτσι σημαντικές σε τοπική επικαιρότητα, σε διοικητικό και πάλι επίπεδο. Αρχίζει σιγά σιγά έτσι να ζεσταίνεται που λέμε το παιχνίδι και στο κομμάτι προγραμματισμός με τα γραφικά, αν και θέλουμε ακόμη σαφώς για να φτάσουμε στο φόρτε της κατάστασης αυτής. Και όταν φτάσουμε σαφώς θα προκύπτει και ικανοποίηση ανάμεσα στους φιλάθλους. Είναι για πολύ κόσμο αγαπημένη αυτή η περίοδος του προγραμματισμού, των μεταγραφών, των μεταγραφικών υπερβάσεων, εάν και εφόσον προκύψουν, των συζητήσεων, των εκτιμήσεων, των πρώτων έτσι που προκύπτουν με αφορμή τέτοιες κινήσεις. Τα έχει αυτά το ποδόσφαιρο και τα αναμένουμε και αυτό το καλοκαίρι. Καλό δρόμο όσοι ήδη βρίσκεστε στο αυτοκίνητο, για όσους ήδη έχει ξεκινήσει η σημερινή προσπάθεια. Προσεκτικοί να είστε, υπομονετικοί πάντα. Όχι ενέργειες με ρίσκο. Την εκπομπή πρώτη πάσα την ακούτε χάρη στην ΣΥΤΑ. Και όταν έχετε freedom από τη ΣΥΤΑ, τα έχετε όλα. Πέραν από σήμα παντού, 5G για περιόριστη επικοινωνία. Μέσα σε όλα αυτά και για εφιστάμενους συνδρομητές αλλά και για καινούριους, με πρόγραμμα Freedom παίρνετε και 6 μήνες δωρεάν συνδρομή Volt Plus για φαγητό, καφέ, ψώνια και οτιδήποτε άλλο μπορεί να έρθει στην πόρτα σας. Για 6 μήνες λοιπόν Volt Plus, κερασμένο από την ΣΥΤΑ. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της ΣΥΤΑ, sita.com.cy, ή επισκεφτείτε ένα από τα πολλά καταστήματα της ΣΥΤΑ σε όλη την Κύπρο. Στο 2950 με γραπτά μηνύματα επικοινωνείτε αν θέλετε μαζί μας. Η πρώτη καλημέρα της σημερινής μέρας από τον Πράσινο Κυνηγό και σε εμάς και όπως πάντα και στους ανατολικούς του Γασιπή. Θα τους πεθυμίσει ή θα τον πεθυμίσουν μέχρι να ξαναβρεθούν. Η ευχή του για καλή εκπομπή ευχαριστούμε. Γράφει για τον Μάριτς στο σημερινό του μήνυμα. Για τη χθεσινή εξέλιξη στην Ομόνοια, την ανανέωση του συμβολέου του για ακόμα 3 χρόνια. Φιλότιμος παίκτης γράφει, χωρίς να δημιουργήσει πρόβλημα όταν δεν έπαιζε και όποτε τον χρειάστηκε η ομάδα ήταν εκεί. Πάμε για τις επόμενες ανακοινώσεις. Καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους επίσης από τον Πράσινο Κυνηγό. Καλημερίζω φίλε 071. Με τις τραγουδάρες μας γράφει. Λοιπόν, έχουμε και σήμερα αρκετά να δούμε. Θυμίζω και το διαγωνισμό προτού πάμε να ρίξουμε την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα μέσα από τις αθλητικές εφημερίδες, μιας και ο λόγος για το 2950 και τα γραπτά σας μηνύματα. Ένας ακόμη λόγος να στέλνετε μήνυμα. Εάν γράψετε μπροστά στο μήνυμα την ένδειξη CU Charm και ακολούθως το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Διεκδικείτε και πλησιάζει η μέρα κλήρωσης, ερχόμενη Δευτέρα. Διεκδικείτε το μοναδικό πακέτο διακοπών για δύο άτομα παρακαλώ και συνολικής αξίας 1.600 ευρώ για το Sharm El Sheikh. Μία ακόμη έτσι, ένα ακόμη καλοκαίρι με την συνεργασία του Sport FM 95 μαζί με το ταξιδιωτικό γραφείο See You Travel, το οποίο σας δίνει αυτή την μοναδική έτσι δυνατότητα να ζήσετε αυτή την εμπειρία ενός εξωτικού προορισμού. Αεροπορικά εισιτήρια, 8 μέρες διαμονή σε τετράστερο ξενοδοχείο all inclusive. Πολλά άλλα τα οποία μπορείτε να βρείτε και να μάθετε στην ιστοσελίδα μας sportfmcy.com. Περιλαμβάνονται στο πακέτο, είπαμε, 1.600 ευρώ για δύο άτομα στοιχίζει και εσείς το διεκδικείτε με απλά γραπτά μηνύματα. See you, Charm, όνομα, τεπώνυμο και ηλικία για να είστε στην κλήρωση της ερχόμενης Δευτέρας. Και διευκρινίζω, είτε 25 Ιουλίου είτε 1η Αυγούστου θα πρέπει να ταξιδέψουν οι τυχεροί για το Sharm El Sheikh. Πάμε λοιπόν να δούμε τις εφημερίδες. Πάμε σήμερα να δούμε τα θέματα που προβάλλουν οι αθλητικές εφημερίδες.
1: Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα φέρνει κοντά σας η Mangas Home Improvement. Τα πάντα στον Μάγκα.
0: Ρεπορτάζ Ομόνιας με αφορμή και την τελευταία εξέλιξη με τον Μάριτς έχει στο κύριο του θέμα το γήπεδο του πολίτη. Ο Μάριτς ακολούθησε τον Σίμιτς και έβαλε υπογραφή σε τριετές συμβόλαιο, εκκρεμότητες και αφήξεις. Γενικότερα γράφει το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Πάμε στα άλλα ρεπορτάζ των ομάδων. Ανόρθωση προεργασίας για την επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα που άρχισε ουσιαστικά από χθες βράδυ, θα τα πούμε στη συνέχεια. Γενική συνέλευση με επίκεντρο τον Λιατσί. Αυτή τη στιγμή είναι ρεπορτάζ από ΕΛ βέβαια που αναφέρω. Κλείνει σαν πίντο και ξεκινά χτίσιμο ρεπορτάζ για την ΠΑΦΟ βέβαια. Πάμε στον Απόλλωνα ψάχνοντας τον στράικερ της διαφοράς μετά και την αποχώρηση του Πέδρο Μάρκες. Δέθηκε στην αρένα το Μηχανάκι. Ρεπορτάζ ΑΕΚ για τη χθεσινή εξέλιξη και τα δύο ακόμη χρόνια συμβολέου στον Κουστάβο Λέδες. Ο Βάν Άλβες μένει σπίτι του. Επίσης από τα χθεσινά που είχαμε καταγράψει, ανανέωση της συνεργασίας του Άρη με τον Βραζιλιάνο τερματοφύλακα. Απολογισμός και στόχοι. Σημαντικές αναφορές στη Γενική Συνέλευση. Ρεπορτάζ ΑΕΛ. Και από τη διεθνή επικαιρότητα. Ελλάδα αρχίζουν τα μεγάλα μάτς, έχουμε σήμερα τον πρώτο τελικό στο μπάσκετ, εποχή Ραόλα στη Λίβερπουλ. Για την ώρα τα μέσα ενημέρωσης δίνουν πληροφορίες για προφορική συμφωνία. Πάμε στην εφημερίδα Χαραυγή, αθλητικές σελίδες κόσμος των σπορ. Έχει κόκκαλο, γράφει η πρωταθλήτρια με την παραμονή Μάριτς. Έγινε άλλο ένα βήμα για τη διατήρηση του κορμού και η προσοχή στρέφεται πλέον στις περιπτώσεις Σεμέδο και Ντιουνκού. Διπλή κίνηση ΑΕΚ, η παραμονή Κουστάβο Λέδες και η απόκτηση του Βόσνιου τερματοφύλακα Βέντατ Μούφτιτς. Πάτησε Σλοβενία για την εθνική μας και το φιλικό που έχει να δώσει εκεί. Όλα δείχνουν παραμονή Ρικάρτο Σαπίντο και εδώ ανάλογο ρεπορτάζ για την ΠΑΦΟ. Από ΕΛ, Γενική Συνέλευση της Πέμπτης θα απαντήσει πολλά ερωτήματα. Άρης Βαν Άλβες θα συνεχίσει να υπερασπίζεται την εστία. Πάμε στον Απόλλωνα, άρχισαν οι αποχωρήσεις για να ξεκαθαρίσουν οι ανάγκες. Ανόρθωση, η δουλειά έχει ξεκινήσει με στόχο την σωτηρία. Αυτά τα σημαντικά και στον κόσμο των σπορ στη Χαραυγή. Πάμε στην Super Sport. ΑΕΚ στο κύριο θέμα και ο νέος τερματοφύλακας που αποκτήθηκε. Ο νέος φύλακας, ο Άγγελος της γραφειοτήτλος. Η πρώτη μεταγραφή του καλοκαιριού δεν ήταν ο Αντερέκεν όπως πολλοί περίμεναν, αλλά ο Βένταν Μούφτιτς που έρχεται να καλύψει την αποχώρηση του Σλάνταν Αλομέροβιτς. Πάμε σε άλλα ρεπορτάζ. Άλλαξαν τα δεδομένα, γράφει ο τίτλος στο ρεπορτάζ του Απόλλωνα. Εφηγή Πέδρο Μάρκες οδηγεί τον Απόλλωνα σε δύο προστίγες σε σχέση πάντα με την επιθετική γραμμή. Δικαιωματικά ανανέωσε Ομόνια, συμφώνησε για νέο συμβόλαιο ο Ματέο Μάριτς. Έριξε άγκυρα ο Άλβες, Βαν Άλβες και Άρης βέβαια. Πάρθηκαν αποφάσεις τα χθεσινά στη συνέλευση της ΑΕΛ. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Βλέπουν μόνο μπροστά, ανόρθωση το σχετικό ρεπορτάζ. Και εδώ είπαμε γυρίζει σελίδα επίσημα την Παρασκευή. Αναμένοντας στο ακουστικό ρεπορτάζ από ΕΛ, στη φωτογραφία ο κύριος Σάβα Λιασί είναι εν όψη της αυριανής πλέον Γενικής Συνέλευσης. Τον περιμένει αρκετή δουλειά για τον υπεύθυνο του προγραμματισμού στην ΠΑΦΟ, το σχετικό ρεπορτάζ. Και ολοκληρώνουμε με την Goal News στον Φιλελεύθερο. Οι πυλώνες της νέας ανόρθωσης, τίτλος στο κύριο θέμα, τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν την επόμενη μέρα στο σύλλογο της Αμοχώστου. Απόλλων θεωρούν ότι έκαναν ό,τι έπρεπε να κάνουν για τον Μάρκες. Στο κατόφλι της ΑΕΛ ο Καρό σε άλλα ρεπορτάζ. Στο ίδιο ρεπορτάζ για την ΑΕΛ, Εξάδα, Τριάδα και Ευρώπη από τα χθεσινά που αναφέρθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Στην Κύπρο ο Σέλες για συζητήσεις, γράφει το ρεπορτάζ από ΕΛ. Η διοίκηση Φωτίου έπιασε δουλειά για τον σχεδιασμό της επόμενης σεζόν. Το ρεπορτάζ του Άρη γράφει για ένα όνομα ποδοσφαιριστή που βγήκε τις τελευταίες ώρες. Ο Γκαγιάτα ταιριάζει Γάντι στη νέα φιλοσοφία. 19χρονος, έκανε πρόσφατα ντεπούτο με την Εθνική Λευκορωσία. 19χρονος μέσος. Πάμε στο ρεπορτάζ της Ομόνιας. Ο κορμός μένει και οι στόχοι μεγαλώνουν, γράφει ο τίτλος. Η τεράστια πρόκληση του Κυριακίδη που ανακοινώθηκε χθες και επίσημα από την ΠΑΦΟ στο σχετικό θέμα για τους κυπελούχους. ΑΕΚ Βένταντ Μούφτιτς για τον Άσο Λέδες έως το 2028. Τα χθεσινά οι εξελίξεις στην ομάδα της Λάρνακας. Ομόνια Ραδίπου, νέα εποχή με Γιάννη Οκά, ανακοινώθηκε εδώ ψες η συνεργασία, ο νέος προπονητής ουσιαστικά για την Ομόνια Ραδίπου. Αυτά και σήμερα από τις αθλητικές εφημερίδες και τα αθλητικά ένθετα.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
2: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης.

Καλημερίζω φίλο 814. Δεν νομίζω να έχουν ενδιαφέρον γράφει μεταγραφές φέτος από τη στιγμή που απουσιάζει ο Μάκης. Ναι, αλλά τον γνώριμο πρωταγωνιστικό ρόλο του πρώην πρόεδρου του ΑΠΟΕΛ δεν τον είχαμε ούτε πέρσι με τα νέα δεδομένα ή με τα δεδομένα τα οικονομικά που ίσχυαν στην ποδοσφαιρική εταιρεία του ΑΠΟΕΛ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το φετινό καλοκαίρι. Διοίκηση ακόμη δεν ξεκαθάρισε ποιο επιλογή είναι ο Σέλες. Σέγες, νομίζω, πρώτα και κύρια είναι η σωστή προφορά του ονόματος του. Μιλάμε για ένα Ισπανό προπονητή που βγήκε χθες βράδυ έτσι στο προσκήνιο, στο ρεπορτάζ από ΕΛ. Πρώτα απ' όλα δεν είναι επιλογή, φίλε, υπό την έννοια ότι θεωρούμε δεδομένο ότι αυτός είναι ο προπονητής. Τώρα, εάν είναι στο πλαίσιο μιας προεργασίας με κάποια ονόματα προπονητών και όλα αυτά, δεν ξέρω ποιος. Και πώς, ή δεν ξέρω, αυτό που γράφεται ήδη, που γράφτηκε και είναι μια εκτίμηση λογική, θα μπορούσε να πει κάποιος, ότι μπορεί να υπάρχει ήδη μια συνεννόηση μεταξύ της παρούσας διοίκησης και της νέας τάξης πραγμάτων που φαίνεται ότι αναλαμβάνει σύντομα ή παίρνει τα ενία. Μπορεί να είμαστε στο στάδιο των επαφών, της προεργασίας και όλα αυτά. Θα δούμε. Αλλά ξαναλέω ότι αυτή τη στιγμή ακόμη και τα χθεσινά ρεπορτάζ σε σχέση με τον Ισπανό αυτό προπονητή, κάνουμε έτσι με αφορμή το μήνυμα διαφορετικό το ξεκίνημα από αυτό το ρεπορτάζ, δεν μιλάνε ότι είναι ο εκλεκτός, παρότι ή έχει έρθει ή είναι στην Κύπρο, είναι μια σειρά επαφών που φαίνεται ότι θα γίνει με κάποιους προπονητές. Κάνουμε αρχή από τα χθεσινοβραδινά, την Γενική Συνέλευση της ΑΕΛ.

Δας Ελισέου, Μιχάλης Λοιζίδης, Οδυσσέας Οδυσσέος, Παναγιώτης Πουλής, Παύλος Σάβα, Πέτρος Γαρπόζης, Σταύρος Χαραλάμπους και Χριστάκης Κολιανδρής, και αναμένουμε πλέον την πρώτη συνεδρία για να καταρτιστεί σε σώμα η νέα διοίκηση. Τώρα από εκεί και πέρα λέχθηκαν και ανακοινώθηκαν και αρκετά έτσι σημαντικά στη χθεσινή Γενική Συνέλευση της ΑΕΛ. Πρώτα και κύρια στον απολογισμό της διοίκησης από τον πρόεδρο, τον κύριο Κωνσταντίνου, αναφέρθηκε στην περσινή αγωνιστική πορεία, αναγνώρισε ότι δεν ήταν η αναμενόμενη, ανέλαβε και ως πρόεδρος αλλά και ως διοίκηση το μερίδιο που αναλογεί. Μίλησε για τον κύριο Μαρτίν στην απόφαση να παραμείνει. Πάρθηκε η απόφαση γιατί έχει πλέον την δυνατότητα να δουλέψει σε καλύτερες συνθήκες και από την αρχή της φετινής σεζόν. Τέθηκαν οι στόχοι, βήμα παραπάνω, η παρουσία της ομάδας στην πρώτη εξάδα, στον πρώτο όμιλο της δεύτερης φάσης, και ακολούθως να διεκδικήσει ευρωπαϊκό εισιτήριο καθώς και την κατάκτηση του κυπέλου. Πρόσημο θετικό στον οικονομικό απολογισμό, έχει μάλιστα εξοφληθεί ένα μεγάλο ποσοστό σε παλιές εκκρεμότητες που υπήρχαν. Πολλά και σημαντικά στο στρατηγικό πλάνο, όπως ανακοινώθηκε, των επόμενων χρόνων για την ΑΕΛ, το οποίο δίνει έμφαση σε έργα υποδομής αλλά και στην ανάπτυξη των ακαδημιών και γενικότερα του σωματείου. Το πιο σημαντικό έργο που ανακοινώθηκε είναι το προπονητικό κέντρο της ΑΕΛ στο Κολώσι, το αθλητικό κέντρο ακαδημιών Ανατολικής Λεμεσού, εισήγηση για αγορά ιδιόκτητων γραφείων για την ποδοσφαιρική εταιρεία. Προχωρά επίσης η ανακαίνιση του κλειστού γηπέδου Νίκος Σολομονίδης και πάει και για τη δημιουργία καναλιού η ΑΕΛ, ΑΕΛ TV. Όσο αφορά το προπονητικό κέντρο στο Κολώσι, συνολικής έκτασης 17.260 τετραγωνικών μέτρων, θα διαθέτει δύο γήπεδα προπόνησης, γυμναστήριο, αποδυτήρια, χώρους αποκατάστασης, πισίνα, εστιατόριο, γραφεία, και σε δεύτερη φάση θα αναπτυχθεί με χώρους αναψυχής και φιλοξενίας. Προχωρούν οι διαδικασίες για εξέβρεση και μίσθωση γης με βάση και τις χρηματοδοτήσεις που μπορεί να πάρει άλλα από τον ΚΟΑ για τη δημιουργία του Αθλητικού Κέντρου Ακαδημιών Ανατολικής Λεμεσού. Είπαμε, το θέμα ιδιόκτητων γραφείων αυτή τη στιγμή εξετάζεται εισήγηση για να αγοραστούν ή για να αποκτήσει γενικότερα η άλλη ιδιόκτητα γραφεία. Ανακαίνιση του Νίκος Σολομονίδης είναι σε εξέλιξη, όπως αναφέρθηκε, διαδικασίες αδειοδότησης αλλά και χορηγίας από τον ΚΟΑ με στόχο να αρχίσουν οι εργασίες του χρόνου Μάιο 2027 και σε περίοδο 12 μηνών να ολοκληρωθούν. ΑΕΛ TV, κανάλι επικοινωνίας του σωματείου, είναι σε εξέλιξη μελέτη για την ώρα. Όσο αφορά στη δημιουργία του μουσείου της ΑΕΛ, έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι εργασίες ανακαίνησης του χώρου, θα είναι στο κλειστό γήπεδο Νίκος Σολομονίδης, και προχωρούν από εκεί και πέρα οι υπόλοιπες διαδικασίες, μελέτη, συλλογή και αρχαιοθέτηση ιστορικού υλικού, για να είναι έτοιμο. Παρουσιάστηκε επίσης πρόγραμμα επιβράβευσης των φίλων της ΑΕΛ, ΑΕΛ Loyalty, θα ανταμείβει τη διαχρονική στήριξη μέσω αποκλειστικών προνομίων, συλλογής βαθμών και ειδικών ανταμοιβών. Πάμε στην ανόρθωση, μένουμε σε επίπεδο διοικητικών έτσι εξελίξεων. Επιβεβαιώθηκε και εδώ έτσι η εκτίμηση ότι με τη λήξη χθες της προθεσμίας για την υποβολή υποψηφιοτήτων, μόνο ο συνδυασμός που τις προηγούμενες μέρες είχαμε μάθει θα είχε καταθέσει επίσημα ενδιαφέρον και υποψηφιότητες. Έτσι πλέον το Διοικητικό Συμβούλιο συνήρθε χθες σε συνεδρία, εξέτασε τον υποψήφιο συνδυασμό που κατατέθηκε, ομόφωνα κρίθηκε ως έγκυρος, και επίσημα από την Παρασκευή, που είναι η Γενική Συνέλευση, αναλαμβάνει τα ηνία. Η διοίκηση του κυρίου Πραστίτη δεν κατέθεσε συνδυασμό, όπως άλλωστε είχε από την αρχή τονίσει, ότι αν βρεθεί άλλο διοικητικό σχήμα με μεγαλύτερες δυνατότητες θα αποχωρήσει για το καλό του σωματείου. Νέος πρόεδρος
με βάση το διοικητικό συμβούλιο, με βάση τον συνδυασμό που κατατέθηκε, νέος πρόεδρος, και εδώ επιβεβαιώθηκαν

Οι πληροφορίες θα είναι ο κύριος Δίνος Τουμαζής. Στις υπόλοιπες θέσεις αναπληρωτής πρόεδρος ο κύριος Σάβας Κουμής. Στη θέση των αντιπροέδρων Γιώργος Βούβακος, Αντώνης Καράς, Δημήτρης Κοντεάτης και Λούκας Κούσιος. Εκτελεστικός σύμβουλος και γενικός γραμματέας ο Σωτήρης Φλουρέντζου και οικονομικός σύμβουλος ο Σάβας Παπαθωμάς. Κατατέθηκαν επίσης ατομικά υποψηφιότητες για τη θέση διοικητικού συμβούλου και θα εκλεγεί ένας εκ των Στέφανου Καραολή, Δημήτρη Ζωγράφου, Παναγιώτη Δημητριάδη, Κυριάκου Χατζηγιάνγκου, Άρης Χατζησωτήρης, Φώτος Κίκυλος και Ανδρέας Ανδρέου.

0: Αυτά και για την ανόρθωση, για το Ισπανό προπονητή, το όνομα του οποίου από χθες βράδυ παίζει στο ρεπορτάζ από ΕΛ, είπα και πριν, Ρούμπεν Σέγγες, με θητεία στο αγγλικό ποδόσφαιρο, δούλεψε υπηρεσιακός στην Premier League της Southampton σεζόν 22-23, πέρασε ως βοηθός από άλλες αγγλικές ομάδες, τη Reading, τη Hull City και την Sheffield United. Βρίσκεται στην Κύπρο, λένε οι πληροφορίες, αλλά δεν θεωρείται ότι είναι ο εκλεκτός, ότι είναι σίγουρο δηλαδή ότι με αυτόν πορεύεται στη νέα σεζόν η ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Στα μεταγραφικά, τελευταία εξέλιξη ήταν χθες το απόγευμα η ανακοίνωση της ΑΕΚ για την απόκτηση του Βόσνιου τερματοφύλακα Βέντατ Μούφτιτς, 23 χρόνων, έπαιζε στην Ζελέσνιτσαρ του Σεράγεβο με 34 συμμετοχές στα τμήματα υποδομής και ακολούθως την πρώτη ομάδα με 131 συμμετοχές. Θα δούμε βέβαια αν, θα είναι, αν θεωρείται ή έχει έρθει ως επιλογή πρώτη. Θυμίζω ότι από την ΑΕΚ αποχώρησαν τόσο ο Αλομέροβιτς όσο και ο Κομάρ. Αυτή τη στιγμή μένει μόνο ο Παρασκευάς στο ρόστερ από τους ποδοσφαιριστές της περσινής περίοδου και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και εδώ στην συνέχεια. Νέος προπονητής στην Ομόνια, δηλαδή, που ο Γιάννος Κάς ανακοινώθηκε και επίσημα χθες από την διοίκηση της Ομόνιας Αραδίπου και είναι ο προπονητής για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Είχαμε εξέλιξη και στον μπάσκετ. Η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθόσφαιρας ανακοίνωσε ότι έληξε η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιότητων για τη θέση του Προέδρου. Μοναδική υποψηφιότητα ήταν αυτή του κυρίου Λούι Δημητρίου. Ως εκ τούτου θεωρείται ο νέος Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, κάτι που θα επικυρωθεί στην Γενική Συνέλευση που είναι προγραμματισμένη στις 24 Ιουνίου.
1: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
0: Πάμε Ελλάδα, αρχίζουν απόψε οι τελικοί στο πρωτάθλημα Καλαθόσφαιρας ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Πρώτος τελικός απόψε στις 9 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Θυμίζω, Ολυμπιακός τερματίζοντας πρώτος στην κανονική διάρκεια έχει το πλεονέκτημα έδρας. Στις 3 νίκες κρίνεται ο φετινός πρωταθλητής. Το επόμενο παιχνίδι στην έδρα του Παναθηναϊκού είναι προγραμματισμένο για την Παρασκευή. Και αυτό, όπως και το απόψινό, στις 9 το βράδυ. Θα ακούσετε ζωντανά βέβαια τον αγώνα ραδιοφωνικά από τον σταθμό μας. Τηλεοπτικά είναι από την ΕΡΤ τα παιχνίδια. Επιστροφή Κώστα Φορτούνη, μένουμε Ελλάδα στον Ολυμπιακό. Μετά από 2 χρόνια ανακοινώθηκε χθες επίσημα η επιστροφή του. Στα 33 του, 34 πλέον χρόνια. Και μετά την αποχώρησή του το καλοκαίρι του 2024 και την παρουσία του στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας. Εντός της ημέρας αναμένεται να ολοκληρώσει η ΑΕΚ την πρώτη της φετινή μεταγραφή με τον Ουκρανό Ολεξάντερ Ζούμπκοφ. Όλα έχουν συμφωνηθεί και με την Τραμπζονσπορ. Πέρασε ο ποδοσφαιριστής στις ιατρικές εξετάσεις με επιτυχία. Κόστος μεταγραφής αγγίζει τα 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο ποδοσφαιριστής θα υπογράψει στους πρωταθλητές Ελλάδας μέχρι και το καλοκαίρι του 2030. Πάμε Αγγλία. Τα τελευταία δημοσιεύματα κάνουν λόγο για προφορική συμφωνία της Λίβερπουλ με τον Άντωνι Ραόλα για διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Την ίδια ώρα που επίσης σε επίπεδο δημοσιευμάτων γίνεται λόγος για συμφωνία της Manchester United με την Αταλάντα για την απόκτηση του 26χρονου Βραζιλιάνου μέσου Έντερσον έναντι 40,5 εκατομμυρίων ευρώ, άλλα 4,5 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τις πληροφορίες θα πληρώσει η Manchester United, αναλόγως βέβαια και με τη μορφή μπόνους, αναλόγως πορείας και επίτευξης στόχων. Καλημερίζω φίλο Γιάννο, Στην περίπτωση Καμορανέζη μπορούμε να ζητήσουμε εμείς αποζημίωση, γράφει. Δεν ξέρω, φίλε, τους ορούς. Λεγόταν ότι έχει συμβόλαιο. Δεν ξέρω αν υπήρχε πάνω μια κάποια ρήτρα ή που να έδινε το δικαίωμα ή τη δυνατότητα σε μία ή άλλη και από τις δύο πλευρές για κάποιο λόγο, αν προειδοποιήσουν για παράδειγμα έγκαιρα. Δεν το ξέρω αν υπάρχει κάτι. Θέλω να είμαι, να μην λέω κάτι που δεν το γνωρίζω. 060 ρωτάει, απαντάει και γελάει μόνος του. Το εμπάρκο μόνο για ποδοσφαιριστές ισχύουν, λέει. Να φέρω 10 προπονητές ποδοσφαιριστές, μπορώ δηλαδή? Ναι, τι να σου πω. Ναι, τα εμπάρκο που επιβάλλει η UEFA μόνο για ποδοσφαιριστές ισχύουν. Αφού θα είναι και ποδοσφαιριστές και προπονητές, πώς θα τους φέρεις, φίλε? Πάμε σε διαφημιστικό και επανερχόμαστε.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. All clear για τον τουρισμό της Κύπρου. Η σημαντικότερη τουριστική αγορά αναβάθμισε την ταξιδιωτική της οδηγία. Τι σημαίνει για τις κρατήσεις και τις επιδόσεις της χρονιάς. Προεδρία της Βουλής στο έντονο παρασκήνιο για την ψηφοφορία της Πέμπτης. Η και αξιολόγηση. Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος αξιολογήσεων της Κύπρου. Η θετική εικόνα και οι επιφυλάξεις. Ευρωπαϊκή Ένωση προσανατολίζεται σε νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας αντί για διορισμό μεσολαβητή. Πρόεδρος και επιχειρηματική αποστολή στην Αστάνα. Οι επενδύσεις, τα μνημόνια συνεργασίας και η απευθείας πτήση. Safe στην Κύπρο, 1,18 δισεκατομμύρια από το πρόγραμμα για την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας της Ευρώπης. Η καθημερινή ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
3: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
4: Τις τελευταίες 8 δεκαετίες η αυτοκίνηση άλλαξε ραγδαία. Η εμπιστοσύνη σας όμως στις σταθερές αξίες μένει η ίδια. Στη Unicars γιορτάζουμε 80 χρόνια ιστορίας και σας προσκαλούμε σε έναν επανάληπτο τριήμερο event 4 με 6 Ιουνίου στους εκθεσιακούς μας χώρους σε όλες τις πόλεις. Με αποκλειστικές προσφορές και ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα Volkswagen, Audi, Seat, Cupra και Skoda. Κλείστε τώρα το δικό σας test drive στην ιστοσελίδα μας και διεκδικήστε ένα μοναδικό ταξίδι. Ταξίδι για δύο σε αγώνα της Φόρμουλα 1. Τρεις μέρες, μία γιορτή, όλες μας οι μάρκες. Εσύ θα λείπεις.
5: Unicars. Driving your stories.
6: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 15 Ιουνίου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών τώρα. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home. BuySellCypress.com.
8: Πάλι στο γκαράζ είσαι?
9: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
8: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
9: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος, τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
10: Ψ, Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
11: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπο με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
12: Ανεμιστήρας 100 W από 59,99, τώρα 44,99.
11: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
12: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
11: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
13: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
14: Ξέρεις ότι μπορεί να έχεις ασφάλεια σπιτιού και παρόλα αυτά να πληρώσεις χιλιάδες ευρώ από την τσέπη σου? Αυτό συμβαίνει όταν δηλώνουμε χαμηλότερη αξία από την πραγματική. Και αυτό λέγεται υποασφάλιση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αποζημίωση ενδέχεται να μειωθεί αναλογικά. Έλεγξε σήμερα αν η κατοικία σου είναι σωστά ασφαλισμένη. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
15: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
17: Ένας ηλίθιος έριξε κροτίδα στην κεντρική πλατεία του Τωρίνου με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 1527 άνθρωποι. Στην πλατεία Σαν Κάρλο είχαν συγκεντρωθεί περίπου 30.000 οπαδοί της Γιουβέντους για να παρακολουθήσουν τον τελικό του Champions League εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης. Η κροτίδα σκόρπισε πανικό αφού εκλήφθηκε ως τρομοκρατικό κτύπημα με αποτέλεσμα να καταρρεύσει το κεντρικό κυκλίδωμα της πλατείας. Όλα αυτά συνέβησαν στις 3 Ιουνίου 2017.

0: Βρε για όνομα του Θεού πρωινό.
1: Να πάει, είναι εβδομάδα το System of Down ή μήνα που να πάει.
2: Κάθε μέρα.
1: Εντάξει, τώρα καταλαβαίνω που κάνει. Προωθεί του. Κάτι έχουν τον Ιούλιο, γράφει το δάμε ο Γιάννη.
2: Είναι φίλο.
1: Γιάννη, ναι. Μπορεί, είσαι μέσα στου διοργανωτέ.
2: Είναι μέσα στου φίλου μου, στου κοντινού μου. Αν έχω ένα πρόβλημα, α πούμε, ναι.
1: Ναι.
2: Του λέω, α πούμε, μου κάει τα
1: παίξε ένα λογίδι, System of Down.
2: Τον παίρνω τηλέφωνο και μου λέει, τι έκανε πάλι. Του λέω, δεν μπορώ να μιλήσω στο ραδιόφωνο. Δεν μπορώ. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Μιχάλη.
2: Καλημέρα και στους ακροατές, τηλεθεατές και πάνω απ' όλα συντρόφους και συναδελφούς εδώ του Sport FM 95. Μέχρι να δεήσουμε να βάλουμε καμιά κάμερα μέσα στο στούντιο.
1: Ναι. Θέλεις
2: να μας βλέπει ο κόσμος.
1: Εγώ σου λέω, είσαι ο πρώτος που θα αντιδράσει.
2: Τι ωραίοι που είμαστε. Πώς είσαι, κύριε Γιώργο?
1: Είναι καλά, εσείς?
2: Όλα καλά.
1: Όξιδα.
2: Πώς ήταν η νύχτα σας?
1: Ήσυχη.
2: Ήσυχη.
1: Τι να πω. Ξεκούραση.
2: Μπράβο. Με εννοείς δεν ασχολήθηκες με κάτι αθλητικό και...
1: Αθλητικό... Έκανες... δεν είχε κάτι δει.
2: Έκανες προστασία και προετοιμασία για τα σήμερα.
1: Σήμερα τι έχει? Α, τον μπάσκετ. Εντάξει. Να το δούμε τον μπάσκετ.
2: Καλά.
1: Αφού δεν έχει κάτι χάνεται. Άλλο.
2: Δεν χάνεται.
1: Ναι.
2: Με τίποτα όμως. Τι είδες θες, τι έκανες? Αυτές οι αθώες ερωτήσεις που βγάζουν λαγούς ώρες βαρέσουν πάρα πολύ.
1: Ναι.
2: Σπίτι το...
1: Σπίτι. Σε κάποια στιγμή ναι, ήμουν σπίτι.
2: Κάποια στιγμή ήσουν σπίτι. Και εγώ σπίτι μου, αφού με ρωτάς, δεν πήγα πουθενά.
1: Εσύ πώς πέρασες, Μιχάλη, στο σπίτι?
2: Ήμουν σπίτι, Γιώργο. Ήμουν σπίτι. Μέσα σε βιβλία, σημειώσεις και...
1: Πάλι γράφεις, πάλι?
2: Εντάξει, όχι ότι θα αγοράσεις για τίποτα εσύ.
1: Πάλι γιατί, θα ρε, ζήτησες μου να σου αγοράσω και είπα σου όχι. <"Okay."
2: laughs> Μην αγώνεσαι.
1: Πότε είμαι το καλό?
2: Τι είναι?
1: Να αναμένουμε τη...
2: σιγά.
1: Την επόμενη δουλειά.
2: Σιγά σιγά.
1: Και τι θα είναι?
2: Σιγά σιγά μην αγώνεστε. Θα ρωτήσουμε για το σύστημα να δούμε αν... Θα προχωρήσει.
1: Θα πάει και εσύ να του ζεις τον Ιούλιο που να πάει ο Γιάννος?
2: Γιατί να μην έρθουν αυτοί?
1: Επειδή ο
2: Γιάννος,
1: πολλές φορές μας έστειλε ότι πήγε κάπου και είδε συγκεκριμένα συγκροτήματα.
2: Του έχω πει του Σέρτζ να έρθει να φάμε σούβλα. Ήρθε πέρυσι, το να δούμε αν θα έρθει και φέτος.
1: Κάτι σε ρωτούδα με, αν άκουσες, αν είδες, αν...
2: ναι, είδα. Το είδα το μωρέρο με το Σέρτζ.
1: Ο 5-14 για το ίδιο μιλάμε, είναι άλλο πράγμα.
2: Για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε αυτό?
1: Όχι. Αν ξέρετε, βρίσκονται ακόμα εισιτήρια για...
2: Βρίσκονται, παιδιά, βρίσκονται.
1: Για ποιο?
2: Το συγκρότημα.
1: Α, εν τούτον έγραψαν τα αρχικά του.
2: Έτσι έγραφε.
1: Οκ.
2: Έτσι είναι.
1: Πού θα είναι η συναυλία?
2: Να μην σε νοιάζει.
1: Άκουσε,
2: δεν έχεις καμία συμμετοχή.
1: Είπα σου η
2: σύστημα να μας χαλάσει.
1: System of a Down, είπα σου να μου συμπεριφέρεσαι έτσι.
2: Αφού σου ξέρουνε, κύριε Γιώργο.
1: Πού θα είναι η συναυλία που
2: ξέρει μιλούμε? Ο κύριος
1: καλά
2: Αθήνα,
1: να μάθει
2: κύριε,
1: και ο κόσμος που μας ακούει. Μπορεί κάποιος να μην το ξέρει.
2: Θα είναι και Αθήνα νομίζω.
1: Θα είναι και Αθήνα. Άριστα. Οκ. Πάμε παρακάτω. 3 Ιουνίου σήμερα.
2: Ναι, είναι όντως.
1: Του βεβαιώνεις.
2: Οι Άγιοι Λουκιλιανός και Παύλη.
1: Παύλη. Παύλη, πού ήταν που ήταν? Είχαμε έναν. Πού ήταν? Είχε θυμάσαι τον Παύλη, αλλά πού να θυμάσαι?
2: Τον
1: Σλοβαίνο, μεγάλο παίχτη. Είστε στην Κύπρο.
2: Πότε?
1: Μίραν Παύλη.
2: Το 80.
1: Όχι το 80. Ο Ολυμπιακός τον έφερε για να καταλάβει. Μπει εποχές, χρυσές εποχές του Χριστόφορου Τροναρίδη. Ναι. Μετά. Πού είχε πάει μετά? Α, και από Ελ είχε πάει μετά και τραυματίστηκε. Νομίζω από Ελ.
2: Όλο Κιλιανεύ, σεβό αναλάμψα, νομίμω η γόνησε, περίμενε και των δύο δόλειων έκτιμο. Για σένα μιλάει το απολυτικείο.
1: Λουκιανό, δηλαδή.
2: Όθεν πρέσβευε, συν τη Θεόφρονη Παύλη και τι τέσσερι πέση. Ποια είναι τα τέσσερα παιδιά? Ένα λεπτό, γιατί κάτι χάνω. Για να μου λε μετά, δεν τάπα. Α, έχει νήπια. Κλάβδιο, Ιπάτιο, Παύλο και Διονύσιο.
1: Μάλιστα.
2: Άρα έχουμε Άγιο Λουκιανό και Παύλη και τα τέσσερα νήπια.
1: Okay.
2: Γιατί το είδα γραμμένο εδώ στο απολυτίκιον, το ένα από τα δύο. Μάλιστα. Οπότε πάμε παρακάτω, σαν σήμερα. Έτσι.
1: Γαλήμα.
2: Ξερό εννοώ και στεγνό.
1: Τι είναι ξερό και στεγνό?
2: Ναι, σαν σήμερα.
1: Τι θέλεις άλλο?
2: Όχι,
1: είπες το ιορτολόγιο, διάβασες το απολυτίκιο.
2: Όχι, μια κουβέντα που είχαμε κάνει για να συνεισφέρει.
1: Α, για το χορηγό, εντάξει, είναι η διαδικασία τώρα να ολοκληρωθούν οι συμφωνίες, τα έγγραφα να υπογραφούν, μπαν έρχονται.
2: Μάλιστα.
1: Και είναι εύκολο πράγμα.
2: Αλλήμον.
1: Τόσα σήμερα που να.
2: 1140.
1: Μάλλον τα παγκούει ο χορηγό Σέγκοντεφκι.
2: Ναι, ναι,
1: 1140. Άντε να δούμε.
2: Λες και γεννηθήκαμε ψες, κύριε Γιώργο. Ναι. Δεν υπήρχε ιστορία πριν από εμάς.
1: Ναι, αλλά να είμαστε λίγο πιο.
2: Ναι.
1: Μπάση περίπτωση.
2: 1140. Ναι. Ο Γάλλος Λόγιος Γεώργιος Πέτρος Αρβελάρδος.
1: Ναι.
2: Καμία σχέση με Γεώργιο Πέτρο Λογίδη.
1: Καχάνε το Πέτρο Πούγολα.
2: Ναι. Ναι. Ως πέτρα που είσαι.
1: Με τον
2: Βράχος του Sport FM.
1: Άλλο, θα πει ναι. Γιώργος Πετρώδες.
2: Ναι.
1: Λογίδης, ένα άλλο πράγμα.
2: Κρίνεται ένοχος ως ερετικός.
1: Γιώργος Κουγκρή.
2: Ο Γιώργος Πέτρος Αβελάρδος.
1: Ναι.
2: Κρίνεται ένοχος ως Κουγκρή ερετικός.
1: Γιατί να μπω κάμε.
2: Έλεγε δεξιά-αριστερά, α πούμε, διάφορα πράγματα.
1: Μαζί των καιρών ερετικών μπορεί να θεωρεί του, ξέρω εγώ, για.
2: Ναι. Άτε. Εκείνο τον καιρό, εσύ απλά θα καταδικαζόσουν ως ερεθιστικός, ας πούμε.
1: Έλα, σε παρακαλώ.
2: Εγώ σε παρακαλώ. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο.
1: Ακουερεθιστικός.
2: Πραγματικά δεν θέλω να ασχοληθώ κάτι άλλο.
1: Ναι. Ελκυστικό να λες.
2: Ελκυστικός.
1: Ξέρω πιο εξευγενημένο.
2: Ναι, μάλιστα. 1924 φεύγει από τη ζωή ο Κάφκα, κύριε Γιώργο.
1: Μάλιστα.
2: Τσέχος, παμέγιστος συγγραφέας και δοκιμιογράφος. 1925 γεννιέται σαν σήμερα ο Τόνι Κέρτης. Μεγάλος ηθοποιός. Αμερικανός. 1931 αρχίζει τα καθαρίσματα στη Ρώμη ο Μουσολίνη. Και προς ποιους? Προς τους αντιπολιτευόμενους αντιπάλους του. Δεν σου αρέσω?
1: Ένα λεπτό.
2: Εντάξει.
1: Ένα λεπτό.
2: Θα το συζητήσουμε.
1: Ναι. Τα καθαρίσματα νομίζω ότι καθαρίζαν την πόλη είναι.
2: Όχι. Είχε πάει εκεί στην αντιπολίτευση και ρωτούσε. Σ' αρέσω? Άμα δεν το απαντούσες αμέσως ναι.
1: Ναι. Και πρέπει να ήταν και το ναι το γεμάτο.
2: Το πιστικό.
1: Εντάξει.
2: Όχι. Το πιστικό το γεμάτο. 1941. Οι φίλοι του τώρα, οι Γερμανοί,
1: ναι.
2: Καταστρέφουν το χωριό Κάνδανος στην Κρήτη και τους κατοίκους τους, κατοίκους του, σε αντίπεινα για τον φόνο 25 Γερμανών στρατιωτών.
1: Μα κάτι είχαμε και χθες, έτσι.
2: Είχαμε την στρατεία, ναι. Την αρχή.
1: Ναι, πάμε παρακάτω.
2: Α, να πάμε.
1: Είπαμε πρέπει να το κάνουμε ελκυστικό για να πετύχουμε μια καλή εμπορική συμφωνία.
2: Μα δεν φταίω εγώ.
1: Τον άνθρωπο έχουμε τον έτοιμο και περιμένει.
2: Ναι. 1989 φεύγει ο Αγιατολά Χομεϊνί.
1: Απάναια.
2: Μεγάλη μορφή. Ιρανός θρησκευτικός.
1: Έχει ακόμα ένα όνομα μέσα.
2: Έχει. Χαμέιν.
1: Χαμέιν.
2: Όχι, έχει δίκιο. Νομίζω μπορεί να έχει ακόμα ένα, ναι. Ήτανε τρία τα με. Πώς ήταν ο άλλος Γεώργιος Πέτρος Αβελάρδος.
1: Ναι, κάθε σου ήταν στρατιωτήριο ειδήσεων τότε.
2: Ναι.
1: Και μέχρι να τον αναφέρει, μιλούμε ότι έκαμε διάλειμμα.
2: Δεκαετία του 80, βέβαια.
1: Ναι, τότε ναι. Δεκαετία του 80, το ρίκε βλέπεις. Ναι.
2: 1991 στη Ρουμανία, ανώτατο δικαστήριο.
1: Πότε. Το 91.
2: Το 91.
1: Ναι.
2: Στη Ρουμανία, ανώτατο δικαστήριο καταδικάζει το γιο του Τσαουσέσκου, τον Νίκο. Ναι. Σε κάθερξη 16 ετών για συμμετοχή σε γενοκτονία.
1: Το 91 είχαμε ήδη την πτώση του.
2: Ναι, ναι, την είχαμε.
1: Οκ. Okay.
2: Ναι. Είδε κανένα γι' αυτό ότι έκανε ο μπαμπάς του.
1: Συμμετείχε βασικά στο κυβερνητικό σχήμα.
2: Τι να κάνει.
1: Ναι.
2: Ήθελε να βρει κι αυτό άλλο. 2001, κύριε Γιώργο.
1: Έλα, σε παρακαλώ.
2: Φεύγει από τη ζωή ο Άντωνι Κουίν.
1: Μάλιστα.
2: Ο οποίος έπαιξε πολύ μεγάλους ρόλους. Εντάξει, άλλο και τον Αλέξη Ζορμπά. Διαβάστε κατά
1: τζάκι.
2: Ναι, διαβάστε κατά τζάκι εσείς.
1: Ναι.
2: Αυτά δεν θέλω.
1: Να μείνουμε στο Καζαντζάκι, πες κάτι άλλο.
2: Θέλω να πω κάτι άλλο.
1: Θέλει να πει κάτι άλλο. Μα, αυτά ακούει ο χορηγός.
2: Ας μείνουμε αχορήγητοι.
1: Ναι.
2: Παιχτούρα προφανώς είναι ο.
1: Για
2: ο
1: τον Παύλη, ναι, Παύλη. Στο Αποέλ είχε πάει. Αλλά αν θυμάμαι καλά, νομίζω ότι. Κάπου είχε τραυματιστεί και ήταν σοβαρός ο τραυματισμός του.
2: Του Παύλη.
1: Ναι, ναι, και ήταν το τέλος, νομίζω. Δεν είχε επανέλθει μετά. Κάτι με γόνατον ήταν. Τον είχε φέρει ο Ολυμπιακός, θυμάμαι, 2 χρόνια έπαιξε. Μετά είχε φύγει και είχε πάει στο.
2: Μίραν Παύλιν, αυτός.
1: Μίραν Παύλιν, ναι. Ήταν από τα δυνατά ονόματα.
2: Γεννηθής 8 Οκτωβρίου του 1971. Κοντός είναι.
1: Κοντά
2: στα χρόνια μας.
1: Ναι, τώρα μιλούμε και αν τώρα που ήρθε.
2: Σλοβένιαν.
1: Mm-hmm.
2: Former player, midfielder. Έπαιξε σε Φράιμπουργκ.
1: Ναι, μιλούμε για.
2: Ολυμπιακός Νικοσία, Αποέλ, Πόρτο και Ολύμπια Λουμπιάννα.
1: Μάλιστα.
2: Μάλιστα.
1: Τι μου θύμισες τώρα.
2: Εσύ τα θύμισες.
1: Ναι, που μου είπες για το όνομα του Παύλη.
2: Μάλιστα. Πέρασε στον Ολυμπιακό Λευκοσίας.
1: Για τον Ολυμπιακό είχε έρθει πρώτα στην Κύπρο.
2: Για τον Ολυμπιακό είχε έρθει.
1: Ναι, πρώτα. Ναι.
2: Και διαβάζω εδώ το 2024 ήταν διευθυντής ποδοσφαίρου
1: Δεν ξέρω.
2: Στην Εθνική Σλοβενία.
1: Σλοβενία, ναι. Δεν ξέρω τι καριέρα μετά ακολούθησε.
2: Δεν αποκλείεται να έχει ρόλο σε Ολυμπιακό κυρίο ΑΒΕ.
1: Ανάλογο Boston δηλαδή.
2: 2024 είναι αυτό που σου λέω τώρα.
1: Έτσι. Oh, yeah.
2: Έλαβα μια πρόταση από τον ιδιοκτήτη της Nottingham Forest.
1: Ποιος είναι?
2: Τον ξέρουμε. Ο οποίος είναι επίσης ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού.
1: Ναι, τι παρακατώ.
2: Και της Πορτογαλικής.
1: Μα πώς διαβάζεις τώρα? Το AI που διαβάζεις τώρα.
2: Δεν το σκέφτηκα, λέει πολύ. Η Premier είναι το καλύτερο πρωτάθλημα. Τον είχατε κάνει πρόσληψη.
1: Μα πού, στην Nottingham Forest?
2: Στην Nottingham Forest.
1: Δεν ξέρω.
2: Είναι τεράστια ευκαιρία. Συμφωνήσαμε και αποκάλυψα την απόφασή μου. Μάλιστα.
1: Τώρα στην Νότιγχαμ δηλαδή.
2: Μάλλον.
1: Οκ. Okay. Στον Παύλη. Θυμηθήκαμε τον γενεργό.
2: Οκ. Okay.
1: Ναι.
2: Αυτά.
1: Αυτά. Για τον Παύλη.
2: Να είναι καλά όπου και να είναι.
1: Σ' άλλα νέα της.
2: Σ' άλλα νέα, κύριε Γιώργο. Τι έχουμε στην ανόρθωση? Τι είναι?
1: Έχουμε νέα διοίκηση, η οποία θα αναλάβει και επίσημα την Παρασκευή. Στη Γενική Συνέλευση. Απλά επιβεβαιώθηκε αυτό που έλεγαν τα ρεπορτάζ στις προηγούμενες ώρες, ότι θα κατατεθεί μέχρι την προκαθορισμένη διορία και προθεσμία συγκεκριμένος σχηματισμός, συνδυασμός μάλλον, όχι σχηματισμός. Επιβεβαιώθηκε επίσης ότι το πρώην διοικητικό στέλεχος, άνθρωπος που πέρασε πολλά χρόνια από διοίκηση, ο κύριος Τουμαζής, θα είναι η επιλογή τους για την
2: προεδρία.
1: Και εγκρίθηκε ήδη ο σχετικός.
2: Τα οικονομικά ποιος θα αναλαμβάνει?
1: Τι είναι στα οικονομικά?
2: Ποιος είναι στο οικονομικό?
1: Εντάξει, ποιος αναφέρεται ως οικονομικός υπεύθυνος δεν σημαίνει ότι μόνο.
2: Όχι, απλά έτσι για να ξέρουν ποιος είναι.
1: Οικονομικός σύμβουλος έχει μια θέση, αν είναι αυτό που ρωτάς, το νέο σχήμα, νέα διοίκηση, ο κύριος Σάββας Παπαθωμάς. Το θέμα δεν είναι μόνο ο κύριος Σάββας Παπαθωμάς. Το θέμα είναι τι δυνατότητες θα αποδειχτεί, που ακούγεται και λέγεται και γράφεται το τελευταίο χρονικό διάστημα, ότι έχουν από οικονομικής πλευράς τα νέα αυτά άτομα, ή νέα διοίκηση αν θέλετε να τη λέμε έτσι, και πολύ περισσότερο την πορεία από εδώ και πέρα να φέρουν μέσα. Ενώ ακούγονται πολλά για χορηγικές συμφωνίες, για μεγάλες συμφωνίες, είτε για το γήπεδο, είτε. Θα τα δούμε αυτά, ή θα αρχίζουμε πλέον να τα καταγράφουμε μετά την ανάληψη και επίσημα των καθηκόντων τους. Που ξαναλέω είναι την Παρασκευή.
2: Μάλιστα. Άρα τελείωσε τη θητεία του το υφιστάμενο κύμα.
1: Ναι, η διοίκηση Κυριάκου Πραστίτη, όπως είχε μπει υποβάλλοντας κατά κάποιον τρόπο το ενδιαφέρον της για να συνεχίσει, είχε πει ως δέσμευση ότι εάν βρεθεί, εμείς είμαστε εδώ για να μην μείνει κατά κάποιον τρόπο χωρίς διοίκηση η ανόρθωση, αν βρεθεί, είχε μπει από την πρώτη στιγμή, άλλος συνδυασμός που θα αποδειχθεί και θα πείσει και τα μέλη της συνέλευσης ότι έχει μεγαλύτερες δυνατότητες, για το καλό εμείς αποχωρούμε. Και έτσι γίνεται η ομαλή αυτή μετάβαση από τη διοίκηση του κυρίου Πραστίτη στη διοίκηση είτε του κυρίου του Μαζί, είτε αν θέλεις και του κυρίου Κουμή, γιατί είναι αυτός που λέγεται ότι είναι αυτός που ηγήθηκε αυτού του νέου σχηματισμού, του συνδυασμού. Τώρα αν έχει μπει, εννοώ, άλλος στη θέση του Προέδρου. Αλλά του, εντάξει, είναι τρόπος έκφρασης. Σημασία αν έχει τι θα αποδειχθεί ως στο σύνολο, ως διοίκηση, εννοώ το ότι μπορεί σε καλύτερο βαθμό να κάνει. Μάλιστα. Σε σχέση με τους προηγούμενους και πάντα κυρίως με επίκεντρο το οικονομικό.
2: Προπονητή?
1: Τώρα να αναλάβουν και επίσημα και να δούμε.
2: Είχαμε καμία εξέλιξη με τον Μάριο?
1: Ο Καμορανέζη, από ό,τι έχει λεχθεί, και η δεύτερη η τελευταία προσέγγιση που του είχε γίνει μετά το ότι βγήκε προς τα έξω ότι δεν θέλει να συνεχίσει. Και προφανώς εκτιμώ το χρονικό σημείο που του έγινε η τελευταία προσέγγιση. Του τέθηκαν ενώπιον του και τα νέα δεδομένα ως προς τη διοίκηση, αλλά αυτό που μάθαμε ήταν ότι επιμένει ότι δεν θέλει να συνεχίσει.
2: Μάλιστα.
1: Θα βρει έναν άλλον προπονητή η νέα διοίκηση.
2: Μάλιστα.
1: Είχαμε ψώσει και τα διοικητικά στην ΑΕΛ. Εντάξει, εδώ δεν περιμέναμε κάτι σε σχέση με αλλαγή προσώπων ή διοίκησης γενικότερα. Ανακοινώθηκαν ωστόσο σημαντικά ως στόχοι, ως εξαγγελίες που έχουν να κάνουν με προπονητικών κέντρων, προπονητικών ακαδημιών.
3: Πολύ πράγμα.
1: Ναι, εντάξει.
3: Ολόκληρο πλάνο.
1: Ναι, είναι εξαγγελίες. Δεν είναι πράγματα που γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Ναι. Θα τα δούμε και θα τα κρίνουμε πολύ περισσότερο οι φίλοι της ΑΕΛ σε, mm-hmm. σε ένα βάθος, ας πούμε. Εντάξει, στη διετία τώρα βέβαια θα πρέπει να γίνουν, αν όχι να ολοκληρωθούν, θα πρέπει να γίνουν.
3: Μέρα, Αντρέα μας.
1: Καλημέρα. Θα πρέπει να γίνουν πράγματα που να δείχνουν ότι μπαίνει, ας πούμε, σε φάση υλοποίησης η εξαγγελία. Ή όποια εξαγγελία. Κάποια μπορεί να ολοκληρωθούν, κάποια είναι αδύνατον πρακτικά να γίνουν μέσα σε δύο χρόνια, αλλά θα πρέπει να προχωρήσουν.
3: Εντάξει, υπάρχει στόχευση προφανώς.
1: Ναι, ναι, είναι σημαντικές εξαγγελίες.
3: Και παραδοχή λαθών από ό,τι κατάλαβα.
1: Εντάξει, θα μπορούσε να βγει οποιαδήποτε και να ήταν η διοίκηση της ΑΕΛ μετά τη φετινή σεζόν και να πει είμαστε ικανοποιημένοι.
3: Ναι,
1: δεν μπορεί να το κάνει. Εντάξει. Τέθηκε ο στόχος, mm-hmm. βήμα-βήμα, ένα βήμα παραπάνω δηλαδή από εκεί που βρίσκεται η άλλη τελευταία χρόνια. Ο στόχος ο επόμενος είναι να μπει στον πρώτο όμιλο mm-hmm. και να διεκδικήσει το ευρωπαϊκό εισιτήριο είτε μέσω πρωταθλήματος είτε μέσω του κυπέλου.
3: Mm-hmm. Εδώ ο Ούγκο συνεχίζει.
1: Βέβαια. Συνεχίζει. Ανακοινώθηκε από πριν αυτό.
3: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
3: Okay.
1: Υπό και αυτό νομίζω από αυτά που διάβασα από τον απολογισμό του Προέδρου είναι η λογική εξήγηση ότι στον προμονητή που πιστέψαμε και πληρώσαμε και ένα σημαντικό ποσό και να τον πάρουμε τότε από τον Εθνικό, του δίνουμε την ευκαιρία να δουλέψει από την αρχή, από το καλοκαίρι, να χτίσει αυτός κατά κάποιον τρόπο, να το πούμε έτσι μεταφορικά, την ομάδα και να κριθεί πλέον και ο ίδιος πιο αυστηρά.
3: Μάλιστα. Και επέστρεψες και ο Φουρτούνης.
1: Ναι, back to the future.
3: Πολύ ωραία μεταγραφή. Πολύ ωραία μεταγραφή, Γιώργο.
1: Ναι.
3: Μπράβο. Μπράβο.
1: Γιατί μου λες εμένα μπράβο.
3: Μέσα από την καρδιά μου, ακόμα χειρότερα από πέρυσι θα πάτε φέτος. Γιατί... Αλλά οκ. Okay.
1: Απάνα, να το γράψω, να το γράψω. Δηλαδή, περίμενε.
3: Δηλαδή, μπράβο, Γιώργο.
1: Πού το στυλό μου, κάποιος επήρε το στυλό μου.
3: Μα εδώ μέσα έχουμε κατατάξεις.
1: Γιατί είχα δει.
3: Γιατί εκείνος που χάνει το στυλό του χάνει και τη θέση.
1: Ορίστε,
3: του.
1: Ορίστε, το βρήκα.
3: Το βρήκες.
1: Μάλιστα. Αμάνα, αμέσως να. Ένα λεπτό να γράψω εδώ.
3: Γράψε.
1: 3 Ιουνίου 26. Χειρότερα.
3: Χειρότερα να είναι η κάθε σου ημέρα που λέγεται. Το τραγούδι το λέει, κύριε Γιώργο.
1: Ακούμε και έτσι τραγουδιά.
3: Το λέει ο στίχος.
1: Χειρότερα θα, είναι, θα πάτε από πέρσι. Περίμενε, ο Ολυμπιακός θα μου τερμάτισε. Δεύτερος.
3: Πέρα, θυμάται
1: δεύτερος.
3: Κάποιος.
1: Δεύτερος. Ναι. Champions League.
3: Καλά.
1: Μάλιστα.
3: Champions League.
1: Δεύτερος mm-hmm. Ολυμπιακός. Άρα θα είναι τρίτος και κάτω δηλαδή.
3: Ναι, ναι, οπωσδήποτε.
1: Τρίτος και κάτω. Μάλιστα. Οκ. Okay.
3: Οπωσδήποτε.
1: Ναι.
3: Και είναι.
1: Δεν που είναι.
3: Μπάσκετ.
1: Μπάσκετ. Ναι. Α, ναι.
3: Λείπει ο Σλουκάς. Και λείπει και ο Ντόρσεϊ.
1: Ο Σλούκας δεν είναι μέσα.
3: Νομίζω όχι, δεν θα
1: γιατί...
3: είναι δύσκολο από ό,τι κατάλαβα.
1: Γιατί τι έχει, αφού έπαιξε στο.
3: Έκαναν
1: με τον Μπάουκ, δεν έπαιξε.
3: Ναι, αλλά έκανε.
1: Στα παιχνίδια με τον Μπάουκ.
3: Έπαιξε στο πρώτο.
1: Α,
3: στο δεύτερο στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη δεν τον είδα.
1: Δεν τα είχα δει έτσι κανέναν από του ημιτελικού. Ενώ να. Δεν έδωσα και πολύ
3: και
1: σημασία.
3: Από ό,τι διάβαζα χθες έκανε ατομικό παλί. Παίζει να μην είναι μέσα.
1: Ρογκαβόπουλος είχα διαβάσει τελευταίο.
3: Και δυο του. Ατομικό και ιδιωτικό.
1: Νομίζω ότι μόνο ο Ρογκαβόπουλος από τον Παναθηναϊκό και ο Ντόρσεϊ από τον Ολυμπιακό είναι τα.
3: Ντόρσεϊ τι έπαθε.
1: Ξέρω εγώ τι έπαθε.

0: Μπορεί να διάβασες κάτι.
1: Ενοχλήσεις φαντάζομαι, δεν ξέρω τι έχει.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, από τη στιγμή που έλεγα θα κριθεί χτες, ας πούμε, η συμμετοχή του, σημαίνει είναι κάτι το οποίο δεν είναι σοβαρό υπό την έννοια να το χάνεις, ας πούμε, για όλη τη σειρά τον τελικό.
0: Ναι.
1: Αφού μέχρι χτες επέζε του να είναι έτοιμος για το πρώτο, η λογική λέει θα είναι έτοιμος, ας πούμε, για το δεύτερο. Ή κοντά σε αυτό, στο τρίτο. Τι να σου πω. Εντάξει.
0: Πώς θα πάει.
1: Ναι.
0: Αυτά. Θα δώσουμε ένα μήνυμα να πάμε.
1: Πάμε.
0: Α, μίλησε ο Φορτούνης, ένα λεπτό.
1: Μίλησε.
0: Νιώθω,
1: α, ναι, έκαμε. Επέστρεψε στο σπίτι.
0: Στη χαρά που ξαναπαίρνω τα ευρώ του Μαρινάκη.
1: Έλα, σε παρακαλώ. Τι να σου πει, είσαι προκλητικό σήμερα.
0: Εγώ βρίσκομαι σε νόημα λιμέρια.
1: Καλά, να μην εγνωρίζουμε τα λιμέρια.
0: Δεν είχε αλλαγές από τότε που φύγε και πήγε. Πού πήγε.
1: Επιστροφή στο σπίτι του.
0: Πού είχε πάει, σπίτι του δεν ήταν.
1: Όχι, ήταν διακοπές στη Σαουδική Αραβία. Πήγαινε, ξεκουράστηκε, προετοιμάστηκε, φρεσκαδούρα και έρχεται πίσω τώρα σε ποδοσφαιρικά όριμη ηλικία. Να δώσει ό,τι μπορεί στο σπίτι του.
0: Στην
1: οικογένεια του.
0: Ήθελα να γυρίσω, το έδειξα, ήταν μονόδρομος. Ζήτησε κανένας άλλος να πάρει πουθενά.
1: Δώσ' του να υπογράψει και θα μιλήσουμε του χρόνου της Σικερόλεπ. Έγραψα το εγώ φιλολόγο με έγγραφο, αντιλαμβάνεσαι.
0: Παναγία μου,
1: ήρθε μαζί με τον Πάολο Ρίγκλεϊ, 890 παιχταράς, στον Ολυμπιακό. Και ο ένας παιχταράς και ο άλλος παιχταράς. Έναν 34 του Μαέ σήμερα, δεν καταλαβαίνω. Δεν μου το
0: του Μαέ.
1: Του Μαέ ήθελε να πει. Του Μαέ γραφεί και επειδή είσαι Μαέ παίχτη. Αν του Μαέ ήθελε να γράψει Μαέ, Μαέ. Α, ή το ήθελε.
0: Το ήθελε.
1: Α, οκ. Μέσα. Πάμε. Συμπληρώσαμε μία ώρα διαφημιστικών. Επανερχόμαστε σε λίγο η τριάδα.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
4: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
5: Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις, πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία, γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα, πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα. Green Agenda Cyprus Summit.
6: Transition as a responsibility, not a trend.
5: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
7: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Ισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
9: Το καλοκαίρι ξεκινά καλύτερα όταν ξεκινάμε Ευεξία. Στα Holland & Barrett μέχρι και τις 28 Ιουνίου ανακάλυψε προϊόντα για διαχείριση βάρους, ύπνο και χαλάρωση, ενέργεια και απόδοση και συνολική ευεξία σε μια μοναδική προσφορά 3-4-2 Mix & Match. Επίλεξε 3 αγαπημένα σου προϊόντα και πλήρωσε τα 2. Αυτό το καλοκαίρι άφησε την ευεξία να σε ακολουθεί παντού. Και τώρα νέο κατάστημα στο νέο Mall of Paphos. Holland & Barrett.
10: ειδική στην ευεξία.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials. Your sustainable partner.
17: Νέο Big Art. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Art Sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Blah, blah.

0: λύσεις. Με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofar.
2: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμού σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής και στα 10 συμπληρωμένα πλέον λεπτά μετά τις 8. Καλημερίζουμε, καλωσορίζουμε και Ανδρέα Γιώργαλά στο στούντιο.
1: Καλημέρα Γιώργο Λογίδη, καλημέρα Μιχάλη Τσικαλά, καλημέρα φίλε. Και στους ακροατές μας. Τετάρτη σήμερα, θυμίζει λίγο Τρίτη.
0: Γιατί αλλά... θυμίζει την Τρίτη?
1: Επειδή έφαγαμε την Δευτέρα έτσι.
0: Γιατί η Τρίτη χθεσινή θύμιζε Δευτέρα? Θύμιζε.
1: Αποφάσισε όμως, θύμιζε ή δεν
0: θύμιζε?
1: Συμφωνείς μαζί μου?
0: Όχι, το λέω υπό την έννοια ότι αφού η χτεσινή...
1: Να θέσουμε σωστά η βάση της συζήτησης, κύριε Λογίδη.
0: Εντάξει, μα είναι περισσότερα αυτά που μας ενώνουν, Ανδρέα, παρά αυτά που μας χωρίζουν.
1: Κύριε Λογίδη μου,
0: ναι.
1: Η Τρίτη η χτεσινή θύμιζε Δευτέρα?
0: Σίγουρα.
1: Η Τετάρτη σήμερα θυμίζει Τρίτη?
0: Όχι. Γιατί η Τρίτη δεν έχει ρόγον ύπαρξης, όπως έχουμε πει πολλές φορές, αλλά σήμερα έχουμε και γεγονότα και εξελίξεις και θα μας πεις και μια ενδιαφέρουσα πλέον έτσι, υπόθεση που εδώ και λίγη ώρα να εκτελήσεται.
1: Ναι, πάμε λοιπόν να μπούμε.
0: Ναι, έτσι. Αλλά πριν μας πεις, εμείς ενδιαφερόμαστε για σένα, αν είσαι καλά, αν πέρασες καλά εψές, αν είχες πρόγραμμα κάτι ιδιαίτερο εψές.
1: Καλά.
0: Όλα καλά, καλά. Ένα σκέτον καλά τα παντάει όλα.
1: Καλά, ναι, πάμε παρακάτω.
0: Αφήνεις εύλογα.
1: Τι εύλογα?
0: Οι υποψίες για ψές.
1: Καμία υποψία για ψές.
2: Γιατί δεν τον ρωτάς που ήταν και εκείνος ψές, μπας και μάθουμε.
0: Πού ήταν ψές? Σπίτι μου είπα. Σπίτι μου ήμουν.
2: Ήσουν σπίτι σου.
0: Πού είπα εγώ, ήμουν αλλού δηλαδή.
1: Χάνει τα λόγια του.
0: Τι σου είπα πριν, ήμουν σπίτι και ασχολούμαι με...
1: ασχολείται με τα μούσιμα.
0: Δεν έβλεπα κάτι εννοώ, επειδή ρώτησες με αν είδα κάτι, όχι. Είχα άλλες δουλειές. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στα νέα, Ανδρέα, αφού όλα καλά.
1: Πάμε στα νέα λοιπόν. Είχαμε επίθεση σύμφωνα με καταγγελία χθες του Προέδρου της Φωνής των Χτινοτρόφων του Νεόφυτου Νεοφύτου γύρω στις 11.25 το βράδυ, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Να πούμε ότι οδηγούσαν το όχημα τους στο δρόμο Λιθροδόντα Δελίκηπου. Σύμφωνα με τα όσα μάθαμε και με τα όσα ανέφερε και ο ίδιος, ανήκοψαν την πορεία του τρία πρόσωπα τα οποία επέβαιναν σε δύο μοτοσυκλέτες. Ο ένας από τους υπόπτους του πρόταξε πιστόλι, τον απείλησε και την ίδια ώρα τα άλλα δύο πρόσωπα προκάλεσαν ζημιά στον μπροστινό ανεμοθώρακα του οχήματός του. Να πούμε ότι μίλησε στην εκπομπή Ναρφα Καλημέρα ο κύριος Νεοφύτου, είπε οι δύο χτυπούσαν στον Ζάμιν, ούτε κατάλαβα με τι χτυπούσαν και ο τρίτος πρόταξε όπλο, τονίζοντας ότι έρχονταν από απέναντι. Χαμήλωσε ταχύτητα γιατί έβλεπα τις μοτοσυκλέτες να έρχονται κατά πάνω μου. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερεν, τα όσα του είπαν σχετίζονται με τον αυτόδη πυρετών αλλά και τη δράση της Φωνής των Χτινοτρόφων. Να πούμε ότι η αστυνομία για συγκεκριμένη υπόθεση διερευνά υπόθεση απειλής, βιοπραγίας, παράνομης κατοχής πυροβόλου όπλου και πρόκλησης κακόβουλης ζημιάς σε περιουσία. Άρα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν οι έρευνες.
0: Από αυτά που του είπαν, είπαν ότι κάτι του έλεγαν την ώρα ή δεν του είπαν κάτι, ας πούμε?
1: Του είπαν, αφού αυτό, ότι αυτά που του είπαν, λέει,
0: ναι,
1: σχετίζονται με τον αυθόδη πυρετό.
0: Με την υπόθεση, τις διαμαρτυρίες και όλα αυτά. Okay.
1: Με τα όσα διαδραματίζονται και με τη δράση του συνδέσμου Φωνή των Χτινοτρόφων. Άρα περιμένουμε να δούμε τι γίνεται και πώς θα πάει το όλο πράγμα.
0: Για τα υπόλοιπα της επικαιρότητας περιμένεις και εσύ 13 δευτερόλεπτα.
3: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
4: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Πάμε, συνεχίζουμε.
1: Συνεχίζουμε να πούμε ότι την Πέμπτη θα έχουμε τον νέο πρόεδρο της Βουλής.
0: Αύριο δηλαδή.
1: Ναι, αύριο Πέμπτη.
0: Τι ώρα είναι το τελικός?
1: Νομίζω απόγευμα, 4, ναι, αν δεν κάνω λάθος.
0: 4 Μιχάλη, ένοιξες.
2: Ναι.
1: Και περιμένουμε να δούμε πώς θα κινηθεί το...
0: Τι δίνουν οι αποδόσεις, τα προγνωστικά?
1: Κοίτα, περιμένουμε το ΑΚΕΛ, το οποίο είχε κάποιες έτσι εσωτερικές διαβουλεύσεις. Περιμένουμε την Πέμπτη το πολιτικό γραφείο. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάτι χειροπιαστόν ή κάτι επίσημο πιο καλά. Και να πούμε ότι οι πληροφορίες της καθημερινής αναφέρουν ότι η ηγεσία του ΑΚΕΛ δεν είναι αρνητική στο ενδεχόμενο πιθανής συνεργασίας και στήριξης του Νικόλα Παπαδόπουλου για την Προεδρία της Βουλής. Ωστόσο υπάρχουν και διαφωνίες για τη συγκεκριμένη έτσι πρόθεση και περιμένουμε να δουν. Από την πλευρά της η κυρία Ανίτα Δημητρίου, όπως αναφέρουν πάντα οι πληροφορίες, αναμένεται να πάει μέχρι τέλους.
0: Δεδομένες υποψηφιότητες είναι της κυρίας Δημητρίου μόνο, δεδομένη είναι, ή έχουμε και άλλες δεδομένες υποψηφιότητες?
1: Δεδομένη είναι της κυρίας Ανίτας Δημητρίου. Από εκεί και πέρα, δεδομένη μέχρι στιγμής πρέπει να θεωρείται και υποψηφιότητα του Νικόλα Παπαδόπουλου με τα όσα συμβαίνουν στο παρασκήνιο. Άρα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η συγκεκριμένη
0: διαδικασία για την μέχρι να καταλήξουμε την εκλογή. Να μεταδίδεται live το συνεδρία, τηλεοπτικά.
1: Νομίζω ναι, αν όχι, νομίζω ναι όμως.
2: Συνήθως μεταδίδεται.
1: Ναι, από το RIC2 συνήθως. Αλλά και, και να μην μεταδίδεται, η Καθημερινή θα είναι εκεί και θα μεταφέρει λεπτόν προς λεπτόν τις εξελίξεις. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί το συγκεκριμένο θέμα. Πάμε λοιπόν να πούμε ότι έτσι είναι μέρα εξελίξεων σήμερα για την υπόθεση Σάντι. Και θα έχουμε επίσημη ενημέρωση από την αστυνομία και τον αρχηγό της αστυνομίας για το επίμαχο θέμα. Σήμερα στις 12 λοιπόν ελπίζουμε ότι θα ακούσουμε την πορεία και το πώς εξελίχθηκαν οι έρευνες, αλλά και αν υπάρχουν επόμενα βήματα.
0: Προφανώς για να καλέσει ενώ τα μέσα ενημέρωσης ο αρχηγός της 12, λογικά θα πει, θα μας καλέσει για να πει διερευνούμε ή θα δούμε ή θα. Όχι, θα πει λογικά, αυτό που έχουν καταλήξει.
1: Λογικά θα έχουμε, σήμερα θα έχουμε το πόρισμα της έρευνας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το, θα έχουμε και ενημέρωση ότι από τον εκπρόσωπον τύπο της αστυνομίας Βύρονα Βύρονος θα παρουσιαστεί το αποτέλεσμα της διερεύνησης, ενώ μετά θα υπάρξουν
0: να και τα πορίσματα των Europol, Interpol και μου είχαν έρθει εδώ.
1: Λογικά ναι, λογικά θα είναι μετά στο...
0: Άρα δούμε.
1: Πάμε έτσι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα. Πάμε να δούμε τι αναφέρουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίων.
3: Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σας προσφέρουν τα συμπληρώματα διατροφής Bacteflora. Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
1: Πάμε λοιπόν να κάνουμε αρχή με φιλελεύθερον. Έντονο παρασκήνιο με ορίζοντα το 2028. Πολλά τα σενάρια στο τραπέζι για την Προεδρία της Βουλής. Εξελίξεις με πολλές αναταράξεις. Κακέρα τριών πόλων, αναφέρει εδώ φιλελεύθερος. Σήμερα το πόρισμα, η ώρα της αλήθειας για την υπόθεση Σάντι. Έρχονται ανακοινώσεις σήμερα για το αποτέλεσμα των ερευνών για την υπόθεση της Σάντι, με τον αρχηγό της αστυνομίας να ενημερώνει για το τελικό πόρισμα. Άγνωστον αν προκύπτουν ευθύνες. Θα δοθούν εξηγήσεις για τα όσα ερευνήθηκαν. Στην τελική ευθεία εισέρχεται

δώσαν και άλλα τους υποσχέθηκαν. Πάμε στον πολίτη. Δείχνει τα δόντια το πληθωρισμός, επιτάχυση στο 3,7% τον Μάιο, λόγω κυρίως των τιμών της ενέργειας. Σε άλλο θέμα, η Black Cube και οι σκιές του προεδρικού. Σκάνδαλο, βίντεο gate. Ένα λεπτάκι να δούμε και την οικονομική της καθημερινής. Δώστε μου μισό λεπτό να την βρω έτσι εδώ μπροστά μου. Δυναμική εκκίνηση για τον κυπριακό τουρισμό, αναφέρει σε θέμα της εδώ η οικονομική της καθημερινής. Ενώ σε άλλο θέμα, νέο μαστίγιο αντί καρότο από Ευρωπαϊκή Ένωση κατά της Ρωσίας.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Άρα θα ρωτήσω ούτε τι είδες ψες, Ανδρέα, να πεις καλά.
1: Καλά.
0: Καλά. Καλά. Μάλιστα. Τι θα δεις απόψε, Ανδρέα?
1: Τίποτα.
0: Δεν θες τον μπάσκετ?
1: Α, τον μπάσκετ απόψε.
0: Ναι, ναι.
1: Η ώρα 9.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, να δω κάτι.
0: Βολεύει, σε βολεύει η ώρα?
1: Μμ. Mm.
0: Διεργός ο ρόλος του. Πάση περίπτωση. Λοιπόν. Πολύ respect. Respect στο Γιώργο Γαλάν. Είναι πορτοκαλί προβοκάτορας. Μάλιστα.
1: Δηλαδή.
0: Επίσης ο 071. Σε καλύτερο λέει στο πολιτικό ρεπορτάζ από το αθλητικό.
1: Μα δεν είμαι το αθλητικό.
0: Σας παρακολουθώ. Α, εννοεί τα τελευταία 5 λεπτά και πραγματικά το έχετε.
2: Μάλιστα.
1: Ευχαριστώ. Μάλιστα.
2: Στα τελευταία 5 λεπτά βγήκε.
0: Τώρα που σήμερα με αφορμή τα νέα, με τον τρόπο που ήρθε ο Ανδρέας μέσα και το έδωσε. 353 είναι έτσι απλό το. Αν ήταν έτσι απλή η διαλεύκαση των υποθέσεων, σε σχέση με τα όσα είπαμε πριν για περιφορτούνη, η Πέτρα του Ρωμιού συμφωνεί με τον κριτικό της παρέας. Μα και εγώ όταν είπαμε back to the future, στην ουσία είναι και τέλος πάντων. Τα ίδια έγιναν και με την επιστροφή Ποτένσε, λέει, ενθουσιασμοί, χαρές. Όποιος φεύγει από μια ομάδα που άφησε καλές εντυπώσεις μόνο για να βολευτεί, επιστρέφει μέχρι να αφιπηρετήσει. Δεν θα δούμε ποτέ τον παλιό Φορτούνι και θα είναι και ο πρώτος που θα τα ακούει. Εντάξει, να διαβάσω και το. Α, συνεχίζει. Στον Ολυμπιακό είχαν την καλύτερη φουρνιά νεαρών παιχτών για να αναδείξουν το ταλέντο τους, αλλά τους εξαφάνισαν. Να πω απλά κάτι, γιατί τα έχουμε και στο δικό μας. Δηλαδή, ανακοινώθηκε χθες η επιστροφή του Φορτούνι. Δεν ξέρουμε ο ρόλος που προορίζεται ποιος είναι. Αλλά, ρε φίλε, αποκτήθηκε σε μια αξιολόγηση αυτού που κάνει το σχεδιασμό ή του προπονητή ως παίχτης που θα είναι η πρώτη επιλογή μου, ας πούμε, για τη θέση του ή για τις θέσεις που παίζει. Ενένα. Θα σου δώσω άλλο παράδειγμα. Χτες ανακοίνωσε η ΑΕΚ έναν τερματοφύλακα. Ένα βόσιο τερματοφύλακα. Από την ΑΕΚ όμως. Αποχώρησε και ο Αλουμέροβιτς φέτος, αποχώρησε και ο ένας Κομάρ, Ολλανδός, Πολωνός, τι ήταν, και έμεινε μόνο ο Ανδρέας ο Παρασκευάς από την τριάδα των τερματοφυλάκων που χρησιμοποιήθηκαν φέτος, ας πούμε. Εν τριάδα συνήθως που λέμε και είναι οι τρεις οι τερματοφύλακες σε μια ομάδα. Άρα κάποιος που θα ψάξει, ας πούμε, τα στοιχεία του Μούφτιτς, πώς είναι ο παίκτης που ο τερματοφύλακας που ανακοινώθηκε χθες από την ΑΕΚ, μπορεί να πει, ας πούμε, ότι το λέω ως παράδειγμα, αν δεν έχω κάτι με τον αυτό, ότι μα δεν είναι κάτι το, δεν μου δείχνει, ας πούμε, τα στοιχεία που θα έπρεπε ή που είχε ο Αλομέροβιτς, για παράδειγμα, που αποχώρησε. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε αν ο συγκεκριμένος είναι ο τερματοφύλακας που έχει αποκτηθεί και προορίζεται, ας πούμε, για την πρώτη επιλογή. Καταλάβες τι εννοώ?
2: Ναι, εντάξει, αυτό δεν
0: οι μεταγραφές θέλω να πω ότι δεν γίνονται με σειρά προτεραιότητα. Δηλαδή, αν θέλω δύο επιθετικούς ή τρεις, και πάω και πάρω έναν, δεν σημαίνει ότι η πρώτη μεταγραφή που υλοποιείται, που ολοκληρώνεται, είναι η μεταγραφή τη πρώτη επιλογή. Δηλαδή, του καλύτερου, ας πούμε, θεωρητικά. Άρα, περιμένουμε να δούμε. Αν το Φορτούνι είναι Ολυμπιακός. Λέω, να το συζητήσουμε μετά. Αν το Φορτούνι Ολυμπιακός τον επήρε

0: και προορίζει ή θεωρεί ότι θα έχει τον ίδιο ρόλο που είχε πριν φύγει, ας πούμε. Ναι, μπορεί να ισχύουν τούτα που γράφει και η Πέτρα του Ρωμιού, ότι δεν θα τον δούμε ξανά στην ίδια κατάσταση και όλα αυτά. Αν τον προορίζει για μια επιλογή που θα δίνει κάποιες λύσεις σε κάποια διαστήματα παιχνιδιού ή ξέρω εγώ, άμα θα προκύψουν άλλα ή δεν θα είναι η πρώτη επιλογή για τις θέσεις, ξαναλέω, που παίζει, είναι άλλο θέμα το οποίο τώρα δεν ξέρουμε όμως. Πρέπει να περιμένεις να δεις, να τελειώσουν οι μεταγραφές, να ολοκληρωθεί ένα ρόστερ και έπειτα. Εντάξει, έχει περιπτώσεις παιχτών που αναλόγως του ονόματος τους ή της, του κόστους της μεταγραφής γνωρίζεις ευθύς εξ αρχής αν είναι η πρώτη ή η δεύτερη επιλογή. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να ξέρω.
1: Δεν τα εγκρίνω εγώ αυτά. Εσείς αποφασίζετε, εσείς παίρνετε, καλά κάνετε.
0: Και αν δεν εγκρίνεις,
1: είναι καλά. Αυτές του είδους τις επιστροφές, ρε φίλε.
0: Άλλο θέλει... ως επιστροφή να την κρίνεις, ναι, αλλά για τον ρόλο του εννοώ, δεν μπορώ να ξέρω τώρα, ας πούμε. Δεν μπορώ να ξέρω. Ας σου το πω διαφορετικά. Αν είναι η επιλογή που λέμε ότι επήρα τον και θεωρώ ότι είναι μια από τις βασικές μου καλές μεταγραφές που να μου δώσουν φέτος ό,τι δεν επήρα, συγγνώμη, να μου δώσουν του χρόνου ό,τι δεν επήρα φέτος, ναι, εδώ συζητάς το.
1: Θα δείξει, θα δείξει.
0: Θα δείξει, αυτό σου λέω. Ακόμα είμαστε αρχές του Ιούνιου.
1: Τώρα συζητάμε απλά το γεγονός της επιστροφής. Εντάξει. Και αυτό που λέει η Πέτρα έχει δει, ότι είχατε μια φοβερή φουρνιά παιχτών, Youth League κτλ. Από την οποία βγήκαν 2-3.
0: Εντάξει, πούλησε κάποιους, είναι λογικό, εντάξει, μέσα στο πλαίσιο του βγάζω, αξιοποιώ και οικονομικά και όλα αυτά. Να δούμε και από αυτούς αν κάποιοι άλλοι θα προωθηθούν φέτος. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή ο σχεδιασμός τι περιλαμβάνει.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Ο κάθε προπονητής, ο κάθε υπεύθυνος για το σχεδιασμό, για το ρόστερ και όλα αυτά, μπορώ να ξέρω από τώρα. Λοιπόν. Τι θα έλεγα τώρα πριν και απαντήσαμε το μήνυμα.
2: Άρχισαν τα.
0: Και άρχισα.
2: Τα της ηλικίας, κύριε Γιώργο.
0: Όχι, απλά επειδή μου έδωσες έτσι το φως τον στην μπάζα για να σε πάρω, για να, από πού να ξεκινήσουμε. Είμαστε κοντά, οκ, okay, στο διαφημιστικό. Αλλά εντάξει, οι μεταγραφές είναι στο ένα θέμα που είναι στο προσκήνιο, αλλά... για την ώρα δεν μπήκαμε νομίζω ακόμη έτσι καλά στο ζουμί, στο να, στην ένταση να πούμε, στο παιχνίδι να ανέβει η ένταση και η αγωνία ή ο ενθουσιασμός εκεί που ο κόσμος θα ενθουσιαστεί ή στα πρώτα μάνα μου τούτους που φέρνουν και τα γνωστά και όλα αυτά. Είμαστε ακόμα στο...
2: Εντάξει, ακόμα τα νερά είναι έτσι λίγο...
0: Γκρία. Ναι, όπως προχτές, ας πούμε. Που...
2: Ναι,
0: ήταν λίγο. Πολλοί κόσμος, αλλά ήταν κρύο εδώ πρώτο τον μπάνιο. Τσίμπα, για να μην πούσουν εσύ, άντρα μου.
2: Ναι, τσίμπα.
0: Ναι.
2: Αλλά εντάξει, έχουμε κάποια πράγματα που κινούνται, δηλαδή με τον τερματοφύλακα στην ΑΕΚ, με τον
0: το όνομα Ισπανού προπονητή είναι αυτόν που με τον
2: Ντάμφις.
0: Ο Ντάμφις ποιος είναι στη Ρεάλ?
2: Ναι, το δεξί.
0: Α, μιλούσαμε για τα δικά μας και λέω δεν ακούσα καλά που είναι Ρεάλ.
2: Αλίμονο,
1: πήρε παίχτη. Ποιος αποφασίζει τώρα στη Ρεάλ για τους παίχτες?
0: Το ίδιο ερώτημα μπορεί να μπει κάτω, γιατί απάντησα και ένα μήνυμα το πρωί. Ναι. Ήταν λογικό το μήνυμα που απάντησα. Βγήκε ένα όνομα ενός Ισπανού προπονητή ψες, το οποίο μάλιστα με βάση τα ρεπορτάζ που βγήκαν, ο συγκεκριμένος προπονητής λέγεται ότι είναι ή ήρθεν και στην Κύπρο και είναι κάποιες πρώτες επαφές. Και είναι ένα λογικό ερώτημα αυτή τη στιγμή σε αυτόν τον μεταβατικό, όπως όλα δείχνουν, στάδιο σε σχέση με τα διοικητικά στο ΑΠΟΕΛ, με ποιον κάνει κάποιος επαφές, με ποια δεδομένα συζητά, ενώ δυνατοτήτων μια διοίκηση, είτε με ποδοσφαιριστή είτε με προπονητή.
2: Να πω κάτι, να πεις ότι εκτιμήσει.
0: Ναι, είπα και εγώ ότι μπορεί να είναι μια προεργασία που πρέπει να γίνει για να είναι και έτοιμη
2: κάτι
0: για παρακάτω.
2: Κάτι κανονισμοί που έτρεξαν έτσι μπαμ μπαμ μπαμ την περασμένη εβδομάδα.
0: Ναι.
2: Κάτι ότι... μας ενδιαφέρουν κάτι περιπτώσεις ΣΕΓΕΣ και τα σχετικά προπονητή.
0: Ναι.
2: Εγώ δεν είμαι σίγουρος πόσο μεταβατική είναι η περίοδος. Απλά.
0: Νομίζω ότι ήδη άρχισε να λειτουργεί. Ναι, το είπα και εγώ. Ότι μα εγγράφτηκε κιόλα. Ότι μπορεί πολύ πιθανόν από τη στιγμή που έχει υπογραφεί μια καταρχή συμφωνία. Είναι λογικό.
2: Να μπήκαν κάποια πράγματα κάτω, ένα κορμό.
0: Ακριβώς. Διότι τα διαδικαστικά μπορεί να πάρουν και ακόμα δύο μήνες. Αν θα περιμένεις ακόμα δύο μήνες, να γίνει δηλαδή Ιούλιος προς Αύγουστο για να ξεκινήσει προγραμματισμό, δεν προλαβαίνεις. Δεν προλαβαίνεις. Γι' αυτό είπα και εγώ ότι είναι ένα λογικό, ας πούμε, μια λογική εκτίμηση ότι κάποια πράγματα λειτουργούν ήδη κάτω από τα νέα δεδομένα που φαίνεται ότι δεν ανατρέπονται πλέον ως προς την επόμενη μέρα στο διοικητικό κομμάτι. Λοιπόν, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. All clear για τον τουρισμό της Κύπρου. Η σημαντικότερη τουριστική αγορά αναβάθμισε την ταξιδιωτική της οδηγία. Τι σημαίνει για τις κρατήσεις και τις επιδόσεις της χρονιάς. Προεδρία της Βουλής, το έντονο παρασκήνιο για την ψηφοφορία της Πέμπτης. Η και αξιολόγηση. Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος αξιολογήσεων της Κύπρου. Η θετική εικόνα και οι επιφυλάξεις. Ευρωπαϊκή Ένωση προσανατολίζεται σε νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας αντί για διορισμό μεσολαβητή. Πρόεδρος και επιχειρηματική αποστολή στην Αστάνα. Οι επενδύσεις, τα μνημόνια συνεργασίας και η απευθείας πτήση. Safe στην Κύπρο 1,18 δισεκατομμύρια από το πρόγραμμα για την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας της Ευρώπης. Η καθημερινή ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
5: Την Αγία Νάπα την ξέρεις, αλλά δεν φαντάζεσαι πόσο ακόμα έχεις να ανακαλύψεις. Λίγα λεπτά πιο πέρα σε περιμένει αυθεντική γαστρονομία, παραδοσιακή φιλοξενία, πολιτισμός και φύση που σε προσκαλεί να την ζήσεις. Από την Αγία Νάπα στη Σωτήρα, στο Λιοπέτρι, στο Αυγόρου και στην Άχνα. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου. Ένας δήμος γεμάτος εμπειρίες που συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου με αυτούς που αγαπάς. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
6: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
7: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανέναν να κοιμηθεί και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με πιστωτική κάρτα. Public. Κλίμα για όλους. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guard προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Systane Complete.
9: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
10: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
11: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials. Your sustainable partner.
17: Τις τελευταίες 8 δεκαετίες η αυτοκίνηση άλλαξε ραγδαία. Η εμπιστοσύνη σας όμως στις σταθερές αξίες μένει η ίδια. Στη Unicars γιορτάζουμε 80 χρόνια ιστορίας και σας προσκαλούμε σε ένα ανεπανάληπτο τριήμερο event 4 με 6 Ιουνίου στους εκθεσιακούς μας χώρους σε όλες τις πόλεις. Με αποκλειστικές προσφορές και ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα Volkswagen, Audi, Seat, Cupra και Skoda. Κλείστε τώρα το δικό σας test drive στην ιστοσελίδα μας και διεκδικήστε ένα μοναδικό ταξίδι. Ήδη για δύο σε αγώνα της Φόρμουλα 1. Τρεις μέρες, μία γιορτή, όλες μας οι μάρκες. Εσύ θα λυπείς.
18: Unicars. Driving your stories.
19: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα. 8 ημέρες all inclusive αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
20: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
21: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
22: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
23: Fiber to the room να κάνεις.
24: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. 38 λεπτά συντηρώσαμε μετά τις 8. Να πούμε ξανά και για το διαγωνισμό μας, γιατί είμαστε πλέον κοντά στην ολοκλήρωση. Ερχόμενη Δευτέρα 8 Ιουνίου κληρώνουμε η εκπομπή Pressing, πιο συγκεκριμένα τον μεγάλο τυχερό, τη μεγάλη τυχερή που θα κερδίσει το ταξιδιωτικό πακέτο για δύο άτομα για το εξωτικό Sharm El Sheikh. Το προσφέρουμε και φέτος, όπως και τα προηγούμενα τελευταία χρόνια, πάντα σε συνεργασία με το ταξιδιωτικό γραφείο CU Travel. 1.600 ευρώ συνολική αξία του πακέτου για δύο άτομα. Περιλαμβάνει τα πάντα: αεροπορικά εισιτήρια με Cyprus Airways, διαμονή σε τετράστερο ξενοδοχείο για 8 μέρες all inclusive, πολλά άλλα για τα οποία μπορείτε να μάθετε στην ιστοσελίδα μας sportfmcy.com. Διεκδικείτε το καλοκαιρινό αυτό μοναδικό δώρο με απλό τρόπο, με γραπτά μηνύματα CU Sharm, όνομα, τεπώνυμο και ηλικία γράφετε στο μήνυμα, το στέλνετε στο 2950 και είστε στη λίστα με τις συμμετοχές για την κλήρωση, όπως είπαμε, 8 Ιουνίου, 25 Ιουλίου ή 1η Αυγούστου θα πρέπει να είναι η αναχώρησή σας για το Sharm El Sheikh. Αυτό βέβαια για τον τυχερό ή τους τυχερούς. Λοιπόν, σε άλλα νέα της επικαιρότητας, μιλώντας για προγραμματισμό, για κινήσεις και όλα αυτά, χθες βράδυ έκλεισε και ένα ακόμη κεφάλαιο σε ό,τι έχει να κάνει με τους προπονητές των ομάδων της πρώτης κατηγορίας της επόμενης σεζόν. Η Ομόνια δηλαδή που βρήκε τον αντικαταστάτη του Μαρίνου Σατσά είναι ο Γιάννης Οκάς, ο οποίος στο κλείσιμο ή στο τελευταίο κομμάτι της φετινής σεζόν ήταν στον Ακρίταν, στην τελευταία έτσι προσπάθεια της ομάδας της Χλώρακας να κρατηθεί, και πλέον συνεχίζει στην Ομόνια Ραδίπου. Αυτή τη στιγμή σε θέμα προπονητών, αν τα πάρουμε με τη σειρά, Ομόνια έχει. Αφήκαν τον Μπέρκ, Αντρέα. Αφήκαν τον.
1: Αφήκαν τον. Νομίζω εμπορέα έκαμε λίγο
0: ρωτή. Εντάξει.
1: Σε κάποια φάση. Αλλά μετά αφήκαν τον κύριε Γιώργο. Άρα. Έφυγε καλή παρουσία.
0: Από τον πρώτο
2: και συνεχίζει έτσι.
0: Ναι. Από τον πρώτο όμιλο έχουμε να περιμένουμε προπονητή για την ΑΕΚ. Απόλλωνας έχουμε. Πάφο να ξεκαθαρίσει το θέμα με τον κύριο Μπίντο.
2: Έχουμε.
0: Τι έχουμε.
2: Θεωρούμε ότι έχουμε προς το παρόν.
0: Όχι, δεν έχουμε. Έληξε το συμβόλαιο του κύριου Μπίντο. Το συμβόλαιο του κυρίου Πίντο ήταν μέχρι το τέλος.
2: Ένας ολόκληρος σαν Πίντο για 48 με 72.
0: Μα ο ίδιος το είπε, ότι η πρώτη του δήλωση αμέσως μετά το τέλος του τελικού είπε ότι το συμβόλαιο μου έχει τελειώσει, θα δούμε, ναι, αν θέλουν να συνεχίσουν. Ήταν μια ειδική συμφωνία. Το λοιπόν, πάμε παρακάτω. Περιμένουμε ένα από ελ. Επίσης, ακόμα και αν μπει κάποιος ότι μη βγάζεται, ας πούμε, από το, ξέρω εγώ, από τις πιθανότητες του Γκαρσία, το συμβόλαιο του έληξε. Άρης έχουμε.
1: Έχουμε, κύριε Γιώργο.
0: Σε σίγουρο, Αντρέα. Ποιος είναι? Ποιος? Ποιος? Οφκόφ.
1: Κάτι με
0: Οφκόφ. Σιγά να μένω ο Βίκτορ Οφκόφ.
2: Ο κύριος Οφκόφ.
0: Μάλιστα. Η επιστροφή του κυρίου Ρατσκόφ.
1: Είδες που σου είπα ότι έχει Οφ μέσα εδώ.
0: Πάμε παρακάτω. Ανόρθωση. Περιμένουμε. ΑΕΛ έχουμε. Συνεχίζει ο κύριος Μάρτινς. Ο Μονεραδί που πλέον
2: αποκτήσαμε.
0: Αποκτήσαμε. Πάμε κάτω στην, πιο κάτω στην ομάδα του Ύψωνα. Δεν έχουμε. Εδώ δεν ξέρει κανείς το τι θα γίνει. Εάν θα συνεχίσει ο κύριος Δροσταντής. Για την ώρα δεν έχει ανακοινωθεί κάτι. Ολυμπιακός Λευκωσίας επίσης περιμένουμε. Με βάση τα δημοσιεύματα παίζει θέμα Μαρίνου Σατσά. Αλλά θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Από τις ομάδες που ανεβαίνουν, Νέα Σαλαμίνα έχουμε, ο κύριος Λόπεθ. Ομονία 29 Μαΐου έχουμε, είναι ο κύριος Μπούης. Έχουμε. Συνεχίζει ο Αλέξης Καρπόσης.
1: Έχουμε.
0: Μάλιστα. Okay. Αυτά στο κεφάλαιο προπονητών. Ακούμε την πλησιάζει.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
0: Επιβεβαιώνω την Ανδρέα για τον Μπέρκ. Γράφει και ο πράσινο κυνηγό. Ο Μπέρκ είναι κουγκρί, λέει, όπω τον προπονητή του Τσίκαλα.
2: Άρα έχουμε.
0: Άρα έχουμε. Ναι. Εντάξει, συνεχίζεται, Μιχάλη, γιατί μαζί είναι, ενώ υπάρχει.
2: Μα δεν θα ξαναπαίξουμε. Δεν θα
0: γιατί?
2: Ξαναμπούμε στη διαδικασία.
0: Γιατί να μην τόσα, μια ομάδα σταματά.
2: Τα είπα, κύριε. Όχι, τα έχω ανακοινήσει εδώ και καιρό, κύριε Ανδρέα, τις αποφάσεις αυτές. Έχουν αποφασιστεί και.
0: Του χρόνου δεν θα έχουμε προβλέψει.
2: Όχι, θα.
0: Γιατί?
2: Γιατί εντάξει, φτάνει πλέον.
0: Κουράστηκε να κερδίζει.
2: Νομίζω πλέον ότι έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο.
1: Πρέπει
2: να ξεκουραστούμε.
1: Να μου πει, σε κουράστηκε να
2: πει. Πρέπει να ξεκουραστούμε.
0: Όχι, όχι. Να μπορώ να σα πω ότι θα πάμε σε μια συνέλευση και θα έχετε τη δυνατότητα. Ναι, θα το συγκαλέσει η διοργανώτρια αρχή.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και θα έχετε τη δυνατότητα να εισηγηθείτε τρόπου, αλλαγέ για να γίνει, αν θέλετε, και πιο ελκυστικό το περιεχόμενο. Το...
2: Συνέλευση κάνουν οι πολυκατοικίε, κύριε Γιώργο. Μαζί με μια διαχειριστική επιτροπή, η οποία είναι παρούσα στα προβλήματα του κόσμου. Εδώ η διαχειριστική επιτροπή ήταν απούσα, κύριε Γιώργο.
0: Πρώτα απ' όλα δεν είχαμε διαχειριστική επιτροπή, κύριε Τσικαλά. Οφείλει να γνωρίζει ότι είχαμε διοργανώτρια αρχή.
2: Ήσασταν,
0: και όχι διαχειριστική επιτροπή.
2: Επιτροπή.
0: Ναι. Εν πάση περιπτώσει. Μπορεί, ας πούμε, να εισηγηθεί, λέω τώρα, η διαχειριστική επιτροπή. Θα μπορούσε να εισηγηθεί να γίνει ένα πρωτάθλημα χωρίς προπονητές για να έχει άλλη, ξέρω εγώ, σημασία. Αλλά, αλλά η διοργανώτρια αρχή όχι, δεν μπορεί να παρέμβει.
2: Απίστευτο.
0: Σου έδωσα ένα παράδειγμα τη διαφορά.
2: Ακούω τι παράδειγμα έδωσε.
1: Σκέφτομαι πόσο σίγουρο νιώθει για εσένα.
2: Φαντάσου πόσο θέλει να σε βοηθήσει.
1: Σιγουριά νιώθει για εσένα.
2: Εξαντλήθηκαν μέσα του όλα τα περιθώρια βοήθεια και είπε: τι θα πω, να προτείνω να βοηθηθεί ο Ανδρέας μου, να κόψουμε τι
0: προβλήματα.
2: Απίστευτο.
0: Ή επίσης μπορεί να εισηγηθεί.
2: Απίστευτο.
0: Ναι, μπορεί να εισηγηθεί ότι είναι υποχρεωτικό οι ομάδες να έχουν προπονητή.
2: Ναι, υποχρεωτικό.
1: Α, ναι, για να βάλει πίεση στην αντίπαλη.
0: Γι' αυτό λέω ότι με βιάζεσαι να καταλογήσεις.
2: Ή μπορεί να μην υπάρχει του χρόνου διοργανώτρια αρχή και να γίνει το πρωτάθλημα μεταξύ μόνο.
0: Βεβαίως. Μπορεί να το. Ναι, αλλά να πρέπει να εισηγηθείτε εκεί τρόπου με του οποίου θα υπάρχουν κάποιε προσωπικέ.
1: Αναρχία στι προβλέψει, δεν θέλουμε κανένα.
0: Ποιο τα κουμαντάρει, ποιο τα γράφει, ποιο τα σημειώνει, ποιο τα.
1: Που έλειπε, σε καταφέραμε τα μια χαρά.
0: Ναι, ήταν μια εβδομάδα. Αν είσαστε διατεθειμένοι.
1: Όχι μια εβδομάδα.
2: Καλά, κύριε Γιώργο, και τα Χριστούγεννα. Έλειπε άλλε δύο.
0: Μια αγωνιστική ήταν που έλειψα.
1: 47,5 μέρε.
0: Ναι, τώρα να μην. Εν πάση περιπτώσει.
2: Θα τα δούμε αυτά, θα έρθει η ώρα.
0: Θα πάντως, τα δούμε, ναι. Έχετε αποφασίσει ή μάλλον ζητήσετε να ολοκληρώσω.
2: Δεν θα είμαστε, κύριε Λογή.
0: Δεν μίλησα για τον χρόνο.
1: Αφήσε ένα παράθυρο ανοιχτό, ρε Μιχάλη.
0: Ναι. Δεν μίλησε. Δεν θα έλεγα κάτι για τον χρόνο. Έχετε ξεκουραστεί, όπως μου είχατε πει, είμαστε κουρασμένοι τώρα, για να γίνει απονομή, να καθορίσουμε την απονομή.
1: Όχι, αφού μόλις δήλωσε κουρασμένος.
0: Ακόμα είσαι κουρασμένος.
1: Έχει ξεκουραστεί ο άνθρωπο.
0: Εντάξει. Okay.
1: Και δώσε και λίγο αέρα, κύριε Γιώργο, γιατί πιάνεις τον πολλά.
0: Να ποιο να πιάσει.
1: Γεμάτα τον Μιχάλη.
0: Πού να πιάσει
2: το Μουντιάλ. Με το Μουντιάλ, πότε τελειώνει το Μουντιάλ.
0: Τέλος, ένα δεκαστερούμε τέλος του Ιούλη.
2: Καλά, η αναπονομή να γίνει μαζί με την απονομή του Μουντιάλ. Πότε είναι το Μουντιάλ τελικό.
0: Γιατί να δώσουμε εμείς, χωρίς να μας έχουν προσφέρει κάτι, γιατί να αναβαθμίσουμε εμείς η δική μας η διοργάνωση με το Μουντιάλ.
2: Καλά, περιμένουμε εμείς να μας δώσει το Μουντιάλ.
1: Έτσι όπως τα κάναμε με το Κουρακάο και με την.
2: Ρε παιδιά.
0: Καλά, ως την απονομή είναι, θεωρούμε ότι είναι μια από τις ομάδες.
1: Ναι, κύριε Γιώργο μου, αλλά.
2: Έβλεπα τις ώρες εχθές, είναι 3 και 4 το πρωί.
0: Όχι, έχει και βραδινά στις 10. Το ξεκίνημα, αν έχει, ναι, ειδικά στο ξεκίνημα.
1: Μόνο το 10 θα βλέπω.
2: Ναι, αφού η άλλη έχει τώρα, ειδικά το που είναι στην αρχή και είναι πολλές οι ομάδες.
0: Ναι, μα έχει στην αρχή μόνο 4 παιχνίδια την ημέρα. 3-4
2: το πρωί, ναι.
0: Ναι. Αλλά δεν είναι όλες οι ώρες, ενώ δεν είναι μόνο ξημερώματα. Mm-hmm. Το εναρκτήριο παιχνίδι, α πούμε, είναι στις 10.
2: Το ποιο είναι το εναρκτήριο, μια και το πάμε.
0: Ο Μεξικό, Αφρική.
2: Ωραία, μεγάλη φώτα.
0: Να κάνω ερωτήσεις για το παιχνίδι, Ανδρέα, όλα με το δείτε. Δεν με θορίζετε εσύ παράξενα.
2: Μεξικό, South Africa.
0: Ναι.
2: 11 του μήνα.
0: 11 του μήνα.
2: Στις 10. Ένα παιχνίδι.
0: Νομίζω έναν είναι την πρώτη μέρα.
2: Okay.
0: Τώρα, παλιά λέγαμε, όχι παλιά, ισχύει ότι η διοργανώτρια χώρα έπαιζε στο εναρκτήριο παιχνίδι. Τώρα, αφού είναι πόσες οι διοργανώτριες χώρες.
2: Εντάξει.
0: Εντάξει. Και μετά έχει τα ξημερώματα, να τελειώσει 12 τα μεσάνυχτα. Να κάνουμε μια. Ξεκουραστούμε λίγο και 5 το πρωί να δούμε την Νότια Κορέα με τη Τσεχία.
2: Αχα.
1: Τι ώρα είναι εδώ?
0: Η ώρα 5 το πρωί.
1: Ναι.
0: Είστε 5 ώρες μετά την ολοκλήρωση του πρώτου παιχνιδιού. Να σας βγάλω πρόγραμμα σκεφτικά.
2: Να μας βγάλεις,
0: να δούμε ποιος βλέπει τι. Όπως αν ήσουν επιλογία στο στρατό που έβγαζε στην υπηρεσία,
1: δεν
0: τα νούμερα.
1: Δεν
0: ναι, λέω, αυτός που είδα.
2: Σαν η Βραζιλία παίζει 14 του Ιούνιου, μία το πρωί, ας πούμε.
0: 15. Ναι.
2: Εντάξει.
0: Τι έχει μία το πρωί, αφού είναι οι ώρες που κυκλοφορεί.
2: Σωστό.
0: Που κυκλοφορεί μέσα στο σπίτι.
2: Το βλέπει
0: και αλλάζει καναπέδες και δωμάτια. Άρα.
2: Και τελειώνει αυτό και έχει και IT σκοτία στις 4. Back to back. Σε περίπτωση που.
0: Και σου δίνει και μία ώρα περιθώριο να τσιμπήσει κάτι, να πιει έναν καφέ.
2: Ναι.
0: Και 6 που τελειώνει, έρχεσαι κανονικά και δεν.
2: Ωραία, ωραία.
0: Καθυστέρα.
2: Ωραία. Θα αντιμετωπίσουμε τις αϊπνίες μας με κακή ποιότητα μπάλα.
0: Το κακή ποιότητα δεν το ξέρουμε.
2: Καλά, το ξέρω εγώ.
0: Δηλαδή, προδικάζει το, ας πούμε, από τώρα ότι ξέρω
2: το IT σκοτία προβλήματα.
0: Το IT σκοτία, ότι. Για όνομα του.
2: Όχι. Ναι,
0: ότι δεν θα σου βγάλει.
2: Σίγουρα, να το κοιτάξουμε.
0: Ναι.
2: Να το κοιτάξουμε.
0: Uh-huh.
2: Και μετά οι ώρες είναι κανονικοποιούνται με έναν τρόπο, κύριε Γιώργο.
0: Τι εννοεί
2: κανονικοποιούνται. Ενώ φεύγουν τα πρώτα παιδιά που θα πάνε πίσω σπίτι του.
0: Για να είμαι ειλικρινή, δεν το έχω ψάξει.
2: Καλά,
0: μετά που λιγοστεύουν τα παιχνίδια.
2: Ναι,
0: το 10 λίγο θεωρώ ότι θα είναι μέσα. Έχει παιχνίδια στις 8. Έχει
2: το πρωί.
0: Όχι, όχι.
2: Το βράδυ.
0: Στις 8 το βράδυ.
2: Α, okay.
0: Έχεις
2: δίκιο,
0: όσο
2: ναι,
0: προχωρούμε.
2: Ναι,
0: δεν είναι όλα 10.
2: 10, 11.30. Και έχει μετά.
0: 11.30 ή 11, όχι 11.30. Έχει 11.30.
2: 8, 10, 11.30 βλέπω εδώ. Σαν παραδείγματος χάρη 29 του Ιούνιου.
0: Ναι.
2: Και μετά πάει. Έχει ακόμα μερικά στις 4 το πρωί. Και μετά θα αρχίσουν να σπάνε για αυτά, νομίζω. Εντάξει. Και τελειώνει 19 του Ιούλη, κύριε Γιώργο, τελικός. 19 Ιουλίου.
0: 19 Ιουλίου, ναι.
2: Πω.
0: Μην κανονίσετε κάτι. Έχω ήδη κάτι, έχουμε ήδη κάτι κάνει.
2: 19 Ιουλίου να μην κανονίσουμε κάτι.
0: Ναι.
2: Από τις 5-3 του Ιούνιου.
0: Και να δείτε πόσο μπροστά είμαστε σε οργάνωση.
2: Τι κανονίσατε από τώρα για τις 19 του Ιούλιου που μπορεί να στέκει.
0: Μεγάλο event. Ανάλογα μεγάλο event.
2: Πάσα.
0: Όχι γιατί με για μόνο για, όχι μόνο για την
2: από
0: πρώτη
2: σένα, για μας τους δύο.
0: Όχι μόνο λέω για την πρώτη μπάς.
2: Πες μας, κύριε Γιώργο.
0: Εντάξει, μόλις μου πούνε ότι είμαστε έτοιμοι για να ανακοινώσουμε λεπτομέρειες, αλλά όσοι θυμούνται ανάλογα έναν κορυφαίο για τα δεδομένα event που είχαμε κάνει στον τελικό του Euro.
2: Τέτοια σε.
0: Να είστε προετοιμασμένοι, ναι.
2: Uh-huh.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ναι, ναι. Θα το γράφουμε σε κασέτες για να τα βλέπουμε.
2: Ναι.
0: Ναι, υπάρχουν κασέτες τώρα για να γράφουμε.
2: Λογικά, ναι.
0: Θυμάστε παλιά, βάλες το βίντεο να το προγραμμάτιζες.
1: Ωραίες εποχές.
0: Ήταν από τα πράγματα που διαφημίζαν τότε. Πάρε το συγκεκριμένο μοντέλο βίντεο που προγραμματίζει μέρες πριν να ξεκινήσει και να γράφει. Επί ένες διακοπές έπρεπε να γράψεις τις μάνας σου τις συγκεκριμένων επεισόδιων, ας πούμε, του «Η τόλμη και εγώ η τία». Και αν δεν τα κατάφερνες, αντιλαμβάνεσαι να μπήκε.
1: Mm-hmm.
0: Ναι.
1: Είχαν και περιπτώσεις που έπαιρνε να γράψεις μια ταινία βραδινή.
0: Αχα.
1: Τι βραδινή είναι. Βραδινή κανονική.
0: Ναι. Αντρέα μου, τα πράγματα εγώ δεν ήξερα. Ναι, πες μας.
1: Ύστερα συνεχίζα να γράφει
0: κάθε. Τυχαία, αλλά κατά λάθος.
1: Τυχαία,
0: γιατί επειδή δεν ξέραμε τότε. Μα αφού και τούτε VHS 3 ώρες.
1: Κάμερα,
0: έχουν πάρει τις 1,5 ώρες. Το 2.
2: Το είχα πάθει και εγώ αυτό. Ακ Μαρσέιγ το 92.
1: Και έπιανε τη δεύτερη ταινία.
0: Μόνο.
1: Τη μεταμεσονύχτια, ναι, την ναι. Καλή. Τούτη ήταν η καλή.
2: Η Παπαρίγα καλή.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Και έλα λες εγώ. Ναι. Άρα, ρε, τι
2: πιάσα. Το είχα γράψει και εγώ. Ακ Μαρσέιγ το 92, κύπελλο UEFA.
0: Ναι.
2: Εντάξει, πατάω και γράφω σε μια βιντεοκασέτα.
0: Γιατί το γράψες εσύ το έκμαση.
2: Ήθελα να το έχω να το δω. Ήταν
0: okay.
2: Από τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ήμουν ενθουσιασμένος, λέω ωραία.
0: Ή και να, ξέρεις, να κάνεις χρήση για το βίντεο ότι έχουμε εδώ.
2: Αγαπώ και θυμάσαι ότι στο
0: έχω πει. Ναι, ναι.
2: Και λέω σε ένα φίλο μου γείτονά μου, θα το γράψω. Μου λέει, είσαι κασέτα. Του λέω, έχω. Έπιασα μια κασέτα που βρήκα μπροστά μου. Έγραψα όλο το ΑΕΚ Μαρσέιγ. Ναι. Και όπως είπε ο φίλτατος Ανδρέας, μετά που τελείωσε το παιχνίδι, κάτι άλλαξε.
0: Τι κάτι, άλλαξε.
2: Κάτι άσπρα βελούδα, κάτι τέτοια μπήκανε στη μέση της ταινίας.
0: Ήταν το aftergame.
2: Και μου λέει ο φίλος, τι έγινε ρε, τι έγινε του λέω.
0: Καλά, ένα λεπτό να ρωτήσω κάτι. Μετά. Τελειώνει το παιχνίδι.
2: Ναι.
0: Γιατί συνεχίζετε και βλέπετε.
1: περιέργεια.
0: Αφού είναι τυχαία που έγραψε
2: μπάρκα. Κάτι μπήκε στη μέση. Να μην
0: άλλο στη μέση και άλλο μετά. Στη μέση για να μπει θα έπρεπε κάποιον να αλλάξει το κανάλι το οποίο έγραφε το βίντεο.
2: Τελειώνει το παιχνίδι, κάνει κάτι χιονάκια.
0: Ναι, χιονάκια.
2: Ναι, και αρχίζει μετά και εμφανίζεται μια κοπέλα με ένα ωραίο άσπρο έτσι βελούδινο αριστερό.
1: Σιθρού, φαντάζομαι.
0: Μήπω ήταν πάνω στην κασέτα από πριν.
2: Αυτό θέλω να σου πω. Ότι κάτι έκανα. Καταλαβες, κάτι έσβησα που δεν έπρεπε. Οπότε ναι.
1: Το ότι σε αντιμετωπίζει με καχυποψία ακόμα και
0: σε. Αντρέα μου, να συνεχίσει να δημιουργήσει ή να προσπαθεί να δημιουργήσει ρήγματα.
2: Δεν πειράζει, Αντρέα μου, δεν πειράζει.
1: Εγώ αν ήμουν σε θέση σαν να ζυγώσει.
2: Δεν πειράζει. Έπιασα μια κασέτα, ήμουν 12 χρονών, έπιασα μια κασέτα να γράψω ένα παιχνίδι. Τι να του πω τώρα, α πούμε.
1: Να αφισβητεί ένα μικρό παιδί, ρε. Άσε το παιδί να παίξει.
0: Να βγει το παιδί από μέσα του.
2: Προσπαθήσαμε να δούμε τι ήταν αυτό που ερχόταν από το βάθο.
0: Τελικά από την κασέτα δεν μα είπε τι θυμάστε, το σκορ ή μετά τα βελούδινα παιδιά.
2: Θυμάμαι τη κοπέλα στο άσπρο.
0: Το σκορ δεν το θυμούνται, κατάλαβε.
2: Να έρχεται, α πούμε, πάνω, κατά πάνω. Λέω και εγώ, πού πάει η κοπέλα αυτή.
1: Έγνωσε ένα ρίγο.
0: Πού πάμε, κύριε.
2: Τώρα θα έρθει εδώ, θα μα ανοίξει, να μπει μάνα μου μέσα να τη δει. Τι να τη πω. Ότι απλά δεν.
1: Έτυχε.
2: Ναι, δεν γίνεται.
0: Μάλιστα.
2: Αλυσμόνιτο το παιχνίδι πάντως. Είδες, το θυμάμαι. Ήταν άκρη.
0: Αλίμονο, να ξεχνιέται.
2: Στη Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Ξεχνιέται τέτοιο παιχνίδι. Μάλιστα. Ασχέτως αν δεν θυμάσαι το σκορ.
2: Όχι, δεν το θυμάμαι, παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί έλα σπονιέρα.
2: Μήνυμα εδώ πέρα.
0: Ένα μήνυμα έχει.
1: Κάτι μου λέει ότι η κασέτα εκ Μαρσέλε κάτσε over 5,5.
0: Έλα σε παρακαλώ. Μιλούμε εντός σώρα.
2: Σε άλλα νέα της επικοινωνίας, κύριε Γιώργο.
0: Για πες.
2: Πες εσύ.
0: Εντάξει, είπα για τη Μαρσέλε.
2: Είπα για το γαλλικό κινηματογράφο.
0: Πόσα να σας πω.
1: Είναι ο πρώτος τερματοφύλακας της ΑΕΚΟ Μουφτίτς.
0: Είπα πριν το παράδειγμα. Εγώ δεν ξέρω αυτή τη στιγμή.
1: Είναι. Εσείς το βλέπετε.
0: Ως όνομα, ως βιογραφικό, ως ιστορικό, ως...
1: Ηλικία επίσης.
0: Ναι, τα ηλικία όχι, δεν στέκω στην ηλικία. Δεν είσαι σίγουρος ότι είναι ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ. Χωρίς να σημαίνει ότι είναι καλός. Ναι, χωρίς να σημαίνει ότι είναι καλός. Είπα ως όνομα, προφανώς έχει να κάνει και με το πρωτάθλημα από το οποίο έρχεται. Ενώ δεν γνωρίζουμε, δεν έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε το πρωτάθλημα, αλλά... Και ο Αλομέροβιτς όταν ήρθε μπορεί να μην είναι ξέρω εγώ εκέντρισε το ενδιαφέρον σε έτσι επίπεδο, αλλά εξελίχθηκε ως πρώτος. Και ο Πίριτς όταν είχε έρθει, ο Πίριτς που ήταν που έκαμε ένα φιλικό πρώτο, από τα φιλικά της ΑΕΚ ή από τα τελευταία μάλλον, πριν τον Λίον πριν ξεκινήσω από το θέμα που δέχτηκε έναν εύκολο γκολ και αρχίσαν οι αμφισβητήσεις και μετά εξελίχθηκε ως κανονικός πρώτος, πρώτη επιλογή. Δεν μπορώ να ξέρω τώρα ας πούμε για το. Γιατί είπα και πριν, καμιά φορά μαθαίνουμε τι, γιατί νομίζουμε ότι όποιος με τη σειρά εννοώ που ολοκληρώνονται κάποιες μεταγραφές πρέπει να το θεωρούμε και ως σειρά προτεραιότητας για έναν προπονητή ως προς την επιλογή που κάνει ή έναν τεχνικό διευθυντή στην προκειμένη περίπτωση, γιατί προπονητής δεν υπάρχει ακόμα στην ΑΕΚ.
1: Ναι, γιατί είναι θέμα να δούμε όταν χάνεις το βασικό σου τερματοφύλακα όπως ήταν ο Αλμέροβιτς. Όταν μπαίνεις σε διαδικασία ευρωπαϊκών διοργανώσεων.
2: Καλός, πολύ καλός.
1: Και ομάδα η οποία είναι πάντα εκεί η διεκδικήτρια του πρωταθλήματος, ο τερματοφύλακας σου είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες που θα καταφέρεις να πετύχεις τους στόχους σου. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ειδικά στην Ευρώπη. Δηλαδή, αν ανατρέξουμε στα παραδείγματα ομάδων που έκαναν καλές χρονιές και είχαν επιτυχίες στην Ευρώπη. Σίγουρα όλοι θα θυμόμαστε τον τερματοφύλακα.
0: Μα και στο πρωτάθλημα για να κατακτήσεις πάντα είναι και ο τερματοφύλακας μέσα στους πρωταγωνιστές.
1: Ναι, απλά επειδή θα ξεκινήσεις με Ευρώπη, από τον Μπεκιάη τότε, αν θυμάστε, μέχρι φέτος που μιλούσαμε για την απόδοση του νεόφυτου Μιχαήλ στα ευρωπαϊκά, ήταν σημείο αναφοράς. Mm-hmm. Άρα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε έναν 24χρονος Βόσνιος, το όνομα αυτού. Μούφτιτς θα είναι ο πρώτος τερματοφύλακας και αν βρει και διαμαντάκι είναι ο Ροκ.
0: Ναι.
1: Γιατί 24χρονος να τον φέρεις από μια ομάδα σχετικά άγνωστη από την οποία δεν ξέρουμε αν τον είδε τον Λόκαρε στα ραντάρ του, τότε σημαίνει ότι το έψαχνε καιρό ο Ροκ.
0: Έχει πάντως
1: και αφού είμαστε
0: στην Βοσνία επιλογές.
1: Ναι.
0: Ναι, και έχει κάνει ξανά. Καλημέρα, Ελένη.
4: Καλημέρα,
1: Χέλεν. Πώς είσαι?
4: Μια χαρά, εσείς?
1: Καλά είμαστε.
4: Τελειώσαμε ή
0: τελειώσαμε?
1: Έχουμε τελειώσει, σου τα έχουμε.
0: Α, με τον τύπο, ναι.
1: Να παραλάβεις.
4: Ευχαριστώ.
1: Να τα πάρεις εκεί που πρέπει να τα πάρεις.
0: Καλή συνέχεια.
1: Τα φυγιά μας. Και αφού είμαστε στο κομμάτι τερματοφύλακες, ανανέωση συμβολέου Βανά Αλβές με τον Άρη.
0: Πω ότι λες και, πώς να το πω τώρα, πρόσμενη ή μια εξέλιξη την οποία σε ένα χρονικό σημείο της φετινής περίοδου δείχνει ότι δεν το ανέμενες.
1: Ναι.
0: Έδειχνε ότι δεν χαίρει πλέον της εμπιστοσύνης στον Άρη, αλλά και ο ίδιος δεν είχε την ίδια απόδοση σε αρκετές περιπτώσεις. Επίσης πρέπει να δούμε, τώρα θα μου πεις αν Ιόνις το συμβόλαιο του Άλβες και τον προορίζεις για δεύτερο. Δύσκολο. Τώρα ο Άρης φέτος... εντάξει.
1: Με τη λογική, εγώ νομίζω είναι ότι... Είναι με τη λογική το ότι έχει να προσφέρει πολλά περισσότερα.
0: Ο Φοδέριχαμ συνεχίζει.
1: Ως προσωπικότητα.
0: Προσπαθώ να θυμηθώ. Δηλαδή, έχει τίποτε σε αποχωρήσει εκεί στον Άρη Φοδέριχαμ?
1: Ένα λεπτάκι να σου πω. Άρης. Δεν βλέπω.
0: Όχι. Εντάξει, φέτος σε κάποια στιγμή ξεκίνησε ο Άλβες. Μετά μπήκε ο Φοδέριχαμ. Πήγε πολύ καιρό. Μετά ξαναήρθε πίσω ο Άλβες. Γι' αυτό λέω. Με βάση και την ηλικία του, ήταν μια εξέλιξη που μα σε κάποια στιγμή νομίζω παίξει το όνομα του έντονα για άλλες ομάδες. Ότι θα συνεχίσει εννοώ σε, άλλες ομάδες, σε άλλη ομάδα στην Κύπρο. Αλλά να πω και κάτι, και πάμε για το διάλειμμα και θα συνεχίσουμε μετά για το αθλητικό δελτίο. Μάλλον την επιστροφή του Ρατσκόφ την επηρεμήνε κάποιο τον Άρη?
1: Όχι.
0: Που έφυγε το Φεβρουάριο.
2: Αυτό και αν ήταν.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι τη συζητάμε τώρα. Λοιπόν, πάμε. Αθλητικό δελτίο, διαφημίσεις, τραγούδι του Ανδρέα και επανερχόμαστε.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners. Σπορ FM στους 95. Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

0: Καλή σας μέρα. Αθλητική ενημέρωση στις 9 στο μικρόφωνο Ανδρέας Γιουλάρης. Στον Αρχάγγελο για επαφές με το ΑΠΟΕΛ βρίσκεται ο Ισπανός προμονητής Ρούμπεν Σεγιές. Εν αναμονή της αυριανής γενικής συνέλευσης, όπου θα δεθεί προς έγκριση το περίγραμμα της συμφωνίας με τον Σαβαγιασί, η διοίκηση έφερε στην Κύπρο για κατηδία συζητήσεις τον 42χρονο τεχνικό, ο οποίος παρουσιάζεται ως ένας από τους υποψήφιους για την εθνική Εσία. Τελευταία ομάδα του Σεγιές ήταν η Σαραγώσα, προηγουμένως δούλεψε σε ομάδες της Championship, ενώ διατέλεσε και υπηρεσιακό στη Southampton στην Premier League. Στη λίστα υπάρχουν ακόμη 2-3 ονόματα με τα οποία έγιναν επαφές. Και ο τεχνικός του Λεβαδιακού Νίκος Παπαδόπουλος. Γυρίζουν σελίδα στην ανόρθωση και τα ενία αναλαμβάνει η διοίκηση Ντίνου του Μαζί, ο οποίος κατέθεσε το μοναδικό συνδυασμό εν ώψη της μεθαυριανής Γενικής Συνέλευσης. Η διοίκηση Πραστίτη, όπως δεσμεύτηκε, δεν θα διεκδικήσει επανεκλογή. Αναπληρωτής πρόεδρος στο νέο σχήμα αναλαμβάνει ο Σάβας Κουμής και θα συμμετέχουν επίσης Γιώργος Βουβακός, Αντώνης Καράς, Δημήτρης Κοντεάτης, Λούκας Κούσος, Σωτήρης Φλουρέντζου και Σάβας Παπαθωμάς. Υποβλήθηκαν και 7 ανεξάρτητες υποψηφιότητες για μία θέση στο ΔΣ. Η εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου και ακολούθως η πρόκριση σε League Phase είναι ο στόχος της ΑΕΛ στην επόμενη σεζόν, όπως τόνισε ο πρόεδρος Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου στη χθεσινή Γενική Συνέλευση. Κάναμε λάθη, κριτική είναι ευπρόσδεκτη, όχι όμως η καταστροφολογία. Όποιος θεωρεί ότι μπορεί να τα καταφέρει καλύτερα, να παρουσιάσει με πλάνο και υποψηφιότητα, δήλωσε ο πρόεδρος της ΑΕΛ. Ο κ. Κωνσταντίνου παρουσίασε το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια, με έμφαση στις υποδομές και τις ακαδημίες, τόνισε πως συνεχίζεται η προσπάθεια προσέλκυσης επενδυτών, ενώ προανήγγειλε και τη δημιουργία του ΑΕΛ TV, το οποίο θα προβάλλει αγώνες, εβδομαδιαίες εκπομπές και κοινωνικές δράσεις. Ο Βέντατ Μούφτιτς είναι ο εκλεκτός του Τσάβι Ρόκα για να αντικαταστήσει τον Αλομέροβιτς. Η άξη προχώρησε σε καταρχή συμφωνία διετούς διάρκειας με τον 24χρονο Βόσνιο τερματοφύλακα, ο οποίος πέρασε όλη του την καριέρα στη Ζελέζνιτσαρ, καταγράφοντας 165 συμμετοχές. Θέμα χρόνου οι επόμενες ανακοινώσεις στην Ομόνια μετά τον Μαρίτς για επέκταση συνεργασίας με ποδοσφαιριστές από το περσινό ρόστερ. Παράλληλα, οι πράσινοι κινούνται με μυστικότητα για τις πρώτες κινήσεις ενίσχυσης. Στην Πάφο, μέσα στην εβδομάδα, θα ξεκαθαρίσει το θέμα Ρικάρτο Σαπίντο. Το προηγούμενο διάστημα έγινε πάντως αξιολόγηση ονομάτων για το ενδεχόμενο αντικατάσταση του Πορτογάλου. Με τον 27χρονο διεθνή τερματοφύλακα Χαραλαμποκυριακίδη, άνοιξε ο κύκλος των μεταγραφών. Στον Απόλλωνα, παράλληλα με τη διαδικασία ξεκαθαρίσματος του υφιστάμενου ρόστερ, τρέχουν οι διεργασίες για ενίσχυση. Βάσει αρχικού πλάνου θα αποκτηθούν στόπερ, αριστερός αμυντικός, εξτρέμ και δύο κεντρικοί επιθετικοί. Ο Γιάννης Οκάς είναι ο διάδοχος του Μαρίνου Σαρτσιά στον πάγκο της Ομόνια Σαραδίπου. Ανακοινώθηκε η σύναψη συμφωνίας με τον προπονητή για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Στη Λουμπλιάνα βρίσκεται από χθες βράδυ αποστολή της εθνικής μας εν ώψη του αυριανού φιλικού με τη Σλοβενία. Η προετοιμασία για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ολοκληρώνεται απόψε με προπόνηση στο στάδιο Στόιτσε.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Ώρα τελικών στην Basket League. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ έχοντας πλεονέκτημα έδρας στον πρώτο τελικό πρωταθλήματος. Στις 3 νίκες αναδεικνύεται ο πρωταθλητής. Ο Ντόρσεϊ είναι η μεγάλη απουσία για την ομάδα του Πειραιά. Από πλευράς πρασίνων, δεδομένη πρέπει να θεωρείται η απουσία του Ρονκαβόκμπουλου, ενώ δύσκολα θα είναι σε θέση να αγωνιστεί και ο Σλούκας. Στις 9 αρχίζει ο αγώνας. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM, τηλεοπτικά από ΕΡΤ. Επισημοποιήθηκε η επιστροφή Κώστα Φορτούνη στο Ολυμπιακό με τον 33χρονο Άσο να απογράφει συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Σε καλό δρόμο η περίπτωση του μέσου της Ράιο Βαϊκάνου Νάι Λόπεθ, ενώ υπάρχουν επαφές και για τις περιπτώσεις των Μίκα Μαρμόλ και Πάπλο Μαφαιό. Η ανακοίνωση απομένει για τη μεταγραφή του Αλεξάνδρ Ζούμποφ στην ΑΕΚ, αφού ο Ουκρανός μεσοεπιθετικός πέρασε με επιτυχία τα ιατρικά. Επόμενες προτεραιότητες για την Ένωση: απόκτηση στόπερ και κεντρικού μέσου. Σε καλή φάση διαπραγματεύσεις του ΠΑΟΚ με την Augsburg για την επιστροφή Γιαννούλη. Στα 5 εκατομμύρια ευρώ έχει καθορίσει την τιμή πώλησης η γερμανική ομάδα. Απανοτά σοκ για τους φίλους της Λίβερπουλ αλλά και του αγγλικού ποδοσφαίρου. Μετά τους Κένι Ντάλγκλις και Κέβιν Κίκαν, οι οποίοι γνωστοποίησαν πως δίνουν μάχη με τον καρκίνο, ένας άλλος θρύλος των κοκκίνων, ο Τζον Μπάρνς, αποκάλυψε πως διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη και αποβλήθηκε σε επιτυχή χειρουργική επέμβαση για αφαίρεση του. Στα ημιτελικά του Ρολάν Γκαρός προκρίθηκε ο Σβέρεφ μετά την νίκη του με 3-0 επί του 19χρονου Ισπανού Ράφα Χοδάρ και θα αντιμετωπίσει τον Γιάκου Μένσικ, ο οποίος επικράτησε επίσης με 3-0 του Φοντσέκα. Ο άλλος ημιτελικός θα προκύψει από τα σημερινά παιχνίδια Μπερεντίνι Αρνάλτι και Αλιασίμ Κομπόλι. Επόμενη ενημέρωση από τον Sport FM 95 στις 10. Περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: See you in Sharm, εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Το See You Travel σε ταξιδεύει στο Sharm El Sheikh και η κάθε μέρα γίνεται εμπειρία ζωής. 4x4 σαφάρι στην έρημο, βόλτες με καμήλες κάτω από τον ήλιο της Αιγύπτου, diving σε βυθούς που μοιάζουν εξωπραγματικοί. Εδώ δεν υπάρχει βαριέμαι, υπάρχει πάντα κάτι νέο να ζήσεις. 8 ημέρες all inclusive από μόλις 799 ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, seeyoutravel.com.cy. Καλέστε μας στο 7777-2080. See You Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις με το κλειδί στο χέρι για φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για οικίες και επιχειρήσεις από την Ergo Energy. Με μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων όλων των τύπων και ως πρωτοπόροι στις εγκαταστάσεις νέας γενιάς μπαταρίων στην Κύπρο, στην Ergo Energy αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο του έργου σας. Από τη μελέτη, την εγκατάσταση και τη σωστή λειτουργία του ενεργειακού σας συστήματος, βρισκόμαστε πάντα δίπλα σας με υπηρεσίες συντήρησης και συνεχή παρακολούθηση της απόδοσης. Ergo Energy. Generating energy for life.
4: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπετε αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανέναν να κοιμηθεί και στην κουζίνα προβλέπετε πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και άτομα. Με πιστωτική κάρτα. Public. Κλίμα για όλους. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ο καύσωνας αναμένεται να συνεχιστεί. Οι πολίτες καλούνται να αποφύγουν.
6: Αυτή η εποχή του χρόνου είναι η καλύτερη μου. Έξω καύσωνας, μέσα όαση. Αυτή η δροσιά μου κάνει πολύ καλό. Με αναζωογονεί.
7: Για να μην σε βαρέσει η ζέστη, μπες στο My Windows της Αλουμίλ. Βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: νιώσεις. Με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Η αγαπημένη μουσική εκπομπή της κυπριακής τηλεόρασης Παραδοσιακή Βραδιά μας ταξιδεύει με αυθεντικούς ήχους, τραγούδια που αγαπήσαμε και καλεσμένους που κρατούν ζωντανή την πολιτιστική μας κληρονομιά. Μην χάσετε το τελευταίο επεισόδιο αυτό το Σάββατο στις 9 στον Αλφα Κύπρου.
3: Το Warehouse Clearance by Living σας περιμένει το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα και επιπλέον 35% έκπτωση στις ήδη μειωμένες τιμές clearance σε όλα σχεδόν τα προϊόντα. Βρείτε επώνυμα έπιπλα, φωτιστικά και διακοσμητικά για κάθε χώρο του σπιτιού σας σε τιμές clearance και ποιότητα living. Επιπλέον με αγορές 1.000 ευρώ και άνω, δώρο προϊόν από επιλεγμένη συλλογή. Warehouse Clearance by Living. Φόρο Τροβόλου 215, Λευκοσία.
4: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
5: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
1: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης.
2: Και επανήλθαμε έχοντας μπει πλέον στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής Πρώτη Πάσα. Λοιπόν, συζητούσαμε για θέματα έτσι προγραμματισμού, κάποια πρώτα κεφάλαια που κλείνουν ή που ανοίγουν υπό την έννοια των αποχωρήσεων σε κάποιες ομάδες σε σχέση με εξελίξεις που καταγράψαμε τις τελευταίες ώρες. Συζητούσαμε για Άρη, σε ρώτησα για Φοδέριχαμ και γράφει εδώ ένας φίλος ότι είναι στην πόρτα της εξόδου. Από τις πιο ωραίες εκφράσεις που μου αρέσουν του εσύ στο αθλητικό και δύο ρεπορτάζ. Στέκεσαι για μες στην πόρτα, και λέω το για ο φίλο μου τώρα ψηνά. Είναι εμείς που το νόη πλευρά των μέσων ενημέρωσης που το καθιέρωσε. Στέκεται για μες στην πόρτα
3: της εξόδου. Είναι άλλη από την πόρτα της εισόδου.
4: Ναι.
3: Α, είναι άλλη.
2: Ναι.
3: Από αλλού μπαίνεις, από αλλού βγαίνεις.
4: Ναι. Okay.
2: Κάποτε στην πρώτη μου στον πρώτο μου επαγγελματικό χώρο είχαμε έναν από τους πολλούς κατά καιρούς διευθυντές που πέρασαν από το συγκεκριμένο χώρο, που άμα είχες κανένα αίτημα που ένα άρεσε, η απάντηση που έδινε στους υπαλλήλους ήταν: ο σταθμός, αν δεν σας αρέσει ο σταθμός, έχει και μπροστά πόρτα, έχει και πίσω πόρτα.
4: Άρα φεύγεις από όπου θέλεις.
2: Ναι, κάτι άλλο του ήταν, είναι άλλη έκδοση. Είναι που την ίδια, απλά από τη μέσα πλευρά βγαίνεις έξω.
3: Δύο πόρτες έχει και η ζωή, άνοιξα μια και βγήκα.
2: Ναι. Μπορεί να ήταν εμπνευσμένο από το συγκεκριμένο. Ήταν μια ηλικία που μπορεί, ας πούμε, τον καιρό μου ήταν το τραγούδι του, ας πούμε, στα φόρτε του να ήταν η γενιά που το άκουε, ας πούμε. Okay. Γι' αυτό σου λέω. Άρα ναι, η πόρτα της εξόδου, άρα εντάξει. Επίσης πάνω στο ίδιο
4: το
2: θέμα.
4: Το βλέπεις όμως για Φοδέριχαν να είναι στην πόρτα.
2: Μα και για τον Άλβες το βλέπαμε. Έστω υπό άλλα δεδομένα ο καθένας.
4: Ναι, απλά λέω για τον Άλβες, ενώ ότι ο Άλβες θεωρώ ότι με την προσωπικότητα του έχει να προσφέρει περισσότερα.
2: Ναι, δεν διαφωνώ. Απλά λέω.
4: Της ομάδας, δηλαδή να μην είναι καθαρά αγωνιστή.
2: Μα καλά, να ανανέωσε το συμβόλαιο του για να είναι εκεί, ας πούμε, και να τους, για να προσφέρει σε άλλα.
4: Ναι, εγώ το βλέπω να συμβαίνει.
2: Έριξε. Θα δούμε. Και εδώ είναι ένα θέμα το οποίο θα δείξει όταν και εφόσον θα καταλήξει η τελική σύνθεση ρόστερ γενικότερα και τριάδας ή τετράδας με τους τερματοφύλακες. Γι' αυτό θα δούμε.
3: Μια και είμαστε στις πόρτες, η πόρτα εισόδου στο δωμάτιο του Μέση.
2: Ποιο δωμάτιο?
3: Στο ξενοδοχείο που θα μείνουν.
2: Α, πήγαν ήδη στη
3: κρεβατοκάμερά του που σας
2: δείχνω. Επέρα λεπτό, μόνος του που μείνει εκεί.
3: Μόνος του. Οι υπόλοιποι μένουν 2-2.
2: Ναι. Αν και όλοι μαζί. Κανένας άλλος δεν είναι μόνος του.
3: Όχι.
2: Σε θήκη Αργέννη, μόνο του είναι μόνος του. Καλά, διάκρισε σε βάρος του το πράγμα. Δεν κατάλαβα.
3: Σε βάρος του.
2: Είναι, καταφύγαν το κοπελού ή μόνο του.
3: Μαζεύονται όλοι στο δωμάτιο του για να παίξουν ένα παιχνίδι με κάρτες που παίζουν παραδοσιακά.
2: Τιτσού.
3: Τρούκο.
4: Θυμάσαι ότι τσού.
2: Κάποιες αίσθησες εκείνη την ημέρα, ρε Άντρια.
3: Τρούκο.
2: Μάλιστα.
3: Ωραίο το ξενοδοχείο έχει. Άνετο. Έχει και γυμναστήριο.
4: Άτι.

0: ξέρεις και δεν μπορεί να μας πεις.
1: Δεν μπορώ τώρα. Ενευθέτω χρόνο.
0: Μπήκες εσύ στο 202, κύριε Γιώργο.
1: Του Μέση.
0: Γενικά μιλώντας.
1: Τι νοείς μπήκα εγώ στο
0: 202. Α, είναι το 202 του Μέση καλύτερο.
1: Το 202 δωμάτιων είναι. Το 202 μάλλον είναι καλύτερο.
0: Μπήκες στο 202.
1: Άντε πάλι. Ποιο 202.
0: Πες τι εννοούμαστε.
2: Μπαίνεις, βγαίνεις, πόρτες εξόδου, εισόδου. Μάλιστα. Δύο πόρτες.
0: Τι θέλει τώρα να πει ο ποιητής εδώ πέρα, ο κύριος
1: Γιώργος. Απάντα του κόσμου πρώτα απ' όλα πριν φύγεις, να είσαι λίγο. Να μείνεις σήμερα ή να φύγεις. Απάντα του κόσμου που ρωτάει αν μετά το Άικ Μαρσέικ που έγραψες πάνω στην κασέτα, αν υπήρχαν και πλάνα λέει από την αποθεραπεία.
0: Των ομάδων.
1: Αφού έβλεπες το παιχνίδι.
0: Όχι, όχι.
1: Αν και κάμναν τότε αποθεραπεία.
0: Είχε γίνει την περίοδο, παιδιά, τέτοια πράγματα.
1: Τότε κάμναν μπάνιο, φόρεσες φόρμα σου. Το μπορεί να πίνει για κανένα φαγητό, αν η ώρα το. Εννοώ ομάδα μαζί να πάει.
0: Και έφευγε. Δεν είχε τέτοια πράγματα, ήταν.
1: Οκ.
0: Δεν είχε κάτι άλλο να δεις.
1: Λοιπόν, το ερώτημα Ζανέιρο Ιβάνα είναι μόνο, ναι. Ζανέιρο. Μήπως είναι το Ζάντρο που θέλει να γράψει, φίλε, ξέρω ένα, και γράψει το κορέκτορα. Ζάντρο, νομίζω ανήκει στον Άρη, είναι αυτό που ήταν δανεικό. Την ομάδα του Ύψωνα, του Ύψωνα φέτος. Μπορεί να είναι και αυτός τώρα μέσα ή να αποδειχτεί ότι θα είναι μέσα στην τριάδα ή τετράδα. Και βλέπουμε. Λοιπόν, ρωτάει και εδώ ένας φίλος, είπαμε κάποια ή είπαμε το ρεπορτάζ που δώσαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής για τη συνέλευση ψες της ΑΕΛ και τι έγινε. Εντάξει, το τι έγινε, να δώσουμε έτσι να το συζητήσουμε και εδώ λίγο, γιατί γίνεται, νομίζω, έπεσε περισσότερο το φως έτσι με βάση το ενδιαφέρον που δημιουργήθηκε ως προς τις εξαγγελίες για κάποια θέματα της διοίκησης. Πρώτα απ' όλα δεν υπήρχε κάτι να περιμένουμε, όπως ανάλογα περιμέναμε ψες ή χτες μάλλον να καθοριστούν τα νέα δεδομένα εν ώψη Γενικής Συνέλευσης Ανόρθωσης και όπως ανάλογα περιμένουμε την αυριανή συνέλευση του ΑΠΟΕΛ εδώ υπό άλλες συνθήκες να ξεκαθαρίσει το σκηνικό στο βαθμό που μπορεί να το ξεκαθαρίσει. Στην ΑΕΛ χτες ήταν δεδομένο ότι η διοίκηση του κ. Κωνσταντίνου θα έπαιρνε το ψήφο, την έγκριση την τυπική για να συνεχίσει και για την επόμενη διετία. Δεν υπήρχαν ούτως ή άλλως άλλοι ενδιαφερόμενοι. Οικονομικών επίσης ήταν αναμενόμενο ότι τα όλα όσα στοιχεία θα έδινε ο κύριος Κωνσταντίνου, σαφώς είναι καλύτερα τα δεδομένα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, έχοντας ανταποκριθεί πλέον η ΑΕΛ σε πολλές υποθέσεις παλιών εκκρεμωτήτων και όλα αυτά. Αγωνιστικών, εντάξει, ο στόχος. Έλα.
0: Το προπονητικό κέντρο που είπαν.
1: Ναι, θα πάω στις εξαγγελίες. Ναι, το αγωνιστικών ετέθηκε ένα στόχος που μπορεί νομίζω κάποιος φυσιολογικά να τον εκτιμήσει ως ρεαλιστικός με βάση το που είναι τώρα η ΑΕΛ και τι μπορεί ως πρώτο βήμα να διεκδικήσει. Δηλαδή να είναι στην εξάδα και να διεκδικήσει το εισιτήριο της Ευρώπης είτε μέσω πρωταθλήματος είτε με την κατάκτηση του κυπέλλου. Ναι, μπορεί να βάλει κάτι λιγότερο, αλλά και ούτε περισσότερο νομίζω.
2: Από τη στιγμή που υπάρχουν ομάδες που είναι πολύ πιο έτοιμες
1: από
2: εσένα.
1: Τώρα θα αποδειχτεί κάτι άλλο, ένα άλλο θέμα τούτο. Και πάμε στις εξαγγελίες. Πες μου, Μιχάλη.
0: Όχι, απλά ρώτησα ότι ήθελα να. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνεται και ένα προπονητικό κέντρο, διάβαζα.
1: Ναι.
0: Με δύο γήπεδα προπόνησης και όλα τα γύρω-γύρω από γυμναστήρια, αποδυτήρια.
1: Πρώτα απ' όλα δόθηκε μεγάλο βάρος, ας το πούμε έτσι, σε αυτόν το πλάνο, η έμφαση καλύτερα, που είναι έργα υποδομής και ανάπτυξης.
0: Τα οποία είναι σε εξέλιξη ή θα γίνουν?
1: Όχι, νομίζω ότι δεν έχουμε ξεκινήσει. Okay. Προπονητικών κέντρων στο Κολώσσι νομίζω δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Απλά είναι η εξαγγελία για τη δημιουργία τέτοιου. Όπως επίσης η δημιουργία αθλητικού κέντρου για τις ακαδημίες. Μην ξέρω γιατί αν έχει και άλλο, αλλά δημιουργία αθλητικού κέντρου ακαδημιών Ανατολικής Λεμεσού λέει. Mm-hmm. Είναι ακόμα, εδώ έχει βρεθεί η γη και είναι σε επαφές με τα κονδύλια και όλα αυτά. Τι άλλον, η ανακαίνιση του Νίκος Σολομονίδης επίσης είναι σε εξέλιξη, είναι οι απαραίτητες διαδικασίες, παίρνεις και εδώ κάποια επιχορήγηση

0: και εφόσον παρουσιάσεις το σχεδιασμό σου και είσαι έτοιμος. Εντάξει, τα ιδιόκτητα γραφεία, μια εισήγηση που μελετάτε, εάν θα γίνει εφικτό κάτι τέτοιο, για να αποκτήσεις ας πούμε γραφεία, να μην, δεν ξέρω τώρα, να στεγαστεί κάπου ας πούμε μόνιμα η ποδοσφαιρική εταιρεία. Στα πιο απλά ή στα πιο εύκολα νομίζω είναι το ALTV. Να δούμε αν θα είναι η δεύτερη ομάδα. Μέχρι νομίζω τώρα μόνο η Ομόνια έχουμε, έτσι.
1: Ναι.
0: Ομόνια TV. Αν θα πάμε και στο LTV που, είναι που από ό,τι διαβάζω θα είναι κάτι ανάλογο. Δηλαδή θα μεταδίδει αγώνες άλλων τμήματων, αφού τα, ξέρουμε τα ποδοσφαιρικά, τα τηλεοπτικά εννοώ, είναι σε, δεν έχει τη δυνατότητα έχοντας τηλεοπτικό συμβόλαιο στην προηγουμένη περίπτωση με τη Cita Vision η ΑΕΛ. Εκπομπές, ενημέρωση και όλα αυτά είναι στο στάδιο της μελέτης βέβαια, άρα όλα όσα χτες ανακοινώθηκαν ή εξαγγέλθηκαν θα δούμε σε αυτήν τη διετία αν μπορεί να και πόσο μπορούν να προχωρήσουν. Είπαμε ανακαίνιση του Νίκος Σολομονίδης, είναι το μουσείο της ΑΕΛ, το οποίο εδώ και λίγο καιρό έχουμε μάθει ότι προγραμματίζεται. Ήδη από ό,τι λέχθηκε χθες, ο χώρος που θα στεγαστεί, που είναι εκεί στον Νίκος Σολομονίδης, έχει ετοιμαστεί και πάει πλέον για τις άλλες προετοιμασίες, το υλικό, ο τρόπος με τον οποίο θα παρουσιαστεί και όλα αυτά. Ναι, νομίζω ήταν τα πιο σημαντικά από τα χτεσινά που ανακοινώθηκαν στην συνέλευση της ΑΕΛ, η οποία επαναλαμβάνω σε σχέση με άλλες συνελεύσεις αυτών των ημερών δεν είχε το στοιχείο του να δούμε ποιοι θα είναι ή πώς θα διαμορφωθεί η σύνθεση νέας διοίκησης.
1: Εντάξει, καλά όλα αυτά.
0: Πες μου,
2: ποιος είναι ο κύριος.
0: Ποιος κύριος.
2: Εξιά, ο Χρήστος ο Ζαβός.
0: Όχι.
2: Όχι.
0: Δεν
2: είναι.
0: Όχι. Δεν ξέρω η φωτογραφία, είναι ψησινή.
1: Κάτι
2: φέρνει.
0: Εντάξει.
1: Αλλά να σου πω, αν δεν ανεβάσει επίπεδο σε αγωνιστικό, στο αγωνιστικό κομμάτι η ΑΕΛ, ωραία όλα αυτά δείχνουν ότι μεγαλώνεις πολύ επίπεδα ή είσαι στο σωστό δρόμο σε διάφορους τομείς, αλλά νομίζω εν τούτη βασική προτεραιότητα. Εντάξει, καλά τα μουσεία ή τα LTV ανοίγεις
0: LTV διάφορα. LTV
2: η TV.
0: Α, LTV είπες ή LTV.
1: Α,
0: ακούσα LTV και λέω, τι μου θύμιζες.
2: Τούρθαν φαντάσματα.
0: Υπέξαν
1: οι μηχανισμοί σου, είπα γη, όχι, έλα πίσω στο ΑΕΛ. Λέω ότι εντάξει, ανοίγεις διάβλους επικοινωνίας, ανοίγεις τις πόρτες σου έτσι στον κόσμο σου, αλλά ο ΑΕΛΙΣΤΑΣ στη φάση που βρίσκεται θέλει να δει την ομάδα του να μεγαλώνει, να επανέρχεται σε επίπεδα που την είχε συνηθίσει, να αυξάνει την ανταγωνιστικότητα της, γιατί κακά τα ψέματα έχουν αλλάξει και τα δεδομένα στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Δηλαδή δεν είναι εύκολο από τη στιγμή που έκανες πάρα πολλές κακές χρονιές, ίσως σε οικονομική στενότητα, να ανταγωνιστείς ομάδες με επενδυτές ή ομάδες που έχουν οικονομική ρευστότητα καλύτερη από εσένα. Αλλά πρέπει να μπει σε αυτήν την κατάσταση. Δηλαδή η περσινή της χρονιά πολύ κατώτερη των προσδοκιών.
0: Περσινές τις χρονιές. Είναι τώρα 5-6 χρόνια που είναι εκεί η ΑΕΛ. Όχι 5, μπορεί να λέω πολλά. Πόσα χρόνια είναι που μένει στο δεύτερο όμιλο, ενώ δεν έχει καν τη δυνατότητα να διεκδικήσει από πρωτάθλημα κάτι στο τέλος και όλα αυτά.
1: Mm-hmm. Αλλά εντάξει, εγώ ας πούμε την ΑΕΛ φέτος την περίμενα πολύ καλύτερη. Όταν άρχισαν να μπαίνουν κάτω κάποια δεδομένα, κάποιοι ποδοσφαιριστές που με τους οποίους έτσι ήρθες σε συμφωνία νωρίς και την βλέπεις ότι φέτος δεν κατάφερε ούτε να ρολάρει ούτε σε μεγάλο χρονικό διάστημα να μείνει σε ψηλά στάνταρ απόδοσης, και αυτό ήταν καθαρά θέμα ποιότητα αποσπασματικά σε
0: καθαρά θέμα λαθών που έγιναν το
1: ναι, μα καλοκαίρι για μην, μα για να μην φέρεις ποιοτικούς παίκτες ή για να μην καταφέρεις να τους κάνεις σύνολο, γιατί και ο Τραμετσάνη ήταν μια για εμένα εκ του αποτελέσματος λαθασμένη επιλογή, όχι ότι την είδαμε πολύ καλό μάτι μόλις ήρθε. Ήταν μια επιλογή που δεν κατάφερε αυτήν την ομάδα να κάνει σύνολο. Δηλαδή ο Μάρτινς έβλεπες την προσπάθεια του, έβλεπες ότι κάτι πάει να αλλάξει, έβλεπες ότι
0: ως έναν βαθμό έκανε
1: ναι, κάτι κάνω, αλλά μέχρι εδώ μπορώ, ας πούμε. Καταλάβαινες του τον το.
0: Μα γι' αυτόν και όπως το πράγμα. Διάβασα στον απολογισμό του ο πρόεδρος Ψέση που μίλησε για την ανανέωση της συνεργασίας ή την παραμονή γενικότερα του Μαρτίνς, εκεί εστίασε. Ενώ ότι εφόσον τον εμπιστέψαμε, εφόσον επιπληρώσαμε για να το φέρουμε, του δίνουμε φέτος τη δυνατότητα να ξεκινήσει αυτός από την αρχή, να κάνουμε και να αποφύγουμε λάθη που έγιναν το περσινό καλοκαίρι. Τώρα από εκεί πέρα, όπως ισχύει για όλους, όλοι θα κριθούν με τις κινήσεις του και πολύ περισσότερον εκ του αποτελέσματος. Αποχαιρετούμε Μιχάλη Τσικαλά, αφού επιμένει και θέλει να φύγει και σήμερα.
2: Τι να κάνουμε.
0: Νωρίτερα, πάμε τελευταίο διαφημιστικό και θα επιστρέψουμε με ό,τι άλλο μένει, συν και κάποια μηνύματα που έχουν έρθει και δεν τα δώσαμε ακόμη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης. Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. All clear για τον τουρισμό της Κύπρου. Η σημαντικότερη τουριστική αγορά αναβάθμισε την ταξιδιωτική της οδηγία. Τι σημαίνει για τις κρατήσεις και τις επιδόσεις της χρονιάς. Προεδρία της Βουλής. Το έντονο παρασκήνιο για την ψηφοφορία της Πέμπτης. Η και αξιολόγηση. Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος αξιολογήσεων της Κύπρου. Η θετική εικόνα και οι επιφυλάξεις. Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσανατολίζεται σε νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας αντί για διορισμό μεσολαβητή. Πρόεδρος και επιχειρηματική αποστολή στην Αστάνα. Οι επενδύσεις στα μνημόνια συνεργασίας και η απευθείας. Safe στην Κύπρο 1,18 δισεκατομμύρια από το πρόγραμμα για την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας της Ευρώπης. Η καθημερινή ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
5: Καλοκαίρι, Κύπρος. Στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cups and George's Hotel and Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το cupsandgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cups and George's Hotel and Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
6: Καλημέρα, πάμε δουλίτσα.
7: Πρώτα όμως κάνουμε στάση στη Shell. Είναι Πέμπτη.
6: Και?
7: Κάθε Πέμπτη η Shell σου προσφέρει το νέο και βελτιωμένο Shell V-Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Το αμάξι μου το καταλαβαίνει από το πρώτο χιλιόμετρο.
6: Άσε μας καλέ.
7: Σου λέω. Και με την εφαρμογή Shell Go Plus κερδίζεις διπλούς πόντους και καθαρή μηχανή. 100%.
6: Δηλαδή νιώθεις το πετάλι και κερδίζεις την Αγγλία.
7: Μπράβο, το πιάσες. Απόδοση που τη νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
8: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 15 Ιουνίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
9: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
10: Αγάπη, φούσκωσα.
11: Μη σκας. Μπακτεφλόρα.
10: Αγάπη, το μωρό κλαίει.
11: Ηρέμησε. Μπακτεφλόρα.
10: Αγάπη, τι έχεις?
11: Η κοιλιά μου.
10: Αφού ξέρεις. Μπακτεφλόρα.
11: Ολοκληρωμένη σειρά Μπακτεφλόρα. Με προβιωτικά.
10: Για την ομαλή λειτουργία του εντέρου.
11: Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
10: Βρες και εσύ το δικό σου Μπακτεφλόρα.
11: Προϊόμενο στοποιημένο στο νερό. Δεν υποκαθιστά την ισορροπημένη διατροφή.
10: Από την Ολόνια. Μοιαζόμαστε φυσικά για εσάς.
12: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
13: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 8 Ιουνίου.
14: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Μιλάνο για τον The Weekend. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες συναυλίες της Ευρώπης. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδι για δύο στην live συναυλία στο Μιλάνο. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Μιλάνο και The Weekend.
15: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 15 Ιουνίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
16: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό στη Λευκωσία για μεξικάνικες γεύσεις και δροσερά κοκτέιλς? Por favor, Signature Margaritas. Σε απίθανες γεύσεις και street style ατμόσφαιρα που θυμίζει Μεξικό. Dine in, take away και delivery. Ιδανικό για οικογενειακές εξόδους, χαλαρά μεσημέρια και βραδινές εξορμήσεις με την παρέα σου. Ανοιχτό μεσημέρι και βράδυ. Διαθέσιμο σε delivery πλατφόρμες. Por favor, για μεξικάνικη διάθεση κάθε μέρα.
17: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε και έχουμε μπει στο τελευταίο κομμάτι, τελευταίο 20 λεπτό για την ακρίβεια, για την ολοκλήρωση ή πριν την ολοκλήρωση της σημερινής εκπομπής πρώτη πάσα. Κάποια μηνύματα που έχουν έρθει θα τα δούμε στη συνέχεια. Πρώτα όμως να μας ενημερώσει ο Ανδρέας. Είναι αλήθεια ότι σήμερα δεν έχουμε με απολευκοσία πολτεμεσόν, με απολεμεσόν πολτευκοσία. Μηνύματα. Μηνύματα δεν έχουμε.
1: Μπορεί να βαρέθηκαν.
0: Ναι. Επίσης... Εκτός αν το θεωρούν δεδομένων πλέον οι ακροατές που αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα καθημερινά. Πάμε και... Ναι, έλα.
1: Χθες συναντήθηκα τυχαία με έναν ακροατόπουλο μας. Τα χαιρετίσματα μου, γιατί μας είπαν ότι μας ακούει.
0: Κοινός γνωστός.
1: Όχι, δεν είναι κοινός γνωστός. Δημήτρης, αν δεν κάνω λάθος το όνομα του, και μου λέει ότι ταυτίζεται πολύ την ώρα που χθες που λέγαμε την κίνηση, ας πούμε, ναι. Ήταν ακριβώς το σημείο που λέγαμε ότι ξεκινάει και μου είπε τα χρονοδιαγράμματα τα οποία έκανε για να πάει από ένα μέρος στο άλλο και πραγματικά ένιωσα έτσι μια θλίψη.
0: Με την ελπίδα ότι τα πράγματα είναι καλύτερα σήμερα, πάμε στην κίνηση για την κίνηση στους δρόμους.
2: Το ένθετο «Η κίνηση στους δρόμους» είναι μια προσφορά των πρατηρίων Shell Κύπρου και των λιπαντικών Shell Helix. Βάλε στο όχημά σου επιλεγμένα λιπαντικά Shell και κέρδισε 10 ευρώ σε καύσιμα. Απόδοση και οικονομία σε κάθε διαδρομή.
0: Για πες.
1: Κοίτα, δεν είναι ότι είναι όλα καλά και όλα ανθέρα.
0: Καλά, έτσι είπαμε, ότι κυκλοφορά ο καθένας ελεύθερα και μπορεί άνετα.
1: Όταν δεν υπάρχει βαθύ κόκκινο στον αυτοκινητόδρομο της Λεμεσού,
0: ένα θετικό στοιχείο.
1: Κάτι γίνεται καλά.
0: Μείτε το θετικά.
1: Όμως.
0: Πάλι όμως.
1: Ναι, ναι.
0: Ωστόσο.
1: Να... Ωστόσο. Αλλά.
0: Ηρίστο εμπαρόδο. Ναι.
1: Έλα, δώσε πόνο.
0: Ναι.
1: Από Λευκοσία προς Λεμεσόν, εκεί που είναι ο Άγιος Τίχωνας, βλέπω κίτρινάκι. Άρα εκεί πάτε σιγά σιγά. Επίσης, μεταξύ του κυκλικού κόμβου της Γερμασόγειας και του κυκλικού κόμβου, ένα λεπτάκι να δω ποιος είναι ο επόμενος, της Λινόπετρας, επίσης βλέπω έτσι ένα κυτρινάκι χρώμα, άρα και εκεί. Επίσης, αφού είμαστε στον κυκλικό κόμβο της Λινόπετρας, να πούμε ότι υπάρχει και έναν τροχαίο εκεί, άρα υπομονετικά. Από εκεί και πέρα, εντάξει, κάποιες κύριες οδικές αρτηρίες της Λεμεσού είναι χαμός. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Σπυρού Κυπριανού, εκεί γίνεται ένας ψιλοχαμός. Επίσης, στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου με Δωδεκανήσου είναι στα κόκκινα. Γενικότερα δεν είναι στα καλύτερα της η Λεμεσός, όμως με έναν τροχαίο και κίτρινο χρώμα στον αυτοκινητόδρομο σημαίνει ότι είναι ελαφρώς καλύτερη κατάσταση. Στην Πάφων, εντάξει, σχετικά καλή η κατάσταση, δεν βλέπω κάτι έτσι άξιον αναφοράς. Φεύγουμε, πάμε Λάρνακα και Ελεύθερη Επαρχία Αναμοχώς του, που συνήθως είναι σε καλή κατάσταση. Στον αυτοκινητόδρομο βλέπω κάτι από Ελεύθερη Επαρχία Αναμοχώς του προς Λάρνακαν και Γιά και Ορόκλινη, εκεί είναι με κίτρινο χρώμα, δεν ξέρω, δεν μου βγάζει ένδειξη για κάτι. Και η Ελεύθερη Επαρχία Αναμοχώς του Καλή, πάμε να δούμε τι γίνεται στην πρωτεύουσα, ρε παιδιά. Στην πρωτεύουσα βαθύ κόκκινο χρώμα στην είσοδο της Λευκοσίας, αλλά όχι μεγάλης έτσι έκτασης. Επίσης η Λεμεσού, η Λεωφόρος Λεμεσού πριν την πάροδο για Γλαντζάς και μέχρι την Κένετη έχει τα θέματα της, η Αρχιεπισκόπου Μακαρίου πιο κάτω σε διασταύρωση με Σπύρου Κυπριανού, Φώτη Πίτα, Νίκης και Κυριάκου Μάτση, εκεί το τρίγωνο γίνεται της τρελής. Υπομονή.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποια μηνύματα που δεν έχουμε δώσει πάνω στις συζητήσεις για τα θέματα που βρίσκονται μέχρι τώρα, τουλάχιστον σήμερα, στο προσκήνιο και έχουμε θίξει, συζητήσει, αναφερθεί και εμείς στο προηγούμενο διάστημα. Από πού αρχίζουμε, Ανδρέα?
1: Ναι. Κύριε Γιώργο μου.
0: Ναι, να το κοιτάξω. Δεν έχει πρόβλημα. Δηλαδή, λέω 060, δηλαδή ρωτά. Στην Ομόνια Ραλίππου τερμάτισαν τη συνεργασία με τον προπονητή που τους διατήρησε στην κατηγορία για να προσλάβουν προπονητή που αμέσως πριν η ομάδα του υποβιβάστηκε. Δεν είναι ακριβώς έτσι.
1: Γιατί και ο Κάς ανέλαβε
0: τα δεδομένα. Ναι, πρώτα απ' όλα ο Κάς δεν και χρεώνεται τον υποβιβασμό του Ακρίτα. Έκατσε πόσα παιχνίδια και έκαμε και κάποιες νίκες. Εκεί που ήταν τελειωμένος ο Ακρίτα, σε κατάφερε να πάει μέχρι την τελευταία αγωνιστική και να το διεκδικεί, αν μη τι άλλο. Χωρίς να λέω ότι αυτόν και μόνο μπορεί να εξασφαλίζει, ας πούμε, την επιτυχία του τώρα στην Ομόνια Ραλίππου. Άλλα δεδομένα, άλλη ιστορία, άμα ξεκινήσει ένας
1: προπονητής. Επιμένει με κυπριακό στοιχείο στον πάγκο της η Ομόνια Ραλίππου.
0: Ναι, αλλά για μένα δεν ισχύει ούτε το, όπως το γράφεις, η Ομόνια Ραλίππου ετερμάτισε τη συνεργασία της με τον Μαρίνο Σατσιάς. Πρώτα απ' όλα, η Ομόνια Ραλίππου και ο Μαρίνο Σατσιάς δεν τερματίστηκε η συνεργασία τους, γιατί αποφάσισε, να πούμε, η ομάδα, δηλαδή, ότι δεν τις κάνει ο Μαρίνο Σατσιάς. Υπήρχε μια διαφωνία, όπως εκφράστηκε, όπως βγήκε προς τα έξω, προς τις δυνατότητες που θα είχε με βάση προϋπολογισμών δημιουργίας, ρόστερ και όλα αυτά. Προφανώς δεν συμφώνησε με τα δεδομένα αυτά ο Μαρίνο Σατσιάς, θεωρώντας ότι θα έπρεπε να έχει στα χέρια του κάτι παραπάνω, και μπορεί να πίστευε και στο πίσω μέρος του μυαλού του ότι μπορεί να βρει αλλού συνθήκες καλύτερες για να εργαστεί, αλλά σαφώς δεν ήταν μια απόφαση. Αποφασίζω εγώ ως διοίκηση της Ομόνιας Ραλίππου ότι δεν μου κάμνει ο συγκεκριμένος και μου κάμνει κάποιος άλλος. Mm-hmm. Άρα δεν είναι έτσι απλό.
1: Εντάξει, πρέπει να το δούμε όμως τον Κάντο πώς θα λειτουργήσει σε μια ομάδα που φαίνεται ότι τον budget όπως βγήκε και
0: ναι, η μεγαλύτερη επιτυχία της Ομόνιας Ραλίππου τα τελευταία δύο χρόνια, ή μάλλον η μεγαλύτερη διάσταση στην επιτυχία της, ήταν ότι με το πιο χαμηλό ή από τα πιο χαμηλά budget κατάφερε να κρατηθεί για δύο χρονιές.
1: Σωστές επιλογές προπονητών για εμένα το ένα στοιχείο που κατάφεραν και Μάρτινς αλλά και Σατσιάς κατάφεραν να κάνουν έναν αξιόμαχο σύνολο στην Ομόνια mm-hmm. Ραλίππου, και το δεύτερο στοιχείο που ήταν σημαντικό για εμένα, άρπαξε καλές περιπτώσεις δανεικών η Ομόνια Ραλίππου που της έδωσαν πράγματα mm-hmm. Και με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να μείνει κατηγορία. Τώρα είναι νέα δεδομένα, νέος προπονητής. Τον μπάτζο, εντάξει, δεν ξέρω τα οικονομικά της κάθε ομάδας. Αντιλαμβάνομαι
0: λίγο πολύ ότι μπορεί να κυμαίνεται εκεί που ήταν και τα.
1: Σωστό. Άρα είναι ένα είναι έτσι ένα ερωτηματικό η Ομόνια Ραλίππου στο αν θα καταφέρει να είναι η ομάδα που μας έχει δείξει με διαφορετικά mm-hmm. δεδομένα, διαφορετικούς προπονητές τα δύο προηγούμενα χρόνια. Εδώ σε ρωτάνε αν έκλεισε το εισιτήριο του Τσικαλά για το Μονακό.
0: Εισιτήριο του Τσικαλά για
1: το
0: Μονακό.
1: Ναι, γιατί διαμονή έχει, είναι το Μοναράκι.
0: Άγια να πάτε να δείτε το η φόρμουλα.
1: Να πάτε.
0: Θα πάτε με το Τσικαλά, είναι δυο σας.
1: Εγώ δεν θα πάω. Μου είπε κάτι.
0: Πάμε και είπε μου, παιδιά, ότι έκλεισε εισιτήριο. Ο Μιχάλης είναι όλων και θα πάω και όλων μένω. Όπως τον τελικό του κυπέλου που τα χάμω, δεν τον αφήκαμε να πάει στην Ελλάδα.
1: Αν τα έκλεισε, είπε.
0: Εγώ γιατί να του κλείσω τα εισιτήρια.
1: Εγώ ως υπεύθυνος του σταθμού να ονειστείλεις να κάνει με
0: τι να κάνει
1: για τη φόρμουλα στο πριγκιπάτο, για όνομα του Θεού, κύριε.
0: Μάλιστα, πάμε.
1: Σταματήσαν οι προβλέψεις, σταματώ να ακούω εκπομπή, είναι 605 ξεκάθαρος.
0: Μάλιστα. Θα το συζητήσουμε. Θα δώσουμε κίνητρα στις ομάδες, παιδιά. Θα δώσουμε πώς το λες, έτσι, μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη διοργάνωση και να όχι μόνο να με σταματήσει, να αναβαθμιστεί.
1: Ο 308 ρώτα μας πότε είναι η Γερμανία.
0: Και η Γερμανία.
1: Η Γερμανία 2-4 ή 4-6. Για πάντα, κύριε Γιώργο.
0: Τι είναι 2-4.
1: Θέλω να είσαι ξεκάθαρος.
0: Το γερμανικό το νούμερο είναι 2-4.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Αν είναι τούτο πρώτα. Επειδή είχα τις ώρες που μιλούσαμε.
1: 4-6 είναι το πρώτο, λέγαμε το εμείς.
0: Τελευταίο είναι το πρώτο.
1: Εμείς λέγαμε ότι είναι το πρώτο, το 4-6.
0: Τι είναι πρώτο, αφού το πρώτο είναι το 6 και πετέπειτα. Αφού το, κάποτε φτάσετε εσείς ανάγκες φυλακίου ή μονάδας πρώτον τελευταίο.
1: Ναι, ήταν το 8-10.
0: Και το 4-6, αν ευκάλεσαι το πρώτο.
1: Το πρώτο ήταν το 8-10. Κύριε Γιώργο, μετά έγινε το 10-12 το δεύτερο που ήταν το καλύτερο.
0: Γιατί?
1: Γιατί μετά ευκάλεσαι 6-8, άρα η γιουμά σου. Ήταν το 12-2 το τρίτο, 2-4
0: στο γερμανικό.
1: Και ξανά έκαμε τον κύκλο και ερχόταν το...
0: αλλάξαν τα εμένα. Εμάς ήταν το...
1: Εσείς αν πάνε είσαι στράβον τον γιώρος σας.
0: Ναι. Μόνον εσείς έκαμετε.
1: Το λοιπόν πιο πάνω η βιντεοκασέτα του Τσικαλά που μας είπαν κάποια πράγματα για το ποδοσφαιρικό κομμάτι και γενικότερα για κάποια άλλα αθλήματα. Κύριε Γιώργο, ως παγκόσμιο εμβέλειας αθλητικός σταθμός, γιατί δεν στέλνεις το τσολάκι ή το Λουίν Αμερική να καλύψουν το Μουντιάλ χορηγή, υπάρχουν δόξα ζει ο Θεός.
0: Άμα μου τους πεις φίλε δόξα ζει ο Θεός, μπορώ να σε στείλω σε εσένα. Δόξα ζει ο Θεός, κόσμος υπάρχει πολύ να πάει.
1: Το 4-6 μας ήταν το τελευταίο, λέει 7-59, ξεκινήσαμε
0: κουβέντες. Έτσι είναι το λογικό ρε φίλε, 6-6 ημέρων εν υποτίθεται, ξεκινήσαμε στα ημερήσια. Καταργήσετε τα ούλα ρε.
1: Να μας πούν και οι μάγειρες τώρα ρε παιχ.
0: Οι μάγειρες και μόνο.
1: Κάτι μάγειρες που ξέρω που τα στρατών και έκαναν ό,τι ευκαλάν και νούμερα. Καλημέρα.
0: Πήγαμε και εγώ μέρας ένα φεγγάρι. Ένα φεγγάρι, όχι όλοι μου δίθεται. Εξανάγκης. Όταν είχε ξεμείνει το φυλάκι, ο λόχος. Ναι. Όταν είχε ξεμείνει από επαγγελματία μάγειρα, με ζήτησε ο λογαός, προσφέρθηκα, αντιλαμβάνεσαι, θυσιάστηκα, επέτυχα και κρατήθηκα στη θέση μέχρι να αποχωρήσω από τη συγκεκριμένη μονάδα. Γιατί θέλαμε και αλλού.
1: Άκου τώρα, επειδή μιλάμε για να είσαι τους αλγόριθμους, καμιά φορά που σου λέω και με κοροϊδεύεις, επειδή μιλούσαμε για φόρμουλα Μονακό και τα σχετικά, έχουμε breaking από τον επίσημο λογαριασμό της Φόρμουλα 1, αν το βρίσκω.
0: Τι έγινε?
1: Η Ferrari ανακοίνωσε νέα πολυετή ανανέωση με το Charles Leclerc.
0: Μάλιστα.
1: Ό,τι και αν σημαίνει αυτό.
0: Τι μπορεί να σημαίνει δηλαδή?
1: Για να τον αφήνεις, σημαίνει επενδύεις πάνω του ως πρώτος οδηγός, κύριε Γιώργο.
0: Α.
1: Όταν έχεις όμως και Hamilton, τι γίνεται? Αλλά έτσι όπως είμαστε, είτε πρώτος των οδηγών έχουμε, είτε δεύτερο, μας σωρώ καλά. Τεταρτοπέπτη θα ερχόμαστε. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας, κανένα νέο με Απόλλωνα?
0: Τι νέο? Χτες είχαμε ακόμα μια αποχώρηση του Βρίκη. Όχι. Τα νέα, ενώ φαντάζομαι νέο που θέλετε ή που ζητά γενικότερα ο κόσμος, είναι να αρχίσουν να ακούγονται και ποιοι έρχονται πλέον. Γιατί έχουν αποχωρήσει, είναι αλήθεια, αρκετοί. Όχι, για την ώρα δεν έχουμε.
1: Ναι, έχει ενδιαφέρον ο Απολλώνας.
0: Ούτε είναι και από τις ομάδες. Εντάξει, δεν είναι πολλές οι ομάδες για τις οποίες βγήκαν έστω κάποια ονόματα, ασχέτως αν προχώρησε η ιστορία ή όχι, αλλά νομίζω ότι για τον Απολλώνα, εντάξει, λογικό, μέχρι την περασμένη Παρασκευή να παίζει τελικό του κυπέλου. Αλλά νομίζω, εκτός αν βγει κάτι, δεν το είδα, δεν έπαιζε στην αντίληψή μου. Είναι από τις ομάδες, από τα ρεπορτάζ γενικότερα, που ακόμα δεν έχουμε κάτι το. Έτσι, για να συζητήσουμε έστω την πιθανότητα.
1: Ναι. Επίσης, εμένα θα μου άρεσε να δω πού θα καταλήξει ο Μάρκης. Αν θα μείνει στο Κυπριακό πρωτάθλημα, αν θα ψαχτεί εκτός Κύπρου, γιατί θεωρώ ότι έτσι μια ομάδα.
0: Πάντως, η απάντηση που έδωσε χτες ο εκπρόσωπος του Απόλλωνα στο σταθμό μας, του προτείναμε, λέει, κλειστών τριετές με 40% αύξηση απολαβών.
1: Μα μιλάμε για
0: και απάντηση δεν πήραμε.
1: Νομίζω είναι πάρα πολύ καλή πρόταση.
0: Μα γι' αυτό σου λέω, μου έκαμε εντύπωση. Κλειστών τριετές με 40% αύξηση απολαβών, λέω ότι έδωσε ο επίσημος Απόλλωνας. Δεν λέω το εγώ ως πληροφορία δική μου.
1: Μα γιατί να μην απαντήσει?
0: Εάν θα μείνει. Να το πω υπό άλλη εννοία, γιατί το λέω βάσει τη κουβέντα που ξεκίνησε, έτσι είπες εσύ. Περιμένω να δω την επόμενη του μέρα και θα είναι στην Κύπρο. Αν θα είναι στην Κύπρο η επόμενη του μέρα, τι συμβόλαιο θα πάρει δηλαδή από άλλη ομάδα και δεν απάντησε στον Απολλώνα?
1: Ναι.
0: Παραβλέπω για την ώρα να θέλει το στοιχείο που επίσης έδωσε χτες και να μην μας το δίνει χτες, εννοώ. Ως αντιστάθμισμα ή μάλλον ως στοιχείο για να αξιολογήσουμε και καλύτερα την πρόταση του Απόλλωνα, του είχε δώσει ότι μιλάμε για έναν παίχτη ο οποίος αποδεδειγμένα τα τελευταία χρόνια που είναι στον Απόλλωνα είναι επιρρεπής σε τραυματισμούς και όχι απλούς τραυματισμούς, τραυματισμούς που τον αφήνουν για σημαντικό χρονικό διάστημα εκτός.
1: Δηλαδή κάποιος που θα... για να βρει ναι. ρυθμό. Ναι.
0: Και όταν είναι μια χρονιά, δύο χρονιές, τρεις χρονιές το ίδιο, σημαίνει ότι αυτός που θα έρθει να του δώσει, με βάση τα δεδομένα που λέει ο Απόλλωνας, έναν καλύτερο συμβόλαιο, αντιλαμβάνεσαι το πόσο θα πρέπει να υπολογίζει στην παρουσία του, στη συμμετοχή του και στην απόδοση του. Άρα θα, αν δεν ανατραπεί το σκηνικό,
1: το βρίσκω πάρα πολύ
0: το συχνών απουσιών του.
1: Εγώ θα πάω διαφορετικά. Εγώ βρίσκω πάρα πολύ καλούς όρους συνεργασίας με βάση τα όσα ακούσαμε. Όπως
0: ναι, γιατί χωρίς να ξέρουμε τον
1: αριθμό. Για να μην απαντήσει
0: ναι,
1: κάποιος.
0: Ναι, ακριβώς. Χωρίς να ξέρω εγώ το ποσό τώρα που έπαιρνε ο Μάρκες αυτή τη στιγμή. Έτσι θεωρώ ότι ήταν παίχτης που ήρθε ενώ από τους πιο χαμηλά αμοιβόμενους που μπορεί να έχουν mm-hmm. κάποιες ομάδες εκτοπίσματος Απόλλωνα. Άρα από αυτόν το συμβόλαιο να πάρεις 40% πιο πάνω, συγκλειστών τριετές που παίζει ρόλο για τους
1: πάντα
0: παίκτες.
1: Πάντα για όσο είναι σημαντικό.
0: Και να μην απαντήσεις όπως το έδωσε χτες, ξαναλέω, ο εκπρόσωπος του Απόλλωνα, είναι πραγματικά αξιοναπορίας. Εάν θα μείνει στην Κύπρο, τώρα στο εξωτερικό είναι άλλα κάποιες φορές τα δεδομένα, τα οικονομικά. Αν θα μείνει στην Κύπρο και πού θα πας. Περιμένουμε.
1: Καλημέρα σας. Έχω μια απορία. Αν έχουμε καμιά πληροφορία για το αν θα καταγγείλουν τον Ιταλό στον Απόλλωνα, λέει ο
0: 791. Α, το DDD.
1: Ναι.
0: Δεν άκουσα, φίλε, από τον επίσημο Απόλλωνα, νομίζω, οποιαδήποτε αναφορά για τη διδυσία.
1: Ούτε εγώ άκουσα κάτι.
0: Δεν
1: ούτε
0: άκουσα.
1: Πήρα,
0: ο Απόλλωνας,
1: πρόθεση δηλαδή.
0: Όσες τοποθετήσεις έχουν γίνει, έγινε μια ανάρτηση μετά των τελικών. Είχαμε χτες τον Φανούριο Κωνσταντίνου, ξαναλέω. Δεν ξέρω αν φιλοξενήθηκαν και αλλού, ενώ είτε ο Φανούριος είτε κάποιος άλλος από πλευράς Απόλλωνα δηλώσεις ενώ μετά των τελικών. Αλλά δεν είδα πουθενά να γίνεται οποιαδήποτε αναφορά από τον επίσημο Απόλλωνα, να το θέσουμε έτσι, για θέμα διαιτησίας του τελικού.
1: Ένα λεπτάκι. Καλημέρα σας για το αυριανό ένθετο σας σήμερα. Για το ένθετο 4/6 μας λέει το σαν σήμερα είναι τα γενέθλια της Ομόνοιας μας, λέει ο 43.
0: Αύριο είναι τα γενέθλια. Να το δούμε, γιατί μπορεί να είναι κάποιοι, κάποτε είναι ιδρυτικές συνελεύσεις, μετά είναι η απόφαση, μετά. Ναι.
1: Μια Ομόνοια η οποία ανακοίνωσε να
0: ανοίξει
1: με τον Μάριτ.
0: Α, νομίζω κατευθείαν και τώρα ανακοίνωσε.
1: Απλά επειδή είμαστε στην κατηγορία Ομόνοια. Ένας Μάριτς ο οποίος είναι ένας ποσφαιριστής που εμένα με διχάζει. Δηλαδή, καταλαβαίνεις το ότι σε κάποιες περιπτώσεις είναι πάρα πολύ πολύτιμος με τα τρέξιματα.
0: Σε διχάζει ως προς τι, γιατί είναι και 59 σχεδόν.
1: Γι' αυτό σε προσπαθώ. Μα να
0: έχουν οι επόμενοι, γίνεται.
1: Ο χρόνος είναι σχετικός.
0: Ναι.
1: Που λες, είναι έναν τρεχαντήρι δυναμικός,
0: ναι.
1: Δίνει πάρα πολλές λύσεις στο κέντρο και έχει φορές αυτή η απερισκεψία του με τις κόκκινες κάρτες, πώς βγαίνει σε κάτι φάσεις το άτσαλόν του, εμέναν κάποτε εκνευρίζει.
0: Okay. Υπό αυτήν την έννοια.
1: Ξεκαθάρισα το
0: εγκαλύτερο. Στο Transfer Market λέει ο 430 και τελειώνουμε, να έχει τον πρώην αμυντικό της ΠΑΦΟ, Άντριαν Ρούς, ναι, ως πιθανή μεταγραφή του Απόλλωνα. Okay. Δεν ξέρω που το βρίσκει το συγκεκριμένο. Ήρθε σε συμφωνία η Manchester United με τον Μπέχτιν Άντερσον της Αταλάντα. Το έδωσα το πρωί. Δεν ξέρω αν είναι επίσημο, αλλά το έδωσα το πρωί ότι το θεωρούν τελειωμένο.
1: Δεν 40
0: πλάς εκατομμύρια.
1: Σταμάτα, δεν θέλω να μου πιέζεσαι.
0: Γιατί είναι τα πράγματα να
1: πιέζεσαι. Ας επιέζει ο χρόνος. Φύγαμε.
0: Απλά μας ενημερώνει ο χρόνος ότι ολοκληρώσαμε και σήμερα την αποστολή μας. Γεια σας, ραντεβού και πάλι αύριο στις 7.
2: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνία του σπιτιού.
3: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Fiber to the room να κάνεις.
5: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
6: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Sport FM στους 95. Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

0: αθλητική ενημέρωση στις 10 στο μικρόφωνο Ανδρέας Γιολάρης. Στην Κύπρο για επαφές με το ΑΠΟΕΛ βρίσκεται ο Ισπανός προπονητής Ρούμπεν Σεγιές. Εν αναμονή της αυριανής γενικής συνέλευσης, όπου θα τεθεί προς έγκριση το περίγραμμα συμφωνίας με τον Σάβα Γιασί, η διοίκηση θα έχει κατευθείαν συζητήσεις με τον 42χρονο τεχνικό. Τελευταία ομάδα του Σεγιές ήταν η Σαραγώσα, προηγουμένως δούλεψε σε ομάδες της Championship, ενώ διατέλεσε περισσακώς και στην Premier League με τη Southampton. Στη λίστα των υποψηφίων υπάρχουν ακόμη 2-3 προπονητές με τους οποίους έγιναν οι πρώτες επαφές. Στο ΑΠΕΛ προτάθηκε και ο τεχνικός του Λεβαδιακού Νίκος Παπαδόπουλος. Γυρίζουν σελίδα στην ανόρθωση και τα ενία αναλαμβάνει η διοίκηση συντήνου του Μαζί, ο οποίος κατέθεσε το μοναδικό συνδυασμό εν ώψη της μεθαυριανής γενικής συνέλευσης. Η διοίκηση Πραστίτη δεν θα διεκδικήσει επανεκλογή. Αναπληρωτής πρόεδρος στο νέο σχήμα αναλαμβάνει ο Σάβας Κουμής και θα συμμετέχουν επίσης Γιώργος Βούβακος, Αντώνης Καράς, Δημήτρης Κοντιάτης, Λούκας Κούσος, Σωτήρης Φλουρέντζου και Σάβας Παπαθωμάς. Υποβλήθηκαν 7 ανεξάρτητες υποψηφιότητες για μία θέση στο ΔΣ. Εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου και ακολούθως η πρόκριση σε League Phase είναι ο στόχος της ΑΕΛ στην επόμενη σεζόν, όπως τόνισε ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου στη χθεσινή Γενική Συνέλευση. Κάναμε λάθη, η κριτική είναι ευπρόσδεκτη, όχι όμως η καταστραφολογία. Όποιος θεωρεί ότι μπορεί να τα καταφέρει καλύτερα να παρουσιάσει πλάνο και υποψηφιότητα, δήλωσε ο πρόεδρος της ΑΕΛ. Ο κ. Κωνσταντίνου παρουσίασε το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια, με έμφαση στις υποδομές και τις ακαδημίες. Τόνισε πως συνεχίζεται η προσπάθεια προσέλκυσης επενδυτών, ενώ προανήγγειλε και τη δημιουργία του ΑΕΛ TV, το οποίο θα προβάλλει αγώνες, εβδομαδιαίες εκπομπές και κοινωνικές δράσεις. Ο Βένταν Μούφτσιτς είναι ο εκλεκτός του Τσάβι Ρόκα για να αντικαταστήσει τον Αλομέροβιτς. Η ΑΕΚ προχώρησε σε καταρχή συμφωνία διετούς διάρκειας με τον 24χρονο Βόζινο τερματοφύλακα, ο οποίος πέρασε όλη του την καριέρα στην Ζελέσνιτσαρ. Σύντομα αναμένονται εξελίξεις και για το θέμα νέου προπονητή. Θέμα χρόνου, οι επόμενες ανακοινώσεις στην Ομόνοια μετά τον Μάριτς για επέκταση συνεργασίας με παίχτες του υφιστάμενου ρόστερ. Παράλληλα, οι πράσινοι κινούνται με μυστικότητα για τις πρώτες κινήσεις ενίσχυσης. Στην Πάφο, μέσα στην εβδομάδα, θα ξεκαθαρίσει το θέμα Ρικάρτο Σαπίντο. Το προηγούμενο διάστημα έγινε πάντως αξιολόγηση ονομάτων για το ενδεχόμενο αντικατάσταση του Πορτογάλου και αναμένονται τελικές αποφάσεις. Με τον 27χρονο διεθνή τερματοφύλακα Χαράλαμπο Κυριακίδη άνοιξε ο κύκλος των μεταγραφών. Στον Απόλλωνα, παράλληλα με τη διαδικασία ξεκαθαρίσματος του υφιστάμενου ρόστερ, τρέχουν οι διεργασίες για ενίσχυση. Βάσει αρχικού πλάνου θα αποκτηθούν στόπερ, αριστερός μπακ, εξτρέμ και δύο κεντρικοί επιθετικοί. Ο Γιάννης Οκάς είναι ο διάδοχος του Μαρίνου Σατσιά στον πάγκο της Ομόνοια Ραδί, που τα Περιστέρια ανακοίνωσαν τη σύναψη συμφωνίας για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Ο Ολυμπιακός ενημέρωσε πως την ερχόμενη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, θα πραγματοποιηθεί η εκλογική γενική συνέλευση του Σωματείου.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το ECO Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Ώρα τελικό στην Basket League. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ έχοντας πλεονέκτημα έδρας στον πρώτο τελικό πρωταθλήματος. Στις τρεις νίκες αναδεικνύεται ο πρωταθλητής. Οντός σε μεγάλη απουσία για τους Ερυθρόλευκους από πλευράς Παναθηναϊκού, δεδομένη πρέπει να θεωρείται η απουσία του Ρογκαβόπουλου, ενώ δύσκολα θα αγωνιστεί και ο Σλουκάς. Στις 9 ο αγώνας, ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 95, τηλεοπτική από ΕΡΤ. Επισημοποιήθηκε επιστροφή Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό με τον 33χρονο άσο να απογράφει συμβόλαιο διάρκεια 2 ετών. Στην ΑΕΚ αναμένεται εντός της ημέρας η ανακοίνωση της μεταγραφής του Ουκρανού μεσοπιθετικού Ολεξάντ Ζουμπκόφ, ο οποίος πέρασε με επιτυχία τα ιατρικά. Σε καλό δρόμο διαπραγματεύσεις του ΠΑΟΚ με την Augsburg για τον Γιαννούλη, ο οποίος επιθυμεί να επιστρέψει στην Τούμπα στα 5 εκατομμύρια ευρώ, η τιμή πώλησης που καθόρισε η γερμανική ομάδα. Απανοτά σοκ για τους φίλους της Λίβερπουλ και του αγγλικού ποδοσφαίρου μετά τους Κένι Ντάλγκλις και Κέβιν Κίγκαν, οι οποίοι γνωστοποίησαν πως δίνουν μάχη με τον καρκίνο. Ένας άλλος φίλος των κόκκινων, ο Τζον Μπάρνς, αποκάλυψε πως διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για αφαίρεση του. Η Λίβερπουλ συμφώνησε σε όλα με τον Άντωνι Ραόλα και ο Ισπανός τεχνικός θα βάλει υπογραφή σε διετές συμβόλαιο έως το 2028. Επίσημη μορφή πήρε μεταγραφή του Έντερσον στη Manchester United, 5 εκατομμύρια ευρώ θα βάλει στα ταμεία της Αταλάντα, ενώ ο Βραζιλιάνος Μέσος θα απογράψει συμβόλαιο για 4+1 χρόνια. Σημαντική ενίσχυση για τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ήρθε σε συμφωνία με την Ίντερ για την απόκτηση του Ολλανδού fullback Denzel Dumfries. Στα ημιτελικά του Ρολάν Γκαρός προκρίθηκε ο Σβέρεβ μετά τη νίκη του με 3-0 σετ επί του Ράφα Χοδάρ και θα αντιμετωπίσει τον Γιάκουμπ Μένσικ, ο οποίος επικράτησε επίσης 3-0 του Φονσέκα. Ο άλλος ημιτελικός θα προκύψει από τα σημερινά παιχνίδια Μπερετίνη Αρνάλτη και Αλιασίμ Κομπόλη. Επόμενη ενημέρωση από τον Sport FM 95 στις 11. Περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Αυτό το Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Τέταρτο στον Αλφα γιορτάζουμε τα 30 χρόνια στη δισκογραφία του Αντώνη Ρέμου.
3: Θυμάμαι ότι μου έλειψε το να ζήσω την ηλικία μου σαν παιδί. Ορίσανε δική μου και ήμουν πολύ νωρίς. Και ο άντρας του σπιτιού που έπρεπε να δουλέψει 13 χρονών, εγώ δούλευα δύο δουλειές. Πιστεύω ότι η Μαρινέλα ένιωσε, πέρα από την αγάπη μου, ένιωθε και μια ασφάλεια δίπλα μου. Είναι μια βραδιά που και τη θυμάμαι και δεν θέλω να τη θυμάμαι. Αν μπορούμε να φανταζόμασταν ποτέ ή έχουμε δυνατότητα να επιλέξουμε το πώς θα φύγουμε, η Μαρινέλα θα επέλεγε αυτό εκείνη τη στιγμή. Δεν υπήρξε ουσιαστικά ποτέ κάποια διαμάχη με τον Νότι. Η Ιβόνη είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος στη ζωή μου. Με στήριξε και ήταν δίπλα μου πάρτνερ της ζωής μου. Ο γάμος μας ήταν ο ιδανικότερος γάμος που θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Η Ελένη ξέρει ποιος είναι ο παπάς της και η μαμά της, αλλά δεν το οικειοποιείται.
4: Τέτα τέτ στον Αλφα με τον Τάσο Τρίφωνος. Σάββατο στις 11 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου. Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκτόσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση.
5: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
6: Το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD ATO 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
7: Θέλετε ένα χώρο που να σας εκφράζει πραγματικά? Στην Placelift Renovations Limited μετατρέπουμε κάθε ιδέα σε πραγματικότητα με επαγγελματισμό, ποιότητα και απόλυτη διαφάνεια. Ανακαινήσεις σπιτιών, γραφείων και επαγγελματικών χώρων χωρίς κρυφές χρεώσεις και με συνεχή ενημέρωση σε κάθε στάδιο του έργου. Γιατί η ανακαίνιση δεν πρέπει να είναι άγχος, αλλά εμπειρία εμπιστοσύνης. Placelift Renovations Limited. Τηλέφωνο επικοινωνίας 7777-0520.
8: Αυτόν τον Ιούλιο ζήστε τη μαγεία της μουσικής στο Minthis Music Festival. Από τις 8 έως τις 12 Ιουλίου, το μαγευτικό αμφιθέατρο του Minthis στην Πάφο υποδέχεται βραβευμένους καλλιτέχνες της Sony Music και της παγκόσμιας σκηνής για πρώτη φορά στην Κύπρο. 5 αξέχαστες βραδιές. Ένας ξεχωριστός προορισμός. Minthis Music Festival. Εισιτήρια περιορισμένα. Εξασφαλίστε τα τώρα στο soldouttickets.com.cy.
9: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
10: buysellcypress.com. Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar.
11: ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar.
12: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
13: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
14: They were going to hit our allies first.
15: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
4: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
16: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
4: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
17: Κάνε παιχνίδι με τη Στέλλα Σοκράτους.

Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Ελπίζω να σας βρίσκει όλους και όλες καλά. Ακούτε και σήμερα την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» και σήμερα χωρίς τη Στέλλα Σοκράτους, η οποία θα είναι κανονικά μαζί σας από αύριο. Θα πάμε παρέα μαζί λοιπόν για το επόμενο δίωρο, να δούμε τα όσα διαμορφώνονται και σήμερα στα της αθλητικής επικαιρότητας. Είμαστε ούτως ή άλλως σε περίοδο προγραμματισμού, οπότε είναι αρκετές οι εξελίξεις που προκύπτουν. Πριν από λίγο να σας πω πως η ΑΕΚ ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Χόρχε Μιραμόν, Ισπανός αμυντικός που παραμένει στην ομάδα της Λάρνακας για τον επόμενο ένα χρόνο. Η ΑΕΚ που χθες κιόλας ανακοίνωσε, θυμίζω, και την απόκτηση του 24χρονου Βόσνιου τερματοφύλακα, του Βεντάντ Μούφτιτς. Πραγματοποιήθηκε χθες η Γενική Συνέλευση της ΑΕΛ, με την διοίκηση Κωνσταντίνου να παίρνει το χρήσμα για τα επόμενα δύο χρόνια. Έκανε μάλιστα ιδιαίτερη αναφορά στον απολογισμό του πρόεδρος της ΑΕΛ σε ό,τι έχει να κάνει με το οικονομικό κομμάτι. Λέχθηκαν αρκετά για ό,τι αφορά το πλάνο της ομάδας, τους στόχους εν ώψη της νέας σεζόν. Θα κάνουμε αναφορά και στην συνέχεια της εκπομπής για τα όσα υπόθηκαν στη χθεσινή Γενική Συνέλευση. Στο προσκήνιο είναι βέβαια και το ρεπορτάζ της ανόρθωσης. Χθες, όπως αναμενόταν, υποβλήθηκαν οι υποψηφιότητες εν ώψη της Γενικής Συνέλευσης της επόμενης Παρασκευής. Ένα συνδυασμός υπέβαλε υποψηφιότητα, κάτι που σημαίνει ότι ουσιαστικά την επόμενη Παρασκευή δεν θα υπάρχουν εκλογές με την έννοια της εκλογικής αναμέτρησης, αλλά ότι θα εκλεγεί και επίσημα από τα μέλη του Σωματείου το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόεδρος του Σωματείου αναλαμβάνει ο Ντίνος του Μαζής. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Να σας πω σχετικά και με τις εξελίξεις που περιμένουμε στο διοικητικό επίπεδο κάποιων ομάδων. Εξέδωσε πριν από λίγο και ανακοίνωση η ομάδα του Ολυμπιακού Λευκωσίας, με την οποία ενημερώνει πως την ερχόμενη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, θα πραγματοποιηθεί η εκλογική συνέλευση του Σωματείου στις 18:30 στο οίκημα του Ολυμπιακού στην Λευκωσία. Θα δούμε πως θα διαμορφωθεί και εκεί λοιπόν η επόμενη μέρα στους μαυροπράσινους. Θυμίζω πως αύριο είναι προγραμματισμένη και η Γενική Συνέλευση της εταιρείας του ΑΠΟΕΛ, στην οποία αναμένεται να δοθούν και περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το περίγραμμα της συμφωνίας με τον Σαβαλιασί. Στους γαλαζοκίτρινους, που σε κάθε περίπτωση έχουν ήδη ξεκινήσει μια προεργασία, αν θέλετε, για την επόμενη σεζόν, κυκλοφόρησε από χθες το όνομα του 42χρονου Ισπανού τεχνικού Ρουμπέν Σέγιες στο ρεπορτάζ των γαλαζοκίτρινων. Είναι μια από τις περιπτώσεις που εξετάζονται χωρίς να υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι πιο προχωρημένο. Είναι σε επαφές με την ομάδα. Έφτασε στην Κύπρο ο ίδιος για κατηδίαν επαφές με τους γαλαζοκίτρινους. Έχει δημιουργηθεί και μια λίστα με 4 ονόματα, τα οποία είναι σε προτεραιότητα, και αναμένουμε να δούμε το πώς θα προχωρήσει και το θέμα της τεχνικής ηγεσίας. Ενώ έχουν προταθεί κιόλας αρκετά ονόματα προπονητών, ένας από τους προπονητές που προτάθηκαν και ο Νίκος Παπαδόπουλος, που βρισκόταν στον πάγκο του Λεβαδιακού. Έκλεισε χθες και επίσημα το θέμα του νέου προπονητή στην ομάδα της Ομόνια Αραδίπου. Ο Γιάννης Οκάς αναλαμβάνει τα ενία της τεχνικής ηγεσίας μετά και την αποχώρηση του Μαρίνου Σατσά, Κύπρος προπονητής που βρισκόταν μέχρι το τέλος της σεζόν στην ομάδα του Ακρίτα. Και για τα θέματα της τεχνικής ηγεσίας, θυμίζω πως περιμένουμε να ξεκαθαρίσει και στην ΠΑΦΟ το σκηνικό σχετικά με το μέλλον του Ρικάρτο Σαπίντο και κατά πόσο θα παραμείνει ή όχι στην επαφιακή ομάδα ο Πορτογάλος τεχνικός. Είναι από τα ζητήματα πάντως που είναι σε προτεραιότητα. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Θυμίζω στο 2950 επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε. Πριν συνεχίσουμε, επειδή πλησιάζουμε κιόλας στο τέλος του διαγωνισμού, θυμίζω πως ο Sport FM 95 και το CQ Travel σας ταξιδεύουν στο Sharm El Sheikh. Ένας ακροατής θα κερδίσει το καταπληκτικό πακέτο διακοπών του καλοκαιριού για αυτόν και ένα αγαπημένο του πρόσωπο. Το πακέτο περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια από την Cyprus Airways, 8 μέρες διαμονή για 2 άτομα. Η συνολική του αξία ανέρχεται στα 1.600 ευρώ. Για να λάβετε μέρος στην κλήρωση, θα πρέπει να στείλετε μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη See You Sharm, το όνομα τυπώνυμο και την ηλικία σας. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στην εκπομπή Pressing στις 8 Ιουνίου.

0: Κάνουμε αρχή στην εκπομπή με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΛ. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο Χαράλαμπος Τσαλούπης για να μας μεταφέρει όλα τα δεδομένα. Καλή σου μέρα, Χαράλαμπε.
1: Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Λοιπόν, από τη στιγμή που δεν υπήρχαν άλλες υποψηφιότητες, συνεχίζει η υφιστάμενη διοίκηση για τα επόμενα δύο χρόνια με τον πρόεδρο, τον κύριο Κωνσταντίνου, να κάνει και χθες σημαντικές αναφορές και για τα δεδομένα στο οικονομικό κομμάτι, αλλά και για τους στόχους παράλληλα της ομάδας.
1: Ναι, ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο ότι δεν θα άλλαζε κάτι όσον αφορά την προεδρία του σωματείου. Ήταν η μοναδική υποψηφιότητα. Υπήρχε και επιθυμία από τον κύριο Κωνσταντίνου να παραμείνει για ακόμη μια διετία. Οπότε έτσι αυτό το θέμα ήταν τυπικό. Έγινε ένας γενικός απολογισμός της διοίκησης για τα τελευταία δύο χρόνια και για το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά και για το οικονομικό κομμάτι, όπου σαφώς και βρήκαν αρκετά εμπόδια στην ΑΕΛ. Έγινε αναφορά και για τους στόχους της ομάδας. Νομίζω υπάρχουν έτσι αρκετά θέματα τα οποία, Μαρία, μπορούμε να αναλύσουμε στη συνέχεια.
0: Ναι. Αρχίζοντας έτσι από το οικονομικό, για το οποίο περίμεναν οι φίλοι της ομάδας να ακούσουν περισσότερα, λέχθηκε και χθες ότι η οικονομική λειτουργία παρουσιάζει βελτίωση. Αναφέρθηκε

0: περίοδο. Αναφέρθηκε σε αυτό ο κύριος Κωνσταντίνου. Και βέβαια, εντάξει, το μεγάλο πρόβλημα πλέον για την ΑΕΛ, το συζητούσαμε και την Στέλλα σε μια προηγούμενη εκπομπή, το αγωνιστικό είναι ο καθρέφτης, γιατί όσο καλή δουλειά για να κάνεις Μαρία εκτός γηπέδου και στο οικονομικό και σε όλα τα θέματα, ο αγωνιστικός καθρέφτης της ομάδας είναι αυτός που έτσι θα δώσει την επιβράβευση και στα υπόλοιπα κομμάτια. Όπως αναφέρω και ο Κωνσταντίνου, μειώθηκαν κατά πολύ τα χρέη, όπως είπες και εσύ. Υπάρχει μια, έγινε ενημέρωση καθώς υπάρχει μια αγωγή από τον κύριο Ανδρέα Σοφοκλέους κοντά στις 700.000 όσον αφορά την χρήση του γηπέδου στο Κολόσσιο Ακαδημιών, αλλά και για κάποια πνευματικά δικαιώματα. Είναι θέμα το οποίο χειρίζεται η διοικητική δικηγόρη της ομάδας. Έγινε αναφορά ότι τα χρέη κοντά στα 8 εκατομμύρια ήταν μια θέμα το οποίο ήταν γνωστό, πλέον τα αποπληρώνει ο κύριος Σοφοκλέους καθώς έγιναν επί δικής του παρουσίας. Ήταν ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε αυτό. Έγινε αναφορά και για τον Κρίς Παναγιώτου αλλά και για τον κύριο Μπουσνίσκι, οι οποίοι λέχθηκε ότι κατά την περσινή περίοδο θα βοηθούσαν οικονομικά την ομάδα. Ως γνωστό, ο κύριος Μπουσνίσκι έδωσε κοντά στα 2 εκατομμύρια εισφορές στην ομάδα της ΑΕΛ. Από την άλλη, με τον Κρίς Παναγιώτου εν τέλει δεν προχωρήσε και κινείται και δικαστικά η ΑΕΛ εναντίον του κύριου Παναγιώτου, καθώς δεν τηρήθηκαν οι συμφωνίες, και ξεκαθάρισε έτσι και αυτό το θέμα. Και για την ώρα δεν υπάρχει κάποιος άλλος οικονομικός συμπαίχτης την δεδομένη στιγμή στην ομάδα της ΑΕΛ.
1: Ναι, αν και ελέγχθηκε ο πλευράς του Προέδρου ότι γίνονται ακόμη κινήσεις, προσπάθειες και για την εξέβρεση επενδυτή.
0: Καθημερινά γίνονται. Είναι ένας στόχος της διοίκησης του κ. Κωνσταντίνου να παραδώσουν την ομάδα έτσι, την εταιρεία η οποία δημιουργήθηκε πριν από λίγες ημέρες, σε κάποιον ο οποίος θα μπορεί να κάνει πολύ πιο μεγάλα μπάτζετ και θα μπορέσει ουσιαστικά με την οικονομική του δυνατότητα να αλλάξει επίπεδο της ΑΕΛ. Πάντοτε είναι στο κάδρο ο κ. Μπουσνίσκι όσον αφορά να επενδύσει στην ΑΕΛ. Ωστόσο, για την ώρα δεν είναι και τόσο ζεστός ώστε να πιστεί και να επενδύσει σε αυτό το project. Προτιμάει, φαίνεται, ότι να δίνει έτσι κάποια χρήματα παρά να έχει πιο ενεργό ρόλο στο διοικητικό κομμάτι και στην οργάνωση της εταιρείας.
1: Έγινε αναφορά και στο ποσό που έχει ήδη βάλει ο ίδιος στην ομάδα.
0: Ναι, κοντά στα 2 εκατομμύρια είναι το ποσό το οποίο έχει δώσει με διάφορους τρόπους, και σίγουρα ήταν μεγάλη ανάσα το συγκεκριμένο ποσό. Έχει πολύ καλές σχέσεις ο πρόεδρος της ΑΕΛ με τον Αυστραλό, και όπως είπα, έτσι γίνονται συνεχώς προσπάθειες να επενδύσει όλο και περισσότερο στην ομάδα της ΑΕΛ.
1: Ναι. Πρωτού περάσουμε και στα όσα αναφέρθηκαν στο αγωνιστικό κομμάτι, παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο της ομάδας και το στρατηγικό πλάνο με φιλόδοξα, έτσι αν θέλεις, έργα, και μεταξύ των σημαντικότερων έργων που αναφέρθηκαν και χθες, που παρουσιάστηκαν, και το προπονητικό κέντρο της ΑΕΛ στο Κολόσσι.
0: Ναι, για το προπονητικό κέντρο της ΑΕΛ είναι κάτι το οποίο παλεύουν εδώ και αρκετά χρόνια στην ΑΕΛ. Αν και αυτό που υπάρχει στο Τσίρο προσπαθούν να το βελτιώνουν συνεχώς, ωστόσο ο μεγάλος ο στόχος είναι στο Κολόσσι να δημιουργηθεί ένα υπερσύγχρονο προπονητικό κέντρο, το οποίο σίγουρα θα βοηθήσει και την ομάδα να προπονείται καλύτερα, να έχει περισσότερες ανέσεις. Γίνονται οι διεργασίες, περιμένουν τις εξελίξεις στην ΑΕΛ εδώ και καιρό, και νομίζω θα είναι ένα σημαντικό έργο αν καταφέρουν εν τέλει στην ΑΕΛ να το ξεκινήσουν και να το ολοκληρώσουν, γιατί η ομάδα σίγουρα θα πρέπει να κάνει βήματα μπροστά και σε αυτό το κομμάτι. Γίνονται διεργασίες και για αγορά ιδιόκτητων γραφείων της εταιρείας, καθώς την δεδομένη στιγμή τα γραφεία που υπάρχουν ενοικιάζονται από την ομάδα της Λεμεσού. Γίνονται και προσπάθειες ώστε να δημιουργηθεί και ένα μουσείο για την ομάδα της ΑΕΛ.
1: Ναι, όπως επίσης και για τις ακαδημίες κάτι είχε αναφερθεί.
0: Ναι, γήπεδα για τις ακαδημίες. Υπάρχει, όπως είπαμε, το προπονητικό κέντρο στο Κολόσσι, το οποίο είναι σε αρκετά καλή κατάσταση και φιλοξενεί τις ακαδημίες της ΑΕΛ. Θέλουν και εκεί να δώσουν περισσότερη έμφαση στην ομάδα της ΑΕΛ.
1: Ναι, όπως είπες και εσύ

0: επομένως έγινε κιόλας παραδοχή λαθών για διαφορά το αγωνιστικό κομμάτι, την πορεία της ομάδας, από τη στιγμή που έμεινε για ακόμη μια χρονιά εκτός πρώτης εξάδας η ΑΕΛ. Είναι αρκετά αυτά που θα πρέπει να αλλάξουν και εν ώψη της νέας σεζόν για να καταφέρει με βάση όσα έχουν υποθεί από πλευράς του κ. Κωνσταντίνου να πετύχει και η ομάδα τους στόχους της.
1: Ναι, υπήρξε συζήτηση αρκετή ώρα για το αγωνιστικό. Πήραν και τις απαντήσεις τους οι φίλοι της ΑΕΛ. Συζητήθηκε έτσι κάπως έντονα το κομμάτι το αγωνιστικό. Παραδείχθηκε ο κ. Κωνσταντίνου ότι ειδικά στην πρώτη του θητεία έγιναν αρκετά λάθη. Στην δεύτερη θητεία ήταν κάπως καλύτερα τα πράγματα στο αγωνιστικό κομμάτι. Φιλοδοξεί, όπως είπε και ο ίδιος, ότι φέτος τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Στηρίχθηκε ο κ. Μάρτινς γιατί πήρε κάποια καλά αποτελέσματα κόντρα σε κάποιες καλές ομάδες και ήθελαν να του δώσουν την ευκαιρία να δουλέψει όπως αυτός θέλει το καλοκαίρι με τις δικές του επιλογές, ενώ δόθηκε και ένα ποσό για τον κύριο Μάρτινς για να έρθει από τον Εθνικό Άχνας. Έθεσε ως στόχο την ομάδα να πάει μέχρι τον τελικό του κυπέλλου και να διεκδικήσει την πρώτη εξάδα. Όπως τόνισε, όσον αφορά τον budget, θα είναι κοντά στα περσινά επίπεδα, δηλαδή κάπου κοντά στα 3 εκατομμύρια όσον αφορά το payroll. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν έτσι επενδυτές ή κάποιοι άλλοι πόροι, δεν μπορεί να αυξηθεί τον budget της ομάδας. Οπότε, το είπαμε και ξανά, Μαρία, δεν περιμένουμε έτσι κάποιες υπερβολές την φετινή περίοδο όσον αφορά στο μεταγραφικό κομμάτι από την ομάδα της ΑΕΛ.
0: Αν και έχει μπει ξανά σε μια, έτσι, αν θέλεις, διαδικασία αναδιάρθρωσης για διαφορά το ρόστερ της νέας σεζόν, καθώς αποχώρησαν και πολλοί ποδοσφαιριστές, μας τα έλεγες και εσύ χθες, και δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός είναι κάπου κοντά με πέρσι, στόχος φέτος είναι, αν θέλεις, να δημιουργηθεί ακόμη ένας πιο αξιοπιστός, θα έλεγα, κορμός ποδοσφαιριστών.
1: Εγώ θα έλεγα ότι θα να είναι πιο ανταγωνιστική, να είναι πιο διεκδικητική στον αγωνιστικό χώρο. Γιατί νομίζω τα τελευταία χρόνια η εικόνα της ΑΕΛ σίγουρα δεν αρμόζει στην ιστορία της αλλά και στον κόσμο της ομάδας. Είναι αποκρουστικό το θέμα στην ΑΕΛ τα τελευταία χρόνια, θα έλεγα την τελευταία πενταετία, που και η ομάδα μένει και εύκολα εκτός εξάδας. Σίγουρα θα πρέπει να δημιουργηθεί μια ομάδα η οποία να έχει ένα πλάνο, να τρέχει στον αγωνιστικό χώρο και να είναι ανταγωνιστική. Αυτός είναι ο στόχος, θεωρώ, στην ΑΕΛ. Όσον αφορά τον βασικό κορμό, θεωρώ ότι πλέον έχουν αλλάξει τα πράγματα στο ποδόσφαιρο. Από τη στιγμή που μπορεί εύκολα οι ποδοσφαιριστές να πάρουν περισσότερα χρήματα και να πάρουν μεταγραφή, όπως γίνεται αντιληπτό, το είδαμε και φέτος και με τον Κέλλερ και με τον Νατέλ, όταν έρχονται ομάδες και προσφέρουν τρελά χρήματα, τότε δύσκολα μπορεί να αρνηθείς τέτοιες προτάσεις.
0: Ναι. Η διαφορά σε σχέση με πέρσι, έκανε αναφορά επί τούτου και ο κ. Κωνσταντίνου, το γεγονός ότι κρατά τον προπονητή της, τον Ούγκο Μάρτινς, ως μια προσπάθεια, αν θέλεις, να βρει και σταθερότητα σε αυτόν τον τομέα.
1: Ναι, για αρκετά χρόνια το κάθε καλοκαίρι η ΑΕΛ άλλαξε προπονητή. Όπως είπα και πριν, η ΑΕΛ έδωσε ένα σεβαστό ποσό για να τον αποκτήσει από τον Εθνικό Άχνας. Έκρινα στην ΑΕΛ ότι πρέπει να τον κρατήσουν, γιατί ρωτήθηκε εκεί από τον κόσμο. Τον πιστεύουν και τον στηρίζουν, και αυτό άλλωστε ανανεώθηκε και συνεργασία ανάμεσα στις δύο πλευρές, και νομίζω και ίσως από σήμερα θα ξεκινήσουν και μεταγραφικές ανακοινώσεις. Οι πρώτοι δύο θα είναι ο Ταβάρες και ο Παπαγεωργίου, οι οποίοι έχουν υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα της ΑΕΛ για τα επόμενα δύο χρόνια.
0: Και βρίσκεται και σε καλή, έτσι, εξέλιξη η περίπτωση του Ανδρέα Καρό.
1: Ναι, είναι σε επαφές. Η ΑΕΛ και στο παρελθόν υπήρξαν επαφές με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή για να έρθει. Η ομάδα του υποβιβάστηκε προχθές στην Ρουμανία, στην δεύτερη κατηγορία, θα μείνει ελεύθερος, και είναι ένας ποδοσφαιριστής τον οποίο θέλουν στην ΑΕΛ και θα προσπαθήσουν έτσι να τον πείσουν ώστε να βάλει την υπογραφή του σε συμβολέο συνεργασίας.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να σε ευχαριστήσω, Χαραλάμπε. Καλή συνέχεια να ευχηθώ. Καλό υπόλοιπο. Πρωτού πάμε στις διαφημίσεις, να σας πω πως προκύπτει ανακοίνωση από πλευράς της Ομόνιας, η οποία ενημερώνει για την ανανέωση της εργασίας της με τον Φαμπιάνο για ακόμη ένα χρόνο. Το νέο συμβόλαιο έχει χρονική διάρκεια ενός έτους, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση των Πρασίνων. Να σας διαβάσω το τι αναγράφεται. Αλήθεια, τι να αναφέρει κανείς για τον Φαμπιάνο και να είναι αρκετό. Τα όσα έχει κάνει στην Ομόνια έχουν γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία της και θα μνημονεύονται αιώνια με θαυμασμό και περηφάνεια. Ωστόσο, η ιστορία συνεχίζεται. Ο Φαμπιάνο ετοιμάζει τα γάντια του για μια νέα και απαιτητική σεζόν. Η δίψα για Ομόνια, σκληρή δουλειά και επιτυχίες παραμένει ίδια. Οι στόχοι παραμένουν υψηλοί και το πείσμα για να υλοποιηθούν μεγάλοι. Το κοντέρ για τον Φαμπιάνο γράφει 25η θέση στην ιστορία της Ομόνιας σε συμμετοχές. 97 καθαρές εστίες, 2 πρωταθλήματα, 1 πρώτη θέση, 2 κύπελα, 1 σπίδα, 5 προκρίσεις σε ευρωπαϊκούς ομίλους, αμέτρητες καθοριστικές αποκρούσεις και σπουδές εμφανίσεις, θυσίες αλλά και το εθνόσημο της Εθνικής Κύπρου. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος με ξεχωριστή ποιότητα, χαρακτήρα και προσωπικότητα που αγάπησε το τριφύλι στο στήθος και αγαπήθηκε από τον κόσμο της Ομόνιας, αναφέρει η ανακοίνωση με τον Πρασίνων. Ήταν αναμενόμενη η εξέλιξη αυτή με τον Φαμπιάνο, ότι θα παρέμενε έτσι στην ομάδα της Λευκωσίας. Προκύπτει πλέον και επίσημη ανακοίνωση από πλευράς της Ομόνιας, θυμίζω, για τον επόμενο ένα χρόνο.

0: Λοιπόν, θα πάμε αμέσως σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο με ρεπορτάζ Απόλλωνα.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Ιστορική επίσκεψη στο Καζακστάν πραγματοποιεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, συναντιέται με τον πρόεδρο της χώρας και θα τελέσει τα εγκαίνια της Κυπριακής Πρεσβείας στην Αστάνα, ενώ θα υπογραφούν μνημόνια συναντήληψης. Ανακοινώνονται το μεσημέρι από την αστυνομία τα αποτελέσματα της διερεύνησης σε σχέση με την υπόθεση Σάντι και τους ισχυρισμούς του Μακάριου Δρουσιώτη. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να ξεκινήσει ποινική διερεύνηση. Στο κόκκινο ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ανταλλάσσουν κατέρωθεν πλήγματα, ενώ συνεχίζονται οι συνομιλίες για εκεχηρία. Θετική εξέλιξη για τον τουρισμό της Κύπρου χαρακτήρισε ο αρμόδιος υφυπουργός Κώστας Κουμής την αναθεώρηση των ταξιδιωτικών οδηγιών από το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ασθενής υψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή της Κύπρου. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά τις μεσημβρινές κυρίως ώρες θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 32 βαθμούς. Εσωτερικό, στους 30 στα νότια και στα ανατολικά παράλια, στους 27 στα δυτικά και βόρεια παράλια και στους 22 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. All clear για τον τουρισμό της Κύπρου. Η σημαντικότερη τουριστική αγορά αναβάθμισε την ταξιδιωτική της οδηγία. Τι σημαίνει για τις κρατήσεις και τις επιδόσεις της χρονιάς. Προεδρία της Βουλής. Το έντονο παρασκήνιο για την ψηφοφορία της Πέμπτης. Η και αξιολόγηση. Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος αξιολογήσεων της Κύπρου. Η θετική εικόνα και οι επιφυλάξεις. Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσανατολίζεται σε νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας αντί για διορισμό μεσολαβητή. Πρόεδρος και επιχειρηματική αποστολή στην Αστάνα. Οι επενδύσεις στα μνημόνια συνεργασίας και η απευθείας πτήση. Safe στην Κύπρο 1,18 δισεκατομμύρια από το πρόγραμμα για την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας της Ευρώπης. Η καθημερινή ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
4: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σεντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
5: Transition as a responsibility, not a trend.
4: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκωσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιδίωσή μας στη Γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
6: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκτόσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
7: Τα κουφώματά μου είναι τέλεια. Πιστεύω ότι θα αντέξουν άλλα 20 χρόνια. Περνάω τόσο ωραία νοικοκλίνοντάς τα.
8: Ποτέ δεν είναι αργά για να πεις την αλήθεια στον εαυτό σου. Μπες στο My Windows της Alumil, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
10: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω.
11: Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
12: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar μόνο 79,95. Ανεμιστήρας δαπέδου 16 ιντσών μόνο 15,95. Σετ μεταλλικό τραπέζι κήπου με 4 καρέκλες μόνο 99,95. Ψισταριά εγραρίου Bormann Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95. Και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Faren μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
13: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
14: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
15: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
17: Ένας ηλίθιος έριξε κροτίδα στην κεντρική πλατεία του Τωρίνο με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 1527 άνθρωποι. Στην πλατεία Σαν Κάρλο είχαν συγκεντρωθεί περίπου 30.000 οπαδοί της Γιουβέντους για να παρακολουθήσουν τον τελικό του Champions League εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης. Η κροτίδα σκόρπισε πανικό αφού εκλήφθηκε ως τρομοκρατικό χτύπημα με αποτέλεσμα να καταρρεύσει το κεντρικό κυκλίδωμα της πλατείας. Όλα αυτά συνέβησαν στις 3 Ιουνίου 2017.
16: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.

0: Επιστρέψαμε, Sport FM 95, εκπομπή «Κάνε παιχνίδι». Πρώτου περάσουμε και στο ρεπορτάζ του Απόλλωνα. Θυμίζω πως είναι στο προσκήνιο το ρεπορτάζ της ανόρθωσης και οι εξελίξεις που είχαμε και χθες. Ένα συνδυασμός υπέβαλε υποψηφιότητα εν ώψη της Γενικής Συνέλευσης της ερχόμενης Παρασκευής. Ο συνδυασμός που κατατέθηκε αποτελείται από τους ντίνων του μαζί στη θέση του Προέδρου, το Σάβα Κουμή στη θέση του αναπληρωτή Προέδρου, η Γιώργος Βούβακος, Αντώνης Καράς, Δημήτρης Κοντεάτης και Λούκας Χούσος θα συμμετέχουν ως αντιπρόεδροι. Στην θέση του εκτελεστικού συμβούλου ο Σωτήρης Φλουρέντσου και ο οικονομικός σύμβουλος θα είναι ο Σάβας Παπαθωμάς. Κατατέθηκαν μάλιστα και 7 ανεξάρτητες υποψηφιότητες για τη θέση του διοικητικού συμβούλου. Αλλάζει λοιπόν σελίδα στα διοικητικά η ανόρθωση, με τη διοίκηση Πραστήτη να παραδίδει πλέον τη σκυτάλη. Όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση που εξέδωσε χθες η ομάδα της Αμοχώστου, το παρόν διοικητικό συμβούλιο δεν έχει καταθέσει συνδυασμό, όπως άλλωστε είχε δεσμευτεί, καθώς πρόθεση και της διοίκησης Πραστήτη ήταν ακριβώς να αποφευκτεί εκλογική αναμέτρηση. Με νέα πρόσωπα το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, καθώς σε αυτό δεν βρίσκεται κανένα άτομο που συμμετείχε στην παρούσα διοίκηση. Όπως είναι γνωστό, η συγκεκριμένη ομάδα ατόμων κάνει και προσπάθειες στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης μέσω χορηγικών συμφωνιών, ενώ έχει ήδη καταθέσει ένα μεγάλο ποσό από το συνολικό που έχει μαζευτεί. Περιμένουμε πλέον να υποθούν και περισσότερα σε ό,τι έχει να κάνει με το πλάνο του νέου αυτού συνδυασμού που θα αναλάβει τα ενία της ομάδας και στο οικονομικό και στο αγωνιστικό κομμάτι. Και ενώ υπάρχουν ακόμη εκκρεμότητες που χρειάζεται να κλείσουν, αν θέλετε, πιο γρήγορα σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό, με την εξέβρεση προπονητή να είναι σαφώς σε πρώτο πλάνο. Θα πάμε αμέσως να δώσουμε το ρεπορτάζ του Απόλλωνα. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο Νικόλας Κωνσταντίνου. Καλή σου μέρα, Νικόλα.
1: Καλημέρα, Μαρία. Σας είναι και στους ακροατές του Sport FM 95.
0: Λοιπόν, παρά την προσπάθεια που έκανε ο Απόλλωνας στο τελευταίο διάστημα, δεν κατάφερε να κλείσει τη σεζόν με το τρόπαιο του κυπέλου. Κρατά όμως και ο κόσμος της ομάδας την εικόνα που έδειξε και με τον Λοσάδα στον πάγκο του, αλλά και την εξασφάλιση του ευρωπαϊκού εισιτηρίου μετά από αρκετά χρόνια.
1: Είναι αλήθεια ότι τη φετινή σεζόν ο Απόλλωνας πέτυχε τον πρωταρχικό στόχο που είχε θέσει η διοίκηση με την έναρξη τη σεζόν, που δεν ήταν άλλος από την έξοδο της ομάδας στην Ευρώπη και η επιστροφή της μετά από 4 αγωνιστικές σεζόν σε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Υλοποιήθηκε αυτό. Από εκεί και πέρα η χρονιά η οποία έχει περάσει θα τη θυμούνται για αρκετά χρόνια όλοι στον Απόλλωνα. Η διακύμανση που είχε, το πώς ξεκίνησε, το πώς κατάληξε, το σερί που έκανε η ομάδα της Λεμεσού, όλα αυτά τα οποία συνέβησαν μέσα στην χρονιά, η αγωνιστική εικόνα η οποία άλλαξε και έφερε αυτά τα αποτελέσματα. Όμως στο φινάλε αφήνει την πικρία, καθώς τουλάχιστον για 45 λεπτά το πρώτο μέρος του τελικού Απόλλωνας ήταν η ομάδα που θα μπορούσε να προηγηθεί αν έκανε με τους ίδιους τις ευκαιρίες της σε γκολ, κάτι το οποίο δεν έκανε, και στο τέλος είναι αλήθεια ότι πλήρωσε την ποιότητα του αντιπάλου που βρήκε τη στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο και κατάφερε να καθαρίσει το πρώτο την υπόθεση κύπελλου. Ναι. Από εκεί και πέρα η προσωπική μου όψη όσον αφορά το κύπελλο είναι ότι ο Απόλλωνας θα μπορούσε να κατακτήσει το κύπελλο. Σίγουρα δεν μπορεί να πει κάποιος ότι είναι αποτυχία το ότι ο Μάης Λεμεσού έχασε στον τελικό από την Πάφο, αλλά η προσωπική μου όψη είναι ότι ο Απόλλωνας, αν ήταν πιο σοβαρός και αποφεύγονταν και κάποια λάθη, θα μπορούσε με αξιώσεις να διεκδικήσει και να πάρει το κύπελλο και να έχει και μαζί του και στην κατοχή του το καλύτερο εισιτήριο που είναι αυτό του Europa League.
0: Σε κάθε περίπτωση έχει αρχίσει ήδη ο προγραμματισμός εν ώψη της νέας σεζόν. Ήδη προέκυψαν και τις προηγούμενες μέρες ανακοινώσεις σε σχέση με αποχωρήσεις ποδοσφαιριστών, Νικόλα. Τελευταία η χθεσινή του Βρίκη. Συζητήθηκε αρκετά κιόλας το θέμα Μάρκης τις προηγούμενες μέρες.
1: Ο προγραμματισμός των Απόλλωνα βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και περισσότερο από ένα μήνα, καθώς προηγήθηκαν ανανεώσεις με Κούν, Κβίτα και Βέσπεκ, καθώς και ο Απόλλωνας έχει πάρει και 3 νέους ποδοσφαιριστές Κύπριους, θα δούμε στη συνέχεια, άνοιξε ο χώρος των αποδεσμεύσεων. Λαμ, Μάρκες, Μέρχαρ, Μάρκοβιτς και Βρίκης, τους οποίους τα συμβόλαια τους έχουν λήξει, ανακοινώθηκαν και επίσημα ότι έχουν αποχωρήσει. Μεγάλος λόγος είχε γίνει για τον Μάρκες, μια περίπτωση την οποία είχαμε πει αρκετές φορές εδώ στον αέρα του Sport FM, το πώς ήταν τα δεδομένα και τα γεγονότα και είχαμε μεταφέρει πρώτοι στον κόσμο τα Απόλλωνα το τι ακριβώς συνέβαινε με την περίπτωση Μάρκες, κάτι το οποίο επιβεβαιώσαν και τα δεδομένα και τα γεγονότα τα οποία εξελίχθηκαν. Ο Απόλλωνας είχε κάνει μια αρκετά καλή πρόταση στον Μάρκες, ο οποίος ουσιαστικά όταν ήταν ο Απόλλωνας έμαθες προσφαιριστές ήταν η μόνη περίπτωση η οποία δεν προχωρούσε γιατί δεν τον κάλυψε το οικονομικό κομμάτι. Ο Πορτογάλος Center for είναι αλήθεια ότι αξιώνε ένα αρκετά μεγάλο ποσό. Ο Απόλλωνας πρόσφερε στο συγκεκριμένο ποσφαιριστή κοντά περίπου 1 εκατομμύριο για 3 χρόνια. Δεν το κάνω αποδεχτό και δεν προχώρησε η παραμονή του σημαντής Λεμεσού.
0: Γιατί αφορά τα μεταγραφικά.
1: Τα μεταγραφικά να πούμε ότι ακόμη και ποσφαιριστές οι οποίοι λήγουν τα συμβόλαια τους είναι ο Σπόγιαρης και ο Άδωνη, με τους οποίους η ομάδα της Λεμεσού βρίσκεται σε επαφές ώστε να ανανεωθεί μεταξύ τους συνεργασία. Οι δύο ποσφαιριστές έχουν στα χέρια τους και προτάσεις από πλευράς του Απόλλωνα και το επόμενο χρονικό διάστημα σύντομο αναμένεται να υπάρξουν και εξελίξεις και με τους δύο, είτε θετικές είτε αρνητικές, με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή να συντείνουν στο ότι αναμένεται να παραμείνουν και οι δύο και να ανανεώσουν τη συνεργασία τους με τον Απόλλωνα. Από εκεί και πέρα, η περίπτωση του Βούρου, ένας ποσφαιριστής που έχει λήξει το συμβόλαιο του και δεν έχει βγει οποιαδήποτε ανακοίνωση μέχρι στιγμής από πλευράς Απόλλωνα σε σχέση με άλλους ποσφαιριστές. Τα δεδομένα με τον Ελλαδίτη Στόπερ είναι ότι δεν έχει καμία πρόταση επίσημη στα χέρια του από πλευράς Απόλλωνα για ανανέωση της μεταξύ τους συνεργασίας. Δεν προκύπτει οτιδήποτε το νεότερο. Είναι ένα ζήτημα το οποίο παραμένει ανοιχτό. Οι επόμενες λίγες μέρες θα δείξουν αν ο Απόλλωνας κινηθεί με πρόταση προς τον Βούρο. Αλλιώς αν δεν γίνει αυτό, αναμένεται να βγει και ανακοίνωση από χειριστήρια για τον Ελλαδίτη αμυντικό. Όσον αφορά τους Γιούσεφ και Λεόβεμπρε, που είναι αλήθεια ότι γίνεται αρκετός λόγος και έχω πάρει και εγώ αρκετά μηνύματα από πολλούς φίλους του Απόλλωνα, είναι δύο ποδοσφαιριστές που διατηρούν συμβόλαιο για τη νέα χρονιά. Όμως υπάρχουν οι πιθανότητες να δουν αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές να αποχωρούν από τον Απόλλωνα. Υπάρχει το ενδεχόμενο αποχώρησης. Όμως από πλευράς του Απόλλωνα δεν πρόκειται να προχωρήσει οποιαδήποτε αποζημίωση ούτε για τον έναν ποδοσφαιριστή, ούτε για τον άλλο, αλλά ούτε για κανέναν το επόμενο διάστημα. Είναι κάτι το οποίο έχει πάρθει απόφαση εδώ και καιρό από πλευράς της διοίκησης Νίκου Κίρζη να μην αποζημιώνονται ποδοσφαιριστές για να αποχωρήσουν. Αν βρουν ομάδα είτε ο ένας είτε ο άλλος και αποποιηθούν το συμβόλαιο τους και αποχωρήσουν, τότε καλώς. Αν αυτό δεν γίνει μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, τότε ίσως και να μείνουν στο ρόστερ. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τις μεταγραφές, τις επόμενες ώρες, μέρες, αναμένεται να ανακοινωθούν και επίσημα η Λεωνίδας Κονομής, Ανδρέας Αθανασίου και Άγγελος Ανδρέου, τρεις ποσφαιριστές Κύπροι, οι οποίοι έχουν συμφωνία με τον Απόλλωνα και αναμένονται και επίσημα οι ανακοινώσεις τους. Από εκεί και πέρα, λίγα συντόμως αναμένεται και ανακοίνωση ανανέωσης του συμβολέου με τον Αργεντίνο τεχνικό Ερνάν Λοσάδα. Υπάρχει οψιόν στο συμβόλαιο του για ακόμη ένα χρόνο, κάτι το οποίο έχει ενεργοποιήσει ο Απόλλωνας. Είναι σε επαφές οι δύο πλευρές για επέκταση της μεταξύ τους εργασίας για τα επόμενα 2 χρόνια με συμβόλαιο 1+1 και είναι κάτι το οποίο αναμένεται να κλείσει και αυτό οριστικά και επίσημα το επόμενο διάστημα.
0: Άλλωστε και ο ίδιος στην ανάρτηση που έκανε μετά τον τελικό του κυπέλου έδωσε έτσι το μήνυμα για τη νέα σεζόν.
1: Πολύ σωστά, θα μείνει εκεί, θα χτίσει την ομάδα για να πρωταγωνιστήσει τη νέα σεζόν με στόχο να πετύχει περισσότερα πράγματα και η διαδικασία εξέβρεση ποσφαιριστών στον Απόλλωνα έχει μπει και αυτή εδώ και αρκετό διάστημα σε πρώτο πλάνο. Στον Απόλλωνα βρίσκονται στην εξέβρεση 2 επιθετικών μετά και τη φυγή του Μάρκες. Ο ένας θα προορίζεται για αντιμάρκες σε εισαγωγικά. Από εκεί και πέρα η ομάδα ψάχνει κεντρικό αμυντικό να αντικαταστήσει τον Βούρο και τον Λαμ στο κέντρο της άμυνας και ένα ακραίο επιθετικό. Είναι αυτές οι τέσσερις περιπτώσεις που κοιτάζει σε πρώτο πλάνο η ομάδα προγραμματισμού του Απόλλωνα. Από εκεί πέρα να μεταφέρει και μια εξέλιξη που προκύπτει με τους δύο νεαρούς Νιγηριανούς που είχε ταξιδέψει δύο φορές στην Νιγηρία, ο Μάκης Παπαϊωάννου και δεν κατέστηκε να δω το προηγούμενο διάστημα, ότι πέρσι το καλοκαίρι του τον περασμένο Ιανουάριο να προχωρήσει ο Απόλλωνας στη μεταγραφή τους. Η εξέλιξη που προκύπτει είναι ότι εκτός συμπλώνης του Γαπρόπτου και οι δύο με τη νέα σεζόν θα βρίσκονται στο ρόστερ του Απόλλωνα, δύο νεαροί ποδοσφαιριστές. Ο ένας αγωνίζεται ως κεντρικός μέσος και προαγωνιστικής του άκρου της επίθεσης και ο άλλος ως κεντρικός αμυντικός. Δύο περιπτώσεις οι οποίες αναμένεται να πάρουν σάκα και ωστά το αμέσως επόμενο διάστημα. Και ακόμη κάτι που προκύπτει είναι ότι έχει κλειδώσει αυτή τη στιγμή και η χώρα που θα πάει από όλα προετοιμασία. Θα πάει στην Ολλανδία, ένα μέρος που βρεθήκε και πέρσι και έχουν μείνει άριστες εντυπώσεις από την ομάδα της Λεμεσού. Και αναμένεται τις επόμενες μέρες να βγει και ανακοίνωση με περαιτέρω λεπτομέρειες τις μέρες που θα πάει ο Απόλλωνας και ακριβώς το κέντρο το οποίο θα βρεθεί για να κάνει το αρχικό στάδιο της προετοιμασίας του, το βασικό.
0: Ωραία, να σε ευχαριστήσω Νικόλα. Καλή συνέχεια να
1: ευχηθώ. Καλέ πολύ.
0: Αυτά λοιπόν και για ό,τι αφορά την ομάδα του Απόλλωνα. Να σας πω πως προκύπτει και μια ενημέρωση από πλευράς της Ομόνιας. Ο πρόεδρος της ομάδας, ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, θα φιλοξενηθεί σήμερα στις 1:30 στο ΡΙΚ για μια συνέντευξη που θα δώσει. Αυτή είναι η ενημέρωση που προκύπτει από πλευράς των Πρασίνων. Θα δούμε λοιπόν και τα όσα θα έχει να πει ο Σταύρος Παπασταύρου. Θα έχουμε σε πολύ λίγο και το ρεπορτάζ της Ομόνιας. Προέκυψε, θυμίζω, και σήμερα εξέλιξη για ό,τι αφορά την ομάδα της ΑΕΚ που ανακοίνωσε την ανανέωση της εργασίας της με τον Μιραμόν για ακόμη ένα χρόνο. Περιμένουν, είναι αλήθεια, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι φίλοι της ομάδας τις κινήσεις που θα κάνει γενικότερα ο Τσάβι Ρόκα. Και είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο πρόεδρος του Συνδέσμου Παλεμάχων της ΑΕΚ, ο κύριος Γιώργος Κωνσταντίνου, για να σχολιάσουμε παρέα και τα τεκτενόμενα στην ομάδα της Λάρνακας. Καλή σας μέρα, κύριε Κωνσταντίνου.
2: Καλημέρα Μαρία, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, βρίσκεται εδώ και αρκετό διάστημα σε εξέλιξη ο προγραμματισμός στην ομάδα της Λάρνακας, με τον Τσάβι Ρόκα να πιάνει μάλιστα δουλειά μετά και την επιστροφή του. Στα σημαντικά και το γεγονός ότι κατάφερε να κρατήσει για τα επόμενα δύο χρόνια, θυμίζω, τον Λέδες, και προέκυψε και σήμερα η επίσημη ενημέρωση για την ανανέωση της συνεργασίας με τον Μιραμόν.
2: Ναι, και μια μεταγραφή ψεσινή, τερματοφύλακα. Mm-hmm. Εντάξει, νομίζω ότι υπάρχει ακόμα δρόμος. Δεν νομίζω ότι ο κύριος Τσάβι θα έμεινε. Θα ξεκίνησε τον προγραμματισμό χτες ή προχτές ή πριν μια εβδομάδα. Σίγουρα ο προγραμματισμός έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό. Σίγουρα έχει κάνει τις βολιδοσκοπήσεις του και σίγουρα υπάρχουν παίχτες οι οποίοι πιστεύω ότι είναι ήδη προς ανακοίνωση, γιατί σίγουρα γνωρίζουμε όλοι ότι τα περισσότερα συμβόλαια των παιχτών λίγου στις 31 Μαΐου. Οπότε μετά μπορούν οι ομάδες να ανακοινώσουν ποδοσφαιριστές που ανήκουν σε άλλες ομάδες. Σίγουρα υπάρχει μια αναμονή εδώ στον κόσμο της ΑΕΚ, η οποία θέλει σίγουρα να δει να αναπληρώνονται αυτοί οι ποδοσφαιριστές, είτε που έληξαν τα συμβόλαια τους και έφυγαν, είτε κάποιοι που εξέφρασαν την επιθυμία να φύγουν.
0: Ναι.
2: Οπότε νομίζω ότι είναι όλοι στην αναμονή και περιμένουν. Και προσωπικά και εγώ κάθε πρωί να ανοίγω το λάπτοπ μου για να κοιτάξω τα site αν έχει κάτι νέο σε σχέση με τις μεταγραφές της ΑΕΚ. Και πιστεύω ότι είναι οι φιλάθλοι όλων των ομάδων που περιμένουν αυτό το πράγμα, γιατί πολλοί κόσμος περιμένει και τον ΠΑΜ από την ομάδα του, δηλαδή έναν όνομα που να κάνει θόρυβο.
0: Ναι. Εκκρεμεί κιόλας για διαφορά τα συμβόλαια που φτάνουν προς το τέλος τους και η απάντηση του Πέρε Πόνς, που είναι επίσης ένας ποδοσφαιριστής που θα ήθελε να κρατήσει η ομάδα της Λάρνακας.
2: Ναι, ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Έχει δώσει πάρα πολλά στην ομάδα. Είναι γνωσμένης αξίας. Σίγουρα θα ήταν ευχής έργο να καταφέρουμε να τον κρατήσουμε στην ομάδα. Οπότε γι' αυτό και ο Τσάβι νομίζω σεβάστηκε την επιθυμία του να του δώσει ακόμα λίγο χρόνο. Οπότε ελπίζουμε ότι θα είναι πολύ, πολύ πιθανόν, ώσπου δεν ανακοινώνεται κάτι, θα είναι πολύ πιθανόν νομίζω να παραμείνει στην ομάδα.
0: Ναι. Και είναι βέβαια και σε πρώτο πλάνο το θέμα προπονητή στην ΑΕΚ, μετά και την αποχώρηση του κύριου Ροθαδά.
2: Αυτό είναι το πιο σημαντικό και πιστεύω ότι και σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να υπάρχει κάτι στα σκαριά. Δεν είναι ακόμα στο ψάξιμο, σίγουρα υπάρχει κάτι το οποίο σίγουρα είναι το πιο σημαντικό, γιατί μια ομάδα για να προχωρήσει χρειάζεται έναν καλό προπονητή σίγουρα. Και το είδαμε σε πολλές περιπτώσεις.
0: Γνωρίζουμε πάνω κάτω το προφίλ προπονητών που αρέσουν στο Τσάβι Ροκά. Σίγουρα όμως είναι ένα θέμα που το εξετάζουμε με σοβαρότητα, γιατί όλοι γνωρίζουμε το πόσο σημαντικό είναι το συγκεκριμένο πόστο.
2: Ναι, εντάξει, αλλά εδώ θα ήθελα να πω και κάτι ακόμα. Είδαμε και προπονητές οι οποίοι πήγαν κάπου με όνομα και δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν αυτόν το κάτι παραπάνω που περιμένει ο κόσμος, και είδαμε προπονητές οι οποίοι ξεκίνησαν και από την αρχή της καριέρας τους και ανέβηκαν μια σκάλα με τεράστια βήματα. Να μην τώρα να αναφέρω τον Ιραόλα, ας πούμε, θα μπορούσα να τον αναφέρω. Οπότε σίγουρα είμαστε όμως μια χώρα η οποία δεν μπορούμε να περιμένουμε. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να δώσουμε ευκαιρίες. Και το είδα σε μια δημοσκόπηση που έγινε τελευταίως, ότι είμαστε τελευταία στο να δώσουμε ευκαιρίες σε προπονητές. Είμαστε οι τελευταία από τις χώρες της Ευρώπης. Καμία ομάδα δεν δίνει ευκαιρίες στους προπονητές. Με τις πρώτες ευκαιρίες θα αλλάξουν με την πρώτη αποτυχία θα αλλάξουν προπονητή. Και τα βλέπουμε και κάθε χρόνο άλλες δύο, άλλες τρεις, άλλες τέσσερις προπονητές και πάει λέγοντας. Εντάξει. Δεν έχει κανένας υπομονή.
0: Ναι, είναι ένα στοιχείο που το έχουμε στη χώρα μας, καλώς ή κακώς, και στο πρωτάθλημα. Ναι.
2: Γιατί όλοι θέλουμε να πάρουμε πρωτάθλημα.
0: Της ΑΕΚ πάντως είναι η μεγάλη της επιδίωξη το πρωτάθλημα. Το λέω γιατί στη σεζόν που μας πέρασε, παρά τα όποια προβλήματα που προέκυψαν, τόσο στο αγωνιστικό και στο εξαγωνιστικό κομμάτι, κατάφερε να εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο η ΑΕΚ. Είχε μια επιτυχημένη πορεία στην Ευρώπη. Είναι βέβαια μεγάλη επιδίωξη η κατάκτηση του προαθλήματος. Κατά τη δική σας άποψη, βλέποντας τα πράγματα συνολικά τώρα με το τέλος των αγωνιστικών υποχρεώσεων, τι νομίζετε ότι θα πρέπει να πράξει την επόμενη σεζόν για να κρατήσει έτσι ψηλά το επίπεδο?
2: Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να τονίσω εδώ ότι είναι μεγάλη επιτυχία η δεύτερη θέση για την ΑΕΚ φέτος. Αν αναλογιστούμε το τι πέρασε με τους τραυματισμούς και το πόσα παιχνίδια έδωσε στην Ευρώπη. Mm-hmm. Σε σύνολο δηλαδή φέτος η ΑΕΚ έδωσε τα παραπάνω παιχνίδια από όλες τις κυπριακές ομάδες. Δεν είναι εύκολο να ανταγωνιστείς τις μεγάλες ομάδες του Κυπριακού ποδοσφαίρου, στις οποίες συγκαταλέγεται και η ΑΕΚ. Έκανε έναν άθλο φέτος που τερμάτισε στη δεύτερη θέση. Είχε μπροστά της μια Ομόνια η οποία ήταν εξαιρετική και μέσα από το σταθμό σας θα ήθελα να δώσω και τα συγχαρητήρια μου στην Ομόνια. Ήταν η ομάδα που άξιζε να πάρει τον τίτλο, ήταν η ομάδα που έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει αμφιβολία από κανέναν και συγχαρητήρια. Αφού μου δίδεται η ευκαιρία, και θέλω να πω ότι και στον κόσμο της ΑΕΚ ότι δεν παίζουμε μόνοι μας στο Κυπριακό πρωτάθλημα, παίζουν και άλλες ομάδες, και οι άλλες ομάδες προσπαθούν και οι άλλες ομάδες κάνουν έξοδα και οι άλλες ομάδες θέλουν να πάρουν πρωτάθλημα. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι ελαφρυντικό, αλλά επειδή πολλές φορές λένε ότι η διοίκηση Καραπατάκη δεν θέλει πρωτάθλημα και είναι ευχαριστημένη με την Ευρώπη, καμιά ομάδα δεν είναι ευχαριστημένη με την Ευρώπη. Κάθε ομάδα θέλει να πάρει πρωτάθλημα. Ακόμα και αυτές που είναι στο δεύτερο γκρουπ έχουν μια κρυφή ελπίδα και λένε αν τα πράγματα πάνε κατευχήν και έρθουν όπως τα θέλουμε, ίσως. Αυτό είναι ένα όνειρο που δεν μπορεί να το απαγορεύσει κανένα σε κανένα. Όμως δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να ξεκινούν 14 ομάδες για το πρωτάθλημα και να λέει

0: ότι εγώ θα πάρω το πρωτάθλημα και επειδή το είπες θα πάρω το πάρεις. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Εντάξει, νομίζω φάνηκε φέτος το πόσο δύσκολο είναι γενικότερα, όχι μόνο στο θέμα πρωταθλήματος, ότι είναι και ψηλών το επίπεδο, έχουν δυναμώσει πολλοί οι ομάδες μας.
0: Ψηλών το επίπεδο είδαμε και που έφτασαν οι ομάδες μας στην Ευρώπη. Άλλες χρονιές θα φαντάζεται τον κανένας ή θα πίστευε κανένας ότι οι κυπριακές ομάδες θα μπορούσαν να φτάσουν μέχρι εδώ που καταφέρνουν να φτάσουν οι κυπριακές ομάδες τώρα στα ευρωπαϊκά. Κανένας δεν θα φανταζόταν.
1: Mm-hmm.
0: Κανένας. Και όμως έχουμε κάνει πάρα πολλά βήματα μπροστά, χρειαζόμαστε ακόμα πάρα πολλά και πιστεύω ότι ακόμα του χρόνου θα είναι πιο συναρπαστικό το πρωταθλήμα.
1: Ναι. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κωνσταντίνου. Να είστε καλά. Καλή είστε συνέχεια
0: καλά.
1: Να ευχηθώ. Καλό υπόλοιπο.
0: Καλό υπόλοιπο.
1: Αυτά λοιπόν και για τη διαφορά την ομάδα της ΑΕΚ. Θα πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Σπορ FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
2: Αθλητική ενημέρωση στις 11 πήρε και επίσημη μορφή η παραμονή Φαμπιάνο στην Ομόνοια με την ανακοίνωση της διοίκησης για την ανανέωση του συμβολαίου του μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι. Η σημαία παραμένει στον ιστό της. Ο Φαμπιάνο ετοιμάζει τα γάντια του για μια νέα απαιτητική σεζόν. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος με ξεχωριστή ποιότητα, χαρακτήρα και προσωπικότητα που αγάπησε το τριφύλι στο στήθος και αγαπήθηκε από τον κόσμο της Ομόνοιας, αναφέρει μεταξύ άλλων η διοίκηση των πρωταθλητών στη σχετική ανακοίνωση. Την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Χόρχε Μιραμόν ανακοίνωσε η ΑΕΚ, με τον Ισπανό αμυντικό να υπογράφει νέο συμβόλαιο για ένα ακόμη χρόνο, συμπληρώνοντας έτσι τριετία στην ομάδα της Λάνακα. Σύντομα αναμένεται και η τελική απόφαση του Τσάβι Ρόκα για τον νέο προπονητή. Στην Κύπρο, για επαφές με το Αποέλο, ο Ισπανός τεχνικός Ρούπεν Σεγιές, τελευταία του ομάδα Ισπανικής Αραγώσα, εργάστηκε επίσης σε ομάδες της Αγγλικής Championship, ενώ διετέλεσε υπηρεσιακό στην Southampton. Στη λίστα υποψηφίων άλλες τρεις επιλογές, με τις οποίες έγιναν επίσης πρώτες επαφές. Στο Αποέλ προτάθηκε και ο τεχνικός του Λεβαδιακού Νίκος Παπαδόπουλος, σύμφωνα με δημοσίευμα ιστοσελίδα στην Ελλάδα. Γυρίζουν σελίδα στην ανόρθωση και τα ενία αναλαμβάνει η δίκη συντίνου το Μαζί, ο οποίος κατέθεσε το μοναδικό συνδυασμό εν ώψη της μεθαυριανής Γενικής Συνέλευσης. Αναπληρωτής πρόεδρος στο νέο σχήμα αναλαμβάνει ο Σάββας Κουμής και θα συμμετέχουν επίσης οι Γιώργος Βούβακος, Αντώνης Καράς, Δημήτρης Κοντιάτης, Λούκας Κούσος, Σωτήρης Φλουρέντζου, Σάββας Παπαθωμάς. Υποβλήθηκαν 7 ανεξάρτητες υποψηφιότητες για μια θέση συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου, είτε μέσω πρωταθλήματος είτε μέσω κυπέλου, ο στόχος της ΕΑΛ για την επόμενη σεζόν, όπως τόνισε ο πρόεδρος Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου στη χθεσινή Γενική Συνέλευση. Κάναμε λάθη, κριτική είναι ευπρόσδεκτη, όχι όμως η καταστροφολογία, ανέφερε ο πρόεδρος της ΑΕΛ στον απολογισμό του. Παρουσιάστηκε στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια, με έμφαση στις υποδομές και με τη δημιουργία προπονητικού κέντρου τόσο για την πρώτη ομάδα όσο και για τις ακαδημίες. Θετική αναμένεται να είναι τις επόμενες μέρες η απάντηση των Ντανίλος Πόλιαριτς και Ζαχαρία Άδωνη στην πρόταση της διοίκησης του Απόλλωνα για ανανέωση των συμβολέων τους. Στο προσκήνιο και η περίπτωση Πραξίτε Λιβούρου, το συμβόλαιο του οποίου ολοκληρώνεται. Μοιρασμένες οι πιθανότητες παραμονής του Ελλαδίτη αμυντικού. Στην Πάφο, μέσα στην εβδομάδα, ξεκαθαρίζει το θέμα τεχνικής ηγεσίας με την τελική απόφαση για τον Ρικάρδο Σαπίντο. Το προηγούμενο διάστημα έγινε πάντως αξιολόγηση και άλλων ονομάτων προπονητών για το ενδεχόμενο αντικατάστασης του Πορτογάλου τεχνικού. Με τον 27χρονο διεθνή τερματοφύλακα Χαράλαμπο Κυριακίδη, άνοιξε χθες ο κύκλος των φετινών μεταγραφών. Ο Γιάννος Οκάς είναι ο διάδοχος του Μαρίνου Σατσιά στον πάγκο της Ομόνοιας Αραδίπου. Τα Περιστέρια ανακοίνωσαν σύναψη συμφωνίας με τον 50χρονο προπονητή για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Στις 8 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η εκλογική Γενική Συνέλευση του Σωματείου του Ολυμπιακού. Βασικός υποψήφιος για την τεχνική ηγεσία ο Μαρίνος Σατσιάς. Στη Λουμπλιάνα, από χθες βράδυ, η αποστολή της εθνικής μας ομάδας των ανδρών εν ώψη του αυριανού φιλικού με τη Σλοβενία. Η προετοιμασία ολοκληρώνεται το απόγευμα.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Ώρα τελικών στην Μπασκετ Λίγκ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός απόψε στο ΣΕΦ, στον πρώτο τελικό και με τους ερυθρόλευκους να έχουν το πλεονέκτημα της έδρας. Ο Ντόρσεϊ, η μεγάλη απουσία του Ολυμπιακού. Δεδομένη η απουσία από πλευράς Παναθηναϊκού αυτή του Ρονκαβόπουλου, δύσκολα θα μπορέσει να αγωνιστεί ο Σλούκας. Τζάμπολ στις 9 το βράδυ, ραδιοφωνικά από τον Σπόρ FM 95, τηλεοπτικά από την ΕΡΤ. Επισημοποιήθηκε η επιστροφή Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό, με τον 33χρονο άσο να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Εντός της ημέρας η ανακοίνωση στην ΑΕΚ για την απόκτηση του Ουκρανού μέσου επιθετικού Ολεξάνδρα Ζούμπκοφ. Σε καλό δρόμο διαπραγματεύσεις του ΠΑΟΚ με την Augsburg για την απόκτηση του Γιαννούλη στα 5 εκατομμύρια ευρώ, έχει καθορίσει τιμή παραχώρησης του η γερμανική ομάδα. Στην Αγγλία, η Λίβερπουλ συμφώνησε σε όλα με τον Άντωνι Ραόλα και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Ισπανός τεχνικός θα βάλει υπογραφή σε διετές συμβόλαιο μέχρι το 2028. Επίσημη μορφή πήρε η μεταγραφή του Έντερσον στην Manchester United, με το κόστος της να ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Στην Ισπανία, σημαντική ενίσχυση για τη Real Madrid, που ήρθε σε συμφωνία με την Ίντερ για την απόκτηση του Ολλανδού αμυντικού Ντένζελ Ντάμφρις. Στα ημιτελικά του Ρολάν Καρός προκλήθηκε ο Σβέρεφ με νίκη 3-0 σετ επί του Ράφα Χόδαρ και θα αντιμετωπίσει τον Γιάκουπ Μένσικ. Ο άλλος ημιτελικός θα προκύψει από τα σημερινά ζευγάρια Μπερεντίνι Αρνάντι και Αλιασίμ Κομπόλη. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 12. Για περισσότερες ειδήσεις στην ιστοσελίδα μας www.24sports.com.cy.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Είναι η ιδέα μου ή δεν αντέχετε η ζέστη?
5: Δεν είναι η ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν πήγε ακόμα.
4: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν κι ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
5: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL Vox In και Save In από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
4: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
5: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
4: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.cy.
5: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
6: Σχέση που ηλεκτρίζει.
7: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκωσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
8: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
9: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
10: They were going to hit our allies first.
11: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
12: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
13: Η αγαπημένη μουσική εκπομπή της Κυπριακής Τηλεόρασης Παραδοσιακή Βραδιά μας ταξιδεύει με αυθεντικούς ήχους, τραγούδια που αγαπήσαμε και καλεσμένους που κρατούν ζωντανή την πολιτιστική μας κληρονομιά. Μην χάσετε το τελευταίο επεισόδιο αυτό το Σάββατο στις 9 στον Αλφα Κύπρου.
14: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα, cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
15: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Ισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις, πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία, γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα, πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα. Green Agenda Cyprus Summit.
16: Transition as a responsibility, not a trend.
12: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκωσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield LLPO University of Limassol Sklavenitis με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
17: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή κάνε παιχνίδι. Μπήκαμε πλέον στην δεύτερη και τελευταία ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Στο 29.50 θυμίζω τα δικά σας μηνύματα για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε. Αφήνουμε για λίγο τα του ποδοσφαίρου, γιατί είχαμε χθες σημαντική εξέλιξη σε σχέση με το χώρο της καλαθοσφαιράς. Πώς ενημέρωσε η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, η μοναδική υποψηφιότητα που είχε υποβληθεί μέχρι χθες για την θέση του Προέδρου της Ομοσπονδίας ήταν αυτή του Λουί Δημητρίου. Η εκλογή του ως νέος Πρόεδρος θα επικυρωθεί κατά τη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας στις 24 Ιουνίου. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Δημητρίου και τον ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα κύριε Δημητρίου και συγχαρητήρια για την θέση που αναλαμβάνετε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακριβώς όπως τα έχεις περιγράψει, 24 του Ιουνίου θα γίνει η επίσημη ανακήρυξη της Προεδρίας για την Ομοσπονδία της Καλαθοσφαίρας.
0: Επιστρέφετε στην Προεδρία της Ομοσπονδίας.
1: Επιστρέφω, ναι.
0: Μετά από κάποια χρόνια. Πώς αισθάνεστε καταρχάς και ποιος είναι και ο λόγος, αν θέλετε, που αποφασίσατε να διεκδικήσετε ξανά την Προεδρία?
1: Σίγουρα είμαι πολύ χαρούμενος που επιστρέφω. Ένας βασικός λόγος που επιστρέφω είναι το αναπτυξιακό, το οποίο θα δώσω μεγάλη έμφαση στις εθνικές μας ομάδες. Να ξαναφτιάξουμε την πρώτη κατηγορία όσον αφορά την προβολή της, να φτιάξουμε το προϊόν μας και να ξεκινήσουμε κάποια έργα τα οποία είχα αφήσει, που ήταν και το όνειρο μου, να φτιάξουμε κάποιες εγκαταστάσεις που θα αφήσουμε και κάτι για τους πιο μετά που θα ακολουθήσουν την καλαθόσφαιρα. Έχουμε στα πλάνα μας αρκετά έργα, αλλά θα προτιμούσα να τα δούμε σιγά σιγά αυτά, να τα τροχιοδρομήσουμε. Ήταν ήδη τροχιοδρεμένα ένα project που είχαμε στην περιοχή της Κόσης, το οποίο είναι για ένα αυξητικό κέντρο. Και τώρα θα το ξαναζεστάνουμε ξανά, θα δούμε με τον ΚΟΑ που βρίσκεται το κομμάτι, γιατί ήταν η εποχή του κ. Κεωγάρθη Γεωργιάδη που γίνηκε η μεταβίβαση αυτής της γης γύρω στις 80 στρέμματα, το οποίο είναι η μεγάλη γη για αυξητικό κέντρο εθνικών ομάδων και όχι μόνο.
0: Ναι.
1: Είναι πολλαπλής χρήσης του αθλητικού κέντρου αυτό. Εντάξει, θα τα δούμε να φτάσει σε μεταγενέστερο στάδιο. Το αρχικός ο λόγος της επιστροφής σας έχω πει ότι είναι το αναπτυξιακό το οποίο είχα ξεκινήσει. Κάπου έχει μείνει στη μέση. Και οι εθνικές ομάδες, οι οποίες πρέπει πλέον να δώσουμε μεγάλο έμφαση στα εθνικά μας συγκροτήματα, να έχουμε επιτυχίες, να μπορούμε να είμαστε λίγο περήφανοι για την εθνική μας στην καλαθοσφαίρα.
0: Ναι, από ό,τι αντιλαμβάνομαι από τα λεγόμενα σας, είναι έτσι σε πρώτο πλάνο και οι εθνικές ομάδες και η ανάπτυξη κιόλας Κυπρίων παικτών. Θα ήθελα να ρωτήσω.
1: Ανάπτυξη των Κυπρίων. Σίγουρα.
0: Ναι. Πώς πιστεύετε ότι θα μεγαλώσει και η δεξαμονή των Κυπρίων παικτών που βγαίνουν?
1: Θα τους κεντρήσουμε το ενδιαφέρον με πάρα πολλές εισηγήσεις πλέον. Ήδη η δεξαμενή μεγαλώνει σε μικρές ηλικίες. Όμως κάπου στην πορεία τα παιδιά χάνονται. Είτε με τις σπουδές τους, είτε με τη μη συμμετοχή τους στα πρωταθλήματα της πρώτης κατηγορίας, που είναι και ο στόχος. Και αυτά θα φτιάξουμε. Θα δώσουμε κίνητρα όσον αφορά με τις σπουδές τους. Θα δώσουμε κίνητρα στα παιδιά να παραμένουν στην Κύπρο να σπουδάζουν, γιατί έχουμε και εξαιρετικά πανεπιστήμια εδώ στην Κύπρο. Δεν είναι μόνο στο εξωτερικό. Θα δώσουμε υποτροφίες, που είμαστε σε συνεννόηση με αρκετά πανεπιστήμια, και θα δώσουμε αρκετά κίνητρα και στον Κύπριο καλαθοσφαιριστή να συνεχίσει να αγωνίζεται και να μπορεί, και να μπορέσει να αγωνιστεί στην πρώτη κατηγορία. Τώρα με την πρώτη κατηγορία υπάρχει μια, ας το πούμε, δεν υπάρχουν τόσοι αρκετοί Κύπροι για να καλύψουν τις ομάδες όλες. Αλλά σε βάθος χρόνου πιστεύω ότι θα μειώσουμε και τους ξένους, το οποίο θα συζητήσουμε με τους πρόεδρους της πρώτης κατηγορίας. Προς το παρόν θα παραμείνουν οι ξένοι περίπου στα ίδια επίπεδα όπως ήταν και στο περσινό πρωτάθλημα.
0: Αλλά θα παραμείνουν έτσι, γιατί υπάρχει μια φημολογία ότι θα αυξηθεί ο αριθμός των ξένων παικτών. Δεν ξέρω αν είναι κάτι που το σκέφτεστε.
1: Οι πρόεδροι μεταξύ τους στις 10 του μηνός, ναι, που θα είναι μια συνάντηση να συζητήσουν το θέμα των ξένων. Ο Κύπριος θα παραμείνει να παίζει στο παρκέ, δεν φεύγει ο Κύπριος από το παρκέ. Δηλαδή έχουν ζητήσει 5 ξένους τώρα οι ομάδες, κάποιες θέλουν να παραμείνει στο 4 ξένους, αλλά ό,τι και αν συμβαίνει η Ομοσπονδία θα, η εισήγηση της είναι και θα παραμείνει σταθερή στην απόφαση αυτή. Ο Κύπριος θα αγωνίζεται, έστω και ένας Κύπριος στην πεντάδα. Mm-hmm. Δεν θα φύγει αυτό το κομμάτι του Κύπριου καθοσφαιριστή. Αυτό είναι δεδομένο. Φυσικά θα πάρουν και κάποιες αποφάσεις οι Προέδροι, θα πάρουν και τις ευθύνες πλέον οι Προέδροι. Αλλά εάν θα κλείσει το θέμα πέντε ξένοι, θα έχει ασφαλιστικές δικλείδες, οι οποίες θα είναι, όπως ξεκινήσει το πρωτάθλημα, θα μπει στην προκήρυξη του πρωταθλήματος. Εάν ξεκινήσει το πρωτάθλημα με πέντε ξένους, θα τελειώσει με πέντε. Σε αντίθετη περίπτωση, θα υπάρχει βαρύτιμο, πάρα πολύ ψηλό κόστος προστίμου, το οποίο θα είναι ένα ήδη ενημερωμένο τα σωματεία και ήδη θα το ξέρουν από την αρχή της προκήρυξης του πρωταθλήματος.
0: Ναι.
1: Δεν θα διώξουν τους παίκτες μετά Χριστούγεννα ή το Φεβράριο που θα φύγουν οι στόχοι τους και να παίζουν, ας πούμε, με ένα ξένον ή δύο ή και καθόλου. Αυτό σταματάει πλέον.
0: Μάλιστα. Για διαφορά την πρώτη κατηγορία, πώς βλέπετε εσείς το επίπεδο, ανεβαίνει τα τελευταία χρόνια, τι θεωρείτε ότι πρέπει να αλλάξει για να γίνει και ακόμη πιο ανταγωνιστικό?
1: Πρέπει να γίνει πιο φιλικό προς τον κόσμο. Πρέπει να αναβαθμιστούν τα γήπεδα, έχουμε γερασμένα γήπεδα που πρέπει πλέον η πολιτεία να βοηθήσει να αναβαθμιστούν τα γήπεδα, όπως έχει γίνει το Σπύρος Κυπριανού, όπως έχει γίνει στο Παραλίμνη το γήπεδο. Δεν θέλουμε μεγάλα γήπεδα, αλλά και αυτά που έχουμε, το γήπεδο της ΑΕΛ, το Απόλλωνα, του Αχιλλέα, όπως έχω πει και σε προηγούμενες κομπές που έχω μιλήσει, mm-hmm. ότι πρέπει να αναβαθμιστούν τα γήπεδα, να γίνουν διάφορες ενέργειες και από τα σωματεία και από την Ομοσπονδία για να ξαναπροσελκύσουμε τον κόσμο αυτή στην καθοσφαίρα. Κόσμος υπάρχει, απλά θέλει το κίνητρο. Το κίνητρο θα το βρούμε.

0: υπάρχει στην κατανομή. Σωστή προβολή.
1: Mm-hmm. Που θα φέρει και πιο κοντά τον κόσμο στο σπίτι.
0: Σίγουρα, ναι, ναι. Ένας από τους στόχους μας είναι να είμαστε σε ανοιχτή ζώνη. Αυτό είναι, θα βοηθήσει πάρα πολύ.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ένα από τα σημεία που θα το κυνηγήσουμε, να προσπαθήσουμε να το δούμε αν μπορούμε να το προβάλλουμε τον μπάσκετ μας σε ανοιχτή ζώνη. Διότι στις μικρές ηλικίες υπάρχει αρκετός κόσμος. Δεν ξέρω αν είδατε κανένα παιχνίδι στις μικρές ηλικίες. K14, K16, τα γήπεδα είναι γεμάτα. Γεμάτα από κόσμο. Απίστευτο.
1: Ναι.
0: Και πάμε στην πρώτη κατηγορία και λοιπόν 50 άτομα, 30 άτομα, σχεδόν καθόλου. Κάποιοι γυναίκες των παιχτών, κάποιοι φίλοι, γνωστοί, τίποτα άλλο. Ενώ στις κατηγορίες τις μικρές, τα αναπτυξιακά, υπάρχει αρκετός κόσμος. Πάρα πολύς κόσμος.
1: Ναι.
0: Και αυτό μας προβληματίζει αφάνταστα. Και είμαστε ανοιχτοί σε συζήτηση και διάλογο με τον κόσμο να μας πει τι ζητάνε, τι θέλουν. Και εμείς θα ακούσουμε τις συζητήσεις και θα προσπαθήσουμε να βελτιωθούμε και εμείς όσο καλύτερα μπορούμε. Ο κόσμος πρέπει να προσπαθήσουμε να το φέρουμε ξανά πίσω στα γήπεδα. Και ένα κάτι τελευταίο για το θέμα του κόσμου. Πλέον σταματάει ο περιορισμός των φιλοξενουμένων. Θα υπάρχει ελεύθερος αριθμός πλέον.
1: Ελεύθερος αριθμός της φιλοξενούμενης ομάδας εννοείται.
0: Μάλιστα. Ναι,
1: δεν
0: ναι,
1: είναι
0: ναι,
1: κάτι
0: ναι.
1: που καθορίζεται αυτό και με την, σε σχέση και με την αστυνομία.
0: Δεν με απασχολεί πλέον αστυνομία. Αστυνομία, η δουλειά της είναι να αστυνομεύει. Το θέμα της αστυνομίας θα το δούμε, αν και εφόσον υπάρχουν ας πούμε αντίθετη άποψη η αστυνομία, εμείς θα μπορέσουμε να λάβουμε και τα σωματεία τις ευθύνες τους, οπωσδήποτε. Όταν λέμε θα ανοίξουμε τις πόρτες, με την κάθε φιλάθλου πάντα εννοούμε, και θα ανοίξουμε τις πόρτες στον κόσμο να έρθει ξανά στα γήπεδα. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε στα γήπεδα με 50 φιλάθλους και 30 άτομα φιλοξενωμένοι.
1: Mm-hmm.
0: Αστυνομία θα κάνει τη δουλειά της και εμείς τη δική μας. Είμαι κάθετος σε αυτό και δεν πρόκειται να το ακτώ. Και ας έρθει η αστυνομία να μας κλείσει το πρωτάθλημα.
1: Ελπίζουμε να υπάρχει συνεργασία από όλες τις πλευρές και από την αστυνομία, από την Ομοσπονδία, από τις ομάδες.
0: Αλλά είμαστε συνεργάσιμοι και έχουμε ζημιώσει σε αυτό το κομμάτι. Διότι όταν πηγαίνουμε να πουλήσουμε το προϊόν μας, μα λέει μαζί δεν έχετε κόσμο στον μπάσκετ. Πώς θα έχω κόσμο στον μπάσκετ όταν δεν μου επιτρέπεις να φέρω κόσμο στον μπάσκετ. Και ο κόσμος απομακρύνθηκε πλέον. Και πάει στα ερασιτεχνικά να δείτε κόσμο που υπάρχει, να πάτε να δείτε, να δείτε τι γίνεται στο γυναικείο ερασιτεχνικό. Σε όλα τα πρωταθλήματα είναι γεμάτα κόσμο.
1: Ναι, το αναφέρει και ο φίλος 4-12 για το ερασιτεχνικό προάθλημα, ότι υπάρχει πολύ κόσμος από ό,τι στο κανονικό. Το σημαντικό νομίζω είναι να διασφαλιστεί ότι μπορεί ναι, και ο κόσμος και από τις δύο ομάδες σε μια αναμέτρηση να παρακολουθήσει το παιχνίδι και πάντα να υπάρχει και η ασφάλεια ενώ από όλες τις πλευρές για να διεξάγονται κανονικά τα παιχνίδια χωρίς προβλήματα.
0: Και τα σωματεία θα λάβουν τις ευθύνες τους, διότι αν παρεκτραβούν οι φιλάθλοι της μιας ομάδας, θα έχει αυστηρή τιμωρία και δεν θα ξαναμπούν στο γήπεδο. Θα υπάρχουν τιμωρίες, θα έχουν και υποχρεώσεις τα σωματεία. Αλλά εμείς θέλουμε να φέρουμε τον κόσμο πίσω, την οικογένεια, τα παιδιά. Δεν γίνεται πλέον να πηγαίνουν στο γήπεδο με 20 άτομα.
1: Ναι.
0: Αυτό πρέπει να το καταλάβουν. Και η δουλειά της αστυνομίας είναι να βοηθάει, όχι να συνέχεια να αντιστέκεται. Έχουμε ομάδες από την Ευρώπη που θέλουν να έρθουν να παίξουν εδώ. Η αστυνομία λέει όχι. Έχουμε ομάδες από το Ισραήλ, Ευρωλίγκα που θέλουν να έρθουν, λέει όχι. Ένα παιχνίδι Ολυμπιακού δεν το αστυνομεύει η Παραθυναϊκού, λέει ότι θα έχει φασαρίες. Ποια είναι η δουλειά της αστυνομίας? Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Είναι θέμα τα οποία θα δείτε. Λοιπόν,
0: σίγουρα θα δούμε, αλλά σας το λέω από τώρα ότι εμείς θα ανοίξουμε τις πόρτες για τον κόσμο. Και θα προσπαθήσουμε και εμείς με τη δική μας την ασφάλεια και σε συνεργασία με την αστυνομία να διεκπαιρώσουμε και να τελειώνουν τα παιχνίδια όμορφα και ωραία, όπως τέλειωσε και ο μητελικός της ΑΕΛ με το ΑΠΟΕΛ. Πανέμορφη ατμόσφαιρα, οι δύο κερκίδες μία απέναντι από την άλλη. Σίγουρα κάποια γήπεδα δεν προέχουν ασφάλεια. Αυτά πρέπει να τα δούμε και τα θέματα του γηπέδου. Γι' αυτό λέω ότι έχουμε γερασμένα γήπεδα. Πρέπει να επανέλθουμε πλέον ξανά και με τον ΚΟΑ να κάνουμε συναντήσεις για να δούμε πώς φτιάχνουμε τα γήπεδα και να έχουμε και υπάρχει και ασφάλεια. Οπωσδήποτε και για τον κόσμο. Εντάξει, όταν λέμε θα ανοίξουμε τα γήπεδα, θα υπάρχουν και ασφάλεια για τον κόσμο.
1: Ναι, αυτό είναι και το πιο σημαντικό.
0: Ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα.
1: Να σας μεταφέρω ότι έρχονται κάποια μηνύματα πάντως και για το θέμα της βελτίωσης των εγκαταστάσεων και για το θέμα των Κύπριων παικτών που και ο κόσμος

0: Περί εδώ φίλοι ακροατές ότι θέλουν να βλέπουν Κύπριους παίκτες να παίζουν. Μας είπατε προηγουμένως και για τα θέματα αυτά με τους ξένους καλαθοσφαιριστές. Για ό,τι αφορά το θέμα βελτίωσης των εγκαταστάσεων, είναι ένα θέμα το οποίο συζητείτε. Είναι μέσα στα πλάνα σας και αυτό, φαντάζομαι.
1: Σίγουρα.
0: Και θα βοηθήσει σίγουρα και η Ομοσπονδία με τον τρόπο της.
1: Και εμείς θα βοηθήσουμε και ο ΚΟΑ, νομίζω και ο πρόεδρος ο Γιάννος Ιωάννου είναι πολύ θετικός σε πολλά θέματα. Είναι θέμα και της πολιτείας. Θα το παλέψουμε όλοι μαζί, ξαναφτιάξουμε τα ύπαιδα. Μακάρι ο κόσμος να σας στέλνει μηνύματα και να μας τα μεταφέρετε και εμάς και ό,τι μπορούμε. Και χθες που είχαμε από έναν ακροατή στα χωριά για γήπεδα και εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε και στα χωριά να πάμε και θα δούμε και δημάρχους, θα δούμε και διάφορες ενέργειες που μπορούμε και στα χωριά να φτιάξουμε ανοιχτά γήπεδα εξωτερικά για να αρχίσει πλέον τον μπάσκετ να μπαίνει παντού. Αυτό θα φτιάξουμε, αυτό θα κάνουμε πλέον.
0: Ναι.
1: Και σωστή προβολή, αυτό έχει μεγάλη σημασία. Η προβολή της Ομοσπονδίας όσον αφορά τα τηλεοπτικά, σωστή προβολή. Και νομίζω ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά. Είμαι πολύ αισιοδοξός. Υπάρχει ενδιαφέρον πάρα πολύ από τον κόσμο. Υπάρχει ενδιαφέρον πάρα πολύ από κόσμο που θέλει να βοηθήσει σε αυτήν την προσπάθεια που θα κάνουμε. Και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα. Εθελοντές. Και πιστεύω ότι και με το προσωπικό που έχουμε, ένα καταπληκτικό προσωπικό στην Ομοσπονδία, το οποίο δουλεύει πάρα πολύ, θα φέρουμε εις πέρας και πάρα πολλές διεθνείς οργανώσεις εδώ στην Κύπρο. Και η συνεργασία που έχω και με τον Αντρέα τον Μπουζουρίδη, τον πρώην πρόεδρο, είναι άψογη και μαζί με τις ενέργειες μας νομίζω θα επαναφέρουμε την καταστροφή εκεί που πρέπει να τη φέρουμε.
0: Μάλιστα.
1: Εμένα είμαι η λάτρης του Κύπρου ο καταστροφεριστή και θα κάνω ό,τι μπορώ καλύτερο να τον φτιάξουμε, να φτιάξουμε την εικόνα του Κύπρου καταστροφεριστή, αλλά και αυτοί πρέπει να βάλουν χρόνο και ώρες στο γήπεδο.
0: Mm-hmm.
1: Χωρίς ώρες στο γήπεδο δεν γίνεσαι καταστροφεριστής. Είναι δύσκολο το άθλημα αυτό και αν το επιθυμούν οι γαλλοσφαιριστές θα έχουν όλη τη στήριξη από την Ομοσπονδία.
0: Χριστόφορος Λεβαδιώτης ανακοίνωσε χθες την αποχώρησή του από τη θέση του προπονητή της εθνικής μας ομάδας. Είναι μια απόφαση αυτή που θα λάβετε κι εσείς, έτσι, για το ποιος είναι ο διάδοχος του.
1: Εντάξει, σε αυτήν τη στιγμή την απόφαση έχω μιλήσει και με τον πρόεδρο τον κύριο Μουτσουρίδη για το θέμα του. Θα πάει υπηρεσιακός προπονητής
0: mm-hmm.
1: αυτή τη στιγμή και τον Νοέμβριο που είναι οι επόμενες υποχρέσεις της Εθνικής θα έχουμε σίγουρα και προπονητή ο οποίος θα αναλάβει την Εθνική. Έχω ήδη μιλήσει και με τον κύριο Φίλο Λιβαδιώτη, τον coach. Τον γνωρίζω πάρα πολύ καλά και ήδη και η απόφαση του τον τιμάει η απόφαση που έχει πάρει αυτή, γιατί μου έχει μιλήσει πάρα πολύ ξεκάθαρα ότι είναι πάρα πολύ κουρασμένος, δεν μπορεί να προσφέρει περισσότερα τώρα στην Εθνική και αυτόν τον τιμά και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα για αυτήν την ειλικρινή του απόφαση που έχει πάρει.
0: Ναι. Κάποια μηνύματα που έρχονται και εδώ από τους ακροατές, επειδή έχει συνδεθεί αρκετές φορές και η χώρα μας και το Σπύρος Κυπριανού γιατί αφορά την χρήση του από ομάδες της Ευρωλίγκας. Υπήρχαν και κάποια δημοσιεύματα το προηγούμενο διάστημα που έκαναν λόγο και για τον Ολυμπιακό Πειραιώς ότι ενδεχομένως να το χρησιμοποιήσει. Πώς ακριβώς έχουν τα δεδομένα επί τούτου?
1: Υπάρχει ενδιαφέρον από τον Ολυμπιακό. Αυτά θα τα ξεκαθαρίσουμε τις επόμενες μέρες και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε να έρθει ο Ολυμπιακός όπως και άλλα πράγματα τα οποία έχουμε στο πρόγραμμα μας. Υπάρχει ενδιαφέρον. Και αυτό σας το επιβιώνω ότι και υπάρχει και ήδη επαφή που έχει κάνει ο πρόεδρος ο Ανδρέας Μουζουρίδης για το θέμα της κάθοδος του Ολυμπιακού στην Κύπρο mm-hmm. και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε να το φέρουμε εδώ τον Ολυμπιακό να παίξει μέχρι να φτιαχτεί το γήπεδο του στο ΣΕΦ.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο πριν σας αφήσουμε.
1: Να σε ευχαριστήσω καταρχάς για τον χρόνο που μας έχεις δώσει. Και ελπίζω να αρθούν τα πράγματα όλα καλά, να αρχίσει ο κόσμος πίσω, αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ και να αρχίσει πλέον και ο Κύπρος καλοσφαιριστής να αρχίσει να δουλεύει πιο επαγγελματικά πλέον και φυσικά και οι ομάδες πλέον θα πρέπει να λειτουργήσουν διαφορετικά πλέον, να λειτουργήσουν πιο επαγγελματικά και οι ομάδες και υπόσχομαστε ότι θα δουλέψουμε πάρα πολύ για τον Κύπριο καλοσφαιριστή και θα γίνουν αρκετά πράγματα και θα τα ακούσετε σύντομα. Θα αναρτήσουμε και το πρόγραμμα που θα έχει η Ομοσπονδία και να είστε σίγουροι ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες για να καταθέσουμε σήμερα.
0: Ωραία. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Δημητρίου. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία εύχομαι.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτά λοιπόν και για ό,τι αφορά το χώρο έτσι, της καλαθόσφαιρας. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με ρεπορτάζ από ΕΛ και Ομόνιας.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Ιστορική επίσκεψη στο Καζακστάν πραγματοποιεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, συναντιέται με τον πρόεδρο της χώρας και θα τελέσει τα εγκαίνια της Κυπριακής Πρεσβείας στην Αστάνα, ενώ θα υπογραφούν μνημόνια συναντήληψης. Ανακοινώνονται το μεσημέρι από την αστυνομία τα αποτελέσματα της διερεύνησης σε σχέση με την υπόθεση Σάντι και τους ισχυρισμούς του Μακάριου Δρουσιώτη. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να ξεκινήσει ποινική διερεύνηση. Στο κόκκινο ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ανταλλάσσουν εκατέρωθεν πλήγματα, ενώ συνεχίζονται οι συνομιλίες για εκεχηρία. Θετική εξέλιξη για τον τουρισμό της Κύπρου χαρακτήρισε ο αρμόδιος υφυπουργός Κώστας Κουμής την αναθεώρηση των ταξιδιωτικών οδηγιών από το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ασθενής υψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή της Κύπρου. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά τις μεσημβρινές κυρίως ώρες θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 32 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 στα νότια και στα ανατολικά παράλια, στους 27 στα δυτικά και βόρεια παράλια και στους 22 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. All clear για τον τουρισμό της Κύπρου. Η σημαντικότερη τουριστική αγορά αναβάθμισε την ταξιδιωτική της οδηγία. Τι σημαίνει για τις κρατήσεις και τις επιδόσεις της χρονιάς. Προεδρία της Βουλής, το έντονο παρασκήνιο για την ψηφοφορία της Πέμπτης. Η και αξιολόγηση. Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος αξιολογήσεων της Κύπρου. Η θετική εικόνα και οι επιφυλάξεις. Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσανατολίζεται σε νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας αντί για διορισμό μεσολαβητή. Πρόεδρος και επιχειρηματική αποστολή στην Αστάνα. Οι επενδύσεις στα μνημόνια συνεργασίας και η απευθείας πτήση. Safe στην Κύπρο 1,18 δισεκατομμύρια από το πρόγραμμα για την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας της Ευρώπης. Η καθημερινή ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
5: Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις, πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία, γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα, πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα. Green Agenda Cyprus Summit.
6: Transition as a responsibility, not a trend.
5: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CETA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
7: Bike Mafia CY παρουσιάζει το Downshift 2026, 6 και 7 Ιουνίου, στη μοτοπίστα CY, στον Κάτω Κουτραφά. Δύο μέρες γεμάτες αδρεναλίνη, stunt shows, με διαγωνισμούς Best Lap, Pit Bike, Time Attack και Last Man Standing και φυσικά το Best Looks Contest. Θα ακολουθήσει after party με DJs και πολλές εκπλήξεις. Προπόληση εισιτηρίων στο downshiftcy.com. Ακολούθησέ μας στα social media. Downshift 2026. It's going down.
8: Πού θα πας φέτος διακοπές? Κύπρο ή ελληνικά νησιά? Εκεί που είναι το καλοκαίρι μου. Εκεί που ανήκω. Κάνε κράτηση στο louishotels.com και υποφελήσου 35% έκπτωση, δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά ή δωρεάν διανυκτερεύσεις. Louis Hotels. Here I belong.
9: Το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία, με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD Atto 2 DMI. Έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
10: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Μιλάνο για τον The Weekend. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες συναυλίες της Ευρώπης. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδι για δύο στην live συναυλία στο Μιλάνο. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Μιλάνο και The Weekend.
11: Por favor, και στείλε μεσό. Στην οδό Γλάδστονος 21, το Μεξικό έρχεται κατευθείαν στην πόρτα σου με takeaway και delivery. Τάκος, μπουρίτος, κουασαντίγιας, νάτσος, φαχίτας. Με φρέσκα υλικά, επιλογές για vegan, vegetarian, pescetarian. Street food για όλους τους τύπους. Παράγγειλε τώρα και ζήσε τη μεξικάνικη εμπειρία όπου κι αν είσαι. Por favor, το Μεξικό στα χέρια σου.
12: Σου είπαν και σένα ποτέ πάρε δρόμο?
13: Και εσύ έφυγες, γιατί?
12: Πάρε τον δικό σου δρόμο.
13: Τον δρόμο που σε χωράει.
12: Τον δρόμο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ισονομίας.
13: Πάρε δρόμο, τον δικό σου δρόμο, τον περήφανο δρόμο του Pride.
12: Αυτόν που θα περπατήσουμε μαζί στις 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας.
13: Cyprus Pride 2026.
12: Cyprus Pride 2026.
14: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
15: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
16: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα, 8 ημέρες all inclusive αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει την Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Και πάλι μαζί σας μπήκαμε στην τελική ευθεία για σήμερα. Πάμε να δώσουμε το ρεπορτάζ της Ομόνιας. Είναι μαζί μας ο Γιώργος Νικολάου. Καλημέρα Γιώργο και σε σένα.
1: Καλημέρα Μαρία, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, όπως αναμενόταν, παραμένει στην Ομόνια για τον επόμενο χρόνο Φαμπιάνο. Το αναφέρει και η ανακοίνωση κιόλας των Πρασίνων. Δεν χρειάζεται να πούμε και πάρα πολλά για το τι έχει προσφέρει στην Ομόνια όλα αυτά τα χρόνια ο Βραζιλιάνος θερματοφυλάκας.
1: Είναι αλήθεια ότι αν διαβάσει κανείς την ανακοίνωση της Ομόνιας για την ανανέωση της συμφωνίας με τον Φαμπιάνο, το πρώτο πράγμα που θα αντιληφθεί είναι ότι είναι μια πολύ διαφορετική ανακοίνωση σε σχέση με άλλες που βλέπουμε από όλες τις ομάδες. Και νομίζω η ιδιαιτερότητα αυτής της ανακοίνωσης ανταποκρίνεται στο πόσο ξεχωριστός είναι ο Φαμπιάνο για τη σύγχρονη ιστορία της Ομόνιας. Οπότε, ό,τι και να πούμε είναι λίγο για την προσφορά του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή στην Ομόνια. Νομίζω όλοι αντιλαμβάνονται το πόσο σημαντικός ήταν τα τελευταία χρόνια, αφού ήταν πρωταγωνιστής στις καλύτερες στιγμές της Ομόνιας, και το γεγονός ότι έχει ένα ξεχωριστό χαρακτήρα τον έχει βάλει πολύ ψηλά στο πώς τον βλέπει ο κόσμος της Ομόνιας. Mm-hmm. Λοιπόν, με αυτή την ανακοίνωση κλείνει και επίσημα ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο για την Ομόνια. Ο Φαμπιάνο παραμένει για άλλο ένα χρόνο, τουλάχιστον για άλλο ένα χρόνο, στο Ηλίας Πούλος. Αυτή η ανακοίνωση, Μαρία, ακολούθησε την ανακοίνωση, τη χθεσινή ανακοίνωση για την ανανέωση της συνεργασίας με τον Ματέο Μάριτς, ο οποίος υπόγραψε τριετές συμβόλαιο. Mm-hmm. Μεγάλο σε διάρκεια το συμβόλαιο του Μάριτς είναι η αλήθεια. Αυτό δείχνει και το πόσο πολύ τον εμπιστεύεται και πόσο πολύ τον πιστεύει το τεχνικό επιτελείο.
0: Και ουσιαστικά είναι ένας παίκτης που ανταποκρίθηκε όσες φορές κλήθηκε να αγωνιστεί, ιδιαίτερα και προς το τέλος της σεζόν που του έδινε φανέλα φασικού ο Χένικ Μπέρκ. Έβγαλε νομίζω ως προπρόσωπο τον προπονητή του.
1: Ένας πολύ τίμιος ποδοσφαιριστής. Τον είδαμε να παίζει και κάπως διαφορετικά στα τελευταία στάδια της σεζόν. Έβγαινε πιο ψηλά, πατούσε περισσότερο περιοχή, έδειξε και κάποιες άλλες από τις αρετές που έχει. Είναι πάντα σταθερός και έτοιμος να προσφέρει στην ομάδα. Νομίζω είναι μια πολύ πολύ σημαντική ανανέωση, αφού δίνει την ευκαιρία στην Ομόνια να κρατήσει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του βασικού κορμού. Και πλέον οι εκκρεμότητες για τη νέα σεζόν σε σχέση με το εφιστάμενο ρόστερ είναι δύο. Είναι αυτή του Σεμέδο και του Τιουγκού. Mm-hmm. Και περιμένουμε να δούμε πότε θα κλείσουν και αυτά τα δύο κεφάλαια. Θεωρώ ότι θα δώσουν ακόμη λίγο χρόνο στις δύο αυτές περιπτώσεις οι άνθρωποι της Ομονιάς, ιδιαίτερα σε αυτήν του Σεμέδο. Είναι τέτοια τα δεδομένα που θεωρώ ότι δεν υπάρχει και ιδιαίτερη πίεση. Υπάρχει αρκετός χρόνος ακόμη, τουλάχιστον 15 μέρες μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας, οπότε υπάρχει αρκετός χρόνος για να έχουν απαντήσεις και να φυσικά, Μαρία, να ξεκαθαρίσουμε ότι ήδη προετοιμάζονται στην Ομόνια για όλα τα σενάρια, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή στο να πάρουν θετική ή αρνητική απάντηση από τους δύο ποδοσφαιριστές υπάρχουν έτοιμες εναλλακτικές λύσεις και σιγά σιγά θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει το σκηνικό την ίδια ώρα που φυσικά και κοιτάζουν και το κομμάτι της ενίσχυσης. Έχουμε δει πολλές φορές ότι υπάρχουν τρεις κενές θέσεις αυτή τη στιγμή στην Ομόνια. Υπάρχει πρόθεση για 5-6 κινήσεις για αντικατάσταση ουσιαστικά των ποδοσφαιριστών που έχουν αποχωρήσει. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό το καλοκαίρι. Γνωρίζοντας πάντα ότι μέσα σε μια προετοιμασία κάποιοι ποδοσφαιριστές είτε απογοητεύουν είτε κάποιοι ξεχωρίζουν περισσότερο από ό,τι θα περιμέναμε. Οπότε όλα αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα και διαμορφώνουν το πλάνο στην πορεία.
0: Ναι. Θα ανοίξει τα χαρτιά του πάντως σήμερα ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, πρόεδρος της Ομόνιας, στις 1:30 όπως ανακοίνωσε κιόλας η ομάδα της Λευκωσίας. Θα είναι φιλοξενούμενος στο ΡΙΚ. Εντάξει, περιμένουμε να ακούσουμε, να δούμε αν θα πει και ο ίδιος κάτι έτσι νεότερο και στο μεταγραφικό κομμάτι που περιμένει και ο κόσμος στις εξελίξεις.
1: Ναι, περιμένουμε να δούμε τι θα πει. Είναι αλήθεια ότι σε εισαγωγικά είναι πιο εύκολη η σημερινή συνέντευξη του Προέδρου, γιατί μετά από μια επιτυχία δεν, πε, περιμένεις να πει πάρα πολλά, πέραν από αυτά που έχει αναφέρει. Δεν ξέρω αν θα βγάλει κάποιες ειδήσεις η σημερινή συνέντευξη, αλλά σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές που υπήρχαν παράπονα από τον κόσμο ή αν θέλεις κάποιοι του είχαν ασκήσει κριτική και περίμεναν απαντήσεις πάνω σε κάποια σημαντικά κεφάλαια, νομίζω είναι πολύ διαφορετικά τα δεδομένα αυτή τη φορά. Υπάρχει και η εμφορία, υπάρχει και η μεγάλη αναγνώριση για την προσφορά του, αλλά σίγουρα τα όσα θα πει ο κύριος Παπασταύρου έχουν τη δική τους ξεχωριστή σημασία.
0: Ναι. Ωραία. Να σε ευχαριστήσω, Γιώργο. Αν δεν προκύπτει κάτι νεότερο, να ευχηθώ καλό υπόλοιπο.
1: Καλό υπόλοιπο.
0: Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν και για ό,τι αφορά το ρεπορτάζ της Ομόνιας. Είναι στραμμένη η προσοχή βέβαια και στα όσα θα πει σήμερα ο Σταύρος Παπασταύρου. Να σας θυμίσω πως από χθες η εθνική μας ομάδα βρίσκεται στην Σλοβενία. Ολοκληρώνει σήμερα το απόγευμα την προετοιμασία της με προπόνηση που θα αρχίσει στις 7 εν ώψη του αυριανού αγώνα που θα δώσει κόντρα στην Εθνική Σλοβενία, φιλική αναμέτρηση, η οποία θα αρχίσει στις 7 αύριο και θα μεταδοθεί από το ΡΙΚ. Σήμερα στις 7 λοιπόν η τελευταία προπόνηση της εθνικής μας ομάδας. Θα προηγηθεί στις 6:30 η συνέντευξη τύπου του ομοσπονδιακού μας προπονητή, του κ. Αποστολού Μαντζιού, μέσω του φιλικού με τη Σλοβενία, αλλά και αυτού που θα ακολουθήσει κόντρα στο Λίχτενστάιν στις 7 Ιουνίου, την ερχόμενη Κυριακή. Η τεχνική ηγεσία της ομάδας θα έχει την ευκαιρία να κάνει τις τελευταίες έτσι δοκιμές πριν τους επίσημους αγώνες του φθινοπόρου στο Nations League. Είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές στην διάθεση του προπονητή μας, του Αποστολού Μάντσιου. Όσοι έχουν πάρει κλήση είναι διαθέσιμοι.

είναι στο προσκήνιο τις τελευταίες μέρες και το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ, κυρίως για τα όσα περιμένουμε να προκύψουν στην αυριανή Γενική Συνέλευση της εταιρείας, την οποία, όπως είπαμε ξανά, αναμένεται να παρουσιαστεί το περίγραμμα της συμφωνίας με το επενδυτικό σχήμα, του οποίου ηγείται ο Σάββας Λιασής. Θα ζητηθεί μάλιστα και εξουσιοδότηση προς την Συμβουλευτική Επιτροπή να συνεχίσει τις διεργασίες και την επικοινωνία με τον Κύπριο επιχειρηματιά. Δεν υπάρχει ακόμη οποιαδήποτε οριστική κατάληξη στην όλη διαδικασία, καθώς είναι σε εξέλιξη και οικονομική και νομική έλεγχη που θα πρέπει να γίνουν. Το όλο θέμα πολύ πιθανόν να πάρει κοντά στους 2 μήνες για να ολοκληρωθεί και να υπάρχει τελική συμφωνία, εφόσον προχωρήσουν μέχρι εκείνο το σημείο τα δεδομένα και να μιλάμε ουσιαστικά για οριστική συμφωνία ανάμεσα στις 2 πλευρές. Αυτό που φαίνεται όμως να συμβαίνει στο ΑΠΟΕΛ, σε ό,τι έχει να κάνει και με τα θέματα του προγραμματισμού, είναι πως έχουν ήδη αρχίσει να τρέχουν κάποιες διεργασίες. Έγινε μια προεργασία και αναφορικά με το θέμα προπονητή. Ούτως ή άλλως αναμενόταν πως ο Πάμπλον Γκαρσία δεν θα συνέχιζε στην ομάδα της Λευκωσίας με το τέλος της σεζόν. Γίνονται κάποιες κινήσεις σε συνεννόηση πάντα και με τον Σάββα Λιασή, γι' αυτό και βγήκαν προς τα έξω ήδη κάποια ονόματα προπονητών τα οποία εξετάζουν οι γαλαζοκίτρινοι. Ο Ισπανός τεχνικός, ο Ρουμπέν Σέγιες, έφτασε μάλιστα στην χώρα μας για κάποιες επαφές με το ΑΠΟΕΛ, 42χρονος προπονητής, ο οποίος έχει εμπειρία και από αγγλικές ομάδες, δούλεψε ως υπηρεσιακός προπονητής στην Premier League, στην ομάδα της Southampton. Πέρασε από την Hull, την Sheffield United. Τελευταία του ομάδα ήταν η Real Saragossa, από την οποία αποχώρησε τον προηγούμενο Μάρτιο και έκτοτε κυκλοφορεί ελεύθερος. Είναι από τις περιπτώσεις που εξετάζονται στους γαλαζοκίτρινους. Μέχρι στιγμής αυτό που βγαίνει είναι πως και ο ίδιος αποτελεί μία περίπτωση προπονητή που έχουν στα υπόψη τους στο ΑΠΟΕΛ. Όπως ήταν άλλωστε αναμενόμενο, για να μην μείνουν πίσω τα θέματα που αφορούν τα του προγραμματισμού, την προετοιμασία της ομάδας, εν αναμονή και του ξεκαθαρίσματος για ό,τι αφορά το διοικητικό οικονομικό κομμάτι, αν θέλετε, έπρεπε να γίνει μια προεργασία πάνω στα συγκεκριμένα θέματα. Πέρα από τον Ισπανό τεχνικό, υπάρχουν κάποιες άλλες περιπτώσεις προπονητών που αξιολογούνται. Υπάρχει μια λίστα με 4 ονόματα. Προτάθηκαν μάλιστα και αρκετοί προπονητές και μέσα σε αυτούς είναι και ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος βρισκόταν τα τελευταία χρόνια στον Λεβαδιακό. Αναμένεται γενικότερα ότι θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες μέρες και το θέμα του πώς προχωρά το ΑΠΟΕΛ και σε ό,τι έχει να κάνει με τις αποφάσεις που θα πρέπει να πάρθουν για τα θέματα του προγραμματισμού, ούτως ώστε να μπορέσει να τρέξει παράλληλα η προετοιμασία της ομάδας και να αναμένουμε, όπως είπα, τις εξελίξεις στο οικονομικό κομμάτι. Σίγουρα μετά και την αυριανή Γενική Συνέλευση, γιατί αναμένεται ότι θα κάνει αναφορά και ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ, ο Χάρης Φωτίου, σε όλα τα θέματα που απασχολούν την ομάδα και σε ό,τι έχει να κάνει με το οικονομικό αλλά και το αγωνιστικό. Θα μπορούμε να πούμε και περισσότερα γενικότερα για το πώς κινούνται οι διαδικασίες πλέον στο ΑΠΟΕΛ. Καλησπέρα και στο φίλο των 153. Αυτή τη στιγμή τα δεδομένα τρέχουν με τους ανθρώπους που βρίσκονται στην ομάδα των γαλαζοκιτρίνων. Είναι οι άνθρωποι της διοίκησης που έχουν επαφές, που είχαν μάλλον επαφές με το συγκεκριμένο προπονητή που ήρθε στην χώρα μας, το Ρουμπέν Σέγιες. Είναι και ο Φερνάντο Αλμέιδα μέσα σε όλο το πλαίσιο λειτουργίας, όπως έχουν τα δεδομένα αυτή τη στιγμή. Αλλά όπως είπα, περιμένουμε να δούμε το πώς θα διαμορφωθεί γενικότερα η εικόνα, η πορεία του ΑΠΟΕΛ και τα θέματα του προγραμματισμού τις επόμενες μέρες.

Το ένθετο διεθνή νέα και ειδήσεις φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.

0: Καλωσορίζουμε στο στούντιο τον Λουί Νικολάου για τη διεθνή επικαιρότητα. Παίρνει τη θέση σήμερα του Ανδρέα Βιολάρη, γιατί είναι στραμμένη προσοχή, Λουί μου, και στην σημερινή πρώτη αναμέτρηση στη σειρά των τελικών ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Θα μας τα πεις εσύ καλύτερα.
1: Ναι, Ολυμπιακός. Για
0: απόψε στις 9, δεν κάνω 9,
1: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ένα παιχνίδι σίγουρα που έχει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τις δύο ομάδες. Ο Παναθηναϊκός θέλει ουσιαστικά να επιστρέψει στις νίκες που μετρούν, γιατί εντάξει πέρασαν και από τον ΠΑΟΚ. Αλλά πέρασαν από τον ΠΑΟΚ με πολύ κακές εμφανίσεις, πολύ ψηλά σκορ, παράταση στην Αθήνα. Έχει τα θέματα του ο Παναθηναϊκός, δεν είναι μυστικό, δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσει ο Αταμάν στον πάγκο. Είναι όμως μια ομάδα με πάρα πολύ μεγάλο μπάτζετ, μια ομάδα που είχε βάλει πολύ ψηλούς στόχους στο ξεκίνημα της χρονιάς. Και θέλει να κλείσει πολλά ψηλά φέτος, τουλάχιστον με το πρωτάθλημα που θα είναι ουσιαστικά και double. Αν καταφέρει να πιάσει το πρωτάθλημα, έγιναν κάποια πράγματα που δεν συνηθίζουν να κάνουν οι πράσινοι. Όλη η ομάδα σε ξενοδοχείο, ουσιαστικά
0: συσπήρωση
1: ναι, και τα λοιπά. Να πάρουν να πάρουν.
0: Παιχνίδι στο ΣΕΦ.
1: Στο ΣΕΦ για τον Ολυμπιακό σίγουρα υπάρχει πνευματικό αδειασμό, όπως μετά από κάθε τεράστια επιτυχία μου πετυχαίνει μια ελληνική ομάδα. Έχει και την απώλεια του Ντορσέι, αλλά του τη στιγμή παίζουν πολλά καλύτερο μπάσκετ από τον Παναθηναϊκό. Οπότε, τσάμε, μπορεί να δει ότι έχουν το πάνω χέρι, έχουν το πλεονέκτημα έδρα που πλέον. Νομίζω ότι αποδείχτηκε ότι η έδρα όσων περνούν τα χρόνια στον μπάσκετ δεν είναι τόσο σημαντική όσο ήταν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά δεν πάει που ήταν ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα.
0: Και μεγαλύτερη ψυχολογία.
1: Σίγουρα, πολύ καλύτερη ψυχολογία. Η απουσία των Ντόρσεϊ είναι θέμα ως ένα σημείο. Από την άλλη, ένας από τους πιο φορμαρισμένους παίχτες του Ολυμπιακού θα πάρει περισσότερα λεπτά ο Φουρνιέ, οπότε το βλέπω και απαραίτητα μειονέκτημα, αν και είναι σίγουρα πολύ σημαντική. Απουσία. Έχουμε σε τρομερή κατάσταση το Πίτερς και το Βεζέγκοφ για τον Ολυμπιακό, που είναι πολύ επικίνδυνοι. Και θα δούμε πώς θα προσεγγίσουν οι δύο προπονητές. Σίγουρα έχει μεγαλύτερο πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός στη ρακέτα με τους σέντερ του. Ο Παναθηναϊκός έχει μόνο τον Λεσόρ και θα πάει με τον Μίτογλου ή τον Χουάντσο. Δεν ξέρω πώς θα το. Ή τον Χέις Ντέβις σε μικρότερες ας πούμε πεντάδες. Στη σειρά λέω γενικότερα, γιατί θα γίνουν και αλλαγές. Είναι πλέον φέτος η πρώτη χρονιά που οι προπονητές γίνονται να δηλώνουν 8 ξένους στο πρωτάθλημα και να βάζουν 6 στην ενδοδεκάδα του κάθε αγώνα. Ενώ παλιότερα ήταν οι 6 που διάλεγες, με αυτούς πορευόσουν όλη τη σειρά. Οπότε θα δούμε τι έχει και τι δεν έχει.
0: Είπες για τον Ντόρση στον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Δύο τα ερωτηματικά στον Παναθηναϊκό.
1: Ο Ρογκαόπουλος, όχι. Από ό,τι κατάλαβα από τις δηλώσεις του Αταμάν. Έτσι κατάλαβα από τις δηλώσεις του Αταμάν. Δεν ξέρω αν εμφανίσει κανένα σωστό μανίκι.
0: Δεν θα είναι διαθέσιμος.
1: Έτσι κατάλαβα από τον Αταμάν, αλλά μπορεί ο Αταμάν να εμφανίσει έναν σωστό μανίκι. Για τον Σλούκαν είχε πει ότι θα προπονηθεί σήμερα.
0: Θα φανεί σήμερα
1: πριν το παιχνίδι, αλλά μίστε ότι ο Σλούκας θα λυπεί από τέτοιον αγώνα. Δεν μπορώ να σκεφτώ τι είναι. Για μένα είναι σημαντική.
0: Και να απουσιάζει σήμερα, αναμένεται ότι θα έρθει στα επόμενα.
1: Αφού έπαιξε στο πρώτο μάτς με τον ΠΑΟΚ ο Σλούκας και ήταν και καθοριστικός, αλλά χρειάστηκε να τον ταλαιπωρήσουν λίγο παραπάνω για να πάρουν εκείνη την νίκη στην παράταση. Οπότε θα περιμένουμε και θα δούμε.
0: Μάλιστα.
1: Τι μπορεί να γίνει για το συγκεκριμένο. Τώρα πιο μετά νομίζω ότι είχε πολύ ενδιαφέρον. 3:30 δεν κάνω λάθος. Είναι η τελική του NBA στην Cita Vision. Πολύ ωραίο ζευγάρι για μένα, το San Antonio Knicks και οι δύο ομάδες με τα δικά τους ωραία χαρακτηριστικά, τις δικές τους προπονητικές φιλοσοφίες, τους δικούς τους stars, ο Μπράνσον από τους Knicks, ο Εμπανιάμα, ο άλλος που τους Spurs. Νομίζω ότι και εκεί θα έχουμε πάρα πολύ ωραία παιχνίδια και βλέπω και εκεί μια μεγάλη σειρά αγώνων, όπως θα βλέπω και στην Ελλάδα, δεν πιστεύω ότι...
0: Θα κρατήσει τα τρία παιχνίδια.
1: Στα τρία παιχνίδια όπως πιστεύουν οι περισσότεροι, γιατί είναι ντέρπι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Είναι σίγουρα, δεν λέω ότι δεν έχει το πρόλογο. Ο Ολυμπιακός δεν έχει καμιά φιλία, δεν έχει, αλλά πιστεύω ότι θα βγάλει και ο Παναθηναϊκός αντίθεση.
0: Να δούμε ωραία παιχνίδια. Αυτό έχει σημασία.
1: Ναι, χωρίς όμως τα περσινά, ξέρεις.
0: Σίγουρα, αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Είχαμε διακοπές, είχαμε υπουργούς, είχαμε το ένα και το άλλο και εκείνον και το άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Και το άλλο και το ένα.
0: Αυτά.
1: Τούτα. Μα για μόνο με το έφερε.
0: Ναι, αυτά σε έφερα.
1: 6 λεπτά έχω για σένα.
0: Εντάξει, έχεις ολοκλήρωση.
1: Αν ήταν ο Ανδρέας ο Βιολάρης, ήταν να τον έχεις να 16 λεπτά γνωστό. Εγώ αποχωρώ. Αποχωρώ εκνευρισμένος. Καλησπέρα σου.
0: Με το γνωστό στυλ, Λουίς Νικολάου. Πριν κλείσουμε, κάποια έτσι, νεότερα που περιμένουμε και στο θέμα της διεθνούς επικαιρότητας να ξεκαθαρίσουν το επόμενο διάστημα. Από ό,τι διαβάζω στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ Αθηνών, είναι θέμα χρόνου ουσιαστικά η ολοκλήρωση της πρώτης μεταγραφικής κίνησης με τον Ολεξάντρ Ζούμπκοφ, που θα ενισχύσει ποιοτικά τη μεσοεπιθετική γραμμή της προαθλήτριας Ελλάδος. Όπως έγινε γνωστό, η Trabzonspor έστειλε όλα τα απαραίτητα έγγραφα στην Ένωση προκειμένου να ολοκληρωθεί το deal. Έχει περάσει ο Ουκρανός από τις ιατρικές εξετάσεις με επιτυχία και αναμένουμε πλέον την ολοκλήρωση της συμφωνίας των δύο πλευρών. Ξεχώρισε χθες και η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στην ομάδα του Ολυμπιακού. Ήταν πολύ όμορφη και η ανακοίνωση της επιστροφής του στους Ερυθρόλευκους. Ο Ολυμπιακός που είναι πολύ κοντά επίσης στην επίτευξη συμφωνίας και με τον Ισπανό χαφ τον Ουνάι Λόπεθ.

Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, δεν πρόκειται οτιδήποτε νεότερο και με το τελευταίο refresh. Μείνετε συντονισμένοι όμως στο Sport FM 95. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων, έπειτα η εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων. Καλή συνέχεια να ευχηθώ εγώ σε όλους σας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Αθλητική ενημέρωση στις 12 πήρε και επίσημη μορφή η παραμονή Φαμπιάνο στην Ομόνοια με την ανακοίνωση της διοίκησης για την ανανέωση του συμβολαίου του μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι. Η σημαία παραμένει στον ιστό της. Ο Φαμπιάνο ετοιμάζει γάντια για μια νέα απαιτητική σεζόν. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος με ξεχωριστή ποιότητα, χαρακτήρα και προσωπικότητα που αγάπησε το τριφύλι στο στήθος και αγαπήθηκε από τον κόσμο της Ομόνοιας, αναφέρει μεταξύ άλλων η διοίκηση των πρωταθλητών στη σχετική ανακοίνωση. Την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Χόρχε Μιραμόν ανακοίνωσε η ΑΕΚ, με τον Ισπανό αμυντικό να υπογράφει νέο συμβόλαιο για ένα ακόμη χρόνο, συμπληρώνοντας έτσι τριετία στην ομάδα της Λάρνακα. Σύντομα αναμένεται η τελική απόφαση του Τσάβι Ρόκα για τον νέο προπονητή. Στην Κύπρο, οι επαφές με το Απόελο, ο Ισπανός προπονητής Ρούμπεν Σεγιές, τελευταία του ομάδα Ισπανικής Σαραγώσα, εργάστηκε επίσης σε ομάδες της Αγγλικής Championship, διετέλεσε υπηρεσιακός στη Southampton. Στη λίστα των υποψηφίων, άλλες τρεις επιλογές με τις οποίες έγιναν επίσης οι πρώτες επαφές. Οριστικά με νέα διοίκηση συνεχίζει η ανόρθωση μετά την έγκριση της υποβολής των υποψηφιοτήτων του νέου συνδυασμού και από τη στιγμή που δεν υποβλήθηκαν άλλες υποψηφιότητες εν ώψη της μεθαυριανής Γενικής Συνέλευσης. Νέος πρόεδρος ο Ντίνος του Μαζής, στην θέση του αναπληρωτή πρόεδρου Σάβας Κουμής. Υποβλήθηκαν 7 ανεξάρτητες υποψηφιότητες για μια θέση συμβούλου στη σύνθεση της νέας διοίκησης. Η εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου είτε μέσω πρωταθλήματος είτε μέσω κυπέλλου, ο στόχος της ΑΕΛ για την επόμενη σεζόν, όπως αναφέρθηκε στη χθεσινή Γενική Συνέλευση. Κάναμε λάθη, η κριτική είναι ευπρόσδεκτη, όχι όμως η καταστροφολογία, ανέφερε ο πρόεδρος Κώστας Κωνσταντίνου στον απολογισμό του. Παρουσιάστηκε στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια με έμφαση στις υποδομές και με τη δημιουργία προπονητικού κέντρου τόσο για την πρώτη ομάδα όσο και για τις ακαδημίες. Θετική αναμένεται να είναι τις επόμενες μέρες η απάντηση των Ντανίλος Πόλιαριτς και Ζαχαρία Άδωνη στην πρόταση της διοίκησης του Απόλλωνα για ανανέωση των συμβολέων τους. Στο προσκήνιο και η περίπτωση Πραξιτέλη Βούρου, το συμβόλαιο του οποίου ολοκληρώνεται, μοιρασμένες οι πιθανότητες παραμονής του Ελλαδίτη αμυντικού. Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά στην Πάφο σε σχέση με την τεχνική ηγεσία. Αξιολογήθηκαν και άλλες περιπτώσεις προπονητών για το ενδεχόμενο να μην ανανεωθεί η συνεργασία με τον Ρικάρτο Σαπίντο. Ο Γιάννος Οκάς είναι ο διάδοχος του Μαρίνου Σατσιά στον πάγκο της Ομόνοιας Αραδί, που με τον 50χρονο προπονητή να υπογράφει συμβόλαιο για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Ο Ολυμπιακός ενημέρωσε πως την ερχόμενη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί η εκλογική γενική συνέλευση του σωματείου. Βασικός υποψήφιος για την τεχνική ηγεσία ο Μαρίνος Σατσιάς. Στη Λουμπλιάνα από χθες η εθνική μας ομάδα των ενδρών εν ώψη του αυριανού φιλικού, η προετοιμασία ολοκληρώνεται σήμερα το απόγευμα. Την κατάργηση του περιοριστικού μέτρου για την παρουσία φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας στους αγώνες των καλαθοσφαιρικών διοργανώσεων ανακοίνωσε μιλώντας στον Sport FM 95 ο νέος πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας Λουίς Δημητρίου. Ο κύριος Δημητρίου αναλαμβάνει και επίσημα την προεδρία στις 24 Ιουνίου.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Ώρα τελικών στην Basket League. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός απόψε στις 9 στο ΣΕΦ στον πρώτο τελικό πρωταθλήματος και με τον τίτλο να κρίνεται στις 3 νίκες. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 95, τηλεοπτική μετάδοση από ΕΡΤ. Στην ΑΕΚ αναμένεται εντός της ημέρας η ανακοίνωση της μεταγραφής του Ουκρανού μεσοπεθετικού Αλεξάνδερ Ζούπκοφ. Σε καλό δρόμο διαπραγματεύσεις του ΠΑΟΚ με την Αουγκσπουργκ για το Γιαννούλη. Στην Αγγλία, τυπικής διαδικασίας σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η ολοκλήρωση της συμφωνίας της Λίβερπουλ με τον Άντωνι Ιραόλα για διετές συμβόλαιο. Επίσημη μορφή πήρε μεταγραφή του Έντερσον στην Manchester United με το κόστος να ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Σημαντική ενίσχυση για τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ήρθε σε συμφωνία με την Ίντερ για την απόκτηση του Ολλανδού αμυντικού Ντένζελ Ντάμφρις. Επόμενο αθλητικό δελτίο στις 2. Για περισσότερες ειδήσεις στην ιστοσελίδα μας www.24sports.com.cy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
5: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία εχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωπη διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
6: Άτε μητέρα, και να χάσεις τα αεροπλάνο.
7: Να το χάσω, μου έβαλες πεζίνα. Τέλειωνε, να βάλουμε Shell V-Power. Ξέρεις ότι καθαρίζει τον κινητήρα.
6: Ξέρω το, μητέρα.
7: Κάμνε το τούρπο.
6: Ναι, μητέρα, ξέρω.
7: Όλα ξέρεις τα.
6: Άτε μητέρα, ετοιμάσου το, εκοντέψαμε. Και χωρίς να βάλουμε μπεζίνα. Γιατί με Shell V-Power κάμνε και εξοικονόμηση.
7: Όλα ξέρει τα τελικά.
8: Shell V-Power. Απόδοση που νιώθεις, χιλιόμετρα που κερδίζεις.
9: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανέναν να κοιμηθεί και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με πιστωτική κάρτα. Public. Κλίμα για όλους. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
11: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guard προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Systane Complete.
12: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil.
13: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση.
14: Το καλοκαίρι ξεκινά καλύτερα όταν ξεκινάμε Ευεξία. Στα Holland & Barrett μέχρι και τις 28 Ιουνίου ανακάλυψε προϊόντα για διαχείριση βάρους, ύπνο και χαλάρωση, ενέργεια και απόδοση και συνολική ευεξία σε μια μοναδική προσφορά 3-4-2 Mix & Match. Επίλεξε 3 αγαπημένα σου προϊόντα και πλήρωσε τα 2. Αυτό το καλοκαίρι άφησε την ευεξία να σε ακολουθεί παντού. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
15: Αυτό το Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Τέτατετ στον Αλφα γιορτάζουμε τα 30 χρόνια στη δισκογραφία του Αντώνη Ρέμου.
16: Θυμάμαι ότι μου έλειψε το να ζήσω την ηλικία μου σαν παιδί. Ορίσανε δική μου και ήμουν πολύ νωρίς. Και ο άντρας του σπιτιού που έπρεπε να δουλέψει 13 χρόνων, εγώ δούλευα 2 δουλειές. Πιστεύω ότι η Μαρινέλα ένιωσε, πέρα από την αγάπη μου, ένιωθε και μια ασφάλεια δίπλα μου. Είναι μια βραδιά που και τη θυμάμαι και δεν θέλω να τη θυμάμαι. Αν μπορούμε να φανταζόμασταν ποτέ ή έχουμε δυνατότητα να επιλέξουμε το πώς θα φύγουμε, η Μαρινέλα θα επέλεγε αυτό εκείνη τη στιγμή. Δεν υπήρξε ουσιαστικά ποτέ κάποια διαμάχη με τον Νότι. Η Ιβόνη είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος στη ζωή μου. Με στήριξε και ήταν δίπλα μου partner της ζωής μου. Ο γάμος μας ήταν ο ιδανικότερος γάμος που θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Η Ελένη ξέρει ποιος είναι ο παπάς της και η μαμά της, αλλά δεν το οικειοποιείται.
17: Τέτα τέτ στον Αλφα με τον Τάσο Τρίφωνος. Σάββατο στις 11 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
18: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix Telephony. Σταθερή αξία. ITA Business. Ένα με σένα.
19: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Τρίτη σήμερα, Τετάρτη, καλά πήγαμε ήδη στην Τετάρτη. Τρεις έχει ο μήνας, η ώρα είναι 12 και 10 πρώτα λεπτά και ακούτε Διασπορά Ειδήσεων. Στο μικρόφωνο και στην παραγωγή για σήμερα ο Ριάννα Παπαντώνιο, στη ρύθμιση του ήχουν μαζί μου στο στούντιο Μάκη Αντωνίου. Να δούμε θέματα της επικαιρότητας και θέματα που τρέχουν αυτή την ώρα. Να σας πω ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η δημοσιογραφική διάσκεψη από πλευράς αστυνομίας. Αυτή την ώρα στο βήμα είναι ο εκπρόσωπος τύπου της δύναμης, ο κύριος Βίρονος, σε σχέση με την υπόθεση Σάντι και το τι προκύπτει μέσα από την έρευνα της αστυνομίας. Προηγήθηκε μια πρώτη τοποθέτηση από τον αρχηγό της δύναμης, τον κύριο Θεμιστό Αρναούτη, ο οποίος κρατάω έτσι τα σημαντικότερα για να σας δώσω να αντιληφθείτε και εσείς τα όσα λέχθηκαν. Οι ισχυρισμοί που εξετάστηκαν καταρρύπτονται από το σύνολο της μαρτυρίας που συγκεντρώθηκε κατά τη διάρκεια της έρευνας. Δεν προκύπτει στοιχειοθέτηση οποιοδήποτε ποινικού αδικήματος εναντίον των προσώπων που κατονομάζουν οι καταγγελίες. Το συμπέρασμα της έρευνας είναι ξεκάθαρο, δεν άφησε κάτι περισσότερο. Δεν προέκυψε οποιαδήποτε μαρτυρία ή στοιχείο που να τεκμηριώνει ή να στοιχειοθετεί τα αδικήματα που αποδίδονται στα πρόσωπα τα οποία κατονομάζονται στους επίμαχους ισχυρισμούς. Να σας πω ότι δεν βρέθηκε καμία επικοινωνία της Σάντης με τον δικαστή αλλά ούτε με άλλα πρόσωπα. Τα ίδια συμπεράσματα είχε και η Europol. Σας δίνω τα στοιχεία τώρα όπως τα αναφέρει ο ίδιος ο κύριος Βίρονος. Δημιούργησε μια ψευδή εικόνα που φαινόταν ως πραγματική. Είχε κάνει μάλιστα επίδειξη στους ανακριτές για το πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή την εφαρμογή. Λέει ακόμη ότι η ανακριτική ομάδα ξεκίνησε αυταπάγγελτα την έρευνα στις 2 Απριλίου. Από την πρώτη στιγμή εντοπίστηκε το πρόσωπο που αναφέρεται ο Σάντι. Της λήφθηκε αριθμός καταθέσεων. Έδωσε και ο κύριος Δρουσό τις καταθέσεις. Είχε ένα μεγάλο εύρος πληροφόρησης να διαχειριστεί η ανακριτική ομάδα, πολλές καταθέσεις, αποκάλυψη λογαριασμών, δικανικές εξετάσεις και οικονομικές έρευνες. Δεν υπάρχει τίποτα. Ψευδής και κατασκευασμένο το περιεχόμενο των μηνυμάτων, καμία μαρτυρία για ισχυρισμούς. Αυτά εξήγα η αστυνομία, αυτά δίδονται στην δημοσιότητα. Αυτή την ώρα δεν αφήνει κανένα περιθώριο ούτε ο αρχηγός ούτε εκπρόσωπος τύπου της δύναμης. Δεν προέκυψε οποιαδήποτε μαρτυρία που να στοιχειοθετεί αδικήματα όλα αυτά σε σχέση με την υπόθεση Σάντι. Ερευνώνται, κρατήστε αυτό, ενδεχόμενα ποινικά δικήματα για τα ψεύτικα μηνύματα. Εκεί τώρα θα υπάρξει κατεύθυνση. Αυτά σε σχέση με το τι αναμέναμε από την αστυνομία. δίνουν έτσι για κάθε σημείο ότι η έρευνα δίνει εξήγηση αυτή την ώρα ο κύριος Βύρονος. Αν προκύψει οτιδήποτε στην πορεία της εκπομπής θα το δούμε εκ νέου, αλλά με το ξεκάθαρο ψευδές και κατασκευασμένο το περιεχόμενο των καταγγελιών είναι το μήνυμα που δίνεται. Την ίδια ώρα έχουμε τη μεγάλη συζήτηση για την Προεδρία της Βουλής. Πάμε να δούμε και τι γίνεται με τα κόμματα. Έχουμε, κάνουμε αρχή με τον εκπρόσωπο τύπου του ΑΚΕΛ, τον κύριο Γιώργο Κουκουμά. Κύριε Κουκουμά, καλό σας μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, κυρία Παπαντονίου. Καλό μεσημέρι στους ακροατές και τις ακροατρίες σας.
19: Θέλετε να κάνετε οποιοδήποτε σχόλιο στην τοποθέτηση για ψευδές και κατασκευασμένο περιεχόμενο των καταγγελιών στην υπόθεση Σάντι μόλις τώρα? Με τοποθετήθηκε ο αρχηγός.
20: Να μου επιτρέψετε να επιβλεχθώ να διαβάσουμε ένα ακριβώς το κείμενο και να τοποθετηθούμε στη συνέχεια.
19: Αποδεχτώ, γιατί μόλις τώρα έγινε και εμείς προσπαθούμε να δώσουμε τις ειδήσεις αυτή την ώρα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο. Τι γίνεται τελικά με την Προεδρία της Βουλής και αναμένουμε τι θα αποφασίσετε? Γιατί αποφασίσετε κάτι άλλο? Παίζει το όνομα του Προέδρου του Δίκο στις επιλογές σας, κύριε Κουκουμά?
20: Κύριε Παπαντονίου, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ συγκεκριμένα και περιορισμένα τα πράγματα που μπορούμε να πούμε.
19: Αντιληπτό, γιατί σήμερα, να πούμε και στον κόσμο, συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή το απόγευμα.
20: Μάλιστα, γι' αυτό ζητώ για την δική σας κατανόηση και των ακροατών, γιατί πρέπει να είμαστε σωστοί και με σεβασμό και στη διαδικασία, στη συζήτηση και στα μέλη των σωμάτων, τη διά της Κεντρικής Επιτροπής που... Η ώρα στις 3 η ώρα θα συνέλθει για να ενημερωθεί για τις μέχρι σήμερα ενέργειες και να δει πώς θα προχωρήσουμε παρακάτω.
19: Ωραία, διαδικαστικά να ρωτήσω. Η Κεντρική Επιτροπή θα έχει συγκεκριμένη πρόταση ενώπιον της η οποία έρχεται από το πολιτικό γραφείο?
20: Όχι. Το πολιτικό γραφείο χθες, αφού ενημερώθηκε για τους χειρισμούς της γραμματείας, τις επαφές, τις διαβουλεύσεις που έγιναν και ανέκρινε τους χειρισμούς, στη συνέχεια συζήτηση υπήρξε ένας προβληματισμός, ανάλυση των δεδομένων, των επιλογών που έχουμε ενώπιον μας, όλους τους παραγόντες, όλα τα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Και είπαμε ότι χωρίς κάποια συγκεκριμένη πρόταση, το Α ή το Β, ας πούμε, να μεταφερθεί όλος αυτός ο προβληματισμός στη σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ούτως ή άλλως έπρεπε να πάμε στην Κεντρική Επιτροπή, αυτό γίνεται κάθε φορά.
19: Ναι, αλλά θα μπορούσατε να πάτε με δύο προτάσεις συγκεκριμένες.
20: Ναι, ναι, δεν υπάρχουν πρότασεις αυτή την στιγμή. Θα γίνει η συζήτηση.
19: Θα γίνει η συζήτηση, η οποία θα υπάρχει κατάληξη, δηλαδή μετά την ολοκλήρωση θα μας ανακοινώσετε το όνομα που θα στηρίξετε για την Προεδρία?
20: Και αυτό θα κρυθεί μέσα από τη συζήτηση, κυρία Παπαντονίου, διότι ενδεχομένως η Κεντρική Επιτροπή μέσα από τη συζήτηση να καταλήξει ότι ναι, θέλει να προτείνει, στηρίζει τον τάδε ή τον τάδε. Μπορεί να αποφασίσει ότι τούτο είναι το πλαίσιο και εξουσιοδοτεί κάποιον σώμα να συνεχίσει τις επόμενες ενέργειες. Μπορεί να αποφασίσει κάτι διαφορετικό. Όλα τούτα θα βγουν μέσα από τη συζήτηση, γι' αυτό δεν μπορώ να σας.
19: Άρα ούτε όνομα πιθανώς να έχουμε σήμερα.
20: Δεν μπορώ να το ξέρω. Μπορεί, και να, έχουμε, μπορεί και να μην έχουμε. Μπορεί και να έχουμε, διότι θα βγει μέσα από τη συζήτηση. Και ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει ούτε πρόταση, δεν μπορώ να σας προβλέψω κιόλας.
19: Όχι, αντιληπτό, αλλά αυτό με βάζει, με τα λίγα που αντιλαμβάνομαι μέσα από διεργασίες ενός κόμματος, με βάζει να προβληματιστώ ότι συζητούνται όλα τα σενάρια, κύριε Κουκουμά. Και αυτό εγώ
20: να
19: το εξηγώ.
20: Ναι,
19: δώστε μου και μετά να μου πείτε ό,τι θέλετε. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι αν ήταν ξεκάθαρο μήνυμα πως πάμε με τον Γενικό Γραμματέα του κόμματος μας, με δικό μας υποψήφιο, θα ήταν πιο απλά τα πράγματα. Σημαίνει εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα. Μόνο εδώ λέω, δεν κάνω άλλα σενάρια. Πείτε μου εσείς τώρα.
20: Να σας πω μέχρι σε ποιο σημείο βρισκόμαστε και θα κρίνετε μόνοι σας αν προτρέχετε ή όχι.
19: Ναι.
20: Λοιπόν, το πολιτικό πλαίσιο, το οποίο είναι ξεκάθαρο τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή, το πρώτο και το αυτονόητο ότι για το ΑΚΕΛ δεν υπάρχει καμία συζήτηση από θέση αρχής, καμία διαβούλευση, καμία συνεργασία με την ακροδεξιά. Και αυτό αναμέναμε ότι θα πρέπει να το κάνουν και όλες οι δυνάμεις που ανήκουν σε αυτό που λέγεται δημοκρατικό τόξο. Το δεύτερο, εξ αντικειμένου δεν μπορεί να υπάρξει συνεργασία με το DC, που είναι ιδεολογικά και πολιτικά απέναντι από το ΑΚΕΛ, αλλά αντιπρόσθετα έχουν ανακοινώσει την δική τους υποψηφιότητα, ούτε βεβαίως θέλουν να έρθουν σε επαφή με το ΑΚΕΛ. Το τρίτο, ότι εμείς είπαμε ότι συναντήσεις και επαφές με τα υπόλοιπα κόμματα είχαμε και αν χρειαστεί θα έχουμε ξανά για να διαγνώσουμε τις προθέσεις και τις σκέψεις τους. Όπως γνωρίζετε, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ είχε συναντήσεις και με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη από το ΑΛΜΑ και με τον Νικόλα Παπαδόπουλο από το ΔΥΚΟ και με τον Φίδη Παναγιώτου από την Άμεση Δημοκρατία. Σε αυτές τις συναντήσεις μέχρι αυτή τη στιγμή ακούσαμε τι είχαν να πούν οι συνομιλητές μας. Δεν καταθέσαμε κάποια πρόταση ή απόφαση, αφού δεν υπάρχουν ακόμα αποφάσεις. Θα δούμε και τη σημερινή συζήτηση. Άρα αυτά είναι τα δεδομένα και μέσα σε αυτόν το πλαίσιο συζητούμε όλες τις επιλογές. Ο προβληματισμός που γίνεται και έγινε και στο Πολιτικό Γραφείο και νομίζω θα συνεχιστεί και σήμερα στην Κεντρική Επιτροπή είναι όλα όσα πρέπει να λάβουμε υπόψη, όλα όσα πρέπει να βάλουμε στη ζυγαριά για να πάρουμε την καλύτερη απόφαση. Δηλαδή και το πρόσωπο που μπορεί να εκπληρώσει αυτόν τον ρόλο του ΑΚΕΛ μέσα στο νέο πολιτικό σκηνικό, ενός της μοναδικής αντιπολίτευσης στη χώρα, τις πολιτικές συνεργασίες που μπορούν ή δεν μπορούν να σχηματιστούν, τις προεκτάσεις που ενδεχομένως να έχουν για τις προεδρικές εκλογές. Οπότε όλα τούτα είναι που συζητούμε.
19: Άρα συμφωνείτε με εμάς τους δημοσιογράφους ότι αυτές οι βουλευτικές εκλογές περνάει και ένα μήνυμα σε σχέση με τις προεδρικές ή ανοίγει ο δρόμος.

0: τις διεργασίες των κομμάτων για τις προεδρικές εκλογές, αλλά ούτε και αυτόν είναι απόλυτο για να είμαστε.
1: Το ΑΚΕΛ τη συνδέει όμως αυτή
0: να
1: τη συνεργασία.
0: Όχι, δεν είναι συνδεόμενα απόλυτα για να είμαστε ακριβείς. Και το 2021 δεν υπήρχε συνεργασία ΑΚΕΛ και ΔΥΚΟ για την Προεδρία της Βουλής, αλλά όταν έφτανε οι προεδρικές το 2023 υπήρξαν συναντήσεις για να διερευνηθεί αν μπορούσε και με ποιους όρους θα μπορούσε να υπάρξει συνεργασία.
1: Καλά, το 2021 νομίζω δεν έγινε τίποτα από αυτά που παρακολουθούμε τώρα για την Προεδρία της Βουλής. Κύριε Κουκουμά, ήταν ακριβώς το αντίθετο. Δεν έγινε καμία συνεργασία. Ναι, καταλαβαίνω.
0: Δεν υπήρξε συνεργασία, αλλά στις προεδρικές τις επόμενες έγινε προσπάθεια, έγιναν συναντήσεις τουλάχιστον. Και αντίστροφα, το 2011 το ΑΚΕΛ στήριξε για την Προεδρία της Βουλής τον τότε πρόεδρο του ΔΥΚΟ, τον κύριο Γκάραγιον. Αλλά ένα χρόνο μετά το ΔΥΚΟ συνεργάστηκε με το Συναγερμό για την εκλογή Αναστασιάδη στην Προεδρία του Κράτους. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα με άλλα κόμματα και άλλα πρόσωπα. Αυτό το λέω για να σας πω ότι δεν συνδέονται απόλυτα και πάντα. Βέβαια, καταλήγοντας σε αυτό που θα πρέπει να συμφωνούμε όλοι, είναι ότι θέλουμε έναν πρόεδρο της Βουλής που να έχει όλα εκείνα τα πολιτικά και προσωπικά χαρακτηριστικά, δηλαδή τη θεσμική σοβαρότητα, την πολιτική εμπειρία, το δημοκρατικό πνεύμα, των ορθολογισμών, ώστε να καθοδηγεί και να υποπτεύει τη λειτουργία του νομοθετικού σώματος.
1: Δεν τα είχε αυτά η κυρία Νίτα Δημητρίου.
0: Εντάξει, μπορεί να υπάρχει διαφορετική κριτική σε ποιο βαθμό το ικανοποιήσουν το έναν ή το άλλο. Αλλά σε κάθε περίπτωση όλα αυτά σας τα λέω όχι για να σας μπερδέψω ή για να αποφύγω ή για να σας κρύψω κάτι, διότι δεν υπάρχει κάτι σήμερα ηλυμένη απόφαση για να σας την πω ή να μην σας την πω. Όλα αυτά σας τα λέω για να σας περιγράψω όλα όσα συζητούμε, όλους τους προβληματισμούς που υπάρχουν για να καταλήξουμε στην ορθότερη απόφαση.
1: Έχω κάποια ερωτήματα. Είπατε ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε συνεργασία με την ακροδεξιά. Αν ένα υποψήφιο που εσείς επιλέγετε να στηρίξετε έρθει και το ΕΛΑΜ και το στηρίξει, αυτό σημαίνει συνεργασία?
0: Εξαρτάται υπό ποιες φάσεις θα γίνει τούτο το πράγμα, αν το γνωρίζουμε, αν δεν το γνωρίζουμε.
1: Άρα υπάρχει αυτή η επιλογή, γι' αυτό το ρωτάω. Δηλαδή,
0: δεν μπορώ να σας πω αν υπάρχει, αν δεν υπάρχει. Πρέπει να σας πω ότι είναι ένα από τα πράγματα που συζητούμε και αυτόν στα σώματα.
1: Τι θα πείτε σε ένα υποψήφιο, σας υποστηρίζω, αλλά πείτε στο ΕΛΑΜ να μην σας ψηφίσει?
0: Θα τα ξέρουμε πάνω κάτω τούτα τα πράγματα, κυρία.
1: Μάλιστα.
0: Κυρία Παπαντονίου, πάνω κάτω θα τα ξέρουμε.
1: Μάλιστα.
0: Λείπει και ο αβέροφ νεοφύτου να καμινεύουμε αν τούτη τη φορά.
1: Γενικά σας λέω ότι ό,τι δεν έγινε το 2021 γίνονται τριπλάσεις διαβουλεύσεις και επίσης κάτι άλλο. Μάλιστα.
0: Αλλά να σας πω, για να είμαστε σωστοί. Σε όλες αυτές τις συζητήσεις, όπως σας έχω πει, το ΑΚΕΛ ακούει μέχρι αυτή τη στιγμή.
1: Τώρα θα μιλήσετε όμως, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
0: Μέχρι και αυτή την απόφαση. Σε καμία των περιπτώσεων δεν μπήκαμε σε αυτήν τη διαδικασία, ούτε είχε και νόημα να μπούμε για οτιδήποτε ανταλλάγματα ή παρεδώσει και το καθεξής. Δεν ήταν τέτοιες οι συζητήσεις.
1: Ναι. Επίσης να ρωτήσω κάτι. Το να στηρίξετε υποψήφιο από ένα κόμμα που σήμερα είναι στην κυβέρνηση.
0: Πολύ καλό ερώτημα. Είναι και αυτό στον προβληματισμό και στη ζυγαριά.
1: Μάλιστα.
0: Μπορώ να σας παραθέσω άλλα 10 πράγματα που μπορεί ο ένας να τα βλέπει προς τη μια ή προς την άλλη κατεύθυνση. Είναι όλα τούτα που συζητήσαμε και χθες στο πολιτικό γραφείο.
1: Αντιλαμβάνομαι τη δυσκολία την ώρα που
0: όλοι
1: ένα.
0: Όλοι έχουμε άποψη και εγώ που σας μιλώ έχω άποψη.
1: Είμαι σίγουρη ότι έχετε έντονη άποψη. Αλλά είναι πολλά τα ερωτήματα.
0: Τα καταλαβαίνω, τα κατανοώ απόλυτα. Είναι και αυτά που πρέπει να απαντήσουμε εμείς. Τα κατανοώ απόλυτα. Τη δουλειά σας κάνετε και ο κόσμος θέλει να ξέρει. Και είναι καλό να υπάρχει ενδιαφέρον.
1: Που υπάρχει ενδιαφέρον και υπάρχει και μία, να σας πω κάτι. Ο κόσμος έδωσε και σε εσάς και στο Δημοκρατικό Συναγερμό, και δεν είναι ότι είναι το ίδιο, αλλά έδειξε ο κόσμος την στήριξη και την εμπιστοσύνη προς τα κόμματα τα μεγάλα, τα παραδοσιακά, τα οποία συζητούσαμε με θέσεις και αρχές. Άρα αυτή την ώρα αντιλαμβάνομαι ότι είναι και όχι δύσκολη, πρέπει να προβληματιστείτε ιδιαίτερα. Ποια στάση θα δείξετε απέναντι σε αυτούς τους πολίτες που έδειξαν να σας εμπιστεύονται τούτη την ώρα?
0: Και αυτό που λέτε είναι και αυτό μέσα στους παράγοντες του προβληματισμού. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Πέραν από τούτη τη συζήτηση για την Προεδρία της Βουλής, που με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο θα τελειώσει αύριο, εμείς στο ΑΚΕΛ είμαστε στοχοπροσιλωμένοι στα καθήκοντα, στους στόχους που έχουμε τώρα. Πρώτα απ' όλα, το εκλογικό αποτέλεσμα που είχαμε την 24 του Μάη, το οποίο όπως γνωρίζετε εμείς θεωρούμε μια μεγάλη επιτυχία μέσα στη ιδιαίτερα

0: πλαίσιο που έχει επιτευχθεί και ότι ανοίγει το δρόμο για ανωτική πορεία της αριστεράς. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση, την εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος και σε συλλογικά σώματα και στα μέλη και τους φίλους του ΑΚΕΛ και της Κοινωνικής Συμμαχίας, γιατί θέλουμε να δούμε τι είναι τούτο που κάναμε καλά, το τι φορά και πρέπει να τα συνεχίσουμε, τι πρέπει να διορθώσουμε μέσα από τη δουλειά μας, να συζητήσουμε και τον ρόλο του ΑΚΕΛ στο νέο πολιτικό σκηνικό, διότι το ΑΚΕΛ είναι ουσιαστικά η μοναδική αντιπολίτευση στη χώρα.
1: Και έρχεται για το 28, είναι πολύ κοντά που είναι οι προεδρικές.
0: Θα σας πω και γι' αυτό. Είναι η δύναμη υπεράσπισης των συμφερόντων της κοινωνίας και είναι και η δύναμη που είναι συνεπής απέναντι στην ακροεξία και τον φασισμό. Άρα τούτο είναι το ένα, καθίστε το. Το δεύτερο, θέλουμε να αρχίσουμε την ουσιαστική δουλειά μέσα στη Βουλή. Δηλαδή όλα αυτά για τα οποία μιλούσαμε και...
1: Εντάξει, δεν κάνατε εκλογικά μέχρι τώρα ουσιαστική δουλειά μέσα στη Βουλή.
0: Όχι, εννοώ να ξεκινήσει η Βουλή τις εργασίες της, ώστε όλα αυτά που είχαμε μπει προεκλογικά, για τα εργασιακά, για τις συλλογικές συμβάσεις, για τη φορολόγηση του πλούτου, για τις τράπεζες...
1: Να προχωρήσετε σε έργο. Μοιράσατε επιτροπές.
0: Όχι, δεν είμαστε ακόμα σε εκείνη τη φάση, αλλά όλα τούτα θέλουμε να τα θέσουμε και να τα παλέψουμε αμέσως κιόλας μέσα στην Βουλή με κάθε εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μας, γιατί ξέρετε, εμείς κάνουμε συζήτηση για την Προεδρία της Βουλής, για τις επιτροπές κτλ. Τα προβλήματα του κόσμου είναι εκεί και περιμένουν απαντήσεις και από τη Βουλή. Και το τρίτο είναι αυτό που έχετε πει. Εμείς θα ξεκινήσουμε άμεσα κιόλας τη δουλειά μας, τις ενέργειες μας, τη σκέψη μας, για να συγκροτηθεί έναν πλατή μέτωπο για να πετύχουμε αυτή τη φορά την προοδευτική αλλαγή στις επικείμενες προεδρικές εκλογές του 2028 και θα συζητήσουμε και με δυνάμεις και έξω από την Βουλή, πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις, γιατί η ίδια κυβέρνηση της δεξιάς που πάει 13 χρόνια πρέπει να τερματιστεί και να δώσει τη θέση της σε έναν πραγματικά προοδευτικό πρόγραμμα με προοδευτικό υποψήφιο.
1: Άρα θα έχουμε να πούμε πολλά. Πότε θα μιλήσετε για τις επιτροπές?
0: Λογικά από εβδομάδες, κυρία.
1: Εντάξει, όχι, άλλα κόμματα το έχουν κάνει, γι' αυτό ρωτάω. Μάλιστα, λοιπόν.
0: Εντάξει, ένα-ένα. Λίγο το συσταρισμένο, ένα-ένα.
1: Έχετε να μιλήσετε για την Προεδρία εσείς, λοιπόν. Ελπίζουμε απόψε να ξεκαθαρίσουμε, μην μας πάτε και αύριο. Να προχωράμε.
0: Θα φανείς από τη συζήτηση.
1: Μάλιστα, ευχαριστώ.
0: Επαναλαμβάνω, ζητώ την κατανόηση του κόσμου που δεν μπορώ να πω περισσότερα γιατί πρέπει να σέβομαι για τη.
1: Όχι, μα είδατε και εγώ, μιλήσαμε τα διαδικαστικά. Ευχαριστώ κύριε Κουκουμά, να είστε καλά, σας χαιρετώ. Λοιπόν, πάμε στο άλλο κόμμα το οποίο επίσης παίζει αυτή την ώρα ουσιαστικό ρόλο. Είναι μέσα στις συζητήσεις και τις διαβουλεύσεις. Είναι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Δημοκρατικού Κόμματος μαζί μας, ο κύριος Πανίκος Λεωνίδου. Κύριε Λεωνίδου, καλώς σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές.
1: Είστε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, δεν άλλαξε κάτι, έτσι. Ωραία. Μάλιστα. Λοιπόν, για πείτε μου λίγο, είστε σε διαπραγματεύσεις, διαβουλεύσεις, δώσατε τις θέσεις σας. Τι γίνεται με την Προεδρία τελικά?
2: Κοιτάξτε, τώρα έχω βγει από μια συνεδρίαση της γραμματείας του κόμματος, στην οποία γίνεται ενημέρωση από τον Πρόεδρο σχετικά με τις επαφές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα και αξιολογούμε το περιεχόμενο των διαφόρων επαφών. Το Δημοκρατικό Κόμμα σίγουρα θέλει να παίξει το ρυθμιστικό του ρόλο, όχι μόνο τώρα για την εκλογή του Προέδρου, αλλά όπως είχαμε εξαγγείλει και όπως μας έχει δώσει και την εντολή το εκλογικό σώμα, θέλουμε να λειτουργήσουμε με στόχο ακριβώς να υπάρξει σταθερότητα και στη Βουλή, αλλά και στο πολιτικό σύστημα. Αυτή είναι η βασική στόχη του Δημοκρατικού Κόμματος και οφείλουμε τις επόμενες μέρες να προχωρήσουμε ακριβώς εκτός από την εκλογή του Προέδρου με συγκεκριμένες προτάσεις, ούτως ώστε να υπάρξει συνένεση και εφαρμογή της βούλησης του εκλογικού σώματος. Το εκλογικό σώμα μας έχει στείλει ένα μήνυμα σαφές, ρητό, ότι κανένα κόμμα δεν έχει απόλυτη πλειοψηφία. Επομένως θα πρέπει να υπάρχουν συνέργειες, πρέπει να υπάρχει συνεννόηση, συνεργασία και σύνεση από πλευράς των πολιτικών δυνάμεων της Βουλής.
1: Επειδή κάποια κόμματα έθεσαν, κύριε Λεωνίδου, μέσα στη συζήτηση που είχαν μαζί σας, και το θέμα ότι είστε κόμμα της κυβέρνησης και ότι θα έπρεπε ίσως να κάνετε δεύτερες σκέψεις ώστε να υπάρχουν άλλες συνεργασίες με ορίζοντα το 28, υπάρχει τέτοια σκέψη ότι πιθανώς να πρέπει να αποσύρετε τη στήριξή σας προς τον Νίκο Χριστοδουλίδη?
2: Η άποψή μας είναι ότι το Δημοκρατικό Κόμμα δεν παίρνει αποφάσεις περιστασιακά. και παρεμπιπτόντος. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα συγκεκριμένο θέμα εκλογής Προέδρου της Βουλής. Ενός βουλευτή από τους 56 για να συντονίζει, να συνεργάζεται και να λειτουργεί ως Πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Για να μπορέσει να υπάρχει μια συνεννόηση, μια συνεργασία με βάση τον κανονισμό και τους νόμους της Κυπριακής Πολιτείας. Δεν μπορεί ένα κόμμα σοβαρό, επειδή θα εκλέξουμε ένα πρόεδρο, να προκαθορίσουμε τα επόμενα πολιτικά βήματα. Παρόλο που είναι μια πολιτική.
1: Εντάξει, θέση, μπορεί να υπάρξει μια δέσμευση, μπορεί να υπάρχει μια σκέψη, μια προεργασία συνεργασία.
2: Αυτό που λέτε, πιθανώς στο μυαλό του καθενός και του κάθε πολίτη να υπάρχει ότι μπορεί να δημιουργά κάποιες προσδοκίες. Αυτό θα θυμίσω ότι στις περασμένες εκλογές για την εκλογή Προέδρου της Βουλής είχε εκλεγεί η Πρόεδρος της Βουλής, η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού και Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν έχει εκλεγεί ο Πρόεδρος του Συναγερμού ή στέλεχος απευθείας από τον Συναγερμό. Νομίζω ξέρουμε το αποτέλεσμα. Επομένως, δεν μπορεί κάποιος να προδεσμεύσει σε αυτή τη χρονική στιγμή με συνοπτικές διαδικασίες το τι μέλη γενέσθε στις προεδρικές. Επομένως, θα πρέπει να αφήσουμε τα πράγματα να λειτουργήσουν με βάση την εντολή που μας έδωσε αυτή τη στιγμή το εκλογικό σώμα και στη συνέχεια θα υπάρχει χρόνος να συζητήσουμε, να αξιολογήσουμε και το έργο της κυβέρνησης και του Νίκου Χριστοδουλίδη και θα δούμε με ποιον τρόπο θα πολιτευτούμε στην πορεία.
1: Θα πρέπει όμως, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, και τα δύο κόμματα, γιατί είστε τώρα από όλους έλξη, έτσι, σας προσέγγισε και ο Δημοκρατικός Συναγερμός και το ΑΚΕΛ και γίνονται διαβουλεύσεις, μπορεί να γίνουν και άλλες συναντήσεις και εντός της μέρας και αύριο πριν την εκλογική διαδικασία. Να ζητούν, είστε, παραμένετε, να ζητούν, κύριε Λεωνίδου, κάποιες όμως διαβεβαιώσεις, κάποιες δεσμεύσεις το αντιλαμβάνεστε αυτό, δηλαδή.
2: Νομίζω να μην σταθούμε σε αυτό, γιατί οι δεσμεύσεις,
1: ναι,
2: οι πολιτικές είναι ένα θέμα και οι δεσμεύσεις που έχουν σχέση με το κοινοβούλιο,
1: ναι,
2: με τη λειτουργία του κοινοβουλίου, τον επιτροπό, τις αρμοδιότητες κλπ. Όλα αυτά μπορούμε να τα συζητήσουμε βεβαίως στο μέτρο που μπορούμε να το πράξουμε με βάση και τη δύναμη μας και με βάση την ισχύ μας.
1: Ναι.
2: Επομένως, αυτά που λέγονται για δοσοληψίες, για συναλλαγές κλπ. Θεωρώ ότι είναι περίτσα, γιατί σας λέω και το επαναλαμβάνω, το εκλογικό σώμα είπε προς τους 56 θα πρέπει να βρεθεί τρόπος συνεννόησης,
1: ναι,
2: είτε στον πρώτο είτε κατά την άσκηση του νομοθετικού έργου,
1: ναι.
2: Εμείς είμαστε έτοιμοι, το ρυθμιστικό ρόλο που μας έχει δώσει ξανά ο λαός να το ασκήσουμε και να τον ασκήσουμε επικοδομητικά, όχι εγωιστικά και να είναι ως αυτός σκοπός. Ο στόχος μας είναι να προχωρήσουμε με σύνεση για να βρούμε λύσεις για τα καυτά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τόπος μας.
1: Παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσετε την Προεδρία με δικό σας υποψήφιο, είτε με τον Πρόεδρο του κόμματος είτε με κάποιο άλλο πρόσωπο?
2: Όλα αυτά δεν τα έχουμε συζητήσει, για να είμαστε δίκαιοι. Έχουμε συζητήσει ότι ο πρόεδρος του κόμματος είναι προβεβλημένη υποψηφιότητα για την Προεδρία της Βουλής. Μέχρι, ναι, εκεί.
1: Γέρνει κάπου η απόφαση του Δίκο μέχρι αυτή την ώρα ή όχι?
2: Με συγχωρείτε.
1: Γέρνει προς μια κατεύθυνση η απόφαση του Δίκο ή όχι ακόμη σε σχέση με την Προεδρία? Τελικά είστε πιο κοντά.
2: Θα αναμένουμε να ακούσουμε οριστικά τις αποφάσεις και των άλλων κομμάτων και αναλόγως θα πράξουν.
1: Ναι. Μιλήσατε και για τις προεδρίες σε σχέση με τη Βουλή που θα είστε?
2: Εμείς,
1: ναι,
2: αυτό το συζητήσαμε εδώ οικογενειακά ως κοινοβουλευτική ομάδα. Έχουμε εκφράσει τις απόψεις μας που μπορεί ο καθένας να αποδώσει καλύτερα, τι είναι το ενδιαφέρον του κάθε συναδέλφου. Έχουμε τονίσει ως ομάδα ότι εμείς ζητούμε να παραμείνουμε στις τρεις επιτροπές προεδρίες που είχαμε και στο παρελθόν, δηλαδή την οικονομικό, την παιδεία και την ελέγχου. Τρεις επιτροπές που είναι αξιόλογα ελέγχου που προείπα και θα αρχίσουμε να ασκούμε αυτό το ρόλο.
1: Ναι, και την ίδια ώρα μένετε στη θέση ότι τα κόμματα που μπήκαν με μικρότερο αριθμό από 7 να μην αναλάβουν προεδρία, ως έγινε όταν εκ παραδρομής μέχρι σήμερα.
2: Εντάξει, αυτή τη στιγμή υπάρχει το Σύνταγμα που καθορίζει

0: τι είναι κοινοβουλευτική ομάδα και ο κανονισμός που λέει οι προεδρίες παίρνουν τα κοινοβουλευτικά κόμματα.
1: Ναι.
0: Συνεπώς με βάση το...
1: Το 21 δεν τον ακολουθήσατε όμως.
0: Δεν τον ακολουθήσατε, αλλά άλλαξαμε τον κανονισμό και έχουμε ξεκαθαρίσει οριστικά τι σημαίνει προεδρία και ποιος αναλαμβάνει προεδρία. Τώρα, εάν υπάρχουν κάποια αιτήματα κλπ, θα δούμε, γιατί όπως είπαμε προηγουμένως, θα πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργήσει και η Βουλή καλύτερα και δομημένα και αποτελεσματικά και όχι απλώς για να εξυπηρετήσουμε κάποιες σκοπιμότητες. Αυτά θα τα δούμε στην πορεία.
1: Μάλιστα. Θα έχουμε πολλά να πούμε από αύριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Λεωνίδου. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Αυτά κυρίες και κύριοι, ό,τι καταλάβατε κι εσείς, κατάλαβα μάλλον κι εσείς και εγώ ότι γίνεται πολύ μπαζάρι μέχρι αυτή την ώρα σε σχέση, πολύς προβληματισμός, πολύ μπαζάρι σε σχέση με την Προεδρία της Βουλής που έχει την δική της σημασία αυτή την ώρα, σε σχέση με την επόμενη μέρα τόσο εντός Βουλής, αλλά και για τις προεδρικές εκλογές του 2028 και πιστέψτε με είναι πολλοί που ενδιαφέρονται αυτή την ώρα για την επόμενη μέρα. Λοιπόν, πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα, το τρίτο της ημέρας σε σχέση με το τι αποφασίστηκε χθες παρουσία όλων των εμπλεκομένων στο προεδρικό σε σχέση με τον αυθόδη πυρετό, την ώρα που είχαμε και ένα περιστατικό, θα έχουμε στη συνέχεια και τον κύριο Νεοφύτου από τη φωνή των χτινοτρόφων, ο οποίος χθες βράδυ δέχθηκε επίθεση που του είπαν ότι είναι σε σχέση και με τους χειρισμούς της φωνής των χτινοτρόφων. Για το θέμα του αυθόδη, φαίνεται να βρίσκονται έτσι σε μια συμφωνία και σε κάποιες λύσεις που βρίσκει τους περισσότερους ικανοποιημένους. Ο Γενικός Γραμματέας του Παναχρωτικού είναι μαζί μας, ο κύριος Τάσος Γιαπάνης. Κύριε Γιαπάνη, καλώς σας μεσημέρι.
2: Καλημέρα, Γιάννα, σε εσάς και στους ακροατές μας.
1: Ήταν η καλύτερη συνάντηση μέχρι τώρα, νομίζω, σε σχέση με το τι αποφασίστηκε και ποια είναι τα επόμενα βήματα.
2: Οφείλουμε να πούμε ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά από αίτημα των αγροτικών οργανώσεων, το οποίο ήταν η πέμπτη επιστολή που στείλαμε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος ανταποκρίθηκε θετικά μέσα από την τρίτη συνάντηση που μας έκανε. Δηλαδή στείλαμε πέντε επιστολές και κάναμε τρεις συναντήσεις για το θέμα αυτό με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, το οποίο αυτό δείχνει και την ευαισθησία του ίδιου του Πρόεδρου της Δημοκρατίας όσον αφορά για το θέμα του αυθόδη πυρετού, και αυτό μας ικανοποιεί άμεσα, γιατί εκεί που πρέπει να κατακρίνουμε, κατακρίνουμε, και εκεί που πρέπει να λέμε τα δίκαια, τα λέμε τα δίκαια.
1: Ναι.
2: Άρα αυτός ως αρχή. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι με το χθεσινό συμβάν, πριν προχωρήσουμε να πω οτιδήποτε.
1: Επίθεση στον κύριο Νεοφύτου.
2: Στον κύριο Νεοφύτου, που αντιλαμβάνεστε ότι οποιαδήποτε χρήση βίας και να γίνει είναι καταδικαστέα από τις αγροτικές οργανώσεις.
1: Από όλους μας τώρα, ας είμαστε ειλικρινείς, δηλαδή το 2026 να έχουμε αυτό το πράγμα.
2: Ακριβώς, και στον πρώτο αιώνα, και μιλάμε για ένα κράτος ο οποίος η βία και αντιβία τον έφερε ακόμα να τραβά τα μαλλιά του και να χτυπά το κεφάλι του στον τοίχο, στην κατάτια που φτάσαμε με εισβολή και κατοχή μερίου κομμάτι της γης μας και του κράτους μας.
1: Με τις αυτά. Οι θανατώσεις όμως είναι ένα θέμα το οποίο δεν διευκρινιστήκε και δεν ξεκαθαριστήκε, κύριε Γιαπάνη, όσες συναντήσεις και αν έγινα.
2: Όχι. Να πω το εξής. Απέναντίας, ξεκαθαρίστηκε. Ήταν ξεκάθαρος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, την ελληνική ομάδα, την ελληνική ομάδα, ότι κύριοι δεν μπορεί να σταματήσει αυτή τη στιγμή η θανάτωση. Πρώτο και πάνω απ' όλα φαίνεται ότι υπάρχει μια έξαρση του ιού αυτή τη στιγμή, την οποία πρέπει να υπάρξουν αυστηρότατα μέτρα, όχι μόνο βιοασφάλειας, αλλά και έμπρακτα μέτρα, τα οποία να ανακόψουμε με αυτή την πορεία του ίδιου του ιού. Από εκεί και πέρα, η επιδημιολογική ομάδα ήδη προγραμματίζει μία φορά την εβδομάδα να βρίσκεται σε συνάντηση με το κτηνιατρίο και τους άλλους φορείς, και μέσα σε αυτήν την επιτροπή να βρίσκεται και οι αγροτικές οργανώσεις και οι εκπροσώποι των κτηνοτρόφων για άμεση αλληλοενημέρωση το τι συμβαίνει σε καθημερινή βάση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και να δούμε εκεί που χρειάζεται περισσότερα μέτρα, να παρθούν περισσότερα μέτρα για να γόψουμε αυτή την πορεία του ιού που υπάρχει και έχει καταστρέψει όχι μόνο οικογένειες αλλά και την κτηνοτροφία στην Κύπρο και μάλιστα έχει επηρεάσει τον ίδιο τον καταναλωτή και τον Κύπριο πολίτη με δεκάδες εκατομμύρια τα οποία φεύγουν από την ταμεία για αποζημίωση.
1: Υπάρχει αυτή, αυτή την ένταση που εμείς λαμβάνουμε και τη μη ικανοποιητική να πω συνεργασία, συνεννόηση χτινιατρικών, υπουργείου, χτινοτρόφων, τοπικής αυτοδιοίκησης. Εσείς το αντιλαμβάνεστε. Υπάρχει μια ένταση το τελευταίο καιρό.
2: Θα μου επιτρέψετε, γιατί είμαστε ο ρόλος μας. Να μου επιτρέψετε κάποια πράγματα να μην λέγονται στον αέρα. Όντως υπήρχε...
1: Τα λέω γιατί μας τα λένε, κύριε Γιαπάρη, και τα μεταφέρω, γιατί όταν μιλάς με τον ένα σου μεταφέρει την αντίδραση.
2: Ο ρόλος ο δικός μας είναι να συνενώνουμε, να ενώνουμε, να συθέτουμε και να βρίσκουμε λύσεις και όχι να βάζουμε περισσότερο νερό στη φωτιά.
1: Μάλιστα.
2: Λάθη έγιναν, τρομερά λάθη, τα οποία καταδικάσαμε. Είμαι ο πρώτος που βγήκε και καταδίκασα αρκετές και από τις διαδικασίες αλλά και διάφορα άλλες προσπάθειες που δεν έγιναν κτλ. Αλλά γυρίζει σελίδα και μένω εδώ. Γυρίζει σελίδα και γι' αυτό ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε αυτή η επιτροπή από εδώ και πέρα δεν θα βγαίνει κανένας να κάνει ούτε υπουργός Γεωργίας, ούτε ο υπεύθυνος του κτηνιατρίου, ούτε ο διευθυντής του κτηνιατρίου, ούτε κανένας θα κάνει δηλώσεις, αλλά ο κύριος Μουλάς σαν προεδρεύων της Επιτροπής, της Επιδημιολογικής Επιτροπής και οι δύο καθηγητές.
1: Ναι, με αυτό μας είπαν, αλλά ξέρετε τι ζήσαμε το προηγούμενο διάστημα. Έβγαινα πληροφόρηση ότι υπάρχει κρούσμα αυθόδη. Αργούσαν να ενημερώσουν, ο καθένας έλεγε ότι ήθελε, μετά έβγαινα σωστά. Δηλαδή είναι ένα λαλούμ σε σχέση με την ενημέρωση. Ακόμη και σε εμάς. Σας το λέω να το υπάρχει αυτό. Ελπίζω να γίνει η καλύτερη διαχείριση τώρα.
2: Μακάρι και όλοι ευχόμαστε αυτό, γιατί ξέρετε, περάσαν και ήδη 2 με 3 μήνες μέσα από τα
1: και έχουμε όμως, συνεχίζουμε να υπάρχουν να εντοπίσονται κρούσματα.
2: Προσπαθώ να εξηγήσω και να πω ότι μας βρήκε ανέντιμος αυτός ο βίος. Έπρεπε οι διαδικασίες, οι επιτροπές, ποιος θα αναλάβει, τι θα αναλάβει, τι θα πούνε, πώς θα πούνε, ποιος θα βγει, τι δεν θα πει, τα συμφερόντα που υπάρχουν στους διάφορους κλάδους που είναι πολλές φορές συγκρουόμενα τα συμφερόντα κτλ. Εκεί όλα επηρεάσαν στο να υπάρξει ίσως και αυτό το αλαλούμ. Γιατί όσο και να πείσεις κάποιον ο οποίος σου θανατώνει στα ζώα, ότι ξέρεις είναι αναγκαιότητα να θανατωθούν τα ζώα και είναι προς το καλό όλων κτλ. Και θα πάρεις και μια καλή αποζημίωση και θα σταθεί και το κράτος δίπλα σου να σου επαναφέρει ζώα κτλ. Όλα είναι με ερωτηματικό και ποτέ δεν θα τον βρεις 100% ικανοποιημένο με το δίκαιο του, λέω εγώ. Όλα αυτά με το χρόνο, περνώντας το χρονικό διάστημα εννοώ, θα ξεπεραστούν, γιατί ήδη τώρα έχουμε ξεκινήσει και δίνονται και οι αποζημιώσεις.
1: Ναι.
2: Οι αποζημιώσεις οι οποίες είναι σε μονάδες οι οποίες έχουν θανατωθεί τα σώα, τα οποία εκεί πράγματι βλέπουσιν η κτηνοτρόφη μας ότι το κράτος στέκει δίπλα τους και οι αγροτικές οργανώσεις είναι δίπλα τους και το κτηνιατρίο είναι δίπλα τους και οι κλάδοι δικοί τους που τους εκπροσωπούν είναι δίπλα τους.
1: Μάλιστα
2: σε αυτή την εμπειρία που έχουμε βρήκαμε ότι πράγματι οι τιμές προς τα ζώα που θα δώσουν αποζημίωση ήταν ελαφρά πιο χαμηλές από ό,τι έπρεπε. Τέθηκε στον πρόεδρο και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με δική του πρωτοβουλία είπε ότι θα αναβάσει το ποσό προς τα πάνω. Δηλαδή ακόμα και εκεί που αν θα υπάρξει γίνονται διορθώσεις μέσα από την πράξη.
1: Με στόχο να καταφέρουμε να περιορίσουμε, αλλά οι θανατώσεις δεν σταματούν, αυτό να το κρατήσουμε.
2: Δυστυχώς.
1: Πριν σας αποδεσμεύσω, μια ερώτηση μόνο. Τι γίνεται τώρα, είστε και στο αεροδρόμιο, να σας αφήσουμε να ταξιδέψετε. Τι γίνεται με το νερό, έχουν γίνει όλες οι διευθετήσεις που θα δίνονται στους αγρότες, είμαστε καλά για φέτος, λόγω και της έντονης.
2: Εμείς θεωρούμε ως αγροτικές οργανώσεις ότι τα πράγματα με 44,5% σχεδόν 45% με 23-24% που ήταν πέρσι και περνώντας ήδη και σχεδόν το πρώτο εξάμηνο του χρόνου είναι απαράδεκτο από την τμήμα να αυτοίξωση υδάτου να μην δοθεί νερό είτε όχι μόνο βάσει του πρωτοκόλλου που το πρωτόκολλο λέει άνθρωπος, ζώα, μόνιμες καλλιέργειες όπως είναι οι δεντρώδεις, τα θερμοκήπια αλλά και για τις εποχιακές. Εδώ μιλάμε η μεγαλύτερη εποχιακή καλλιέργεια μας είναι η φασάτα, το οποίο είναι το δεύτερο προϊόν το οποίο εξάγουμε. Ναι. Το δεύτερο προϊόν το οποίο εξάγουμε με 50-60 εκατομμύρια τζίρο, το οποίο έχουν συμβόλαια με τους εμπόρους στο εξωτερικό. Έμπορα στη Γερμανία, το σούπερ μάρκετ στη Γερμανία, δεν του παραδώσει πατάτα. Δεν τον νοιάζει αν δεν έχει νερό.
1: Άρα κυρία, θέλετε να γίνει διαφοροποίηση των ποσοτήτων.
2: Διαφοροποίηση, το έχουμε βάλει επιτακτικά κάτω.
1: Θα γίνει κάποια συνάντηση ή δεν συζητά το Υπουργείο, έχει το τμήμα.
2: Ήδη έχει γίνει συνάντηση με την Υπουργό. Υπάρχει θετική ανταπόκριση από την Υπουργό και τον Γενικό Διευθυντή και περιμένουμε να καλεστεί η Βουλευτική Επιτροπή για τα Ήδατα, η ΣΕΔΗ.
1: Ναι.
2: Για να αποφασίσει ακριβώς αυτή τη διαφοροποίηση. Είναι εντός των επόμενων ημερών.
1: Ωραία. Όχι, είναι καλό και θέλω να το δούμε, γιατί είναι το θέμα που συζητάμε ούτως ή αλλιώς και είναι ένα ζήτημα τεράστιο για τους αγρότες μας. Οι ποσότητες νερού που τους δίνονται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ταξίδι.
2: Και να κλείσω με το εξής. Ότι ο αγρότης δεν θέλει τις αποζημιώσεις να είναι ο επέτης, ο γύφτος που να πλώνει το χέρι και να νιώθει ότι το κράτος του δίνει μια... Θέλει να δουλέψει, να παράξει. Γι' αυτό λέμε ότι το νερό είναι αναγκαιότητα για να παράξει.
1: Είναι αναγκαιότητα.
2: Για να επιζήσει ο ίδιος, να έχει εισοδήματα.
1: Βέβαια πρέπει, είναι κουβέντα που την κάναμε και παλιότερα, αν θυμάστε κύριε Γιαπάνη, και οι αγρότες και όλοι μαζί να αντιληφθούμε τα νέα δεδομένα και να προσαρμοστούν προς αυτή την κατεύθυνση και των λιγότερων ποσοτήτων νερού, ίσως και της καλλιέργειας τις οποίες προσφέρουμε. Είναι μεγάλη συζήτηση αυτή και οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν.
2: Έχετε απόλυτα δίκιο. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά κύριε Γιαπάνη, σας ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά από τον παραγροτικό. Αλλάζω και πάλι θέμα. Πάμε στον εκπρόσωπο της πολιτικής άμυνας. Αυτή τη φορά για καλό τον παίρνουμε. Κύριε Ηλιασίδη, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι κύριε Παντονή, σας και στον κόσμο μας ακούει.
1: Για πείτε μου, χθες σε τρεις περιοχές, δεν ξέρω, επιλέγηκαν τυχαία ή υπήρχε λόγος τα τρία χωριά?
3: Εντάξει, επιλέγηκαν, υπήρχαν και κάποιοι λόγοι, σαν ο Μουνιάτης είναι πάνω στα βουνά. Ο Ψευδάς ήταν για λόγους καθαρά για να ελέξουμε, διότι κάποιος συνάδελφος είναι από την περιοχή για να δει πόσοι απαντούν. Και το Βυσσούριν έχει επιλεγεί επίσης, διότι υπάρχει ένα ειδικό σχέδιο για την περιοχή.
1: Μα λόγω του ότι είναι κοντά στις βάσεις, γιατί ειδικός.
3: Υπάρχει ένα με κάποιες καθυζήσεις και υπάρχει ένα ειδικό σχέδιο για την περιοχή, γι' αυτόν έχει επιλεγεί για το Πισούρι.
1: Μάλιστα. Και πήγε καλά η διαδικασία δοκιμαστική, έλαβα μηνύματα, τι σας είπαν?
3: Τα έχουν λάβει κάποιοι. Αυτό που έχουμε εντοπίσει και χρειάζεται να γίνει πολλή δουλειά και επίσης ευαισθητοποίηση των συμπολιτών μας, είναι ότι πρέπει να κάνουν τις ρυθμίσεις όπως έχουμε δείξει στο βιντεάκι που υπάρχει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης στην ιστοσελίδα των κάτω.
1: Αυτό μου είπαν και εμένα, ότι νόμιζαν όλοι ότι, και εγώ να σας πω την αλήθεια, λέγαμε ότι πρέπει το κινητό μας να είναι αναβαθμισμένο. Δεν ξέραμε όμως ότι πρέπει να μπούμε στη σελίδα και να προχωρήσουμε με ρυθμίσεις. Ούτε εγώ το ξέρω να σας πω την αλήθεια.
3: Ο λόγος είναι, τώρα θέλουμε δοκιμαστικές ειδοποιήσεις.
1: Ναι.
3: Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει ρύθμιση που πρέπει να γίνει αποδοχή, ενεργοποίηση των δοκιμαστικών ειδοποιήσεων. Γι' αυτό πρέπει, γι' αυτό γίνεται η δοκιμή, για να δοκιμάσουμε ότι όλα λειτουργούν κανονικά.
1: Άρα τώρα, να μπούμε σήμερα και να πάμε να κάνουμε όλα τα βήματα που πρέπει.
3: Μάλιστα, στον CAF-CY υπάρχει το CY Alert σελίδα, που υπάρχουν όλες οι λεπτομέρειες βήμα με βήμα, δεν είναι δύσκολο. Υπάρχει επίσης η γραμμή υποστήριξης 1450, που επίσης μπορούν να τηλεφωνήσουν οι συμπολίτες μας και να πάρουν τις πληροφορίες που χρειάζονται.
1: Και να τις πάρουν, να προχωρήσουν, να κάνουμε και στον γείτονα και στους μεγαλύτερους ίσως που δεν όχι, έχουν.
3: Μπορούμε.
1: Να σας ρωτήσω όμως κάτι. Ένας που έρχεται για διακοπές στο νησί μας και δεν θα μπει σε αυτή τη διαδικασία, έτσι, δεν θα μπορεί να λάβει το μήνυμα αυτό. Δηλαδή εγώ που πήγα Ελλάδα δεν έκανα καμία περαιτέρω ρύθμιση και έλαβα το μήνυμα.
3: Μάλιστα.
1: Επειδή ήμουν εκεί επισκέπτρια, ναι.
3: Μάλιστα, ήταν έκταση ανάγκη.
1: Ναι.
3: Και εμείς όταν θα στέλνουμε για έκταση ανάγκη, θα το παίρνουν όλοι οι συνδρομητές. Όμως για σκοπούς εξοικείωσης και να γνωρίσουν οι πολίτες καλύτερα τη διαδικασία, γι' αυτό λέμε πρέπει να γίνει αυτή η αναβάθμιση του software. Δηλαδή να κάνουμε ένα update και να ενεργοποιήσουμε τις δοκιμαστικές ειδοποιήσεις.
1: Άρα στην πορεία, όταν πραγματικά συμβεί κάτι, θα μπορεί να το λάβει και κάποιος που δεν έκανε όλη αυτή τη διαδικασία που λέτε τώρα.
3: Ναι, αλλά είναι καλό να κάνει αυτή τη διαδικασία, έτσι κι αλλιώς τα τηλέφωνα πολλά από μόνα τους

0: κάνουν αυτή την αναβάθμιση. Αλλά είναι καλό να γίνει για να πάρουμε τις δοκιμαστικές ειδοποιήσεις για να εξοικειωθούν.
1: Μάλιστα. Και έχουμε λύσει το ζήτημα με τον μεγάλο αριθμό παραλειπτών και όταν θα κάνουμε την μεγάλη δοκιμή να λάβουν όλοι οι Κύπρος ταυτόχρονα, θα μπορεί να γίνει τελικά αυτό? Ο Παροχέας έχει προχωρήσει όλη τη διαδικασία.
0: Αυτή είναι μια νέα τεχνολογία, η οποία δεν είχε να κάνει καμία σχέση με την αποστολή SMS. Δεν στέλνει SMS.
1: Ναι, αυτό που εξηγούσαμε για την άλλη φορά.
0: Μάλιστα. Στέλνει ειδοποιήσεις. Ναι. Και η ειδοποίηση ποια είναι η διαφορά? Το SMS μπορεί να δω ότι ήρθε ένα μήνυμα, αλλά μπορεί να μην το ανοίξω. Ενώ την ειδοποίηση θα γίνει παρέμβαση στην οθόνη μου. Ό,τι και να κάνω, θα το διακόψει. Θα ακουστεί αυτός ο ήχος της σιρήνας και ακολούθως θα δούμε το μήνυμα που έρχεται, την ειδοποίηση.
1: Θα είναι και με ηχό, δηλαδή θα προσαρμοστεί και για άτομα που πιθανώς να έχουν προβλήματα όρασης?
0: Όταν έχουν τα άτομα που έχουν προβλήμα όρασης, το σύστημα τους, το τηλέφωνο τους θα μπορεί να τους διαβάσει το
1: Μάλιστα, μήνυμα. Όπως λαμβάνουν, άρα είναι προσαρμοσμένο το σύστημα σε σχέση με τις ιδιαιτερότητες του κάθε ενός μας. Και σε ποιες περιπτώσεις θα στέλνετε μήνυμα? Ποιες είναι οι περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, δηλαδή?
0: Οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαίο για την προστασία και την ασφάλεια των πολιτών, για οποιοδήποτε λόγο.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, ναι, το χειρίζεται η πολιτική άμυνα, αλλά δεν σημαίνει αν το χρειαστεί κάποια άλλη υπηρεσία για την ασφάλεια του κόσμου, δεν θα το χρησιμοποιήσει.
1: Μάλιστα. Και από αρχές Ιουλίου είμαστε πανέτοιμοι. Δηλαδή, κάνουμε τα δοκιμαστικά μας, και τώρα δηλαδή, αν χρειαστεί. Αλλά από 1η του Ιούλη πλέον μιλάμε ότι μπορούμε να γίνει αυτό το πράγμα.
0: Είναι από 2 Ιουνίου για 3 εβδομάδες θα γίνουν αυτές οι δοκιμές.
1: Ναι.
0: Το σύστημα εννοείται ότι λειτουργεί κανονικά. Και αν χρειαστεί, μη γέννητο, μακάρι να μην χρειαστεί, σίγουρα θα χρησιμοποιηθεί.
1: Μάλιστα. Και πάμε με ένα καλοκαίρι. Ευχόμαστε να είναι καλύτερα τα πράγματα, να μην το χρειαστούμε, αλλά τουλάχιστον το έχουμε. Και είναι στη διάθεση μας αυτό το καλοκαίρι.
0: Να είναι, αλλά όπως έχουμε πει, είναι ένα επιπρόσθετο εργαλείο για την πιο ακριβή ενημέρωση του πληθυσμού.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λιασίδη. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σας είπα ότι θα μιλήσαμε και με τον κύριο Νεοφύτου. Μιλάει, είναι πολλές οι προσκλήσεις σήμερα και οι παρεμβάσεις του. Θα τον έχουμε στις επόμενες μας εκπομπές. Κάπου εδώ να δώσουμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Σήμερα είναι Τετάρτη, με ένθετο επιχειρεί. Να σας πω ακόμη ότι είναι σε εξέλιξη η δημοσιογραφική του αρχηγού της αστυνομίας με τον εκπρόσωπο τύπου της δύναμης, θέλοντας να δώσουν έτσι περισσότερες διευκρινήσεις σε σχέση με την υπόθεση Σάντι. Ερωτήθηκαν και για το κίνητρο, υπάρχουν κάποιοι ισχυρισμοί και κάποιες ενδείξεις, όπως είπε ο κύριος Αρναούτης. Κάποιοι άνθρωποι λιδωρήθηκαν, αντιλαμβάνεστε ότι η πολιτεία πρέπει να κάνει ό,τι είναι δυνατόν. Αν υπάρχουν ευθύνες σε κάποιους ότι προκάλεσαν κακό, θα προχωρήσουμε και σε διερεύνηση. Δεν μπορείς επίσης σε σχέση με τα χρονοδιαγράμματα να προσδιορίσεις χρόνο, πρέπει να γίνει όσο καλύτερα η έρευνα, ήταν το σχόλιο. Δρούσε μόνη της η Σάντι, ήταν ξεκάθαρη απάντηση από πλευράς αστυνομίας. Είναι πολλά, θέτονται τα ερωτήματα, θα τα μαζέψουμε όλα και αύριο θα δώσουμε έτσι μια καλή συνάδελφος, η Ελισάβετ Γεωργίου, που είναι εκεί και παρακολουθεί, θα μας δώσει και την συνολική εικόνα και τι προκύπτει την επόμενη μέρα. Πάμε σε διαφημίσεις.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.08182.
4: Καλοκαίρι, Κύπρος, στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap St. George's Hotel and Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capstgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap St. George's Hotel and Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
3: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπετε αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανέναν να κοιμηθεί και στην κουζίνα προβλέπετε πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με πιστωτική κάρτα. Public. Κλίμα για όλους. Ισχύουν ορικοί προϋποθέσεις.
5: Η Bike Mafia CY παρουσιάζει το Downshift 2026, 6 και 7 Ιουνίου, στη μοτοπίστα CY στον κάτω Κουτραφά. Δύο μέρες γεμάτες αδρεναλίνη, stunt shows με διαγωνισμούς Best Lap, Pit Bike, Time Attack και Last Man Standing και φυσικά το Best Looks Contest. Θα ακολουθήσει after party με DJs και πολλές εκπλήξεις. Προπόληση εισιτηρίων στο downshiftcy.com. Ακολούθησέ μας στα social media. Downshift 2026. It's going down.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials. Your sustainable partner.
12: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα. Για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
13: Το έφτιαξες και αυτό? Και την πόρτα? Και τον κήπο?
14: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
13: Ούτε ο Μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
14: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο παγκύπρια. Ίνκο. Make the world in your hands.
15: See you in Sharm, εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Sharm El Sheikh, ένας προορισμός όπου η πολυτέλεια χωράει σε budget. Φαντάσου ότι είσαι σε κάποια εξωτική παραλία, αράζεις την ξαπλώστρα με ένα παγωμένο κοκτέιλ και η μόνη σου σκέψη είναι πότε θα κάνεις την επόμενη βουτιά. Οχταήμερη all-inclusive εμπειρία που σε αφήνει να ζήσεις το τώρα από 799 ευρώ. Αναχωρήσεις από 25 Ιουλίου κάθε Σάββατο μέχρι το τέλος Αυγούστου. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, cutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. CU Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
16: Το Warehouse Clearance by Living σας περιμένει το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα και επιπλέον 35% έκπτωση στις ήδη μειωμένες τιμές clearance σε όλα σχεδόν τα προϊόντα. Βρείτε επώνυμα έπιπλα, φωτιστικά και διακοσμητικά για κάθε χώρο του σπιτιού σας σε τιμές clearance και ποιότητα living. Επιπλέον με αγορές 1.000 ευρώ και άνω, δώρο προϊόν από επιλεγμένη συλλογή. Warehouse Clearance by Living. Λεωφόρος Τροβόλου 215, Λευκοσία.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Το ένθετο επιχειρήν φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
1: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, ένθετο επιχειρήν. Η καλή συναδέρφος η Δωρίτα Γιαννακού είναι ήδη μαζί μας στο στούντιο. Δωρίτα, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Οριάννα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Sport FM. Για μία έκθεση αναφοράς για την επιχειρηματικότητα στην Κύπρο θα μιλήσουμε σήμερα, Οριάννα, με τον κύριο Θεόδωρο Λουκαΐδη, το Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Η διεθνής έρευνα υποδεικνύει ευρήματα παγκοσμίως στον τομέα της επιχειρηματικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης, ουσιαστικά καταδεικνύει τι αλλάζει στο επιχειρήν, ποιες οι κυριότερες προκλήσεις του επιχειρήν και για την κυπριακή αγορά, πώς θα μπορούσαν να καλυτερέψουν τα πράγματα. Κύριε Λουκαΐδη, σας χαιρετώ, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, κύριε, για να ακούσει εσάς και τους ακροατές σας.
18: Είναι η ένατη χρονιά που συμμετέχει η Κύπρος σε αυτή την έρευνα για το επιχειρήν, την Global Entrepreneurship Monitor, έτσι.
19: Ναι, συμφωνούμε, η ένατη χρονιά, ναι.
18: Μάλιστα. Λοιπόν, τι καταδεικνύει, κύριε Λουκαΐδη, η έρευνα για το επιχειρήν, γιατί οι Κύπροι θέλουν να επιχειρήσουν, αλλά τελικά λιγότεροι το κάνουν. Υπάρχει έτσι ένας φόβος της αποτυχίας από ό,τι καταδεικνύουν τα ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας για το κυπριακό επιχειρήν.
19: Ναι, υπάρχουν σημαντικά ευρήματα στην έρευνα, αρκετά τα οποία μας γεμίζουν με αισιοδοξία και κάποια τα οποία
18: είναι απονθαρρυντικά. Ναι.
19: Ναι, δεν θα πω απονθαρρυντικά, σίγουρα όμως μας προβληματίζουν και πρέπει να βρούμε τις λύσεις. Όντως υπάρχει μια αυξημένη τάση και ενδιαφέρον για έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας. Είναι κάτι το οποίο βεβαίως είναι ενθαρρυντικό. Να μην ξεχνάμε ότι πλέον ζούμε σε μια παγκόσμια οικονομία και οι νέοι μας ειδικότερα είναι πιο εκτεθειμένοι στις εξελίξεις διεθνώς, εμπνέονται όχι μόνο από επιχειρήσεις και επιχειρηματίες στην Κύπρο αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα και είναι και πιο εύκολη σε σχέση με πριν 10-20 χρόνια η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, παρόλο που δεν έχει επιτηθεί πλήρως το πρόβλημα, αλλά βεβαίως είναι καλύτερες οι συνθήκες. Τώρα, ένας από τους λόγους τους οποίους βλέπουμε να διστάζουν είναι και ο φόβος της αποτυχίας και θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό να το λάβω υπόψη μας και στις παρεμβάσεις μας από νεαρή ηλικία και βεβαίως σε συνεργασία και με το Υπουργείο Παιδείας, έτσι ώστε να χτίσουμε και να καλλιεργήσουμε μια κουλτούρα η οποία δεν φοβάται την αποτυχία. Είναι κάτι το οποίο βεβαίως δεν είναι μόνο πρόβλημα στην Κύπρο, είναι γενικότερο πρόβλημα της Ευρώπης, αν τη συγκρίνουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες για παράδειγμα, όπου υπάρχει περισσότερη, αν θέλετε, διάθεση λήψης ρίσκου, ειδικά σε πιο νεαρές ηλικίες. Και αυτό πρέπει να το ενθαρρύνουμε περισσότερο. Σίγουρα όμως κάτι άλλο που μας προβληματίζει είναι ότι αν δούμε τους αριθμούς, φαίνεται ότι οι Κύπροι δείχνουν ότι θεωρούν ότι έχουν τις απαραίτητες ικανότητες για να ξεκινήσουν μια επιχείρηση, να καινοτομήσουν, να διαφοροποιηθούν στις αγορές. Και αυτό βεβαίως πρέπει να το ρυθμίσουμε με κάποιον τρόπο, διότι η επιχειρηματικότητα χρειάζεται και να χτίσει κάποιος την ομάδα και να καταλάβει ότι δεν μπορεί να τα ξέρει όλα μόνος του. Χρειάζεται να συμπληρωματικότητα, χρειάζεται να χτίσουν ομάδες, άρα πολύ περισσότερη επένδυση σε ομαδικότητα και συνεργασία. Και πάλι θεωρώ ότι οι παρεμβάσεις πρέπει να ξεκινήσουν και από μικρή ηλικία.
18: Υπάρχει όμως, κύριε Λουκαΐδη, η πρόθεση και η επιχειρηματική αντίληψη στην Κύπρο και στους νέους επίδοξους επιχειρηματίες για να επιχειρήσουν, από ό,τι δείχνουν έτσι υπάρχει, τα ευρήματα.
19: Ναι. Βεβαίως υπάρχει και αυτό είναι το ενθαρρυντικό και το βλέπουμε και είναι και αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι πλέον ο κόσμος, οι νεαρότερες ηλικίες εμπνέονται όχι μόνο από παραδείγματα στην Κύπρο αλλά και σε διεθνή κλίμακα. Και το βλέπουμε και εμείς έτσι, στα χρηματικά μας προγράμματα. Το Ίδρυμα έχει πέρσι για πρώτη χρονιά υλοποιήσει το πρόγραμμα Future Founders Academy που δίνει ευκαιρία σε νέους απόφοιτους από πανεπιστήμια να δοκιμάσουν, να δουν αν η ιδέα τους έχει όντως τη δυναμική στην αγορά, αλλά επίσης να τους εφοδιάσει και με όλες τις δεξιότητες και ικανότητες για να μπορέσουν να είναι πιο να εξασφαλίσουν ότι έχουν καλύτερες πιθανότητες επιτυχίας. Κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί την επιτυχία.
18: Ναι, σαφώς.
19: Βεβαίως, όσο πιο προετοιμασμένος είσαι, όσο πιο έτοιμος είσαι, όσο περισσότερα γνωρίζεις για τον δύσκολο δρόμο που θα βαδίσει, διότι η επιχειρηματικότητα έχει δύσκολο δρόμο μπροστά της, να βαδίσει κάποιος. Βεβαίως, μπορεί να είναι και πολύ, πολύ σημαντικά και σπουδαία τα επιτεύγματα αυτούς που επιλέγουν να πατήσουν σε αυτόν τον μονοπάτι που λέγεται καινοτομία και επιχειρηματικότητα.
18: Πώς εκτιμάτε, κύριε Λουκαίδη, ότι θα βελτιωθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση που παραμένει και μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις του επιχειρήν στην Κύπρο, και ρωτάω εσάς που έχετε έτσι και εμπειρία λόγω του Ιδρύματος και με την χρηματοδότηση και προς τους νέους, καθώς υπάρχουν σημαντικά προγράμματα.
19: Ναι, κοιτάξτε, θεωρώ ότι αν δούμε που βρισκόμασταν πριν 10-20 χρόνια και που είμαστε σήμερα, υπάρχει μια σαφής βελτίωση. Τα τελευταία 5 χρόνια τουλάχιστον στο Ίδρυμα Έλληνας Καινοτομίας σε ετήσια βάση τρέχει το πρόγραμμα Pre-Seed και έχουμε ανακοινώσει πρόσφατα και νέο κύκλο για το 2026, στον οποίο δίνουμε μέχρι 120.000 σε άτομα τα οποία έχουν μια ιδέα να τη μετατρέψουν σε επιχείρηση, να δημιουργήσουν μια προϊόντα να τα πάρουν στις αγορές. Αυτό είναι ένα από τα εργαλεία τα οποία έχουμε. Όμως έχουμε διαθέσει συνολικά πολύ περισσότερη χρηματοδότηση τα τελευταία χρόνια, ακριβώς για να δώσουμε ευκαιρίες σε όλα τα στάδια επιχειρηματικής δραστηριότητας, σε περισσότερους να μπορέσουν να αξιοποιήσουν αυτά τα εργαλεία που παρέχει το κράτος. Πέραν αυτό και η Κυπριακή Δημοκρατία έχει επενδύσει στη δημιουργία του Cyprus Equity Fund, το οποίο είναι ένα επενδυτικό ταμείο το οποίο επενδύει σε καινοτόμες επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα βλέπουμε ότι τα φορολογικά κίνητρα του κράτους έχουν οδηγήσει και στην κινητοποίηση ακόμα περισσότερων ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Υπάρχουν και τα σχέδια του Υπουργείου Εμπορίου στην νεανική επιχειρηματικότητα. Άρα θεωρώ ότι σταδιακά βελτιώνεται η πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Δεν θα σας πω ότι έχουμε λύσει το πρόβλημα. Υπάρχει ακόμα ανάγκη, υπάρχει χρηματοδοτικό κενό. Καταδεικνύεται και σε μελέτες τις οποίες έχουμε στη διάθεσή μας. Και βεβαίως συνεχίζουμε τους σχεδιασμούς μας έτσι ώστε να αυξήσουμε και άλλο τις χρηματοδοτήσεις, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ακόμα πιο ισχυρό πλαίσιο χρηματοδότησης και σε αυτήν την κατεύθυνση και πάλι η παρέμβαση του κράτους με τον Εθνικό Οργανισμό Προώθησης, το National Promotional Agency, μέρος του Σχεδίου Ανάγκαψης και Αφεκτικότητας, το οποίο έρχεται και εκείνο να υποστηρίξει αυτή την προσπάθεια.
18: Ένα άλλο ζήτημα, κύριε Λουκαίδη, που καταδεικνύεται μέσα από την έρευνα είναι η σύνδεση, η αποτελεσματικότερη σύνδεση της έρευνας έτσι με την αγορά, και το αναφέρατε και εσείς πριν πως μία ιδέα μπορεί όντως να πάρει σάρκα και οστά και να γίνει στην πραγματικότητα και να έχει επιτυχία. Ποια είναι η δική σας άποψη σχετικά με τη σύνδεση, την αποτελεσματικότερη σύνδεση της έρευνας με την αγορά για μια ιδέα, επιχειρηματική ιδέα?
19: Είναι και αυτή μια ακόμα μεγάλη πρόκληση. Δεν ήταν μόνο το θέμα της χρηματοδότησης. Όταν ξεκινήσαμε αυτή την παρέμβαση της περίοδου 2021-2027, μια άλλη σημαντική πρόκληση ήταν η διασύνδεση, η ισχυρότερη διασύνδεση της έρευνας με το επιχειρήν. Και είναι κάτι το οποίο και μέσα από χρηματικά προγράμματα έχουμε δώσει πολύ περισσότερες ευκαιρίες σε ερευνητές, ερευνήτριες οι οποίοι επιθυμούν να κινηθούν προς την αγορά, να μετατρέψουν δηλαδή την έρευνά τους σε αποτελέσματα, προϊόντα, υπηρεσίες που φτάνουν στις διεθνείς αγορές, να το πράξουν. Και έχουμε αρκετά παραδείγματα ερευνητών, ερευνητριών οι οποίοι βάδισαν αυτόν τον μονοπάτι και με αποτελέσματα τα οποία πλέον είναι απτά στην αγορά. Βεβαίως εξακολουθεί να είναι μια πρόκληση. Χρειάζεται ακόμα πιο περισσότερο υποστηρικτικό περιβάλλον. Θεωρώ ότι κάποιες μεταρρυθμίσεις οι οποίες προωθούνται θα έρθουν να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο από την προσπάθεια. Λειτουργεί και το Κεντρικό Γράφειο Μεταφοράς Γνώσης, το οποίο παρέχει υποστήριξη σε ερευνητές, ερευνητρίες οι οποίες θέλουν να μεταφερθούν και να μεταφέρουν τη γνώση προς την αγορά. Υπάρχουν τα υποστηρικτικά εργαλεία του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, όπως το πρόγραμμα έρευνας στις επιχειρήσεις, το οποίο έρχεται να δώσει στήριξη σε επιχειρήσεις να συνεργαστούν με ερευνητικούς οργανισμούς, ακριβώς για αυτόν τον σκοπό. Άρα και πάλι δημιουργούνται οι προϋποθέσεις. Βεβαίως, λέω ξανά, αποτελεί πάντα πρόκληση η ενίσχυση περισσότερων αυτών των προϋποθέσεων, έτσι ώστε να λειτουργήσουν ακόμα πιο αποδοτικά.
18: Και σαφώς οποιοδήποτε επενδυτής και επίδοξος επιχειρηματίας επιδιώκει αυτό το άνοιγμα, οφείλει να πάρει τα ρίσκα του, κύριε Λουκαΐδη. Η τεχνητή νοημοσύνη πώς μπορεί να ενισχύσει αυτή την προσπάθεια για νέο επιχειρήν, για νέο αίμα στο επιχειρήν? Είναι κάτι που καταδεικνύεται επίσης μέσα από την συγκεκριμένη έρευνα.
19: Η τεχνητή νοημοσύνη από μόνη της είναι μια νέα τεχνολογία. Θεωρώ ότι είμαστε ακόμα στις αρχές της, η οποία δίνει τρομερά μετασχηματιστικές ικανότητες και ανατρεπτικές δυνατότητες. Οπότε η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας δίνει από μόνη της ευκαιρίες για νέα καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα, για νέες ανατρεπτικές ιδέες, ιδέες οι οποίες αλλάζουν τα δεδομένα της αγοράς και ως εκ τούτου δημιουργούν ευκαιρίες. Άρα το γεγονός ότι έχουμε στα χέρια μας, και αν σκεφτείτε τι ήταν το διαδίκτυο όταν ξεκίνησε, έτσι απλά για να βάλουμε κάποια πράγματα και να μπορέσουμε να τα συγκρίνουμε, σκεφτείτε πώς ήταν ο κόσμος χωρίς το διαδίκτυο και τι δυνατότητες δίνει σήμερα το διαδίκτυο και πόσα νέα μοντέλα και πόσες νέες επιχειρήσεις έχουν αναπτυχθεί γύρω από αυτήν την νέα τεχνολογία των διαδίκτυων. Κατά αντίστοιχο τρόπο και πολύ περισσότερο με τεχνητή νοημοσύνη. Άρα δημιουργεί τεράστιες ευκαιρίες, βεβαίως δημιουργεί και προκλήσεις. Και όσον αφορά εμάς, χρηματοδοτούμε αρκετά ήδη καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες ανάπτυξη τέτοιων υπηρεσιών, λύσεων, οι οποίες εδράζονται στην τεχνητή νοημοσύνη. Και να αναφέρω επίσης ότι και το κράτος επενδύει σε υποδομές για να μπορέσουν να έχουν οι Κύπροι φιλόδοξοι επιχειρηματίες, αλλά και η ερευνητική βάση πρόσβαση σε τέτοιες υποδομές για να μπορέσει να χτίσει τέτοιες υπηρεσίες, τέτοια νέα επιχειρηματικά μοντέλα, τέτοια προϊόντα και να μπορεί να φτάσει από την Κύπρο στις διεθνείς αγορές.
18: Κάτι που είναι έτσι και στόχος πολλών επιχειρήσεων και επιχειρηματιών, η εξωστρέφεια, έτσι δεν είναι, κύριε Λουκαϊδή?
19: Έχουμε ένα πλεονέκτημα, θα έλεγα, στην Κύπρο. Είμαστε μικρή χώρα. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε εσωτερική αγορά σημαντική και η φιλόδοξη, η επίδοξη νέοι επιχειρηματίες πρέπει να σκεφτούν εξ αρχής τις διεθνείς αγορές. Οπότε μπορεί πολλές φορές να αναφέρεται ως μειονέκτημα. Εγώ θεωρώ ότι μας δίνει ένα πλεονέκτημα, αρκεί κάποιος να το χρησιμοποιήσει με αυτήν την προοπτική και να μπορέσει να σκεφτεί πάντα ότι χτίζει από την Κύπρο, που είναι μια πολύ καλή βάση για να ξεκινήσει κάποιος, να τεστάρει προϊόντα, να αναπτύξει προϊόντα και μετά να σκέφτεται πάντα τις διεθνείς αγορές. Άρα ναι, η εξωστρέφεια είναι πάρα πολύ σημαντικό, εξού και δράσεις του Ιδρύματος που δίνουμε ευκαιρίες σε επιχειρήσεις να βρεθούν σε διεθνή συνέδρια, να συζητήσουν, να εντοπίσουν συνεργάτες, πιθανούς επενδυτές, νέους πελάτες και να μπορέσουν να μεγαλώσουν επιχειρήσεις από την Κύπρο.
18: Δημιουργούνται και οι ευκαιρίες λόγω και της προσπάθειας της κυβέρνησης για προσέλκυση και νέων αγορών όπως η Ινδία και το Καζακστάν, όπου είναι αποστολή τώρα. Λοιπόν, πόσο βιώσιμη θα λέγατε ότι είναι σήμερα η κυπριακή επιχειρηματικότητα με βάση και τα αποτελέσματα της έρευνας? Υπάρχει καλυτέρευση, καταδεικνύεται βελτίωση?
19: Θεωρώ ότι το κυπριακό επιχειρήν διαχρονικά στέκει πάρα πολύ ψηλά και βεβαίως όπως εξελίσσεται η παγκόσμια οικονομία και δεδομένα εξελίσσεται η κυπριακή επιχειρηματικότητα. Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στις ιστορίες επιτυχίας και είμαι βέβαιος ότι όλοι θα συμφωνήσουμε ότι η Κύπρος έχει ιστορίες επιτυχίες στο πέρας των χρόνων. Και πιο πρόσφατα βλέπουμε και πραγματικά ανατρεπτικές καινοτομίες επιχειρηματικές να φτάνουν στις αγορές. Έχουμε δει, είμαστε περήφανοι, εταιρείες ακόμα και σε τομείς δύσκολους όπως η βιοτεχνολογία που απαιτούν υψηλά επίπεδα επένδυσης και χρόνο για να αναπτυχθούν προϊόντα. Έχουμε δει εταιρείες οι οποίες ανέπτυξαν τέτοια προϊόντα, τα διάθεσαν στις αγορές και έχουν εξαγοραστεί, δημιουργώντας βεβαίως ευκαιρίες για εκατοντάδες νέους και νέες να εργοδοτηθούν. Έχουμε δει εταιρείες να καταφέρνουν να αντλήσουν χρηματοδοτήσεις που ξεπερνούν τις 20-30 εκατομμύρια ευρώ από την Κύπρο και να μεγαλώνουν από την Κύπρο. Άρα θεωρώ ότι όχι μόνο είναι βιώσιμη, αλλά ενισχύεται ακόμα περισσότερο το αποτύπωμα και είναι πραγματικά εντυπωσιακό και το εύρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας, γιατί για μια μικρή χώρα πρέπει να αναγνωρίζουμε και αυτό το συστατικό.
18: Η μικρή χώρα όμως και η μικρή οικονομία και η μικρή αγορά, όπως αναφέρατε και προηγουμένως, κύριε Λουκαΐδη, ενέχει έτσι και αρκετές προκλήσεις όσον αφορά τους εξωγενείς παράγοντες, όπως βλέπουμε να συμβαίνει και από τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή που επηρεάζουν και το τουριστικό έτσι, προϊόν της χώρας μας, αλλά και το επιχειρήν.
19: Ναι, σίγουρα οι γεωπολιτικές εξελίξεις επηρεάζουν όπως επηρεάζουν και όλες τις υπόλοιπες χώρες. Έτσι. Άρα είναι παράγοντας ο οποίος μερικές φορές πρέπει να συνυπολογιστεί, μερικές φορές είναι και απρόβλεπτος, όμως πρέπει να αναγνωρίζουμε ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει οποιοδήποτε ξεκινά να το έχει και αυτόν υπόψη του, μέσα στα πολλά άλλα που πρέπει να λάβει υπόψη του. Φυσικά με κάθε πρόκληση υπάρχουν και ευκαιρίες. Μπορούμε να το δούμε και από μια άλλη σκοπιά, ότι κάποιες από τις γεωπολιτικές εξελίξεις έχουν ευνοήσει και τη χώρα μας. Βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε γίνει ένας μαγνήτης για ταλέντα, άτομα τα οποία έρχονται να συμπληρώσουν και να ενισχύσουν το καλό ταλέντο που υπάρχει στη χώρα, έρχονται να χτίσουν από την Κύπρο. Οπότε υπάρχουν πάντα θετικά και αρνητικά, και βεβαίως πρέπει να μπορούν και οι επιχειρηματίες να αντεπεξέρχονται και και μέρος του επιχειρήν. Η ικανότητα να αντεπεξέλθει σε όλες αυτές τις προκλήσεις, κάποιες οι οποίες είναι και απρόβλεπτες.
18: Εκτιμάτε ότι η Κύπρος μπορεί να εξελιχθεί έτσι, τα επόμενα χρόνια σε περιφερειακό κόμβο επιχειρηματικότητας, κύριε Λουκαΐδη?
19: Κοιτάξτε, αν δούμε τις επιδόσεις της χώρας σε διεθνείς δείκτες, υπάρχει μια σημαντική βελτίωση. Πρόσφατα στο Startup Link έχουμε ανέβει στην 34η θέση. Πριν 5-6 χρόνια ήμασταν στην 27η θέση. Άρα αυτό είναι αποτέλεσμα όλης αυτής της καλής δουλειάς που γίνεται από αυτούς που τολμούν να επιχειρήσουν, να ερευνήσουν, να καινοτομήσουν από την Κύπρο. Άρα είναι σημαντικό να κρατήσουμε αυτή την δυναμική, είναι σημαντικό να την ουσπίσουμε ακόμα περισσότερο, και ναι, στην ερώτησή σας θεωρώ ότι μπορούμε να πάμε και ακόμα πιο ψηλά, και η Κύπρος όχι να γίνει, αλλά εξελίσσεται ήδη σε έναν επιχειρηματικό κόμβο και καινοτομία στην περιοχή, και πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο για να μπορέσουμε πλέον με πιο συγκεκριμένες στοχευμένες παρεμβάσεις να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο αυτή την προσπάθεια.
18: Τέλος, αναφορικά με την έκθεση, κύριε Λουκαΐδη, βλέπετε ότι είναι περισσότερα τα ενθαρρυντικά παρά τα αποθαρρυντικά αποτελέσματα που έχουν εξαχθεί, και φέτος, όπως είπαμε, είναι η ένατη έκθεση και η ένατη έτσι φορά που η Κύπρος συμμετέχει. Εκτιμάτε ότι τα αποτελέσματα του χρόνου θα μας εκπλήξουν?
19: Κοιτάξτε, εγώ δεν βλέπω κάτι από την πλευρά του αποθαρρυντικού. Βεβαίως υπάρχουν ευρήματα όχι μόνο σε αυτήν την έκθεση, σε αρκετές εκθέσεις, τα οποία καταδεικνύουν αδυναμίες, κάποιες συστημικές
18: προκλήσεις,
19: κυρίως, ναι. Κάποιες προκλήσεις κλπ. Σημασία έχει να μπορούμε να ενσκύψουμε σε αυτές τις προκλήσεις, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε διαρκώς, να μπορέσουμε να βρούμε στον βαθμό που είναι εφικτό, διότι πρέπει να μην ξεχνάμε και πάντα ότι ο κάθε ένας, όπως και στο επιχειρήν, λειτουργεί με κάποιους περιορισμούς. Να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις, να ενισχύσουμε τα δυνατά μας σημεία και να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Οπότε είναι όλα αυτά, είναι χρήσιμη ανατροφοδότηση για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερους σχεδιασμούς μας, για να είναι πιο εύστοχες ακόμα οι παρεμβάσεις μας. Άρα δεν βλέπω κάτι αποθαρρυντικό. Το αλήμωνα μας αποθάρρυναν οτιδήποτε αρνητικό, δεν θα είναι αυτά εδώ να υποστηρίξουμε και αυτούς που τελειώνουν, αν εμείς ήδη πρώτα μας αποθάρρυναν αυτά τα ευρήματα.
18: Μάλιστα. Κύριε Λουκαΐδη, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Να είστε καλά.
19: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε Δόρυτα Γιαννακού. Θα τα πούμε εκ νέου την ερχόμενη Τετάρτη. Ευχαριστώ και εσάς, κυρίες και κύριοι, που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Δίνουμε το γνωστό μας ραντεβού αύριο 12 και 10. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Εντάξει, θα δώσουμε χρόνο. Κάτι έγινε με το σήμα μας, παιδιά. Γι' αυτό θα δώσουμε λίγο χρόνο στον Ιχολύπτη να σας πω ότι αύριο θα προσπαθήσω να έχουμε και περισσότερη εικόνα σε σχέση με το την υπόθεση Σάντι και τα όσα λέχθηκαν αυτή την ώρα από την αστυνομία, και σίγουρα θα έχουμε και τα νεότερα της διαβουλεύσης που θα είναι πολλές από ό,τι αντιληφθήκατε και εσείς μαζί μου για την Προέδρια της Βουλής. Να είστε καλά.

Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της ETA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστο

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Απόψε ο καιρός θα παραμείνει αίθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό και στα βόρεια παράλια, στους 17 στα υπόλοιπα παράλια και στους 12 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
3: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. All clear για τον τουρισμό της Κύπρου. Η σημαντικότερη τουριστική αγορά αναβάθμισε την ταξιδιωτική της οδηγία. Τι σημαίνει για τις κρατήσεις και τις επιδόσεις της χρονιάς. Προεδρία της Βουλής, το έντονο παρασκήνιο για την ψηφοφορία της Πέμπτης. Η και αξιολόγηση. Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος αξιολογήσεων της Κύπρου. Η θετική εικόνα και οι επιφυλάξεις. Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσανατολίζεται σε νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας αντί για διορισμό μεσολαβητή. Πρόεδρος και επιχειρηματική αποστολή στην Αστάνα. Οι επενδύσεις, τα μνημόνια συνεργασίας και η απευθείας πτήση. Safe στην Κύπρο 1,18 δισεκατομμύρια από το πρόγραμμα για την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας της Ευρώπης. Η καθημερινή ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
4: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
5: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν έναν συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
6: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού.

0: bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Ξέρεις ότι μπορεί να έχεις ασφάλεια σπιτιού και παρόλα αυτά να πληρώσεις χιλιάδες ευρώ από την τσέπη σου? Αυτό συμβαίνει όταν δηλώνουμε χαμηλότερη αξία από την πραγματική. Και αυτό λέγεται υποασφάλιση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αποζημίωση ενδέχεται να μειωθεί αναλογικά. Έλεγξε σήμερα αν η κατοικία σου είναι σωστά ασφαλισμένη. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
3: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
4: Είσαι λάτρης της γυμναστικής? Το Fast and Ab Reload ηλεκτρολίτες είναι εδώ για να απογειώσει τη φυσική σου κατάσταση. Νιώσε ευεξία και ενέργεια χάρη στη δυναμική συνδυαστική δράση των βιταμινών B12 και C μαζί με μαγνήσιο και κάλιο. Μείνε ενυδατωμένος, γεμάτος ενέργεια με Fast and Ab Reload ηλεκτρολίτες. Απελευθέρωσε τον εσωτερικό σου πρωταθλητή και σπρώξε τα όρια σου με ένα μόλις αναβράζον δισκείο την ημέρα. Fast and Ab Reload ηλεκτρολίτες. Στα φαρμακεία από την εταιρεία Κόφα.
5: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε το BuySell App. Μην χάσεις άλλο σπίτι.
6: BK.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιογκομ. Πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials. Your sustainable partner.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις με το κλειδί στο χέρι για φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για οικίες και επιχειρήσεις από την Ergo Energy. Με μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων όλων των τύπων και ως πρωτοπόροι στις εγκαταστάσεις νέας γενιάς μπαταριών στην Κύπρο, στην Ergo Energy αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο του έργου σας. Από τη μελέτη, την εγκατάσταση και τη σωστή λειτουργία του ενεργειακού σας συστήματος, βρισκόμαστε πάντα δίπλα σας με υπηρεσίες συντήρησης και συνεχή παρακολούθηση της απόδοσης. Ergo Energy. Generating energy for life.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Ο νέα review με τη Μαρία Βασιλιάδου.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Ελπίζω να σας βρίσκει όλους και όλες καλά. Ακούτε και σήμερα την εκπομπή On Air Review. Θα πάμε παρέα μαζί σας για τα επόμενα περίπου 30 λεπτά μέχρι και τις 2 για να δούμε μαζί τα κυριότερα θέματα που προκύπτουν και σήμερα στα της αθλητικής επικαιρότητας. Επιστρέφουμε έτσι στο αθλητικό σκηνικό μετά τα όσα σημαντικά ακούσατε και προηγουμένως. Στο 2950 επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε. Και σήμερα αρκετά τα θέματα που βρίσκονται έτσι στο επίκεντρο. Ούτως ή άλλως είμαστε σε περίοδο προγραμματισμού, συγκεντρώνουν μεγάλο ενδιαφέρον τα θέματα της επόμενης μέρας σε όλες τις ομάδες και προκύπτουν μάλιστα και εξελίξεις σε σχέση με την τελευταία τουλάχιστον αθλητική ενημέρωση που είχατε από τον σταθμό μας. Προκύπτει και επίσημη ανακοίνωση από πλευράς της ομάδας της ΑΕΛ, η οποία ανακοίνωσε την πρώτη της καλοκαιρινή μεταγραφή. Ήταν γνωστό το όνομα, η περίπτωση αυτού του ποδοσφαιριστή. Πλέον είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής της ομάδας της ΑΕΛ, ο Ζαΐρ Ταβάρες, 25χρονος Πορτογάλος ποδοσφαιριστής, ο οποίος είχε έρθει και στην χώρα μας, είχε περάσει με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και ανακοινώθηκε επίσημα από την ομάδα της Λεμεσού. Θυμίζω, είναι ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί και στα δύο άκρα της επίθεσης με πορτογαλικό διαβατήριο. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα της Λεμεσού λοιπόν μέχρι το 2027. Αναμενόταν πως μετά και την χθεσινή γενική συνέλευση της ομάδας της ΑΕΛ, του σωματείου της ΑΕΛ, θα προέκυπταν έτσι και πρώτες ανακοινώσεις. Έχει έρθει σε συμφωνία η ομάδα της Λεμεσού και με τον Παπαγεωργίου και αναμένονται έτσι επόμενες ανακοινώσεις στην συνέχεια. Να σας πω ότι αυτή την ώρα παραχωρεί και συνέντευξη στο ΡΙΚ ο πρόεδρος της Ομόνιας, ο Σταύρος Παπασταύρου. Θα αναμένουμε να δούμε αν θα προκύψει κάτι νεότερο για ό,τι αφορά τους πράσινους από τα όσα έχει να πει και ο ίδιος. Θα σας μεταφέρουμε όλες τις εξελίξεις που θα προκύψουν. Στην Ομόνια από σήμερα επισημοποιήθηκε και η ανανέωση της εργασίας των πρασίνων με τον Φαμπιάνο για ακόμη ένα χρόνο. Κλείνει με αυτή την ανακοίνωση ακόμη μια σημαντική εκκρεμότητα, αν θέλετε, στο ρόστερ της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ήταν κάτι που το αναμέναμε, ήταν γνωστό πως ο Φαμπιάνο θα συνέχιζε στους πράσινους. Πλέον έχει πάρει και επίσημη μορφή η ανανέωση του συμβολέου του για ακόμη ένα χρόνο. Παραμένει σημεία στον ιστό της, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η Ομόνια στην ανακοίνωσή της. Μετά και τη χθεσινή ανανέωση της συνεργασίας κιόλας με τον Μάριτς για τα επόμενα 3 χρόνια, κλείνει επίσημα και το θέμα της παραμονής του Φαμπιάνο. Δεν χρειάζεται νομίζω να πούμε και πάρα πολλά για τα όσα έχει προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια της παρουσίας του στους πράσινους. Σήμερα το πρωί και η ομάδα της ΑΕΚ ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Χόρχε Μιραμόν για τον επόμενο 1 χρόνο. Ένας από τους πιο σημαντικούς, αν θέλετε, ποδοσφαιριστές της σεζόν που μας πέρασε, στα 37 του χρόνια. Ο Ισπανός θα βρίσκεται στο ρόστερ της ΑΕΚ και τη νέα αγωνιστική περίοδο. Είναι ένας παίκτης ο οποίος πρόσφερε πολλά και με assist στην περσινή σεζόν. Χρησιμοποιήθηκε κιόλας σε πολλές και διαφορετικές θέσεις. Είναι, αν μη τι άλλο, από τις πιο αξιόπιστες μονάδες της ομάδας της Λάρνακας. Για ό,τι αφορά τα θέματα προγραμματισμού, περιμένουμε να ξεκαθαρίσουν τα δεδομένα τις επόμενες μέρες σε σχέση και με το θέμα της τεχνικής ηγεσίας στην ομάδα της ΠΑΦΟΥ. Είναι ανοιχτά τα δεδομένα σε ό,τι έχει να κάνει με το μέλλον του Σαπίντο. Περιμένουμε την απόφαση που θα πάρθει από πλευράς της παφιακής ομάδας, στην οποία επίσης είναι αρκετά κεφάλαια ανοιχτά σε σχέση και με τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών που ολοκληρώνονται. Είναι στο προσκήνιο και το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ σε σχέση και με την προεργασία που φαίνεται να γίνεται στην ομάδα της Λευκωσίας για ό,τι αφορά το θέμα προπονητή. Ο Ισπανός Ρούμπεν Σέγιες έφτασε στην χώρα μας και είναι σε επαφές με τους γαλαζοκίτρινους, χωρίς να προκύπτει κάτι οριστικό μέχρι στιγμής. Άλλωστε, έχει διαμορφωθεί μια λίστα με ονόματα προπονητών που ενδιαφέρουν το ΑΠΟΕΛ και αναμένουμε να δούμε πώς θα κυλήσουν τα δεδομένα πλέον από εδώ και μπρος, υπό την έννοια του ότι θα αξιολογηθούν και άλλες περιπτώσεις προπονητών. Είναι μια λίστα με 4 ονόματα προπονητών με τους οποίους οι γαλαζοκίτρινοι ήδη έχουν κάνει τις αρχικές επαφές. Εξελίξεις στο επόμενο διάστημα περιμένουμε και στον Απόλλωνα. Όπως ακούσατε και στην εκπομπή, κάνει παιχνίδι
Αναμένεται τις επόμενες μέρες πως η Ντανίλος Πογιαρίτς και η Ζαχαρίας Άδωνη θα απαντήσουν θετικά στην πρόταση που τους έχει γίνει από την διοίκηση της ομάδας για ανανέωση της μεταξύ τους συνεργασίας. Είναι μοιρασμένες οι πιθανότητες παραμονής και του Πραξιτελιβούρου, ενώ πρέπει να θεωρείται ολοκληρωμένη η μεταγραφή του Λεωνίδα Κονομή, όπως επίσης και τον Άγγελο Ανδρέου και Ανδρέα Αθανασίου στην ομάδα της Λεμεσού. Είναι τρία ονόματα Κύπριων ποδοσφαιριστών που είχαν συνδεθεί και το προηγούμενο διάστημα με τον Απόλλωνα και όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσουν την καριέρα τους στους γαλάζιους. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια.

Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Linglong Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.

Προκύπτει και ανακοίνωση από ό,τι βλέπω από πλευράς της ομάδας της Ανόρθωσης, με την οποία ενημερώνει τους μετόχους για την εκλογική γενική συνέλευση της εταιρείας και την ημερήσια διάταξη. Συγκεκριμένα θα διεξαχθεί την 5η 25 Ιουνίου στην αίθουσα Κυριάκος Σεοχάρου, στο αθλητικό κέντρο Αντώνης Παπαδόπουλος. Σας μεταφέρω έτσι τα όσα αναγράφονται στην ανακοίνωση της Ανόρθωσης. Δείτε την ειδοποίηση λοιπόν στους μετόχους της εταιρείας Ανόρθωσης Αμοχώστου ότι την 5η 25 Ιουνίου στις 7 στην αίθουσα Κυριάκος Σεοχάρου στο αθλητικό κέντρο Αντώνης Παπαδόπουλος στη Λάρνακα θα πραγματοποιηθεί η εκλογική γενική συνέλευση της εταιρείας. Από ό,τι βλέπω για ό,τι αφορά την ημερήσια διάταξη, προβάλλονται τα θέματα της παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την περίοδο 1η Ιανουαρίου του 2025 μέχρι 31 Δεκάτου του 2025, μαζί με την έκθεση των ελεκτών της εταιρείας, διορισμός και επανεκλογή ελεκτών της εταιρείας και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους, παραχώρηση εξουσίας για περίοδο ενός έτους στο Διοικητικό Συμβούλιο για παραχώρηση σε οποιοδήποτε πρόσωπο είτε συνήθων μετόχων τάξης Β είτε εξαγοράσιμων μετόχων τάξης Γ και οποιαδήποτε άλλη εργασία που μπορεί να διεξαχθεί σε ετήσια Γενική Συνέλευση Λάρνακα 3 Ιουνίου του 2026. Θυμίζω είναι στις 25 Ιουνίου η εκλογική αυτή συνέλευση για ό,τι αφορά την εταιρεία της Ανόρθωσης Αμοχώστου. Είναι στο προσκήνιο το ρεπορτάζ της Ανόρθωσης ούτως ή άλλως στις τελευταίες μέρες. Θυμίζω πως προέκυψε και χθες η υποβολή των υποψηφιοτήτων σε ό,τι έχει να κάνει με την μεθαυριανή εκλογική γενική συνέλευση του Σωματείου. Ένας συνδυασμός υπέβαλε υποψηφιότητα ένωψη της Γενικής Συνέλευσης της ερχόμενης Παρασκευής. Δεν θα υπάρχουν λοιπόν εκλογές με την έννοια της εκλογικής αναμέτρησης, αλλά ότι θα εκλεγεί και επίσημα από τα μέλη του Σωματείου το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Το μόνο σίγουρο είναι πως η Ανόρθωση οδηγείται οριστικά σε αλλαγή διοίκησης. Ο συνδυασμός που υπέβαλε υποψηφιότητα αποτελείται από τους Ντίνο του Μαζί στη θέση του Προέδρου, το Σάβα Κουμί στη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου, η Γιώργος Βούβακος, Αντώνης Καράς, Δημήτρης Κοντεάτης και Λούκας Κούσιος θα συμμετέχουν ως αντιπροέδροι. Στη θέση του Εκτελεστικού Συμβούλου ο Σωτήρης Φλουρέντσου και Οικονομικός Σύμβουλος ο Σάβας Παπαθωμάς, ενώ κατατέθηκαν επίσης και 7 ανεξάρτητες υποψηφιότητες για τη θέση του Διοικητικού Συμβούλου. Αλλάζει λοιπόν σελίδα στα διοικητικά η ομάδα της Αμοχώστου και περιμένουμε να δούμε και ποιο θα είναι το πλάνο ουσιαστικά αυτού του νέου συνδυασμού που θα αναλάβει τα ενία της ομάδας. Όπως είναι άλλωστε γνωστό, η συγκεκριμένη ομάδα ατόμων κάνει και προσπάθειες στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης μέσω χορηγικών συμφωνιών, ενώ έχει ήδη καταθέσει και ένα μεγάλο ποσό από το συνολικό που έχει μαζευτεί. Περιμένουμε γενικότερα να υποθούν περισσότερα στην Γενική Συνέλευση της ερχόμενης Παρασκευής και σε ό,τι έχει να κάνει με το πλάνο τους, αλλά σίγουρα και το πώς θα προχωρήσουν τα δεδομένα και στο αγωνιστικό κομμάτι, γιατί υπάρχουν ακόμη αρκετές εκκρεμότητες. Σε πρώτο πλάνο το θέμα της εξέβρεσης προπονητή. Εκκρεμότητες εννοούμε στον τρόπο που θα διαχειριστούν και οι άνθρωποι που θα βρεθούν στα ενία του σωματείου το πλάνο της ομάδας στο αγωνιστικό κομμάτι και με βάση και τους περιορισμούς που υπάρχουν στην ομάδα της Ανόρθωσης.

Δώσαμε και προηγουμένως την εξέλιξη που προκύπτει στην ομάδα της ΑΕΛ που ανακοίνωσε και επισήμα την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ζαΐρ Ταβάρες, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2027. Είχαμε χθες την γενική συνέλευση του σωματείου της ομάδας με τη διοίκηση του Κώστα Κωνσταντίνου να παίρνει το χρήσμα για τα επόμενα δύο χρόνια, κάτι που αναμενόταν άλλωστε καθώς δεν υπήρχαν άλλες υποψηφιότητες. Είπε αρκετά και σημαντικά ο πρόεδρος της ομάδας της Λεμεσού σε σχέση με το πλάνο του και τους στόχους της ομάδας εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά επίσης και στο οικονομικό τομέα, που είναι ένα θέμα για το οποίο ανέμεναν να ακούσουν περισσότερα για ό,τι αφορά το πώς προχωρά η ομάδα και οι φίλοι της ΑΕΛ. Ο πρόεδρος της Λεμεσανής ομάδας που στάθηκε ιδιαίτερα στα οικονομικά δεδομένα, τονίζοντας ότι η εικόνα παρουσιάζει βελτίωση, αφού κατά το πρώτο πεντάμινο του έτους εξοφλήθηκε σημαντικό μέρος των υποχρεώσεων. Έχει γίνει γενικότερα όλο αυτό το διάστημα πολύ καλή διαχείριση από πλευράς της διοίκησης σε ό,τι έχει να κάνει με το οικονομικό. Αναφερόμενος μάλιστα στη νέα δομή λειτουργίας, σημείωσε ότι η εταιρεία έχει αναλάβει αποκλειστικά τη διαχείριση του ποδοσφαιρικού τμήματος, ενώ η προσπάθεια για προσέλκυση επενδυτών παραμένει σε εξέλιξη, παρόλο που δεν προκύπτει κάτι προχωρημένο την δεδομένη στιγμή. Ξεκαθάρισε και όλα στα δεδομένα σε ό,τι έχει να κάνει με τη συμμετοχή του κυρίου Μπουτζίνσκι και του Χρήση Παναγιώτου, που ήταν δύο άτομα τα οποία συνδέθηκαν με το οικονομικό κομμάτι της ομάδας της Λεμεσού. Παρουσιάστηκε στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια, με έμφαση στις υποδομές και με τη δημιουργία προπονητικού κέντρου, τόσο για την πρώτη ομάδα όσο και για τις ακαδημίες. Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, ο κ. Κωνσταντίνου έθεσε ως άμεσους στόχους την είσοδο στην πρώτη εξάδα και τη διεκδίκηση του κυπέλου, ενώ στο δεύτερο πλάνο έκανε λόγο για προσπάθεια εισόδου στην πρώτη τριάδα και τη διεκδίκηση συμμετοχής σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Για ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, ανέλαβε ο ίδιος την ευθύνη που του αναλογεί σε σχέση με την πορεία της ομάδας το τελευταίο διάστημα. Το ζητούμενο, όπως και να έχει στην ΑΕΛ της νέας αγωνιστικής περίοδου, είναι να καταφέρει να διαμορφωθεί μια ομάδα στο πλαίσιο των κινήσεων του προγραμματισμού που είναι σε εξέλιξη, ανταγωνιστική σε σχέση με τα όσα είδαμε τα τελευταία χρόνια, αν θέλετε πιο ανταγωνιστική, πιο διεκδικητική. Για να ανέβει το επίπεδο χρειάζονται και σωστές επιλογές και περιμένουμε από εδώ και μπρος τα όσα θα προκύψουν. Ήδη άρχισε έτσι ο χορός των μεταγραφών με τον Ζαΐρ Ταβάρες. Αναμένεται σύντομα και η ανακοίνωση της επίτευξης της συμφωνίας με τον Παπαγεωργίου, ενώ συνεχίζονται κιόλας οι επαφές με τον Ανδρέα Καρό, με τις ενδείξεις να είναι θετικές ό,τι αφορά το μεταγραφικό κομμάτι. Αναφέρθηκε χθες ο πρόεδρος της ΑΕΛ και στην απόφαση να παραμείνει ο Ούγκο Μάρτινς. Είπε πως έγινε μια συνολική αξιολόγηση του έργου του, λαμβάνοντας κιόλας υπόψη την αγωνιστική βελτίωση της ομάδας, τις δυσκολίες που προέκυψαν από τις πωλήσεις ποδοσφαιριστών, αλλά και την ανάγκη για σταθερότητα, που είναι αλήθεια, έχει μεγάλη ανάγκη, ιδιαίτερα στη θέση του προπονητή, της τεχνικής ηγεσίας, να βρει σταθερότητα η ομάδα της ΑΕΛ.

Λοιπόν, όπως σας είπα, παραχωρεί αυτή την ώρα συνέντευξη στο ΡΙΚ ο πρόεδρος της Ομονίας, ο Σταύρος Παπασταύρου. Μεταξύ άλλων, έχει πει πως το σχέδιο και ένωψη της νέας σεζόν είναι να κρατήσουμε τον κορμό μας και να βελτιώσουμε την ποιότητα σε κάποιες θέσεις που θέλουμε. Ένα από τα μυστικά, όπως είπε, για τη φετινή σεζόν είναι ότι είχαμε το ρόστερ. Όποιος έμπαινε έδινε κάτι στην ομάδα. Έκανε αναφορά στον Φαμπιάνο. Είναι από τους ποδοσφαιριστές που δεν παίρνεις μόνο ποιότητα στο γήπεδο, δίνει πολλά στους συμπαίκτες και στους φιλάθλους της Ομόνιας. Είναι σίγουρα ο Ομονιάτης. Αναγνωρίζω την ποιότητα του συγκεκριμένου ανθρώπου, είπε για τον Φαμπιάνο Σταύρος Παπασταύρου. Έκανε αναφορά και στον Σεμέδο ότι γίνεται προσπάθεια για να παραμείνει στους πράσινους. Είναι από τις περιπτώσεις που περιμένουν και στην Ομόνια να ξεκαθαρίσει, όπως και αυτή του Ντιουγκού βέβαια. Αύριο, θυμίζω, είναι προγραμματισμένη και η Γενική Συνέλευση της εταιρείας του ΑΠΟΕΛ. Αναμένεται να παρουσιαστεί το περίγραμμα της συμφωνίας με το επενδυτικό σχήμα του οποίου ηγείται ο Σάββας Λιατσής. Θα ζητηθεί μάλιστα και εξουσιοδότηση προς τη Συμβουλευτική Επιτροπή να συνεχίσει τις διεργασίες και την επικοινωνία με τον Κύπριο επιχειρηματία. Δεν υπάρχει ακόμη οποιαδήποτε οριστική κατάληξη στην όλη διαδικασία, καθώς είναι σε εξέλιξη και οικονομική και νομική ελέγχη που θα πρέπει να γίνουν. Το όλο θέμα πολύ πιθανόν να πάρει και κοντά στους 2 μήνες για να ολοκληρωθεί. Περιμένουμε όμως αύριο να λεχθούν περισσότερα σε σχέση με το πλαίσιο της συμφωνίας, το πώς θα λειτουργήσουν τα πράγματα γενικότερα, το ποια θα είναι η δομή λειτουργίας σε ό,τι έχει να κάνει με την πορεία του ΑΠΟΕΛ, αν προκύψει τελική συμφωνία. Αυτό που φαίνεται να γίνεται όμως στους γαλαζοκίτρινους, σε ό,τι έχει να κάνει και με τα θέματα του προγραμματισμού, είναι πως ήδη έχουν αρχίσει να τρέχουν κάποιες διεργασίες. Έγινε μια προεργασία, αν θέλετε, και αναφορικά με το θέμα προπονητή. Όπως ήταν αναμενόμενο όμως, ούτως ή άλλως, ενώ για να μην μείνουν πίσω τα θέματα που αφορούν τον προγραμματισμό, έπρεπε να γίνει η προεργασία αυτή που έγινε. Εν αναμονή και του ξεκαθαρίσματος για ό,τι αφορά το διοικητικό κομμάτι βέβαια. Ο Ισπανός τεχνικός λοιπόν, ο Ρούμπεν Σέγιες, έφτασε στην χώρα μας για κάποιες επαφές με το ΑΠΟΕΛ. 42χρονος προπονητής, ο οποίος έχει εμπειρία και από αγγλικές ομάδες. Δούλεψε ως υπηρεσιακός και στην ομάδα της Southampton. Τελευταία του ομάδα ήταν η Real Saragossa, από την οποία αποχώρησε τον προηγούμενο Μάρτιο και έκτοτε κυκλοφορεί ελεύθερος. Είναι σε επαφές λοιπόν το ΑΠΟΕΛ με τον ίδιο, αλλά αξιολογούνται επίσης και άλλοι προπονητές. Είναι 4 ονόματα προπονητών που είναι στη λίστα των γαλαζοκιτρίνων και έχουν γίνει ήδη οι πρώτες έτσι επαφές. Προτάθηκαν μάλιστα και αρκετά ονόματα, αρκετοί προπονητές. Και μέσα σε αυτά και το όνομα του Νίκου Παπαδόπουλου, γιατί προέκυψαν κάποια δημοσιεύματα από την Ελλάδα. Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος βρισκόταν τα τελευταία χρόνια και στο Λεβαδιακό, στον πάγκο του Λεβαδιακού. Αναμένεται γενικότερα ότι θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες μέρες και το θέμα της τεχνικής ηγεσίας στους γαλαζοκιτρίνους.

Από ό,τι βλέπω, δεν πρόκειται οτιδήποτε έτσι νεότερο για ό,τι αφορά τα της χωρίας επικαιρότητας. Θυμίζω πως απόψε έχουμε και σημαντικό παιχνίδι για το μπάσκετ στην Ελλάδα. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται απόψε στις 9 στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τη σειρά των τελικών, η οποία θα κριθεί στις 3 νίκες και με τους ερυθρόλευκους να έχουν μάλιστα το πλεονέκτημα έδρας. Στις 9 θα αρχίσει η αναμέτρηση, την οποία θα ακούσετε κιόλας ραδιοφωνικά από τον Sport FM 95. Τηλεοπτικά παρακολουθείτε το παιχνίδι από την ΕΡΤ. Οι ερυθρόλευκοι που θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα προς την επίτευξη του δεύτερου μεγάλου στόχου τους, ο οποίος δεν είναι άλλος από την διατήρηση του εγχώριου τίτλου. Η ομάδα του Μπαρτσόκα που έρχεται σίγουρα και με ανεβασμένη ψυχολογία, είναι η ομάδα που παίζει το καλύτερο μπάσκετ. Στα αγωνιστικά, ο προπονητής του Ολυμπιακού δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Ντόρσεϊ, ο οποίος ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός θέλει να βγάλει αντίδραση, καλείται να επιβεβαιώσει ότι έχει ξεπεράσει πλήρως τη δεδομένη απογοήτευση που προκάλεσε το γεγονός ότι απουσίαζε από το φετινό Final Four. Στα αγωνιστικά και εν ώψη της σημερινής αναμέτρησης, ο Ερκίν Αταμάν τόνισε σε δηλώσεις του πριν το σημερινό παιχνίδι ότι ο Ρογκαβόπουλος δύσκολα θα προλάβει να είναι διαθέσιμος για τον πρώτο τελικό, ενώ πρόσθεσε ότι η συμμετοχή του Σλούκα θα κριθεί μερικές ώρες πριν την έναρξη του αγώνα.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

0: Αθλητική ενημέρωση στις 2 στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιάδου. Την απόκτηση του 25χρονου εξτρέμ Ζαΐρ Ταβάρες ανακοίνωσε η ΑΕΛ. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τους Γαλατασαράι μέχρι το 2027. Η εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου είτε μέσω προαθλήματος είτε μέσω κυπέλου ο στόχος της ΑΕΛ για την επόμενη σεζόν, όπως αναφέρθηκε στη χθεσινή Γενική Συνέλευση. Στην Ομόνια παραμένει και επίσημα ο Φαμπιάνο με τους πράσινους να ανακοινώνουν την ανανέωση του συμβολέου του μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι. Η σημαία παραμένει στον ιστό της, ένας εξαιρετικός άνθρωπος με ξεχωριστή ποιότητα, χαρακτήρα και προσωπικότητα που αγάπησε το τριφύλι στο στήθος και αγαπήθηκε από τον κόσμο της Ομόνιας, αναφέρει μεταξύ άλλων η διοίκηση των πρωταθλητών στη σχετική ανακοίνωση. Αναμονή για το ξεκαθάρισμα με Σεμέδο και Ντιουγκού. Την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Χόρχε Μιραμόν ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Ο 37χρονος Ισπανός υπέγραψε νέο συμβόλαιο για ακόμη ένα χρόνο. Σύντομα αναμένεται και η τελική απόφαση του Τσάβι Ρόκα για τον νέο προπονητή. Στην Κύπρο για επαφές με το ΑΠΟΕΛ ο Ισπανός προπονητής Ρούμπεν Σέγγες, τελευταία του ομάδα Ισπανική Σαραγώσα. Στη λίστα των υποψηφίων άλλες τρεις επιλογές με τις οποίες έγιναν επίσης οι πρώτες επαφές. Σε πρώτο πλάνο η αυριανή Γενική Συνέλευση. Οριστικά με νέα διοίκηση συνεχίζει η ανόρθωση μετά την έγκριση της υποβολής των υποψηφιότητων του νέου συνδυασμού και από τη στιγμή που δεν υποβλήθηκαν άλλες υποψηφιότητες εν ώψη της Γενικής Συνέλευσης της ερχόμενης Παρασκευής. Την Προεδρία του Σωματείου αναλαμβάνει ο Ντίνος Τουμαζής. Θετική αναμένεται να είναι τις επόμενες μέρες η απάντηση των Ντανίλο Σπόλιαριτς και Ζαχαρία Άδωνη στην πρόταση της διοίκησης του Απόλλωνα για ανανέωση των συμβολίων τους. Στο προσκήνιο και η περίπτωση του Πραξιτέλη Βούρου, το συμβόλαιο του οποίου ολοκληρώνεται. Μοιρασμένες οι πιθανότητες παραμονής του Ελλαδίτη αμυντικού. Ολοκληρώνονται οι μεταγραφές των Λεωνίδα Κονομή, Άγγελου Ανδρέου και Ανδρέα Θανασίου. Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά στην Πάφο σε σχέση με την τεχνική ηγεσία. Αξιολογήθηκαν και άλλες περιπτώσεις προπονητών για το ενδεχόμενο να μην ανανεωθεί η συνεργασία με τον Ρικάρτο Σαπίντο. Ο Γιάννος Οκάς είναι ο διάδοχος του Σατσά στον πάγκο της Ομόνιας Αραδίπου, με τον 50χρονο προπονητή να υπογράφει συμβόλαιο για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Ο Ολυμπιακός ενημέρωσε πως την ερχόμενη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, θα πραγματοποιηθεί η εκλογική Γενική Συνέλευση του Σωματείου, βασικός υποψήφιος για την τεχνική ηγεσία, ο Μαρίνος Σατσάς. Στη Λουμπλιάνα βρίσκεται από χθες βράδυ η αποστολή της εθνικής μας εν ώψη του αυριανού φιλικού με τη Σλοβενία. Η προετοιμασία για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ολοκληρώνεται με απογευματινή προπόνηση στις 7. Την κατάργηση του περιοριστικού μέτρου για την παρουσία φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας στους αγώνες των καλαθοσφαιρικών διοργανώσεων ανακοίνωσε μιλώντας στο Sport FM 95 ο νέος πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας, Λουίς Δημητρίου.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Ώρα τελικών στην Basket League. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός απόψε στις 9 στο ΣΕΦ στον πρώτο τελικό πρωταθλήματος και με τον τίτλο να κρίνεται στις 3 νίκες. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95, τηλεοπτικά από την ΕΡΤ. Επισημοποιήθηκε η επιστροφή Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό με τον 33χρονο Άσο να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Στην ΑΕΚ αναμένεται εντός της ημέρας η ανακοίνωση της μεταγραφής του Ουκρανού μεσοπιθετικού Ολεξάνδρ Ζούμπκοφ. Στην Αγγλία τυπικής διαδικασίας, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η ολοκλήρωση της συμφωνίας της Λίβερπουλ με τον Άντωνι Ιραόλα για διετές συμβόλαιο. Σημαντική ενίσχυση για τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ήρθε σε συμφωνία με την Ίντερ για την απόκτηση του Ολλανδού μπακ Ντένζελ Ντάφρις. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 3 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Systane Complete.

0: αξίζεις.
1: Με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
2: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar μόνο 79,95. Ανεμιστήρας δαπέδου 16 ιντσών μόνο 15,95. Σετ μεταλλικό τραπέζι κήπου με 4 καρέκλες μόνο 99,95. Ψισταριά εγραρίου Bormann Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95. Και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Φάρεν μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
3: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
5: Η αγαπημένη μουσική εκπομπή της κυπριακής τηλεόρασης Παραδοσιακή Βραδιά μας ταξιδεύει με αυθεντικούς ήχους, τραγούδια που αγαπήσαμε και καλεσμένους που κρατούν ζωντανή την πολιτιστική μας κληρονομιά. Μην χάσετε το τελευταίο επεισόδιο αυτό το Σάββατο στις 9 στον Αλφα Κύπρου.
6: Ζω μέσα στην αρμονία. Τα κουφώματά μου με προστατεύουν άψογα από τις καιρικές συνθήκες. Η καθημερινότητά μου είναι υπέροχη. Ζω ονειρεμένα.
7: Μερικές φορές είναι καλύτερα να αντικρίζεις την αλήθεια κατάματα. Μπες στο My Windows της Αλουμίλ, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Αγάπη, φούσκωσα.
9: Μίσκας.
10: Μπακτεφλόρα.
8: Αγάπη, το μωρό κλαίει.
10: Ηρέμησε. Μπακτεφλόρα.
8: Αγάπη, τι έχεις.
10: Η κοιλιά μου.
8: Αφού ξέρεις. Μπακτεφλόρα.
10: Ολοκληρωμένη σειρά Μπακτεφλόρα. Ή προβιωτικά.
8: Για την ομαλή λειτουργία του εντέρου.
10: Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
8: Βρες και εσύ το δικό σου Μπακτεφλόρα.
10: Προϊόν ολοκληρωμένο στο νεό. Δεν υποκαθιστά την ισορροπημένη διατροφή.
8: Από την Ολόνια. Νοιαζόμαστε φυσικά για εσάς.
11: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με 2 καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
12: Ανεμιστήρας 100 Watt από 59,99, τώρα 44,99.
11: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
12: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
11: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
13: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σεντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
14: Transition as a responsibility, not a trend.
13: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη Γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
15: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
0: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95 και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Pressing, εκπομπή που έχει σκόπο και σκοπό να κάνει τις μέρες σας καλύτερες, ομορφότερες και σίγουρα πιο διασκεδαστικές. Είναι σήμερα μια πολύ σημαντική μέρα για όλους μας, μια μέρα που όλοι, πιτσιρίκια κάποτε, είχαμε την ευκαιρία να βγούμε πάνω στο ποδήλατο μας, να μάθουμε να κάνουμε πετάλι και να μπορούμε έτσι να ζούμε κάποιες, να ξεκινήσουμε να νιώθουμε τι είναι οι ανέμελες στιγμές. Τα πόδια μας σίγουρα στις πρώτες πτώσεις πόνεσαν, αίμα έτρεξε, αλλά πιστέψαμε, είδαμε τον ορίζοντα, δεν κοιτάγαμε κάτω, κοιτάγαμε μπροστά και μάθαμε ποδήλατο. Χρόνια πολλά σε όλους για την Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου.

0: Καλό μεσημέρι, Λουί.
1: Καλό μεσημέρι, Ανδρέα. Καλώς όρισες στην εκπομπή. Θυμάμαι, δεν θα ξεχάσω ποτέ τις πρώτες μου προσπάθειες κάτω στο πάρκινγκ της Πελκατοικίας να μάθω ποδήλατο.
0: Αποτυχημένες, φαντάζομαι. Πρώτος όπως ένας περισσότερος.
1: Το ποδήλατο ήταν ένα σημαίνιο με πορτοκαλιά, τυχαίο χρώμα.
0: Ναι.
1: Φωτικές, Diamondback. Πιάνω το με ο φίλο μου, ο Κρίστοφερ το Ραζί, που τον είδα χτες σε ένα σουβλιτζίδικο, να σου πω μετά την ιστορία. Μετά από καιρό. Και πηγαίναμε κάτω, βόλτες. Βέβαια, έφαγα κάτι σιστές, πας στα κανιά. Χτάρματα. Λέει μου, ο παπάς μου, με θωρείς χαμέ, ρε, θωρέ ίσο. Δεν θωρούν χαμέ, εγώ.
0: Ένα ξεκινές με παραδοσιακά, με δύο τροχάκια πίσω.
1: Μετά που φύγαμε το τροχά. Εντάξει, που μικρός είχα θέματα εγώ με τα τούτα που...
0: Το συγχρονισμό.
1: Παρπατούσες, πολλά τα τέτοια. Παρπατούσαν, απογειώθηκα από την βεράντα, δύο χρονών.
0: Ω, και αποσυγχωθήκες πού.
1: Χαμέ. Εντάξει, ήμουν καλά. Έκανα μια απογείωση, είναι δύο χρονών.
0: Ωραίος.
1: Εγώ που είχα τροχούθηκε ως 8-9 χρονών, δικαιωμένα τραγουδό, ήμουν μικρό παιδάκι, λέει. Τον Τζίο. Εντάξει, σήμερα είναι μέρα...
0: Παγκόσμια μέρα από ποδηλάτου.
1: Πρέπει να κάνω και άλλη παγκόσμια μέρα σκέιτμπορ, έτσι μόνο λόγω.
0: Είναι σήμερα?
1: Όχι, μόνο.
0: Α, όταν θα την πετύχουμε. Όταν θα την πετύχουμε.
1: Παγκόσμια μέρα σκέιτμπορ να κάνω. Έγιναν κάποια πράγματα σήμερα, αλλά δεν θέλω να σταθώ. Θέλω να μείνουμε στο ποδήλατο. Δεν είναι πράγματα συγκλονιστικά, ενώ για να φύγω από το ποδήλατο. Πώς είσαι καλά?
0: Είμαι καλά, είσαι εσύ?
1: Καλά, όλα καλά.
0: Όλα καλά, όλα φθηρά.
1: Έχει στόχο και σκοπό το τραγούδι σου, λέει ο 451.
0: Το ποδήλατο.
1: Ναι.
0: Τι εννοείς, ρε φίλε, η παγκόσμια μέρα
1: ποδήλατο. Του Σέρχιο Χόνι. Άρχισε το ποδήλατο.
0: Του Σέρχιο. Μέλανι Σι ακούσαμε, πρώην Spice Girl.
1: Λουί μου, μου αρέσει που είσαι πάντα.
0: I tend to you. Like the flower lean towards the sun. Ναι. Όχι, δεν έχει νόημα κάποιο σκοπό. Απλά έτυχε.
1: Πες πριν παρπατούσα.
0: Ναι
1: ρε, γι' αυτό ρε.
0: Είναι η κουβέντα που λέμε. Πες πριν παρπατούσα.
1: Όχι και πες από μέσα στην παρπατούσα. Έφυγα μην παρπατούσα. Ήμουν μέσα στην παρπατούσα που προσγειωθήκα. Καλά πες. Επειδή δεν είχε καντζελίνη η βεράντα.
0: Δεν είχε.
1: Φίλε, εντάξει, ισόγειο.
0: Α, ισόγειο ρε φίλε. Χάλασες μας την εικόνα ρε φίλε.
1: Άλλη ωραία ιστορία που έχω τέτοια. Ήταν να χωρίσουν οι γονείς μου.
0: Ναι, για σένα.
1: Κύριε με αβάς μου στα άλογα από μωρό. Και που ήρθα εμπίσω, ευκήκα πας στον πρώτο δεύτερο που μηνίσκουμε, πας στο καντζέλι του μπαλκονιού και έκανα το σαγαλί. Και ήρθαν η βρέα μάμα με το σαγαλί, ήταν ωραία εγώ. Και άμα ήταν η... Λέω εντάξει, αρκετά για μένα για σήμερα. Χρόνια πολλά σε όσους το ποδί, σε όλους έχουν ποδήλατο. Και να σου πω και κάτι,
0: a
1: popular opinion,
0: ναι.
1: Εν μ' αρέσκουν τώρα που θωρώ, ας πούμε...
0: Τα πατίνια, τα...
1: Όχι ρε, τα ποδήλατα του που κάνουν είναι ποδήλατες, που είναι τα εκδρομές και βάλουν τα γυαλιά, τα δούτα και κράνη και βάλουν το φέρμοστες, τις στολές. Πας στο επαγγελματικό επίπεδο να κάνουν το ποδήλατο. Για μένα το ποδήλατο... Κάτι και έτσι, a popular opinion σημειώντα.
0: Όχι είναι ένα θέμα popular ή popular, είναι προσωπικό σου εμπειρία, βίωμα και προτιμήσεις.
1: Και ό,τι γειτονιάς και ο αλητίας που είναι και έτσι ασυγύριστο.
0: The gang, the bike.
1: Ναι ρε, να πάμε με έναν gang, να πάμε μπάρκο, να ξέρω εγώ με αρόπαλα, ο baseball που παίζαμε στη γειτονιά.
0: Α, προς το παρόν. Συμμορία αρόπαλα, κάπου πήγα να σε χάσω.
1: Τέλος πάντων, αυτά για σήμερα.
0: Είναι και η Παγκόσμια Μέρα Τρεξίματος, Global Running Day, μας λέει ο φίλος Ανδρέας.
1: Έχω εδώ, αν ισχύει, το δέχομαι.
0: Την ίδια μέρα όμως, ρε φίλε, και του τρεξίματος και του ποδηλάτου.
1: Δεν το βλέπω εδώ. 3 Ιουνίου.
0: Αν είναι και, και της κολύμβησης, είναι το γάμο τριάθλο. Αν είναι η μέρα τουλάχιστον.
1: Ναι.
0: Ψάξε, ίσως έχει και άλλη μέρα.
1: Να το βρούμε.
0: Να το βρεις.
1: Παγκόσμια ημέρα. Ποδηλάτου. Α, είναι η 3η Ιουνίου, την έχει ο ΟΙΕ.
0: ΟΙΕ.
1: Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Okay. World Bicycle Day. Η απόφαση ελήφθη στις 12 Απριλίου 8 από την Γενική Συνέλευση του ΟΙΕ.
0: Μάλιστα.
1: Για τους λάτρεις του ποδηλάτου. Πρωτοβουλία από έναν πολωνό. Εντάξει.
0: Okay,
1: δεν έχει κάτι άλλο.
0: Το ποδήλατο είναι ανεμελιά.
1: Τούτο, μπράβο. Μας λέει... Δηλαδή να νιώθω θωρώ ας πει να έχεις μαγιά όσοι έχουν και να τα παίρνει ο αέρας ρε φίλε. Να νιώθεις το πράγμα.
0: Ναι.
1: Κάτι κράνη, κάτι γιαγιά που γίνεται έτσι όπως το home cinema.
0: Είναι η πλογαβάρλα. Ενώ να στέκεσαι πίσω πάνω στα...
1: Τα τροχούθια που είχαν καλά πατούσαν πάνω.
0: Να στέκεσαι πίσω να στα στο άλλο που τον νόμο ή το πιο επικίνδυνο μπροστά να κάνεις πάνω στο τιμόνι.
1: Παγιά.
0: Ναι, παγιά, παγιά. Πλέον δεν υπάρχουν.
1: Στη Δασούπολη, ρε, είναι να μου το πρόβλημα σου. Πιέναμε και έζαμε baseball στο παρκούι. Το στρογγυλό γιατί έκαναν τις βάσεις. Και ευκάλαμε για να με έτσι αίτε ήμασταν αλάνια, ευκάλαμε και το μήλο για να είναι η βάση που κουσπούμε.
0: Ξανά.
1: Ευκάλαμε το μήλο.
0: Ναι.
1: Για να είναι η βάση που χτυπούσαμε με
0: ο Ρωπάς. Α, το, ναι, σωστά.
1: Και το μήλο, έτσι λύσαμε το λίγο κι όχι. Ήσουν και μια κοινωνίστα αγορά μάμμο σκουπόξυλο. Εμείς είχαμε ρόπαλα όμως. Αλλά πάλι βουρούσαμε. Ενώ δεν πει μέσα στο νου μας ότι κράβουμε κάτι πιο δυνατό.

0: πούμε, στι γυριονιέ, στι παγιέ, α πούμε, τζαμί, θεωρώ τον που κάθεται πάνω στο τραπεζάκι. Νεύκη μου ήταν με δυο άλλα παιδιά φίλου μα, τον κυράγον και τον Βασίλη. Έλα, κάτσε ρε, όχι ρε, πρέπει και ο γάλα λατούν να πα σπίτι, είναι ώρα μου λείπω. Κάτσε ρε, μου, δεν ξέρω, να με περιπέξουν και λέω και ο Μαναθηναϊκό, με Ολυμπιακό του. Περιπέζαμε, λέμε, στη εύκα, μένει πια με την κουβέντα, στη μια ιστορία, σε γελάσαμε, είπαμε, έναν το άλλο. Εσύ κόντουνε πάνω να τερπέθει και να πάω λαθούς. Πάω στο έρθει αγγλιστό το έτρο. Πού ήρθε όλες όλοι μισείς.
1: Έκλεισαν να φάνε σου
0: εκεί. Έκλεισαν το περίπτερο λαθούς. Έτσι είναι πια γάλα, Αντρίκ.
1: Αυτό είναι ζητούσε ένα φιλόσπερι.
0: Ω, Ιουχόνι, Ιουχόνι. Είχε έναν παίχτη μου που είχα σύγχυμα.
1: Ο Σέρχιο Χόνι.
0: Ναι, πού έπαιζε τότε. Αυτή.
1: Ορθώσει.
0: Πού έπαιζε. Πού είπε την οχόνη του.
1: Ποδοσφαιριστής είναι μπασκετμπολίστα την οχόνη.
0: Άρε. Τραγουδάρα.
1: 29.50 τα μηνύματά σας.
0: Παγκόσμια ημέρα διπλού. Δεν μπορώ να κάνω.
1: Τι έγινε.
0: Επήγαινε να με κουρτίσει ο 81.
1: Τι είπε.
0: Παγκόσμια ημέρα διπλού.
1: Σήμερα.
0: Ναι, αλλά δεν έχω κάνει.
1: Ψυχολογιανά. Λουί μου στη Δασούπολη είχα σας τυλιγμένους με τα τούλια να μην κάνετε παππού.
0: Δεν έρχεστε, 644 στη Δασούπολη. Δεν έρχεστε. Ανία μέσα στο λίγιο μας να έρχεστε ούλοι, είμαστε 1200 άτομα στο λίγιο. Αλλά είναι και λαρίδα του, μόνο φλόρους μας ανεβάζετε, φλόρους μας κατεβάζετε. Τραγουδάρες παιδί, σήμερα πεις τραγουδάρες.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
1: Η κόρα αν κάνει σε 9.70 να περιμένει η κορέτσα το γάλα και να μπαίνει σπίτι με τα σουβλάκια. Εντάξει, ήταν από πλευρά επικαιρότητα. Σιγά σιγά έτσι αρχίζουν να βγαίνουν οι δισούλες, κυρίως στο κομμάτι των ανανεώσεων, αλλά και μεταγραφό. Προπονητές, αναμένουμε για τις ομάδες που υπάρχουν εκκρεμότητες σιγά σιγά να προκύπτουν και ανακοινώσεις. Και ξεκινήσει μια διαδικασία, δεν ξέρω αν έχεις κάτι περισσότερο να μας πεις. Διαδικασία αξιολόγησης ή και προσωπικών συνεντεύξεων.
0: Ναι.
1: Μιλώ για τα ΑΠΟΕΛ. Για παράδειγμα, ήρθε στην Κύπρο ο Ρούπεν Σεγιές για να συζητήσει με τα ΑΠΟΕΛ. Στο πλαίσιο κι ας πολιτικής και αν είναι σε συνεννόηση και με την πλευρά του κύριου Γιασί ή αν ναι. Η διοίκηση Χάρη Φωτίου προετοιμάζει το εναλλακτικό απευθείων πλάνων που δεν προχωρήσει τελικά. Ναι. Αν έχεις να μας πεις και κάτι.
0: Μου λέει το αίσθηκτο μου.
1: Ναι.
0: Είναι ότι έγιναν
1: συζητήσεις. Σκέφτεται τι να μην μας πει βασικά.
0: Συζητήσεις με τον κύριο Σάλες. Κάτι που μπορεί να λέπτω ένα νομίζω ότι ήταν και μια πρωτοβουλία του ιδίου να κατέβει στο νησί μας.
1: Του Σεγιές.
0: Ναι, πήρε μια
1: πρωτοβουλία. Καλό
0: εντάξει, όντως να πει κάτι τούτο. Και σίγουρα είναι εναρμονισμένη, αν είναι σωστή λέξη που χρησιμοποιώ.
1: Εντάξει, ενδιαφέρουσα λέξη.
0: Ναι, κράτου μια ανευθεία γραμμή, μια γραμμή. Ναι,
1: σε συνεννόηση τέλος πάντων και με την πλάνη του κύριου
0: Γιασί. Θα γίνει κάτι χωρίς να, ώσπου εκκρεμίζει το θέμα, ώσπου... αλλά εντάξει, επειδή πιέζουν και τα χρονικά περιθώρια, πρέπει να γίνουν και κάποιες συναντήσεις, πρέπει να γίνει και κάποια προεργασία, να ξέρουν και οι παίχτες, ημερομηνίες που να κατεβούν να προπονηθούν, μπορεί να αρχίσουν προετοιμασίες, παίχτες που να.
1: Απορία του 936 που είναι και δική μου, είναι δική μου τώρα απορία που το λες, αλλά πλέον εγώ μπορεί να χάσει επεισόδια επειδή απουσίαζα. Ανακοινώθηκε κάτι επίσημο για να πάω προκαρσία.
0: Ναι, αλλά από τη στιγμή που έληξε το συμβόλαιο του, φαντάζομαι έληξε. Ναι,
1: ναι ρε φίλε, να ευχαριστούμε και τα λοιπά.
0: Φαντάζομαι να γίνει,
1: θα γίνει.
0: Όταν ολοκληρωθούν και άλλες εκκρεμότητες.
1: Ναι.
0: Την στιγμή μπορεί και ο. Του το να φύγει να σπέει ένα και ονόματα και να είναι και μέσα το όνομα του Παπλον Γκαρσία στο consideration και σημαίνει ότι δεν είπαν που το ΑΠΟΕΛ ποτέ ακόμα ότι τέγιωσε. Στην τελευταία απάντηση που έδωσε ο Φωτίου είπε ότι περίμενε ένα report κάτι έτσι που να το δώσει ο Γκαρσία.
1: Ναι, όπως κάνει κάθε προμονητής με τον παιχνίδι σεζόν.
0: Ναι, άρα φαντάζομαι ότι πρέπει να έχουν το, να κάνουν τα report τους.
1: Επάνω στο πλευράς από όλα αυτό που βγαίνει είναι ότι η περίπτωση του ΣΕΓΕΣ είναι μία από τις 3-4 που είναι στη λίστα. Δεν σημαίνει ότι είναι η τελική λίστα. Αλλά τη δεδομένη στιγμή είναι 3-4 ονόματα με τα οποία.
0: Εσύ τα βοηθά στην Premier League, είσαι ένα παίχτη εσύ σε μια.
1: Στην. Εντάξει, ήταν. Στην. Στην. Όχι, στην. Σεζόν 22-23, όταν είχε πέσει η Southampton. Είχε αναλάβει, νομίζω, σε δύο διαφορετικές περιόδους μέσα στη χρονιά ως υπηρεσιακός. Διέφυγε. Σπάθη με ποιος ήταν προπονητής. Κάποιος Γερμανός ή Southampton. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι ποιος ήταν προπονητής. Έφυγε. Ήταν βοηθός του και έμεινε για 1-2-3 παιχνίδια. Έφεραν κάποιον μόνιμο προπονητή. Για μερικούς μήνες απέτυχε και του ξαναδώσαν τα ενία. Ξέρω, Φεβράρι-Μάρτι μέχρι ο τρίτης χρονιάς. Για ξέρω, 2-3-4 μήνες. Έχει εμπειρία σε πάγκους ομάδων Championship. Κυρίως εκεί δούλεψε στη Championship. Και είχε και έναν πέρασμα όχι ιδιαίτερα πετυχημένο από την Ισπανία και την Σαραγώσα. Όμως δούλεψε σε κατά ψηλό επίπεδο, μπορεί να πει κανείς. Τούτο σημαίνει απαραίτητα κάτι. Αλλά ναι, είναι μια από τις 3-4 περιπτώσεις από ό,τι λένε από το ΑΠΟΕΛ. Και αυτό δεν το γνωρίζα που είπες, ότι είναι και με δική του πρωτοβουλία. Οπότε,
0: νησί, ναι,
1: ναι, οπότε ενδεχομένως ο ίδιος να θέλει να δείξει έτσι έναν καλό πρόσωπο, ρε παιδί μου.
0: Ναι. Ότι... Εντάξει, για μένα όμως και τα δύο ονόματα που έφυγαν στην επιφάνεια, αν πούμε ότι ακόμα και του Παπλόν Γκαρσία μπορεί να είναι στο προσκήνιο, εμένα διά μου ότι θα έχουμε να σπώ, ότι έχουν στόχους στο ΑΠΟΕΛ. Δηλαδή δείχνει μου ότι και οι δύο επιλογές που ήταν στα έξω, ότι είναι επιλογές της του απευθέου σενάριου. Θέλει να φέρει τώρα έναν προβλήτη σαν τον Σέγε, εννοεί τον Παπαδόπουλο, που ήταν από του καλύτερου προμηθευτέ πέρσι στον Λεβαδιακό.
1: Ο Λεβαδιακό τρέφελε μέχρι τη στιγμή που πουλήσαν τους, τους παίχτες του.
0: Τον Τετέι και τον.
1: Ναι. Αλλά και μετά. Μέχρι τη στιγμή που αποκλείστηκε από το κύπελο, πήγαινε τρένο και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο, όταν αποκλείστηκε από τον Όφη στο κύπελο, μετά. Εντάξει. Έριξα μαύρον οι άνθρωποι. Έριξα μαύρον. Να ακούσουμε αυτόν. Μάλλον εδώ πάμε σε
0: μήνυμα. Παιδιά, καλό κεράκι κάπου στα τέλη των 80 στο χωριό. Πατημένος με τον BMX μου που τα στόπερ του ήταν πάνω στο πετάλι. Τρώω τη χαμέ, μπαίνει και το τιμόνι στην κύλη. Κυγιά, πάω σπίτι καταβατσελωμένος. Και ρωτάμε ο παπάς μου τι έγινε και του απαντώ το πηγό, έχασα έλεγχο. Αντί μου, έλα το δούμε, εδιπλώθηκε που
1: πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφω.
2: FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Ιστορική επίσκεψη στο Καζακστάν πραγματοποιεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, συναντιέται με τον πρόεδρο της χώρας και θα τελέσει τα εγκαίνια της Κυπριακής Πρεσβείας στην Αστάνα, ενώ θα υπογραφούν μνημόνια συναντήληψης. Στο κόκκινο ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ανταλλάσσουν κατέρωθεν πλήγματα, ενώ συνεχίζονται οι συνομιλίες για εκεχηρία. Θετική εξέλιξη για τον τουρισμό της Κύπρου χαρακτήρισε ο αρμόδιος υφυπουργός Κώστας Κουμής την αναθεώρηση των ταξιδιωτικών οδηγιών από το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
3: Απόψε ο καιρός θα παραμείνει έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό και στα βόρεια παράλια, στους 17 στα υπόλοιπα παράλια και στους 12 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα, 8 ημέρες all inclusive, αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει την Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
5: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε.

0: Τα Ιζωμάτ Θερμοσύστε. Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Θερμοσύστε Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
1: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
0: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
1: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Ιζωμάτ Θερμοσύστε Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
3: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials, your sustainable partner.
4: Καλή Resort and Spa στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διανυκτερεύσεις. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
5: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar μόνο 79,95. Ανεμιστήρας δαπέδου 16 ιντσών μόνο 15,95. Σετ μεταλλικό τραπέζι κήπου με 4 καρέκλες μόνο 99,95. Ψισταριά εγραρίου Bormann Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95. Και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Faren μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
6: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
7: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ECHO. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ECHO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECHO.
8: Αγία Νάπα. Τι στιγμές έχουμε ζήσει. Ξαπλώστρα μέχρι να νυχτώσει, άμμος παντού.
9: Πάμε, άλλη μια βουτιά και φεύγουμε.
8: Που ποτέ δεν έφευγες και τώρα τη ζούμε από την αρχή. Ίδιες παραλίες, ίδια γέλια, διαφορετικές στιγμές. Με οικογένεια, με φίλους, με κάθε εκδοχή του εαυτού σου. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου και συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
10: Αυτό το Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Τέταρτο στον Αλφα γιορτάζουμε τα 30 χρόνια στη δισκογραφία του Αντώνη Ρέμου.
11: Θυμάμαι ότι μου έλειψε το να ζήσω την ηλικία μου σαν παιδί. Ορίσανε δική μου και ήμουν πολύ νωρίς. Και ο άντρας του σπιτιού που έπρεπε να δουλέψει 13 χρόνων, εγώ δούλευα δύο δουλειές. Πιστεύω ότι η Μαρινέλα ένιωσε πέρα από την αγάπη μου, ένιωθε και μια ασφάλεια δίπλα μου. Είναι μια βραδιά που και τη θυμάμαι και δεν θέλω να τη θυμάμαι. Αν μπορούμε να φανταζόμασταν ποτέ ή έχουμε δυνατότητα να επιλέξουμε το πώς θα φύγουμε, η Μαρινέλα θα επέλεγε αυτό εκείνη τη στιγμή. Δεν υπήρξε ουσιαστικά ποτέ κάποια διαμάχη με τον Νότι. Η Ιβόνη είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος της ζωής μου. Με στήριξε και ήταν δίπλα μου partner της ζωής μου. Ο γάμος μας ήταν ο ιδανικότερος γάμος που θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Η Ελένη ξέρει ποιος είναι ο παπάς της και η μαμά της, αλλά δεν το οικειοποιείται.
12: Τετ-α-τετ στον Αλφα με τον Τάσο Τρίφωνος. Σάββατο στις 11 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
13: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Εμάγκε.
1: Επιστρέψαμε. Να θυμίσουμε και τον διαγωνισμό μας. Πλησιάζει η ημέρα της κλήρωσης, Δευτέρα που έρχεται, περίπου τέτοια ώρα, λίγο πιο αργά πριν το κλείσιμο. Θα μάθουμε ποιος πια θα πάει με το Plus One του στο μαγευτικό Summer Shake. Πέσε, στείλαμε τον κότσο. 29.50 CU Charm, όνομα επίθετον και ηλικία. Και Δευτέρα θα κάνουμε την κλήρωσή μας.
2: Απλά να σου πω, Ανδρέα μου, ότι η Καθημερινή και η CableNet παρουσιάζουν μέσα από το Wine Roots το Ινωπείο Βουνή Παναγιάς και τους ανθρώπους που κατάφεραν να μετατρέψουν το όραμά τους σε μια από τις σημαντικότερες εινικές ιστορίες της Κύπρου.

0: Ρε παιδιά, τι μου θυμίσατε τώρα. Περιοχή Αντώνης Παπαδόπουλος, τέλειο 80, πριν σάζουν τους δρόμους, πάω να κάνω πέταμα. Πετάξιμο, λέει, θα νοσούν το πέταμα. Από ένα βουναλούιν, κόφκουν τα τιμόνια, καταφατσελωμένος, φορτώνουμε το ποδήλατο και πάω σπίτι, με βλέπει η μάνα μου και μου λέει, καλά είναι το μαυρογέρι μου, γιατί εν το άφηκες εκεί και φορτώθηκες, το έφερες το έσω.
1: Εμείς οι πιο παλιά, πιο μεγάλοι, νομίζω ήταν και που ήταν trademark δώρο το ποδήλατο, ήταν σταθμός.
0: Ναι, εννοείται. Συνήθως, εμένα ας πούμε, νομίζω έρθα Χριστούγεννα. Ναι. Αν θυμάμαι καλά.
1: Το πρώτο, ενώ το
0: πρώτο. Το πρώτο.
1: Τι νόμου που θυμάσαι που να σε παίρνει και κάπου, έτσι να του πει ενώ τα παιδικά.
0: Ναι.
1: Εξαπολύθηκε μέσα στη γειτονιά.
0: Γεια σα, ελέγχετε στο Transfer Markt κάτω από κάθε ομάδα ακόμη και κυπριακέ που παρουσιάζει πιθανού μεταγραφικού στόχου από που παίρνουν τι πληροφορίε. Είναι δημοσιεύματα, πληροφορίε. Θυμολογία.
1: AI πρέπει να τούλτσι.
0: Δεν ξέρω αν είναι AI. Επίση χρόνια υπάρχει αυτών των σταριστικών, των ποσοστών.
1: Επειδή ας πάρω κάτι το AI, να κάνει ένα γλύωρο search, ας πούμε, και να σου πει κάποια πράγματα που...
0: Ναι. Δεν ξέρω, το ξαναζητήσαμε, δεν ξέρω για άλλα πεδία πληροφοριών και γνώσεων πέραν του αθλητικού, αλλά... Τρεις-τέσσερις φορές που είναι να ρωτήσω, είτε απλά περίεργα, επειδή γιατί ψάχνω κάτι, επειδή πλέον δεν έχω καμία εμπιστοσύνη. Τρεις-τέσσερις φορές είναι λάθος. Κάνει λάθη. Κάνει σοβαρά λάθη. Άμα είναι κάτι που ξέρεις. Άρα είναι πολύ εύκολο, άμα δεν ξέρεις κάτι, άμα έχεις καθόλου ιδέα, να ρωτήσεις, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, τι είναι το τελευταίο που έψαξα, για να σου πω.
1: Το τελευταίο παράδειγμα, χάρτη στην ήταν που έγινε Τζόμο Σλότ.
0: Ναι.
1: Και είναι που ρεπορτάζ, τσόλαν τον κύριο Σαββί στο AI, τσόλαν του ένεφιε. Ευχαριστώ έτσι η είδηση.
0: Okay.
1: Επειδή κάνουν και λίον το επίσημα resources για να κατάσταση αρρύθμιση με ένα συγκεκριμένο τρόπο.
0: Εγώ πρέπει να αναφέρομαι σε πληροφορίες που έχουν να κάνουν με στατιστικά, ενώ που μπορεί να τα βρει κάποιος. Ναι. Ξέρω πόσες συμμετοχές είναι. Την προηγούμενη φορά, δεν είναι αυτό το παράδειγμα που σου είπα, θυμηθώ κάτι άλλο, αλλά το ξαναζητήσαμε τότε που έπαιζε η Bayer με την... Με τη Ρεάλ στα 8. Δεν παίξαμε πάλι Ρεάλ στους 8.
1: Ναι.
0: Επειδή θα κάνω τη μετάδοση, έψαξα να βρω πόσες φορές βρέθηκαν αντιμέτωποι, επειδή δεν θυμούν πόσες ή πότε έπαιξαν αντιμέτωποι, ο Κουρτουά με τον Νόιερ.
1: Okay.
0: Δύο από τους κορυφαίους τερματοφύλακες της γενιάς τους ήταν ο Πλακ. Όχι, για τον Νόιερ ήταν. Για τον Νόιερ
1: Κουρτουά.
0: Νόιερ Κουρτουά. Και μου έβγαζε ότι παίξαν ή τρεις ή τέσσερις φορές, δεν θυμάμαι. Και λέω τρεις ή τέσσερις, δεν θυμούμαι, και ψάξα το. Τούτε το AI βρήκε πόσες φορές έπαιξε η Bayer με τη Real, την περίοδο που ήταν ο Κουρτουά, πόσες φορές έπαιξε η Bayer με την Chelsea, όταν ήταν ο Κουρτουά στην Chelsea, όχι στη Chelsea, που ήταν, ή στην Εθνική μάλλον το άλλο. Έπαιξε φιλικό Γερμανία-Βέλγιο, και είπε τρεις φορές. Και μπήκα και είδα τα αναλυτικά. Στα παιχνίδια Bayer Real ήταν τραυματίας, δεν είχε παίξει. Και στο παιχνίδι με το Βέλγιο ήταν τραυματίας ο Νόιερ. Θα σου πω εύκολα κάποιος θα μπορούσε να βρει παιδί μου ότι έπαιξαν τρεις φορές αντίπαλοι τούτοι, ενώ δεν έπαιξαν καμία.
1: Okay.
0: Κατάλαβες, δεν μπαίνει στη διαδικασία να κάτσει να ελέγξει να δει τα παιχνίδια που έπαιξαν, σε ποιες φορές. Έλα, το ξέρω εγώ. 24-25 ήταν ο ένας στην Bayer, ο άλλος στη Real, αφού έπαιξε Bayer Real, αλλά παίξαν δύο φορές αντίπαλοι.
1: Καλή.
0: Αυτό. Οπότε να είστε λίγο προσεκτικοί.
1: Θα συνειδητοποιήσουμε και ούτως.
0: Χαιρετούμε και το φίλο 200.
1: Γεια σου, φίλε μου.
0: Πάντως το πρωινό εθέτω, η Στέλλα δεν άφησε τον Λούι να μιλήσει.
1: Η Μαριβάς.
0: Έλειπε σήμερα χθες η Στέλλα. Η Μαριβάς. Εσύ έφυγε.
1: Φωνάξε μου.
0: Άμα είναι ο Βιολάρης Χήμαρος.
1: Έκλεισε την πόρτα. Εντάξει, νομίζω ότι είναι άμυθι θυματολογία.
0: Τι.
1: Ήταν μπάσκι.
0: Δεν την ενδιαφέρε.
1: Νομίζω.
0: Okay.
1: Ούλια, και όμως σας ενδιαφέρει πραγματικά ενώ πολλούς.
0: Ναι, σωστά.
1: Τους ποδοσφαιροφίλους. Που είναι και κρίνω το.
0: Ναι.
1: Και εγώ ας πούμε παίξουμε 15 quiz, μα πανεδρές με 16 φορές.
0: Ναι.
1: Γελάς.
0: Τι να κάνουμε ρε φίλε, αφού...
1: Μέντος έχεις.
0: Εντάξει. Βιόλα μου κάνει τσάσσε ένα ομόρ Καν Ρότζερ. Θέλουμε ένα αριστερόν εξτρέμ. Επίση, ωραία επιλογή ο Κρούπι. Λούι μου, καλή μεταγραφή ο Έντερσον. Νομίζω ένα σα βγει.
1: Ναι, δεν έχω ιδέα. Ερώτησα σε ζωή.
0: Εντάξει.
1: Τα 35-40 είναι καλά, τώρα ξεκλέψαμε μα πάλι.
0: Όχι, είναι καλά, είναι καλά. Πολλά καλά. Μπορεί να αποδειχτούν και λίγα. Μακάρι αποδειχτούν λίγα.
1: Άρα θα... έχει το potential.
0: Έχει το potential. Εντάξει, είναι και μικρό. Είναι μικρό. Όχι, χρόνια παίζει στην Αταλάντα. Δεν ξέρω. Πόσο μικρό είναι.
1: Στην εθνική του.
0: 26-27. Τώρα στην κλίση. Καλή ερώτησή σου. Δεν είδα.
1: 26
0: χρόνο. Θεωρώ ότι είναι ο καλύτερο box to box half του Ιταλικού πρωταθλήματος. Είναι πέρα από τα τεχνικά του, χαρακτηριστικά, τη δύναμη, ταχύτητα κτλ. Καλό και άμυνα, καλό και επίθεση. Εμπαίχτη που έχει για προσωπικότητα, δεν να βγει μπροστά στα μεγάλα παιχνίδια. Α πούμε, κάποιο θα θυμηθεί λέει, τον τελικό, όσοι τον είδα, όσοι τον θυμάστε, τελικό Αταλάντα Λεβερκούζεν του Europa, πριν δύο χρόνια με χατρικό λούκμα. Φαντουστό που θα τρώω. Και μπροστά να πάρει την ομάδα πάνω του.
1: Αλλά τώρα,
0: τώρα θα δείξει στο πιο ψηλό επίπεδο. Αν μπορεί να ανταποκριθεί, να το ακούσουμε πριν το χάσουμε.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
0: Να νιώθω κάπως που δεν χρησιμοποίησα ποτέ AI.
1: Όχι,
0: εντάξει, με το AI πλέον αφού... Όταν κάνεις Google Search, αυτόματα σου το κάνει AI. Δεν για το, να πάει να κατεβάσεις application, AI, το chat κτλ. Στον Google, που φαντάζομαι είναι το δημοφιλέστερη πλατφόρμα αναζήτησης, σου βγάλει αποτελέσματα AI μόνο του. Δεν είναι για το ζητήσεις.
1: Πάντως ήταν να σου πω και τις προηγούμενες μέρες, αλλά νομίζω ότι Δευτέρα, την τρίτη που ήρθαμε, την τετάρτη σήμερα, ναι.
0: Ναι.
1: Την τρίτη που ήρθαμε, είναι εγγύρω με το...
0: Ποιο?
1: Με το ίντερνετ και ξέρω και μπήκαμε λίγο περίεργα. Ήταν να σου πω για την κίνηση του Μαρκίνιος, τώρα μιλούσαμε, που...
0: Ναι.
1: Ενώ σου, εν κάποιες λεπτομέρειες ρε φίλε που θεωρείς ποιοι παίχτες...
0: Με τον Γκάμπριελ.
1: Ναι, ποιοι παίχτες είναι πραγματικοί αρχηγοί, ποιοι έχουν συναισθηματική νομοσύνη, ποιοι ασχολούνται όντως με τους συνανθρώπους τους, τους συμπαίχτες τους. Δηλαδή να έχεις την ώρα το καθαρό μυαλό, είναι πια στο Champions League, δηλαδή παίζεις ένα χρόνο για να πιέσεις το πιο μεγάλο τίτλο της χρονιάς. Και η γενιά του ήταν αμέσως να πάει πάνω στον Γκάμπριελ και μετά να πανηγυρίσουν τους συμπαίχτες του. Άις την ωραία στιγμή και τώρα τα κλείσε, ναι, αλλά πολλά παραπάνω και που κάνει η Μαρκίνιος την στιγμή για μένα.
0: Συμφωνώ.
1: Που το να πάει να σηκώσεις μετά από 10 λεπτά έναν στενοχωρημένο αντίπαλο σου και να αγκαλιάσεις, είναι ακριβώς την ίδια στιγμή, ρε φίλε. Δεν είναι πιες συμπαιχτής, δεν πρόλαβε να πάει συμπαιχτής του Γκαμπρίλ να παρηγορήσει και πιένω αντίπαλος. Και έκανε μου τρομερή εντύπωση και είναι ένα δείγμα του εδώ.
0: Όπας. Ναι.
1: Του πόσο δεμένη ομάδα είναι η Βραζιλία, Ανδρέα. Είναι εσύ, Κιμαράες, Κασεμίρος, Άντος, Φαμπίνιο και Πακετάς.
0: Οκ, οκ.
1: Λάθος.
0: Στο ίδιο μήνυμα ο φίλος μας έστειλε για το... Εντάξει, ο Μόρκα Ρόγερς θεωρώ δεν υπάρχει ομάδα που να μην ταιριάζει ο Μόρκα Ρόγερς. Στην Αγγλία, εντάξει, ας μην το βγάλουμε εκτός συνόρων. Στην Αγγλία δεν θεωρώ ότι υπάρχει ομάδα που να μην ταιριάζει, που να μην είναι βασικός ο Μόρκα Ρόγερς. Δεν είναι το κλασικό δεκάρι, επειδή για την άσε να ρωτά, δεν είναι το κλασικό δεκάρι, μου είναι ο Τέντεγκαρτ. Σε όσους αρέσει ο Τενγκάρτ, ούτε καν εζέ, αλλά θεωρώ είναι ένα οχτάρο δεκάρι που λίγο... εύκολα θα τέριαζε σε οποιαδήποτε ομάδα.
1: Εκτός που η Μάντσεστερ νομίζω πως είναι για την δεκάδα.
0: Να
1: αφήσει τον Μπρούνο.
0: Πώς θα αφήσει τον Μπρούνο, εγώ θα τον... ναι, να παίζεις με τον Έντερσον, το 2-1 στα χάνω ή 1-2. Έντερσον και Μπρούνο μαζί με Ρόγερς πιο μπροστά. Πολύ επιθέση.
1: Έντζερο Μπέρκ προμήθημα.
0: Σωστά.
1: No cut.
0: Χαιρετούμε και το φίλο τον Στέφανον. Είπε κάτι πριν 2-3 μέρες για το πλάνο του Αλαφούζου. Πριν 2-3 μέρες αποκλείεται να είπα.
1: Πολλό.
0: Κάτι τέτοιο και με το Αποέλ. Αν οι πληροφορίες που βγαίνουν έξω είναι σωστές, τι σχέση έχει ω Αιγές με τον Παπαδόπουλο του Λεβαδιακού, άλλη σχολή, διαφορετικό background κτλ.
1: Ατζούμπελα για το recruitment.
0: Να διευκρινίσω κάτι για τον Νίκο Παπαδόπουλο.
1: Φήμες.
0: Όχι, είναι φήμες. Δεν είπα ότι είναι στη λίστα των 3-4. Είπα ότι προτάθηκε. Μπορεί να προτάθηκε, αν δεν αξιολογήθηκε. Στο Αποέλ μιλάμε.
1: Okay.
0: Προτάθηκε στο Αποέλ. Μπορεί και να είναι, αλλά δεν ξέρω αν είναι. Δεν είναι στη λίστα των 3-4 που έγινε μια επικοινωνία, έναν τηλέφωνο μέσω manager ή με τους ίδιους ή στην περίπτωση του Αιγές, ο οποίος ήρθε και Κύπρο να τα πει κατηδίαν. με τους ανθρώπους του ΑΠΟΕΛ. Δεν ξέρω αν είναι στη λίστα, απλά προτάθηκε. Τότε προτάθηκε, σημαίνει τίποτα από μόνο του.
1: Ξέρεις τι είπε ο Ντάνιελ Γκρέγκο, είπε στο δάσκαλο του.
0: Ένα εκδοδό μου να σπίσει.
1: Να απαντήσω στο 920.
0: Για
1: μας το μήνα, για θέλει να...
0: Γιατί όλες οι κουβέντες του Λουί μοιάζουν με αποτυχημένο tipster.
1: Ναι. Λοιπόν, να σου τα πω έτσι λίγο. Τώρα γιατί γελάς, ρε.
0: Με το βίντεο πάνω το 920 και με την απάντηση που περιμένω να ακούσω.
1: Ας σου πω κάτι. Όταν ο Ελ Γκρέγκο επίεν και ξεκίνησε να ζωγραφίζει και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Επίε στο δάσκαλο. Τις
0: εργαστήρι, ας πούμε.
1: Ναι, σε ένα εργαστήρι. Δηλαδή, αφήνει με να τα πω όπως πρέπει, γιατί είναι σημαντικό, εντάξει. Επίε στο δάσκαλο του, τώρα να σας πω, δεν είμαι σίγουρος του άνθρωπου, αλλά υποτίθεται ότι είναι ο Σωτήρης ο Μουστάκας στην ταινία.
0: Ναι.
1: Και λέει του, τι να κάνω, λέει του, νιώθω κάποιες φορές ότι μπλοκάρω, ότι θέλω να κάνω πιο πολλά πράγματα, πας στους πίνακες μου, πας στο... και νιώθω ότι... Και πέντε ο Ιταλός, ήταν Ιταλός ο Ισπανός, συγγνώμη,
0: ο δάσκαλος,
1: ναι, λέει του, σου πω ένα μυστικό, λέει του, και θα το κρατήσεις για πάντα στη ζωή σου. Ποτέ, λέει του, μην τους τα δείξεις όλα. Δεν θα στο συγχωρήσουν ποτέ. Τούτο. Για τον 920 αφαιρωμένο.
0: Αφαιρωμένο.
1: Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Έχει άλλους που στέλνουν και μπακσίσια. Είναι μόνο να σχολιάζουν για αποτυχημένους που δουν το tipsters. Και η ζωή συνεχίζεται.
0: Το μόνο σίγουρο, Λουί μου. Το μόνο σίγουρο. Γεια σας, φίλοι μου.
1: Μπρέκι σαν παλέγκα.
0: Έχει τίποτε. Δεν έχει δωρε. Σταυρίου. Περιμένουμε την ανακοίνωση του Ιραόλα. Αν τον Ιραόλα. Τώρα που το λέει είναι πραγματικά.
1: Οι νέοι ότι παίζουν τη δημοσίευση εθνική ξέρουν εδώ. Ενώ λέει ο Γιώργος για τον Μαρκίνιο και τον Γκάμπριελ. Ναι, αλλά την ώρα ρε φίλε. Να είναι η πρώτη του παιδιά ο Γκάμπριελ και μετά οι συμπαίκτες του.
0: Ναι. Τι θα σου έλεγα. Εντάξει, για το. Ναι, είναι απίστευτο. Είχαμε χθες την κουβέντα σε μια εκπομπή και βγαίνει ο ίδιος δημοσιοποίησε ο Σερ Κεν Κίνκενι, ο Κένι Νταλκλίς, ότι ταλαιπωρείται, ότι διαγνώστηκε με καρκίνο και ξεκίνησε τον κύκλο των θεραπείων ούτε 24 ώρες πριν, δηλαδή την προηγούμενη μέρα έγινε γνωστό ότι περνά την ίδια δοκιμασία και ο Κίγκαν, ένας ακόμη παίχτης που πέρασε από την Λίβερπουλ. Το σχολιάζαμε χθες και ώσπου να ανοιχτώσει απίστευτον ήρθε και ο Τζον Μπάρνς, άλλος ένας legend της Liverpool. Εντάξει, ο ίδιος φυσικά είπε ότι η καρκίνωση του προστάτη ήταν για μια επέμβαση, είναι επιτυχημένη και αφαίρεσε. Το αφαίρεσε τον προστάτη, αλλά απίστευτο μέσα σε ούτε 24 ώρες. Δηλαδή, τρεις παίχτες τόσο σπουδαίοι, παίχτες προσωπικότητες της ίδιας ομάδας, Κίγκαν, Ντάλκλις και Μπάρνς, να ενημερώνουν ότι. Ταλαιπωρούνται και οι τρεις από με ταλαιπωρούνται. Χτυπήθηκαν με τον καρκίνο. Είναι απίστευτο. Παίζουν τίποτα στο Σταυρί από ένα παραμερίζει να ακούνε η ψυχολογία του.
1: Τίποτα. Αν δέξει ω τη γενική, πότε είναι αύριο.
0: Αύριο.
1: Αύριο να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Να έχει ενδιαφέρον. Γίνεται να έχει live, να το δούμε πότε.
0: Live, όχι. Live θα το δεις. Συνήθως ο απολογισμός του Προέδρου μπορούν να είναι παρόντες συνάδελφοι δημοσιογράφοι. Αλλά μετά που βγαίνουν έξω, θα μαθαίνουμε. Εντάξει, κυκλοφορούν, φεύγουν κάποια μηνύματα κτλ. Που μέσα, μέσα στην αίθουσα. Αλλά η εικόνα έτσι πιο αναλυτική θα έχουμε με το που θα ολοκληρωθεί. Εκτός από το ότι παίζουν δίδυμο στην Εθνική Λούι, ο Μαρκίνιος και ο Γκαμπριέλ, όσον αφορά τον Ρότζερς με τον Ράφι, θέλουμε ένα εξτρέμο, όχι ψευτοδεκάρι όπως το Ρότζερς. Μα εντάξει, δεν είπαν να τον κλείσει κανένας. Ρώτησε κάποιο φίλο, του είπαν την άποψή μας. Αν δεν θα πιάσουμε καθαρόν εξτρέμο, είναι καλύτερα να πάμε πάνω στον Άλβαρες. Είναι πολύ καλύτερος. Δώσ' τους ρε, Μπέρτα μου, όσα θέλουν στην Ατλέτικο, και αν τον πιάσουμε, έβρεται το δεύτερο του χρόνου.
1: Θα στρέψουν κι άλλον,
0: ναι.
1: Εντάξει, μπορεί να λέει θέλουμε wingers. Πρέπει να πέτσι και μάπα για τις wingers. Νοσού να φεύκουν στην πονάξω να υπέχτες σου. Που την μάτσαν και αμέ που χάλουν το παιχνίδι του άλλου. Πρέπει να νιούν και λίγο. Οι wingers θέλουν γήπεδο, πρέπει να πάστε sideline κοντά. Να ανοίξει λίγο το παιχνίδι, να δούμε ορίζοντα. Να δουν και άλλοι τη φάλα του πορτάρι σου. Να μην έχει σώματα μπροστά. Και να μην την βρίσκουν. Έχει, θέλει δουλίτσα το πράγμα. Ενώ τούτη της μάτσας που γυρεύει ο Αρτέτα, οι Ρότζερς και τούτη. Και μες στη μέση, ούλοι μαζί. Με σίγουρα στην προβόση γιατί είναι τούτσι με σινιά και λαϊδούς που θέλουν να πιένουν ο Αρτέτα τους παίχτες.
0: Την κομπίνα είσαι προχτές στον τελικό, πήγαμε δύο φορές.
1: Την κομπίνα, ναι.
0: Ξεκινά το τελικό, σέντρα να έκαναν οι...
1: Εξαναείδα το όμως, κύριο. Είδα το... Έκαναμε συνέντευξη του Γιώργου του Κωστή με κολλός, σε τίλιο, κάποιος το κάνουμε και ζωάμε. Βολάραν την μάπα, κύπελλο, ναι. Βολάραν την μάπα...
0: Στο πλάγιο, είναι και πλάγιο του το.
1: Δεν τα καταφέρε, εντάξει.
0: Όχι, αφού κάνουμε το και στον κόλ που δέχθηκαν, στο έναν
1: ένα. Αν ήθελε να
0: υπάρχει. Όχι, όχι, η πολύ νύψος και να κάτσει μεταξύ... Ναι, και να κάτσει μεταξύ περιοχής και κέντρου.
1: Ναι. Είναι σίγουρα ότι η κλειά μας και θεωρούν τα ορώματα. Όπως τους Red Hot που είχαν ίστρον και γράφασαν την ωραία τραυσκιά σε κάτι άλπο, με αυτή τα ράντζι ζήτησαν τη στιγμή του. Ελπίζω να το κάνει όμως νυφάλιος.
0: Τρεις σεγές και μια ντομάτα, το λογοπαίδιο του φίλου για τον σεγές.
1: Ναι ρε Λουί μου, όμως φαίνεται ότι είπες για τον Γκάμπριελ με σκοπό να προτείνεις να τα κουμπίσουμε. Φίλε, πρώτα για Βραζιλία ή φύγε, πόσες μέρες σου μάχουμε για Βραζιλία. Είναι 20 μέρες που
0: σημαίνει. Έχει.
1: Είχα την εννιά του Γκάμπριελ για να...
0: Αν ήταν να υποβάλλετε μια ερώτηση στο Χάρι Φωτίου ανάβρος της Γενικής Ελεύσης, ποια θα ήταν αυτή?
1: Ναι, ωραία ερώτηση.
0: Στείλτε μας όσοι θέλετε, θα βρούμε τρόπο να τη μεταφέρουμε. Αλλά μια όμως.
1: Άρα που ούλες που
0: να
1: έρθουν...
0: Ναι, θα επιλέξω μόνο μια να βάλουμε μέσω να μεταφερθεί στον Χάρι Φωτίου.
1: Ωραία. Το παρασκήνιο όπως καταλάβετε.
0: Εντάξει, να μπορείς σε ένα μέτωπο, ρε φίλε, να τη μεταφέρει.
1: Να σου ρωτήσω κάτι άλλο, επειδή ήταν μια ταγάνεκτης που τη γενική συλλεύση της ΑΕΛ.
0: Ναι.
1: Σίγουρα.
0: Τα λες ιδέες.
1: Είδα το σωστές σας πόρ στον τίτλο, δεν ανοίξα το. Αλλά ήταν, γιατί όποιοι έχουν θέσεις στις ομάδες. Ας πούμε, οι πρόεδροι όλων των εταιριών, ομάδων, έστω και που μια φορά στη θητεία τους να πούν το κλασικό, όποιος μπορεί και θέλει.
0: Εσύ θα το έλεγες. Okay. Εντάξει, και εγώ εννοώ οποιοδήποτε. Όταν είσαι κάπου και αφιερώνεις τόσες πολλές ώρες, μέρες, μήνες να στερείς την οικογένειά σου, ενδεχομένως να γελάς και τις άλλες εκκλησιάς, τη δουλειά σου, τα επαγγελματικά σου, να στερείς την οικογένειά σου, τα μωρά σου κτλ. Ακόμα και όταν ξέρεις ότι πέτυχες, έκανες λάθη πιο σωστά και το παραδέχεσαι, τούτη ισοπεδωτική κριτική ενοχλείσαι. Ενώ κάποια στιγμή να πεις. Αφού εσείς νομίζετε μπορεί να κάνουμε καλύτερα, αλλά στη θέση μας. Και το σχολιάζαμε την περασμένη εβδομάδα για την περίπτωση του Κυριάκου Πραστίδη.
1: Αυτό σε όλοι.
0: Εν όλοι. Όταν, ας πούμε, δεν ξέρω τι προσδοκίες είχαν οι φίλοι της Ανόρθωης από την διοίκηση Κυριάκου Πραστίδη όταν αναλάβανε, υπό τις συνθήκες που ανέλαβε, με τα γνωστά οικονομικά δεδομένα, με το εμπάρκο να ήταν θέμα χρόνου πότε θα έρθει, που ήρθαν τελικά. Πριν μερικές εβδομάδες θα ισχύσει το καλοκαίρι για το χειμώνα. Και μεταφέρα μας, και ο Θεός Τσιλάκης και μέσα από τα ρεπορτάζ, ότι τον τελευταίο καιρό που κάθονταν, όπου βρέθονταν μια μικρή μερία των ανορθωσιατών, θέλω να πιστεύω, έκραζαν τους. Και σωστή δεν φύγεται, και κάτσε πάσε στις καρέκλες σας, σε σταθμούς κυβερνητικούς, καρακλοκένταυρη.
1: Καρακλοκένταυρη, είναι ωραίο.
0: Άρεσε σου, ναι. Ναι, θα μπορούσε. Κάπου σε ενοχλεί, ρε παιδί μου. Ενώ εσύ ξέρεις πραγματικά πόσο δουλεύεις, τι περνάς και τι θυσιάζεις, να κλείει ο καθένας με ελαφρά την καρδία, είτε ειδικά με στα social media, που μένεις από κοντά, που σε βλέπεις ένα καφέ, να σου λαλεί ό,τι σου λαλεί. Έλα, να έλαβε εσύ, ρε φίλε. Εγώ έτσι ένα γάμο.
1: Ποιος έφερε τον Μερ, σε κάνει.
0: Ποιος έφερε τον Μερ, το Μερ εννοείς. Όχι. Τι σημασία αν έχει.
1: Ποιος έφερε τον άλλο, τον Μπαλτέ.
0: Αφού τούτο με τη σέντρα του Ράις που ευχήγαν να πιέσουν, έκαμε το τσεπαρί πέρσι και φέτος. Ναι, ήταν διαφορετικό, ρε φίλε. Η Παρή έστειλε την corner πλάγιον κοντά στη γραμμή του corner. Έχει και έξω η μάπα. Φέτος, μια-δυο, δεν θυμάμαι ποιες περιπτώσεις, ομάδες, τερματοφύλακας, στέλνει την κάτω με μισά γραμμή, πλάγιον αριστερά. Ποιος ήταν?
1: Συζητήσαμε το τώρα, λέμε το ότι
0: είναι φέτος. Ναι, του είναι διαφορετικό. Σκέφτου σέντρα και εσύ είναι πάνω, να παίρνει ύψος, όχι απλά. Ναι, τούτο. Εγώ δεν το ξέρω τουλάχιστον.
1: Όχι, ούτε
0: εγώ. Που τον Λουίς Ενρίκε είδαμε διαφορετικά πράγματα, ναι, αλλά τούτο πρώτη φορά το είδα. Κύριε Χάρη, θα μας δώσετε πίσω το πρωτάθλημα του 17-18. Όχι. Βέβαια, ούτε αυτή
1: είναι. Από την απομάκρυση από το ταμείο, δεν γνωρίζετε τίποτα.
0: Ο Μπαλτέ με την Καραβίδα. Αν είναι για σένα. Για σένα. Ήταν για τον κύριο Φωτίου.
1: Λουί παίζει ο Σλουκά. Απόψε πιστεύω ότι θα παίξει. Αφήγαινε το ερωτηματικό να το μάθει.
0: Ναι, νομίζει.
1: Ναι, πιστεύω να παίξει. Δεν έχει άλλου Έλληνε ο Παναγιώ. Ενώ έχει πρόβλημα.
0: Εντάξει, ναι, επειδή δεν έχουμε να βάλουμε. Αλλά θέμα αν μπορεί, όχι.
1: Όχι, νομίζω να σφίξει αόγια του.
0: Το θέμα είναι αν δεν μπορεί, δεν μπορεί να κάνει.
1: Να βάλει και το Γιώβουλο. Απλά είναι να πρέπει να κάνει κάτω σαν με του ψηλού πάλι.
0: Να φέρει ψηλό για να βάλει σόρτ, α πούμε.
1: Ναι. Εκτός αν πιστεύει στον Γιώβουλο, είναι να γουαλήσει.
0: Ναι. Φαντάζομαι ότι η εξάδα που δηλώνει στο πρωτάθλημα ξένο.
1: Οχτάδα, και που είναι οχτάδα, και να κάνει ρωτήσει στα αρχνικά σου.
0: Αν μπορεί να ξέρει από παιχνίδι σε παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Ήταν φέτο γίνεται. Okay. Ήταν έξι και γίνει. Και είχαν κάποιο άμα είχαν έναν παίχτη για μήνε, και λήφθηκαν του οι αλλαγέ που έδιγε στη χρονιά, έμεινε και με πέντε ξένα.
0: Σε σύλλογο για εδώ.
1: Στο παρελθόν.
0: Όχι, για φέτο.
1: Για φέτο είναι 8. Και δικαιούνται να πιάνουν έξι πουτζίνους σε κάθε μάτσο διαφορετικούς.
0: Όχι, ναι, ναι, ναι, οι έξι σε κάθε μάτσο, οι έξι τσινοί διόνοι τσινένοι. Άρεσκε μου σε βάλες αφιβολίες,
1: πάμε. Δεν κατάλαβα τι μου είπες.
0: Ρε, έχει 8 ξένους.
1: Ναι. Έχει 10 ξένους
0: ολυμπιακός. Ναι, 10 ξένους, ναι, τέλος πάντων.
1: Τους 8 έδιωθαν τους για Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Που γίνει τους 8 δικαιούνται να βάλει 6 κάθε μάτσο.
0: Σε κάθε παιχνίδι.
1: Όποιος θέλει.
0: Οκ, οκ. Αυτό
1: του είναι. Ξεκαθάρο,
0: ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, λοιπόν, δεν έχει δίκιο. Ξεκάνουν τους Ελλήνες. Ενώ έτσι είναι που έχουν.
0: Πάμε σε μπρέκ και επιστρέφω.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

Αθλητική ενημέρωση στις 3 στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιάδου. Το σχέδιο είναι να κρατήσουμε τον κορμό μας και να βελτιώσουμε την ποιότητα σε κάποιες θέσεις που θέλουμε. Είμαστε κοντά σε μεταγραφή, ανέφερε με δηλώσεις του στο ΡΙΚ ο πρόεδρος της Ομόνιας Σταύρος Παπασταύρου. Δεν υπάρχει εγγύηση για το Σεμέδο αν θα παραμείνει το σχόλιο του πρόεδρου των Πρασίνων για τον ποδοσφαιριστή από το Πράσινο Ακρωτηρί. Αυξημένος αναμένεται να είναι ο προϋπολογισμός της νέας σεζόν. Στην Ομόνια παραμένει και επίσημα ο Φαμπιάνο για ακόμη ένα χρόνο. Υπάρχει το εμπάρκο ακόμη λόγω του Γιέσπερ Γιάνσον. Τέλος του μήνα θα βγει δικαστική απόφαση και θα δούμε το τι θα γίνει η τοποθέτηση του Σταύρου Παπασταύρου για την υπόθεση του Σουηδού πρώην τεχνικού διευθυντή. Ο πρόεδρος των Πρασίνων διαβεβαίωσε πως το ιδιόκτητο γήπεδο θα ανεγερθεί, με την Ομόνια να βρίσκεται στην διαδικασία της εξασφάλισης των εγκρίσεων που απαιτούνται. Την απόκτηση του 25χρονου εξτρέμ Ζαΐρ Ταβάρες ανακοίνωσε η ΑΕΛ. Ο Πορτογάλος μεσοπιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τους γαλαζοκίτρινους μέχρι το 2027. Η εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου, είτε μέσω πρωταθλήματος είτε μέσω κυπέλου, ο στόχος της ΑΕΛ για την επόμενη σεζόν, όπως αναφέρθηκε στη χθεσινή γενική συνέλευση. Την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Χόρχε Μιραμόν ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Ο 37χρονος Ισπανός υπέγραψε νέο συμβόλαιο για ακόμη ένα χρόνο. Σύντομα αναμένεται και η τελική απόφαση του Τσάβι Ρόκα για τον νέο προπονητή. Οριστικά με νέα διοίκηση συνεχίζει η ανόρθωση μετά την έγκριση της υποβολής των υποψηφιότητων του νέου συνδυασμού και από τη στιγμή που δεν υποβλήθηκαν άλλες υποψηφιότητες εν ώψη της Γενικής Συνέλευσης της ερχόμενης Παρασκευής. Την Προεδρία του Σωματείου αναλαμβάνει ο Ντίνος Τουμαζής. Στις 25 Ιουνίου η εκλογική συνέλευση της εταιρείας. Στην Κύπρο για επαφές με το ΑΠΟΕΛ ο Ισπανός προπονητής Ρούμπεν Σεγιές, τελευταία του ομάδα Ισπανική Σαραγώσα, στη λίστα των υποψήφιων άλλες 3 επιλογές με τις οποίες έγιναν επίσης

0: πρώτες επαφές. Σε πρώτο πλάνο η αυριανή γενική συνέλευση της εταιρείας. Θετική αναμένεται να είναι τις επόμενες μέρες η απάντηση των Σπόλιαριτς και Άδωνη στην πρόταση της διοίκησης του Απόλλωνα για ανανέωση των συμβολέων τους. Μοιρασμένες οι πιθανότητες παραμονής του Πραξιτέλβουρου. Ολοκληρώνονται οι μεταγραφές των Λεωνίδα Κονομή, Άγγελου Ανδρέου και Ανδρέα Αθανασίου. Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά στην Πάφο σε σχέση με την τεχνική ηγεσία. Αξιολογήθηκαν και άλλες περιπτώσεις προπονητών στο ενδεχόμενο που δεν ανανεωθεί η συνεργασία με τον Ρικάρτο Σαπίντο. Ο Ολυμπιακός ενημέρωσε πως την ερχόμενη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, θα πραγματοποιηθεί η εκλογική γενική συνέλευση του Σωματείου. Βασικός υποψήφιος για την τεχνική ηγεσία, ο Μαρίνος Σατσάς. Στη Λουμπλιάνα βρίσκεται από χθες βράδυ η αποστολή της εθνικής μας εν ώψη του αυριανού φιλικού κόντρα στην Σλοβενία. Η προετοιμασία για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ολοκληρώνεται με προπόνηση στις 7, στις 6:30 η δημοσιογραφική διάσκεψη του Απόστολου Ματιού. Την κατάργηση του περιοριστικού μέτρου για την παρουσία φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας στους αγώνες των καλαθοσφαιρικών διοργανώσεων ανακοίνωσε μιλώντας στο Sport FM 95 ο νέος πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας, Λουίς Δημητρίου. Ο κ. Δημητρίου αναλαμβάνει και επίσημα την προεδρία στις 24 Ιουνίου.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Ώρα τελικών στην Basket League. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ στο πρώτο παιχνίδι στη σειρά των τελικών. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 95, τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ. Τζάμπολ στις 9. Στην ΑΕΚ αναμένεται εντός της ημέρας η ανακοίνωση της μεταγραφής του Ουκρανού μεσοπιθετικού Ολεξάνδρ Ζουμπκοφ. Στην Αγγλία, τυπική διαδικασία σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η ολοκλήρωση της συμφωνίας της Λίβερπουλ με τον Άντωνι Ιραόλα για διετές συμβόλαιο. Επίσημη μορφή πήρε η μεταγραφή του Έντερσον στη Manchester United με το κόστος να ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Σημαντική ενίσχυση για τη Real Madrid της, καθώς ήρθε σε συμφωνία με την Inter για την απόκτηση του Ολλανδού fullback Denzel Dumfries. Η Ferrari θα παραμείνει για τουλάχιστον 2 ακόμη χρόνια ο Charles Leclerc. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σεντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
3: Transition as a responsibility, not a trend.
2: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκωσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.

0: Με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Καλημέρα. Πάμε δουλίτσα.
2: Πρώτα όμως κάνουμε στάση στη Shell. Είναι Πέμπτη.
1: Και.
2: Κάθε Πέμπτη η Shell σου προσφέρει το νέο και βελτιωμένο Shell V-Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Το αμάξι μου το καταλαβαίνει από το πρώτο χιλιόμετρο.
1: Άσε μας καλέ.
2: Σου λέω. Και με την εφαρμογή Shell Go Plus κερδίζεις διπλούς πόντους και καθαρή μηχανή. 100%.
1: Δηλαδή νιώθεις το πετάλι και κερδίζεις την Αγγλία.
2: Μπράβο, το πιάσες.
3: Απόδοση που τη νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
4: Νέο Big Art. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Art Sauce. Μόνο

0: Τα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: See you in Sharm, εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Φέτος το καλοκαίρι γράφεται στο Sharm El Sheikh και το See You Travel σε πάει εκεί για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά με απευθείας πτήσεις. 8 ημέρες all inclusive από 799 ευρώ. Αναχωρήσεις από 25 Ιουλίου κάθε Σάββατο μέχρι το τέλος Αυγούστου. Επιλεγμένα ξενοδοχεία για κάθε γούστο με καζίνο, water parks, οργανωμένες εκδρομές και δραστηριότητες για μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις seeyoutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. See You Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
2: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
3: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
4: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
5: buysellcypress.com. Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανέναν να κοιμηθεί και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με πιστωτική κάρτα. Public. Κλίμα για όλους. Ισχύουν ορικοί προϋποθέσεις.
6: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
9: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης.

0: Βραζιλία, Μαρόκο, έλεγα τρεις του Ιουνίου, είναι ένα ματσάρα.
1: Βραζιλία, Μαρόκο, α.
0: Νομίζω είναι ένα ωραίο παιχνίδι. Δεν ξέρω να λένε τις βάσεις.
1: Το Μαρόκο.
0: Ναι, που 10 είναι το 5 μετά από την
1: Που 10, τι, 10 στο 1 είναι η Βραζιλία. Πάει 5.

0: Ραουζίνι, ναι.
1: Για Ξωμαρόκο, εντάξει, αλήθεια είναι η καλύτερη αφρικανική ομάδα.
0: Ελλάς, που καλή, είναι ξέρω
1: που μοιάζει, συγγνώμη, που έχει παίχτες πέραν από την οργάνωση, το σύνολο, καλοδελεμένη ομάδα, ειδικά ανασταλτικά, και επιθετικά ταλέντο. Αν θεωρώ μια αφρικανική χώρα μπορεί να πάει καλά, είναι το Μαρόκο. Χωρίς να δω μετά τα σταυρώματα, τα μονοπάθια, πώς προχωρούν και τα λοιπά.
0: Μα είναι το άλλο ότι ας πες το... Στο Κόπα Αφρικά, δεν ξέρω, ήταν η πιέση για όποια χώρα δεν ήταν καλή. Γιατί να πεις είναι μια εντελώς διαφορετική οργάνωση το Κόπα Αφρικά.
1: Ναι.
0: Αλλά ήταν έτσι πολλά παγιο παιχνίδια.
1: Κόπα Αφρικά. Κόπα Αφρικά.
0: Μα υποθέτει ότι μια ομάδα που πρέπει να ξεχωρίσει. Ναι. Που τον ημάτσαν. Ας πέντε η Γυρία, το ξεχωρίζε φάσεις. Ότι είχε το λούπμα το νοσημένο. Έβλεπες κάτι πράγμα. Από Μαρόκο δεν έβλεπες. Κάτι στιγμένες φάσεις είχε κάτι που...
1: Χαίρετε παιδιά, μας λέει αν ο Μάριος μικροεργαστήρι Λάρνακαν, εάν ο Άντωνι Ραόλ εφαρμόσει το ίδιο πλάνο, η Λίβερπουλ θα μυρίζει Κλοπ. Θα πρέπει το κέντρο ή να ξυπνήσει ή να το αλλάξουμε. Τερματοφύλακας εξτρέμ και σέντερ μπακ. Ο Σεμέδο είπαμε να μην τον πιέσουμε, αλλά θα αποφασίσει, ελπίζουμε, θετικά πριν τελειώσει το Μουντιάλ.
0: Μάριος μικροεργαστήρι.
1: Ναι, το είπα.
0: Όχι, έτσι γίνεται μια και νομίζω ότι θες να δεις κάτι άλλο.
1: Όχι.
0: Εντάξει, ας εμείς εδώ έχεις κάποια πληροφορήση.
1: Όχι, δεν έχω πληροφορήσει.
0: Κάποιο αίσθηκτο.
1: Αίσθηκτο ότι
0: δεν θα μείνει.
1: Δεν θα περιμένει να τελειώσει η παρουσία του στο Μουντιάλ για να αποφασίσει και να απαντήσει. Ναι. Στην Ομόνοια. Αυτό πιστεύω. Αίσθηκτο
0: να απαντήσει και ο Γλυωρά. Αίσθηκτο ότι δεν θα απαντήσει.
1: Δεν έχω αίσθηκτο, όχι. Δεν έχω αίσθηκτο.
0: Ας σου άλλα μαχαίρι στο λαιμό να πεις.
1: Ό,τι θα απαντήσει ναι, να βάλει ένα όνομα στο συμβόλαιο του αν έρθει κάτι εξαιρετικό με ένα συγκεκριμένο ποσό για εξωτερικό, μπορεί.
0: Εξαιρετικό για
1: να σου. Έτσι πάει, είπες με βάλει το μαχαίρι ρε φίλε στο λαιμό, τι να κάνω. Τι να κάνω.
0: Ξέρεις τσόλας ότι είχαμε και συμμορία στη Δασβούρ.
1: Βρες και δώσε στους φίλους, ο 578 ζητά, αλλά δώσε στους φίλους την πρώτη δεκάδα με τα φαβορί του Μουντιάλ με βάση την απόδοσή του. Χαίρετε, γεια σας κύριε, γαλάζιος κύριος. Coach Louis, αληθεύει για coach Ζέλικο και πώς θα γίνει, θα το πιάνει με 3-0 και θα πούμε του coach Ανταμάνου ότι πρέπει να φύγει, ευχαριστώ.
0: Ναι.
1: Ξενήσω εγώ, δεν θα το πιάνει με 3-0.
0: Απόψη να χάσουμε.
1: Ναι, από εκεί πέρα θέλεις.
0: Όχι, δεν έχω, πραγματικά δεν έχω ψυχολογία. Θα τα παρακολουθήσω διακριτικά σαν φίλος του μπάσκετ και τα παιχνίδια, όχι και όλα. Για παράδειγμα, απόψη θα δω μόνο το πρώτο μικρό γιατί έχω μετάδοση Ισπανικό, ξεκίνησα να πλέω εκεί. Οπότε διακριτικά θα τελειώσει η χρονιά με τον ένα ή τον άλλον τρόπο. Χαράζει και κύριε μου, και θα έρθει ο Ζέλικο. Ελπίζουμε.
1: Ελπίζουμε, ναι.
0: Μπορεί και όχι.
1: Εντάξει, σε καμία περίπτωση.
0: Δεν πιστεύω ότι είναι εύκολο με έναν προβλήτη που πιάνει ο Ντάπολ. Νομίζω είναι να κρυθεί στι αθλητικέ επιδόσει παραπάνω στι σχέσει μεταξύ παιχτών και προμονητή.
1: Έτσι νομίζω. Δηλαδή θα ήταν λάθο αν. Λάθο. Για μένα, για τα γούστα μου, η κατάκτηση, η ενδεχόμενη κατάκτηση προαθλήματος να αποτελέσει κριτήριο για το μέλλον του Ανταμά στην ομάδα. Νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι, κυρίως για αυτό που λες, η σχέση, να μην μιλήσω για τη σχέση, για την εμπιστοσύνη που φαίνεται να έχει χαθεί από κάποιους παίκτες. Νομίζω όλοι αντιλαμβάνονται ότι είναι ένας κύκλος πετυχημένος, όχι φετινή σεζόν. Φεύγει ο Ταμάρ, παιδί μου, και σε 10 χρόνια η ιστορία θα γράψει ότι ήταν μια πετυχημένη παρουσία συνολικά με μια νευρολίγκα, με ένοιξε δυο πρωταθλήματα.
0: Ένα πρωτάθλημα και κύπελλα.
1: Ναι, οκ.
0: Μπορεί να σπένα φύγει με έναν πρωτάθλημα, με έναν κύπελ, μια νευρολίγκα και ένα πρωταθλήμα και κύπελλα, για να το κατακτήσει.
1: Ναι, λέμε τώρα. Ναι, αλλά φαίνεται ότι σίγουρα ο κόσμο, κάποιοι παίχτε, δεν ξέρω για να κουβλούν, αν χάσει αυτό στην εμπιστοσύνη του. Αλλά.
0: Τι είναι, κοιτάμε το ρημένο Ολυμπιακό πριν και χρόνια, ότι η επιτυχία τη άλλη ομάδα είναι. Μόνο στην Ελλάδα, στον μπάσκετ, δεν ξέρω αν γίνεται από αλλού εδώ. Κάνει πιο μεγάλη τη δική σου αποτυχία. Δηλαδή το ότι πιάνε με άντου και αν είναι ρεάλ, εσύ θα είναι τόσο.
1: Ναι.
0: Δεν το καταλάβω το πράγμα. Εσύ τι έδειξες ρε φίλε, εσύ ποιος, τι κάνει και ποιος είσαι. Τι μας κόφτει, τι έκαμε μια και τι έκαμε η άλλη. Ισπανία 5-50.
1: Αν τις αποδόσεις από τώρα μέχρι το 10, ναι.
0: Ισπανία 5-50, Γαλλία 6.
1: Γαλλία-Αργεντινή, Αργεντινή-Γαλλία. Αγγλία, συγγνώμη. Αγγλία-Αργεντινή, μάλιστα.
0: Δεν υπάρχει Αργεντινή ακόμα, φίλε.
1: Ναι, το 3-4 που λέω. Α, παραμένει 3-4. Οκ, okay, πες.
0: 4 Βραζίλια.
1: Όπας, ναι.
0: 9,
1: ναι.
0: Γιατί κάποιοι έχουν και επίδραση στις αγορές.
1: Οκ. Okay.
0: Με την ίδια αναπόδοση είναι η Αργεντινή.
1: Α.
0: Αλλά στην πέμπτη θέση.
1: Ναι, το δέχομαι.
0: Που θέλω να πιστεύω. 8-99 η Βραζίλια σημαίνει, γιατί ούτε αλφαβητικά είναι.
2: Okay.
0: Εντάξει, είμαστε κάπου ανθρώποι. Πορτογαλία 11.
2: Ναι.
0: Γερμανία 15.
2: Ναι.
0: Ολλανδία 21.
2: Ναι.
0: Νορβηγία 26.
1: 26.
0: Πόσα είναι πια.
1: Διαλύσαν μας. 40.
0: Εντάξει, δεν είναι τίποτε. Βέλγιο 34.
2: Ναι.
0: Και τα ίδια η Κολομβία. Μετά okay. Από λίγο μπα. Εγώ θα έβαλα έτσι 10 ευρώ.
2: Ναι.
0: Της Αμερικής 67.
1: Δώσ' μου να πάσω απ' έξω. Δώσ' μου.
0: Να τα έβαλτε.
1: Δώσ' μου να πάσω απ' έξω.
0: Τώρα εδώ. Να σου πω γιατί. Μόνο γιατί. Έλα σου πω. Ας φέρω το 2004 να το παίξω με αύριο. Να πεις δώσ' μου να
1: σου έξω. Ναι. Δεν να σου πω.
0: Πού ήταν να βρεις τα σίγια.
1: Δεν ξέρω.
0: Ο άλλος που είμαι Λίβερπουλ που είναι.
1: Αλλά ξέρω μάνα. Η χώρα. Ένα από τα δύο. Σοβαρά outsider λέει ο 952 θεωρώ από Ευρώπη θα είναι Νορβηγία, Τουρκία, από Αφρική σε Μεγάλη Μαρόκο.
0: Τουρκία 81.
1: Αν μου έλεγε να σου πω 5-4-5 και εγώ έτσι outsiders, θα σου έλεγα σίγουρα Νορβηγία, Τουρκία. Εντάξει, νομίζω το πιο dark horse είναι η Νορβηγία, το λέμε εδώ και ένα χρόνο. Τουρκία επίσης, με φοβερό ταλέντο. Και μια ομάδα χτισμένη γύρω από τον Γιλτής και τον Γκιουλέρ.
0: Να σου πω ότι μου έδειξε την εμπειρία μου που τούτα τα,
1: ναι,
0: τα well, fave, well backed,
1: ναι,
0: outsiders. Ότι την ώρα που μας παίρνει Νορβηγία, ρε φίλε, είσαι και ο άλλος παίκτης ενώ δεν κάτσε ο Χαλάντ.
1: Έχει Σέρλος, έχει προχθές το φιλικό έκαμε σιό, ο Λάρσεν με βαλεθήκε ο τρία γκολ, ο Μούσα από τη μια ξερογυρίζει, ο Σκαρμπό.
0: Ο παίζει στην Ολλανδία, αντιός, ο Μούσα.
1: Ο Μούσα παίζει στην Λειψία πλέον.
0: Α, επειδή είναι Λειψία.
1: Ναι, δεξιά ο Σκαρμπό, καλά χαφ, καλή αμυντική γραμμή. Καλή ομάδα, καλή ομάδα, είναι απλά δυο παίχτες. Δυο τρεις παίχτες καλούς. Σιγά μου λέγες πριν τέσσερις μήνες να σου πω. Εντάξει, πριν τέσσερις μήνες ήταν κάτι στην τελική φάση. Αλλά τους τελευταίους και τρεις μήνες σε φοβερή κατάσταση. Κάποιοι παίχτες κλειδιά. Ο Ίσακ, ας πούμε, προχτές που είχε νερό να παίξει, πήγε αλλαγή, έβαλε τον γκολ. Ο Γιώκερ με Σουηδία, άλλος παίχτης. Έχει και Σουηδία. Καλώς ήταν, απλά δεν τη θεωρώ τόσο καλή ομάδα όσο η Νορβηγία. Ναι, εντάξει, σου λέω, δεν τη βλέπω. Ενώ είναι και αυτή μια καλή ομάδα, μεγάλους παίχτες. Πήγε, αναφέρθηκε σε δύο, και ο Γιώκερες με τον Ίσακ. Ένα φοβερό δείγμα. Απλά δεν είναι το ίδιο καλή ομάδα.
0: Η Αυστραλία του
1: επίσης, είναι... συγγνώμη, δηλαδή, εκτός που Νορβηγία, Τουρκία, θα έλεγα το ξαναδείσαμε κυρίως επειδή ομάδες που έχουν καλή άμυνα θα περάσουν από τον όμιλο τους. Το Εκουαδόρ θεωρώ ότι από τις καλύτερες άμυνες του Μουντιάλ. Οκ, στερείται ποιότητα επιθετικά. Και χάφε εξαιρετικά για τον Καϊσέδο. Σκέφτομαι ότι μια φοβερή με την τετράδα. Αν τζέραν Καϊσέδο μπροστά να σκουπίζει. Το Μεξικό θεωρώ θα πάει καλά. Παίζει και ο Χόουμ. Και.
0: Μεξικό μπούντο, ρε. 81.
1: Εντάξει, το καλάλι είναι πια. Ενώ να κάνει μια καλή πορεία, να κάνει μια υπέρβαση με βάση τη προσοχή.
0: Γιατί έφυγε τον τρόπο, πατήσα. Τώρα δω του πρόσκου. Α. Πρώτη σκόρερ.
1: Εγώ να σου πω Πορτογαλία λέει 5-78 και με εντοξιάσει. Να ξέρω Πορτογαλία, ρε φίλε μου, τα φαβορεί.
0: Δύο έχει κάτω από 10 τώρα.
1: Δύο. Μπαπέ ο ένα.
0: Και ο Χάρκιν.
1: Και ο Χάρκιν άλλο. Λογικό.
0: Ο Μέση είναι 13. Που ο Μέση πότε έφυγε μπροστά του.
1: Δεν έφυγε. Είναι
0: στα καλύτερα του ενέφυγε.
1: Εντάξει, είσαι. Περίμενε, είσαι μουντιάλ που έβαλε.
0: Πέσα πέντε.
1: Εγώ έβαλε και παραπάνω.
0: Τι ενέφυγε.
1: Νομίζω δεν έφυγε. Μπορεί να βάλει με 6-7. Τέλο πάντων, έχει σημασία. Δεν θα βγει ο Μέση.
0: Χάλαν 15.
1: Ναι.
0: Είναι σημασία στον Ιαρθάμπαλ.
1: Ο Ιαρθάμπαλ, ναι.
0: 15.
1: Μέντον πει. Α, ει του να μα το ρίξουν οι λίμνε του άλλου. Εντάξει, μέντον πει. Όχι, α το ευχούμε στην ευκαιρία.
0: Γιαμάλ 17.
1: Ναι.
0: Ρονάλτο 21. Ουσμανί Ντεμπελέ 21. Λαουτάρο 26. Τσάλβαρε 29.
1: Τούτο να σου πω, ενώ καλέ περιπτώσει, αλλά ένα πουσκιό.
0: Ένα πουσκιό είναι καλά όμω.
1: Ναι, τούτο λέω. Πρέπει να μαντέψει και λίγο.
0: 26 ο Βινίτσιους. 29 ο Ραφίνια και 34 ο Κορτιάκο. Σπίρο, μπορεί να δεις ο Κορτιάκο.
1: Ο Κορτιάκο, ναι, αξίζει τον κόπο να παίξεις.
0: 34 να παίξεις.
1: Αξίζει τον κόπο να παίξεις. Πλά συνήθως, συνήθως θέλει και παίχτη μου κάνει μια πέναλτη.
0: Εν κάνει ο Κορ.
1: Μα να τον αφήγουν οι άλλοι ουλιά.
0: Αν πρέπει. Να βγει ο θείος ο Άντζελ.
1: Ναι.
0: Ο θείος ο Κάρλο.
1: Ναι.
0: Κάρλο Μανίδιο, Κάρλο Φανταστικό.
1: Ναι, πέρσι βρίσκεται με το Βίνις του Μπαπέ ποιος να τα κάνει. Πέραν της πλάκας είναι όντως βάσιμο το χθεσινό δημοσίευμα για τον Ζέλικο, ρωτάω ο Γαλάζος Κύριος, μα είναι κάτι το οποίο συζητάμε.
0: Είναι Σερβία, είπαμε, ναι. Ότι ο Αντρέας Τόμ που μας είπε που τζάμε
1: κρίμα. Όταν αξιόπιστη πηγή. Ναι, τώρα ήδη ξέρω. Αγαπητέ κύριε Φωτίου, λυποί φάκτορες και πάλι ο παράγοντας του ΑΠΟΕΛ. Δεν είναι

0: Φαντάζομαι ορθωράς, ειδικά είναι κάποια γνωστά ονόματα. Θα αναλάβει δράση η νέα διοίκηση να πείσει τον Καμορανέζη ή και άλλους παίχτες που είτε έχουν είτε δεν έχουν συμβόλαιο για να μείνουν και του χρόνου. Άρα νομίζω να κάνετε λίγη υπομονή μέχρι να πάρει και τυπικά να επικυρωθεί η ανάληψη του νέου ΔΣ από τον συνδυασμό του κ. Τομαζή και θα δούμε τι θα γίνει.
1: Θέλω μια φωτογραφία να ανεβάσει μια από τις φίλες που έκανα στην Αγγλία που έκανα Crystal Palace.
0: Ναι. Βάλες φίλοι.
1: Φίλοι.
0: Ενώ της ομάδας, της ομάδας Crystal Palace.
1: Βάλες της ομάδας. Και βλέπω ασπίδα, conference και FA Cup. Και σκέφτω ρε τούτη ομάδα που είχε τίποτε...
0: Τα 50 χρόνια ας πούμε.
1: Ναι, ένα τραπεζάκι με τρία κύπελα μέσα σε πόσον καιρό.
0: Μα είδες καθόλου... Δεν ξέρω πώς βέρνουν να τα φτιάξουν και πόσα γήπεδα έχουν το ίδιο πρόβλημα. Πόσοι γήπεδα που σύνσημα πάντζε εγκάμνει bounce κάτω, έναν απίδα τέλος πάντων.
1: Στην Αμερική.
0: Στην Αμερική, ναι, ναι.
1: Είναι η ποζίνα του Βούτσαρ.
0: Δεν ξέρω τι έχουν από κάτω. Τύπου.
1: Χλωροτάπητα.
0: Όχι, κάτω από το χλωροτάπητα. Κάπου. Δεν ξέρω τι υλικό είναι. Ένα μαύρο, δεν ξέρω. Και όπου πάνω βάλουν στρώσεις γρασιδιού. Αληθινού ή συνθετικού και τα δύο μίξ, αλλά τόσο λεπτό το γρασίδι που σύνοντι μάπα να πούμε στα και βλέπα προπόνηση της Σενεκάλης τέλος πάντων μιας χώρας που σύνοντι μπάλα στα 50 μέτρα και χτυπά κάτω και δεν πάει πάνω από μισό πόδι.
1: Όντως.
0: Ναι. Δεν ήξερα τι προλαβαίνουν να φτιάξουν για να μην φτιάξουν οι Αμερικανοί. Θα δεις NBA Life άψε, Λουί, ρωτάω 2.94, τι ώρα είναι το παιχνίδι.
1: 3:30.
0: 3:30.
1: Είχε μια συγκυρία που ευνόησε το πράγμα.
0: Ναι, ούτε παραγγελία να ήταν.
1: Ξενάρα, έχει λίγο 9 με το πρωί.
0: Δεν τα γεννά.
1: Μπορεί να γίνει τίποτε. Στο βοστό μου, ας, ξέρεις, τεράνο τίποτε.
0: Προγνωστικά για τελικούς NBA.
1: Δεν ξέρω.
0: Είπαμε μια πρόγνωση, μια πρόληψη.
1: Συγγνώ, ποια είναι η X.
0: Α, είδες.
1: Αλλά θεωρώ ότι είναι να κάνει ας πούμε ένα πράγμα και θαύματα ο Μπράντσον. Να πρέπει να κάνει υπέρβαση, είναι και όμως δεν κάνει. Να πάει πάρα πολύ καλά. Έχει όμως όπλα το Σαν Αντώνιο να σύρει πάνω του, για να τον περιορίσει, να αλλάξει παίχτες.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
0: Με το γρασίμι που βάλα στην Αμερική θα έχει πάνω από 61 και μισούς τραυματισμούς στο τουρνουά, λέει. Θα παίξουμε. Ναι, αλλά διάδες πρόκρισης ένωσες γιόλα. Από εβδομάδα, ρε παιδιά. Από εβδομάδα, ας πούμε να μπούμε σε τελική ευθεία.
1: Ξέρετε, ούλον τον χώρο και τον χρόνο που φτωράς να ασχοληθείτε με Μουντιάλ. Να κάνουμε και παπάδες.
0: Ναι, show, ξέρεις.
1: Τετάρτη με την Πασκευή, Δευτέρα Αντρίτη, να πετάσετε.
0: Και Δευτέρα Αντρίτη να ακούω.
1: Όχι του είναι η Δευτέρα Αντρίτη.
0: Ναι. Είδες ντοκιματσέρ Ράφα Ναδάλ.
1: Φιλάω τα, αν και έτσι έχω του και πολύ.
0: Φοβερό. Όχι φίλε, έτσι εγώ τον αντιπαθώ. Αντιπαθούσα, ως αθλητή εννοώ, ως άνθρωπο είναι κάτι προσωπικά. Το βλέπω με λίγο άλλο μάτι. Αλλά πέραν συμπαθάς, αντιπαθάς και τα λοιπά, φοβερό ντοκιματσέρ. Ή που ήταν το ντοκιμαντέρ που ήταν τα τελευταία πολλά χρόνια από τα κορυφαία. Δηλαδή στην με τα Last Dance εποχή, ένα από τα top και τρία, και είδα πολλά, 20-30, δεν ξέρω πώς θα είδα. Εντάξει, είναι αποκλειστικά footage δικά του, που εντρώπουν τα μωρών.
1: Γράφαν
0: τον ειδική του. Τα πρώτα τουρνουά, το πρώτο του ξεπέταγμα που το έκαμε σε έναν Davis Cup. Δεν ξέρω πόσο γνωστό. Εγώ δεν γνώριζα για το χρόνο πρόβλημα τραυματισμού που είχε. Και είπαν τότε να σταματήσει να παίζει.
1: Κατηγορήθηκε τότε για Τζίνο ότι είναι διαλύματα που κάνει για doping cases.
0: Okay.
1: Είχε μια νομική μάχη με μια Γαλλίδα εξωυπουργό. Ένα που ήταν. Ναι. Ξέρω αν το ράλισε το ντοκιμαντέρ του.
0: Δεν το τέλειωσα. 5-4-5 μισή ήταν δυόμιση.
1: Είχε πολλά που τα αφήκα. Μπορούμε να γιώσουν όλε οι υποχρεώσει.
0: Το είναι πολύ ωραίο. Το συστήνω αυτά που να τα δεις. Να το δεις του Ράφα.
1: Απλά είναι τούτο, νιώθω ότι λόγω του ότι είναι τον.
0: Ναι, ούτε εγώ. Αλλά ο άνθρωπος του τένις πρέπει να το δεις. Και είμαι σίγουρος, ακόμα και για σένα που είσαι στα πράγματα έχει άγνωστες πτυχές.
1: Sure.
0: Του πώς ξεκίνησε, πού επί να σταματήσει,

0: του παν γύρεψε κάνα κάτι άλλο στη ζωή σου. Που ξέρουν οι κόντρες με τον Ράφα, με τον Ρότζερ. Μετά δεν ξέρω, όλοι είναι προλαβάνω. Ναι, προλαβάνω.
1: Λογικά είναι ένα κεφάλαιο μέσα πιο βαθιά, γίνω στο τελικό στην Αυστραλία.
0: Ναι. Τη σειρά Άιβερσον, εσύ σειρά Άιβερσον. Ρωτάω ο φίλος 274. Αν υπάρχει, σε ποια πλατφόρμα. 12 ομίλους και η Ιταλία δεν επέρασαν για να παίζει η IT και τον Κουρασάο, το Ελάντζε Κανή. Ναι, ενώ που ήταν 32 επέρασε η Ιταλία. Φτιάξα μαζί 48, 16 παραπάνω. Και το χειρότερο δεν είναι ότι δεν επέρασε, είναι ότι δίκαια δεν επέρασε. Ό,τι έδωσε επήρεν η Ιταλία.
1: Είπε μόνο ότι στην Ιταλία μου δεν έχει να κάνει με το ποιο είναι να αλλάξει. Έναν προβολή να φέρει άλλο, είναι πολύ πιο βαθύ το πρόβλημα μα. Δεν έχω εμπέχτη, δεν είναι το πρόβλημα μου. Με ποιο είναι προβολή, είναι πρόβλημα, με ποιο γύρω μου ομάδα. Να δουλέψουμε, να βγάλουμε εμπέχτη.
0: Τον Ραλτίνιο είναι καλό, ρε Βίγκελα. Α πούμε τον Ραλτίνιο με ενθουσίασε. Ενώ και εκεί βλέπει πράγματα, θυμάσαι πράγματα που είτε ξέχασε, βλέπει πράγματα που δεν ήξερε. Ω ντοκιματέρ δεν με ενθουσίασε. Ενώ
1: και τον Ραλτίνιο. Του δε τι δουλειέ. Έχει να κάνει και με τι περιμένει να δει που ένα πράγμα. Δηλαδή ακούει τον Ραλτίνιο, hype.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Ιστορική επίσκεψη στο Καζακστάν πραγματοποιεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, συναντιέται με τον πρόεδρο της χώρας και θα τελέσει τα εγκαίνια της Κυπριακής Πρεσβείας στην Αστάνα, ενώ θα υπογραφούν μνημόνια συναντήληψης. Στο κόκκινο ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ανταλλάσσουν κατέρωθεν πλήγματα, ενώ συνεχίζονται οι συνομιλίες για εκεχηρία. Θετική εξέλιξη για τον τουρισμό της Κύπρου χαρακτήρισε ο αρμόδιος υφυπουργός Κώστας Κουμής την αναθεώρηση των ταξιδιωτικών οδηγιών από το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Απόψε ο καιρός θα παραμείνει έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό και στα βόρεια παράλια, στους 17 στα υπόλοιπα παράλια και στους 12 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα, 8 ημέρες all inclusive αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
5: Το καλοκαίρι ξεκινά καλύτερα όταν ξεκινάμε ευεξία. Στα Holland & Barrett μέχρι και τις 28 Ιουνίου ανακάλυψε προϊόντα για διαχείριση βάρους, ύπνο και χαλάρωση, ενέργεια και απόδοση και συνολική ευεξία σε μια μοναδική προσφορά 3-4-2 Mix & Match. Επίλεξε τρία αγαπημένα σου προϊόντα και πλήρωσε τα δύο. Αυτό το καλοκαίρι άφησε την ευεξία να σε ακολουθεί παντού. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
6: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση.
7: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 15 Ιουνίου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Ατζιπ και Έννη, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ, ή 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλιών τώρα. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82. Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
9: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
10: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
11: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Linglong Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής, με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Linglong Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Linglong Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
12: Την Αγία Νάπα την ξέρεις, αλλά δεν φαντάζεσαι πόσο ακόμα έχεις να ανακαλύψεις. Λίγα λεπτά πιο πέρα σε περιμένει αυθεντική γαστρονομία, παραδοσιακή φιλοξενία, πολιτισμός και φύση που σε προσκαλεί να την ζήσεις. Από την Αγία Νάπα στη Σωτήρα, στο Λιοπέτρι, στο Αυγόρου και στην Άχνα. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου. Ένας δήμος γεμάτος εμπειρίες που συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου με αυτούς που αγαπάς. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
14: Ένας ηλίθιος έριξε κροτίδα στην κεντρική πλατεία του Τωρίνου με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 1527 άνθρωποι. Στην πλατεία Σαν Κάρλο είχαν συγκεντρωθεί περίπου 30.000 οπαδοί της Γιουβέντους για να παρακολουθήσουν τον τελικό του Champions League εναντίον της Real Madrid. Η κροτίδα σκόρπισε πανικό αφού εκλήφθηκε ως τρομοκρατικό χτύπημα με αποτέλεσμα να καταρρεύσει το κεντρικό κυκλίδωμα της πλατείας. Όλα αυτά συνέβησαν στις 3 Ιουνίου 2017.

0: Τι έγινε, Λοίζα, τι έγινε.
1: Πολλές.
0: Από πού, και ως τι. Δεν πιστέψα, δεν είμαστε. Πού κινητός σου, πες δεν, ή...
1: Ήρθε εγώ μαχούν να πιάνε τηλέφωνο.
0: Οκ, οκ.
1: Δεν το είχε WhatsApp σου, δεν το WhatsApp.
0: Α, έχεις δύο, έπιες.
1: Είμαι εκπομπή με. Εντάξει, είμαστε διαδραστικοί.
0: Ναι, εννοείται. Συμβαίνουν αυτά στις ζωνάρες εκπομπές.
1: 2028 Euro Winner Ελλάδα, 2030 Mundial στους 8 στρατηγέ μαζί σου. Να πάει ο Μπέρκ στη...
0: Μπού τύπος. Ο κολός.
1: Πολύ είπες, είπα σου, και αν και απολογήθηκε, ναι, είπα σου.
0: Ποιος απολογήθηκε.
1: Ο κολός.
0: Τι, πού.
1: Απολογήθηκε, ήταν στους ακροατές.
0: Επιάνε τηλεφώνα, ευχή.
1: Βασικά, επιάνε τηλεφώνα να μου την πει, που αντί να το φέρω γίνον, έφερα το Κιάντιν και Μάριο Βάση. Που όσες φέρεις, είπαμε, ένιχτε.
0: Σωστά.
1: Πλήρης απογοήτευση από τη συνέλευση της ΑΕΛ, μια από τα ίδια και φέτος, χωρίς εξέβρεση επενδυτών και καμία θετική ανακοίνωση πλην του προπονητικού, ούτε ενημέρωση αν προτίθεται ο κύριος Μπουτζίνσκι να συνεισφέρει οικονομικά.
0: Καλά, τι περιμένετε, ρε παιδιά, να πάει στη συνέλευση να ανακοινώσει επενδυτή. Δεν υπήρχε καμιά τέτοια πληροφόρηση. Δεν ξέρω ότι κυκλοφορούσε τώρα στα ελίστικα στέκια. Να σκάμε LTV. Κάμε LTV, είπε ο πρόεδρος.
1: Λίγο το LTV.
0: Καθόλου λίγο. Καθόλου λίγο. Εντάξει, το θέμα είναι τώρα σε δύο μήνες που σήμερα που θα είναι η ΑΕΛ.
1: Ναι.
0: Στο κομμάτι ενίσχυση. Κάμε λίγο υπομονή να δούμε. Ένας είναι ο στρατηγός, είναι η Van We Trust.
1: Μακάρι, είναι να πάνε καλά. Έχει πολύ ταλέντο. Μα ο Τζόλης ενώντας Περιζίδος, ξακουβέντα γίνεται. Ο Χρήστος.
0: Είναι τώρα πόσο ο Περιζίδος είναι και που είναι καταλήξει.
1: Βλέπεις το να έχει chance για Premier League.
0: Τότε κάτω σε κάνω το βλέπω. Κάτω σε κάνω το βλέπω.
1: Και βλέπεις τον Τζαπενίτσο καλά.
0: Ρε φίλε, το είναι σχετικό. Μακάρι να πάει καλά.
1: Δοκιμασμένος όμως, λέω και δοκιμασμένος που είπε ο Κοστούλα, αντιούς άλλο, έπαιξε.
0: Ναι, εντάξει, με ποιο σου είπε, ποιο παρατοπλισμένος, ναι. Με γεμάτες συνεχόμενες σεζόν Champions League.
1: Ο Τζαλής είναι το παιδί που πήγε νωρί και μετά έκαμε πίσω γύρισμα, ξαφύγει και ξαναεί. Ναι.
0: Ο Τζαλής είναι ο ακραίος αμυντικός.
1: Ο Γιαννούλης.
0: Ψυχές με. Ο Γιαννούλης, ναι. Πήγε Γερμανία, μάσα πάει πίσω πάω. Ναι.
1: Που έπιε Νόριτς.
0: Ναι.
1: Οκ.
0: Ο Τζιόλης.
1: Τούτος έφυγε ο Λόιζα από Βελγίο.
0: Θύμω τώρα που ήταν αλλού. Λάστι Κλάν Μπρούς, τα τελευταία δύο χρόνια ο καλύτερος παίκτης της ομάδας, ο καλύτερος παίκτης του πρωταθλήματος και ο γεμάτης σεζόν. Σημαντικό είναι να κάνεις καλές εμφανίσεις στο κορυφαίο επίπεδο. Δηλαδή κόντρα στην Μπαρσελόνα, κόντρα στην...
1: Ο Χρήστος ο Τζιόλης.
0: Ναι.
1: 2001-2024 Νόριτς. 2001-2021. Φορτούνα,
0: Τβέντε, μπράβο, Τβέντε, πώς πρέπει να θυμηθώ.
1: Ναι, ναι, όχι, θυμούμε το στην όρια, πήγα μαζί μου για Νούλη, δεν τον είχα, αλλά ήταν εφήγες σαν τεράστιο, εφήγες 16 χρονών, πόσο έφυγε. 16, νομίζω. Το 21 γεννήθηκε το 2. Και έφυγε το 21, 17 χρόνια. 19.
0: Σαν, 19.
1: Και 27 σήμερα στην όρια, έτσι πως.
0: Ακόμα αυτό.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
1: Επίεν νεόρι και πιο γιονί ο Γιο.
0: Α, είναι κοφέρ.
1: Ναι, άρα να μετά.
0: Ο Γιο σκέτο, έτσι. Κοφέρ, κοφέρ.
1: Έστει το 1950 που πέραν ο φίλος του Γιο στην Κύπρο.
0: Εκπρόσωπος. Για τον. Δεν ξέρω αν υπήρχε κάτι εχθές για τον Σοφοκλέους, αλλά αυτόν ότι κινείται νομικά κατά της ΑΕΛ και ζητά έναν ποσό. 700.000 ραφτήκε.
1: Α, πολλά.
0: Ούτε και λίγα.
1: Και ο παίχτης.
0: Βασικά εντάξει, νομίζω ο Σοφοκλέους δεν χόρεψε την τρίπλα τρίκ που του έκανα συν. Που κερδίσαν στο. Νομικά. Ότι τα χρέη προς το κράτος τώρα είναι όλα ένα ποσό, δεν θυμάμαι, πέρασαν και καιρός. Αλλά ένα ποσό 6-7 εκατομμύρια τα οποία είναι χρέη προς το κράτος, δεν τα χρωστούμε εμείς, έβρετε την εταιρεία, έβρε ο Σοκλέος, κανονίστε τα. Και τώρα έρχεται, κινείται νομικά ο Σοκλέος κατά τη ΣΑΡ και διεκδικεί ένα ποσό που είχε να κάνει τώρα, δεν ξέρω λεπτομέρειες, με πνευματική ιδιοκτησία, πνευματικά δικαιώματα. Όπως και να έχει. δεν δημιουργεί όμορφη εικόνα, ρε παιδί μου, τώρα ένας
1: άνθρωπος
0: ο οποίος ήταν τόσα χρόνια
1: και
0: με...
1: Και είναι η ομάδα του.
0: Ναι, και η ομάδα του, και αλήθεια είναι ότι έφερε και μεγάλες επιτυχίες, προτάθεια μετά που σχεδόν μισόν αιώνα, όπως φυσικά είναι και λάθη, τα οποία πληρώνει ακόμη η ΑΕΛ, αλλά πάντα...
1: Και τώρα είναι πολλά λεπτή ισορροπία, γιατί τούτοι άνθρωποι είπες και εσύ πριν, ότι όποιοι περάσαν από τις θέσεις, μόνο γίνοι ξέρουν τι περνούν, τι αφήνουν πίσω τους και ξέρω εγώ και για αυτόν που το λένε, τούτον το έλατε στη θέση μου. Θεωρείται έδωσε πολλά στην ΑΕΛ και ότι τούτον ήταν λίγο, δεν ξέρω, όπως εισαγωγικά προς τυχόν που έγινε τούτη λέξη που θα χρησιμοποιήσω, απλά την πρώτη μου και στο μυαλό. Ίσως να γίνω που πειράζει πράγμα.
0: Εντάξει, να σου πω. Φυσικά αναφέρθηκα σε ένα-δύο παραδείγματα. Είπε για τον Κώστα Κωνσταντίνο, ο οποίος έχει 2 χρόνια. Αναφέρθηκα στην Προαστίνη που ήταν τα τελευταία 2 χρόνια. Είδα κάποιοι προδρόμους που είναι τόσα πολλά χρόνια. Ναι. Και έφυγαν πίσω και έφυγαν τόσα ωραία προβλήματα. Όπως ο Κλέους, όπως ο πρόεδρος ο Πετρίδης. Εντάξει, να τους κρίνεις πιο αυστηρά. Όχι, και να τους κρίνεις στη βάση του τι αφήνουν και πίσω τους πέρα από τις αγωνιστικές επιτυχίες και τα ελλείμματα.
1: Αν και διαφωνώ, απλά λέω ότι μέσα του, ο καθένας για τον εαυτό του. Όχι.
0: Εμείς νωρίτερα στο ΡΙΚ σήμερα, ήταν καλεσμένος ο κύριος Παπασταύρου. Βλέπω έτσι, είδα νωρίτερα τις δηλώσεις του. Εντάξει, δεν είπε κάτι το φοβερό, κάτι το αποκαλυπτικό. Δεν ήθελε να μπει στην διαδικασία να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει διάφορα σενάρια, ονοματολογία που υπάρχει γύρω από το κομμάτι ενίσχυση. Τους το έγωψαν εκεί, τον συνάδελφο ή του συνάδελφου, δεν είδα, διαβάζω δηλώσεις. Πήγε να γίνει κουβέντα για Κάστανο, ότι είναι Κάστανο πρόεδρο, και πέντε δεν θέλω να μπούμε σε ονοματολογία. Για το γήπεδο του είπε ότι να γίνει, το πήρε απόφαση και θα γίνει. Το θέμα είναι πότε, λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών που πρέπει να ακολουθηθούν. Τρέχουμε λίγο να εξασφαλίσουμε εγκρίσεις. Γίνονται, έχουν γίνει, γίνονται και θα γίνουν ακόμη πάρα πολλές ενέργειες. Και είπε ότι θα είναι κάτι σαν ένα μικρό χωριό. Δεν θα είναι ένα απλό γήπεδο, θα είναι ένα μικρό χωριό. Που θα μπορεί κάποιος να πάει να περνά τη μέρα του.
1: USA φάση.
0: Ναι, σε μια μικρογραφία φαντάζομαι.
1: Εντάξει, να πράγει άλλη πάντελ μέσα, να πράγει άλλη τένις, όλα τα γήπεδα, παραστήματα.
0: Η και γραφεία κάποια στιγμή είχε λεχθεί. Ήξω αν έχει λεχθεί επίσημα, αν ήταν οι πληροφορίες. Ναι, ότι θα γίνουν.
1: Σε ένα μικρό χωριό δεν θα βάλει τα προμηθευτικά εκεί μέσα.
0: Όχι, τα προμηθευτικά δεν θα είναι εκεί. Θα γίνουν και χώροι που τα πίνουν, μπορεί να νοικιάζει κάποιο, μια εταιρεία. Γραφεία. Μπορεί να ξέρω εγώ ξενοχείων. Να έχει έσοδα 365 μέρες το χρόνο. Όχι 2, 3, 4, 5 φορές το χρόνο μπορεί να παίζουν. Το μήνα, συγγνώμη. Ναι, περιοχή Τσέριν, Χαλεπιανές, κάπου από εκεί.
1: Ξαμε, μπορεί να γίνω.
0: Όχι ακριβώς το σημείο που ήταν παλιά, μέχρι πρόσφατα η ταπέλα. Λίγο πιο μέσα.
1: Ιστορικό σημείο. Εγώ αν ήμουν, ας πούμε, πρόεδρος της ιδιοκτήτης, ο κ. Παστά, πρέπει να πάω και να κάνω και την επικοινωνία για την νίκη. Καταλάβεις
0: το. Ναι, το θέμα την μπορείς, πού μπορείς.
1: Δεν μπορείς να γίνεται.
0: Στο δεξίνη προάλλη ότι χρειάστηκε να αγοράσει πολλά διαφορετικά μικρότερα κομμάτια από διαφορετικούς ιδιοκτήτες για να δημιουργήσει το παζλ του χώρου που να χτιστεί το γήπεδο. Ήταν απλά ένα κομμάτι εκεί και πήγαινε η αγορά συντοπού κάποιον. Πάει λέμε στον τρόπιο. Τι έγινε. Τι μας στείλει ρε φίλε. Εξήγω μας.
1: Πάει λέμε στον τρόπιο.
0: Έτσι μου στείλε. Ένας φίλος.
1: Εσένα προσωπικό.
0: Ναι, προσωπικό.
1: Ωραία, 8.56 νομίζω είναι πολλά νωρίς να μάθεις το πλάνο του Γιασί, πληρωμές,
0: budget. Το πλάνο του Γιασί, ρε φίλε.
1: Το πλάνο του Γιασί θα μάθεις του χρόνου, έτσι ξέρω.
0: Ναι. Εντάξει, αλήθεια είναι... Ξέρω πόσο εύκολο είναι να γίνει ο προγραμματισμός στην βάση της νέας εποχής.
1: Ποια είναι η βάση της νέας εποχής. Ποια είναι η νέα εποχή. Έτσι θα έχει μεταβατικό στάδιο η νέα εποχή.
0: Ναι, ενώ από τη σημερινή κατάσταση, όπως μας την περιγράψει πριν ένα δύο μήνες ο Χάρης Φωτίου,
1: ναι.
0: Ότι βαθιά σε περίπτωση που δεν θα πάμε σε επενδυτή, τούτον τούτον τούτον θα ισχύει. Ενώ τούτη είναι η σημερινή, τα σημερινά δεδομένα, μέχρι να περάσουμε στην εποχή του. Αν σε 2-3 εβδομάδες, ρε παιδί μου, εγώ θεωρώ ότι θα αλλάξει ο μεταγραφικός σχεδιασμός σε μεγάλο βαθμό. Τώρα, αν επισημοποιηθεί τέλος Ιουλίου ή αρχές Αυγούστου, ήδη θα τρέξει ένα μεγάλο κομμάτι του προγραμματισμού και απλά να έρθει, ξέρω εγώ, τον Αύγουστο να προσθέσει κάποια κομμάτια. Πράγμα που τελειώνει μπακαλίσιμο, αλλά δεν ξέρω πόσο γρήγορα μπορεί να τρέξουν όλα και να κλείσει η φωνή και να πούμε ότι έχουμε τούν τα λεφτά, τούν τον budget, πάμε να κλείσουμε τους παίχτες. Νομίζω μοιάζει σύντομο.
1: Αγκρί.
0: Ναι. τι έλεγα.
1: Για το φίλο Μιλεμεσόν, μετά για το κλασί.
0: Ναι.
1: Είναι τίποτα άλλο.
0: Όχι, όχι. Γίνονται πολλά. Γίνονται πολλά, λέει.
1: Τέλος του μηνύματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Επέμαστε.
0: Έμπορο. Ο φίλος, εντάξει, θα πάει, υπάρχει εκκλήρωση χώρο στην Λεμεσό που θα πάρουν το τρόπαιο για να φωτογραφηθούν μαζί με τη φίλη της Ομόνιας στο Σύλλογο Προόδου, μου λέει, στη Λεμεσό.
1: Okay.
0: Σάββατον, 6 του μήνα, από τις 11 μέχρι τις 5. Και στον χώρο θα λειτουργεί και κατάστημα της Green Boutique.
1: Καλησπέρα, αγάπες. Ατύχημα στο ύψος της εξόδου της Μουταγιάκας από Λεμεσόν προς Λευκοσία. Η ουρά είναι ξύλο. Μακριά Φιδίας.
0: Καλώς ο Φιδιά μου.
1: Φιδιά.
0: Απαραίτητος έρχονται. Κάρτες.
1: Κάρτες.
0: Στίκερς, ναι, βέβαια. Ευκαιρώσε απερίπτερα. Τι κάνετε με τα στίκερς του Μουντιάλ. Ελείψαμε
1: την Κύπρο. Τέσσερα απερίπτερα.
0: Οπότε ναι, άμεσα θα έχουμε. Γιατί άλλη εβδομάδα ξεκινήσουμε τις κληρώσεις μας, τους αγωνισμούς μας. Θα σας μοιράζουμε κάρτες Μουντιάλ. Και έτσι μέσα προς το τέλος του μήνα θα έχουμε και τα αυτοκόλλητά μας. Αύριο θα ξέρουμε το πλάνο του για ΣΥΠΧ, μπάτζερ πληρωμή χρεών. Απάντησες, είπες.
1: Αν
0: δεν το πω, συγγνώμη. Να απαντήσω καλώς και να πω να προσθέσω ότι υπάρχει μια καταρχή συμφωνία η οποία δεν είναι τελική συμφωνία. Είναι έναν περίγραμμα, είναι μια βάση η οποία πρέπει να περάσει από την έγκριση των μετόχων στην αυριανή συνέλευση και αν την εγκρίνουν, που νομίζω υπάρχει τσάν να μην εγκριθεί, το θεωρώ τυπικό, το θεωρώ δεδομένο. Αυτόν το περίγραμμα θα αποτελέσει την βάση πάνω στην οποία θα χτιστεί η τελική συμφωνία πάνω στην οποία θα χτιστεί το μέλλον του ΑΠΟΕΛ. Προφανώς έγινε κουβέντα και για το budget, είτε για τη νέα χρονιά, είτε αν θα υπάρχει, ξέρω, αύξηση από χρόνο σε χρόνο. Αλλά το σημαντικό για μένα είναι το ποσό, δεν ξέρω αν ισχύει, να το πω και μπορεί να μην ισχύει, αλλά είναι ενδεικτικό ότι άμεσα θα μπουν κάποια λεφτά. Καλύτερα να μην το πει, μπορεί η πληροφορία να επιβεβαιωθεί, αλλά θα μπει ένα σημαντικό ποσό. Αλλά τι είναι το σημαντικό ποσό που να μπει, π.χ. 10 εκατομμύρια.
1: Π.χ.
0: Λέω τώρα, ναι. Ξεκινώ να βάλω 10 εκατομμύρια. Τι είναι 10 εκατομμύρια, ήταν μόνο. Το 5 συν να κλείσει χρονιά φέτος.
1: Που ήταν πρόβλημα.
0: Ναι. Νομίζω το τελευταίο που μπορούσαμε ήταν πλην 5,5 το έλλειμμα. Ναι. Άρα κλείνει φετινή χρονιά. Πάμε να ξεχρεώσουμε, να κλείσουμε τρύπες, να ξεχρεώσουμε. Πρώην παίχτες, ποδοσφαιριστές, αν όχι όλους προπονητές, να μην προκύψει θέμα με εμπάρκο. Έρχονται κριτήρια του Ιούνιου, χρέη προς το κράτος, οι δόσεις, οι μηνύες κτλ. Οπότε είναι που έμεινε σχεδόν τίποτε με εκείνον το ποσό που θα δώσει με βάση τη συμφωνία μπροστά.
1: Πολύ μπράβο. Έχω το ποσό.
0: Πολλά μακριά από το υποθετικό ποσό.
1: Λίγο παραπάνω.
0: Είπα εγώ λίγο παραπάνω.
1: Λίγο και λίγο.
0: Είπα εγώ λίγο και λίγο. Οκ.
1: Εντάξει, μα ήταν όσο πολύ ευκούμουν τα λίγο, όπως τα είπες.
0: Ναι.
1: Καταλάβεις να μου σωρώ. Είπες 10 και τα 5 εδώ και στα λόγια.
0: 5,5 ακόμα.
1: Ναι, άρα μια στους 4 εμείς.
0: Ναι, μα το σκεπτικό μου το είπα ότι τα 10 να φάμε μπρίφι το καλοκαίρι. Θα μέρος του μπάντης επόμενης χρονιάς.
1: Ας πάντα. Με χαρά τα βάλουν.
0: Λοιπόν, νιώθω lonely. Ούτε ένα μήνυμα, ούτε ένα reel.
1: Ούτε το φκελάρι του στυλάρε.
0: Δεν μου στέλνετε έναν τίποτα χθες. Γιατί έτσι.
1: Είναι είχε δράση, να σου στείλω πελάρε.
0: Στέλνε με το πελάρε.
1: Στείλω το trailer του English Game. Στο να μου πει. Εγώ ας πω ένα λεά, το στίχτο μου ένα λεά, πέντε φέτος. Να κλείσει.
0: Ναι.
1: Πέντε στους διαγωνισμούς.
0: Έχαμε τα 10.
1: Και να αλλάζει πέντε στο
0: μπάτζετ. Πέντε διαγωνισμούς ρε, τσιπάνω. Άρα να κλείσουν τέλεια όλοι, να μην μας ξαγυρίσει ποτέ κανένας.
1: Ρε φίλε, είναι να είμαστε σοβαροί, δεν θα είμαστε σοβαροί.
0: Δεν είναι έτσι πάει ρε φίλε.
1: Αν μ' αμπλερώνω, ξέρει το, πιάνει με.
0: Οκ.
1: Αν μ' αμπλερώνω, πιάνει με.
0: Άρα είπαμε με πέντε ποσί, πέντε ποδά.
1: Και πέντε την επόμενη χρονιά. Το έστικτο μου λέει.
0: Ναι, εννοείται.
1: Ασχολούμαι.
0: Θα τρέχουν τα έξοδα από Έλλην μέχρι να γίνει συμφωνία. Τι θα γίνει, θα δώσει τα λεφτά τώρα πριν υπογράψει. Όχι, ρε φίλε, τι να δώσει λεφτά πριν υπογράψει για τρόμα του Θεού. Έτσι, μπίπ ο άνθρωπο. Μπορεί να δώσει όπω μπορεί να προσφέρει οποιοδήποτε. Του τη στιγμή στο ΑΟΕΛ. Αλλά παρά να δώσει λεφτά να κλείσουν τρύπε, μεγάλε τρύπε εκατομμυρίων, χωρί να παράψει.
1: Να πιέζει τον έλεγχο.
0: Και του δώσει φαντάζομαι μια μοχλό πίεση, ένα χαρτί πίεση απέναντι στην διοίκηση του ΑΟΕΛ. Δεν ξέρει ότι.
1: Το ΑΟΕΛ ξέρει ότι.
0: Ξέρει ότι δεν έχει ένιση, πλαν B. Έχει πλαν B. Αν δεν λιασεί, πάμε του επόμενου μήνε, οδεύουμε προ τον κρεμόν. Και αν έρθει κάποιο να μα τραβήσει τελευταία στιγμή, να παίζουμε μέσα.
1: Έτσι νομίζω ότι νιώσαν την μοναξιά στο πετσίν του. Που τότε που έφυγε και ο πρώτος Πετρίτσο ήρθαν τα πράγματα στα χέρια τους, που ιστορίες που μπορεί να ακούσαν ότι αφήνει να δώκω, αφήνει να κάνω, αφήνει να βοηθήσω, πρέπει να το νιώσασαι λίγο στο πετσίν τους το... ή λίγο, όχι πολλά. Ότι ήταν λίγο μόνοι τους.
0: Αγάπες, θέλουν και εμείς κάρτες. Δεν έχει τίποτα κανένας, παιδιά. Δεν έχει τίποτα κανένας, το λέω από τώρα. Μάικ, Φιδία, Μίλαν... Και ο Τράικοβιτ να σκέψει να.
1: Ο Τράικοβιτ δεν δικαιούται.
0: Μα όλοι δικαιούνται.
1: Ο Τράικοβιτ πάει και φέρνει και κάποιες επιτυχίες για την Κύπρο. Είναι το ίδιο.
0: Εντάξει, έπεισες με. Έπεισες με. Μάικ μου εβδομάδα, προβδομάδα meetings. Ναι, όπως το είπες, είμαι πνημένος αυτήν την εβδομάδα.
1: Θέλει τον Τζίο Καρτούες.
0: Είδες. Όλοι θέλουν. Ομπίκτσιο. Όλοι θέλουν.
1: Με τη χρονιά που είσαι ο Ομπίκτσιο, ένα μέσο μετά τον Τράικοβιτ.
0: Εντάξει. Τζιέ που να πιάσει για σένα δώρο, δώστε όπω έρθουν του Μίλαν, του Ομπίκτσιο, εσύ τέλε μεσό.
1: Κάρτε δεν θέλω. Όμω τι και να κλείσω το άλπο. Εμένα νευριάζεται τώρα.
0: Ποιο νευριάζει.
1: Τούτη γορά φατσένει ρακέτ.
0: Η Σαβαλέγκα.
1: Για Σαβαλέγκα. Κι αν την είναι η Σαβαλέγκα. Σαβαλέγκα χαρτώθηκε να πιάσει το ρολάνκαρο.
0: Εγώ ξέρω τις πληροφορίες είναι ότι ο παλαιοπαραγωνισμός του ΑΠΟΕΛ προσπαθεί να εμβολήσει.
1: Εμβολιάσει.
0: Να εμβολιάσει.
1: Εμβολήσει. Να χτυπήσει δηλαδή.
0: Σαν τη συμφωνία τα σπουδαίτερα αύριο.
1: Να τορπιλήσει.
0: Μπαμπού.
1: Καλά ρε, κοτσάτε και λουβίσαν την συμφωνία και χαλάσαν τα. Εντάξει, μετά με ποιον ΑΠΟΕΛ να ασχολούνται. Τούτι παλιντός τους είπε.
0: Παλαιοπαραγωνισμός.
1: Μαγαρίος ο Σιωτής.
0: Ποιος?
1: Ο Μάριος Ρουσιώτης είπε με ένα... Δώσ' τους είπε ρε στυλ.
0: Ποιος είναι ο Μάριος Ρουσιώτης?
1: Μακάριος.
0: Α, ο Μακάριος.
1: Είχε μπει κάτι χαρακτήρι, μια κοινότητα ενώ σου τους είπε. Όπως σας παίρνει πάλι ο ημερολογίτης, σας παίρνει κάτι έτσι είχε μπει. Και τούτα ούλα δεν ξέρεις γιατί γίνονται, γιατί είναι πια μες στο φεγγάρι.
0: Επίαν τελικά.
1: Εάν ή επίαμε, δεν ξέρω αν παθιό. Κατέληξα στο συμπέρασμα και θέλουν καρτούες. Κοινοί που έχουν κοπελούθηκε, μωρά.
0: Ναι.
1: Και όταν τους παπά θέλω καρτούες. Πήγαινα να μην σε βρω φαγελάκι, εσάν πώς ήταν το φαγελάκι μου πιάνε τις καρτούες.
0: Τον τώρα μου, έθι μου έρεφε.
1: Εγώ συσένε εγώ, πιάνε πέντε φαγελάκι. Με λίρα.
0: Ναι, κάτι τέτοιο τώρα που λες, ναι. Και εγώ κάτι έτσι θυμώ.
1: Μαριβάς, ας έρθεν κάτι. Που σου μητσά, πριν πέντε χρόνια. Πώς ήταν τα φακελάκια με παίχτες που ώρας μπορείτε?
3: Ήταν
0: 81.
1: Ευρώ, σε ευρώ.
0: Περίπου πόσα χρόνια. Περίπου.
1: Πριν 15 χρόνια.
0: 10 χρόνια ή 5 χρόνια. Στο πελά περίπου.
3: 14.
0: Πριν 14 χρόνια.
1: Το Μουντιάλ του 10 δηλαδή.
0: Ναι.
1: Το Μουντιάλ του 12.
0: Άρα δίπλασε. Σε 10-15 χρόνια δίπλασε είναι τιμή.
1: Με ένα τσεφτέ έκαναν πολλά πράγματα. Πράσινος κυνηγός.
0: Ανάμιση λέει ο Λουίς. Ανάμιση ευρώ λέει ο Λουίς.
1: Ανάμιση ευρώ το φαγελάκι, αλλά 7 αυτοκολλήτα.
0: Αλλά θα έχουμε εμείς εδώ κουτές, με κάρτες σε πρώτη φάση, αυτοκολλήτα σε δεύτερη φάση.
1: Κάμα και εγώ καλή χρονιά ρε Λουί, ένα γάμο, μια γέννα, δεύτερο μωρό, φέρνω και εγώ επιτυχίες στην Κύπρο, ρίζω καρτούες.
0: Δεύτερο μωρό. Δεύτερο μωρό. Αν νομίζω να γίνω τζιό πουλάς. Λουί, εσένα που τα έπαιρα ώρα, δεν είναι αγκεί να πούμε. Εσένα είδε. Ναι, εσένα. Δεν ήρθα να σου μιλήσω γιατί αντράβηκα.
1: Εμένα αντρέβεσαι.
0: Αντράβηκε, εντάξει, έβαλε ζήλιο.
1: Αμα αντρέβεσαι να μιλήσω.
0: Έλεος. Σκεφτώ, α, έτσι έγασε σελέπρετη.
1: Που να είσαι τον Μπατμάν ή να μου να
0: είσαι. Και εδώ η Άννα θέλει καινούριο conspiracy theory που να μην ξέρει. Προτείνεται το κάνα conspiracy theory.
1: Κάνε ανταλλαγέ με stickers. Εγώ φίλε έχω 5 διπλού.
0: Τώρα τα πιάμε πρώτα.
1: Εγώ πια και χτε.
0: Οκ, είναι ο πιο γρήγορο.
1: Έχω 5 διπλού. Έτσι θα βγει.
0: Κάρτε. Εγώ ξέρω περίπτωση που έχει.
1: Πού. Εμένα είσαι από τον Παστόρ.
0: Πα είναι ούλοι πριν προλάβω να πάμε εμεί.
1: Αν είναι ο πίσω μα τώρα που να
0: κλείσουμε. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Του τι θα με φίλε, να σου πω κάτι. Η Μαριβά καταγγέλλω ότι είναι το καγγέλο και δάμε στου 95. Έχει σήμερα όλη μέρα κολλά μου, ρε φίλε. Είπα, επία να πω τα αθλητικά στο μπάσκετ, νέα αθλητικά μπάσκετ.
0: Εντάξει, τώρα είναι διαπίστωση και μήνυμα ακροατή, δεν το παίζει.
1: Είπα τα, εντάξει. Και είπε μου, εντάξει, μάλιστα, στο καλό μας. Και είπε μου να είμαι και σοβαρός. Ήρθα, εγώ είμαι σοβαρός, μιλούσα σοβαρά, όχι όπως τώρα που κάνουν το χιούμορ μας. Χωρίς να κάνουν το χιούμορ μας, που τα είπα. Νιώθω ότι η απαξίωση και ο μηδενισμός που η πλευρά της Μαριβάς σήμερα έχουν χτυπήσει κόκκινο.
0: $2 στο... στην Αμερική. Τα οι κάρτες, κάπου είναι και τρία. Γιάννο μου, κάμε και να μου πεις αύριο να συζητήσουμε Paul is dead για το Paul McCartney. Αν έπεθανε και πότε ο Paul McCartney. Κοσπίαση θεωρία, παιδιά, με θεωρείτε έτσι. Είναι εύκολα ειδήσει, είναι έχουμε breaking news. Ήθελε κοσπίαση θεωρία, το δώσα για να έχει αποσχολείται μέχρι αύριο. Τα λέμε.
1: Να φύγουμε.
0: Ναι.

0: Η εκπομπή Pressing ήταν μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένοι σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Σπορ FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Αθλητική ενημέρωση στις 4 στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιάδου. Το σχέδιο είναι να κρατήσουμε τον κορμό μας και να βελτιώσουμε την ποιότητα σε κάποιες θέσεις που θέλουμε. Είμαστε κοντά σε μεταγραφή, ανέφερε με δηλώσεις του στο ΡΙΚ ο πρόεδρος της Ομόνιας Σταύρος Παπασταυρού. Δεν υπάρχει εγγύηση για τον Σεμέδο αν θα παραμείνει. Το σχόλιο του Προέδρου των Πρασίνων για τον ποδοσφαιριστή από το Πράσινο Ακρότηρι. Αυξημένος αναμένεται να είναι ο προϋπολογισμός της νέας σεζόν. Στην Ομόνια παραμένει και επίσημο Φαμπιάνο για ακόμη ένα χρόνο. Υπάρχει το εμπάρκο ακόμη λόγω του Γιέσπερ Γιάνσον. Τέλος του μήνα θα βγει δικαστική απόφαση και θα δούμε τι θα γίνει. Η τοποθέτηση του Σταύρου Παπασταύρου για την υπόθεση του Σουηδού πρώην τεχνικού διευθυντή των Πρασινών. Ο πρόεδρος της Ομόνιας διαβεβαίωσε πως το ιδιόκτητο γήπεδο θα ανεγερθεί, με την Ομόνια να βρίσκεται στη διαδικασία της εξασφάλισης των εγκρίσεων που απαιτούνται. Την απόκτηση του 25χρονου εξτρέμ Ζαΐρ Ταβάρες ανακοίνωσε η ΑΕΛ. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τους γαλαζοκίτρινους μέχρι το 2027. Η εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου είτε μέσω προαθλήματος είτε μέσω κυπέλου ο στόχος της ΑΕΛ για την επόμενη σεζόν, όπως αναφέρθηκε στη χθεσινή Γενική Συνέλευση. Την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Χόρχε Μιραμόν ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Ο 37χρονος Ισπανός υπέγραψε νέο συμβόλαιο για ακόμη ένα χρόνο. Σε αναμονή για την απάντηση του Πέρε Πόνς, σύντομα αναμένεται και η τελική απόφαση του Τσάβι Ρόκα για τον νέο προπονητή. Οριστικά με νέα διοίκηση συνεχίζει η ανόρθωση μετά την έγκριση της υποβολής των υποψηφιωτήτων του νέου συνδυασμού και από τη στιγμή που δεν υποβλήθηκαν άλλες υποψηφιότητες εν ώψη της Γενικής Συνέλευσης της ερχόμενης Παρασκευής. Την Προεδρία του Σωματείου αναλαμβάνει ο Ντίνος του Μαζής. Στις 25 Ιουνίου η εκλογική συνέλευση της εταιρείας. Στην Κύπρο για επαφές με το Αποέλ ο Ισπανός προπονητής Ρούπεν Σεγιές, τελευταία του ομάδα Ισπανικής Αραγώσα. Στη λίστα των υποψηφίων άλλες τρεις επιλογές, με τις οποίες έγιναν επίσης οι πρώτες επαφές. Σε πρώτο πλάνο η αυριανή Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Θετική αναμένεται να είναι τις επόμενες μέρες η απάντηση των Σπόλιαριτς και Άδωνη στην πρόταση της διοίκησης του Απόλλωνα για ανανέωση των συμβολέων τους. Μοιρασμένες οι πιθανότητες παραμονής του Πραξιτέλη Βούρου, ολοκληρώνονται οι μεταγραφές των Λεωνίδα Κονομή, Άγγελου Ανδρέου και Ανδρέα Θανασιού. Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά στην Πάφο σε σχέση με την τεχνική ηγεσία. Αξιολογήθηκαν και άλλες περιπτώσεις προπονητών στο ενδεχόμενο που δεν ανανεωθεί η συνεργασία με τον Ρικάρτο Σαπίντο. Σε πλήρη εξέλιξη ο προγραμματισμός στον Άρη με τις ανακοινώσεις για μεταγραφική ενίσχυση να αναμένονται σύντομα. Στο στόχαστρο ο 29χρονος κεντρικός αμυντικός Αλεξάνδερ Μαρτίνοβ. Ο Ολυμπιακός ενημέρωσε πως την ερχόμενη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, θα πραγματοποιηθεί η εκλογική Γενική Συνέλευση του Σωματείου, βασικός υποψήφιος για την τεχνική ηγεσία ο Μαρίνος Ατσάς. Στη Λουμπλιάνα βρίσκεται από χθες βράδυ η αποστολή της εθνικής μας εν ώψη του αυριανού φιλικού αγώνα κόντρα στην Σλοβενία. Η προετοιμασία για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ολοκληρώνεται με προπόνηση στις 7. Στις 6:30 η δημοσιογραφική διάσκεψη του Απόστολου Ματιού.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Ώρα τελικών στην Basket League. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 9 τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ στο πρώτο παιχνίδι στη σειρά των τελικών. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95, τηλεοπτικά από την ΕΡΤ. Στην ΑΕΚ αναμένεται εντός της ημέρας η ανακοίνωση της μεταγραφής του Ουκρανού μεσοπιθετικού Ολεξάνδρ Ζούμποκ. Στην Αγγλία, τυπική διαδικασία σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η ολοκλήρωση της συμφωνίας της Λίβερπουλ με τον Άντωνι Ραόλα για διετές συμβόλαιο. Επίσημη μορφή πήρε η μεταγραφή του Έντερσον στη Manchester United, με το κόστος να ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ανανεώνεται το συμβόλαιο του Βλάχοβιτς στην Juventus, με το Σέρβο επιθετικό να παραμένει ελεύθερος από την 1η Ιουλίου. Στη Φεράρι θα παραμείνει για τουλάχιστον 2 χρόνια ακόμα ο Σαρλ Λεκλέρ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 5. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις, πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία, γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα, πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα. Green Agenda Cyprus Summit.
5: Transition as a responsibility, not a trend.
4: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
6: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα, ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα, Κάμπου 41 στον Στρόβολο, και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.

0: λύσεις με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
2: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofar.
3: Νέο Big Guards. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Guards sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Guards. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές αλφα-μέγα. Μέχρι 3 Ιουνίου. Φιλαδέλφια τυρί κρέμα original ή χαμηλό σε λιπαρά. 200 γραμμάρια, 2,15. Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένη σαλάτα καλαμποκιού, 450 γραμμαρίων, 2,35. Όλα τα κατεψυγμένα προϊόντα φρυπόζο, 15% φθηνότερα. Kenwood γκριλιέρα 2100 βατ με αποσπόμενες πλάκες από 89,95, τώρα 59,95. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
5: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Louis Phaethon Beach στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
9: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: Αν είχε μαζούλι, σωστά. Να είμαι στον μπάνιο να βουνάζουν και να με ξύ... Συγγνώμη, είμαστε μέσα σαμπουνάδα. Απολογούμε. Δεν είναι τα τεχνικά. Λείπει ο Μάκης, απλώνει η ζάμπα που την απλώνει αμέσω και στο τώρα. Και ακούμαστε με του υπολογιστέ να μου γράφουν κομπιούτερ και αριθμοί. Που παίγει από κάθε μάτσε την άλλη. Μη συνόχι, θα στο ανακοινώσουμε. Μην ανησυχεί. Θα το καταλάβουμε. Πού θα πάει, θα το καταλάβουμε. Μα συμβεί τούτο. Λοιπόν, θα το πάμε όμω από την αρχή. Να μιλήσουμε ραδιοφωνικό παίκτη. Με ακούω ηχολήπτη δηλαδή. Κύριε Χολύπτα, το PC που μου είπε να σβήσουν και ανάψαμε, να ανάψαμε το. Ένα μέτωπο σωστό.
1: Μπήκαμε μέσα όμως.
0: Είμαστε, ναι, είμαστε, είμαστε νέα.
1: Είμαστε νέα.
0: Ναι, αλλά είμαστε λίγο με μπουρνούζι να πούμε, με πετσέτα.
1: Okay.
0: Εντάξει. Λοιπόν, και απολογούμαστε αυτό, πραγματικά απολογούμαστε, αλλά ζούμε, όχι, εμείς εδώ είμαστε στο ακριτικό Sport FM. Δεν είμαστε στα κεντρικά Λευκοσία που ξέρεις, εσύ με την τροπή του, αν τις κολοκοτούες του. Εμείς είμαστε μέσα στο χαντάτζι. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, ακούτε Sport FM 95. Είμαστε η μοναδική εκπομπή όμως του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό και όχι από τα κεντρικά Λευκοσίας. Στο λεγόμαστε Mappe Show και σήμερα στο μικρόφωνο είναι ο Θεόδωρος με τη χαρακτηριστική φωνή του.
1: Καλά πέμα, Χρήστο, καλά πέμα και στους ακροατές μας.
0: Ναι. Και στο 2950, όσοι από εσάς γουστάρετε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων για να σπορευτούν επάλ. Σωστά το πες. Τι έλεγα, για να εκφράζετε σκέψεις, απόψεις και συναισθήματα ή και γιατί όχι να μας ερεθίσετε τη φαντασία. Επίσης στο 2950, εσύ τσαμέ, για να δώσ' μου το γιο για το εσάμε, εσύ μπροστά
1: σου. Ναι, το δάμε.
0: Επίσης στο 2950 στέλνουν τα συνέντευξη CU Travel. Ένας μεγάλος τυχερός, άμα του κάτσει δηλαδή, στην κλήρωση που θα γίνει στις 8 του Ιουνίου, 8 το ράδι, δηλαδή το ράδι είναι Παρασκευή, θα κερδίσει κυρίες και κύριοι ένα αεροπορικό πακέτο, ένα ταξιδιωτικό πακέτο, δύο ατόμων με προορισμό το Sharm El Sheikh. Όχι Sharm El Sheikh, όπως το λένε παραπάνω. Γιατί το Sheikh, ένα άλλο πράγμα, είναι ο Ζάριμ El Sheikh, Twist El Sheikh που λέμε,
1: ναι.
0: Σωστά.
1: Ναι, ναι.
0: Για δύο άτομα είναι συνολικής αξίας 1.600 ευρώ, κυρίες και κύριοι. Παίρνεις τα εισιτήρια από τον τυχερό σου, το εμπορικό δυνατό του Sport FM. Τακ, παίρνεις αεροπλάνο, φακ. Και εγώ δεν θυμίσα ντεζαβού. Τραγούδι ντεζαβού το συγκεκριμένο, ναι. Αλλά δεν έχει να κάνει με τον ντεζαβού. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι η εκπομπή στηρίζει Μαρόκο στο Μουντιάλ.
1: Μαρόκο.
0: Ναι, Μαρόκο. Και μακάρι να το πιάμε και μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Με το Μαρόκο.
0: Με το Μαρόκο, γιατί να το πιάμε.
1: Δύσκολο.
0: Εντάξει, αν μα παίξουν οι χριστιανοί, άσχημα. Χριστιανοί, μουσουλμάνοι, βουδιστές, αριστεροί, δεξιοί, καπιταλιστές, σοσιαλιστές. Αν μα παίξουν οι Αμερικάνοι, άσχημα. Αν μα παίξει όμως η ίδια ιδιαιτησία, γιατί όχι.
1: Γιατί όχι.
0: Ποιος έχουμε στο φαβορί.
1: Τα φαβορί. Κοίταξε, ακόμα δεν έκανα τις μελέτες του.
0: Ακόμα δεν.
1: Φαβορί, αλλά να. Να τα δώσει λίγο και να σου πω ακριβώς.
0: Είναι τα διαχρονικά, ρε Θεοδωρή.
1: Ισπανία, Βραζιλία, Αργεντινή.
0: Δεν είναι η Eurovision.

0: κτηνοτρόφοι, μαχητές, σειρά 9. Ούτε γι' αυτό το καταλαβαίνω. Είναι λίγο. Στο World Cup, ποια ομάδα θα αντιπροσωπεύει τον Λυσαρίδη.
1: Ο Λυσαρίδη που έλεγα τώρα.
0: Ναι. Δεν είσαι βάρβαρος, είσαι βέρβερος, λέει 1992. Και όπου λέτε είναι εδώ ο Θεόδωρος και υπ' αυτού θα το εκμεταλλευτούμε και θα ακούσουμε. Θα μιλήσουμε για την μακράν πιο αδικημένη ομάδα σε τούτην εδώ την εκπομπή για να φέρουμε στην ορθώση.
1: Έχω πολλά.
0: Δεν μιλάμε σχεδόν ποτέ για την ορθώση ως εκπομπή. Σχεδόν ποτέ.
1: Γιατί?
0: Δεν μπορούσα να διαχειριστώ τη διοίκηση την προηγούμενη. Δυσκολευόμουν. Ίσως να δυσκολευόμουν να διαχειριστώ και την κατάσταση της ανόρθωσης όπως ήταν γενικότερα, δηλαδή χωρίς να ευθύνεται η προηγούμενη διοίκηση προς Θεού, έτσι. Αλλά τώρα μιας και έχει φέξει μια καινούργια μέρα, μιας και έχει ανατείλει ο ίδιος από τα δεξιά. Σίγουρα από τα δεξιά έχει ανατείλει ο ίδιος.
1: Καθαρά.
0: Ας βάλουμε όλη μια θετική ενέργεια και να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να σπρώξουμε τον τροχό της ανόρθωσης για αντζηλήσει. Και να πάει εκεί που πρέπει να πάει, σωστά.
1: Ναι. Πρώτα.
0: Περίμενε ερώτηση. Ναι. Είμαστε μέσα στη λάσπη. Είμαστε.
1: Τι εννοείς λάσπη?
0: Ξανά, είμαστε μέσα στη λάσπη. Ευολύσαμε.
1: Ναι.
0: Ναι. Αλλά έρχονται τώρα οι καινούργοι και ας πρόξουν.
1: Ναι.
0: Με κρίκου, με τσάπισμα, ας πάει λίγο μπροστά το πράγμα.
1: Να σου τα πω τα πράγματα από την αρχή.
0: Έχουμε πολύ ωραία και άμα πείσουμε σε 5 λεπτά.
1: Έχουμε πολλά.
0: Νομίζω άμα είναι τζαμό τσολάκης, σύρε γάμ Μαργαρίτη να ακούσουμε ο Ξάν να μας βάλει από τότε αν δεν καφέ είναι λίγο 830.
1: Ένα Μαργαρίτη πάει κανονικά, αν μας ακούει ο Αντώνης.
0: Ο Φαπρίτσιο Ρωμάνο της Αλαδίφτσου παίζει κανένα όνομα για Απόλλωνα.
1: Πέσει από πλευράς Ελλάδας μεριά. Ποσφαιριστής κεντρικός επιθετικός ο οποίος ξεχώρισε.
0: Μα αντιμάρκες.
1: Αντιμάρκες, έχει καιρό που τον έχει προσεγγίσει ο Απόλλωνας. Γιατί...
0: Άμα περίμενε και ο Φορτούλη Βαδιακού που λέει.
1: Φίλε, δεν θα σου πω για ο Φορτούλη Βαδιακού ή κάποιον άλλο ομάδα εμβέλεια εκεί.
0: Είναι ο Φορτούλη Βαδιακού, ρε, πώς το λένε. Όχι, λέει Βακάμπεση, κάπως τον έλεγα.
1: Ποιο λέει Βακάμπεση.
0: Κάπως τον έλεγα.
1: Όχι, σου κάνω την ίδια.
0: Τι να ψει τσιάρο, κύριε 628, γιατί πού μα συμπείτε. Στην εκπομπή είναι καμιά, γιατί ψει τσιάρο. Σοβαρά τώρα για το Φορτούλη Βαδιακού που λέει. Γνωστό ρε για το.
1: Δεν είναι ο Φορτούλη Βαδιακού.
0: Α, δεν είναι ο Φορτούλη Βαδιακού.
1: Α, για κάποιον άλλο.
0: Άμα δεν είναι. Αλλά να πει τον break για να δω
1: πώ θα. Και ο συγκεκριμένο Φορτούλη Βαδιακού είχε επαφή μόνο από ένα. Και σου λέω για τον Όσπολ.
0: Ξέρει ποιο πάει Λεβαδιακού. Παρεπιπτόντω, εγώ του έλεγα ποιο μπορεί να πάει Λεβαδιακού. Ο Ευάγγελο.
1: Ο
0: Ανδρέου.
1: Ο Άγγελο Ανδρέου.
0: Ο Άγγελο
1: Ανδρέου.
0: Ναι.
1: Που τον έχουν κλειστό στον Απόλλων.
0: Ναι. Ακόμα και για Λεβαδιακό τουλάχιστον πριν από.
1: Δεν τα αποκλεί. Δεν τα αποκλεί. Γιατί ο μάνατζερ του παίχτη είχε άλλε σχέσει με τον Λεβαδιακού.
0: Είδες που ξέρεις.
1: Είναι και ο ίδιος που έχει τον Ιωάννη Κωστή.
0: Σκαγιώτες πως είχε. Λέω ότι κάμουν το κουμάντο είναι σκαγιώτες. Και
1: η συγκεκριμένη ομάδα ήθελε και κάποιον άλλο παίκτη από την Κύπρο. Κωνσταντίνο Σεργίο.
0: Αρέσκει πολλά.
1: Όμως.
0: Περίμενε, ο Σεργίου που ανήκει αυτή τη στιγμή.
1: Ο Σεργίου τη δεδομένη στιγμή.
0: Στην Σαλαμίνα.
1: Ανήκει στην Ανόρθωση. Πρέπει.
0: Άρα οι καινούργοι που έρχονται. Πώς να τους αποκαλούμε τους καινούργιους? Η ομάδα Κουμί.
1: Όχι, τη δεδομένη στιγμή είναι.
0: Πώς σας λέμε.
1: Πρόεδρος θα είναι του σωματείου εντύνω του μαζί.
0: Α, στο σωματείο, για την εταιρεία μου μιλούμε.
1: Εντάξει. Για την εταιρεία θα υπάρξει η εκλογική συνέλευση στις 25 του Ιούνιου. Τη δεδομένη στιγμή.
0: Ο Σαλσέδο Τόφι.
1: Τη δεδομένη στιγμή, δεν λέω ούτε ναι ούτε όχι, ούτε διαψεύδω ούτε πηγαίνω. Τη δεδομένη στιγμή, στα δεδομένα της ποσφαιρικής εταιρείας δεν έχει κλειδώσει τίποτα. Θα είναι μέσα στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ο Αντώνης Χελιμίντρης, όπως είναι τα πράγματα, ο ίδιος θέλει να παραμείνει. Όμως τίποτα δεν υπάρχει ακόμη κλειδωμένο. Δεν έχει βρεθεί ο άνθρωπος που θα αποτελέσει τον εκτελεστικό πρόεδρο.
0: Περίμενε ρε κουμπάρε, τώρα αν και κάνει μου ρεποτάζ, μου μιλάτε έτσι στα ράδια στην εκπομπή, μου μιλάτε, μου διαφορετικά, έναν ένα. Την ομάδα είναι καινούργια να πω η ομάδα του Κουμί, η ομάδα των... Ηγείται της ομάδας.
1: Την δεδομένη στιγμή είναι ο συντονιστής. Την δεδομένη στιγμή είναι ο συντονιστής της ελόγως προσπάθειας, ο Σάββας Κουμής.
0: Δεν υπάρχει όμως κάποιος που ηγείται. Είναι έτσι η συμμετοχική διαδικασία.
1: Μπορούμε να πούμε ότι τη δεδομένη στιγμή ο άνθρωπος ο οποίος είναι μπροστά είναι ο Σάββας Κουμής.
0: Εν τω μεταξύ, ένα νέο είναι ο μοναδικός καλύτερος θεματοφυλάκος που πέρασε από το νησί μετά τον Αραμπαντζή. Για ποιον αναφέρει.
1: Α, μάλλον. Για τον Φαμπιάν. Μετά τον Αραμπαντζή όμως είδες.
0: Θα πουληθεί ο Λούθερ Σίγκρεφ.

0: Το Luther Singh είναι καθημερινά πλημμένος που λέμε στη βιτρίνα. Έτοιμο για πώληση, καθημερινός δηλαδή. Ο του μαζί, πολύ σωστά στο λες κύριε Στραγώσα 15, και ήταν η απορία μου και την εξέφρασα εκτός αέρα, ρωτώντας τον Θεόδωρο, ήταν εκ των πρωταγωνιστών των Νοεμβριανών του 2008. Κύριε Στραγώσα 15. Ναι, από τότε η αλήθεια η ανόρθωση τραβά. Η πληγή ακόμη δεν έχει κλείσει, αλλά εντάξει. Η αλήθεια λέγεται, εντάξει, επέλεξε μάλλον έναν εκπρόσωπο της παλαιάς γενιάς. Ναι. Για να μπει. Και, γιατί δεν βρήκαν όμως ένα καινούριο, ας πούμε.
1: Εντάξει.
0: Ένα όνομα.
1: Να σου πω γιατί.
0: Μια φρέσκα ενέργεια, ας πούμε.
1: Να σου πω γιατί. Γιατί αυτοί που θα βάλουν τα λεφτά, τα άτομα που θα προσφέρουν αυτά τα λεφτά, ο κύριος του Μαζής είναι αποδεκτός και είναι κοινής αποδοχής για αυτά τα άτομα. Και έχω να σου πω ότι η συγκεκριμένη διοίκηση. Και αυτοί που θα αναλάβουν το ποδοσφαιρικό τμήμα και την εταιρεία έχουν πάρει διαβεβαιώσεις για 2 εκατομμύρια ευρώ.
0: Περίμενε, με συγχωρείς, 2 εκατομμύρια ευρώ ως έσοδα της ανόρθωσης?
1: Ναι, έξτρα έσοδα.
0: Έχουν εξεύρει 2 εκατομμύρια ευρώ. Αυτοί έχουν βρει.
1: Δεν έχουν εξεύρει. Έχουν πάρει διαβεβαιώσεις,
0: ναι,
1: από συγκεκριμένα άτομα και πρόκειται για ομάδα 12 ατόμων. Και από έναν άτομο ξεχωριστά που θα δώσει το 35% των 2 εκατομμυρίων ευρώ. Και τα υπόλοιπα η ομάδα 12 ατόμων.
0: Δεν απειλά να είναι παριάγια στο 2,5 ώρα.
1: Εγώ θέλω να του τα πω, αλλά απλά ξέρει ο κόσμο ακριβώ τι
0: θέλει. Ερώτηση.
1: Ναι.
0: Αφού είμαστε στη λάσπη, βρε Συριάγια στην όρθωση?
1: Δεν βρε. Ναι, όχι. Όχι, δεν βρε Συριάγια στην όρθωση.
0: Δεν θέλουμε ομπρέλε.
1: Όχι.
0: Okay.
1: Για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Επειδή ακούγεται για Ρώσον επενδυτή, να ακούγεται για τη Freedom 24 και για τη Freedom ακούγεται.
1: Να σου πω για τους δύο τι γίνεται. Για τον Ρώσον επενδυτή πρώτα. Είναι ο συγκεκριμένος που έχει υπογράψει συμφωνία εμπιστευτικότητας.
0: Ναι. Και έχει δίκιο και τρόπο. Και για τους νέους που λένε πάλι η παγή είναι ο γιος του τάδε, ο γιος του τάδε. Να λέει νέα γενιά ρε φίλε, τι θέλει.
1: Είναι ο γιος του Κούζο, ο γιος του Καρά.
0: Ο γιος του Καρά, ο γιος της Γιορκάτζη.
1: Ναι, όλοι. Και όμως είναι νέοι άνθρωποι.
0: Καλά, δεν είπαμε ότι γεννηθεί κακέρι, εννοεί.
1: Όχι, εννοώ σου, είναι νέοι στρατηγικά της ανόρθωσης.
0: Εννοείται ρε φίλε, απλά είναι αυτό που λέμε, εντάξει, δεν
1: είναι νέα γενιά.
0: Είναι νέα γενιά, δεν είναι νεποτισμός. Στο κάτω-κάτω δεν μιλάμε για κρατικά αξιώματα. Είναι τα παιδιά της ανόρθωσης, η νέα γενιά, η οποία θα βγει στο προσκήνιο. Τέλος πάντων, τι λέμε.
1: Ναι, για τον Ρώσο επενδυτή.
0: Ναι, τον άγνωστο Ρώσο επενδυτή.
1: Εντάξει, ναι. Εν πάση περιπτώσει, είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει υπογράψει συμφωνία εμπιστευτικότητας με την ανόρθωση. Δεν προχώρησε για την ώρα γιατί βγήκε το εμπάρκο όπως μας έχουν μεταφέρει,
0: ναι, ναι, ναι,
1: γενικότερα. Όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα προχωρήσει πιο μετά. Είναι στάσιμο το θέμα. Δεν έχει.
0: Να σου πω κάτι κιόλας. Είναι λίγο αποτρεπτικό το γεγονός ότι υπάρχει το εμπάρκο.
1: Ναι.
0: Να πάω να βάλω τώρα τα ριάκια μου σε μια ομάδα που είσαι εμπάρκο.
1: Μπράβο. Γιατί να μην περιμένω να στρώσει η κατάσταση.
0: Πότε ολοκληρώνεται?
1: Είναι του χρόνου. Του χρόνου είναι το καλοκαίρι, αυτό θα μπορεί να κάνει κανονικά. Άρα έρχονται που έρχονται αυτοί οι άνθρωποι.
0: Γιατί φέτος θα την ευκάλουμε
1: με τους ίδιους παίχτες.
0: Με Ντιόν, με τους τύπους τους. Είναι ο Φεντέροφ ο άγνωστος. Μα ρε φίλε, μα είναι εντός το Ιέσκι που θυκευάζουμε Φεντέροφ, αδερφή Καραμαζόφ και Ποντό. Ο Τεοντόροφ, ο Φεντέροφ, πώς τον έλεγα. Ο Ρασκόλσνεβιτς, πώς τους έλεγαν αυτούς εντός το Ιέσκι.
1: Πάση περιπτώσει. Θα μείνει με το ρόστερ που έχει ανορθώσει και γίνεται προσπάθεια τώρα.
0: Η Freedom με μέσα στη μάτσα.
1: Θα χορηγήσει σημαντικά η ανορθώση.
0: Για φέτος.
1: Για φέτος.
0: Μα καλά, φέτος. Εκτός του ότι έχουν απλά να διαχειριστούν τον budget που
1: και
0: είναι.
1: Και το χρέος.
0: Μάλλον δεν θα πάρει λεφτά στο χρέος αυτό.
1: Να σου πω ότι είναι φέτος η χρονιά. Είναι διαπραγματευτικό χαρτί να μειωθεί το χρέος για να γίνει πολύ πιο διαπραγματευτικό χαρτί με την οποιαδήποτε συμφωνία μπορεί να προκύψει ο οποιοδήποτε επενδυτή.
0: Άρα, τι συμβαίνει. Φέτος είναι η χρονιά του τσαπίζουμε.
1: Ναι. Για να μην κινδυνεύσει ανόρθωση.
0: Για να γίνει γόνιμη η γη και του χρόνου με το καλό να απολαύσουν τους καρπούς.
1: Ακριβώς. Σωστά. Αυτό είναι το πλάνο.
0: Τσαπίσμα.
1: Ναι. Τσαπίσμα.
0: Φτιάρισμα.
1: Ναι, να συνεχιστεί αυτό που έκανε η διοίκηση Πραστίδη. Που ανέλαβε σε μια φάση.
0: Πάμε στον κύριο Πραστίδη.
1: Ναι.
0: Τελικώς. Από ό,τι καταλαβαίνω, αξίζει ενός χειροκροτήματος.
1: Ναι, εννοείται.
0: Τα κατάφερε.
1: Ναι, τα κατάφερε. Έσωσε την ανόρθωση. Έσωσαν την ανόρθωση. Αυτή η διοίκηση. Γιατί ανέλαβε σε μια πολύ δύσκολη φάση που δεν αναλάβανε κανένα την καυτή πατάτα στο χέρι του.
0: Ναι.
1: Και έσωσαν την αόρθωση, την έβγαλαν από αυτήν τη δύσκολη κατάσταση που ήταν με 40 και προσφύγες.
0: Ναι, αλλά με συγχωρείς, από τα λίγα που ξέρω, έσωσαν λέει την αόρθωση, αλλά υπήρξαν πράγματα τα οποία δεν συνέβησαν ποτέ και είναι πολύ σημαντικά. Όπως παραδείγματος χάρη, εκείνος ο περιβόητος οικονομικός έλεγχος που εξαγγέλθηκε.
1: Βγήκε και ανακοίνωση, ρε Χρήστο.
0: Να, εξήγα μου, τι, εγώ το χάσα.
1: Βγήκε ανακοίνωση, κανονικά.
0: Τι,
1: που έλεγε ακριβώς.
0: Βγήκαν τα αποτελέσματα.
1: Ναι, βγήκε. Έμεινε μέχρι τη σεζόν 2023. Και βγήκε ότι η μοναδική χρονιά στην οποία η ανόρθωση δεν είχε χρέος και είχε έσοδα.
0: Πλεόνασμα.
1: Ήταν τη χρονιά που ήταν πρόεδρος ο Ευγένιος Χαμπουλάς και προπονητής ο Δημούρ και σπάει.
0: Πώς σε καταφέρατε, τζεφκάλατε. Όχι, άστο με τον Χαμπουλά, ναι.
1: Πάση περίπτωση. Έτσι ήταν ο οικονομικός έλεγχος. Αυτό έδειξε.
0: Ότι είχαν πλεόνασμα. Ναι, ρε, είχαν πλεόνασμα λόγω τη είσοδο του στου ομίλου.
1: Εν πάση περιπτώσει όμω, πάλι. Ήταν η μοναδική χρονιά. Οι υπόλοιπε όλε ήταν ελληματικέ.
0: Τώρα, φίλε, το θέμα είναι αυτό που θα ήθελε να μάθει ο ορθοσιάτη που δεν είχε τώρα τη παρούση.
1: Ναι.
0: Να ξαναπεί τώρα πάλι να γυρίσουμε στο παρελθόν. Είναι πώ η ανόρθωση κατάφερε να έχει όλα αυτά τα οικονομικά ελλείμματα.
1: Οι δύο τελευταίε χρονιέ. Οι δύο τελευταίε χρονιέ. Με Χρήστο Μπουλάιν και Ανδρέα Σάντι. Αυτές. Αυτό έδειξε ο οικονομικός έλεγχος.
0: Ναι, αλλά όταν εμείς σας λέγαμε ότι κάνει με τον πισκάλα πας τον Πουλαίδη και φέρτε λίγο να μας πείτε να που γίνεται, σας φαινόντουσαν όλα ότι μα δεν που λέει τούτος. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω...
1: Και έγινε και το μεγάλο λάθος των μετοχών.
0: Επί της ουσίας του κύριου Χατζη Στεφάνου θυμούμε.
1: Αν θυμάσαι καλά ως εκπομπή, δηλαδή κάναμε μαζί τότε εκπομπές, ήταν ο Μάκης Σαδιάν, είχαμε υποστηρίξει ότι η ανόρθωση δεν πρέπει να πάρει τις μετοχές όπως έκανε και η ΑΕΠ.
0: Σωστά. Και τελικώς όμως, ξαναλέω, επί Χατζη Στεφάνου, πήγαν και πιάνουν τις μετοχές.
1: Ναι, γιατί είχαν δοθεί δεσμεύσεις τότε ότι θα έμπαιρνε μισό εκατομμύριο ευρώ αν έπαιρνε τις μετοχές η ανόρθωση και έτσι θα μπορούσε να προχωρήσει η μέρα. Τελικά ποτέ δεν μπήκαν αυτά τα λεφτά και ποτέ δεν έγινε.
0: Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Ιστορική επίσκεψη στο Καζακστάν πραγματοποιεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, συναντιέται με τον πρόεδρο της χώρας και θα τελέσει τα εγκαίνια της Κυπριακής Πρεσβείας στην Αστάνα, ενώ θα υπογραφούν μνημόνια συναντήληψης. Στο κόκκινο ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ανταλλάσσουν κατέρωθεν πλήγματα, ενώ συνεχίζονται οι συνομιλίες για εκεχηρία. Θετική εξέλιξη για τον τουρισμό της Κύπρου χαρακτήρισε ο αρμόδιος υφυπουργός Κώστας Κουμής την αναθεώρηση των ταξιδιωτικών οδηγιών από το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
3: Απόψε ο καιρός θα παραμείνει έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό και στα βόρεια παράλια, στους 17 στα υπόλοιπα παράλια και στους 12 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Oh, είναι η ιδέα μου ή δεν αντέχεται η ζέστη?
5: Δεν είναι η ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν πήγε ακόμα.
4: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν και ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
5: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL Voxin και Savein από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
4: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
5: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
4: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.cy.
5: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
6: Scandia. Σχέση που ηλεκτρίζει. Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Χρυσόμηλα ελληνικά, τώρα 2,95 το κιλό. Χοιρινό σουβλάκι, από 5,70, τώρα 4,70 το κιλό. Χοιρινός κιμάς, από 5,42, τώρα 4,40 το κιλό. Κωστάκης γραβιέρα Κρήτης, 250 γραμμάρια, από 21,99, τώρα 18,50 το κιλό. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
7: Το Warehouse Clearance by Living σας περιμένει το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα και επιπλέον 35% έκπτωση στις ήδη μειωμένες τιμές clearance σε όλα σχεδόν τα προϊόντα. Βρείτε επώνυμα έπιπλα, φωτιστικά και διακοσμητικά για κάθε χώρο του σπιτιού σας σε τιμές clearance και ποιότητα living. Επιπλέον με αγορές 1.000 ευρώ και άνω δώρο προϊόν από επιλεγμένη συλλογή. Warehouse Clearance by Living. Λεωφόρος Τροβόλου 215, Λευκοσία.
8: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Μιλάνο για τον The Weekend. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες συναυλίες της Ευρώπης. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδι για δύο στην live συναυλία στο Μιλάνο. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Μιλάνο και The Weekend.

0: λύσεις. Με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Έχω την ηρεμία που χρειάζομαι. Τίποτα δεν μπορεί να με ενοχλήσει. Είναι τόσο ήρεμα που σχεδόν βαριέμαι.
2: Καλή αυθυποβολή, αλλά μήπως χρειάζεσαι νέα ηχομονωτικά κουφώματα? Μπες στο My Windows της Alumil, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
4: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
5: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
4: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
5: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
4: ίνκο, make the world in your hands.
6: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
7: Το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD ATO 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
8: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
10: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
11: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
12: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες, επιστρέψαμε, ακούτε Sport FM 95, είμαστε Mappe Show, ο Χρήστος και ο Θεόδωρος είναι τώρα στα μικρόφωνα και στο 2950, μα γουστάρετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων, στο 2950 και όλας με την ένδειξη CU Travel, μπαίνετε συγκλήρωση για να διεκδικήσετε ένα καταπληκτικό πακέτο διακοπό για το καλοκαίρι, για δύο άτομα, με προορισμό το Sharm El Sheikh, αξίας 1.600 ευρώ. Η κλήρωση θα γίνει 8 του Ιούνιου, πότε είναι 8 του Ιούνιου, 8 του Ιούνιου,
13: Παρασκευή.
12: Δεν είναι Παρασκευή, αφού τρεις του Ιούνιου είναι Δεάρτη.
13: Ζυχίστε, έφερο 6 Τρίτου. Κατά λάθος. Ναι, sorry.
12: Δευτέρα νομίζω.
13: Δευτέρα.
12: Ναι.
13: Ναι, εντάξει.
12: Και με βάση με καταλάβατε, 8 του Ιούνιου. Εσύ έλεγες ακριβώς το αντίθετο να γίνει μετά.
13: Όχι, κάνεις και λάθος, φίλε 370. Έχω και κείμενο το οποίο ήταν τι και ποιον εξυπηρετεί με τα ύβαση μετοχών. Και ψάξε το αδοδείγμα τίτλων. Και
12: για εκείνον. Πάση περιπτώσει,
13: να ξεκαθαρίζουμε κάποια πράγματα.
12: Δεν ήταν λέει μόνο στα Νεμβριανά όπως το λες, ήταν και επικαιρό κύκη και γενικά υπηρέτησε την ανόρθωση εδώ και 15 χρόνια μέσα από κέρια απόστα και γνωρίζει σε βάθος τις ιδιαιτερότητες του συλλόγου. Άποψή μου όσον αφορά τον απερχόμενο πρόεδρο και το υπόλοιπο συμβούλιο, πρέπει όλοι μας να είμαστε ευγνώμονες στην κυριολεξία που σώσαν την ανόρθωση, λέει ο φίλος 748. Χαιρετίζω το φίλο μας τον Γαλάζιο κύριο που μας... Ναι, αλλά κύριε Γαλάζιο κύριε, δεν ξέρω κανένας αν είναι της παρούσης και πρέπει να εμπαθύνουμε περαιτέρω. Αλλά όντως μια ανακοίνωση που είχε βγει στις 22 του Μαΐου και αναφερόταν στον οικονομικό έλεγχο, ανακοίνωση επίσημη εκ μέρους της ανόρθωσης, όντως ζητήθηκε από τον ανεξάρτητο οίκο η ετοιμασία ενός συγκεντρωτικού εγγράφου, τέλος πάντων να το πούμε, για να παρουσιαστεί ποια ήταν τα οικονομικά δεδομένα της τελευταίας δεκαετίας, όχι μάλλον 14-23.
13: Ναι.
12: Νομίζω ότι είναι από αυτό τον περιβόητο έλεγχο, τον οποίο είχαν εξαγγείλει και ποτέ δεν είδαμε τα αποτελέσματα του. Τέλος πάντων, δεν έχει. Τώρα η ανάρθρωση κιόλας τη λείπει και το άλλο το πίπερο, νοουμένου ότι δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές. Είναι σε άλλα την τζεπέ. Είναι δηλαδή λίγο νερόβραστο το σκηνικό, ξέρει, Τίτος Κοτόπουλο, Κάφη, δεν έχει ποιο θα φύγει και ποιο θα έρθει, ποιο θα κάνει τον προγραμματισμό, αν θα τα κάνει μαντάρα ή αν δεν θα τα κάνει. Θα πορευτεί η ομάδα με τον ίδιο προπονητή.
13: Ποιον ίδιο προπονητή.
12: Ποιο είναι ο προπονητή, όχι με τον ίδιο, ποιο είναι ο προπονητή που να βγει. Άιστον 370 τώρα που σου κολλά.
13: Μπερία, για τον προπονητή ο αυτή που μιλούμε τώρα.
12: Ναι.
13: Έφυγε ο Καμαράνης.
12: Ναι, ποιο θα είναι ο προπονητή.
13: Ελλάδα μεριά.
12: Ελλάδα μεριά.
13: Εντάξει.
12: Πάντως δεν θα είναι ο Παπαδόπουλος που προορίζεται.
13: Όχι, δεν είναι ο Παπαδόπουλος.
12: Κλείνει από ήλιο ο κύριος Παπαδόπουλος. Το θυμούσε μα πάρε τον Αθηνόφοβο. Πού έπαιζε μα πάνω ο Παπαδόπουλος. Μες στο Ηρακλή νομίζω έπαιζε μα πάνω. Τέλος πάντων, για πες.
13: Τη δεδομένη στιγμή δεν είναι ότι κλείνει, όμως βρίσκεται στη λίστα.
12: Με συγχωρείς όμως ρε φίλε, αν λεπτό για πρέπει να πάρω πρώτα. Ακούω για εσείς. Ακούω για εσείς.
13: Ναι.
12: Φαντ.
13: Ναι.
12: Εκατομμύρια ριάγια.
13: Ναι.
12: Επιστροφή του αυτοκράτορα και θα πάει με Νίκο Παπαδόπουλο.
13: Γιατί, τι έχει ο Νίκο Παπαδόπουλο. Εξαιρετικό προηγητή.
12: Είναι πολύ καλό προηγητή, αλλά δεν είναι γκλαμουράτο, α πούμε.
13: Δεν έχει σχέση.
12: Είναι, ξέρει, ένα πετυχημένο. Πετυχημένο.
13: Είναι πολύ πετυχημένο. Φέτο έκανε τον Λεβαδιακό να ήταν ευχάριστη έκπληξη του προαθλήματο. Επιθετικό ποδοσφαίρο. Όπω καλύτερε
12: δεν είναι. Όμω εκείνη την κλαμουριά, ρε φίλε.
13: Δεν χρειάζεται κλαμουριά για να είναι προηγητή καλό.
12: Θέλω να πει την ίδια ο Σαπίντο.
13: Να,
12: σωστά.
13: Καταλάβει. Απλά μπορώ να σου πω για τον Νίκο Παπαδόπουλο, τον Νίκο Παπαδόπουλο, συγγνώμη, ναι, έχει κάνει και τηλεδιάσκεψη με τον πρόεδρο του ΑΠΟΕΛ, τον κύριο Χάρη Φωτίου.
12: Περίμενε, γιατί το Φωτίου και όχι τον κύριο Γιάση.
13: Γιατί τώρα είναι η συγκεκριμένη διοίκηση η οποία είναι και παίρνει τις αποφάσεις.
12: Και ο άλλος ο Ισπανός που μας...
13: Είναι στην Κύπρο.
12: Δεν έχει σχέση με τον Τάσο, ρε φίλε τον Παπαδόπουλο. Ναι, συγγνώμη.
13: Ναι, είναι στην Κύπρο συγκεκριμένος.
12: Ο Ισπανός
13: ναι,
12: και διαπραγματεύεται.
13: Και πέρασε από τη διαδικασία συνεντεύξεων.
12: Ναι, να τον περάσουν με εξετάσεις.
13: Ναι, ναι, πέρασε, εντάξει. Αυτός αποφάσισε να έρθει Κύπρο να περάσει από τη συνεντεύξεις. Και θα περάσει και ακόμη ένας προπονητής, μαθαίνω εγώ από αυτή τη διαδικασία. Ναι.
12: Έχουμε ριάγια στον ΑΠΟΕΛ. Βρες ριάγια.
13: Όπως είναι τα πράγματα, εφόσον κλείσει συμφωνία με τον κύριο Γιασίν, τότε τα ΑΠΟΕΛ θα δει πιο μπροστά.
12: Εντάξει, μια ξέρω, μιλούμε για τον καιρό, και θα έχει συννεφιές και βροχές. Σας λέω παντορά ότι στην Έλενη βρες ριάγια, ξέρετε. Εντάξει. Ρωτούμε για ανόρθωση, ρωτούμε για ΑΠΟΕΛ. Στην ΑΕΛ, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν βρες ριάγια. Άρα μπορεί να κυκλοφορήσετε μια κουνιοντομάνη, ξημάσχαρη.
13: Χαλαρά.
12: Τσίντο λουκ. Δεν είναι αελίστικο, δεν είναι μισάνο.
13: Κοντό Μπαντελονάκι.
12: Κοντό Μπαντελονάκι.
13: Ταραντοτούα.
12: Ταραντοτούα. Και πάμε παρά. Δεν βρέχει ριάγια στην ΑΕΛ. Το είπε ο κύριος ΚΚΚ χτες, ο κύριος Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, στην Γενική Συνέλευση. Αυτό που είπε επίσης, και είναι λίγο. Ομολογώ, το ήξερα σαν είδηση και δεν μπορούσα να το διαχειριστώ. Ήταν έτσι πάρα πολύ σημαντικό. Πιο σημαντικό από όλα όσα συμβαίνουν για την ΑΕΛ. Είναι το γεγονός ότι το σύμβολο, το σύμβολο με τα τρία γράμματα, το ΑΕΛΑΜΔΑ, δεν ανήκει στο σωματείο της ΑΕΛ. Ανήκει στην ΑΕΛ Ποδόσφαιρο Limited. Η οποία ΑΕΛ Ποδόσφαιρο Limited είναι υπό την κυριότητα του Ανδρέα Σοβοκλέους. Εντάξει. Όπως είπε χθες ο πρόεδρος, φαίνεται ότι ο κύριος Σοβοκλέους κινείται, έχει κάποιες επιθετικές στάσεις προς την ΑΕΛ, γιατί διαπίστωσε και ο ίδιος ότι το ανήκει το ΑΕΛ. Πολύ και να μην το ήξερε κιόλας. Έτσι. Και υπάρχει μια αντιπαράθεση επί τούτου. Ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας ότι θα βρεθεί εκείνη η λύση που δεν θα χρειαστούν μήτε δικαστήρια, μήτε πολιτικές ας πούμε αντιπαράθεσεις και τοξικές. Φυσικά ο Σοβοκλέος καλά, εφεσώσατε με 7-8 εκατομμύρια και είναι πιάτε γρήπου το χρέος, ίχνος που χρέος. Και επικαιρώνω εγώ 50-60 χιλιάδες ευρώ το μήνα κοινωνικής ασφαλίσεις. Τώρα πεις καλά ρε μεγάλε, μίστε με. Έτσι ζουν, πρόεδρος είσαι απεικαιρώσεις. Έτσι. Αλλά δεν υπάρχει και κανείς που έχει αποχωρήσει από την ομάδα του και πληρώνει το χρέος που άφησε. Ξέρετε εσείς ο πρόεδρος Πετρίδης να πληρώνει το χρέος που άφησε στον ΑΠΟΕΛ. Ξέρετε εσείς ο κύριος Πουλαίδης να πληρώνει το χρέος που άφησε στην ανόρθωση. Ξέρεις έχουν πάρει. Ξέρεις εσύ από την Ομόνια, από όλες εκείνες τις διοικίες που πέρασαν τότε, αν πληρώνουν το χρέος τους που δημιούργησα. Ο Σοβοκλέος πληρώνει. Πληρώνει. Ναι. Και τώρα η κατάσταση είναι έτσι σε λίγο. Υπάρχει μια έτσι ανταλλαγή επιστολών από ό,τι καταλαβαίνω. Και αυτά. Δεν υπάρχει επενδυτής στα Σκαριά. Επίσης αυτό πρέπει να υποθεί. Ο μοναδικός που είναι αυτή τη στιγμή χρηματοδότης της ΑΕΛ είναι ο κύριος Μπενζίρσκι. Να είναι καλά η μάνα Αυστραλία που τον γέννησε. Δεν καταλάβει όμως που μάπα. Και ρωτώ. Να το φέρεις κοντά. Δεν ασχολείται ο άνθρωπος με μάπα, ρε. Εντάξει.
13: Ναι.
12: Πώς θα τον κάνεις να αγαπήσει ο ποδόσφαιρο. Να του δείξει τον Ιμανισή μου, ε. Να του δείξει το τσούκα. Και όχι να του δείξει τσόμπορο, έτσι να του πει ρε κουμπάρε, έλα. Φορτσάρε, ρε, όχι την ομάδα. Κάμε μια ομάδα, α πούμε. Είναι διαφορετικό να βλέπει, ξέρω εγώ, μια ομάδα. Μια καλή ομάδα που τα φέτο, α πούμε.
13: Ομόνια.
12: Εντάξει, ομόνια. Ακομψότατη. Να βλέπει την ΑΕΚ να πηγαίνει στου 16 του conference, να πιάνει ισοπαλία με η Κρίστα Πάλα. Εντάξει, να σου πει αστραλό όπα.
13: Δεν είναι την Κρίστα Πάλα.
12: Μπράβο να κερδίζει την Κρίστα, σου πει ο αστραλό όπα. Είναι ενδιαφέρον το πράγμα, αλλά δεν με. Εάν πάει να του δείξω τσούκα. Κόφκι πίσω, σωστά. Άρα που καταλήγουμε. Κάμε την ομάδα να γιώνουμε.
13: Ακριβώ.
12: Έχουμε πολλά να πούμε επίση και για την ΑΕΚ. Μια μικρή διόρθωση στο άρθρο σου, ο κύριο Πέτρο είναι γαρ. Πόζεις και όχι γαρπόζεις. Εντάξει, δεν είμαι δουλεύκο στο διοικητήριο τώρα. Με συγχωρείτε, όχι, ζητάω, απολογούμε. Το θέμα και η ουσία είναι ότι είναι έξυπνη. Και για μένα είναι πάρα πολύ σοβαρή. Και δεν κάνω πλάκα επί τούτου. Πούζαρε, ρε, μπες δίσκη μου, πούζαρε που να είσαι ένα σοβαρό.
13: Πούζαρε.
12: Πούζαρε, που λέει και μου, πούζαρε. Όχι, κάτι σοβαρό θα λέγα. Είναι πάρα πολύ σοβαρή εξέλιξη κατά τη δική μου άποψη το γεγονός ότι η νυν διοίκηση συμπεριέλαβε στο διοικητικό συμβούλιο της τον Παύλο Σάβα και τον Χρήστον Κογιανδρή. Και αν για τον Παύλο ήταν πάντοτε εκεί, κοντά στην ΑΕΛ και μεταξύ των οποίων είναι και υπεύθυνος ακαδημιών, το γεγονός ότι επιστρέφει ο Κογιανδρής στα αελίστικα δρόμενα είναι κατά την άποψή μου ύψης σημασίας. Έτσι. Πώς θα κάνουν ομάδα όταν ήδη παραδέχτηκαν ότι ο σκοπός τους είναι να πουλούν καλύτερους παίκτες, εκεί περιμένω άρθρο σου. Παραδέχτηκαν ότι δεν το γνώριζα, κύριε 060. Σε προκαλώ και να με ενημερώσεις. Και δεν υπάρχει, δεν είχα κανένα ενδιασμό να του ταχώσουμε ρε και 060. Μην νομίζετε. Δηλαδή, τόσα και τόσα χρόνια δεν χρειάζεται να αποδεικνύω αν είμαι ελεφάντα ή όχι. Και παρεπτόντω να σου πω ότι είμαι υπέρ τη πολιτική των πολίσεων ποδοσφαιριστών, ακόμη και αν είναι ο Κογιανδρής. Έτσι. Ναι. Αυτό. Πληρώσαμε και εμεί ψηλά κάτι ρεύματα. Ψηλά η Σίλα. Σίλα κάτι ρεύματα μερικέ χιλιάδε και πολλά άλλα που δεν θυμάμαι που τα έλεγα εγώ. Μόλι έφυγε κάτι λέει ο Καταβενταδί ότι πιέρουν για αυτό ρέκια. Εν τω μεταξύ ο Μπουζίσκι είναι Μπενζίσκι. Με Μπουζίσκι, Μπενζίσκι, για κολλή σου μερικέ φίλε. Να βάλει λέει για πάνω. Πού ζαρε ρε Μπουζίσκι μου. Να την πληρώσει ο Αλαζ. Μια μικρή διόρθωση. Τώρα έχει και άλλα πολλά που μπορούν να πω για την ΑΕΛ, αλλά έχουν και ο Θόδωρο Δαμή. Όταν μπέρδεψα, Μαραγκός πιστεύει στην όρθωση. Όχι, μαθαίνω.
13: Για την ώρα, όπως είδα πράγματα, δεν υπάρχει κάτι.
12: Ποιος θα είναι ο διάδοχος του Χαμπουλά στο CEO τη όρθωση.
13: Ο διάδοχος του Χαμπουλά, γιατί.
12: Ο μοναδικός CEO που. Όχι.
13: Όχι, ο Σάντι. Όνομα αντί Θεό. Είναι διάδοχος Σάντι.
12: Ναι. Έτσι, αφού το θέτει έτσι.
13: Έτσι, κοιτάξτε, άκουσα να σου πω κάτι, τι γίνεται στο οργανόγραμμα τώρα της εταιρείας. Η απόφαση που έχει γραφτεί είναι ότι θα μπουν επαγγελματίες άνθρωποι.
12: Τεχνοκράτες που λέμε.
13: Θα είναι, όπως το καταλάβω, θα είναι μίσθη. Δηλαδή θα είναι ο καθένας στο κομμάτι του, ο καθένας στο αντικείμενο του. Ο πρόεδρος της εταιρείας θα είναι εκτελεστικός και θα είναι μισθωτός. Επομένως θα είναι δουλειά του και όλοι οι υπόλοιποι άλλοι που θα έχουν να κάνουν με την εταιρεία θα είναι επαγγελματίες. Δεν θα φέρουν.
12: Δεν χρειάζεται να έχουν ανορθωσιατικό φρόνημα. Και να είναι τεχνοκράτες οι άνθρωποι.
13: Να σου πω την αλήθεια, νομίζω.
12: Για να μιλούν ελληνικά. Και να μην μιλούν ελληνικά.
13: Να μην μιλούν ελληνικά, και να είναι καλοί. Ναι, αυτό θέλουν να κάνουν. Θέλουν να βάλουν άτομα τα οποία θα είναι επαγγελματίες του είδους τους. Αυτό είναι. Και θα αλλάξουν πολλά. Θα υπάρξει ολικό lifting γενικότερα στο επόμενο τη ορθωσία. Αυτό σου λέω.
12: Χρειάζεται, ρε φίλε.
13: Ναι.
12: Επιάμε στην ίδια συνέλευση και ο καθένας άκουσε άλλα πράγματα. Ναι, κύριε 190, ομολογώ ότι αυτό συνέβαινε πάντοτε στην ΑΕΛ. Και όταν πολύ ασχολιόμουν με αυτή την ομάδα και καμιά φορά τυχαίνε να πάμε και κανένα ταξίδι, να μην δούμε ένα παιχνίδι, ερχόμενος πάντοτε πίσω, άκουγα σίγκες και ακούσεις διαφορετικές απόψεις για ένα παιχνίδι. Ρωτούσα ποιο ήταν ο καλύτερος παίκτης της ομάδας και μου έλεγαν 12 παίκτες. 12, όχι 11. 12 διαφορετικούς παίκτες.
13: Μεγάλη αλλαγή.
12: Ναι. Θα ήθελα πάρα πολύ να σταθούμε στο αμφιθέατρο του Μόλου, να πάμε, ξέρω εγώ, πάνω στη Σφαλαντζόντισσα, να πάμε, ξέρω εγώ, στα Κοντοβάθκια και να κάτσουμε κάπου και να μας πούν τι ακριβώς υπόθηκε στη Γενική Συνέλευση. Δεν ξέρω γιατί δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε το νόημα.
13: Δεν πρέπει να παίρνουν πολύ, πρέπει να λύγει.
12: Είχε καμία τραγωσαριά άτομα.
13: Είδες.
12: Αλλά εξ όσων κατάλαβα, δεν τους ετέθηκαν και ερωτήματα σοβαρά. Δηλαδή, πάει στη Γενική Συνέλευση, δεν είναι κιόλα. Γιατί έπαιζε ο Τσόα. Δεν είναι αυτά που πρέπει να υποθούν σε μια Γενική Συνέλευση.
13: Όχι.
12: Ή γιατί κράτησε τον Μάρτινς, ή γιατί είχαμε αλλαγή στον Μίλο Σαβλέβιτς. Στη Γενική Συνέλευση, όταν έχει ενώπιον σου διοικητικό συμβούλιο, του ρωτά πράγματα ουσιώδη, σημαντικά. Το οικονομικό έλλειμμα, τις συμφωνίες, την εξέφραση χορηγών, την αναζήτηση επενδυτών, που βρίσκονται τα προσπάθειες. Γιατί τούτοι, επειδή είναι και εκτιματομεσίτες,
13: ναι,
12: προσπαθούν να δημιουργήσουν περιουσιακά στοιχεία στην ΑΕΠ. Τώρα να πεις καλά, ρε μεγάλα, ήταν κρυοπόλης να σφάζαμε αρνιά κάθε μέρα. Όχι. Αλλά αφού το έχουν, το έχουν το αντικείμενο, σου λέει, κύριε, να πάω αγοράσω γραφεία, να έχω. Να έχω μόνιμη έδρα της εταιρείας. Θα πάω να κάνω το βοηθητικό στο ΑΜΕΓΑ, που είναι πολύ μεγάλο project, και θα είναι υπεύθυνος ο κύριος Γαρπόζης, που είναι του κατασκευαστικού τομέα. Θα πάω να βρω μια γη στην Ανατολική Λεμεσό να κάνω εκεί παιδές ακαδημίες. Θα ζάσω τον οίκο της Σολομονής. Και πάει λέγοντας, μουσεία και όλα αυτά. Μια χαρά σοβαρά ερωτήματα τέθηκαν. Απλά βγήκαν έξω οι πελάρες, λέω, 060. Και πόσες πελάρες είναι από αυτά, και σοβαρά σου το λέω και όχι καθόλου επιθετικά, πόσες πελάρες συμπεριλήφθησαν στο κείμενο μου, κύριε 060. Γιατί αντιλαμβάνεστε κιόλας ότι δεν φροντίσαμε να βάλουμε εγκοριούς. Παιδιά, αν έρχονται και η πρώτη κουβέντα που σου λένε είναι ότι όποιος έχει λεφτά, σε έρθει να λάβει και καπάκι την κεραμίδα του Σοβοκλέως, τι ερώτηση να κάνει, είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχουμε λεφτά. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή λεφτά. Είναι αλήθεια. Και η ΑΕΛ έχει ένα συμβόλαιο. Έχει ενδιαφέρον να πει τι ανόρθωση στο συμβόλαιο τη. Ξέρει πόσο είναι το τηλεοπτικό. Η Πάφος φαίνεται να έχει κλείσει μια συμφωνία 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Γιατί πλέον στεγάζεται στη Στάβιζιον. Πάει στη
13: Στάβιζιον.
12: Με ένα τέτοιο ποσό. Και η ΑΕΛ είναι τη τάξη του 1,8. Εκ των οποίων κάποια λεφτά αποκόπτονται λόγω προεισπραξής. Έτσι. Και έτσι θα πάει και μέχρι το 2030. Δηλαδή, με συγχωρείτε. Σε ευχαριστώ, κύριε 060. Δεν είναι. Εννοείς ότι δεν υπόθηκε κάτι καινούριο.
13: Να σου πω το νέο με τον Γιώβεδιτς.
12: Ναι.
13: Ο Γιώβεδιτς απέρριψε Παρτιζάν,
12: ναι,
13: και μένει Κύπρο.
12: Όπας. Λεμεσό. Απόλλων Άρη.
13: Κάπου εκεί. Εγώ κάπου εκεί το υποψιάζω. Ήταν σχεδόν κλειστό στην Παρτιζάν.
12: Βγήκε κάτι για Παρτιζάν.
13: Ναι,
12: δηλαδή.
13: Βγήκε τώρα κάτι σύμφωνα με τον πρόεδρο της Παρτιζάν,
12: ναι,
13: τον κύριο Ρασίμ Γιάγιτς. Προσέγγισε τον 36χρονο μαυροβούνιο φόρο ο Λάζοβιτς, του παρουσίασε έναν πολύ δελεαστικό πλάνο.
12: Ακριβώς.
13: Και η πρόταση ήταν και για μονοετές συμβόλαιος ποδοσφαιριστής με ταυτόχρονη εγγύηση, εντάξει, για ανάληψη του ρόλου του αθλητικού διευθυντή της Παρτιζάν. Μόλις κρεμάζει τα πουτσο. Και ο ίδιος είπε: όχι, ήθελα να μείνει Κύπρο.
12: Από όσο μαζούμε σε παράδεισο τελικά, δεν το καταλαβαίνω. Μόνοι που το ξέρουμε εμείς. Αλλά όμως περίμενε.
13: Το ξέρουμε. Είναι παράδεισο η Κύπρο, ρε φίλε.
12: Μα είναι παράδεισο άμα 2-10.000 ευρώ είναι και ο νιώμα στο Σερ Ραφαήλ, ρε φίλε. Είναι παράδεισο.
13: Εντάξει.
12: Με μου μάζεσαι. Άμα είσαι μέσα στο προσφυγικό του τάδε, α πούμε, δεν είναι τόσο παράδεισο.
13: Λέει: αμέσω τη Λάρνα κάνει παράδεισο.
12: Είμαστε παράδεισο. Έχουμε ο Μάρτ, δεν είναι στριφτή. Είναι παράδεισο. Δεν είναι παράδεισο. Εκάστα τσεζάτσε μάζεστε το παράδεισο.
13: Επειδή ήμουν Αρμενία τη πέρα.
12: Δεν το ξέρω.
13: Εντάξει, ήμουν Γερμανία μετά,
12: ναι,
13: πριν.
12: Ναι.
13: Φίλε, σαν την Κύπρο δεν υπάρχει.
12: Ναι, έτσι νομίζεις.
13: Ναι, παραλία σου.
12: Σου εύχομαι να καταλάβεις ότι υπάρχει. Εντάξει.
13: Πίασε 36 χώρες ως τώρα.
12: Εντάξει.
13: Άλλαξε η άποψή μου.
12: 1,1 πιάνει η ΑΕΛ λόγω των αποκοπών από τις πρώτες πράξεις. Έγιναν προσπάθειες για να φύγει και να πάει σε άλλη εταιρεία. Κλωτσά όμως η COP TV. Μετά να μην απορούμε για σφαγές, τιμωρίες και άλλα που δεν βλέπουμε, λέει ο 190. Είναι καλά που σου λέει ο 190. Ο καθένας υιοθετούσε και καταλάβαινε τα τσίνα που έλεγαν όπως ήθελε και στο τέλος έγινε ένας χαμός με τις ερωτήσεις και κατάληξε να είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από συνέλευση. Κλασικό κυπριακό φαινόμενο είναι αυτό. Δεν αφορά την ΑΕΛ και μόνο. Άλλος λέει εδώ τη ανόρθωση είναι 2 εκατομμύρια και κάτι ψηλά. το τηλεοπτικό συμβόλαιο.
13: Δεν το γνωρίζω αυτό.
12: Εντάξει, το μεγαλύτερο συμβόλαιο τηλεοπτικό έχει ΑΕΛ, με συγχωρεί, έχει ο Αποέλ και ο Μόνια.
13: Λογικά.
12: Αν είναι μηδαμινές οι διαφορές. Και ακολουθεί η Πάφος πια. Νομίζω ότι η Πάφος διαθέτει πια, έχει πια εξασφαλίσει ένα υψηλότερο συμβόλαιο και από την Ανόρθωση και από τον Απόλλωνα και από την ΑΕΛ. Μαγκιά τους.
13: Ναι.
12: Πληροφορίες Μασέρι, Γιώβετιτς. Ανέγει αθλητική επιχείρηση στη Λεμεσό. Δεύτερο, ο Απόλλωνας είναι κοντά σε Βραζιλιάνο που αγωνίζεται Ευρώπη. Και τρίτον, είναι κοντά σε παίχτη 26 χρονών από Βόρεια Αμερική. Ω, ακέψαμε τα δούτα τώρα. Τα σαφάρι. Εντάξει, Βόρεια Αμερική, Ηνωμένες Πολιτείες. Λας Βέγκας, αν ξέρεις. Γνωστή ποδοσφαιρομάνα Λας Βέγκας. Κάθε γωνιά και κόλλα.
13: Δεν την ηλικία του ονομάτος που σου είπα πριν.
12: Όχι, δεν μου μιλάς με. Δηλαδή, στο ραδιόφωνο μου μιλούμε.
13: Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε το.
12: Δεν μπορώ να το ξαναπήσω όμως.
13: Δεν το ξαναπήσω. Δεν το ξαναπήσω.
12: Κάποτε έρχεσαι και πάω φορέ τσολάκι, coach. Το ποσό που υπόθηκε χθες για τηλεοπτικά ήταν 1,1. Το είπαμε. Επίσης, υπόθηκε ότι είναι σε συζητήσεις επί τούτου για εξέφρεση λύση. Το είπαμε. Ο πρόεδρος της ΑΕΛ πρέπει να διορθώσει πρώτον σε ποιους δείχνει τυφλή εμπιστοσύνη για τον προγραμματισμό της ομάδας. Ένας έμπειρος τεχνικός διευθυντής που καταλαβαίνει από αγωνιστικό εντέλο και μπορεί να παντρέψει τα θέλω του προμετή με παίκτες που μπορούν να το εκτελέσουν. Δεύτερο, και πιο σοβαρό, το επικοινωνιακό. Γιατί το βλέπω έναν από τους πιο αξιοπρεπείς, ας πούμε, τον Νικόλα Λεβέντη. Τι εννοείται. Α, εννοεί, όταν λέμε επικοινωνιακό, δεν αφορά παρέτον εκπρόσωπο τύπου. Να το ξεχωρίσουμε αυτό. Τρίτον, η αλήθεια βρίσκεται στη μέση στις συμφωνίες με τους παίκτες, να είναι προσεκτική στις ρήτρες. Δεν γίνεται να πετυχαίνεις 10% των μεταγραφών σου και μόλις μυριστούν ενδιαφέρον να σε πιέζουν όπως γουστάρουν για να φύγουν. Αντίθετα, να αξιώνεις τα 7 που θα σε ικανοποιούν. Μάρκες πάει Πάφο.
13: Έχει προταθεί στην Πάφο. Και μιλά και με άλλο μια κυπριακή ομάδα, ο Μάρκες. Δεν έχει πάρει απόφαση.
12: ΑΕΚ.
13: Ακόμη μια κυπριακή ομάδα.
12: Και πάει τη ΑΕΚ.
13: Και τη ΑΕΚ πάει και του Άρη πάει.
12: Α, μπράβο.
13: Εντάξει. Βάση περιπτώσει, μιλάμε δύο κυπριακές ομάδες. Έχει προταθεί μάλλον καλύτερα και είναι σε επαφές.
12: Μα λίγο ο Σάπιντο το έχει κάνει Πορτογαλό. Κατάσταση είναι η κατάσταση για συμπαθώ. Γιατί βλέπα την 11 προχτές, δηλαδή ξεκίνα, ήταν Πορτογαλό κατάσταση. Όταν λέω Πορτογαλό κατάσταση, με εισαπικίες, βάτσι Βραζιλία μέσα. Πολύ Πορτογαλία.
13: Ναι, και λογικά θα έχει και άλλη Πορτογαλία και Βραζιλία.
12: Σωστά. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε.
13: Ναι.
14: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
14: Σπορ FM στους 95.
15: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
16: Αθλητική ενημέρωση στις 5 στο μικρόφωνο ο Παντελής Παντελή. Το σχέδιο είναι να κρατήσουμε τον κορμό μας και να βελτιώσουμε την ποιότητα σε κάποιες θέσεις που θέλουμε. Είμαστε κοντά σε μεταγραφή, ανέφερε με δηλώσεις του στο ΡΙΚ ο πρόεδρος της Ομόνιας Σταύρος Παπασταύρου. Δεν υπάρχει εγγύηση για το Σεμέδο, αν θα παραμείνει. Το σχόλιο του για τον ποδοσφαιριστή από το πράσινο ακροτήρι. Αυξημένος αναμένεται να είναι ο προϋπολογισμός της νέας σεζόν. Στην Ομόνια παραμένει και επίσημα ο Φαπιάνο για ακόμη ένα χρόνο. Υπάρχει το εμπάρκο ακόμη λόγω του Γιέσπερ Γιάνσον. Τέλος του μήνα θα βγει η δικαστική απόφαση και θα δούμε τι θα γίνει. Η τοποθέτησή του Σταύρου Παπασταύρου για την υπόθεση του Σουηδού πρώην τεχνικού διευθυντή. Ο πρόεδρος των Πρασίνων διαβεβαίωσε πως το ιδιόκτητο γήπεδο θα αναγερθεί με την Ομόνια να βρίσκεται στη διαδικασία της εξασφάλισης των εγκρίσεων που απαιτούνται. Την απόκτηση του 25χρονου εξτρέμ Ζαΐρ Ταβάρες ανακοίνωσε η ΑΕΛ. Ο Πορτογαλός μεσοεπιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τους Γαλατζοκίτρινους μέχρι το 2027. Η εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου είτε μέσω πρωταθλήματος είτε μέσω κυπέλλου ο στόχος της ΑΕΛ για την επόμενη σεζόν, όπως αναφέρθηκε στη χθεσινή γενική συνέλευση. Την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Χόρχε Μιραμόν ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Ο 37χρονος Ισπανός υπέγραψε νέο συμβόλαιο για ακόμη ένα χρόνο. Σε αναμονή για την απάντηση του Πέρε Πον, σύντομα αναμένεται και η τελική απόφαση του Τσάβι Ρόκα για τον νέο προπονητή. Οριστικά με νέα διοίκηση συνεχίζει η ανόρθωση μετά την έγκριση της υποβολής των υποψηφιότητων του νέου συνδυασμού και από τη στιγμή που δεν υποβλήθηκαν άλλες υποψηφιότητες εν ώψη της Γενικής Συνέλευσης της ερχόμενης Παρασκευής. Την Προεδρία του Σωματείου αναλαμβάνει ο Ντίνος Τουμαζής στις 25 Ιουνίου η εκλογική συνέλευση της εταιρείας. Στην Κύπρο, για επαφές με το Αποέλο, Ισπανός προπονητής Ρούπεν Σεγιές, τελευταία του ομάδα Ισπανική Σαραγώσα, στην λίστα των υποψηφίων άλλες τρεις επιλογές, με τις οποίες έγιναν επίσης οι πρώτες επαφές σε πρώτο πλάνο η αυριανή Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Θετική αναμένεται να είναι τις επόμενες μέρες η απάντηση των Σπόγιαρης και Άδωνης στην πρόταση της διοίκησης του Απόλλωνα για ανανέωση των συμβολέων τους, μοιρασμένες οι πιθανότητες παραμονής. Του Πραξιτέλη Βούρου ολοκληρώνονται οι μεταγραφές των Λεωνίδα Κονομή, Άγγελου Ανδρέου και Ανδρέα Αθανασίου. Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά στην Πάφο σε σχέση με την τεχνική ηγεσία. Αξιολογήθηκαν και άλλες περιπτώσεις προπονητός στο ενδεχόμενο που δεν ανανεωθεί η συνεργασία με τον Ρικάρτο Σαβίντο. Σε πλήρη εξέλιξη, ο προγραμματισμός στον Άρη με τις ανακοινώσεις για μεταγραφική ενίσχυση να αναμένονται σύντομα. Στο στόχαστρο, ο 21χρονος κεντρικός αμυντικός Αλεξάνδερ Μαρτίνοφ. Ο Ολυμπιακός ενημέρωσε πως την ερχόμενη Δευτέρα 8 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η εκλογική Γενική Συνέλευση του Σωματείου, βασικός υποψηφίος για την τεχνική ηγεσία ο Μαρίνος Σατσάς. Στη Λουμπλιάνα βρίσκεται από χθες βράδυ η αποστολή της εθνικής μας εν ώψη του αυριανού φιλικού με τη Σλοβενία. Η προετοιμασία για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ολοκληρώνεται με προπόνηση στις 7, στις 18:30 η δημοσιογραφική διάσκεψη του Απόστολου Μάντζιου. Την κατάργηση του περιοριστικού μέτρου για την παρουσία φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας στους αγώνες των καλαθοσφαιρικών διοργανώσεων ανακοίνωσε μιλώντας στον Sport FM 95 ο νέος πρόεδρος της Κυπριακής Ολυμπιακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρας, Λουίς Δημητρίου. Ο κ. Δημητρίου αναλαμβάνει και επίσημα την προεδρία στις 24 Ιουνίου.
17: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
16: Ώρα τελικών στην Basket League. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 9 τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ, στο πρώτο παιχνίδι στη σειρά των τελικών. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 95, τηλεοπτικά από την ΕΡΤ. Ο Αλεξάνδερ Ζουμπκόφ με κάθε επισημότητα πλέον αποτελεί ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, με την Ένωση να γνωστοποιεί την έναρξη της συνεργασίας τους. Ο Βασίλης Πανούλης αποφάσισε να αναλάβει τον Άρη Θεσσαλονίκης και το μοναδικό που απομένει είναι η επίσημη ανακοίνωση. Στην Αγγλία, τυπική διαδικασία σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες είναι η ολοκλήρωση της συμφωνίας της Λίβερπουλ με τον Άντωνι Ιραόλα για διαιτές συμβολέο. Επίσημη μορφή πήρε η μεταγραφή του Έντερσον στη Manchester United με το κόστος να ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ανανεώνεται το συμβόλαιο του Βλάχοβιτς στη Γιουβέντους με τον Σέρβο επιθετικό να παραμένει ελεύθερος από την 1η Ιουλίου. Στη Φεράρι θα παραμείνει για τουλάχιστον 2 ακόμη χρόνια ο Σαρλ Λεκλέρ. Επόμενη ενημέρωση στις 6 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
17: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
18: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
19: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
20: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
19: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
20: Όταν ξέρεις.
21: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
22: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials. Your sustainable partner.
23: Τις τελευταίες 8 δεκαετίες η αυτοκίνηση άλλαξε ραγδαία. Η εμπιστοσύνη σας όμως στις σταθερές αξίες μένει η ίδια. Στη Unicars γιορτάζουμε 80 χρόνια ιστορίας και σας προσκαλούμε σε ένα ανεπανάληπτο τριήμερο event 4 με 6 Ιουνίου στους εκθεσιακούς μας χώρους σε όλες τις πόλεις. Με αποκλειστικές προσφορές και ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα Volkswagen, Audi, Seat, Cupra και Skoda. Κλείστε τώρα το δικό σας test drive στην ιστοσελίδα μας και διεκδικήστε ένα μοναδικό ταξίδι. Ήδη για δύο σε αγώνα της Φόρμουλα 1. Τρεις μέρες, μία γιορτή, όλες μας οι μάρκες. Εσύ θα λείπεις.
24: Unicars. Driving your stories.
23: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guard προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Systane Complete. Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
0: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 15 Ιουνίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
23: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα, με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο, θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανέναν να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια, με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς, ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι, με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με πιστωτική κάρτα. Public. Κλίμα για όλους. Ισχύουν ορικοί προϋποθέσεις.
1: Η αγαπημένη μουσική εκπομπή της Κυπριακής Τηλεόρασης Παραδοσιακή Βραδιά μας ταξιδεύει με αυθεντικούς ήχους, τραγούδια που αγαπήσαμε και καλεσμένους που κρατούν ζωντανή την πολιτιστική μας κληρονομιά. Μην χάσετε το τελευταίο επεισόδιο αυτό το Σάββατο στις 9 στον Αλφα Κύπρου.
2: Louis Althea Beach στον Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ, με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
3: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
24: Νέο Big Guard. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Guard Sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Guards. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
25: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
26: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
27: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
28: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
29: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
30: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες, ακούς Sport FM 95 και είμαστε η Mappe Show, η μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό και όχι από τα κεντρικά της Λευκωσίας. Στα μικρόφωνα είναι ο Χρήστος και ο Θεόδωρος σήμερα. Και άμα θέλετε και άμα γουστάρετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950. Όπως επίσης, το 2950 διεκδικείται και τώρα σε ένα ταξιδιωτικό πακέτο για δύο άτομα με προορισμό το εξωτικό Sharm El Sheikh. Προσφορά από το Hue Travel αξίζει 1.600 ευρώ, όλα πληρωμένα και θα κληρωθεί στις 8 του Ιούνιου. Η βράδυ, μέρα είναι 8 του Ιούνιου, ρε, ξέρω, ακόμα στον αγώνα.
1: Δευτέρα.
0: Okay. Τα μηνύματα και σήμερα είναι πάρα πολλά και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Δεν έχει κανένα πρόβλημα η λήψη του σήματος. Ακούσατε κανονικά μια κομματάρα αιγυπτιακή, μια πολύ φοβερή και τρομερή μπαλάντα που λέγεται Tamale Maak. Συζητάμε εδώ με τον Θεόδωρο περί των πάντων και τα πάντα. Και ας σου δω είδηση.
1: Ναι.
0: Όσα θέλει, βάλω αριάκια μου ότι ο Γιώβετ σα έχει στον Άρη.
1: Στον Άρη.
0: Ναι. Ψάχνει το εσύ, για μου λέει, δεν θα μπορούσα.
1: Οκ.
0: Αφήγαμε την μισή ώρα και ξαναπιάνα μα και 190. Τι έγινε. Και θα συνεχίσει να ζει εδώ. Και πολύ σωστά μα το είπε ένα ακροατή ότι θα κάνει μπίζι αν τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Ο Γιώβετ εδώ στη Λεμεσό. Αν είναι να επιλέξει μεταξύ Απόλλωνα και Άρη, όχι αν είναι, βρίσκεται πιο κοντά στον Άρη. Του πάει κιόλας ο Άρης. Και αντικοκόρη, να πούμε. Παιχτούρα, τεράστια προσωπικότητα είναι ο Γιώβιτς, δεν το συζητώ. Νομίζω όσες φορές έπαιζε, ήταν στα ντουζένια του, στην Κύπρο εννοώ στα ντουζένια του, και όχι στο prime της καριέρας του, απολαμβάναμε μάπα, δηλαδή καταλάβαινε εστίες τύπος φεριστής με στόφα.
1: Ναι.
0: Σωστά. Άλλο να βλέπει Γιώβιτς. Και άλλο να βλέπεις, ξέρω εγώ, πάλι θυμίδω και ο Ιμανισί μου, έντσι, ενώ εξεχάζω ποτέ. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Λογικά σήμερα έχει Αιγύπτιο σαν το τσολάκι που μου λαλούσε σαν την Αίγυπτο. Είναι έτσι κάτι. Και στην έτσι κάτι τέτοιο θα λαλού. Λοιπόν, στην αρχή νόμιζα είχε πρόβλημα το σήμα. Όχι, έχει πρόβλημα. Ένας άλλος εδώ λέει για το Αποέλ. Αλλά ομολογώ ότι για το Αποέλ έχουμε μιλήσει πάρα πολλές εβδομάδες. Αλλά το διαβάσουμε. Βάσει τα τελευταία επίσημα οικονομικά, το Αποέλ είχε υποχρεώσει 39 εκατομμύρια μέχρι τις 31 του Δεκέμβρη του 2025. Αλλά λάβουμε υπόψη ότι η ομάδα μείνει ξανά μανά εκτός Ευρώπης και ότι τα σταθερά έξοδα συνεχίζουν περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2025. Τότε μια λογική εκτίμηση σήμερα θα τοποθετούσε τις συνολικές υποχρεώσεις κάπου στα 43-45. Μάλλον έχετε χάσει επεισόδια, κύριε 662. Υπάρχει δημόσια τοποθέτηση του Προέδρου της εταιρείας του Αποέλ που λέει αυτό που λέτε εσείς. Και μάλιστα το πήγε και παραπέρα λέγοντας ότι θα πρέπει να προσθεθούν και τα συν 9 εκατομμύρια της επόμενης σεζόν. Αλλά όλα αυτά υπόθηκαν όταν ακόμη το φαντ υπό το Γιασί βρισκόταν λίγο πιο μακριά από ό,τι είναι τώρα στον Αποέλ.
1: Ναι.
0: Άμα με το καλό μπουν οι νέοι επενδυτές, τότε τα πράγματα θα διαφοροποιηθούν. Όπως και θα το κάνουμε. Γιατί σε αντίθεση με την ανόρθωση που πρέπει να τσαπίσει γιατί δεν μπορεί να φέρει παίχτες, στον Αποέλ ο προγραμματισμός θα γίνει κανονικά. Δεν υπάρχει θέμα. Και μόνο του Καψάλου, κύριε 862, και τις υπόλοιπες λέμε ζούμε, η εγκίνηση του Καψάλου σου φταίει. Τούτος ο Μούχτιτς που ήρθε, πώς είναι?
1: Είναι διεθνής θεματοφυλάκας Βόσνιος, ηλικία 24 χρονών. Μιλώντας με συναδέλφους από τη Βοσνία, γιατί ρώτησα να μάθω λίγα πράγματα για το συγκεκριμένο, μου είπαν ότι είναι πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας, είναι σταθερός τερματοφύλακας και είναι ένας κίπερ που μπορεί να μην είναι το όνομα το μεγάλο.
0: Θα το κάνει δαμέ όμως. Θα δημιουργήσει εδώ το όνομα.
1: Ναι, είναι με προπτική τερματοφύλακας. Και ο Τσάβι Ρόγκας στις περιπτώσεις των Πίριτς και Αλομέροβιτς πάλι δεν πήγε σε τερματοφύλακα που ήταν όνομα. Έτσι.
0: Πώς δεν ήταν ολομέρο, Βιτσί ήταν ρε φίλε.
1: Δεν ήταν όνομα μεγάλο.
0: Στην Πολωνία ήταν ρε φίλε.
1: Εντάξει,
0: δεν ήταν και αν τον Μπουφόν.
1: Ναι, αλλά δεν ήταν.
0: Είχε μεγάλη καρδιά στην Πολωνία ολομέρο, Βιτσί.
1: Εντάξει. Δεν ήταν το όνομα τον Μπαμ. Αν το πάρει τότε που είχε κάποια άλλα όνομα, τον Μπαμ να φέρει.
0: Φίλε, Μπαμ δεν ήταν και εν Κύπρο. Όμως είχε μια καριέρα πίσω του ολομέρο, Βιτσί. Ναι. Εν Κύπρο δεν ήταν, μα συμφωνώ.
1: Ναι. Τώρα όσον αφορά για τον
0: Μούχτιτς.
1: Είναι Μούχτιτς. Βεντάντ. Μούφτιτς. Έναν 86.
0: Εντάξει. Είναι και ψηλό δημοφυλακά.
1: Ναι. Είναι δεξιοπόδαρος δημοφυλακάς. Είναι. Έχει παίξει μόνο στη Λιζέρνιτσα Σαραγεβό. Εντάξει. Είναι από τις ακαδημίες του συλλόγου. προωθήθηκε στην ομάδα.
0: Κολακάρα Βόσνιος, κολακάρα Βόσνιος που είδαμε φέτος ήταν σε ένα μάτι της Ομόνιας με την. Ποιον έπαιξε η Ομόνια, ρε.
1: Μοστάρ.
0: Όχι.
1: Παναγία. Άλλο λεπτό να σου πω τώρα.
0: Κολακάρα, αλλά μου είχαν πει ότι το συμβόλαιο του φτάνει σε 800.000 ευρώ. Άρα πού να πάω τον πιάσει, α
1: πούμε. Γενικότερα είναι πολύ καλό θεμαφυλακά από το
0: 2020.
1: Ακριβώς. Από το 2020 στην πρώτη ομάδα, το 21 έκανε τον τεπούτο του, δηλαδή ήταν 19 χρονών. Και είναι βασικό θεμαφυλακά μέχρι σήμερα. 134 συμμετοχές. Και γενικότερα.
0: Είναι λόγος... με γραφή του Ρόκα, έτσι.
1: Ναι, με ακολουθεί επιλέας. Να σου πω ότι ο λόγος που τον πήρε είναι γιατί.
0: Και ο Αντερέγκεν.
1: Ναι, ο Πιλέας Αντερέγκεν είναι ο δερμοφυλάκας αυτός. Και να δούμε τι θα γίνει με τον ποδοσφαιριστή στον χρόνο του κέντρου. Του αρέσει να παίζει από πίσω.
0: Θα σου έλεγα για τον Παβλέγκα, έτσι όπως μου τον εγγράφεις, αλλά φοβούμαι γιατί είμαστε στο ραδιόφωνο. Ξέρω πώς να προσαρμόζω. Ποιος Παβλέγκα, ρε. Ναι.
1: Ναι, παίζει από πίσω. Είναι δερμοφυλάκας που συμμετέχει στον build-up. Έχει πολύ καλές εξόδους.
0: Ποιος δεν είναι στον Μοχτίτς.
1: Ναι, ναι. Και στις εναέρες μονομαχίες επίσης. Έχει πολύ γρήγορα ανακλαστικά, μας είπαν. Και είναι το πιο δυνατό του στοιχείο. Και επίσης το 24-25 ψηφίστηκε ως ο κορυφαίος τερματοφύλακας του προαθλήματος της Βοσνίας, σε ηλικία 23 χρονών.

0: αυτή του ΑΠΟΕΛ σε σχέση με τον υποψήφιο επενδυτή. Καταλάβετε, δηλαδή όσο πιο, όσο πιο δύσκολα είναι τα οικονομικά σου, σε άλλο τόσο σε μειονεκτική θέση βρίσκεσαι. Είδες κανένα να πάει στον γιατρό, είναι το πατσίσο, είναι του γιατρού, σαν ένα άλλο του Τσαντουμίνα μου, ρε μεγάλε. Πάει στον γιατρό και μας το αρνούει. Χρωστά 40 εκατομμύρια, πώς θα δεις τα μάτια τον επενδυτή. Θα του πεις τι, να θέτει όρους.
1: Ειδικότερα με αυτά τα λεφτά όλα.
0: Δεν υπάρχει κρίση στην ΑΕΛ, κύριε 856. Το είπε χθες, το ξέρουμε πάρα πολύ καιρό, το είπε χθες και ο πρόεδρος. Καταρχήν για την ΑΕΛ να πούμε ότι ιδρύθηκε μια καινούργια εταιρεία από πέρσι, η οποία πελέον έχει πάρει την έγκριση και της ΚΟΠ και της αρμόδιας επιτροπής της UEFA των κριτηρίων. Η εταιρεία αυτή λέγεται ΑΕΛΦΣ, πώς λέγεται ρε, την εξέχασα μου να... ΑΕΛΦΣ Limited. Παλαιότερα ήταν ΑΕΛ Ποδόσφαιρο Limited του Σοφοκλείους. Η ΑΕΛΦΣ Limited, που λες αγαπητέ, δεν περιλαμβάνει στο μετοχικό της σώμα τον Κρις Παναγιώτου. Όπως είπε ο ίδιος ο πρόεδρος στη Γενική Συνέλευση, αθέτησε τη συμφωνία του ο κύριος Κρις, δεν έδωσε λεφτά και ως εκ τούτου χωρίσαν οι δρόμοι τους. Οι μετοχές ανήκει περίπου ένα 80% της εταιρείας αυτής, ανήκει το 80% στο σωματείο, το οποίο εκπροσωπείται από τον πρόεδρο Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου και τον αντιπρόεδρο Λάμπρο Σωτηρίου, και το υπόλοιπο 100%, το υπόλοιπο τέλος πάντων μετοχικό, το κατέχει η IC Market. Είπαμε, τιμημένη υγεία της Αυστραλίας που τον γέννησε. Καταλάβατε. Αξέρετε όμως, και όσοι δεν το ξέρετε, το μάθετε, ότι το ποδοσφαιρικό της τμήμα βρίσκεται πια υπό την κυριότητα, τον έλεγχο της ΑΕΛΦΣ Limited. Είναι η εταιρεία η οποία πλέον λειτουργούσε μεν από πέρσι, αλλά φέτος έχει πάρει και την αναγνώριση και έχει πάρει και τη βούλα, θέλετε, τη σφραγίδα από ΚΟΠ και UEFA. Σκέφτομαι να μην ήταν μόχτης, όπως αν επαιτεί, λέει 862. Το δίκο της, τον εγκαλέσει το δίκο της Βοσνίας για να παίξει εθνική. Είναι όχι, δεν παίζει εθνική, ρε.
1: Ναι, είναι.
0: Πρέπει να είναι ο τρίτος.
1: Δεύτερος.
0: Δεύτερος είναι που σου είπα εγώ.
1: Τρίτος για ειδούς.
0: Πρέπει να είναι ο τρίτος.
1: Και ο
0: πρώτος παίξει κάπου στην Ιταλία.
1: Δεν παίξει με Βοσνιακή φέτος, μου. Με την τρίτα μου παίξει. Κόσοβο.
0: Μπορεί να είναι τη τρίτα, μπράβο.
1: Και ο δεμοφύλακας του Κόσοβου.
0: Βόσνιος είναι.
1: Κόσοβο δεμοφύλακας Φατών Μαλόκου.
0: Όχι, ρε. Δεν μιλάμε τώρα γύρω εύκολο, ρε φίλε. Αφού μιλήσαμε για τον δεμοφύλακα και τον κοίταξαν κιόλα. Εκτός από τον Καμίνσκι. Κοίταξαν αυτόν τον δεμοφύλακα και ήταν πολύ ψηλό το κασέ του.
1: Μα και ο Κροάτη. Ο Λέτιτσα που ήταν τη Λοζάνη.
0: Α, μπορεί.
1: Ναι, νομίζω
0: είναι τούτο. Ναι.
1: Ο Λέτιτσα που είναι.
0: Γιατί εγώ θυμάμαι τώρα, με κάνει να γυρεύω τώρα.
1: Εντάξει, θα μπω μες στην Βοσνία της Εθνικής να σου πω.
0: Α, μπράβο, για να πεις.
1: Ναι. Είναι της Ριέκα, είναι
0: Ριέκα,
1: της Ριέκα,
0: Ριέκα
1: που σκέφτεται. Ναι, βε, ο Σλόμσλιτς.
0: Αυτός. Α, Ριέκα.
1: Ο άλλος ο δερμοφύλακας είναι τρίτος, τέταρτος που σου είπα.
0: Ο Μούχτιτς.
1: Ναι, ο Μούχτιτς.
0: Μούχτιτς.
1: Όχι Μούχτιτς.
0: Εντάξει, οκ, κόλλησε τώρα την αφή. Ναι, ο Μούχτιτς.
1: Και ο πρώτος είναι ο Νίκολα Βασίλη.
0: Παίζει στην Ιταλία. Ναι. Αφού γι' αυτό τα ξέρω εγώ, ρε, επειδή η Ομόνια τον έψαξε αυτόν.
1: Αυτό που ψάξε η Ομόνια είναι το Μάρτιν Σλόμιση τη Ριέκα.
0: Ναι, αυτόν, γι' αυτό σου λέω.
1: Ξέρει όσο μαφιά.
0: Τα ξέρω εγώ και είναι στη Βοσνία, δεν είναι η Βοσνία. Σε αφορά μα σχολεία με Βοσνία, παίζει ο Γέρκε. Και όσο 2006-2007. Δηλαδή, Τζινούλη, τάχα τις γνώσεις του νόμου, τι έχουν να μας πούν, πως δεν δικαιούτουν ομάδα να... Τι, δεν δικαιούτουν ομάδα να αλλάξει εταιρεία. Δεν ξέρω πως τι μας εννοείς και τι θες να μπεις, κύριε 759. Ζει τίποτε έτσι, ένα hot μεταγραφικό που να μας πέσει μασέλα. Καλού είναι η όρθωση μου η μάτσα. Η ΑΕΛ ανακοίνωσε τον Ταβάρες. Άλλη και τούτη. Και ας τον Ταβάρες. Και σε 120 παίκτες. Φύλαξε το ρεάν και φκάει πρώτον όνομα τον Ταβάρες, ας πούμε.
1: Ναι. Η αλήθεια το.
0: Τον κρατάς και άμα τον έκανε. Ξέρεις, άμα τον εμάθαινε ο κόσμος, ξέρω εγώ, 10η μεταγραφή, 8η, 7η, να σου πει τίποτε.
1: Να περάσει.
0: Αν δεν πέρασε τον Ταβάρες.
1: Ή βγάλε έναν όνομα δυνατόν και μετά βγάλε τον Ταβάρες.
0: Κρατήστε, ας πούμε. Είναι τα λάθη που γίνονται, ρε φίλε. Ξεκινά σε μεταγραφική περίοδο μετά που του όλα αυτά που συνέβησαν. Φκάλε τον Ταβάρες, ο οποίο εντάξει βιογραφικά. Δεν είναι, είναι ο Ταβάρες.
1: Ναι.
0: Ξέρεις πόσο Ταβάρες έχει ο πλανήτης. 27 εκατομμύρια Ταβάρες, λέω σου το εγώ. Δεν είναι Τζαμαϊκανός, ρε φίλο Ταβάρες. Τι είδες, Ταβάρες, Μπομπ Ταβάρες, ρε φίλε.

0: 40. Πεμάς κανάνιο για την 29 χωνιά.
1: Για την 29, εντάξει, θα ξεκινήσουν τώρα και οι μεταγραφές για την 29. Μόλις περάσει η Γενική Συνέλευση, ο Παντελής Κονομής δεν θα μείνει. Ο αρχηγός.
0: Ο Κονομής είναι το Ολυμπιακό, είναι πάει από όλο νόρι.
1: Ο Κονομής ο άλλος. Αδερφός είναι. 29, ναι.
0: Α, είναι αδερφός.
1: Ναι. Δεν θα μείνει στην Ομονία 29. Ο αρχηγός της Ομονίας 29 Μαΐου. Αποφάσισε ο ίδιος να μην ανανεώσει ο συμβόλαιο του και να πάει κάπου αλλού.
0: Θα πάει πού δηλαδή.
1: Δεν ξέρω αν θα είναι στην πρώτη
0: καρδιά. Θα φέρω μεγάλα ονόματα ως 29 ρε κουμπάρε.
1: Όχι. Θα γίνει ένα μπάζετ.
0: Μα πάλι προκομμένα πάλι.
1: Ναι. Εντάξει. Γιατί να ανοίξει το χέρι της εκεί που δεν θα μπορεί να φτάσει.
0: Τώρα που το πες αυτό, τέθηκε χθες ερώτηση στη Γενική Συνέλευση της ΑΕΛ από οπαδό, ο οποίος ψηφίζει. Κανονικά ζει ανάμεσα μας. Μπορεί να είναι ο γείτονας μου, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι η μέρος της οικογένειας. Γιατί δεν κάνουμε μεταγραφές και ασχολούμαστε. Να κάνουμε μεταγραφές. Δηλαδή, εν έτη 2026 υπάρχει τέτοιο κόσμο ακόμα.
1: Μετά από τα παραδείγματα που είδαμε.
0: Σύγκια, ποιο παραδείγμα θα κέψουν να λέμε. Ποιο είναι το πιο φωτεινό παραδείγμα.
1: Ένα και πούμε.
0: Ναι, ναι. Επειδή σα δύο πληροφορίε, ο οικονομής της Ομόνοιας θα κρεμάσει τα παπούτσια. 180 καθηγητή. Σήμερα είσαι φόρμα 180. Μόνο πια δουλειά τα κάτω όμω, τα τίποτα.
1: 180 στείλε μια γραφικό σου σε μήνυμα στο Instagram.
0: Σας χαιρετώ. Σχολιάστε αν γνωρίζετε τις κρίσεις εθνικής γυναικών. Άφησαν έξω τη λένε Αριστοδήμου χωρίς λόγια, χωρίς λόγο και αιτία. Δεν έχω ιδέα. Απολογούμε αυτό κύριε 196.
1: Και εγώ.
0: Τις εθνικής γυναικών ούτε κάνω προμετής. Ποιος είναι ο παλαιότερα τον Τσουλάκης.
1: Ένα λεπτό να βάζω πόρε φίλε.
0: Απολογούμαστε κύριε 196. Πάντως δεν μας ξαφνιάζει αν άφησαν κάποιαν.
1: Ο Ρένος ο Δημητριάδης είναι.
0: Ο Ρένος ο Δημητριάδης.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Α σου πω, η κλίση είναι Άντρη Βιολάρη, Ειρήνη Μιχαήλ.
0: Το Βιολάρη για τον εγκαλέσα στην εθνική γυναίκα.
1: Τι Άντρη Βιολάρη, φίλε. Είναι παίζει στην ΑΕΚ Αθηνών. Εντάξει, είναι καλύτερη μα παίχτη σχεδόν. Εντάξει, αλλά για αυτόν το θέμα.
0: Τώρα αν καλούσαν την Μαριβά να πω στον άθλημα το Βιολάρι, αλλά όλοι στη Βιολάρι είναι όχι, πάμε. Το δεχόμαστε.
1: Εντάξει, είναι. Θέλει να πω όλη την κλίση.
0: Όχι, γιατί δεν μα πιούν την κλίση. Να κλείσουν το Αγγέλιο. Είναι η χαιρετινή. Όχι. Μπορεί να ήταν απολωνίστα ρε για να σπειρεί τη χώνια. Ποιο κύριε Ξαγωγό.
1: Ποιο που είπε πριν ότι είπε το πράγμα στη συνέλευση γιατί να μην κάνουμε μεταγραφή.
0: Τι απολύτω. Γιατί σε ξαφνιάζει κύριε Ξαγωγό. Γιατί να πιστέψει ότι γενική του αδερφή θα απολαθάτε δύο τη ερώτηση για εσύ μόνο για τα που έτσι. Μιλάμε και για μια χώρα που πριν 6 μήνες νομίζαμε ότι τα λεφτά του φόρου δεν τα χρωστούμε. Εννοεί ποδοσφαιρικές ομάδες. Νομίζω καταλάβεις τι λέω. Η ΑΕΛ ήταν υπό τον έλεγχο μιας εταιρείας στο παρελθόν και τώρα είναι υπό τον έλεγχο άλλης εταιρείας. Άρα δικαιούνται ομάδες να μπορούν να μεταβιβαστούν. Όχι. Δεν μεταβιβάζονται από εταιρεία σε εταιρεία. Οι ομάδες, οι εταιρείες λαμβάνουν την εξουσιοδότηση από το σωματείο, κύριε Φτωχοσεμινέγγι. Δεν μπορεί μια εταιρεία να μεταβιβάσει προς Θεού τα δικαιώματα του ποδοσφαιρικού τμήματος αφού δεν τους ανήκουν κάτι.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ανήκουν στο σωματείο. Άρα δεν
1: με απόφαση γενική σύλλευση μόνο μπορεί να γίνει από αυτό.
0: Ανανεώνεται μια συνεργασία, πάβει να υπάρχει μια και ανανεώνεται και ξεκινά μια άλλη. Έτσι όπως έκανα στην ΑΕΛ.
1: Ναι.
0: Με τον Σοφοκλέος και μπορείτε να μας πείτε τι ζητά ο Σόφο, τι εννοεί κουτσιά καθαρισμένα. Ακούγονται διάφορα ποσά.
1: Πάντως γιατί.
0: Αν θέλετε να εμβαθύνουμε σε αυτό, ίσως το κάνουμε μια άλλη μέρα, αλλά είναι και πολύ ενδιαφέρον για εμάς, για εσάς ας πούμε. Τώρα τι. Μιλούμε για τον εύφορο πνευματικών δικαιωμάτων και τι θα πει ο εύφορο τη φορολογία. Τι... Δεν νομίζω ότι είναι και πολύ. Το θέμα είναι ότι υπάρχει μια αντιπαράθεση πάρα πολύ σοβαρή στην παρούσα φάση. Και αφορά το ίδιο το σύμβολο τη ΑΕΛ. Το ιστορικό σύμβολο με τα τρία γράμματα. Θες να πει κάτι.
1: Αυτό που θα σου έλεγα θα ήταν για την ΑΕΛ και για το ΣΥΝΚ. Γιατί με το ποσό που θέλει η ΑΕΛ όπως μαθαίνω είναι γύρω στις 300.000 ευρώ.
0: Ρε τον έχουν και αλυσμένον έτοιμο να φύγει το ΣΥΝΚ. Εντάξει, είχε 10 μήνες που τον περιμένουν να φύγει.
1: Ναι, εντάξει, είχε συζητήσει με κάποιες ομάδες.
0: Σίγουρα.
1: Του εξωτερικού, αλλά περισσότερων αραπικές μεριάς όπως το λέμε.
0: Ενώ κράντε μάγες που κάμε την ερώτηση λέει στην συνέντευξη. Όχι, περίμενε ρε, όχι για το ΣΥΝΚ, στανέσαι ο νου μου τώρα, εντάξει.
1: Τον Κέλλερ.
0: Α, για το Κέλλερ είπε το εξής. Για το Κέλλερ είπε το εξής. Εντάξει, οι πληροφορίες για τον Κέλλερ λένε ότι πλάστην καγέρνει προς τον αφήγη. Να τον αγοράσουν δηλαδή οι Άραβες.
1: Ναι.
0: Και άμα με το καλό τον αγοράσουν, δεν θα υπάρχει ούτε και σεν έλλειμμα από τη φετινή σεζόν. Α, όσον αφορά το payroll, τη μισθοδοσία δηλαδή σε ξένες γλώσσες, στη μισθοδοσία των ποδοσφαιριστών θα ανεβεί σταδιακά, δηλαδή από 2,8 που τα φέτος θα πάει 3,3. Σε όρθιες πόσα είναι, ρε?
1: Όχι, ήταν γύρω στα 2,5 εκατομμύρια κάπου εκεί.
0: Ναι, αν κάπου για μια αίτια δεν ήταν η μακριά.
1: Νόμιζα, έλεγε περισσότερο. Ναι.
0: 2,8, ρε.
1: Κάπου εκεί.
0: Payroll, όχι budget. Payroll. Payroll σημαίνει η μισθοδοσία, τα λεφτά που πας στους παίχτες.
1: Όχι, όσο λέγαμε, πάει.
0: Δηλαδή, 280.000 το μήνα πρέπει να ζει για να πληρώνει τους παίχτες.
1: Της αόρθωσης μπορεί το 2,8 ήταν όλο τον budget. Όλο τον budget.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, τόσο είναι. Έπαιζε αρκετά τον budget της αόρθωσης φέτος.
0: Εντάξει, 2,8.
1: Και ανέβηκε όταν ήρθε και σπάει.
0: Ποιον είναι τα γάμα.
1: Γιατί ανέβηκε. Γιατί απέτησε παίχτες.
0: Και ποιον έφερε, τον Τσιταζίλη.
1: Ήρθαν παίχτες με τον Κεσπάγια, όπως είναι ο... Εντάξει, ήρθε ο Σέντσι, αλλά ήταν επιλογή... τον βρήκε ο Απόστολος Μακρύδης και τον πρώην είναι τον Κεσπάγια και επέμενε ο...
0: Τι γίνεται με την ψυχή?
1: Τι γίνεται? Εντάξει, ο
0: το Σέντσι... θέλουν ομάδες, είναι παρέτησαν τον.
1: Ναι, στην Κύπρο, να σου πω κάτι, μπορεί να διαπραγματευτεί αν όρθωσε ό,τι θέλει. Δηλαδή θέλω μισό εκατομμύριο, θέλω ένα.
0: Ναι.
1: Στο εξωτερικό. Υπάρχει μια ρήτρα που λέει ότι με 200.000 ευρώ μέχρι συγκεκριμένη ημερομηνία φεύγει.
0: Για να φύγει από το εξωτερικό με 200.000.
1: Ναι, υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτό λέει.
0: Τι πρέπει είναι, αλλά κάρτα για δικαιώματα. Δεν λέμε με.
1: Έξερε, φίλε, όταν το Γενάρη.
0: Πώ γίνεται το πράγμα. Στην Κύπρο έχει άλλη τιμή στο εξωτερικό, άλλη.
1: Ναι.
0: Δεν θα μπορούσα να το ξενοδοχείο τη Αγία να πάρει.
1: Εντάξει.
0: Γαμό θέλανε.
1: Α σου πω κάτι, το Γενάρη όμω. Ήταν ο μοναδικός τρόπος για να βρει τον τρόπο ο κύριος Πλαστίνος να συμφωνήσει. Γιατί ο Γερνάρη θυμάσαι τι γινόταν που τον ήθελε ο Λυγίπρος.
0: Ναι, ο Λυγίπρος.
1: Και ήταν και τον ανανέωσε η ανόρθωση. Έκανε. Και έπρεπε να βρεθούν οι όροι. Έτσι από την Κύπρο μπήκε ο όρος ότι η ανόρθωση διαπραγματεύεται ό,τι θέλει. Από το εξωτερικό, γιατί υπήρχαν σιρήνες από ομάδα αναραβικής χώρας, με 200.000 ευρώ μπορεί να φύγει.
0: Break.
1: Μέχρι συγκεκριμένη ημερομηνία.
0: Break.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Ιστορική επίσκεψη στο Καζακστάν πραγματοποιεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, συναντιέται με τον πρόεδρο της χώρας και θα τελέσει τα εγκαίνια της Κυπριακής Πρεσβείας στην Αστάνα, ενώ θα υπογραφούν μνημόνια συναντήληψης. Στο κόκκινο ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ανταλλάσσουν κατέρωθεν πλήγματα, ενώ συνεχίζονται οι συνομιλίες για εκεχηρία. Θετική εξέλιξη για τον τουρισμό της Κύπρου χαρακτήρισε ο αρμόδιος υφυπουργός Κώστας Κουμής την αναθεώρηση των ταξιδιωτικών οδηγιών από το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Απόψε ο καιρός θα παραμείνει έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό και στα βόρεια παράλια, στους 17 στα υπόλοιπα παράλια και στους 12 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Το καλοκαίρι ξεκινά καλύτερα όταν ξεκινά με Ευεξία. Στα Holland & Barrett μέχρι και τις 28 Ιουνίου ανακάλυψε προϊόντα για διαχείριση βάρους, ύπνο και χαλάρωση, ενέργεια και απόδοση και συνολική ευεξία σε μια μοναδική προσφορά 3-4-2 Mix & Match. Επίλεξε 3 αγαπημένα σου προϊόντα και πλήρωσε τα 2. Αυτό το καλοκαίρι άφησε την ευεξία να σε ακολουθεί παντού. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
4: Καλοκαίρι, Κύπρος. Στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap's & George's Hotel & Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capsandgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap's & George's Hotel & Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
5: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι.

0: Για να τα δεις όλα, Bicel. Κατέβασε τώρα το Bicel App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, bicelcypress.com.
1: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
2: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα, ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα, Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
3: Αγάπη, φούσκωσα.
4: Μη σκας. Μπακτεφλόρα.
3: Αγάπη, το μωρό κλαίει.
4: Ηρέμησε. Μπακτεφλόρα.
3: Αγάπη, τι έχεις?
4: Η κοιλιά μου.
3: Αφού ξέρεις, Μπακτεφλόρα.
4: Ολοκληρωμένη σειρά Μπακτεφλόρα με προβιωτικά.
3: Για την ομαλή λειτουργία του εντέρου.
4: Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
3: Βρες και εσύ το δικό σου Μπακτεφλόρα.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Δεν υποκαθιστά την ισορροπημένη διατροφή.
3: Από την Ολόνια. Μοιαζόμαστε φυσικά για εσάς.
5: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
6: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
7: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar μόνο 79,95. Ανεμιστήρας δαπέδου 16 ιντσών μόνο 15,95. Σετ μεταλλικό τραπέζι κήπου με 4 καρέκλες μόνο 99,95. Ψισταριά εγραρίου Bormann Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95. Και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Faren μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
2: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
8: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone,
10: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
11: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
12: Λοιπόν, μπήκαμε ήπια με το τελευταίο κάρτο του για τις εκπομπής. Σήμερα στα μικρόφωνα είναι ο Χρήστος και ο Θεόδωρος. Στο 2950 μα ακουστάρετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων και στο 2950 διεκδικείτε ένα ταξιδιωτικό πακέτο για δύο άτομα με προορισμό το Sharm El Sheikh. Προσφορά από το CU Travel αξίζει συνολικά 1.600 ευρώ και θα κληρωθεί την ερχόμενη Δευτέρα.
13: Όχι, σαν Μερσέη δεν πει.
12: Μόνο στην Ευρώπη κυρίως.
13: Επία Ντουμπάι, επία Αλγερία.
12: Ντουμπάι, το αεροδρόμιο του Κουβέιτ, ίσως αν το.
13: Εντάξει.
12: Δεν είναι καστρίο, αλλά.
13: Επία όταν ήταν εντάξει, επία δύο φορές όταν ήταν εντάξει.
12: Πού επίε, λόγω Μπουλαϊδη, πού πιε. Πού είναι ο Μπουλαϊδη, Μπαχρέιν.
13: Όχι, Ντουμπάι.
12: Στον Μπαχρέιν είναι ο Μπουλαϊδη, ρε.
13: Ναι, αλλά εγώ λέω σε επία Ντουμπάι, δεν είναι πια στον Μπαχρέιν.

0: ενδιαφέρον έχει που είναι Πουλαίδη.
1: Α, εντάξει, δεν πιάσαμε.
0: Τι γίνεται αυτή η ψυχή με διαόρθωση, καμία ούτε μία σχέση.
1: Ούτε μία σχέση. Τίποτα. Έριξε.
0: Τι είναι τα 20 εκατομμύρια που έβαλε.
1: Εντάξει, τα βάλει.
0: Τα βάλει, αλλά φύγει 20 εκατομμύρια χρέο.
1: Ναι. Ουσιαστικά έβαλε λεφτά, αλλά δεν έκανε κάτι. Δεν πέτυχε.
0: Ένα κύπελο και τσακωθήκαν την επόμενη μέρα όλοι μαζί.
1: Θυμάσαι. Είσοδο στο κόφερε.
0: Θυμούμε το γινό, γιατί ήμουν υπεύθυνο λόγο. Στι σα πω, τσακωθούν πολλά. Τσακώνονταν, πιάμε το Σάββατο και την Κυριακή τσακώνονταν.
1: Και ο λόγο που τσακώνονταν, ξέρει το.
0: Μα ο ένα είπε το έτσι, το άλλο. Κάτι ποτέ θα τα.
1: Γιατί φωνάξε ο ένα. Α, έπιαν το τάδε, α, έπιαν το άλλο.
0: Και στο τέλο σήκωσε το χαμπουλά σαν το αρτηματά.
1: Εν πάση περιπτώσει.
0: Μετά κάνε παρέα ο χαμπουλά μου και σπάει, έκανε τον πουλάδι εκτό. Μετά ο πουλάδι είπε το κακοφάνι και το κάτι ποτέ θα τα πράγματα.
1: Παίζω ξυπέζω.
0: Ελπίζω αυτοί που έρχονται να είναι.
1: Αλήθεια.
0: Να έχουν μια ομοψυχία, να είναι ομάδα, α πούμε.
1: Αυτό που γνωρίζω είναι ότι έχουν μπει στο συνδυασμό και γενικότερα στο σχήμα τέλος πάντων αυτών άτομα από διάφορους κύκλους της όρθωσης.
0: Όταν λέμε διάφορους, δηλαδή λέμε Σαρασκαριώτες, Λευκοσιάτες.
1: Για να πάνε Πρωταρά, Λευκοσία, Λεμεσόν, Λάρνακα, ό,τι θέλεις.
0: Νομίζεις ότι με την έλευση των καινούριων θα προσελκύσουν και τους επιφανείς ορθωσιάτες?
1: Ναι,
0: αφού αυτή ήταν η μεγαλύτερη αποτυχία της προηγούμενης διοίκησης. Ότι δεν κατάφερε ποτέ να προσελκύσει και να φέρει κοντά τσίνα τα βαριά πορτοφόγια των ορθωσιάτων.
1: Όταν εννοείς βαριά.
0: Τα μεγάλα πορτοφόγια.
1: Όπως έφερε κάποια άλλα.
0: Όπως?
1: Κάποια άλλα που δεν ήταν κοντά στην όρθωση. Και τους έφερε. Και από αυτά τα βαριά πορτοφόγια πήρε κάποια πράγματα στην αρχή.
0: Ναι.
1: Σε αρχή. Ναι.
0: Δεν ρίφκεται με τίποτα εδώ.
1: Όχι, ρε, δεν θα ρίξω, δεν θα σου πω κάτι. Εγώ θα εκφράσω και μια άποψη.
0: Μα βλέπω ότι είναι και πολλοί κόσμοι που είναι γύρω του που τάσσεται γιατί υπέρ του έργου του, ας πούμε.
1: Ναι, και πολλοί λένε και αυτή την άποψη. Δεν θα ήταν το καλύτερο πράγμα να ήταν πρόεδρος του σωματείου ο Κυριάκος Πραστίτης, να υπήρχε διοίκηση σωματείου με κάποιους από αυτούς που βοήθησαν, με αυτούς που θέλουν να μπουν να βάλουν τα λεφτά.
0: Περίμενε. Ξέρεις κανένα που βάζει ριάγια και να έχει αντιπολίτευση και να θέλει να έχει αντιπολίτευση με στα βόθηκια του?
1: Μα γιατί να έχει αντιπολίτευση?
0: Δεν θα τον ελέγχουν το.
1: Σημαίνει ότι ελέγχουν δηλαδή το.
0: Μα θέλεις να ακούσεις τώρα φυσικά. Εσύ κανένα που τούτες ομάδες που στα σωματεία δεν έχουν τον άνθρωπο του.
1: Εντάξει, μα αφού γιατί να μην ενώνει να είναι δυνάμεις όλοι μαζί?
0: Εντάξει, αυτό θα ήταν το ιδηλιακό. Μα δα μέσα στην όρθωση μιλούμε τώρα, θα λέμε καλημέρα στο άλλο. Να κάνουμε την ομοψυχία, μα λιμάνι.
1: Εντάξει, δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Η αλήθεια, να σου πω κάτι, ότι ο Σάββας Κουμής έχει δώσει λεφτά φέτος στην όρθωση. Και φέτος και πέρσι και πρόπερσι και πρόπερσι.
0: Είναι η εταιρεία στην οποία εργάζεται. Είναι ο βασικός, ναι. Ο βασικός δεν είναι χορηγός.
1: Από τους βασικούς χορηγούς. Γενικότερα. Και ο ίδιος επίσης.
0: Έχει πορτοφόγια πάντως η όρθωση.
1: Ναι. Αυτό είναι ένα μεγαλύτερο στίχημα. Όλα αυτά τα πορτοφόλια τώρα να έρθουν όλα και να είναι συνεχόμενα κοντά, όχι μια φορά κάθε τόσο.
0: Δεν ήθελε. Μα ρε, ο φίλο μου, χαιρετίζω τον φίλο μου. Τώρα είναι ώρα να ανοίξουν κοντά και ο Μπουλαίδη. Έχουν παράσει το που είναι το άνθρωπο. Εντάξει, πρόσφερε, τζιτό δεν μου πρόσφερε. Έχει και φιδιακού, λέει, ίσω δεν μπορεί να τον ξέρω. Κανένα σε διαλιώβε, αφού το είπαμε για άρη, μάλλον. Θα είναι μόνιμο κάτοικο Λεμεσού. Πιένε ρε, έλπια στο Γιώβετιτ. Α, παίζουν τα τσιμέτα.
1: Και να σου πω και κάτι, δεν είναι και αυτά που μαθαίνω, δεν είναι και πολλά αυτά που θέλει ο Ιωβέτιτς. Εντάξει, ή πάνω στις 200, κάνω 50.
0: Εν τις κάμνη.
1: Ρε φίλε, 200.000, δεν θες ειδίες να μου μοιάζεις του Ιωβέτιτς.
0: Μα είσαι σοβαρή.
1: Από αύριο.
0: Μα κύριε Ξαγώσα 13, τώρα με συγχωρείς μόνο το συμπάθειο, αλλά τώρα γιατί ξέρεις και πολλούς ας πούμε που το image του στο ποδόσφαιρο είναι αυτό που πρέπει να είναι. Εντάξει, τώρα αλλάζει λίγο το πράγμα. Η αλήθεια ότι υπάρχει μια φουρνιά νέων παραγόντων που κουβαλούν μια σοβαρότητα. Αλλά για χρόνια το κυπριακό ποδόσφαιρο, επιτρέψτε μου να πω ότι την οπαδούσε. Κάθε καρυτσιά καρύδι. Είσαι διάστημα που όποιο είσαι έναν τζούμποξ με σε πειραρία ήταν με ζυμάπ. Δεν με βελάνε εδώ, κύριε Ξαγώσα 13 μου. Ένα, α πούμε, στον τόπο. Μα εσά τον νιωκατέρα του από μια πραγματικότητα. Με αγάπη το λέω, κύριε Ξαγώσα 13.
1: Εντάξει, έλε μιλήσαμε για μόνοι.
0: Όχι, τη θυμάμαι την εποχή. Είσαι τζούμποξ. Εγώ φτιάχνω ένα τεθιόν πύρε καρό του Σέλινο. Τα κοίτα με στη μάπα.
1: Πρόεδρο.
0: 15, 16, 17, 18. Να καλά ο COVID. Ακούγεται μακάβριο αυτό. Και black humor. Ψιλοέσωσε λίγο την κατάσταση.
1: Ναι. Πόντα.
0: Εσύ είδα μια μετά η δοξασμένη ασπίδα του 48, ποια ήμουν. Άλλο του. Τώρα αυτό λέω καθένα είναι μια πραγματικότητα. Ποια είναι η δοξασμένη ασπίδα του 48, η Ομονία. Η Ζαλαμίνα, ρε. Εσύ τίποτε ομάδα.
1: Α.
0: Ο γκότσο μου, ρε. Είμαι ο γκότσο μου τώρα.
1: Κοίταξε, η Ζαλαμίνα τη δεδομένη στιγμή ανακοίνωσε τον Κερολέμου. Εντάξει.
0: Μέσα από την καρδιά μου να πάει καλά το παιδί.
1: Να σου πω κάτι. Και θε να σου πω και το σκεπτικό. Γιατί πήρε τον Κερολέμου. Υπήρχε αρχικό πλάνο να έπαιρνε δεκάρι ξένο σε εκείνη τη θέση. Οχταρό δεκάρι είναι κατάλαβε.
0: Ναι, ναι, ναι. Δημιουργικό χάφ.
1: Ναι, και μετά από απόφαση του Νεφίτου Λάρκου, γιατί
0: έξυπνο.
1: Γνωρίζει πάρα πολύ καλό για τον Κερολέμου από τι εθνικέ ομάδε, αποφάσισε να πάρει.
0: Το ρίσκο να δω και την ευκαιρία.
1: Ναι, ναι, και να πάρει Κύπριο για εκείνη τη θέση. Και δεν έρχεται ο Γιάννη Κερολέμου για παγκίτη.
0: Άτε ρε.
1: Εντάξει, το λέω ειλικρινά.
0: Wow. Ναι.
1: Αυτό
0: είναι μεγάλο ρίσκο που είναι
1: πληροφορία.
0: Που παίρνει για τον Μέλλον Γιάννη.
1: Ο Νεοφύτος Λάρκου πολλές φορές έχει πάρει ρίσκα. Εντάξει, θα αφήσω ότι.
0: Εγώ συμπαθώ Νεοφύτο Λάρκου.
1: Ναι, πάρα πολύ.
0: Δεν συμπαθούσα. Συμπαθούσα, όχι σε προσωπικό επίπεδο. Δεν μου άρεσε και ενώ σου ήταν στην Ομόνια.
1: Όχι, εμένα μου άρεσε.
0: Αλλά πλέον εκτιμώ βαθύτατα τον Νεοφύτο Λάρκου.
1: Και να σου πω κάτι και στην ανόρθωση. Τα λάθη που έγιναν δεν ήταν λάθη την αυτή τη φορά.
0: Στην ανόρθωση τον Γκουαρντιόλα να τον επερνήσει να φυγωρεί μαλλί.
1: Και επέλεξε να. Και ας πω κάτι άλλο. Θέλει να έχει σε κάθε θέση έναν Κύπριο ποδοσφαιριστή που μπορεί να αγωνιστεί βασικός.
0: Wow, εντυπωσιακό project.
1: Αυτό είναι το σκεπτικό του Νεοφύτου Λάρκου στη φετινή Νέα Σαλαμίνα. Εντάξει, επειδή ακούνται και πολλά όνομα δεξιά-αριστερά, τη δεδομένη στιγμή κανένα από τα όνομα που έχει γραφτεί δεν είναι κοντά στη Νέα Σαλαμίνα και δεν είναι σε προχωρημένες επαφές. Αυτό λέω.
0: Λέτε μάτσι τίποτε για τον τελικό μπάσκετ Παναθηναϊκό. Τι άσου μπορεί εσύ τώρα με τον τελικό. Ασχολούμαι με τον Γαύρο τώρα τη ώρα. Θα ανοίξει και επιχείρηση ο Γιώβε Λεμεσό. Τα είπαμε. Θα ανοίξει επιχείρηση και όλα δείχνουν ότι στον Άρη θα καταλήξει. Θέλει να μείνει Λεμεσό τέλος πάντων και το κασέ του, από ό,τι μα είπε και ο Θεόδωρος, δεν είναι και πολύ ψηλό.
1: Ναι. Πάμε και λίγο στην Ομόνοια.
0: Δεν είπαμε. Πιο σημαντικό για την Ομόνοια είναι ότι η δήλωση του Παπασταύρου στο ΡΙΚ. Που είπε μεταξύ των πολλών ότι έχω πάρει την απόφαση να γίνει το γήπεδο.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το παίρνει προσωπικά.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και γενικότερα.
0: Δεν φεύγει ο Ζόχο προς το παρόν. Ναι.
1: Ναι. Όπως.
0: Νομίζω πως ναι, κύριε 682.
1: Γενικότερα οι τοποθετήσεις του Σταύρου Παπασταύρου συνεχώς σου βγάζουν μια αλήθεια. Ενώ σου, όταν θα σου πει δεν μπορώ να σου πω, δεν μπορώ να σου πω. Όπως ήταν και η απάντηση για τον Κάστανο σήμερα. Αλλά έκανε, έριξε και το χαμόγελο το εκείνη την ώρα.
0: Ναι, δεν είπε, ας πούμε, ότι. Είπε ότι δεν θέλω να πω σε ονοματολογία.
1: Η τριπλέτα μεταγραφή από το πάνω ράφι τη Ομόνοια είναι Γρηγόρη Κάστανο.
0: Σωστά.
1: Καμίνσκι.
0: Σωστά.
1: Εντάξει, και ο Μπαμπίκα.
0: Για τον Μπαμπίκα δεν είμαι σίγουρο.
1: Για τον Μπαμπίκα είναι υπό προϋποθέσεις.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Και εγώ πιστεύω αν έρθει στην Ομόνοια Μπαμπίκα θα έρθει με το καθεστώς του δανεισμού.
0: Παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο η εξέλιξη που θα υπάρξει σε σχέση με τον
1: Σεμέδο.
0: Ναι.
1: Πάντως,
0: 682, ξαναλέω για εκατοστή φορά σήμερα, ο Γιώβετιτς αποφάσισε να μείνει στην Κύπρο. Οι Σέρβοι δημοσιοποιούν σήμερα την αρνητική απάντηση που έδωσε στην Παρτιζάν. Έτσι. Και εμείς πηγαίνοντας το ένα βήμα παραπέρα, ο Γιώβετιτς τα λεφτά που ζητά σε ομάδα για να μείνει από την Κύπρο, στην Κύπρο δεν είναι κανένα συμβόλαιο το οποίο δεν μπορεί να απομειστεί ακόμη και ΑΕΛ.
1: Ναι.
0: Λένε ότι είναι πολύ κοντά στον Άρη. Με αυτού συζητά αυτό. Η τοποθέτηση του Εγκουγκρή μπορεί να το πει τσιτσκιούρε. Για να πει τι λέγαμε. Α, ναι, η Ομόνοια.
1: Για τον Πάπικα.
0: Ναι. Όχι για τον Πάπικα.
1: Ναι.
0: Στην Ομόνοια όμως το παν λίγο.
1: Έγιναν κρούσεις προς τον Πάπικα.
0: Ναι.
1: Και από τον Πάπικα. Γιατί έχει και καλές σχέσεις με κάποιους ποδοσφαιριστές που είναι στην Ομόνοια. Μαϊ Αμπέλα, Μαϊ. Και το αν θα έρθει Κύπρο Μπαμπίκα θα είναι για την Ομόνοια. Δεν θέλει σε κάποια λόγα. Και λόγω του Champions League.
0: Σεν και ο Σιγέ, σεν τύπο. Ο Σέντι ποιο είναι, κύριε 190 μου, ξέρετε, έχω βάσει ο Γιώβετ και θα μείνει Κύπρο. Έγινε ράστα, η γλώσσα μου, έγινε ράστα.
1: Φίλε, η ΑΕΚ δεν είπαμε κάτι για τον προπονητή που μας ερωτούσαν πριν.
0: Α, ναι, τι έχουμε στην Αγγλία.
1: Να σου πω κάτι άλλο.
0: Ναι. Γιατί έφυγε ο δικηγόρος.
1: Ο Ροθαδά. Ναι. Απόφαση του Ροκ.

0: Βάζει ο Ροκ.
1: Ναι, θέλει κάτι διαφορετικό. Έχει προταθεί και είναι στη λίστα ο Καμορανέζη.
0: Γιατί μου λέει ότι τον Καμορανέζη μου να πει. Κάτι μου λέει ότι τον Καμορανέζη μου να πει.
1: Να σου πω κάτι, ποιο άλλο όμω. Ποιο έχει προταθεί και επίση αξιολογεί. Τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Ο Νίκο Παπαδόπουλο.
0: Μα του Σταποέλ.
1: Ναι. Είναι και αυτό στα υπόψη του Ρόκα. Όμω για την ώρα. Πληροφορία η δική μου λέει ότι ο Τσάβι Ρόκα περιμένει μια συγκεκριμένη περίπτωση προπονητή.
0: Συγγνώμη, ναι. Ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα τη δική μας.
1: Ο Ιραόλα έκλεισε στη Λίβερπουλ, ρε φίλε.
0: Ναι, γιατί δεν έπαιρνε και η ΑΕΚ. απλά δεν πρόλαβε, αρκίσα.
1: Ήταν στην ΑΕΚ, ο Ιραόλα.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, γιατί είναι ευθύνα του.
1: Ναι. Εδώ στη Λίβερπουλ.
0: Εγώ έγραψα για τον Ιραόλα τότε, έτσι. Ναι, όμως πόσο μεγάλος προπονητής είναι.
1: Πότε ήταν το 2000?
0: Τότε, πάμε πλάκα για το πόσο μεγάλος προπονητής. Και τούτοι δεν τον ήθελαν πάλι, όπως τον άλλον τον, όπως τον έλεγαν το, με την γραβάτα που ήταν. Που τους πήγε στο 16.
1: Ο Όλτρα.
0: Τον Όλτρα.
1: Ο Χωσέ Λουίς Όλτρα.
0: Ναι, θα ανοίξει Παστουρμά μπαρ, κύριε 596. Θα ανοίξει Ζιβανία Παστουρμά.
1: Ένα ακριβά τα σουβλάκια στη Λέβεσο, ρε φίλε. Δεν μπορεί να ανοίξει σουβλάκια στη Λέβεσο. Στη Λάρνακα μπορεί να ανοίξει σουβλάκια.
0: Ναι, αλλά μην είμαι και αγκιόβετη. Δεν μπορεί να σου εντυλεί. Να σου εντυλεί με την κόλλα.
1: Με τα μάτια.
0: Με στον Μπέρμπερι. Πώ το λένε τη μάρκα αντίγκη. Με στην Κριστιαν Ντιόρ.
1: Μπέρμπερι, Κριστιαν Ντιόρ, κούτσι, ό,τι θέλει.
0: Σουβλάκια σε φταγιά, κούτσι κολλά.
1: Κορπεράν ήταν Ερμήν και τώρα είναι Βαλέθια και ήταν προπονητή μου εδώ πέρα. Έτσι άξερε.
0: Ναι.
1: Ξαιρετικό.
0: Ράτσα.
1: Ισπανό. Ήμουν 16 χρονών και. Ας σου πω κάτι, γιατί τυρά τον λόγο του.
0: 16 χρόνια, σου πω να μπούγαμε εγώ να μου είχαμε σκόψει
1: εδώ. Εγώ ήμουν μέσα. Ήταν πρώτη μου κορπερά. Κάναμε πέναλτι και στο τελευταίο πέναλτι, αν το έπιανα, θα με έβαζε να παίζα βασικό για 16 χρόνια.
0: Στο πρώτη ομάδα.
1: Ναι.
0: Επί
1: Λούκα Βανιέρου, ναι. Τελικά το
0: πέναλτι. Τι κάνει για η ψυχή.
1: Μια χαρά.
0: Ασχολείται με ποδόσφαιρο.
1: Όχι. Με τις δουλειές του. Τον είδαμε και πρόσφατα στο παιχνίδι του εθνικού. Πριν από λίγο καιρό που έπαιζε.
0: Τώρα που πες εθνικός, εκείνη η άλλη ψυχή τι κάνει.
1: Στον εθνικό, εντάξει, έχει ξεκινήσει ο προγραμματισμός. Κανονικά κλείσαν αρκετούς ποδοσφαιριστές. Και καλοί παίχτες, να σου πει αλήθεια. Εντάξει, έπαιζε σενάριο παρέτησης του Φιλίππου. Ήταν έντονο το κλίμα κάπως. Δεν έχει γίνει κάτι. Έχουν όμως συμφωνήσει Μέιρα. Που ήταν στην Ένωση και στη Μονέα 29, Βιλμάρ, που ήταν στη Μονέα δηλαδή που πήρε την άνοδο, Αλέξης Θεοχάρους που ήταν στη Νέα Σαλαμίνα, Χάτζη Κωνσταντής από τον Ασίλ, Λευτέρης Αλαμπρίδης και Σαθάς. Και συνεχίζει με τον Βέσκο. Σου είπα και τον ρεπορτάζ του Εθνικού. Στην Ένωση είναι κάπως
0: τώρα. Φιάμε, ξέρω, θα φύγω να μιλάς.
1: Όχι, φιάμε.
0: Φιάσεις.

0: Την εκπομπή Muppet Show σας προσφέρει η Epic.
1: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 6 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Το σχέδιο είναι να κρατήσουμε τον κορμό μας και να βελτιώσουμε την ποιότητα σε κάποιες θέσεις που θέλουμε. Είμαστε κοντά σε μεταγραφή, ανέφερε με δηλώσεις του στο Ρίκο, πρόεδρος της Ομόνια Σταύρος Παπασταύρου. Δεν υπάρχει εγγύηση για τον Σεμέδο, αν θα παραμείνει. Το σχόλιο του για τον ποδοσφαιριστή από το Πράσινο Ακρότηρι. Αυξημένος αναμένεται να είναι ο προϋπολογισμός της νέας σεζόν. Στην Ομόνια παραμένει και επίσημα ο Φαμπιάνο για ακόμη ένα χρόνο. Υπάρχει το εμπάρκο ακόμη λόγω του Γιέσπερ Γιάνσον. Τέλος του μήνα θα βγει η δικαστική απόφαση και θα δούμε τι θα γίνει η τοποθέτηση του Σταύρου Παπασταύρου για την υπόθεση του Σουηδού πρώην τεχνικού διευθυντή. Ο πρόεδρος των Πράσινων διαβεβαίωσε πως το ιδιόκτητο γήπεδο θα ανεγερθεί με την Ομόνια να βρίσκεται στη διαδικασία της εξασφάλισης των εγκρίσεων που απαιτούνται. Την απόκτηση του 25χρονου Extreme Zaire Tavares ανακοίνωσε η ΑΕΛ. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός υπέγραψε συμβολαίο συνεργασίας με τους Γαλατζοκίτρινους μέχρι το 2027. Η εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου είτε μέσω πρωταθλήματος είτε μέσω κυπέλλου ο στόχος της ΑΕΛ για την επόμενη σεζόν, όπως αναφέρθηκε στη χθεσινή Γενική Συνέλευση. Την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Χόρχε Μιραμόν ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Ο 37χρονος Ισπανός υπέγραψε νέο συμβόλαιο για ακόμη ένα χρόνο σε αναμονή για την απάντηση του Πέρε Πον. Σύντομα αναμένεται και η τελική απόφαση του Τσάβι Ρόκα για τον νέο προπονητή. Οριστικά με νέα διοίκηση συνεχίζει η ανόρθωση μετά την έγκριση της υποβολής των υποψηφιότητων του νέου συνδυασμού και από τη στιγμή που δεν υποβλήθηκαν άλλες υποψηφιότητες εν ώψη της Γενικής Συνέλευσης της ερχόμενης Παρασκευής. Την προεδρία του σωματείου αναλαμβάνει ο Ντίνος του Ματζής στις 25 Ιουνίου η εκλογική συνέλευση της εταιρείας. Στην Κύπρο για επαφές με το ΑΠΟΕΛ ο Ισπανός προπονητής Ρούμπεν Σέγιες, τελευταία του ομάδα Ισπανική Σαραγώσα. Στη λίστα των υποψηφίων άλλες τρεις επιλογές, με τις οποίες έγιναν επίσης οι πρώτες επαφές, σε πρώτο πλάνο η αυριανή Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Θετική αναμένεται να είναι τις επόμενες μέρες η απάντηση των Σπόγιαρης και Άδωνης στην πρόταση της διοίκησης του Απόλλωνα για ανανέωση των συμβολέων τους. Μοιρασμένες οι πιθανότητες παραμονής του Πραξιτέλη Βούρου. Ολοκληρώνονται οι μεταγραφές των Λεωνίδα Οικονομία, Άγγελου Ανδρέου και Ανδρέα Θανασίου. Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά στην Πάφο σε σχέση με την τεχνική ηγεσία. Αξιολογήθηκαν και άλλες περιπτώσεις προπονητών στο ενδεχόμενο που δεν ανανεωθεί η συνεργασία με τον Ρικάρτο Σαπίντο. Σε πλήρη εξέλιξη, ο προγραμματισμός στον Άρη με τις ανακοινώσεις για μεταγραφική ενίσχυση να αναμένονται σύντομα στο στόχαστρο 21χρονος κεντρικός αμυντικός Αλεξάντερ Μαρτίνοφ. Ο Ολυμπιακός ενημέρωσε πως την ερχόμενη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, θα πραγματοποιηθεί η εκλογική Γενική Συνέλευση του Σωματείου. Βασικός υποψήφιος για την τεχνική ηγεσία ο Μαρίνος Σατσάς. Στη Λουμπλιάνα βρίσκεται από χθες βράδυ η αποστολή της εθνικής μας εν ώψη του αυριανού φιλικού με τη Σλοβενία. Η προετοιμασία για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ολοκληρώνεται με προπόνηση στις 7, στις 6.30 η δημοσιογραφική διάσκεψη του Απόστολου Ματζιού. Την κατάργηση του περιοριστικού μέτρου για την παρουσία φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας στους αγώνες των καλαθοσφαιρικών διοργανώσεων ανακοίνωσε μιλώντας στον Sport FM 95 ο νέος πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρας Λουίς Δημητρίου. Ο κ. Δημητρίου αναλαμβάνει και επίσημα την προεδρία στις 24 Ιουνίου.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Ώρα τελικών στην Basket League. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 9 τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ στο πρώτο παιχνίδι στη σειρά των τελικών. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 95, τηλεοπτικά από την ΕΡΤ. Ο Αλεξάντερ Τζουμπκόφ με κάθε επισημότητα πλέον αποτελεί ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ με την ένωση να γνωστοποιεί την έναρξη της συνεργασίας τους. Ο Βασίλης Πανούλης αποφάσισε να αναλάβει τον Άρη Θεσσαλονίκης και το μοναδικό που απομένει είναι η επίσημη ανακοίνωση. Στην Αγγλία, τυπική διαδικασία σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η ολοκλήρωση της συμφωνίας της Λίβερπουλ με τον Άντωνι Ιραόλα για διετές συμβολαίο. Επίσημη μορφή πήρε η μεταγραφή του Έντερσον στη Manchester United με το κόστος να ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ανανεώνεται το συμβόλαιο του Βλάχοβιτς στη Γιουβέντους, με τον Σέρβο επιθετικό να παραμένει ελεύθερος από την 1η Ιουλίου. Στη Φεράρι θα παραμείνει για τουλάχιστον 2 ακόμη χρόνια ο Σαρλ Λεκλέρ. Επόμενη ενημέρωση στις 7 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις, πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία, γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα, πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα. Green Agenda Cyprus Summit.
7: Transition as a responsibility, not a trend.
6: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia, μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
8: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 3 Ιουνίου. Φιλαδέλφια τυρί κρέμα original ή χαμηλό σε λιπαρά. 200 γραμμάρια, 2,15. Μπαρβαστάθης κατεψυγμένη σαλάτα καλαμποκιού, 450 γραμμαρίων, 2,35. Όλα τα κατεψυγμένα προϊόντα φρυπόζο, 15% φθηνότερα. Kenwood γκριλιέρα 2100 βατ με αποσπόμενες πλάκες από 89,95, τώρα 59,95. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
9: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
10: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guard προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Systane Complete.
11: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar.
12: Άτε μητέρα, τσέν να χάσεις το αεροπλάνο.
13: Να το χάσω, που ενέβαλες πεζίνα. Τέλειωνε να βάλουμε Shell V-Power. Ξέρεις ότι καθαρίζει τον κινητήρα?
12: Ξέρω το, μητέρα.
13: Κάμνε το τούρπο.
12: Ναι, μητέρα, ξέρω το.
13: Όλα ξέρεις τα.
12: Άτε μητέρα, ετοιμάσου το, εκοντέψαμε. Και χωρίς να βάλουμε μπεζίνα. Γιατί με Shell V-Power κάμνε και εξοικονόμηση.
13: Όλα ξέρει τα τελικά.
14: Shell V-Power. Απόδοση που νιώθεις, χιλιόμετρα που κερδίζεις.
15: Τις τελευταίες 8 δεκαετίες η αυτοκίνηση άλλαξε ραγδαία. Η εμπιστοσύνη σας όμως στις σταθερές αξίες μένει η ίδια. Στη Unicars γιορτάζουμε 80 χρόνια ιστορίας και σας προσκαλούμε σε ένα ανεπανάληπτο τριήμερο event 4 με 6 Ιουνίου στους εκθεσιακούς μας χώρους σε όλες τις πόλεις. Με αποκλειστικές προσφορές και ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα Volkswagen, Audi, Seat, Cupra και Skoda. Κλείστε τώρα το δικό σας test drive στην ιστοσελίδα μας και διεκδικήστε ένα μοναδικό ταξίδι για δύο σε αγώνα της Φόρμουλα 1. Τρεις μέρες, μία γιορτή, όλες μας οι μάρκες. Εσύ θα λείπεις.
16: Unicars. Driving your stories.
17: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Σε λίγο στο Σπορ FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
18: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Καλό απόγευμα, Sport FM 95, είναι η εκπομπή «Καλώς τα παιδιά», στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου, Αντώνης Κυπριανού στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Λίγο μετά τις 7 θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. Ο τρόπος επικοινωνίας μέχρι τις 7 είναι με μηνύματα στο 2950. Για τον χορηγό μας να πω ότι με το Flexi της Τράπεζας Κύπρου έχετε άμεση πρόσβαση σε πίστοση μέχρι και 3.000 ευρώ ανάλογα με το πλάνο σας. Μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας σε καταστήματα ή online χωρίς ταλαιπωρία και πληρώνετε αργότερα σε δόσεις που σας διευκολύνουν, και μπορείτε να κάνετε αίτηση για το Flexi μέσω του Bank of Cyprus Mobile App. Τη Δευτέρα που μας έρχεται θα κάνουμε και την κλήρωση για τον διαγωνισμό μας για το ταξίδι στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Ο Sport FM 95 σε συνεργασία με το CU Travel θα στείλουν ένα ακροατή στο Sharm El Sheikh, ο οποίος θα πάρει άλλο ένα μαζί του. Δηλαδή θα πάνε δύο. Το πακέτο περιλαμβάνει τα αεροπορικά εισιτήρια από την Cyprus Airways, 8 ημέρες διαμονή για δύο άτομα στο ξενοδοχείο Experience George 4 αστέρων, τα πάντα πληρωμένα. Η αξία του πακέτου είναι στα 1.600 ευρώ. Και για να μπείτε στην κλήρωση, μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη CU Sharm, CU Sharm ενωμένα, ονοματεπώνυμο και ηλικία. Λογικά ναι, φίλε 856. Αύριο θα μάθουμε 2-3 πράγματα για την πρόταση του κυρίου Γιασίμ, για το budget από πληρωμή χρεών. Δεν ξέρω πόσες λεπτομέρειες θα μας δώσουν, αλλά ένα περίγραμμα θα το μάθουμε. Το πιο σημαντικό, πρώτα απ' όλα, δεν είναι να μάθεις τις λεπτομέρειες αυτές καθεαυτές. Αυτές μπορεί να έρθουν και σε βάθος χρόνου. Το πιο σημαντικό είναι να έχει ληφθεί μια απόφαση ότι προχωράει. Να έρθει αύριο ο κύριος Φωτίου και να πει ότι η συμφωνία προχωράει και θα πορευτούμε, θα κλείσει, δεν ξέρω πότε, λένε ότι ίσως να χρειαστεί 2-3 μήνες, γι' αυτό προχωράει θέματα η ίδια η διοίκηση, δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό, γι' αυτό ακούς και προπονητές. Και επειδή ορισμένοι διερωτώνται για ποιο λόγο να κάνει ο Χάρης Φωτίου να πάρει αυτός την απόφαση για τον πρόεδρο ή το διοικητικό συμβούλιο, συγγνώμη, για προπονητή και όχι ο κύριος Γιασίου ή ο CEO ή ο αθλητικός διευθυντής, ποιος θα είναι. Διότι ο κύριος Γιασί και οι άνθρωποι που θα είναι εκεί δεν θα αναλάβουν το ΑΠΟΕΛ για τους επόμενους μήνες. Θα αναλάβουν τον ΑΠΟΕΛ σε βάθος δεκαετιών. Δεν πιστεύω ότι θα είναι 10 χρόνια. Λένε πληροφορίες για περίπου βάθος 30 χρόνων. Άρα το να προσληφθεί ένας προπονητής από την παρούσα διοίκηση δεν χαλά ούτε τον κύριο Γιασί, ούτε αλλοιώνει και αυτό που έχει σκοπό να κάνει. Είναι επουσιώδη να συζητούμε αυτού του είδους θέματα για το ποιος θα προσλάβει ένα προπονητή και γιατί ξεκινάμε ήδη αρνητικά. Δηλαδή θεωρούν κάποιοι, εξορισμό δηλαδή, ότι είναι αποτυχημένος. Από πού και ως πού. Πώς δηλαδή έχουμε σκαρτάρει τον νέο προπονητή του ΑΠΟΕΛ, που δεν ξέρουμε ποιος είναι, επειδή θα ληφθεί μια απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο του κ. Φωτίου. Αυτά είναι, θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε καν να τα συζητάμε.

φίλος 781 λέει, απλά μια μικρή αναφορά για να τιμήσουμε τον Γιώργο Ξενίδη. Σαν σήμερα πριν από 7 χρόνια, ο ποδοσφαιρικός σε Ελλάδα και Κύπρο, ποδοσφαιρικός κόσμος, εννοεί σε Ελλάδα και Κύπρο, αποχαιρετά συγκλονισμένος τον Γιώργο Ξενίδη. Ένα ποδοσφαιριστή που ήρθε στην Κύπρο, συνδέθηκε με την ανόρθωση και τον κόσμο της και αγαπήθηκε όσοι λίγοι ποδοσφαιριστές στο νησί. Έφυγε νωρίς και απροσδόκητα με ένα μαύρο τατουά στον καρπό που απεικόνιζε την πολύπαθή μας πατρίδα και από κάτω την ημερομηνία που δεν θα ξεχνούσε ποτέ του. Αυτήν του έπου της τραπεζούντας, ο κόσμος της ανόρθωσης, Γιώργο, δεν ζητούσε ποτέ πολλά για να κρατήσει στην καρδιά του ένα ποδοσφαιριστή, να ιδρώνει την φανέλα και να σέβεται την ιστορία του συλλόγου. Από εκεί ψηλά λοιπόν που είσαι, να ξέρεις ότι αυτό το πέτυχες και με το παραπάνω. Αιωνία σου η μνήμη, αιωνία του η μνήμη, φίλε 781. Το 755 λέει, πιάνω το vibe ότι αν δεν μπούμε στη league phase του Champions League και να έχει μουρμουρκόν και μου αρέσκει, πρέπει να κάτσουμε λίγο την μάπα. Ναι, σωστά τα λέεις, δεν σου εγγυάται κάποιος. Δεν έχει προκριθεί απευθείας στην league phase του Champions League η Ομόνια. Θα χρειαστεί να περάσει προκριματικούς γύρους και θα χρειαστεί και η ίδια να βοηθήσει τον εαυτό της και ίσως να χρειαστεί και λίγη βοήθεια από την κλήρωση, από την τύχη εννοώ. Άρα ναι, δεν είναι τόσο απλό το ζήτημα, χρειάζονται να γίνουν πάρα πολλά πράγματα, χρειάζονται οι συγκυρίες να σε ευνοήσουν και δεν είναι εγγυημένη η πρόκριση στους ομίλους της League Phase του Champions League. Ναι, και το χειρότερο σενάριο, φαντάσου τώρα να προκριθεί στους ομίλους του Europa, λέμε τώρα, και να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα γκρινιάζουν γιατί δεν προκρίθηκε, ξέρω εγώ, στη League Phase του Champions League. Okay. Τότε θα υπάρξει, ξέρω εγώ, καζούρα. Γιατί κάποιος μπήκε και εσύ δεν μπήκες. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Αλλά δεν έχει ξεκινήσει ακόμη διαδικασία, δεν έχουμε την κλήρωση μπροστά μας, δεν έχουμε τους αγώνες. Το 2950 μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας.

Μέσα από το Wine Roots, η Καθημερινή και η CableNet μας ταξιδεύουν στο Ηνοποιείο Βουνή Παναγιάς, εκεί όπου η παράδοση συναντά την καινοτομία και το κυπριακό κρασί αποκτά διεθνή αναγνώριση.

Λοιπόν, χθες είχαμε την Γενική Συνέλευση της ΑΕΛ. Σύγχρονο προπονητικό κέντρο θέλει να φτιάξει η ΑΕΛ. Αυτός είναι ένας από τους στόχους της ομάδας, όπως λέχθηκε στη Γενική Εκλογική Συνέλευση. Χθες, όταν αναφέρθηκα στην πρόταση που κατατέθηκε από τον εκπρόσωπο της ΠΑΦΟ στην ΚΟΠ, τον Φίλιππο Γεωργίου, για αναβάθμιση του Κυπριακού Ποδοσφαίρου, μία από τις λεπτομέρειες ήταν και οι αναβαθμίσεις των εγκαταστάσεων των Κυπριακών Συλλόγων, με την βοήθεια της ΚΟΠ, του ΚΟΑ, να βοηθηθούν οι ομάδες και όχι μόνο της πρώτης κατηγορίας, αλλά και των χαμηλότερων κατηγοριών. Και πραγματικά δεν ξέρω πόσες ομάδες σήμερα μπορούν να υπερηφανεύονται για το αθλητικό τους κέντρο. Κι όμως είναι ένα βασικό συστατικό για να μπορέσει μία ομάδα να λειτουργήσει στο 100%. Με χαμηλής ποιότητας γήπεδα, με έλλειψη μέσων και, αν θέλετε, μισοσυντηρημένα, ήδη ξεκινάς με μειονέκτημα σε σχέση με άλλες ομάδες που μπορούν να έχουν τα πάντα. Ξεκινάς με μειονέκτημα. Πόσο σημαντικό είναι, σε κορυφαίο επίπεδο είναι καθοριστικό. Αλλά ας μην μείνουμε στο κορυφαίο επίπεδο. Μιλάμε πρώτα απ' όλα ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο. Τι σημαίνει σύγχρονο αθλητικό κέντρο? Μειώνει τους τραυματισμούς. Άρα προστατεύει επενδύσεις χιλιάδων ευρώ. Και μην το υποτιμούμε αυτό. Είναι εκατομμύρια που μπαίνουν στο Κυπριακό ποδόσφαιρο. Βλέπετε τι δηλώνουν οι ομάδες, τους ισολογισμούς τους στην ΚΟΠ. Ο άλλος λέει έχω 10, 11, 12 και λέμε είναι λίγα. Φανταστείτε, άρα έχεις ξοδέψει ήδη πάρα πολλά λεφτά σε μια σεζόν. Ο τσίρος μια σεζόν είναι πάρα πολλά λεφτά. Αναπτύσσει και πιο γρήγορα τους ποδοσφαιριστές σου. Αυξάνει την αξία του συλλόγου. Πού το βάζεις αυτό? Και αγωνιστικά και εμπορικά μετράει. Έρχονται στην Κύπρο οι παίκτες. Τι κάνεις? Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνεις? Τους παίρνεις στο αθλητικό κέντρο να δουν πού θα εργάζονται. Εδώ θα είναι η καθημερινότητά σου. Άμα μπει μέσα και δει δύο γήπεδα και είναι μισοσυντηρημένα, μπαίνεις στα ποδητήρια και υπάρχουν τρύπες, μπαίνεις στο γυμναστήριο και είναι μια τρύπα, δεν υπάρχει ιατρικό κέντρο, δεν υπάρχει αίθουσα, ξέρω εγώ, ανάλυσης, δεν υπάρχει ένας χώρος που είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές μαζί, και μπορεί να κάνει και συγκρίσεις με τις προηγούμενες ομάδες, έχουν θέμα και μπορεί να πει όχι, εγώ φεύγω. Και πολλές ομάδες σήμερα επενδύουν περισσότερο στο αθλητικό τους κέντρο παρά στο γήπεδο. Διότι είναι βασικό συστατικό το αθλητικό κέντρο. Γι' αυτό έχω πιαστεί από τα όσα αναφέρθηκαν στην εκλογική συνέλευση της ΑΕΛ. Και θα σας πω και μια ιστορία τώρα. Δεν θυμάμαι ακριβώς ποιος ποδοσφαιριστής ήταν. Νομίζω ο Λουκάσεν, δεν είμαι 100% βεβαίως, ήρθε στην ΠΑΦΟ και τον είχαν πάρει οι άνθρωποι να δει το αθλητικό κέντρο, έμεινε εντυπωσιασμένος και μετά τον πήραν στο Αλφα Μέγα, εκεί όπου θα έπαιζε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια ΠΑΦΟΣ, και όταν σε κάποια στιγμή έπρεπε να αγωνιστεί στο Στέγιος Κυριακίδης και όταν πήγε εκεί είχε εκπλάγει, μα δεν είναι το άλλο το γήπεδό μας? Και του είπαν όχι, αυτό είναι το γήπεδό μας και θα φτιάξουμε άλλο κλπ. Γιατί δεν ήθελαν από την πρώτη στιγμή να το ξυπάζουν και πήγε στο Αλφα Μέγα. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι για κάποιους ποδοσφαιριστές. Ο Σέμα παίζει στην Εθνική Σουηδία, τον έβλεπα προχθές στο φιλικό παιχνίδι με τους Νορβηγούς. Παρεμπιπτόντως, οι Νορβηγοί έχουν εξαιρετική ομάδα. Θέλουν να δουν πού είσαι, πού είμαι, πού βρίσκομαι. Δημήτρη μου, κοίτα να δεις τώρα, φίλος ο Δημήτρης, ο παδός του ΑΠΟΕΛ, ρωτάει, πιστεύεις ο Σπηλεύσκι κάνει για το ΑΠΟΕΛ? Εγώ το Σπηλεύσκι τον έχω πάρα πολύ ψηλά. Από την πρώτη στιγμή που ήρθε στην Κύπρο, θεωρώ ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής. Ξέρω ότι υπάρχουν και οι haters, εκείνοι που δεν γούσταραν αυτό που έβγαζε. Εμένα αυτό που μου έδινε μέσα στο γήπεδο ήταν πάρα πολύ ωραίο. Δεν ήταν
το αποτελεσματικότερο, αλλά ήταν κάτι καινούριο. Ήταν κάτι πρωτοποριακό και ναι, στο μάτι μ' άρεσε. Να βλέπω μια ομάδα η οποία να τρέχει πάνω κάτω. Και ξέρετε γιατί δεν ήταν τόσο αποτελεσματικό? Διότι δεν είχε τόση ψηλή ποιότητα ποδοσφαιριστές να μπορούν να αντέξουν. Δεν είναι τόσο εύκολο να βρεις. Ήθελε σώματα ανθεκτικά, αλλά αν έβρισκες και ποιότητα θα ήταν παίκτες της Premier League, δεν θα ήταν παίκτες στην Κύπρο. Κι όμως ακόμη και στο επίπεδο αυτό κατάφεραν να πάρουν και πρωτάθλημα και να παίξουν και στην Ευρώπη. Οπότε η απάντησή μου είναι ναι. Από μένα είναι ναι, Δημήτρη μου. Δεν ξέρω πώς αμείβεται όμως ο Σπιλεύσκι εκεί που βρίσκεται. Διότι εκεί που έχει πάει μάλλον παίρνει πάρα πολύ καλά λεφτά. Τα καλύτερα αθλητικά κέντρα τα έχουν από ΕΛ και Πάφος, μου λέει ο 4-30.

Δεν έχω κανένα λόγο να το αμφισβητήσω. Δηλαδή, το αθλητικό κέντρο της ΠΑΦΟΥ που έχω δει και φωτογραφίες ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Του ΑΠΟΕΛ που έχουν μιλήσει και ποδοσφαιριστές ότι είναι μετά και τον αναβάθμιση ότι είναι πάρα πολύ καλό. Και στο Κολόσι το ίδιο. Γίνονται έργα στο Ηλίας Πούλος, μένει να τα δούμε. Και για την ΑΕΚ έχουν πει ότι είναι καλά. Καλό εκεί το αθλητικό της κέντρο. Ο Σπιλεύσκι ήταν τη σχολή Τσόρνικερ, λέει ο 298. Το δήλωσε άλλωστε ότι ήταν μαθητής του. Το ίδιο ποδόσφαιρο παίζανε Απόλλωνας, παίζανε Απόλλων και ο Άρης είχε πιο ποιοτικό υλικό. Ναι, έχει να κάνει και με την ποιότητα του υλικού που έχεις. Αναλόγως των παικτών που έχεις, αναδεικνύεται αυτό που θέλεις να παίξεις. Δεν είναι μόνο ο τρόπος που θέλεις να παίξεις. Έχει να κάνει και με την ποιότητα των παιχτών. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές δεν έχει ένα σχηματισμό ο οποίος υπερτερεί του άλλου. Αν θα παίξεις 4-2-3-1 ή 4-3-3 ή ξέρω εγώ 3-5-2. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με τις αρετές των παιχτών. Αγαπητέ Πανίκο, κάποτε η ΠΑΦΟΣ θα ήθελε να είχαμε 16 ομάδες, να μην πω 18. Τώρα να γίνουν 10-12, εγώ νομίζω να παίζουν οι Big 6 μεταξύ τους. Μα ούτως ή άλλως παίζουν οι Big 6 μεταξύ τους. Και η ΠΑΦΟΣ, δεν είναι η ΠΑΦΟΣ, να διευκρινίσουμε κάτι, είναι ο εκπρόσωπος της ΠΑΦΟΥ, δεν είναι η ομάδα της ΠΑΦΟΥ που κάνει την πρόταση. Η πρόταση αυτή έχει να κάνει να διοχετευτούν αρκετά εκατομμύρια στις μικρές ομάδες της πρώτης κατηγορίας και κυρίως στις χαμηλότερες κατηγορίες. Αν δεν θέλουν να διοχετευτούν, διότι είναι μια πρόταση την οποία την συζητάνε, είναι έτοιμη δηλαδή, δεν είναι δόγμα, και είναι μια πρόταση η οποία έρχεται και λέει μερικά εκατομμύρια θα πρέπει να δίνονται, θα φεύγουν από τους μεγάλους και να πηγαίνουν στους μικρούς και στη δεύτερη κατηγορία και στην τρίτη κατηγορία. Τώρα, αν οι μικροί ή οι μικρομεσαίες ομάδες δεν θέλουν αυτά τα χρήματα, ούτως ή άλλως οι 5-6 πέσουν. Δεν έχει ανάγκη η ΠΑΦΟΣ γι' αυτό. Δεν είναι μια ομάδα που θα πέσει στην δεύτερη κατηγορία με τα σημερινά δεδομένα. Η προσπάθειά της είναι να αυξηθεί ο ανταγωνισμός και της κάθε ομάδας. Τέτοιο σχέδιο θυμάμαι χαρακτηριστικά το έχει κάνει και ο Σπύρος ο Νεοφυτίδης πριν 5 χρόνια. Τέτοιο σχέδιο είχα παρουσιάσει πριν από μία δεκαετία, όπως το λέει ο 657. Εγώ είχα πει 10 ομάδες, 4 γύροι χωρίς play-offs, με 5 κατηγορίες, 2 επαγγελματικές, 2 ημιεπαγγελματικές και μία ερασιτεχνική για να γίνεται και πιο ομαλή όλη αυτή. Με μία σημαντική προϋπόθεση. Χρήματα από τους μεγάλους θα φεύγουν και θα πηγαίνουν στους μικρούς. Αν όσο δεν γίνεται αυτό, οι μεγάλοι θα μεγαλώνουν. Δεν έχουν ανάγκη οι μεγάλοι τα λεφτά των μικρών. Οι μικροί έχουν ανάγκη από τους μεγάλους. Και όλες αυτές οι προτάσεις είναι ακριβώς ο μεγάλος, επειδή έχει ανάγκη ένα καλό μικρό για να μην παίζουν μεταξύ τους οι 5-6, να γίνει πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, να διοχετευτεί χρήμα μειώνοντας εκείνο που παίρνουν οι μεγάλοι στους μικρούς, έτσι ώστε να δυναμώσουν και οι μικροί. Αν οι μικροί δεν το θέλουν, οι μεγάλοι θα πάρουν τα λεφτά και θα παίζουν οι 5-6. Όπως γίνεται σήμερα, οι 5-6 παίζουν. Άρα είναι μία πρόταση που σου λέει εγώ θέλω να σου δώσω λεφτά και εσύ μου λες δεν τα θέλω. Άμα δεν τα θέλεις, μην τα πάρεις. Άμα έρθεις ΠΑΦΟ θα σε φιλοξενήσουν άψογα στο αθλητικό κέντρο, λέει ο 613. Να φτιάξουμε μια ομάδα να παίξουμε εκεί τότε. Και ο 047 ρωτάει ποιος θα δείξει απόψε την Πανάθα. Από την ΕΡΤ νομίζω είναι ΕΡΤ τα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Πρέπει να πάμε. Ωραία, θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας σε πολύ λίγο, διότι έχουμε πάει σχεδόν και μισή, οπότε το αφήνουμε μέχρι εδώ στο 2950 τα μηνύματά σας. Αν κάποιος έχει ερωτήματα, τα ρίχνει στο 2950 και θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας ή όποιο άλλο θέμα θέλετε εσείς να συζητήσουμε.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Ιστορική επίσκεψη στο Καζακστάν πραγματοποιεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, συναντιέται με τον πρόεδρο της χώρας και θα τελέσει τα εγκαίνια της Κυπριακής Πρεσβείας στην Αστάνα, ενώ θα υπογραφούν μνημόνια συναντήληψης. Στο κόκκινο ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ανταλλάσσουν κατέρωθεν πλήγματα, ενώ συνεχίζονται οι συνομιλίες για εκεχηρία. Θετική εξέλιξη για τον τουρισμό της Κύπρου χαρακτήρισε ο αρμόδιος υφυπουργός Κώστας Κουμής την αναθεώρηση των ταξιδιωτικών οδηγιών από το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
2: Απόψε ο καιρός θα παραμείνει έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό και στα βόρεια παράλια, στους 17 στα υπόλοιπα παράλια και στους 12 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Oh, είναι η ιδέα μου ή δεν αντέχετε η ζέστη?
4: Δεν είναι η ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν μπήκε ακόμα.
3: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν και ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
4: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL Voxin και Savein από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
3: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
4: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
3: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.cy.
4: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
5: Σχέση που ηλεκτρίζει.
6: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.000-8182.
7: Τα κουφώματα μου είναι τέλεια. Πιστεύω ότι θα αντέξουν άλλα 20 χρόνια. Περνάω τόσο ωραία ανοιγοκλίνοντάς τα.
8: Ποτέ δεν είναι αργά για να πεις την αλήθεια στον εαυτό σου. Μπες στο My Windows της Alumil, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπετε αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανέναν να κοιμηθεί και στην κουζίνα προβλέπετε πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και τόκα με πιστωτική κάρτα. Public. Κλίμα για όλους. Ισχύουν ορικοί προϋποθέσεις.
10: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
11: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Χρυσόμηλα ελληνικά, τώρα 2,95 το κιλό. Χοιρινό σουβλάκι, από 5,70, τώρα 4,70 το κιλό. Χοιρινός κιμάς, από 5,42, τώρα 4,40 το κιλό. Κωστάκης γραβιέρα Κρήτης, 250 γραμμάρια, από 21,99, τώρα 18,50 το κιλό. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
12: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Μιλάνο για τον The Weeknd.
5: Βάλε καύσιμα και ζήσε τον Βαλμό, μιας από τις μεγαλύτερες συναυλίες της Ευρώπης. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι, διεκδικείς ταξίδι για δύο στην live συναυλία στο Μιλάνο. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Μιλάνο και The Weekend.
12: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπο με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
13: Ανεμιστήρας 100 W από 59,99, τώρα 44,99.
12: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
13: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
12: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
14: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Την εκπομπή «Καλώς στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
15: Ένας ηλίθιος έριξε κροτίδα στην κεντρική πλατεία του Τωρίνου με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 1527 άνθρωποι. Στην πλατεία Σαν Κάρλο είχαν συγκεντρωθεί περίπου 30.000 οπαδοί της Γιουβέντους για να παρακολουθήσουν τον τελικό του Champions League εναντίον της Real Madrid's. Η κροτίδα σκόρπισε πανικό αφού εκλήφθηκε ως τρομοκρατικό χτύπημα με αποτέλεσμα να καταρρεύσει το κεντρικό κυκλίδωμα της πλατείας. Όλα αυτά συνέβησαν στις 3 Ιουνίου 2017.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Καλώς τα παιδιά. Στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Είναι ο Σπόρ FM 95. Ο Αντώνης Κυπριανού στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Στο 2950 τα μηνύματά σας. Και λέγαμε για το πόση σημασία έχει για μια ομάδα να έχει το δικό της σύγχρονο αθλητικό κέντρο. Η ΑΕΛ σε σχέση με άλλες ομάδες υστερούσε σε αυτό το θέμα. Μπορεί κάποιοι να το υποτιμούν, αλλά είναι οι λεπτομέρειες που κάνουν την διαφορά. Δεν μιλάμε απλώς για προπονητικές εγκαταστάσεις. Μιλάμε για σύγχρονο αθλητικό κέντρο με γήπεδα, με φυσικό και συνθετικό χλωτάπιτα. Μιλάμε για εξειδικευμένους χώρους για τερματοφύλακες. Μιλάμε για αίθουσες για εργομετρικά εργαστήρια, για αίθουσες με κρυοθεραπεία, υδροθεραπεία, αίθουσες ανάλυσης. Τα βίντεο και όλα αυτά που κάνουν οι προπονητές, ιατρείο, χώρους αποκατάστασης, διότι δεν είναι μόνο να θεραπεύεις, αλλά κυρίως να προλαμβάνεις τραυματισμούς, που είναι πάρα πολύ σημαντικό στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, με τα γυμναστήριά του. Αν μπορείς με χώρους διαμονής των παικτών ή έστω χώρους χαλάρωσης ή κοινόχρηστους χώρους, τους οποίους πολλές φορές υποτιμούμε, αλλά φέρνουν τους παίκτες πιο κοντά, ενώνονται οι παίκτες, γίνονται οικογένεια οι παίκτες, που είναι πάρα πολύ σημαντικό από το να πηγαίνω προπόνηση και μετά να φεύγω να πηγαίνω στο σπίτι μου. Και ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο δεν είναι πολυτέλεια. Μιλάμε για στρατηγικό όπλο και η ΑΕΛ υστερούσε σε αυτό το κομμάτι. Ήταν οι λεπτομέρειες. Επαναλαμβάνω, αν μία ομάδα έχει μέτριο ρόστερ, αλλά ένα πάρα πολύ καλό αθλητικό κέντρο, έχει καλές πιθανότητες να εξελιχθεί. Αν έχει ένα καλό ρόστερ και κακές υποδομές, κινδυνεύει να μείνει στάσιμη ή και να υποχωρήσει, να χάσει δηλαδή ακόμη και από την ποιότητα του ρόστερ που έχει. Γι' αυτό το λόγο οι ομάδες θέλουν να προστατέψουν την περιουσία τους, και όταν λέω περιουσία εννοώ και τους ποδοσφαιριστές που αξίζουν χιλιάδες ευρώ και στο εξωτερικό εκατομμύρια. Αν λοιπόν θέλεις να μεγαλώσεις σαν οργανισμός, οφείλεις να ξεκινήσεις από τη βάση που είναι το αθλητικό κέντρο και ακολούθως, άμα έχεις και τη δυνατότητα, να φτιάξεις και ιδιόκτητο γήπεδο. Και η ΑΕΛ σε σχέση με άλλες ομάδες μειονεκτούσε. Και θα ήταν ένα σημαντικό κεφάλαιο, θα είναι μάλλον ένα σημαντικό κεφάλαιο για την ίδια να μπορέσει να φτιάξει ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο.

Όλα αυτά που είπες, απλώς έλα μια μέρα βόλτα από την Πάφο και για τους άντρες και για την Ακαδημία. Μα δεν αμφιβάλλω για αυτό που λες, φίλε. Και αυτό δείχνει και την πρόοδό της η ίδια η ομάδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο τα τελευταία χρόνια. Άρα δεν είναι κάποια υπερβολή ούτε κάτι το οποίο δεν ισχύει. Είναι εκείνες οι λεπτομέρειες που μπορεί να κάνουν και την διαφορά. Έλεος, λέει ο φίλος ο Σάββας, όταν μια διοίκηση τα βρει σκούρα, υπόσχεται γήπεδο και προπονητικό κέντρο και κάθε φορά τα πιστεύεις. Όχι, δεν έχει να κάνει με να τα πιστεύω. Λέω ότι είναι σωστό και ότι είναι λάθος. Δεν με ενδιαφέρει ποιος θα φτιάξει αθλητικό κέντρο. Ας μην φτιάξει ποτέ του. Ας λέει κάθε χρόνο ότι θα φτιάξει. Δεν με ενδιαφέρει ούτε για το γήπεδο ούτε για το αθλητικό κέντρο, Σάββα μου. Λέω όμως ότι η ομάδα που επενδύει σε αυτό αποκτά πλεονέκτημα. Είναι ένα στρατηγικό όπλο. Άμα θέλει να το φτιάξει, ας το φτιάξει. Άμα δεν θέλει να το φτιάξει, ας μην το φτιάξει. Δεν έχει να κάνει με το ποιος πιστεύει ή όχι. Ούτε έχει και σημασία. Σημασία έχουν οι πράξεις. Εκείνες που έχουν, προοδεύουν. Εκείνες που δεν έχουν, μειονεκτούν. Τόσο απλό.

0: Και ο στόχος, όπως είπε και ο πρόεδρος Κώστας Κωνσταντίνου, της ΑΕΛ, είναι είσοδος στην πρώτη εξάδα και εδώ θα δοθεί και μεγάλη μάχη. Διότι για να μπει στην εξάδα θα πρέπει να εκτοπίσει μία από εκείνες που τερμάτισαν φέτος στις πρώτες 6 θέσεις. Δεν ξέρω ποια θα είναι αυτή. Μπορεί κάποια να είναι ο αδύναμος κρίκος την επόμενη χρονιά. Αλλά σίγουρα το εγχείρημά της δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Και αν δεν μπορέσει ούτε φέτος η ΑΕΛ να τα καταφέρει, από την επόμενη σεζόν τον ίδιο στόχο θα έχει και η ανόρθωση. Και η υποψήφια θα είναι 8. Δυσκολεύει, δηλαδή ανεβαίνει ο πύχης. Εδώ ακριβώς είναι που δημιουργείται και το θέμα και επιστρέφει στην επικαιρότητα η πρόταση για αναδιάρθρωση του ποδοσφαίρου. Γίνεται περισσότερο επίκαιρη. Διότι ακριβώς με την ΠΑΦΟ και τον Άρη σχεδόν σίγουρο στην εξάδα, σχεδόν, ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά σχεδόν σίγουρο στην εξάδα, με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα μπροστά μας, η συζήτηση θα συνεχίζεται μέχρι να βρεθεί λύση, έτσι ώστε να ικανοποιούνται όλες οι δημοφιλείς ομάδες. Και θυμίζω, πριν 2 χρόνια που ήρθε στο προσκήνιο για αλλαγή των play-off, νομίζω η ΑΕΛ την είχε θέσει, αντί να είναι 6-8, 6 το πρώτο γκρουπ και 8 το δεύτερο, να γινόταν 8-6, κάτι το οποίο απορρίφθηκε. Ο Παντελής Παντελή είναι στο στούτιο.
1: Καλησπέρα.
0: Θα μας εκφωνήσει το δελτίο ειδήσεων στις 7. Τι έχουν, Παντελή, τι...
1: Εντάξει, είμαστε 9 μέρες από το Μουντιάλ. Θα σου αλλάξω λίγο θέμα, αλλά η αλήθεια είναι λίγο περίεργο.
0: Γιατί?
1: Ξανάγνωσες Μουντιάλ, δηλαδή να μην ξέρεις ποια μέρα αρχίζει και να μένουν 9 μέρες. Εγώ νομίζω όχι. Δεν το έχουμε νιώσει φέτος, νομίζω.
0: Επειδή άργησε να τελειώσει το Champions League, ναι. Επειδή ξεκινάει πολύ νωρίς, ίσως δεν είναι μεγάλο το διάστημα που μένει. Άλλες χρονιές νομίζω πηγαίναμε λίγο πιο αργά.
1: Ναι. Και άλλες χρονιές νομίζω ξέραμε και τις ομάδες καλύτερα. Τώρα με 48 υπάρχουν χώρες που τις βλέπω και λέω πήγα στο Μουντιάλ. Και όντως πήγα.
0: Ναι. Το Ουσπεκιστάν δεν είναι στο Μουντιάλ.
1: Ναι, το Ουσπεκιστάν είναι, το Κουρασάο, είναι αρκετές χώρες που. Η Ιορδανία του Αλτάμαρη. Αρκετοί. Να σου πω για το Μουντιάλ. Υπάρχουν 4 παίκτες που είχαν παίξει και το 2006 και 20 χρόνια μετά βρίσκονται ξανά σε Μουντιάλ.
0: Το 6?
1: Ναι.
0: Ο Μέση, ο Κριστιάνο. Ναι.
1: Ο άλλος είναι γνωστός μας. Έπαιζε φέτος στα κυπριακά γήπεδα.
0: Ο Γιόβετιτς.
1: Όχι.
0: είναι γνωστός μας.
1: Είναι ο.
0: Ο Τσόα. Ναι, ναι, ναι.
1: Και ο τέταρτος είναι επίσης ένας που αγωνίζεται ακόμη σε μεγάλη ηλικία. Παίζει σε Ρεάλ πολλά χρόνια. Το περασμένο καλοκαίρι πήγε στην Ιταλία.
0: Παίζει στη Ρεάλ.
1: Έπαιζε στη Ρεάλ. Πλέον είναι στη Μίλαν. Είναι 42, αν δεν κάνω λάθος τώρα. Είναι ο πιο μεγάλος της παρέας, νομίζω.
0: Ποιος είναι αυτός?
1: Ο Λούκα Μόντριτς.
0: Α, ο Μόντριτς, ναι.
1: Ναι. Είναι οι 4 που είχαν παίξει το 2006 και 20 χρόνια μετά συνεχίζουν να αγωνίζονται.
0: Μια χαρά.
1: Ναι. Να πούμε και κάτι για τις ψηλές θερμοκρασίες, γιατί βλέπω αρκετά σήμερα δημοσιεύματα για τις θερμοκρασίες που θα επικρατούν στην Αμερική και μάλιστα στατιστικά 3 στους 4 αγώνες θα γίνονται κάτω από τις συνθήκες καύσωνα, από ό,τι λένε, για τους ποδοσφαιριστές, οπότε...
0: Συγγνώμη, τώρα μιλάμε και για τις 3 χώρες, διότι στο Μεξικό τα ζήσαμε αυτά και το 70 έλεγαν για καύσωνα και το 86 το ίδιο, πιθανολογώ και τώρα. Αλλά και στον Καναδά θα έχουμε τέτοιες
1: από ό,τι βλέπω για σε Μεξικό και Αμερική είναι, γράφει εδώ της πόλης Μαϊάμι, Χιούστον, η πόλη του Μεξικού και η Γουαδαλαχάρα. Άρα,
0: okay, εντάξει, άρα δεν είναι τόσο ο Καναδάς. Όσοι πάνε Καναδά θα ευνοηθούν.
1: Και μάλιστα οι θερμοκρασίες που βλέπω έχουν τριπλασιαστεί από το Μουντιάλ του 1986 που γίνεται στο Μεξικό.
0: Τι εννοείς τριπλασιαστικά, ήταν 20 βαθμοί και έχουν γίνει 60?
1: Δεν ξέρω πώς το παίρνουν. Εννοεί. Όχι, με πολύ ψηλές θερμοκρασίες έχει τριπλοσιαστεί σε 10 πόλεις, λέει. Που φιλοξενούν
0: το Μουντιάλ. Κακό.
1: Σε σύγκριση με το Μουντιάλ του 1986 στο Μεξικό και του 1994 στη ΣΥΠΑ. Οπότε
0: άρα
1: θα είναι δύσκολα.
0: Μιλάμε δηλαδή για 40 τέτοια.
1: Ναι, εντάξει.
0: Πώς να παίξουμε.
1: Αυτό λέει. Στο Μουντιάλ του Κατάρ τότε είχαν φτιάξει τα γήπεδα.
0: Δεν βαστούσαν λεφτά, βάλανε air condition παντού. Ο Σιμεάκη του Κόρνε έφκαλε αέρα.
1: Τώρα είναι πολύ δύσκολο, δεν ξέρω πώς θα τα. Βέβαια και πέρσι.
0: Ξέρεις, θα γίνουν και κάποιοι αγώνες νωρίς για να τα βλέπουν οι Ευρωπαίοι. Οι ομάδες της Ευρώπης θα παίζουν σε normal ώρες Ευρώπης, δηλαδή κοντά στις 10. 10 είναι νορμα... 10 ναι. ώρα Κύπρου εννοώ, που είναι νορμάλ. Στην Ευρώπη μπορεί να είναι και 8. Αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι μεσημέρι, ντάλα μεσημέρι.
1: Ναι,
0: πώς
1: θα είναι από τις ψηλότερες. Οπότε δεν ξέρω πώς.
0: Να ρεύσουν. Οι Ευρωπαίοι να ρεύσουν να παίζουν.
1: Ναι, και βλέπα και χθες κάποια βίντεο ανάλυσης έλεγαν ότι θα έχουν πλεονεκτήμα οι Λατινοαμερικάνοι.
0: Διότι είναι
1: γιατί είναι πιο ναι. συνηθισμένοι. Αξίζει ένα άλλο θέμα για το Μουντιάλ. Πόσο δισεκατό πιστεύεις των παιχτών του φωτεινού Μουντιάλ δεν θα εκπροσωπήσουν τη χώρα στην οποία γεννήθηκαν?
0: Α, γεννήθηκε η Γερμανία και παίζει με την Κάνα, ας πούμε,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι. Είναι μεγάλο πάντως.
0: Τώρα με ρωτάς για να σου πω ένα αριθμό.
1: Ναι.
0: Ξέρω εγώ, 20.
1: Είναι 25.
0: Είμαι κοντά.
1: Ναι, αλλά δεν είναι δηλαδή από τους 700-800 παίχτες. Δηλαδή 200-300 δεν έχουν... Παίζουν σε άλλη χώρα από την οποία είναι.
0: Ένα λεπτό ρε Παντελή. Παίζουν 25.
1: 25%.
0: Α, 25%, ναι, εγώ είπα 25 παίχτες.
1: Όχι 25
0: παίχτες. Μα τόσοι πολλοί.
1: Ναι, είναι πάρα πολλοί, αυτό λέω. Δηλαδή το 1/4.
0: Εντάξει, ναι. Κυρίως είναι.
1: Υπάρχουν Γάλλοι κυρίως, ναι, και άλλοι.
0: Τούτοι οι απεικιοκράτες όλοι. Ναι, μέσα στην Γαλλία.
1: Αλλά είναι μεγάλο ποσοστό και εγώ μόλις το είδα, σύμφωνα με έρευνα από το Εκουαδόρ.
0: 25 παίχτες. Μα τόσοι πολλοί. 200 πόσοι.
1: Να το δω. Διηγήγει 248 παίχτες πάνω από χίλιοι ποδοσφαιριστές στις αποστολές και οι 289 δεν παίζουν σε χώρα στην οποία δεν έχουν γεννήθει.
0: Okay, γεννήθηκαν αλλού, καταγωγή τους τέλος πάντων. Okay, εκεί μπορούσαν να αγωνιστούν, εκεί παίζουν, βρήκαν την ευκαιρία, πάμε Μουντιάλ, μια χαρά.
1: Η μεγάλη αλλαγή όμως είναι ότι το 2022 ήταν στο 5%, 16,5%. Οπότε είναι σχεδόν 10% πάνω.
0: Νομίζω ότι όπως κάνουμε εμείς που αρχίζουμε και ψάχνουμε οι Κύπριοι που παίζουν στο εξωτερικό.
1: Αυτό παίζει.
0: Το Κουρασάο λέει. Από τους 26 παίκτες, μόνο 2-3 όντως γεννήθηκαν στο Κουρασάο. Ναι, φυσιολογικό.
1: Το ίδιο και το Κάβο Βέρτε. Δηλαδή ο Σεμέδο είχε κάνει λίγο διαβατήριο και πρόσφατα του. Όχι πρόσφατα, είχε κάποια.
0: Νομίζω στο Παρίσι γεννήθηκε ο Σεμέδο. Ναι. Επειδή κάναμε ορισμένες φορές ρεπορτάζ γι' αυτό.
1: Και το έχει αλλάξει τώρα με την Κάβο Βέρτε. Αρκετοί νομίζω από αυτές τις χώρες τα έχουν.
0: Εντάξει, αν έπαιζε στην Εθνική Γαλλία ο Σεμέδο, θα έρχονταν
1: όχι,
0: Κύπρο.
1: Όχι, ναι, ναι.
0: διαβάζω ότι έχουν θέματα οι Γάλλοι με τα εισιτήρια τους. Τα εισιτήρια που δίνει η Ομοσπονδία. Ξέρεις, καμιά φορά τούτες λεπτομέρειες πρέπει να λάβουμε υπόψη πόσο μπορεί να σου δημιουργήσουν θέματα μέσα στην ομάδα. Διαβάζω ότι η Γαλλική Ομοσπονδία έδινε 2 δωρεάν εισιτήρια σε κάθε διεθνή και την επιλογή αν θέλει να αγοράσει άλλα 6 για τους φίλους και συγγενείς. Οπότε σύνολο 8, αλλά τα 2 δωρεάν, τα άλλα 6 τους έδινε την δυνατότητα ναι. να τα αγοράσουν. Και δημιουργήθηκε θέμα. Ο ένας που έκανε θέμα ήταν ο Εμπαπέ.
1: Ο άλλος
0: δεν θυμάμαι. Ναι, κοίτα, είναι λίγοι όμως τώρα.
1: Ξέρω 8,
0: εγώ, είναι ναι. οι φίλοι σου, οι συγγενείς σου. Δηλαδή, μία σίγουρα είναι η γυναίκα σου.
1: Ναι.
0: Άμα έχεις και 2 παιδιά, ήδη το ένα το αγοράσεις. Πώς θα πάρεις πατέρα, μητέρα, μιλάμε για παιδιά τώρα που η πλήστη είναι, ξέρω εγώ, μέσω 25 χρόνων, να βάλουμε έτσι.
1: Ναι.
0: Άρα θα πάνε οι γονείς, θα πάει η αδερφή του, ο αδερφός του, ο κολλητός του. Δεν μπορούν να. Χρειάζεσαι παραπάνω. Και σε σχέση με άλλες χώρες που δίνουν πολύ περισσότερα και έγινε θέμα.
1: Άρα μόνο στη Γαλλία ήταν αυτό.
0: Ναι, ναι, στη Γαλλία ήταν το θέμα. 2 δωρεάν και τα. Άντε να τα αγοράσω. Δεν είναι φτωχό.
1: Ναι, ναι, οι παίχτες,
0: να τα αγοράσω. Αλλά. Αν δημιουργηθεί θέμα και αρχίσεις να γκρινιάζεις με την Ομοσπονδία και δεν είσαι προσιλωμένος σε αυτό, κινδυνεύεις να πας, ναι, λίγο έτσι.
1: Να μην πάθουν όπως το 10. Βγήκε
0: ναι,
1: ένα ντοκιμαντέρ
0: ναι.
1: πρόσφατα στο Netflix με όσα έγιναν με την Εθνική Γαλλία στο 10. Ήταν πρωταγωνιστής ο Ευρά, ο Γκάλας.
0: Γκαλάς.
1: Γκαλάς και ήταν ο προπονητής τότε, δεν θυμάμαι το όνομα του. Και ακόμη έτσι 2-3, ο Ανελκά ήταν αρκετοί. Ήταν ωραίο ντοκιμαντέρ και αυτό το Netflix τώρα επειδή έρχεται παγκόσμιο κύπελλο βγάζει αρκετά ωραία. Βγήκε και ο Βάρτη, θα βγήκε για το Μεξικό του 86. Αρκετά ωραία. Εντάξει, ένα άλλο έτσι με αριθμούς βάσει των αλγορίθμων και αυτά τα AI που βγαίνουν τώρα προέβλεψαν το πιο πιθανό ζευγάρι του τελικού. Εντάξει, το ένα είναι το φαβορί που λέω και εγώ νομίζω θα το πάρει. λένε ότι είναι το ότι Ισπανία-Αργεντινή το ζευγάρι. Αλλά βέβαια με τις τρίτες χώρες και όλα αυτά είναι πολύ δύσκολο να προβλέψεις πλέον, γιατί οι καλύτεροι τρίτοι θα περάσουν, μετά με τις διασταυρώσεις είναι αρκετά δύσκολο και ίσως να παίζονται και αρκετά πράγματα στα τέρματα. Και το δεύτερο πιο πιθανό ζευγάρι είναι το Αγγλία-Αργεντινή. Δεν ξέρω γιατί δίνουν Αργεντινή και στα δύο ζευγάρια. Εγώ θα έδινα Ισπανία ίσως ως το επικρατεστερό. Η Αργεντινή βέβαια ούτε το 22 ήταν το πολύ μεγάλο φαβορί, αλλά κατάφερε να πάει μέχρι τέλους. Ήταν μέσα στα φαβορί, αλλά όχι το πολύ μεγάλο. Ενώ και το τρίτο είναι η Αργεντινή-Βραζιλία. Οπότε στα τρία ζευγάρια είναι η Αργεντινή.
0: Συγγνώμη. Ναι. Δώσε μου, το πρώτο είναι
1: Ισπανία-Αργεντινή.
0: Ισπανία-Αργεντινή.
1: Όχι, μετά είναι Αγγλία-Ισπανία. Κάνα εγώ λάθος. Τα έχω γραμμένα εδώ λάθος. Τώρα βλέπω πίνακα άλλο. Ναι. Στο κείμενο τα έχουν αγκιώσει. Και μετά είναι Αγγλία-Γαλλία. Το τρίτο. Επομένως, τα πρώτα τρία φαβορίτσια όπως το βλέπω είναι Ισπανία-Αργεντινή-Αγγλία. Και μετά Γαλλία.
0: Εσύ χύσες με.
1: Ναι. Όχι, για, σου λέω αυτές που είναι πιο πιθανό να πάνε τελικό. Το πιο πιθανό ζευγάρι είναι Ισπανία-Αργεντινή. Έτσι το παίρνουν.
0: Okay. Έβαλα τώρα εγώ στο AI.
1: Ναι.
0: Μου δίνει Ισπανία-Γαλλία.
1: Αφού το AI ότι απλά αυτά είναι με αλγόριθμο, του έδωσαν κάποια
0: δεδομένα. Εναλλακτικά Αγγλία-Ισπανία.
1: Ναι, αυτό το δίνει δεύτερο. Ναι.
0: Γαλλία-Αργεντινή και Ισπανία-Αγγλία.
1: Γαλλία-Αργεντινή εδώ το έχει έκτο, ας πούμε. Είναι αρκετά. Εντάξει, AI ότι. Ότι δεδομένα έχει εκείνη την ώρα.
0: Εντάξει, εγώ του έδωσα με βάση τα αποτελέσματα και την δυναμικότητα, ναι, των ομάδων. Τώρα ο άλλος μπορεί να βάλει, ξέρω εγώ, οτιδήποτε μέσα. Δηλαδή, αν αλλάξω λίγο το λεκτικό μου, μπορεί να μου δώσει άλλο ζευγάρι. Οπότε, σιγά το πράγμα τώρα να δίνει στην Ισπανία και τη Γαλλία να πηγαίνουν τόσο μακριά. Νορβηγία, λέει ένας για έκπληξη, και εμένα μου κάνει Νορβηγία. Ναι. Με προβληματίζει πάρα πολύ όμως το θέμα της ζέστης.
1: Ναι, το θέμα της ζέστης, αν και έχουν πάρα πολύ καλή ομάδα, όντως είναι πλήρης παντού.
0: Πού θα είναι, μπορούμε να.
1: Ξέρεις θα πέσει η Νορβηγία. Όχι, το πρόβλημα είναι ότι είναι πάρα πολλές ομάδες.
0: Πού θα είναι η Νορβηγία, θα είναι Καναδά.
1: Είναι δύσκολο να.
0: Θα είναι σε όμιλο του Καναδά. Αν είναι σε όμιλο του Καναδά, είναι καλές οι πιθανότητες.
1: Να το ψάξουμε τώρα.
0: Ναι, διότι. Μοιάζει μια καλή περίπτωση. Πορτογαλία επίσης έχει πάρα πολύ καλή ομάδα. Και κάτι το οποίο δεν λαμβάνουμε υπόψη σε αυτές τις περιπτώσεις, Βιτίνια ας πούμε, πάρα πολύ ωραίος ποδοσφαιριστής, αλλά έπαιζε μέχρι προχθές. Δεν ξέρουμε πόση ενέργεια μπορεί να έχει και αν σου κάτσει σε ένα όμιλο με 40 βαθμούς Κελσίου, αν θα βγει όλη αυτή η ενέργεια μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή Φερνάντες, Βιτίνια στο κέντρο, δεν ξέρω πόσες εθνικές ομάδες μπορεί να έχουν αντίστοιχους παίκτες.
1: Το πρώτο της παιχνίδι είναι στη Ματσαχουσέτη. Οπότε οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Στο στάδιο Τζιλέτ. Τώρα πρέπει να τσεκάρω και το δεύτερο, γιατί μπορεί να είναι και άλλοι πολλοί το επόμενο.
0: Εντάξει, μάλλον θα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είναι. Δεν θα στέλνουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες στον Καναδά. Δεν φαντάζομαι. Άντε να πας σε άλλη πόλη της Αμερικής.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν νομίζω να σε στέλνουν τόσο
1: μακριά. Το δεύτερο θα είναι Μαϊάμι. Στο New Jersey.
0: Επίσης είναι μεγάλες οι αποστάσεις, αλλά οκ. Okay. Έχει χρόνια να το πιάσει η Γερμανία, καθόλου παράξενο να το διεκδικήσει φέτος. Το να το διεκδικήσει μπορεί να το διεκδικήσει.
1: Δεν τα πάει καλά τελευταία όμως.
0: Το θέμα ότι όταν μιλάμε για Γερμανία, μιλάμε για κατάκτηση και όχι για διεκδίκηση.
1: Τελευταίες δύο φορές βγήκε στους ομίλους, να δούμε φέτος.
0: Και εγώ δεν αποκλείω να έχουμε με τόσες πολλές ομάδες. Είναι πολύ φυσιολογικό να έχουμε και περισσότερες εκπλήξεις. Δηλαδή, δεν λέω ότι το Ουσπεκιστάν θα προχωρήσει, ρε παιδί μου, αλλά υπάρχουν νορμάλ ομάδες όπως είναι η Νορβηγία, νορμάλ ομάδα όπως είναι το Βέλγιο. Δεν είναι εύκολες ομάδες να πας να τις κυνηγήσεις. Και δεν ξέρουμε, επαναλαμβάνω, τις συνθήκες, την ενέργεια που έχει ο κάθε παίκτης. Ένας παίκτης ο οποίος ήταν μέχρι τέρμα επέκτης της Παρί. Και τη Άρσεναλ να πήγα μέχρι τέρμα.
1: Και η Παρί έπαιζε και πέρσι καλοκαίρι στο κυπέλλο
0: συλλόγου. Και πήγε και στον τελικό του Champions League και το κατέκτησε και την προηγούμενη φορά. Άρα αυτό μπορεί να επηρεάσει λίγο την κατάσταση. Τέλος πάντων.
1: Ένα στατιστικό ήταν με τον Πάτσο, τον κεντρικό αμυντικό, είναι η δεύτερη του σεζόν και έχει ξεπεράσει τα 100 παιχνίδια. Δηλαδή έχει με την Παρί μόνο. Δηλαδή χωρίς την εθνική του. Ναι. Δηλαδή ο τελικός νομίζω ήταν το 101ο του. Έχει και έπαιζε βέβαια κάθε χρόνο, εδώ και δύο χρόνια, πρωτάθλημα, κύπελλο και Champions League μέχρι τελικό. Ήταν και το παγκόσμιο συλλόγων, έφτασε τα 100 παιχνίδια σε δύο σεζόν. Οπότε είναι κάτι που
0: είναι πάρα πολλά. Και κάτι που λέει ο 157, εγώ θα συμφωνήσω μαζί του. Θα έχει πολλές ισοπαλίες και κλειστά παιχνίδια, να θυμάστε. Και είναι πολύ φυσιολογικό να συμβαίνει αυτό από την στιγμή που ειδικά μετράνε και οι 8 καλύτερες. Είναι 12 όμιλοι, έτσι δεν είναι, Παντελή? Σωστά,
1: ναι, θυμάμαι.
0: Και οι 8 τρίτες περνούν. Οπότε ναι, είναι, θα μπει και λίγο η σκοπιμότητα σε αυτά τα παιχνίδια. Δηλαδή, έτσι όπως πάει το πράγμα, εκείνος που κάνει μία νίκη λογικά περνάει και μετά παίζει. Αν δεν μιλάμε για, ξέρω εγώ, εθνικές όπως η Γαλλία, Αργεντινή, Βραζιλία που θα θέλουν να τερματίσουν πρώτες, αλλά μιλάμε για μια μέτρια εθνική, η οποία προσδοκίες της δεν είναι τόσο ψηλές, θα είναι ευχαριστημένη να πάει και μέχρι τους 8. Πολύ πιθανό να κυνηγήσει εκείνες τις 3 ισοπαλίες ή τις 2 ισοπαλίες, γιατί ο άλλος στον ομίλο μπορεί να κάνει μόνο ήττες. Δηλαδή το Ουσμπέκισταν μπορεί να κάνει μόνο ήττες και ο άλλος να κάνει 2 ισοπαλίες και να πάει, ξέρω εγώ, με μία ήττα του 1-0 και να βρεις τρίτες άλλες οι οποίες θα είναι, ξέρω εγώ, με ένα βαθμό ή με 2 βαθμούς, αλλά με μειονέκτημα στα γκολ.
1: Είναι δύσκολο να γίνει πρόβλεψη μέχρι τον τέλικο γι' αυτό. Ή δεν ξέρεις με τις διασταυρώσεις και
0: να δούμε πώς θα κλειδώσουν. Ναι, πώς θα κλειδώσουν οι διασταυρώσεις. Λοιπόν, εντάξει, okay. Λοιπόν, πάμε με λίγη μουσική. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε στη συνέχεια να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Σπορ FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
2: Αθλητική ενημέρωση στις 7 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Σημαντικά αυτά τα φιλικά, στόχος να έχουμε εξέλιξη. Γνωρίζουμε ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα, πιστεύουμε στις δυνατότητές μας, αλλά θέλουμε την νίκη. Κύριος στόχος είναι η εθνική, είναι πάνω απ' όλα. Παίζουμε για τη χώρα μας, θεωρώ ότι είναι μεγάλο κίνητρο, ένας μεγάλος στόχος και όνειρο να εκπροσωπείς τη χώρα σου σε μεγάλες διοργανώσεις, δήλωσε ο Απόστολος Μάντιος εν ώψη του αυριανού φιλικού της εθνικής με τη Σλοβενία. Αυτή την ώρα η τελευταία προπόνηση. Ενημέρωση από το ΑΠΟΕΛ για τον Τάσο Δόνη. Επήλθε συμφωνία διευθέτησης μέσω διαγωνισμού των οφειλών προς τον Ελλαδιδιάσο. Το σχέδιο είναι να κρατήσουμε τον κορμό μας και να βελτιώσουμε την ποιότητα σε κάποιες θέσεις που θέλουμε. Είμαστε κοντά σε μεταγραφή, ανέφερε σε δηλώσεις του Στορίκ ο πρόεδρος της Ομόνια Σταύρος Παπασταύρου. Δεν υπάρχει εγγύηση για το Σεμέδο, θα παραμείνει το σχόλιο του Προέδρου για τον ποδοσφαιριστή από το Πράσινο Ακροτήρι. Αυξημένος αναμένεται να είναι ο προϋπολογισμός της νέας σεζόν. Υπάρχει ακόμη το εμπάρκο λόγω του Γιέσπερ Γιάνσον. Τέλος του μήνα θα βγει η δικαστική απόφαση και θα δούμε τι θα γίνει. Η τοποθέτηση του Σταύρου Παπασταύρου για την υπόθεση του Σουηδού πρώην τεχνικού διευθυντή. Ο πρόεδρος των Πρασίνων διαβεβαίωσε πως το ιδιόκτητο γήπεδο θα ανηγερθεί με την Ομόνια να βρίσκεται στη διαδικασία της εξασφάλισης των εγκρίσεων που απαιτούνται. Την απόκτηση του 25χρονου Extreme Zaïre Tavares ανακοίνωσε η ΑΕΛ. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τους Γαλατσοκίτρινους μέχρι το 2027. Η εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου είτε μέσω πρωταθλήματος είτε μέσω κυπέλλου ο στόχος για την επόμενη σεζόν όπως αναφέρθηκε στη χθεσινή Γενική Συνέλευση. Την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Χόρχε Μιραμόν ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Ο 37χρονος Ισπανός υπέγραψε νέο συμβόλαιο για ακόμη ένα χρόνο σε αναμονή για την απάντηση του Πέρε Πονς. Σύμπτωμα αναμένεται και η τελική απόφαση του Τσάβι Ρόκα για τον νέο προπονητή. Οριστικά με νέα διοίκηση συνεχίζει η ανόρθωση μετά την έγκριση της υποβολής των υποψηφιότητων του νέου συνδυασμού και από τη στιγμή που δεν υποβλήθηκαν άλλες υποψηφιότητες εν ώψη της Γενικής Συνέλευσης της ερχόμενης Παρασκευής. Την προεδρία του σωματείου αναλαμβάνει ο Ντίνος του Ματζής στις 25 Ιουνίου εκλογική συνέλευση της εταιρείας. Στην Κύπρο για επαφές με το ΑΠΟΕΛ ο Ισπανός προπονητής Ρούμπεν Σεγιές, τελευταία του ομάδα Ισπανική Σαραγώσα. Στην λίστα των υποψηφίων άλλες τρεις επιλογές με τις οποίες έγιναν επίσης οι πρώτες επαφές σε πρώτο πλάνο η αυριανή Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Θετική αναμένεται να είναι τις επόμενες μέρες η απάντηση των Σπόγιαρης και Άδωνης στην πρόταση της διοίκησης του Απόλλωνα για ανανέωση των συμβολέων τους. Μοιρασμένες οι πιθανότητες παραμονής του Πραξιτέλη Βούρου. Ολοκληρώνονται οι μεταγραφές των Λεωνίδα Κονομή, Άγγελου Ανδρέου και Ανδρέα Αθανασίου. Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά στην Πάφο σε σχέση με την τεχνική ηγεσία. Αξιολογήθηκαν και άλλες περιπτώσεις προπονητός του ενδεχόμενο που δεν ανανεωθεί η συνεργασία με τον Ρικάρτο Σάπιντο. Σε πλήρης εξέλιξη, ο προγραμματισμός των Άρη με τις ανακοινώσεις για μεταγραφική ενίσχυση να αναμένονται σύντομα. Στο στόχαστρο, 21χρονος κεντρικός αμυντικός Αλεξάνδερ Μαρτίνοφ. Ο Ολυμπιακός ενημέρωσε πως την ερχόμενη Δευτέρα 8 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η εκλογική Γενική Συνέλευση του Σωματείου. Βασικός υποψήφιος για την τεχνική ηγεσία ο Μαρίνος Σατσάς.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Ώρα τελικών στην Basket League. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 9 τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ στο πρώτο παιχνίδι στη σειρά των τελικών. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 95 τηλεοπτικά από την ΕΡΤ. Ο Αλεξάνδερ Ζουμπκόφ με κάθε επισημότητα πλέον αποτελεί ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ με την Ένωση να γνωστοποιεί την έναρξη της συνεργασίας τους. Ο Βασίλης Πανούλης πήρε την απόφαση να αναλάβει τον Άρη Θεσσαλονίκης και το μοναδικό που απομένει είναι η επίσημη ανακοίνωση. Στην Αγγλία, τυπική διαδικασία σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η ολοκλήρωση της συμφωνίας της Λίβερπουλ με τον Άντωνι Ιραόλα για διαιτές συμβόλαιο. Στη Φεράρι θα παραμείνει για τουλάχιστον 2 ακόμη χρόνια ο Σαρλ Λεκλέρ. Για περισσότερες ειδήσεις, το 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Αυτόν τον Ιούλιο ζήστε τη μαγεία της μουσικής στο Minthis Music Festival. Από τις 8 έως τις 12 Ιουλίου, το μαγευτικό αμφιθέατρο του Minthis στην Πάφο υποδέχεται βραβευμένους καλλιτέχνες της Sony Music και της παγκόσμιας σκηνής για πρώτη φορά στην Κύπρο. 5 αξέχαστες βραδιές. Ένας ξεχωριστός προορισμός. Memphis Music Festival. Εισιτήρια περιορισμένα. Εξασφαλίστε τα τώρα στο soldouttickets.com.cy.
4: Το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD ATO 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
5: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού.

0: bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψτε την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy. Ολοκληρωμένες λύσεις με το κλειδί στο χέρι για φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για οικίες και επιχειρήσεις από την Ergo Energy. Με μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων όλων των τύπων και ως πρωτοπόροι στις εγκαταστάσεις νέας γενιάς μπαταριών στην Κύπρο, στην Ergo Energy αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο του έργου σας. Από τη μελέτη, την εγκατάσταση και τη σωστή λειτουργία του ενεργειακού σας συστήματος, βρισκόμαστε πάντα δίπλα σας με υπηρεσίες συντήρησης και συνεχή παρακολούθηση της απόδοσης. Ergo Energy. Generating energy for life.
1: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
2: See you in Charm. Εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Αν το καλοκαίρι έχει lifestyle, θα το έλεγαν Charm El Sheikh. Καφές με θέα στο μαγικό Φάρσα Καφέ. Βόλτες στα πολύχρωμα παζάρια με αρώματα Ανατολής και νύχτες γεμάτες ενέργεια στην εντυπωσιακή Soho Square. Εδώ κάθε στιγμή θυμίζει εξωτικό όνειρο. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, seeyoutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. See you travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
3: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
4: Είσαι λάτρης της γυμναστικής? Το Fast & Up Reload ηλεκτρολίτες είναι εδώ για να απογειώσει τη φυσική σου κατάσταση. Νιώσε ευεξία και ενέργεια χάρη στη δυναμική συνδυαστική δράση των βιταμινών B12 και C μαζί με μαγνήσιο και κάλιο. Μείνε ενυδατωμένος, γεμάτος ενέργεια με Fast & Up Reload ηλεκτρολίτες. Απελευθέρωσε τον εσωτερικό σου πρωταθλητή και σπρώξε τα όρια σου με ένα μόλις αναβράζον δισκείο την ημέρα. Fast & Up Reload ηλεκτρολίτες. Στα φαρμακεία από την εταιρεία Co-Farm.
5: Η Bike Mafia CY παρουσιάζει το Downshift 2026, 6 και 7 Ιουνίου, στη μοτοπίστα CY, στον Κάτω Κουτραφά. Δύο μέρες γεμάτες αδρεναλίνη, stunt shows, με διαγωνισμούς Best Lap, Pit Bike, Time Attack και Last Man Standing και φυσικά το Best Looks Contest. Θα ακολουθήσει after party με DJs και πολλές εκπλήξεις. Προπόληση εισιτηρίων στο downshiftcy.com. Ακολούθησέ μας στα social media. Downshift 2026. It's going down.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
8: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης.
7: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μια προσφορά των πρατηρίων Shell Κύπρου και των λιπαντικών Shell Helix. Βάλε στο όχημά σου επιλεγμένα λιπαντικά Shell και κέρδισε 10 ευρώ σε καύσιμα. Απόδοση και οικονομία σε κάθε διαδρομή.
9: Ξεκινώντας από τη Λεμεσό, ο παραλιακός έχει αρκετή κίνηση εκεί που είναι η περιοχή Νεάπολης. Επίσης, η Γεωργίου Γρίβα διγενή μέχρι Κολονακίου. Επίσης, η περιοχή της Μέσα Γειτονιάς και αρκετά θέματα και στην περιοχή του Καψάλου, συν τα roundabout του κάτω πολεμιδιών, της Αγίας Φυλάξεως και από ό,τι βλέπω, ναι. Σχεδόν σε όλα τα roundabout, για να μην το κουράζω. Γενικώς η Λεμεσός αυτή την ώρα έχει τα θέματα της, οπότε όσοι ακούτε την εκπομπή το μάθετε, το γνωρίζετε, τα ξέρετε. Στην κάτω πάφο, σε σχέση με όλα όσα λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, στην κάτω πάφο φαίνεται να υπάρχει λίγο θέμα. Εκεί που είναι το roundabout στη λεωφόρο Αγίων Αναργύρων, είναι ένα σοβαρό θέμα. Και επίσης πρέπει να έχουμε ατύχημα, δεν ξέρω ακριβώς, νομίζω έχουμε ατύχημα στη λεωφόρο Αποστόλου Παύλου και Πανδώρας, εκεί που είναι η διασταύρωση, υπάρχουν τα θέματα στην Πάφο. Τώρα στην Λευκωσία βλέπω στον περιφερειακό δρόμο και κυρίως ο δρόμος πρέπει να είναι λεωφόρος Λεμεσού που κατεβαίνεις προς κάτω, λεωφόρος Αθαλάσσας Στροβόλου κέντρο Λευκωσίας είναι πνιγμένα, και στην περιοχή Παλουριώτισσας επίσης υπάρχει πάρα πολύ κίνηση προς Αγλαντζά. Και μας μένει Λάρνακα. Λάρνακα ποια είναι αυτή? Στην, εκεί που είναι η Γιάννου Κρανιδιώτη με Γρίβα Διγενή. Εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Λάρνακα. Θυμίζω ότι την Δευτέρα θα κάνουμε και την κλήρωση για το τυχερό που θα ταξιδέψει στο Sharm El Sheikh και για να διεκδικήσει το πακέτο των 1.600 ευρώ. Ένας θα κερδίσει, θα πάνε δύο, τα πάντα πληρωμένα και τα αεροπορικά και τα ξενοδοχεία και όλα. Θα πρέπει να στείλετε μήνυμα στο 2950 γράφοντας CU Sharm, ενωμένα CU Sharm, για να μπείτε στην κλήρωση. Επίσης επικοινωνείτε μαζί μας μέσω μηνυμάτων στο 2950, για τις τηλεφωνικές παρεμβάσεις στο 22 472 372 και 22 472 374. Πάμε στον πρώτο ακροατή, παρακαλώ.
10: Πανίκο μου, γεια σου, τι γαμνομέ.
9: Όλα καλά.
10: Θεωρείς την ένα επιτυχημένη, όλα φέτος ή αποτυχημένη?
9: Όχι, δεν μπορώ να θεωρήσω ότι είναι επιτυχημένη.
10: Την Πάφο.
9: Η Πάφος, ναι.
10: Πού έγινε και είναι επιτυχία η Πάφος?
9: Πέρασε ο ομίλος του Champions League, πήρε καμιά 30 εκατομμύρια ευρώ.
10: Μιλώ για φέτος, μιλώ για φέτος.
9: Φέτος.
10: Ότι...
9: φέτος, έπαιξε ο ομίλος του Champions League. Και, και πήρε και το κύπελο. Πήρε ένα από, από τους δύο τίτλους. Πήρε τον τελευταίο τίτλο.
10: Όχι, και πιάνε τους επαιχτές και πιάσει είναι εξωτερικό. Να παίξουν μέσα ομάδες τους και είχαν τόσα προβλήματα πριν τον τελικό του κυπέλλου.
9: Ναι.
10: Και έτσι αλλιώς θα πίνει τον ένα μήνα προπονητή για να σώσει ό,τι σώζεται.
9: Σωστά.
10: Εγώ αν ήμουν κύριος της αυτοκτόνου.
9: Γιατί?
10: Γιατί μου κυπέλλο με θα πίνει το φίλε. Σκάρταρε το μια ΑΕΛ. ΑΕΛ.
9: Εσύ χίζεσαι με.
10: Τι είναι... Ήταν τον υπάφος μια εβδομάδα. Να σώσει ό,τι σώζεται. Τώρα είναι γενοκρατής, είναι να φύγει ο Σαπίντο.
9: Πολύ πιθανό να συνεχίσει.
10: Ήταν κάθε τους δυο μήνες, όχι γιατί ήταν απλήρωτος που ΑΕΛ. Και δεν βρίσκει ομάδα.
9: Ο Σαπίντο τι σχέση έχει με την ΑΕΛ, Κυριάκο? Συγγνώμη, ο Σαπίντο δεν έχει σχέση με την ΑΕΛ.
10: Ήταν προπονητής ΑΕΛ, φίλε. Σκόψε το.
9: Όχι, στο ΑΠΟΕΛ ήταν ο Σαπίντο.
10: Ήταν στην ΑΕΛ πριν. Ήταν στην ΑΕΛ, σκάρταρε τον η ΑΕΛ.
9: Πότε σκάρταρε το Σαπίντο? Είχε τον Τραμετσάνη και μετά πιάνε τον Μάρτινς. Πότε ήταν στην ΑΕΛ ο Σαπίντο? Με ζυχίζεις.
10: Νομίζω ήταν, νομίζω.
9: Όχι.
10: Έπιανε τον Ιβάφος. Έναν άνθρωπο ανεργό, έπιασε τον Ιβάφος. Μια εβδομάδα.
9: Όχι, παραπάνω, δύο μήνες που δονείς.
10: Έπιασε Ευρώπη, είχαν τόσα θέματα, έναν κυπελού. Σύρτεντε πια μου το κύπελλο Ιπάφος, με τόσα προβλήματα. Εγώ αν ήμουν κύριος αυτοκτό και Φανούριος Κωνσταντίνο, εννοείται.
9: Γιατί στον αθλητισμό ποιος αποτυχάνει πρέπει να αυτοκτονήσει τη στιγμή που κάνει και μια πάρα πολύ καλή πορεία?
10: Φίλε, δάμε που ευρίσκουμουν εγώ ο Απόλλωνας, δάμε που βρίσκουμουν. Εντάξει, ενώ οι ομάδες που ήταν και αμετριγύρω μου είχαν τόσο μεγάλη αποτυχία. Και πάω σε έναν τελικό κυπέλλου να μου φεύγουν δύο βασικοί ποδοσφαιριστές, να μου πιένουν εξωτερικό γιατί να παίξουν με τις ομάδες τους Ευρώπη. Και να έρχεται μία Πάφος με τόσα προβλήματα, με τόσες καταστάσεις που ήταν έτοιμοι να το κλείσουν.
9: Ποιος να κλείσει
10: Πάφος? Ξέρω να σου λέω. Ποτέ μου μιλώ χωρίς να ξέρω. Υπόψη σου. Πάντα το ξέρετε. Δηλαδή όσοι μαγκούρια Κροατές πέσεις για αυτή τη δικογραφή. Λοιπόν, σύρτε δεν πια μόνο αγκύπελλο.
9: Ναι, αλλά έτσι ήταν να κλείσει Πάφος.
10: Είχε πολλά προβλήματα η Πάφος, πανίκο.
9: Τι προβλήματα είσαι. Μια ομάδα πήγαινε τελικό ένα παιχνίδι που κατάφερε να κερδίσει. Ήταν καλύτερο ο Απόλλωνα. Αν έβαλε γκολ, έβαλε το Πάφος. Τι να κάνουμε. Έτσι, έτσι είναι η τελική.
10: Με 2-0.
9: Τι να κάνουμε. Στον τελικό συμβαίνουν.
10: Και πιάσε μου με πάρα πολύ κόσμο δικό μου. Τα εισιτήρια του δεν τα πουλήσαφή.
9: Τι σχέση είσαι ο κόσμο.
10: Έφυγαν του δύο ποδοσφαιρικοί.
9: Μα τι ήταν δικό σου το κύπελλο, ρε Κυριάκο. Το κύπελλο ήταν εκεί, διεκδικούσαν το δύο ομάδες.
10: Είπες κάτι προηγουμένως. Να σου θυμίσω ακόμα. Είπες κάτι προηγουμένως. Άκουα το. Είπες κάτι προηγουμένως με τη δήλωση που έκαμε ο πρόεδρος της ΑΕΡΟ Κώστας. Εντάξει, ότι θέλει να μες στην εξάδα και είπες εσύ ότι κύριε που μες στην εξάδα μπροστά να δούμε ποιοι να αποτύχουν του χρόνου.
9: Ναι, πρέπει κάποιος να αποτύχει.
10: Εγώ λέω στον Απόλλωνα. Να σου πω τώρα και γράψε.
9: Να το γράψω. Να το γράψω. Έγινε, Κυριακέ μου. Αλλά η Πάφος να κλείσει. Δεν ξέρω αν θα να κλείσει. Πάμε, παρακαλώ.
11: Χαίρετε, χαιρετούμε.
9: Γεια σου, Αντώνη μου.
11: Ομόνια αιώνια.
9: Έλα, φίλε.
11: Να μου είδε.
9: Όλα καλά, μια χαρά.
11: Βαρικό τελευταία φορά που μιλήσαμε.
9: Ναι.
11: Είπε μου, καταλαβαίνω σε εσά, εντάξει, σου. Αλλά ξέρει με ότι το μου λέει μου κάποτε μπαίνουν επιθετικά. Πανικό, αφού έχουμε την καλύτερη πίεση, να παίζουμε αμυντικά. Φτάνει την καλύτερη πίεση, ναι.
9: Ναι.
11: Και το άλλο, τελευταία φορά που μιλήσαμε, όχι μετά, έφυγε τελευταία σε ένα φίλο που την αγαπού. Απλώς να κάνω μια υπενθύμηση στο φίλο μου γιατί είναι το παραμύθι με την Ομόνια που πάντα είναι δεύτερη. Αν ξέρω ότι στη Ισπανία, αν γνωρίζει, αφού γνωρίζει που ποσφαιρών, ότι υπάρχουν και σου ξέρεις ότι πόσες ρεάλ υπάρχουν.
9: Δεν ξέρω πόσες, εσύ πολλές.
11: Έχει 4-5.
9: Ναι, μπορεί να είσαι παραπάνω στις μικρές κατηγορίες.
11: Μπράβο. Αλλά η Βασίλισσα μία είναι.
9: Η ρεάλ σου
11: και το άλλο, ναι. Όταν λέω με ρεάλ, όταν σου ρωτάς τον άλλον, να ομάδες στην Ισπανία και πεις ρεάλ, θα ρωτήσεις ούτε Real Betis, ούτε Real Sociedad.
9: Άρα, νόμιζα, άμα μου πού Real, ο νους μου πάει στη Sociedad.
11: Ναι, ότι ούτε Real Κακοπετριάς, μια είναι Real. Το άλλο. Φέτος πόσο βαθμούς έπιανε η Ομόνια, είπαμε, δεν τέκεσαι το πάθημα.
9: Μα να κάνουμε την ίδια συζήτηση κάθε φορά.
11: Για να θυμούμε. 87 βαθμούς. Ωε ρε πανικό, καλά να το πούμε, να είμαι τέκειος. 87 βαθμούς, ναι.
9: Ναι.
11: Επράσουν πολλές αριστερές ομάδες. Φέτος έσπασαν το ρεκόρ η Ομόνια. Γιατί είχαν και 5-6 που φάγαν κάτι πεντάρες, ήταν ούτες αριστερές ο Απόλλωνας, να πούμε παρέμον ο Απόλλωνας, η Πάφος...
9: Πόσες φορές να κάνουμε την συζήτηση.
11: Εμπαρικό. Είχες ότι... με να πω και η γνώμη μου, ρε
9: φίλε. Ναι, αλλά λέμε τα ίδια πράγματα, ρε Αντώνη. Κάθε φορά που φκένεις, δεν συζητούμε τα ίδια.
11: Επανικό, μα φκένει ο καθένας, ναι, επανικό, αλλά φκένει ο καθένας και λέει ότι θέλει να σου πω, ας σου πω, είμαι δικαιός. Εσάν προχτέ και ως που είδα λαϊ που, και εν του λαϊς, ρε φίλε μου, μα λαλί σου μάταν, πιάνουν το Ομόνια Παγιά με τεσσάρις τερές ομάδες και είχαν εξεγιάν το πράσινο με 20 βαθμούς. Καλά, ρε φίλε μου, φέτος, πόσες αριστερές ομάδες είχε να το βάλει έτσι. Και Παγιά, καλά. Και Παγιά πάντα.
9: Γιατί πρέπει να κάνουμε πάντα τον τη συζήτηση.
11: Ναι, ρε Μανικό μου. Ας πω γιατί. Γιατί δεν βρέχεται ένα δημοσιογράφος, αστυνογράφος να του πω το παράπονο μου. Και να του πει, ρε φίλε μου, εμπελάρε που λαλείς. Και ας εξηγήσω. Να του πεις αυτό το πράγμα. Η Ομόνια έχασε 4 προαθλήματα με διαφορά τερμάτων. Να τα πούμε.
9: Ολυμπιακών,
11: ΕΠΑ, ΑΠΟΕΛ και Ανόρθωση. Εν τυχαία, γιατί δεν έχασαν και το ΑΠΟΕΛ για η Ανόρθωση, για οι άλλες οι ομάδες με πρωτάθλημα με διαφορά τερμάτων. Μόνο που δουν την κουβέντα να του πει. Κάνε δουν την ερώτηση. Εγείς ότι και εσείς δεν ξέρετε, εύσελετε να απαντάτε, ρε φίλε μου.
12: Ναι, διότι είναι κουραστικό, γεννήκαν πριν 50 χρόνια τούτα.
11: Πανικό μου, ναι, πανικό. Γεννήκαν πριν 50 χρόνια, όπως με τον Καϊάφα, και δεν βρέθηκε να του πει ότι η πρώτη χώρα, παράδειγμα με τον Καϊάφα που πάρουν την κουβέντα, και μασούν το κόμμα και λαλούν το ίδιο, δεν θα
12: και του πει. Αφού εσύ την εξεκίνησες, αν δεν με απαντάει μνημόνια, εσύ την εξεκίνησες, ότι αν δεν την εξεκίνησες, δεν θα είχαμε την κουβέντα.
11: Γιατί με την ξεκινήσω, Διάη.
12: Γιατί να την ξεκινήσω, ποιος ο λόγος δηλαδή, να την...
11: Καλά ρε Πανικό, ποια είναι πια χρήσιμο παπούτσι ο Καϊάφας.
12: Είναι τα σημασία να έχει
11: αναπτάνει όσο. Αλλά να σου πω ένα πράγμα,
12: έπιασε, ναι.
11: αν το πιάνε άλλο παίχτης εκτός που την Ομόνια χρήσιμο παπούτσι,
12: ναι.
11: Η μισή Κύπρος να έχει λεωφόρους και πόντους οδούς Σωτήρης Καϊάφας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ή αν το πιάνε Τούρκος, δεν είχαν να τους πειράξει. Τους Ελληνάρες που βοά, να το πω έτσι. Ναι, τους Ελληνάρες
12: δεν είχαν να τους πειράξει. Να συζητούμε ένα θέμα το οποίο έγινε πριν 50 χρόνια.
11: Οι άλλοι φταίνουν και λαλούν μας. Μα πριν 40 χρόνια έπιανε το η Ομόνια με τις αριστερές.
12: Αφού εσύ την ξεκινάς την κουβέντα, και απαντούς σου. Αν δεν την ξεκινάς, θα σου απαντούσα.
11: Απαντώ του και δικαίωμα μου, ναι.
12: Άρα γιατί είσαι παράπονο. Ξεκινάς μια κουβέντα και απαντούς σου και μετά είσαι παράπονο.
11: Εν και εγώ παράπονο. Απλό λέει μου κάποτε που μιλώ επιθετικά. Εν είναι επιθετικά, αφού θέλουν απάντηση τεκμηριωμένη. Ποια ομάδα άλλη στην Κύπρο έχασε πρωτάθλημα με διαφορά τερμάτων.
12: Η ΑΕΚ νομίζω έχασε το. Είτε ήταν ισοβάθμιο με το ΑΠΟΕΛ.
11: Άλλο. Καλά, ρε φίλε, τώρα μιλάει για την ΑΕΚ. Τώρα με το ΑΠΟΕΛ τώρα. Για όνομα τη. Εντάξει. Άλλον ένα, άλλο τέσσερα. Έχει διαφορά. Καλά, εκεί δεν είναι αριστερή.
12: Εντάξει, να το κλείσουμε όμω ω δάμε.
11: Εντάξει, Μαρικό.
12: Πάμε, παρακαλώ.
13: Επανικό, ήταν για να σε να πάνε να μιλήσω.
12: Ναι. Ποιος σε εμποδίζει.
13: Εκάρεγκα, έφτασε το επόμενο πεντάλεπτο και πέ μου μια μαύρη σελίδα της ομάδας. Μπορεί να μου πεις...
12: Γιατί τον κορτίζεις τώρα εσύ. Εσύ γιατί τον κορτίζεις τώρα.
13: Φίλε, εγώ προσπαθώ να αντικειμενικός.
12: Ναι, αλλά η ιστορία είπε ότι ήταν να πει, μην το συνεχίσουμε.
13: Είπα ότι ο Μαρέκος που μίλαγε για υποκαταστήματα θα έρθω δίκαιο.
12: Έτσι να σε αφήσω να μιλείς για την Άρσενα, τρώεις το χρόνο σου.
13: Είπα ότι η παράγκα του Πετρίδη έκρουσε την Ομόνια γενικά δεκαετία του 90. Κάπου τσάμε οι αριστερές ομάδες αδικούνταν καβάναυσα.
12: Να μου πεις για την Άρσενα.
13: Απλώς η λογική μου εμένα είναι ότι που τη στιγμή που υπήρξε η διαφθορά που το 60 με αξίτουρο με τον Καϊάφα είπαν το πολύ δεν είναι και με αφιέρωμα προστελέ υπατή εσύ λαλή με φκένε συνέχεια. Εγώ, μια λογική μου είναι ότι που τη στιγμή που υπήρχε σούπερ διαφθορά που το 60 που είχε έναν κουρέα να κλαίει που τη στο πιαν Ολυμπιακό στη Σαλαμίνα στον τελικό κυπέλλου είπεν το στον Κοσάρι δημόσια η διαιτησία ήταν. Και το 16-1 πάλι που το πιάνε Ολυμπιακός ήταν κανονισμένο να πιάνε το αποέλευα.
12: Κατάλαβες ότι έφυγε ο χρόνος σου για την Άρσενα.
13: Απλώς η λογική μου είναι ότι σταμάτησε η διαφθορά στιαμέ και είναι η κανούλα τίμια στιαμέ που το πιάνε η Ομόνια και έφυγε ο Καϊάφας ας πούμε προσκόρες. Υπάρχει τούτο ο λόγος, υπάρχει τούτο που λαλούν εμείς, νικούσαμε τη διαιτησία της διαφθοράς και όλοι. Για μένα δεν ισχύει το πράγμα, είχαμε τόση ομάδα να νικούμε νου και διαφθόρ.
12: Έγινε.
13: Απλώς ζήτησα πόσα την χρονιά μου ήταν ο Χρυσόν Παπούτσι, ποια μάτς, ο Ριγενή Μόρφου ήταν φιλική ομάδα. Ποια μάτς, είπα μου, γιατί μου μητσείς, τώρα αν μου κάνουν προπαγάνδα, ποια μάτς και πόσα κάθε μάτς έβαλε ο Καϊάφα και σε ποια ομάδα. Η Άρσενα που δηλαλούμε ο Αρτέτα...
12: Μα να πεις για την Άρσενα ακόμα, περιμένει κόσμος.
13: Νάτε, κλείσετε κανεί.
12: Μιλούμε.
13: Και ο Αντώνης αστείευκε, απλώς αστείευκε για την Ομόνια, σε ο τρόπος που το είπε.

0: Τελειώσε το πρωτάθλημα και πάμε στα 50 χρόνια πίσω τώρα.
1: 50, όπως το λες. 50 χρόνια.
0: Και σε ο κόσμο, τώρα θα σκεφτούμε.
1: Ακόμα πού είσαι, σε κάποια στιγμή στο νέο πρωτάθλημα έχουμε διακοπή για 3 εβδομάδες λόγω εθνικών ομάδων. Έχει αλλάξει. Εκεί να δεις τι χαμός θα γίνεται. Δεν θα έχουμε ούτε μεταγραφές.
0: Καλά στη υπομονή σου, Πανίκο. Βασικά για χτες που πήρα, εγώ άσε για τα γήπεδα, για το πρωτάθλημα. Εντάξει, νομίζω κάπου στη μέση το θέμα. Για τα γήπεδα πρώτα απ' όλα. Θεωρώ ότι πρέπει να έχει ένα μεγάλο κάθε πόλη και ένα πιο μητσί για να παίζουν οι δευτερεύουσες στο παρελθόν. Ας πούμε, εγκρίμανε ο Ύψωνας, η Καρμιώτησα να πάνε οι Δάρνακα, οι Πάφων να παίζουν για παράδειγμα. Ή η Ομόνοια 29 Μαΐου να παίρνει περιστερό. Μπορούσε το Μακάριο να το κάνουμε ένα μητσί γήπεδο και το Τσίρο ένα πιο μητσί. Να παίζουν τους ημάδες και να κάνουν και άλλα,
1: όπως το λες.
0: Άλλα πράγματα. Δεν χρειάζεται όμως η κάθε ομάδα γήπεδο. Δηλαδή σκέφτω να καταλήξουμε να έχει η Ομόνοια για το ΠΟΕΤ.
1: Μα αφού θέλουν να κάνουν, η Πάφος θέλει να κάνουν, η Ομόνοια θέλει να κάνουν, η Απόλλη θέλει να κάνουν.
0: Αλλά στο τέλος είναι όλα μη βιώσιμα τα γήπεδα. Είπαμε εντάξει, στα μεγάλες πόλεις τα γήπεδα έχουν και εξωτερικούς χώρους με εστιατόρια, αλλά έχει γήπεδα από μέσα στο κέντρο της πόλης. Έχει και τα γήπεδα έξω από την πόλη. Ποιος είναι να κόφει που τη Λευκοσία να πιάνει στο δάλι για παράδειγμα.
1: Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ούτε δικό σου ούτε δικό μου. Γίνει που θέλουν να κάνουν, ας βρουν τρόπο.
0: Εντάξει, γι' αυτό να βιώνει, ας κάνει.
1: Αυτό θα σου έλεγα. Αφού θέλουν να κάνουν και αισθάνονται ότι μπορούν να βιώσουν, ας τα κάνουν.
0: Τέλος πάντων. Θα μένετε μεσόδε και 3 ομάδες δεν κάνουν ένα γήπεδο. Να πάνε να κάνουν ξεχωριστό. Ύστερα είναι νομίζω. Τέλος πάντων. Για το πρωτάθλημα, σωστή ιδέα τη Πάφου για 12 ομάδες. Γιατί στο τέλος της πρέπει να δούμε και πόσα γήπεδα έχουμε στην Κύπρο για να παίζουν οι ομάδες, πόσους διαιτητές έχουμε για να γεννήσκονται τα... Γιατί χωρούμε διαιτητές μέρα παραμέρα, είναι βάρε στο γήπεδο, είναι τέταρτος, αφού έχουμε διαιτητές και κάνουν 3 μάτς την εβδομάδα ο καθένας. Το άγιστο να γίνουν 12, να λέω σε έναν παιχνίδι την εβδομάδα. Δεύτερον, τον παρά στο τρίτο που είναι η δεύτερη κατηγορία με τον το 10, τον 9, τον πότε ποιος να είναι.
1: Ο τρίτος από το τέλος με τον τρίτο στη βαθμολογία ως τη δεύτερη.
0: Θα σας πω φέτος η Wolfsburg, δεν επειδή έδεραν την τρίτη που το τέλος στη Γερμανία. Δεν μάλιστα στη Γερμανία. Ο τρίτος της δεύτερης κατηγορίας έχει τεράστιες διαφορές.
1: Μα η ιστορία όλοι να παίζουμε τα ίδια δεδομένα. Εγώ λέω, αν
0: στην Κύπρο δεν θα γίνει ποτέ το τρίτος της δεύτερης κατηγορίας να πάει πρώτη κατηγορία. Είναι ένα στο εκατομμύριο.
1: Αν παίζουμε τα ίδια δεδομένα, γιατί να μην τα καταφέρει.
0: Και τα ίδια δεδομένα, αφού τον μπάτζετ της δεύτερης κατηγορίας και ο τρίτος της δεύτερης κατηγορίας με τον ένα τον που μπορεί να μείνουν 12 ομάδες, μπορεί να είναι ανόρθωτη, μπορεί να είναι ΑΕΛ, μπορεί να είναι οποιαδήποτε. Πόσο τσάν έχει να γίνει το πράγμα.
1: Όχι πολλές πιθανότητες, αλλά θα έχει, διότι ας πούμε τώρα ποιος ήταν ο... μισό να βρω τη βαθμολογία.
0: Ποιος είναι, Κράσα, Βαραδίπου, ποιος είναι.
1: Ναι. Περίμενε, 14, 13, 12, 11.
0: Το 10 τον να δεις.
1: Ναι, 11.
0: Αν δες 12 ομάδες, ο 12 και ο 11 να πέφτουν και ο 10.
1: Η Ομόνοια, θα ήταν η Ομόνοια Ραδίπου. Πέφτει η Φρίτομ και ο Ολυμπιακός και θα παίζει με το Παραλίμνη. Γιατί αμέν μπορεί το Παραλίμνη να δέρει την Ομόνοια Ραδίπου.
0: Ναι, μα το Παραλίμνη. Δύο λεπτά να παίζουν οι τις πρώτες κατηγορίες.
1: Όχι, αφού αφαιρώ. Αφού αφαιρώ τις τελευταίες.
0: Ναι, το Παραλίμνη που να παίζει δεύτερη κατηγορία.
1: Ή Σαλαμίνα, θα ήταν η Σαλαμίνα τρίτη, λέω.
0: Ναι, θα κάνουν μπάτσε δεύτερη κατηγορία που θα είναι το 1/10 με την ομάδα που να.
1: Όχι, μπορεί να κάνουν τα ίδια, διότι να έχουν παραπάνω χρήματα, αφού τούτο συζητούμε.
0: Εντάξει, άλλωστε, εγώ θεωρώ το πολύ δύσκολο. Δηλαδή θα είναι ένα ανούσιο παιχνίδι που θα γίνει και ο 10ο τη πρώτη κατηγορία.
1: Ακόμα και ανούσιο. Αν είναι επιδοτούμενο, δηλαδή ο νικητή παίρνει, ξέρω εγώ, 60.000. Αυτή τη στιγμή επέζαν και που επέζαν, ανεβήγαν και που ανεβήγαν και δεν πιάσαν κανένας λεφτά. Ενώ θα μπορούσε μία ομάδα, ή ξέρω εγώ, η Κράσα Βάνα, να παίρνει και 60.000. Γιατί
0: να μην πιάσει. Αλλά εντάξει, πρέπει να κάτσω, τα κάνουν τούτα, πρέπει να μην αλλάσουν τις ομάδες κάθε 2-3 χρόνια.
1: Γιατί είναι η λογική.
0: Αφού είχαμε πόσες φορές την τελευταία 15 ετία, είχαμε 14-12. Πρέπει να μείνει ένας αριθμός. Στην Αγγλία είναι 20 ομάδες που το 93-94 δεν γίνεται. Δεν γίνεται να κάνουν 22-24 όπως είναι η Championship.
1: Εντάξει, σωστά τα λες. Απλώς προσπαθείς να βρεις μια φόρμουλα τέλος πάντων που μπορεί να σε βοηθήσει. Εντάξει, α δούμε. Να σε

0: Λαν, καλό απόγευμα. Πάμε, παρακαλώ.
1: Αν δεν είπα, κόβει να μείνω μπαταρία.
0: Έλα, όσο προλάβουμε.
1: Έλα, σου πω, έτσι, εσύ που φταίεις.
0: Εγώ που φταίω, ξέρω ότι είναι εγώ που φταίω.
1: Όχι για το ότι να μείνω μπαταρία.
0: Όχι για την μπαταρία, κατάλαβα το.
1: Έτσι, παραπάνω φορές είναι εμείς ήδη που πρέπει να βρίσκουμε την αιτία. Έτσι, μπελός ο τσουκαλάς που λέει, άντε, για, μα.
0: Άντε, για, ναι.
1: Και αν να σπάσει το πλάσμα, δεν κάνει που έχει την εύρα. Τώρα, πότε που ήταν ο Ζαπίντος στην ΑΕΝ.
0: Προσπαθώ να το εύρω πότε ήταν. Προσπαθώ να θυμηθώ πότε ήταν ο Ζαπίντος στην ΑΕΝ.
1: Με στο
0: Φεβράριο. Και πότε να κλείσει η Πάφος. Η Πάφος ήταν έτοιμη να κλείσει. Εντού τον ενίδηση.
1: Ήταν έτοιμη να κλείσει.
0: Ναι, έτσι είπε. Ότι ήταν έτοιμη να κλείσει.
1: Αλήθεια.
0: Έπιαν 30 εκατομμύρια από Champions League και ήταν έτοιμη να κλείσει.
1: Εκεί ήταν. Εκόστησε τη, νομίζω ακούσα κοντά στα 20. Τα υπόλοιπα, ναι, έτσι βρίσκεις τα εύκολα. Πάει να κλείσει, ναι. Να μου.
0: Είπατε εγώ τίποτε. Εσείς τα λαλείτε.
1: Κοίτα, αν πάει, έλα σου πω. Όχι, δεν πιάνω Πυθαγόρας, αν πάει γιος που σβαλεί όλους. Αν πιάνω, δεν πιάνω ακόμα, ναι.
0: Όχι, ακόμα.
1: Φορτώνει σου τους. Αν είναι ένα θέμα...
0: Λαλείς, έτσι συνωμοσιολογία.
1: Λοιπόν, φάνηκομαι για το Μουντιάλ τώρα. Όντως, είναι πολλά τα παιχνίδια, είναι πολύ κούραση, υψηλές θερμοκρασίες. Νομίζω θα μας ταιριάζει γάντι το Μουντιάλ σαν στην Κύπρο.
0: Γιατί, τι εννοείς.
1: Υψηλές θερμοκρασίες, έχει πόλεις που έχουν παραλίες, που ξανά είναι κοντά στην παραλία.
0: Έχει πόλεις που, ναι, Μεξικό. Έσου να λέω για τον Καναδά, είναι έναν κρυά η θάλασσα, αλλά στο Μεξικό γιατί όχι.
1: Ο κόλπο τσαβέ του Μεξικού, πάντο, έναν και κουρασμένες ομάδες, αλλά μας έριαζε χάντη του. Θα πάω, βρίσκω εν τζαμέ, ένα μηδέν μον Κάσταλο, δύο μηδέν μον Χάμπτο, τρία μηδέν μον Λοΐζου. Έλα κύριε Βινίσιους, έλα κάμε μου το σούπα στην Κερκίνα.
0: Μάλιστα.
1: Νορβηγία, επανικόμουν Νορβηγία.
0: Καλή ομάδα της, ναι.
1: Νορβηγία, μα έρχονται και... Εν τόσο λαλείς, πόβο στους Βίκινγκς, έβαλα βίντεο εχθές, τρώασαι βοδινά, διπνήσαμε με μπύρα, με φουτοκέρας.
0: Να δούμε και τις θερμοκρασίες, πώς θα πάνε, πώς θα αντέξουν, εμένα προβληματίζει με λίγο.
1: Όχι, μια προβληματίζει.
0: Δηλαδή μιλούν ήδη οι επιστήμονες ότι να έχουμε καύσωνα, δεν είναι νορμάλ συνθήκες, να αντιμετωπίσουν σοβαρό θέμα με τις
1: εντάξει, εκείνοι που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν κάτι βόρειες χώρες να αποκλειστούν να πάει Κύπρος. Δεν πάνε
0: ακόμα και μας. Όχι, να πάσουν οι άνθρωποι, μακάρι να τα καφέρουμε καμιά φορά μέσω του Nations League. Αν βγάλουμε καμιά φορνιά καλή.
1: Να έρθουν πίσω ολοκότσινοι, να βάλουν αντιλιακό.
0: Καλά, εμείς πάμε στην παραλία, βάλουμε αντιλιακό. Τούτη σιγά το πράγμα.
1: Εμένα είναι η ώρα που με προβληματίζει. Δεν πάνε ακόμα. Αν πάσει γι' αυτό που τα πιάνει το συγκεκριμένο κανάλι. Κάτι νομίζω που Ελλάδα που είναι κάτι μεταδόσεις. Μπάζω γι' αυτό.
0: Ναι, έχουμε συνάδελφους δικούς μας που να κάνουμε τις μεταδόσεις, αν μιλάς για ο Σίγμα.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, έχει οργανωθεί, είναι αρκετά οργανωμένο.
1: Έχει τσάς να έχουμε τίποτε έτσι καν αλφαβήτα.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Κάποιος συνάδελφος...
0: Όχι, αν εννοείς τον Ανδρέα, όχι.
1: Είναι ένα αμαρτία μου το πράγμα τώρα. Τελευταίο Μουντιάλ του Μέση για να...
0: Θέλεις να του το μεταφέρω, να... ότι είναι μια παράκληση...
1: Εγώ είπα το και...
0: Δεν είναι εγώ που να πω, δεν είμαι ο ατζέντης του.
1: Είναι μόνο αδικία, δημοσιογραφική αδικία του. Τέλος πάντων, να τα πω ρε πανικομάτα.
0: Τα λέμε, για χαρά. Πάμε διάλειμμα.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Ιστορική επίσκεψη στο Καζακστάν πραγματοποιεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, συναντιέται με τον πρόεδρο της χώρας και θα τελέσει τα εγκαίνια της Κυπριακής Πρεσβείας στην Αστάνα, ενώ θα υπογραφούν μνημόνια συναντήληψης. Στο κόκκινο ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ανταλλάσσουν κατέρωθεν πλήγματα, ενώ συνεχίζονται οι συνομιλίες για εκεχηρία. Θετική εξέλιξη για τον τουρισμό της Κύπρου χαρακτήρισε ο αρμόδιος υφυπουργός Κώστας Κουμής την αναθεώρηση των ταξιδιωτικών οδηγιών από το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
1: Απόψε ο καιρός θα παραμείνει έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό και στα βόρεια παράλια, στους 17 στα υπόλοιπα παράλια και στους 12 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα, 8 ημέρες all inclusive αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει την Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
4: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
5: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
6: Ξέρεις ότι μπορεί να έχεις ασφάλεια σπιτιού και παρόλα αυτά να πληρώσεις χιλιάδες ευρώ από την τσέπη σου? Αυτό συμβαίνει όταν δηλώνουμε χαμηλότερη αξία από την πραγματική και αυτό λέγεται υποασφάλιση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αποζημίωση ενδέχεται να μειωθεί αναλογικά. Έλεγξε σήμερα αν η κατοικία σου είναι σωστά ασφαλισμένη. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
4: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Φιλαδέλφια, τυρί κρέμα original ή χαμηλό σε λιπαρά. 200 γραμμάρια, 2,15. Μπαρμπαστάθης, κατεψυγμένη σαλάτα καλαμποκιού, 450 γραμμαρίων, 2,35. Όλα τα κατεψυγμένα προϊόντα φρυπόζο, 15% φθηνότερα. Kenwood, γκριλιέρα 2100 βατ με αποσπόμενες πλάκες από 89,95, τώρα 59,95. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
7: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Ισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
9: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σέντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
10: Transition as a responsibility, not a trend.
9: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκωσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη Γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, Sita, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσου με σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.

0: Το ένθετο η αθλητική ατάκα της ημέρας φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
1: Λοιπόν, ο Ντάνι Άλβες όταν έπαιζε στην Μπαρσελόνα το έχει πει: αν ο Πεπ Γκουαρδιόλα μου πει να πέσω από το τρίτο διάζωμα του Καπ Νου, τότε κάτι καλό θα με περιμένει από κάτω. και 224-72-3-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, στο 2950 τα μηνύματά σας. Είναι η εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» στον Sport FM 95, στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου, Αντώνης Κυπριανού στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Ο 060 λέει: πιστεύω ότι στο θεσμό του κυπέλου μέχρι τον τελικό στην 11 υποχρεωτικά να είναι 4 παίκτες των Ακαδημιών, ώστε να προωθείται και ο Κύπριος ποδοσφαιριστής. Είναι ακραίο αυτό, μακάρι να φτάσουμε κάποτε σε αυτό, αλλά είναι πάρα πολύ ακραίο και δεν θα βρίσκουμε παίκτες σε 060. Πάμε, παρακαλώ.
2: Γεια σου, Μαρίκο.
1: Χαίρετε.
2: Κοιτάξτε, Μαρίκο, είμαι τον Απόλλωνα εγώ. Ακούσα τον ακροατή προηγουμένως.
1: Να μην τα λαμβάνετε σοβαρά υπόψη όλα αυτά όμως.
2: Δεν είναι σίγουρα. Τον Απόλλωνα ακούσα.
1: Γι' αυτό σου λέω, κατάλαβα.
2: Εντάξει, είχαμε μια φάση η Πάφος από τα αριστερά στο δεύτερο ημίχρονο. Η ποιότητα εκεί μέτρησε, έβαλαν το τέρμα εκεί και τέλειωσε το παιχνίδι. Αλλά η διαιτησία Πανέκκο μου ήταν πολύ εχθρική για τον Ταπολνά. Ο Νταβίλ Λουίς είχε δώσει πάτσο στο... έβγαλε τα μάτια του Μάρκες, του είχε βάλει αγκονιά. Δύο-τρεις φορές δεν μπορεί να φάει μια κόκκινη. Σε όλο το παιχνίδι μας έπαιζε 80-20. Πώς θα πάρει κυπέλλο.
1: Και θεωρώ ότι ήταν θέμα του διαιτητή που μπορούσε να βγάλει κίτρινες κάρτες. Αν είσαι κίτρινη μπορούσε να πάει και μέχρι για την κόκκινη, αλλά για να μην είμαι υπερβολικός. Ήταν θέμα καθαρά συγκυριών. Δηλαδή, ο Απόλλωνας απέτυχε στις ευκαιρίες του στο πρώτο μέρος. Η Πάφος κατάφερε να σημειώσει ένα εκπληκτικό πρώτο γκολ και έγινε ο τελικός. Δεν ήταν θέμα ποιος να βάλει το πρώτο.
2: Σίγουρα πανέκκουμε, αλλά κοιτάξτε, είδαμε όλο το παιχνίδι. Είδαμε όλες τις φάσεις. Ήταν δηλαδή κόκκινες που έπρεπε να πάει η Πάφος. Δεν ήταν μια ζεστιό. Ήταν 5-6, ας πούμε.
1: Δεν είναι υπερβολή τώρα το πράγμα. Είχε 6 κόκκινες στο παιχνίδι.
2: Να σου πω. Ήταν τουλάχιστον, δεν ήταν 6 κόκκινες, ήταν 3 κόκκινες, ήταν 2, ήταν κίτρινη, μια κίτρινη να το δείξει ξανά άλλο μια. Εκεί ήταν ο διάστη πουνιά, είχε 3 πουνιές ρε πανικό μου, και να με διά τίποτε. Με το πρώτο φαρ που κάνει ο Απόλλωνας, απά του διά κίτρινη. Τον το πράγμα επέρασε στον Τούκο και που η διοίκηση μας, δεν ξέρω για το ποιος είναι ο λόγος που έγκαμουσε θέμα.
1: Εντάξει, επειδή μου στο γήπεδο εγώ δεν έχω εικόνα επαναλήψεων. Και ναι, στα στιγμιότυπα ξέρεις τα γκολ που βλέπεις.
2: Εγώ το κατάλαβα και τον πατέρα μου τηλέφωνο τέλειωσε. Έβλεπε το παιχνίδι μου τηλεόραση. Και λέει μου, είναι μου να, αφού διάλυσε μας η διαιτησία, λέει μου, είχαμε... Δεν το σκέφτασε, λέει μου, και η διαιτησία ήταν 80-20 εναντίον μας. Εντάξει, εγώ το λέω τούν το πράγμα, διότι δεν έγινε και πολύ... δόθηκε πολύ δημοσιοτήτα, αλλά για τον οπαδό μας που είχε πρόβλημα ότι... Επίσης με την Πάφο και έχασες το ξέρω εγώ. Για μας σε παίζει έτσι ο διαιτητής. Να σου πω 3 κόκκινες πάνε. Κόμμα να μην πω 6. Εντάξει δεν μπορεί να υπερβολικό. Αλλά άμα έχει 2-3 πουνιές στο ψαχνόν και δια τίποτε. Και εδώ και μας κίτρινη είναι. Της Πάφο εδώ και κίτρινη στο 90.
1: Να στο τέλος έκανε τις κόκκινες ζεις στα επεισόδια.
2: Αν ναι και εδώ και μετά κόκκινες. Εδώ και κόκκινες, στον πέλαν τώρα να έχουμε τη φάση με τις κόκκινες, εδώ και του Βάισπερ και του Τόμας, που είναι να μας λείψουν στην αρχή της νέας περίοδου. Ο Μπρούνο προκάλαν, εντάξει, συνέχεια, έβαλαν τέρμα, έρχονταν να πανηγυρίζαν μπροστά στην κερκία του Απόλλωνα να κάνουν μας χειρονομίες. Εντάξει, ούτε το Βάρτα είδε, ούτε κανένας, τους έδωκε τίποτε, ας πούμε. Και ο Μπρούνο προκαλά για ώρα εναντίον της κερκίδας του Απόλλωνα. Εντάξει, δεν μπορώ να δικαιολογήσω ότι υπήρχαν ρατσιστικά συστήματα, αλλά εντάξει, η κερκίδα είναι κερκίδα να αντιδράσει, ας πούμε. Όχλος αντιδρά.
1: Έγινε, φίλε.
2: έγινε.
1: Καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Για χαρά. Καλό εγώ βράδυ. Ευχαριστώ. Πάμε, παρακαλώ.
3: Εγώ μιλώ.
1: Ναι.
3: Καλώς απόγευμα, Πανίκο. Τι είχες πει ότι είπε ο Ντάνι Άλβες για τον Μπέμπι, όταν αν του πει να πέσει που είναι τον όροφο, κάτι ναι. Είναι το πιάσα πει του δουλεύκου κιόλοι.
1: Ο Ντάνι Άλβες είχε πει κάποτε όταν έπαιζε στην Μπαρσελώνα, αν ο Πεπ Γκουαρδιόλα μου πει να πέσω που το τρίτο διάζωμα του καπνού, τότε κάτι καλό θα με περιμένει από κάτω. Το εννοεί ότι τόση είναι εμπιστοσύνη του
3: ίδιου.
1: Μπορεί να σου πει, παίζει όπω στην κουβέντα μου, λέμε, παίζει τον κρεμόν, να παίζω. Τούτον εννοεί.
3: Έπεσε από τον γερό του Πέπιο, ήταν ο Ντάνι Άλβες, για πόσα χρόνια έκαμε, ρίξε με σε 10 πάντα κάνω.
1: Ο Ντάνι Άλβες έκαμε πάρα πολλά χρόνια, αλλά ο Πέπε εσύ για 10 χρόνια που...
3: Παραπάνω ρε, έκαμε και στα 10 χρόνια στην Τούτου και άλλο 5
1: στην Πάγερ,
3: 15. Anyway, εγώ θα ασχοληθώ με το Κυπριακό. Αν άκουσες ή αν ξέρεις ένα, μια εφημερίδα να βγάλει περιοδικό για το World Cup, για το Παγκόσμιο.
1: Νομίζω πως
3: έχω
1: σταματήσει, νομίζω βάζουν έχω σταματήσει διαδικτυακά τα βάζουν. Δεν ξέρω, να κοιτάξω όμως, θα με ξαρωτήσεις σε 2-3 ημέρες, να δω. Έβγαζε συνήθως ο Φιλελεύθερος και ο Πολίτης. Ναι, ήταν οι δύο.
3: Επειδή είχε το Φιλελεύθερο, δεν ξέρω αν κατά πόσο γνωρίζεστε με τον Καυκαρίδη, ξέρω εγώ αν. Επειδή έπιανε το σίγμα, πιθανόν το κάνω την Κυριακή να ανέχει τη σημερινή, τίποτα
1: αν ξέρει. Να ρωτήσω.
3: Θα πιάσω αύριο. Διότι έπιασα από το απόγευμα πια να γυρίσει, αν είσαι κανένα τηλεγράφο μέσα να ρωτήσω, αλλά δεν είσαι κανένα.
1: Ναι, πρωινά μάλλον.
3: Οκ, εντάξει Πανίκο, σε ευχαριστώ. Αλλά τούτοι που παρελθοντολογούσαν, εν το καταλάβω, όχι έτσι με το παπούτσι. Ρε κοπέλια,
1: ακόμα
3: το είχε πάει στο φεγγάρι 10 χρόνια πριν και εσείς ασχολείστε με ψήλους τάσσερα δύο. Κύριε Λέισον, ή ο φίλος του Απολλωνίστας, να μου πάτε πάλι με το Γκύρζι, ή να μου...
1: Μια αφορμή, παρά τα ρίξουμε στον Γκύρζι.
3: Έχεις και ο τρεις που δυστυχώς ένα κροατές εμποτούν τους, να μου λαρούν, όπως είπα στον Γκύρζον, τα πολιτικά κόμματα, το άλμα και το τούτον, εμποτούν τους πέτους.
1: Αντισυστημική, τι εννοείς.
3: Τάχα εν...
1: περιθωριακά, αντισυστημικά, τοξικά, αντιδραστικά...
3: Κουβέντα πληροφορίες μπορεί να μάθουν από τον άλλο και ας κάνει τα μάτια ο ένας το άλλο, δεν το καταλάβω. Το τέλος πάνω, καλώς το απόγευμα.
1: Επίσης, δεν είμαστε όλοι το ίδιο, έχετε δίκιο σε αυτό. Ο καθένας με τα δικά του ερεθίσματα. Πάμε, παρακαλώ, και τα δικά του βιώματα. Λείπει... εντάξει, οκ. Okay. 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74. Έχουμε ακροατή, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, Βαλίκο.
1: Χαίρετε.
4: Παίρνωσε με την αφορμή του με εκείνο που συζητούσετε για τη ζέστη.
1: Ναι.
4: Πού να γίνει το Μουντιάλ. Πανίκο μου, έπεσα από τα σύννεφα. Είναι δυνατό να βάλουν τους παίχτες να παίζουν σε έτσι θερμοκρασία. Μα να περπατήσεις 3 λεπτά δεν αντέχεις. Όχι να παίζεις 90 λεπτά μάπα μες στον καύσωνα. Θα κρούσουν τους παίχτες. Η απόδοση του παίχτη θα πέσει στο 30%. Παρίκο που έπαιξες μάπα.
1: Γιατί χρειάζεται να παίξεις ποδόσφαιρο. Εμείς επειδή συζητούμε πολλές φορές το πράγμα στην Κύπρο, ότι είμαστε συνηθισμένοι. Εγώ δεν ξέρω κανένα να βγαίνει να περπατά. Να περπατάω ή να παίζει ποδόσφαιρο. Μες στο δρόμο στους 40-42 βαθμούς. Φαντάσου για να χρειάζεται να τρέξεις.
4: Καλά, δηλαδή το μόνο που σκέφτονται είναι τα λεφτά, ρε κουμπάρ.
1: Αν μιλάμε για την FIFA, ναι, είναι προτεραιότητα το χρήμα. Γι' αυτό είναι οι παραπάνω ομάδες, παραπάνω τηλεοπτικά.
4: Δεν λυπούνται καθόλου τους παίχτες, καθόλου. Για μένα είναι έγκλημα. Είναι έγκλημα.
1: Να δούμε και πώς θα το αντιμετωπίσουν ήδη οι ποδοσφαιριστές. Δεν ξέρω πόσο ψηλές είναι οι θερμοκρασίες, ενώ... φαντάζομαι να συζητάμε για θερμοκρασίες των 40, αλλά μπορεί να εννοούν καύσωναν τους 30, ξέρω εγώ.
4: 30 εμπολί πανίκων. Και 30 εμπολί.
1: Ναι, για κάποιους είναι ψηλές θερμοκρασίες.
4: Οι κατάλληλοι συνθήκες για να παίξεις μπάλα είναι να είναι...
1: Πάνω από 28 βαθμούς έχουμε θέματα. Αυτό είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι πάνω από 28 βαθμούς έχουν θέματα. Δηλαδή φαίνεται στις κινήσεις των παιχτών, λιγοστεύοντα σπριντ, λιγοστεύουν οι εκρηκτικές κινήσεις, πιο μικρή απόσταση που διανύουν, μεγαλώνει ο κίνδυνος τραυματισμών.
4: Ακόμα και εκείνον το νερό που να γυρει πάνω του ο παίχτης, να του κάνει κακό πανικό. Ακόμα και το
1: ναι, αφού ξεκινούμε ότι είναι σε κίνδυνο και η ασφάλεια των ποδοσφαιριστών, αλλά παραλαμβάνω, δεν έχω, προσπαθώ να βρω τώρα αν κάπου έχει γραφτεί, έχουν γραφτεί, ξέρω εγώ, οι θερμοκρασίες. Τι θερμοκρασίες να περιμένουμε.
4: Τέλος τον πανικό μου είναι μεγάλο, είναι μεγάλη υπόθεση. Κρίμα οι ποδοσφαιριστές, πολλά κρίμα. Πανικό μου και κάτι τελευταίο, όσο για την Ομόνια, ήταν ομαδάρα ένα διάστημα η Εθνική Κύπρου. Είχε 10 παίκτες της Ομόνιας, 9 με 10 παίκτες της Ομόνιας, και τούτα με αριστερές, με δεξιούς, εμπελάρες παρικό, εμπελάρες.
1: Έγινε φίλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ. Με μας κόψετε το περιοδικό πριν από κάθε διοργάνωση. Λέει, εκάμετε το Μουντιάλ 100 ομάδες, αλλάξετε τους κανόνες του αθλήματος. Με μας κόψετε για το περιοδικό πριν από κάθε διοργάνωση. Θα το ρωτήσω αυτό, αν κάποια εφημερίδα θα εκδώσει. Πάμε, παρακαλώ.
5: Πανίκο, ο Ανδρέας Καπούβης που το κάτω βαρος. Πήρε να σου πω καλησπέρα.
1: Καλά έκανες κύριε Ανδρέα.
5: Και δεύτερον και τελευταίο, ξέρω την ώρα, ξέρεις ο Κουτέρε, πριν να τελειώσει η θητεία του, να καταθέσει σχέδιο λύσης του Κυπριακού.
1: Ναι, το έχω ακούσει.
5: Απολαμβάνω το εγώ, όχι μόνο πολιτικά, εννοώ τώρα από τις εκπομπές σου, είναι τα ωραίες εκπομπές που να έχει παρόμοιες με τα δικές σου, αλλά για το Κυπριακό. Τέλος πάντων.
1: Να ανοίξει η κουβέντα, να δούμε. Θα ανοίξει και η κουβέντα, λέω, ξανά.
5: Ναι.
1: Μα ο ίδιος έχει πει ότι για να έρθει ο ίδιος πρέπει να προχωρήσει. Δηλαδή δεν πρόκειται να έρθει επειδή τελειώνει η θητεία του αν δεν υπάρχουν συγκλήσεις, αν δεν υπάρχει πρόσφορο εδαφός.
5: Ναι, έτσι που τα λαλείς είναι, ξέρω. Ξέρω, έτσι είναι. Ένα είναι τούτο που σε λαλώ. Όπως είπα τώρα, τσίπες μου, έτσι να γίνεται.
1: Ναι.
5: Καταλάβες, γι' αυτό σου λαλώ να τα απολαύσω.
1: Να είσαι καλά κύριε Αντρέα.
5: Καλό βράδυ. Ακούσουμε
1: καλό βράδυ. Έτσι αλλιώς στις 9 ξεκινάει και το παιχνίδι στο ΣΕΦ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
5: Ναι,
1: είναι
5: ξέρω,
1: το πρώτο παιχνίδι.
5: Ξέρω,
1: ναι. Ωραία. Okay. Να είσαι καλά κύριε Αντρέα. Σε ευχαριστώ. 9 η ώρα λοιπόν το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ. Το πρώτο από τα... δεν ξέρω πόσα. Είναι στις 3 νίκες ο πρωταθλητής. Μπορεί να πάει μέχρι 5, μπορεί να πάει μέχρι 3. Θα το μάθουμε αυτό τις επόμενες μέρες. Με τι κλείνουμε?
6: Σήμερα θα κλείσουμε με λάμπη Λιβιεράτων. Πάμε και κάτω.
1: Πάμε και κάτω. Μια χαρά, ωραίος. Λοιπόν, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Σε περίπου 22 ώρες θα είμαστε εδώ. Γεια σας.

0: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Sport FM στους 95.
3: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
4: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
5: They were going to hit our allies first.
6: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
7: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
8: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς θόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτερ και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
9: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για brunch. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πίνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
10: Αυτόν τον Ιούλιο ζήστε τη μαγεία της μουσικής στο Minthis Music Festival. Από τις 8 έως τις 12 Ιουλίου, το μαγευτικό αμφιθέατρο του Minthis στην Πάφο υποδέχεται βραβευμένους καλλιτέχνες της Sony Music και της παγκόσμιας σκηνής για πρώτη φορά στην Κύπρο. 5 αξέχαστες βραδιές. Ένας ξεχωριστός προορισμός. Minthis Music Festival. Εισιτήρια περιορισμένα. Εξασφαλίστε τα τώρα στο soldouttickets.com.cy.
11: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
12: Έχω την ηρεμία που χρειάζομαι. Τίποτα δεν μπορεί να με ενοχλήσει. Είναι τόσο ήρεμη που σχεδόν βαριέμαι.
13: Καλή αυτή υποβολή, αλλά μήπως χρειάζεσαι νέα ηχομονωτικά κουφώματα? Μπες στο My Windows της Alumil, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
15: Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις? Πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία? Γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα? Πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα? Green Agenda Cyprus Summit.
16: Transition as a responsibility, not a trend.
15: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 6 λεπτά μετά τις 8. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM στους 94,6. Βράδυ Τετάρτης, 3 Ιουνίου του 2026 και αμέσως τώρα αρχίζει το Newsroom. Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο με Στέφανο Παλαιότολο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνα Πανούτσου και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής. Hey, 53 λεπτά για το πρώτο τζάμπολ των τελικών της στοίχημα GBL για την ανάδειξη του πρωταθλητή ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό Άκτορ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Από το χώρο του μπάσκετ και η είδηση της ημέρας, καθώς πριν από λίγο η ΚΑΕ Άρης με κάθε επισημότητα ανακοίνωσε την πρόσληψη του Βασίλη Σπανούλη στην τεχνική ηγεσία για τα επόμενα 3 χρόνια.

0: Λοιπόν, χωρίς χρονοτριβή, γιατί ο χρόνος είναι περιορισμένος για τα ρεπορτάζ, ένα 50 λεπτό ουσιαστικά έχουμε στην διάθεσή μας. Πάμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, εκεί όπου βρίσκονται ήδη έτοιμοι και καλωδιωμένοι ο Χρήστος Ρομπόλης και ο Νίκος Ζέρβας. Χαίρετε.
1: Γεια σας,
2: κύριε Τάσο.
0: Τι κάνετε?
2: Λοιπόν, είναι όνειρό μας ναι. να κάνουμε μπασκετική μετάδοση
0: ναι.
2: και να πούμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων.
1: Έτσι.
2: Γιατί παρατάσσονται και δύο με ενδεκάδα.
1: Ενδεκάδα.
2: Και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.
1: Η δικαίωση του Κώστα Δελή, Τάσο μου, για όσους καταλάβουν. Λοιπόν.
0: Μάλιστα,
1: ναι, πάμε. Να πούμε με δωδεκάδες χωρίς εκπλήξεις.
2: Ενδεκάδες, τι δωδεκάδες.
1: Ενδεκάδες, ναι, εντάξει. Εγώ.
2: Walk-up
1: World Λαρετζάκης, Βεζένκοφ, Παπα-Νικολάου, Νετζίπογλου, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόζεφ, Τζόουνς και Φουρνιέ για τον Ολυμπιακό.
2: Και για τον Παναθηναϊκό οριστικά εκτός ο Κώστας Λούκας. Κάτι που είχε διαφανεί και νωρίτερα από την απόφαση του Αταμάν να βάλει το Σόρτς αντί του Κουάντσο στην εξάδα των ξένων. Ο Σόρτς λοιπόν, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χέις Ντέιβις, Αμοντούροφ, Γκραντ, Κουζέλογλου, Ναν, Λεσόρ, Τολιόγλους και Μίτογλου. Η εντεκάδα του Παναθηναϊκού. Θυμίζουμε ότι για τον Ολυμπιακό έχουν μείνει εκτός οκτάδας ξένων. Άρα δηλαδή θα τους δούμε καθόλου στους τελικούς. Ο Μακίσικ, ο Φαλ και ο Μόρις. Και έμειναν εκτός οκτάδας ξένων για σήμερα ο Χολ και ο Νιλικίνα. Και από την άλλη για τον Παναθηναϊκό έμεινε εκτός οκτάδας ξένων ο Γκριγκόνης. Αλλά εκτός εξάδας ξένων για το σημερινό παιχνίδι, μετά το Χουάντσο που αναφέραμε και νωρίτερα, έχει μείνει επίσης και ο Κένεθ Φαρίντ. Έτσι, οπότε περιορισμένο το rotation, όπως καταλαβαίνετε.
1: Εννοείται.
2: Με εντεκάδα και ουσιαστικά ούτε καν με εντεκάδα θα λέγει κανείς, γιατί υπάρχουν παιδιά τα οποία.
1: Ο Νετζίμπολου και ο Κουζέλογλου λογικά δεν θα παίξουν, έτσι.
2: Ναι. Ενδεχομένως αυτοί.
1: Άρα δεκάδα.
2: Και ίσως και κάποιοι ακόμα.
1: Mm-hmm.
2: Ανάλογα και με το πώς θα πάει το παιχνίδι, έτσι.
1: Κυρία Τσαρούχα, είναι η πρώτη διαιτητής αναμέτρησης ο κ. Τσιμπούρης και ο κ. Καρταχούρας. Ανακοινώθηκαν περίπου μία μισή ώρα πριν το τζάμπολ.
2: Τώρα βγαίνει και ο Λεσόρ για τις πρώτες του ασκήσεις με τον Παναθηναϊκό. Υποχλιαρές από δοκιμασίες. Γενικά το κλίμα.
1: Ναι, δεν θυμίζει.
2: Τελικό. Αγροατές,
1: ναι,
2: μόνο τελικό δεν θυμίζει.
1: Ναι.
2: Πολύ ήρεμα πράγματα. Μόνο κάποιες επιθυμίες όταν μπήκε νωρίτερα ο Πίτερς, τον οποίο ο κόσμος ξεκολουθεί να προσπαθεί να κρατήσει στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, νομίζω ότι τσάπα χαλάει το σάλιο τώρα, εντάξει.
0: Ναι. Εντάξει. Okay.
2: Κάποιες επιθυμίες και για τον Βεζένκο, τον Μιλουτίνο, αυτά οι υπόλοιπα παιδιά του Ολυμπιακού που βγήκαν. Και από την άλλη, πολύ χλιαρές, πολύ ήπιες από δοκιμασίες για τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι δεν υπάρχει τουλάχιστον για την ώρα η ένταση που άλλες φορές βλέπαμε σε τελικούς στην ατμόσφαιρα, έτσι. Και στο ένα γήπεδο και στο άλλο.
1: Έχουν κυλήσει και ήρεμα τα πράγματα εξωαγωνιστικά και μακάρι να συνεχίσουν, έτσι θα πω εγώ. Αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να είναι πάνω από 2.000 φίλοι του Ολυμπιακού.
2: Και μένουν 49 λεπτά για τον τζάμπο.
1: Ναι,
2: δηλαδή.
1: Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Ίσως υπάρχει κίνηση πολύ, δεν το γνωρίζω.
0: Mm-hmm.
1: Έχει γίνει sold out. Πάντα βέβαια κάποια διαρκεία επιλέγουν να μην έρθουν ακόμα και σε αυτά τα παιχνίδια. Θα δούμε που θα κάτσει η μπίλια με την τελική καταμέτρηση. 23η φορά στην ιστορία του σε τελικούς. 13 νίκες ο Παναθηναϊκός, 9 Ολυμπιακός, σε σειρές εννοούμε έτσι συνολικά. Τα φετινά τους μάτς είναι 4-1 υπέρ του Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός νομίζω έχει κερδίσει το μάτς που έκρινε τίτλο στην Κρήτη το κύπελλο Ελλάδας. Ενώ απακατοβολής πρώτης εθνικής, από το 1963-64 δηλαδή, αγέννητη μας όλοι τότε. Σε 224 συνολικά παιχνίδια για όλες τις φάσεις, κανονική περίοδος, play-off, τελική τα πάντα, ο Παναθηναϊκός έχει 120 νίκες και ο Ολυμπιακός 104. Ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει στις 3 νίκες το 16ο πρωτάθλημα στην ιστορία του και 4ο τα τελευταία 5 χρόνια και ο Παναθηναϊκός το 41ο.
2: Ο Ολυμπιακός διεκδικεί κάτι άλλο, το οποίο δεν έχει γίνει ποτέ, να πάρει αίτητο στο πρωτάθλημα σε κανονική περίοδο play-off και μέχρι τους τελικούς τέλος πάντων.
1: Ναι, γιατί 28-28.
2: Ναι, 4 φορές έχουν φτάσει ομάδες, από 2 ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Μέχρι και τους τελικούς αίτητοι, αλλά ποτέ άλλοτε 2 φορές ο Ολυμπιακός και 2 φορές ο Παναθηναϊκός δεν έχουν καταφέρει να σκουπίσουν τους τελικούς για να πάρουν όλο το πρωτάθλημα χωρίς καμία απολύτως ήττα, έτσι.
0: Mm-hmm.
2: Είναι κάτι το οποίο επιδιώκει ο Ολυμπιακός και θα φανεί στην πορεία αν θα μπορέσει να το καταφέρει. Εντάξει, βασικά ο στόχος είναι ο τίτλος για τον Ολυμπιακό. Αυτό θα είναι ένα κερασάκι στην τούρτα και προφανώς και για τον Παναθηναϊκό είναι ένα έξτρα κίνητρο να καταφέρει να πάρει το πρωτάθλημα με break. Απέναντι στον Ολυμπιακό, το έχει κάνει αρκετές φορές στο παρελθόν, έτσι.
1: Έχουμε δει ότι οι έδρες δεν παίζουν και τρομερό ρόλο.
2: Ακριβώς, αλήθεια είναι αυτή. Οπότε περιμένουμε να δούμε ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Θυμίζουμε δεύτερο παιχνίδι Παρασκευή στο Telecom Center.
1: Τρίτος στα γενέθλιά μας.
2: Τρίτος στα γενέθλιά μας τη Δευτέρα, ναι. 30 χρόνια στο FM και τρίτος τελικός τη Δευτέρα. Αν χρειαστεί τέταρτο, ναι.
1: Πέμπτη Σάββατο.
2: Τετάρτη Σάββατο.
1: Τετάρτη Σάββατο, ναι.
2: Απλά να πούμε ότι όλη η τελική είναι στις 9 πλην του τελευταίου. Πέμπτου, αν χρειαστεί. Ναι, Σάββατο στις 6 το απόγευμα. Όχι επειδή μην είμαστε εδώ Champions League και θα το δείξουμε στην Κίνα, αλλά μάλλον επειδή έχει Μουντιάλ. Ναι. Για αυτό το λόγο.
1: Αυτά για την ώρα, Τάσο.
0: Ωραία.
1: Επιστρέφουμε σε 47 λεπτά εδώ για τη μετάδοση.
0: Να είστε καλά, παιδιά. Λοιπόν, ακούσαμε τον Χρήστο Ρομπόλη και τον Νίκο Ζέρβα από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ένα απαραίτητο μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε με ρεπορτάζ.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Πάμε, πάμε λοιπόν. Ξεκινάμε τα ρεπορτάζ. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τον Αλέξη Σαββόπουλο. Ο Άρης ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την πρόσληψη του Βασίλη Σπανούλη και μπαίνει σε μια νέα εποχή. Χαίρετε.
1: Γεια σου Τάσο. Ναι, μπαίνει ξεκάθαρα σε μια νέα εποχή. Νομίζω ότι είναι η είδηση του καλοκαιριού, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Μια είδηση που ήρθε να ταράξει τα νερά, γιατί μιλάμε για ένα τεράστιο όνομα. Mm-hmm. Ένα πασχετικό brand name σε μια ομάδα η οποία από πέρυσι το καλοκαίρι ξεκινήσει μια προσπάθεια αναγέννησης με την έλευση του Σιάου και από ό,τι φαίνεται δεν είναι ένα πυροτέχνημα. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα σχέδιο, υπάρχει ένα πλάνο. Αυτό έπεισε και το Βασίλη Σπανούλη για τα επόμενα τρία χρόνια να έρθει εδώ και παρότι θα μπορούσε να δουλέψει νομίζω σε οποιαδήποτε ομάδα EuroLeague ή τουλάχιστον στις περισσότερες, να μην πω σε όλες, επέλεξε να επενδύσει και ο ίδιος προσωπικά σε αυτό το πλάνο που του παρουσιάστηκε και να έρθει να λάβει μια ομάδα η οποία θα αγωνιστεί του χρόνου όχι στην EuroLeague αλλά στο Euro, κάποια δεύτερη διοργάνωση, αλλά που έχει ένα πολύ μεγάλο στόχο να επιστρέψει κάποια στιγμή εκεί στη EuroLeague.
0: Εντυπωσιακό βιντεάκι. Πολλά μπράβο σε αυτόν που το σκέφτηκε και το, ναι. Και το υλοποίησε, έτσι.
1: Ναι, όντως. Γενικά υπάρχει ένας παροξυσμός από το φανταστείς από την τρέλα του κόσμου, έπεσε το site.
0: Ναι, δηλαδή, κυριολεκτικά όμως.
1: Ναι, κυριολεκτικά έπεσε, ναι. Έπεσε το site από την επισκεψιμότητα. Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι έχει να γίνει όλη την επόμενη εβδομάδα με αυτόν τα εισιτήρια DRTF. Δεν θα μείνει.
0: Δεν θα φτάνει, ναι. Πραγματικά.
1: Καλά, καταρχάς θα αρχίσει πια μια καινούργια κουβέντα νομίζω για το γήπεδο, γιατί θα είναι πολύ μικρό και. Εντάξει, επειδή εγώ έζησα εκείνες τις εποχές.
0: Ναι. Και εγώ μπορώ να σου πω.
1: Σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία. Αυτή την τρέλα που υπήρχε τότε, δεν θα χωρέσει ο κόσμος σε αυτό το γήπεδο. Με όλο το σεβασμό, γιατί μιλάμε για ένα γήπεδο το TEM, του ελληνικού μπάσκετ, αλλά είναι ένα γήπεδο το οποίο δεν θα ικανοποιεί τις ανάγκες τις αυξημένες, γιατί θα έρχεται κόσμος από όλη τώρα τη Βόρεια Ελλάδα, από όλη την Ελλάδα, μη σου πω, από την Ευρώπη, ήδη δύο φίλοι μου από το εξωτερικό. Πότε θα είναι τα μάτια να κανονίσουμε να έρθουμε. Του λέω καθίστε, περιμένετε.
0: Ησυχάστε.
1: Είναι πολύ μικρό. Δηλαδή ακόμη και με την καινούργια την κερκίδα που λογικά θα γίνει εκεί στο ένα το πέταλο που είναι άδειο.
0: Α, ναι, το κενό είναι εκεί στις κουρτίνες.
1: Ναι, είναι πτυσσόμενη, θα γίνει μια πτυσσόμενη, παιδί μου. Και τώρα τι είναι 800 θέσεις, να είναι αυτό που ξέρω. Τι να καλύψουν τώρα.
0: Όχι, σταγόνα στον ωκεανό που λέμε.
1: Ναι, οκ. Γενικότερα υπάρχει ένας πολύ μεγάλος ενθουσιασμός. Ήταν αυτό που περίμενε στην ουσία ο κόσμος του Άρη για να πιαστεί, που τα τελευταία χρόνια πέρασε πάρα πολλά και με το τμήμα μπάσκετ και περιμένει τώρα από εδώ και πέρα την υλοποίηση του αγωνιστικού σχεδιασμού. Ήδη θα πρέπει να σου πω ότι ο Βασίλης Σπανούλης βέβαια τις τελευταίες μέρες λειτουργούσε σαν προπονητής του Άρη. Ήδη έχουν εντοπίσει στόχους, ήδη βλέπουν παίκτες, ήδη έχουν κάνει προτάσεις, έχουν κάνει βολιδοσκοπήσεις, ήδη ακούγονται και τα πρώτα ονόματα όπως του Μαλακάη Φλίν, το οποίο από ό,τι μαθαίνω δεν ισχύει βέβαια, από ό,τι λένε άνθρωποι του Sky, αλλά θέλω να σου πω ότι κρίνοντας από αυτό το όνομα που κυκλοφόρησε, καταλαβαίνεις ότι ο Άρης θα πάει από εκεί και πιο ψηλά. Και τέτοιους παίκτες, σε τέτοιους παίκτες δηλαδή, τουλάχιστον για τη βασική του πεντάδα, για τον Μπόιγκαρντ, για τον 2, για τον 5, θα χτυπήσει παίκτες δηλαδή. Που οι απολαβές τους θα πλησιάζουν το εκατομμύριο, ίσως κανένας δύο να το ξεπερνάνε και το εκατομμύριο, προκειμένου να φτιαχτεί μια ομάδα που θα έχει ξεκάθαρο στόχο του χρόνου να χτυπήσει το γύρο κάπου.
0: Ναι. Δεν μου λες, μιας και είμαστε στην ομάδα μπάσκετ, πόσα εισιτήρια διαρκείας θα βγάλει?
1: 3.000 ήταν φέτος, 3.000 ήταν φέτος το πλαφόν.
0: Ναι.
1: Για να μπορούν να δίνονται και κάποια εισιτήρια σε αυτούς που δεν μπορούν να πάρουν σε τέτοιες διαρκείες.
0: Okay.
1: Ήταν 3.000. Το πλαφόν ήταν τα 3.000. Τώρα αν αυξηθεί η χωρητικότητα, προφανώς θα αυξηθεί και αυτός ο αριθμός. Θα μείνουν πάντα κάποια ελεύθερα διαθέσιμα, εισιτήρια πόρτας που λέμε. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς. Θα εξαρτηθεί από το τι θα γίνει με τα έργα και πόσο θα αυξηθεί η χωρητικότητα. Σίγουρα ξεκινάμε πάντως από 3.000 διαρκείας σε πρώτη φάση και βλέπουμε. Τα οποία φυσικά θα εξαντληθούν.
0: Ναι. Μάλιστα, ωραία. Και με αυτό το ερώτημα να πάμε να το κάνουμε γέφυρα για να πάμε και στο ποδόσφαιρο. Λέει ένας φίλος, εμπλοκή του ΣΥΑΟ στο ποδοσφαιρικό τμήμα, βλέπεις?
1: Όχι, το έχει αποκλείσει.
0: Okay.
1: Αυτό, τι να σου πω τώρα. Ελπίζω και εύχομαι όλο αυτό να συμπαρασύρει και το ποδόσφαιρο, διότι τώρα το μπάσκετ περνάει και σε μια άλλη φάση και νομίζω ότι αυτά μπορούν να λειτουργήσουν όσοι κοινωνούν τα δοχεία. Ένας είναι ο Άρης, δεν είναι άλλη ομάδα. στο ποδόσφαιρο. Υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι μπορεί μέσα από όλο αυτό που θα γίνει, με το καλό φυσικά, στο μπασκετικό τμήμα να συμπαρασύρει και το ποδόσφαιρο, να φέρει κάτι. Mm-hmm. Όλη αυτή, ξέρεις, η επισκεψιμότητα, όλη αυτή η διαφήμιση, όλο αυτό που θα γίνει τώρα, θα ακουστεί παντού. Είναι και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο από πίσω που και αυτός τσιγοντάρει. Μπορεί να φέρει κάτι και στο ποδόσφαιρο. Αυτή η ελπίδα υπάρχει. Χωρίς να υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή, να προλάβω, δεν υπάρχει κάτι. Απλά σαν αίσθηση περισσότερο το περιγράφω.
0: Μάλιστα. Από το ποδοσφαιρικό, τι νέα έχουμε, τι εξελίξεις μπορούμε να περιμένουμε άμεσα, πλην αυτό του Χόγκλα, ρε παιδί μου, που okay, το γνωρίζουμε.
1: Ούτως ή άλλως, τι να σου πω, δεν βλέπω άμεσα να γίνεται κάτι, Λίτασο, να ξέρεις. Mm-hmm. Είναι νωρίς ακόμη, ο Άρης έχει ακόμη, δεν έχει την πίεση του χρόνου, είναι νωρίς ακόμη, νομίζω ότι μετά τις 10-15 Ιουνίου. Εγώ και του τοποθετώ, να σου πω την αλήθεια, με αυτά που μαθαίνω. Δεν βλέπω να γίνεται στα πολύ κοντά κάτι. Τώρα, εντάξει, σίγουρα θα ξέρουμε μέχρι την Παρασκευή το που θα κάνει η προετοιμασία η ομάδα, που θα ξεκινήσει, θα ξεκαθαρίσουν. Mm-hmm. Αλλά σε επίπεδο παικτών, δηλαδή να αρχίσουν να έρχονται, νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε λίγο κανένα δεκαήμερο.
0: Ούτε καν με το Φούντα, δηλαδή μπορούν να υπάρξουν εξελίξεις.
1: Και εδώ θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία στο οικονομικό, εντάξει.
0: Καλά, ναι, προφανώς. Ναι, οκ.
1: Ναι, μεν είναι στόχος, αλλά και αυτός θέλει προφανώς να πάρει ένα καλό συμβόλαιο. Mm-hmm. Και ακόμη δεν υπάρχει συμφωνία.
0: Μάλιστα.
1: Δεν λέω ότι δεν θα υπάρξει, δεν μπορεί.
0: Καλά, ναι, οκ. Okay.
1: Αλλά αυτή τη στιγμή ο Άρης δείχνει να μην βιάζεται. Για κανέναν. Mm-hmm. Βολιδοσκοπείο, ο Ρέγιος έχει κάνει πάρα πολλές επαφές, έχει καταρτήσει μια λίστα. Σίγουρα ο Γρηγορίου το μόνο που έχει πει είναι ότι θέλω όταν θα ξεκινήσει η προετοιμασία και όταν θα πάμε στο δεύτερο στάδιο να έχει έρθει ένα σημαντικό κομμάτι, 7-8 παίκτες βασικού mm-hmm. κορμού. Προσπαθώ να μπορώ να δουλέψω και να τους χρησιμοποιήσω και στα αθλητικά που θα δώσει η ομάδα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Αλέξη, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά, Τάσο. Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά. Καλή συνέχεια και σε σένα. Ακούσαμε τον Αλέξη Σαββόπουλο, κυρίως με ρεπορτάζ από τον μπασκετικό Άρη. Γιατί το ποδοσφαιρικό, στο ποδοσφαιρικό υπάρχει ησυχία. Βλέπω εδώ είδηση της τελευταίας στιγμής με την ΠΑΕ Πανετολικός να ανακοινώνει την αποχώρηση του Μάκη Μπελεβόνη από το πόστο του τεχνικού διευθυντή. Το λες και ξαφνικό, γιατί δεν είχε ακουστεί όλο το προηγούμενο διάστημα τέτοια διάθεση. Θα το δούμε. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Γιώργος Τσακίρης στην παρέα μας τώρα για τα τελευταία νέα της ΑΕΚ, η οποία ανακοίνωσε και αυτή νωρίτερα το απόγευμα με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Αλεξάνδρ Ζουμπκόφ, και πλέον περιμένουμε τις ρουκέτες στον αγωνιστικό χώρο. Όπως είπε ο Μάριος Ηλιόπουλος στο μήνυμα, καλώς όρισμα. Χαίρετε, κύριε.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Ναι, τις ποδοσφαιρικές,
0: ναι.
2: Ρουκέτες, έτσι και πάει.
0: Ναι.
2: Μπερδεύτηκαν.
0: Όχι.
2: Αυτές που ρίχνει ο εξαπολύει, μάλλον πιο σωστά, ο Ουκρανός διεθνής μεσοεπιθετικός με το αριστερό, και έχει πετύχει πάρα πολύ ρεαντόλ. Για τέσσερα χρόνια τον τίλ θα είναι. Πριν και ένα αριθμό θα πάρει 15 γίνει, για παράδειγμα. Για αν θα μείνει αυτό το 10ο Ζαβάριο, δεν ξέρω αν σκέφτεται αυτό, θα δούμε τι θα γίνει σε αυτά.
0: Αυτό είναι το τελευταίο.
2: Ναι, σωστά. Τη φανέλα τη φόρεσε, τον αριθμό είναι να βάλουμε πίσω. Σε ό,τι αφορά στα υπόλοιπα, να πούμε ότι είναι ένα για 4 το deal, ότι θα κρατήσει 15 εκατομμύρια ευρώ με τα bonus τελικά, δεν θα ξεπεράσει τα 5.
0: Mm-hmm. Okay.
2: Που λέγαμε, γύρω στα 4 δηλαδή και κάτι, και μετά θα φτάσουμε στα 5 ανάλογα την league phase την οποία θα συμμετάσχει η Ένωση. Και είναι η πρώτη από τις σημαντικές προσθήκες που θέλει να κάνει εκφέτος για να βαθμίσει, παύλα, προσθέσει ποιότητα στο ρόστερ της, όπως έχει πει ο άλλος, ο Χαβιέρι Μπάλτα. Ο ίδιος είπε ότι είναι πολύ ενθουσιασμένος που είστε εδώ, θέλει να βοηθήσει το σύλλογο για να πρέπει να σημειώσει επιτυχίες. Είναι καλό για μένα που έχει και ένα σημαντικό σε επίπεδο χρονικής διάρκειας συμβόλαιο, προκειμένου να μπορεί να αξιοποιηθεί και ανάλογα από την ΑΕΚ. Αν εξαιρέσουμε όλους την Τραμπζονσπορ και Σαχτάρ και στην Φερεντσβάρος, κάθισε αρκετά χρόνια, αλήθεια είναι. Οκ, η Σαχτάρ είναι και η ομάδα του, αλλά και στην Ουγγαρία που πήγε δεν έκατσε ένα μία-δύο σεζόν, έκατσε τρεις και. Οπότε έχει σημασία και αυτό ότι ένας παίκτης ο οποίος όταν νιώθει καλά και ανταποκρίνεται όχι μόνο αγωνιστικά, αλλά και σε επίπεδο ανταπόκριση στη χώρα που βρίσκεται, έτσι. Γιατί αυτό ήταν το πρόβλημα στην Τραμπζονσπορ.
0: Ναι.
2: Λειτουργεί ακόμα καλύτερα και είναι πολύ σημαντικό αυτό για το πλάτη. Έγινε λοιπόν και το τυπικό σκέλος υπόθεσης απόκτησης. Αυτό περιμένω απλά το τυπικό ήταν η ανακοίνωση. Και βέβαια όπως αντιλαμβάνεσαι Τάσο μου, τρώγοντας έρχεται λέει, ανοίγει η όρεξη παραπάνω.
0: Ναι.
2: Αλλά θα πρέπει να έχουμε λίγο έτσι υπομονή. Γιατί επαναλαμβάνω, η ΑΕΚ, okay, προφανέστατα αν βρει αυτό που θέλει και επιδιώκει για το στόπερ και για τη θέση του χάφ θα το προχωρήσει, αλλά δεν είναι και με το πλάτη στον τοίχο για να κάνει τις κινήσεις της,
0: ναι,
2: σε επίπεδο χρονικού διαστήματος. Ίσα ίσα έχει πολύ μεγάλο σύμμαχο το χρόνο. Θα πρέπει να μεταλλευτεί άλλωση, γιατί και μιλάμε για δύο περιπτώσεις παιχτών που η ΑΕΚ θέλει, επαναλαμβάνω, να ανεβάσει την ποιότητα, να είναι δυνάμει βασική.
0: Αυτό πήγα να σε ρωτήσω. Ναι. Εκτιμάς ότι στις θέσεις αυτές, δηλαδή και του στόπερ και του χαφ, οι κινήσεις θα είναι ανάλογες?
2: Ναι. Δεν το εκτιμώ, έτσι ναι, θέλει.
0: Okay.
2: Ο Ριμπαλτά και έτσι έχει αξιώσει, παύλα εισηγηθεί ο Μάρκο Νίκολιτς. Αυτό λέει ο ίδιος ο καταλόγιος της εκεί υπογραμμής της δηλώσης του Μότσα, θυμίζω.

0: Το ίδιο θα γίνεται για τα χαφ, τις θέσεις πέφτες αδιεκδικούν τις δύο, ανάλογα πως θα παίζει βέβαια και η ομάδα. Γι' αυτό και έλεγα πριν ότι μπορεί να είναι και παραπάνω η μάχη, δηλαδή για παράδειγμα θα παίξει άκτασα 3-2-1 όπως αντιλαμβάνεσαι, θα χωράνε δύο από τους τέσσερις μεσοεπιθετικούς που διαθέτει ήδη, χωρίς να υπολογίζω σε αυτούς, το Γιούμπισιτς και τον Ελίασον. Ούτε τον Πάολο Φερνάντες για παράδειγμα, που είναι παίκτες που είναι συντάσσονες της ΑΕΚ, αλλά καλή σου λέει ότι θα απολυθούν και σίγουρα.
1: Ναι.
0: Οπότε έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το δούμε αυτό στην πορεία του καλοκαιριού και ειδικά στο βασικό στάδιο προετοιμασίας, όπως και το τι θα δουλέψει ο coach, χωρίς να σημαίνει ότι θα είναι και επανάκια για αυτό που θα δούμε στο χορτάρι γενικά από την ΑΕΚ. Θυμίζω άλλωστε ότι πέρυσι στο βασικό στάδιο προετοιμασίας η ΑΕΚ έπαιζε 4-4-2 ρόμβο, ή τουλάχιστον αυτό δούλευε ο coach.
1: Ναι.
0: Απειροελάχιστα το είδαμε, όχι καθόλου έτσι.
1: Σωστά.
0: Το 4-4-2 τσαμπάτσι το είδαμε.
1: Γιώργο, κάτι τελευταίο.
0: Όσο θες.
1: Τελευταίο, γιατί δεν έχω χρόνο. Λοιπόν, ναι, αυτή τη στιγμή με αφορμή την απόφαση την χθεσινή της ΕΠΟ για το κύπελο με τους δύο πλέον παίκτες στην ενδεκάδα από το 2004 και μετά. Αυτή τη στιγμή, αν ξεκινούσε αύριο το κύπελο, σε ποιους υπολογίζει η ΑΕΚ?
0: Σίγουρα στον Καλεσκάμι, για βασικό, έτσι. Επιπρόσθετα νομίζω στον Καραγύρη, θα μπορούσε στον Αργυρίου, θα μπορούσε στον Κολυμάτσι.
1: Ναι, οκ.
0: Υπάρχει ο Κωσίδης, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει ο... Καλώς ένας είναι και μου διαφεύγει τώρα το όνομα. Έχει μια πεντάδα παιχτών. Αν υπάρξει περίπτωση ποδοσφαιριστή που να μπορεί να τα αποκριθεί στο βαθμό του ανταγωνισμού εννοώ, θα αποκτηθεί. Αλλιώς θα γίνει εκ των έσω η διαχείριση. Δηλαδή από τις ακαδημίες. Κανονικότητα η προώθηση παιχτών για να... Κοίταξε, είναι δεδομένο ότι θα πάνε και 4-5 παίκτες από την ΚΑΠΑ-19 στο βασικό στάδιο προετοιμασίας.
1: Ναι.
0: Οπότε και εκεί θα φανεί αν υπάρχει παιδί το οποίο μπορεί να το κάνει αυτό και να το απεξέλθει.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή μιλάμε, να έχει βρει παίκτη Έλληνα από άλλη ομάδα κάτω των 21 η ΑΕΚ, δεν υπάρχει κάτι να δείχνει τέτοια κατεύθυνση στο ρεπορτάζ.
1: Ναι. Φαντάζομαι όμως επειδή είναι δύο και δεν αποκλείεται να χρειάζεται και να είναι ένας στον πάγκο. Να
0: και δύο στον πάγκο, φαντάζομαι. Λοιπόν, βάζει το τρίτο τερματοφύλακα.
1: Αυτό λέω. Να χρησιμοποιηθούν στα φιλικά για να δουν κατά πόσο μπορούν να ανταποκριθούν.
0: Πολύ σωστό.
1: Ναι, γιατί ξαφνικά, ας πούμε, τον Οκτώβρη να βάλεις ένα παιδί σε τόσο μικρή ηλικία σε ένα μάτς κυπέλου δεν είναι και το πιο εύκολο.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό ισχύει μόνο για την ΑΕΚ.
1: Ναι, ναι, ναι, καλά, εννοείται.
0: Δηλαδή, αυτό θα ισχύει
1: για όλους.
0: Και για τον ανταγωνισμό. Θα πρέπει να δύο παίχτες που θα είναι άντε του εν του άλλου και δεν βλέπω πολύ να έχουν.
1: Προφανώς.
0: Είναι ένα πρόβλημα για όλους.
1: Ξέρεις, η ερώτηση δεν αφορά μόνο εσένα.
0: Ναι, ναι, το ξέρω, δεν θα μου το ξέρω. Το λέω ξεκινήσει ότι θα πρέπει να αξιοποιήσουν και αυτά τις ακαδημίες, τις ομάδες. Καλό θα τους κάνει. Κακό δεν θα τους κάνει, φαντάζομαι. Όποια μπορέσει να το εκμεταλλευτεί περισσότερο θα πάει και πιο μακριά ή θα καταφέρει να κερδίσει και κάτι περισσότερο. Μακάρι, εγώ θα πω, και να είναι επικοδομητικό αυτό. Γιατί το κακό μαντάτο, Τάσο μου, είναι ότι δεν υπάρχουν πολλοί. Δηλαδή, αν τα βάλεις κάτω και ψάξουμε από την πρώτη κατηγορία. Παιδιά κάτω των 20. Από τα 18 μέχρι τα 21. Που να έκανε διαφορά και να πούμε ότι φέτος μπορούσαν να ασχοληθούν οι μεγάλες ομάδες μαζί τους. Πες μου, αν θυμάσαι εσύ να σου έχει μείνει κάποιος. Να πω τον Αλμυρά στην Τρίπολη και αυτόν στα τελειώματα.
1: Ναι, στο φινάλε.
0: Μπράβο. Δεν θυμάμαι πολλούς. Δηλαδή, αν το ψάξεις, θα βρεις. Θα πρέπει να πιέσεις πάρα πολύ τον εαυτό σου να βρεις με τετράδα πεντάδα, εκτός από τους υπάρχοντες, έτσι, δεν λέω για το μύθου, για παράδειγμα, έτσι, ή για κάποια άλλο παιδιά, μπράβο, δεν ξέρω ποια άλλα παιδιά πλήρωσε από εδώ, Κάτρης, νομίζω, είναι σε αυτήν την κατηγορία. Δεν λέμε για αυτούς που έχουμε δει στις ομάδες μεγάλες, λέω από τις υπόλοιπες ομάδες, να επιδιώξεις, να κινηθείς, να τον αποκτήσεις για να σου καλύπτει αυτή την ανάγκη. Γι' αυτό και είπα χαρακτηριστικά από 18 μέχρι 20.
1: Σωστά.
0: Δεν υπάρχει. Δυστυχώς δεν υπάρχει. Αυτό είναι το θέμα. Μπορούμε να βάζουμε τέτοιους κανονισμούς. Καλό είναι και μακάρι να προκαλέσει εξέλιξη και πρόοδο στο αγωνιστικό της Ακαδημίας των Ομάδων. Το κακό είναι ότι βλέπω. Φως.
1: Για να δω. Γιώργο, μου ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά τότε.
1: Να είστε καλά και εσύ. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσακίρη. Πάμε γρήγορα σε διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις, πώς η τεχνολογία

0: Σώζει την κτηνοτροφία, γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα, πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα. Green Agenda Cyprus Summit.
1: Transition as a responsibility, not a trend.
0: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
2: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες στο απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις καλέστε στο 96 31 32 63.
3: Σου είπαν και σένα ποτέ πάρε δρόμο?
4: Και εσύ έφυγες, γιατί?
3: Πάρε τον δικό σου δρόμο.
4: Τον δρόμο που σε χωράει.
3: Τον δρόμο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ισονομίας.
4: Πάρε δρόμο, τον δικό σου δρόμο, τον περήφανο δρόμο του Pride.
3: Αυτόν που θα περπατήσουμε μαζί στις 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Κήπο Λευκοσίας.
4: Cyprus Pride 2026.
3: Cyprus Pride 2026.
5: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
6: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πίνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brie, εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brie, Σταυρού 66 στον Στρόβολο, τηλέφωνο 22 31 21 36.
7: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κομμωδία του καλοκαιριού. Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρης Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα Allwin Έπιπλα Ανδρεώτη Landers Color. Χορηγός πολιτισμού Cap St. George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's, DC Δημητριάδης, Φούρνη Ζορπάς. Χορηγή επικοινωνίας Η Καθημερινή, Wiz Guide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
8: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Διαρκείας και θέλουν να πάρουν για την νέα σεζόν να μπουν στο σύστημα. Μπαίνουν pao.gr και βλέπουν τις λεπτομέρειες για να πάρουν διαρκείας. Υπενθυμίζω ότι όποιοι δεν είχαν διαρκείας τη φετινή σεζόν και πάρουν του χρόνου, όποιοι είχαν γίνει μέλη μέχρι 31 Πέμπτου, στο Αραστέχνινο, 31 Πέμπτου που ήταν η προθεσμία, θα έχουν προτεραιότητα για τον Βοτανικό, συν φυσικά αυτούς που είχαν και πέρυσι διαρκείας. Mm-hmm. Αυτά είναι τα δύο γκρουπ προτεραιοτήτων. Απλά τα υπενθυμίζω. Άρα αύριο 2 το μεσημέρι ανοίγει η διαδικασία. Τώρα από εκεί πέρα, από εδώ και στο εξής, από τη στιγμή που.
10: Ήλθον, είδον και απήλθον.
9: Ναι.
10: Ή όχι ακόμα.
9: Έφυγε. Ναι, έφυγε. Ήρθε, μίλησε, τα βάλαν κάτω στις συνεχόμενες σκέψεις που έγιναν. για το σχεδιασμό και από εδώ και πέρα μπαίνουμε πλέον στη φάση αφού περιμέναμε να έρθει εδώ. Ο Νίστρου έφυγε για την πατρίδα του, θα επιστρέψει για να παρουσιαστεί και να πιάσει δουλειά στον Παναθηναϊκό για να αρχίσει την προετοιμασία. Θυμίζω προετοιμασία αρχίζει 15 του μήνα.
10: Συζήτησε με κορώνα Κοτσόλη.
9: Με όλους.
10: Ήταν και ο Μπαλντίνη δηλαδή εδώ.
9: Όλοι συζήτησαν και προχωράει ο σχεδιασμός για τον Παναθηναϊκό σε επίπεδο ποσότητας πάνω κάτω αυτό που ξέρουμε. Δηλαδή, εγώ πιστεύω θα πάει χοντρικά στα 10 μεταγραφές ο Παναθηναϊκός, σχεδόν σε κάθε γραμμή. Όχι σχεδόν, σε κάθε γραμμή. Δηλαδή, θα πάρει τερματοφύλακα, θα πάρει ακραίους back, θα πάρει center back 2, θα πάρει half minimum 2. Εκεί θα πέσει το βάρος, στα half. Γιατί θέλουν στον Παναθηναϊκό να δώσουν επιπλέον ποιότητα και παραπάνω χαρακτηριστικά, δηλαδή να δώσουν περισσότερη ένταση στην ομάδα. Εξτρέμ και επιθετικός. Και φυσικά, όπως έχουμε πει, γίνονται και κουβέντες, γίνονται και συζητήσεις, προκειμένου να υπάρξουν και κάποιες αποχωρήσεις. Αυτά, όπως καταλαβαίνει οποιοδήποτε, δεν μπορεί να γίνουν όλα μαζί μέσα σε 20 μέρες. Δεν γίνεται.
10: Καλά,
9: αυτά θα μας πάρει σταδιακά. Όλο το καλοκαίρι, ακριβώς, σταδιακά. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και το Μουντιάλ. Δεν μπορεί δηλαδή ο Παναθηναϊκός από μόνος του να αλλάξει την αγορά του ποδοσφαίρου. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα φέτος λόγω του Μουντιάλ, που η αγορά θα είναι διαφοροποιημένη, αν θέλεις. Οι προτεραιότητες είναι εξ αρχής γνωστές, τερματοφύλακα στο Περχάφ. Αλλά δεν θα απέκλει εγώ, μήπως γίνει για κάτι άλλο. Δηλαδή μπορεί να πάρει ακραίο μπάκο Παναθηναϊκός νωρίτερα. Αν παρουσιαστεί κάτι.
10: Ναι, σωστά.
9: Επιμένω και λέω ότι υπάρχουν στη λίστα ποδοσφαιριστές που θα εξεταστούν. Όχι θα εξεταστούν, θα δούμε αν θα κινηθεί ο Παναθηναϊκός από εκεί πέρα. Γιατί έχουν εξεταστεί για την απόκτησή τους. Δηλαδή και ο Ζαγαρίτης και ο Ράστοντερ είναι δύο παίκτες που βρίσκονται στη λίστα. Το θέμα θα πρέπει να είναι ανοιχτό για όλους. Δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα εγώ. Το έχουμε ξαναπεί, δεν είναι κάτι το οποίο το λέω πρώτη φορά. Είναι ανοιχτό για όλους. Εγώ νομίζω ότι ο Λεβαδιακός όπου ικανοποιηθεί οικονομικά περισσότερο θα δώσει τον παίκτη. Είτε Ελλάδα είτε εξωτερικό, γιατί και από την Ιταλία υπάρχει ενδιαφέρον για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή.
10: Μάλιστα.
9: Και.
10: Δεν μου λες.
9: Ναι.
10: Ο Χατζηδιάκος που μίλησε χθες.
9: Τον είχε στην Κοπεχάγη.
10: Ναι, γι' αυτό λέω. Και είπε ότι εμφανίστηκε θετικός στο ενδεχόμενο.
9: Δεν θα απέκλεια τίποτα. Ναι. Δεν θα απέκλεια τίποτα. Δεν θα απέκλεια τίποτα. Τώρα. Ο Γένσεν που λέγαμε από χθες. Η Μπρέτφορντ έκανε χρήση οψιών ανανέωση.
10: Ναι.
9: Μένει να δούμε. Γιατί είχε ασχοληθεί ο Παναθηναϊκός, όπως έχουμε ξαναπεί, με το συγκεκριμένο παίκτη. Μένει να δούμε, ή για το συγκεκριμένο παίκτη, αν η Μπρέτφορντ το έκανε αυτό γιατί θέλει να τον κρατήσει, ή η Μπρέτφορντ το έκανε αυτό γιατί θέλει να τον πουλήσει και να μην χάσει ένας παίκτης έτσι. Αν τον πουλήσει, υπάρχουν κάποιοι που ατζέντες και τα λοιπά που ασχολούνται με την αγορά συγκεκριμένη, θα ζητήσει περίπου ένα ποσό 6-7 εκατομμύρια. Ναι. Δεν ξέρω αν ο Παναθηναϊκός θα επανέλθει, γιατί ξαναλέω, είχε ασχοληθεί με την περίπτωση αυτή. Βέβαια, είναι διαφορετικό να ξέρει ότι μένει ελεύθερος ένας παίκτης.
10: Καλά, ναι, προφανώς.
9: Ναι, και δεν είναι και μια εύκολη περίπτωση, κακά τα ψέματα. Μιλάμε για παίκτη ο οποίος είχε γεμάτη χρονιά στην Premier League. 42 συμμετοχές. Εν πάση περιπτώσει, δεν δίνω πολλές πιθανότητες, αλλά να δούμε αν θα επανέλθει ο Παναθηναϊκός σε αυτό το κομμάτι. Βλαχοδήμος είναι στις πρώτες επιλογές για το τέρμα. Δεν είναι ο μόνος. Δεν είναι ο μόνος.
10: Αυτός ο Ρουμάνος πάντως δεν είναι.
9: Αυτός είχε προταθεί.
10: Ναι, okay.
9: Είχε προταθεί, αλλά τι μπέρδεμα έγινε τώρα. Χθες πήγε και ακολούθησε τον Παναθηναϊκό στα social.
10: Ναι.
9: Και εκεί υπήρξε μια κινητοποίηση ότι όπα, παιδιά, τι γίνεται. Αλλά πόσο ξέρω, έχει προταθεί μέχρι εκεί. Δεν είχε ασχοληθεί ο Παναθηναϊκός παραπάνω.
10: Ωραία, σε τίτλους. Πώς σου φάνηκε το σχέδιο για το Απόστολο Νικολαίδης που αποκάλυψε.
9: Πώς μου φάνηκε. Ναι, αποκάλυψε χθες, τα πάμε και το πρωί και χθες βάζει την εκπομπή. Είναι θέμα πολιτείας και Δήμου αν αυτό θα το ασπαστούν και αν το ασπαστούν.
10: Ναι, πώς θα.
9: Ναι, μετά δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Μετά θα πρέπει να δούμε αν μπορεί να τροποποιηθεί το προεδρικό διάταγμα.
10: Ναι.
9: Έτσι. Εξ αρχής πάντως έχει πέσει εδώ και καιρό στο τραπέζι. Το έχουν πει άλλωστε και εμπλεκόμενοι φορείς και ο Δήμος Αθηναίων.
10: Το για τη διατήρηση της 13.
9: Ναι. Ή ένα κομμάτι της 13.
10: Ναι.
9: Τώρα στα σχέδια αυτά που είναι πρόταση, έτσι δεν είναι. Είναι πρόταση του ξαναλέω. Ναι. Πρόταση Παναθηναϊκού και αρχιτεκτονικού γραφείου. Να μείνουν τρία κομμάτια.
10: Τα τρία τέταρτα ουσιαστικά.
9: Όχι όλες τις θύρες.
10: Ναι.
9: Όχι όλες τις θύρες. Ένα κομμάτι από το ένα πέταλο, ένα κομμάτι από το άλλο, ένα κομμάτι από την Αλεξάνδρας.
10: Ναι.
9: Από κάτω να υπάρχουν γήπεδα και μαγαζιά και το υπόλοιπο να γίνει πάρκο. Αυτό πρέπει πρώτα να δούμε αν θα το υιοθετήσει η πολιτεία. Και δεύτερον, αν μπορεί να περάσει αυτό.
10: Να υλοποιηθεί ουσιαστικά.

0: Πήγα διατάγματα κτλ. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Σε διαφορετική περίπτωση πάμε στο πρώτο σχέδιο, το οποίο είναι πάρκο, θέσεις πάρκινγκ, 700 αν θυμάμαι καλά, μουσείο, αναψυκτήριο και ίσως διατηρηθεί ένα κομμάτι 13. Τώρα αν θα περάσει το νέο σχέδιο θα το δούμε. Υπάρχουν οι εικόνες στο site του Beacon Sport, μπορεί ο κόσμος να δει και να κρίνει.
1: Ωραία. Διονύση, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά κι εσύ. Λοιπόν, μικρό διαφημιστικό. Πάμε και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε και πάμε αμέσως στον Γιώργο Τσανάκα για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Παρουσιάστηκε η νέα η φανέλα της νέας σεζόν με κεντρικό πρόσωπο τον Φορτούνη. Χαίρετε κυρία μου.
1: Γεια σας, μου τι κάνεις.
0: Καλά, καλά εσύ.
1: Καλά, είχαμε πάρει βέβαια γεύση από χθες, ναι. Γιατί και στην ανακοίνωση Φορτούνη ήταν με την ερυθρολευκή την πρώτη φανέλα.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά και γιατί την είχε βγάλει ήδη στο ηλεκτρονικό κατάστημα.
0: Ναι.
1: Μέσα ίντερνετ είχαμε πάρει μια γεύση. Mm. Με κόκκινο ζορτάκι και αυτή, όπως συνηθίζει ο Ολυμπιακός, δηλαδή την πρώτη εμφάνιση στην Ερυθρόλευκη και με κόκκινο ζορτάκι. Το καλύτερο πρόσωπο για την παρουσία
0: του, ναι.
1: Κατά την επιστροφή του, η πρώτη μεταγραφή από τις πολλές θα γίνουν. Από τις πολλές. Βρισκόμαστε σε μια διαδικασία, Δάσο, ενός, να σου το πω, ίσως και κρίσιμου 48 ώρου.
0: Ναι.
1: Όπου θα δούμε την οριστική κατάληξη υπόθεση του Νέα Ελόπεδου που φαίνεται ότι θα είναι θετική η έκβασή της.
0: Mm-hmm.
1: Είμαστε σε μια διαδικασία δηλαδή που περιμένουμε σε αυτό το 48ωρο τις οριστικές εξελίξεις που φαίνεται ότι θα είναι θετικές. Όλα εκεί συνεγουρούν ότι θα είναι θετικές, ότι ο παίκτης θα τελειώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Για τα επόμενα έτσι και αυτός, 2-1 χρόνια,
0: mm-hmm.
1: για να αποτελέσει μια επίσης από τις πρώτες κινήσεις της νέας σεζόν, γιατί έχει τεθεί στο τραπέζι να προσπαθήσει ο Ολυμπιακός να κλείσει αρκετές μεταγραφές.
0: Mm-hmm.
1: Ιδανικά πριν, δεν σου λέω εγώ ότι πριν ξεκινήσει η προετοιμασία,
0: ναι.
1: αλλά πριν παίξει και τα παιχνίδια στα προγραμματικά, τα οποία με τη βοήθεια της εισαγωγικάς αυτών Βίλα θα είναι τόσο αρχές Αυγούστου. Οπότε υπάρχει αυτός ο χρόνος, αυτό το δίμηνο μπροστά κατά κάποιο τρόπο, όπου ο Ολυμπιακός έχει την ευχέρεια για τον χρόνο να κινηθεί κατάλληλα.
0: Mm-hmm.
1: Βλέπουμε πολύ ότι παίζουν παίκτες από την Ισπανία.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι μόνο παίκτες που είχε ο προπονητής, είναι και παίκτες που τους έχει παρακολουθήσει αυτό που σου
0: είπα.
1: Γι' αυτό, για παράδειγμα, ένας άλλος ποδοσφαιριστής που είναι πολύ ψηλά στη λίστα και ο Ολυμπιακός θα φαίνεται πως θα μπει σε μια διαδικασία για να δει τι ακριβώς συμβαίνει με τη Σεβίλη, είναι ο Σεβίλης που παίζει έτσι και στην Έλτσα. Ο κόλλησα τώρα το κόλλησε το μυαλό μου στο όνομά του.
0: Όχι Παράντα, πώς...
1: Ο Παράντα είναι ο παίκτης της Αλαβές που δεν ισχύει. Επειδή κόλλησε το μυαλό μου τώρα, θα το δίνει τόσο λίγα δευτερόλεπτα
0: ναι,
1: τέλος πάντων.
0: Okay.
1: Που ανήκει στην Σεβίλη, παίζει δανεικός στην Έλτσα. Είναι ένας παίκτης που φαίνεται είναι υποπαραχώρηση από mm-hmm. την Σεβίλη και ο Ολυμπιακός θα μπει σε μια διαδικασία κουβέντας. Και με τον ποδοσφαιριστή και με την ομάδα του, αλλά φυσικά και με την πλευρά θα συνεχίσει να μιλάει του Μάρμολ, γιατί είναι κάποια κενά που ίσως να μπορεί ο Ολυμπιακός λόγω είτε πιο βατών περιπτώσεων, μέσω συζητήσεων με τις ομάδες, καταλαβαίνεις, είτε επειδή κάποιοι άλλοι είναι ελεύθεροι, όπως ο Νάι Λόπεθ και ο Μάρμολ, που θέλει να δει αν μπορεί να τελειώσει και σύντομα.
0: Ναι.
1: Την ίδια ώρα τόσο βρισκόταν, να σου πω, προημερών, πρώτο 24ωρων.
0: Τον Πεδρόσα λες μήπως.
1: Τον Πεδρόσα.
0: Okay.
1: Γιατί είχε κόλλησε στο μυαλό μου. Να πούμε ότι πρώτο είναι από μερικά 24ωρα υπήρξε και μια συζήτηση με τον εκπρόσωπο και του Μπιανκόν και του Ταρέμι. Οι πληροφορίες που έχω είναι ότι ήταν και στην Αθήνα κιόλας. Έχει βρεθεί εδώ, είναι ο Παστορέλο, γνωστός έτσι αντζέντης. Εκπροσωπεί και τον Μπιανκόν και τον Ταρέμι. Όπου έγινε μια κουβέντα και για τους δύο ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Πιθανότατα και για τους δύο θα έρθουν προτάσεις.
0: Mm-hmm.
1: Και για τον Μπιανκόν βλέπουμε το ενδιαφέρον που υπάρχει από τη Λανς. Και για τον Ταρέμι ο Ολυμπιακός θα συζητήσει οτιδήποτε έρθει.
0: Mm-hmm.
1: Και ασφαλώς τόσο αυτή η κουβέντα που μπορεί να γίνει είναι για το πάρε δώσε και για το δώσε mm-hmm. ο
0: ναι.
1: παίκτες, αλλά και για ενδεχόμενη κάποια άλλη μεταγραφή που θα έχει σχέση με τον λόγο εκπρόσωπο που ήδη έχει δύο ποδοσφαιριστές στον Ολυμπιακό και μπορεί αν χρειαστεί κάποιος ποδοσφαιριστής του που αρέσει και θα πέσει στο τραπέζι να μιλήσει ο Ολυμπιακός mm-hmm. για να τον φέρει.
0: Μάλιστα.
1: Χωρίς να μπορώ να σου πω τώρα αυτή τη στιγμή κάτι παραπάνω για κάποιον συγκεκριμένο παίχτη. Mm-hmm. Αλλά καταλαβαίνεις ότι έχοντας ήδη δύο παίχτες στον Ολυμπιακό και με τη σχέση που υπάρχει να είναι πολύ καλή, ήδη έγινε αυτή η κουβέντα για τους δύο παίχτες που, όπως ο Μπιανκόν που ο Ολυμπιακός θα συζητήσει προτάσεις που θα έρθουν
0: mm-hmm.
1: με την παραχώρηση, δεν θα ακούσει Γιατί στόχος αυτή τη στιγμή είναι να βρεθούν άλλοι δύο στόπερ, ώστε ο Ολυμπιακός Τάσο να έχει μια τετράδα πρώτης γραμμής.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Να μην υπάρχει όπως φέτος που έλειψε ο Πιρόλα, για παράδειγμα, σε ένα παιχνίδι της Champions League, έπαιξε ο Μπιανκόν. Και είδαμε ότι τα αποτελέσματα δεν ήταν τα καλύτερα δυνατά. Ναι. Γιατί ο Ρέτσος που έπαιξε σχεδόν όλη τη σεζόν χωρίς σταματημό.
0: Ωραία. Δεν μου λες κάτι τελευταίο. Θα μεγαλώσει το δίκτυο ομάδων του κυρίου Μαρινάκη?
1: Να το δούμε, γιατί υπάρχει, όπως γράφουν οι Βραζιλιάνοι, προφανώς, και νομίζω ότι θα δούμε, το έχουμε πει πολλές φορές, θα δούμε και άλλες ομάδες να εντάσσονται στο δίκτυο, αλλά σύμφωνα με τους ανθρώπους, με τους συναδέλφους από τη Βραζιλία, μιλάει ο κ. Μαρινάκης για την Ποταφόγκο, παρέα με τον manager, με ένα τζέντη, τον Κία, από το μικρό του, γιατί το δεύτερο είναι λίγο σιδηρόδρομος, είναι ο άνθρωπος που είχε φέρει και τον Williams στον Ολυμπιακό. Ένας άνθρωπος με τον οποίο υπάρχουν πολύ καλές σχέσεις, και φυσικά με την πλευρά της Ποταφόγκο, όπου μέσα από πολλών δημοσιευμάτων συνδέεται και ο Βαγγέλης Μαρινάκης με τον ιδιοκτήτη της Ποταφόγκο, έτσι, τον κύριο Τέξορ, για τη σχέση τους. Να δούμε αν μπορεί αυτές οι συζητήσεις που λένε ότι υπάρχουν να καρποφορήσουν, να μπει και άλλη μια ομάδα και τόσο μεγάλη, έτσι, Βραζιλιάνη, και όπως η Ποταφόγκο στο γκρουπ.
0: Μάλιστα. Και μιας και λέμε για βραζιλιάνικη ομάδα, η Ατλέτικο Παραναένσε θα επιστρέψει για Ροντινέη, εκτιμάς, ή το ξέκοψε ο Ολυμπιακός ότι δεν πωλείται και τελειώνει εδώ η διαπραγμάτευση?
1: Νομίζω ότι τόσο πως δεν θα επιστρέψει.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Εκτός κι αν υπάρχει τέτοια συμφωνία, υπάρχει μια κουβέντα από την πλευρά της με τον ποδοσφαιριστή και μετά τον ποδοσφαιριστή με τον Ολυμπιακό, ότι του στυλ με τι πρόταση μπορεί να επιστρέψει και να με δώσετε. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι στον Ολυμπιακό. Κατάλαβες ότι να τους έχει πει ο Ροντινέζη, εγώ θέλω να φύγω, βρείτε τρόπο. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Και ο ίδιος το καταλαβαίνει, γιατί υπάρχει πολύ εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του, αλλά και μεγάλη εκτίμηση για τον προπονητή. Γιατί και το απέδειξε στα play-off.
0: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να
0: είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Θα πάμε να κλείσουμε τα ρεπορτάζ πριν μεταφερθούμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το τζάμπολ του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Με τον ΠΑΟΚ, Δημήτρης Τσουρμπατζόγλου στην παρέα μας για τα τελευταία νέα. Το πιο φρέσκο, το πούμε έτσι, της ημέρας είναι το δημοσίευμα στο Μεξικό ότι η Κρους Αζούλ δεν επιθυμεί τον εκ νέου δανεισμό του Γιώργου Γιακουμάκη. Αναμενόμενο, θα πω εγώ. Χαίρετε.
2: Ναι. Γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Βλέπουμε ότι παρά μια στασιμότητα και όλη αυτή την αναμονή για να ανακοινώσει ο ΠΑΟΚ τις αποφάσεις που θα λάβει για τη δομή της εταιρείας αλλά και την νέα διάθεση του αγωνιστικού, σαφώς κάποια θέματα παικτών πρέπει να τρέξουν από τη μία ή από την άλλη πλευρά. Είδαμε με τον Οσντόεφ ρεπορτάζ, βλέπουμε και για τον Γιακουμάκη, και είναι περιπτώσεις παικτών που τις χαρακτηρίζουμε και παραμένουν στον αέρα. Για τον Γιακουμάκη θυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ συμφώνησε τον δανεισμό του με την Κρους Αζούλ. Μπήκε μια οψιόν 5 εκατομμυρίων για ένα συμβόλαιο παίκτη, το οποίο εκεί είναι στα 2,8 ετησίως. Ένας δανεισμός που πέτυχε, νομίζω, από όλες τις πλευρές. Έπαιξε ο Γιακουμάκης, βέβαια, και αυτός ατύχησε. Το ατύχησε. Ή τέλος πάντων και αυτός έμεινε έξω. Okay. Ναι, γιατί και για τον Γιακουμάκη μπορεί να γίνει λόγος για διαχείριση.
0: Ναι.
2: Ειδικά στην πρώτη φλάση. Μεγάλο ζήτημα.
0: Ναι, μέχρι να έρθει ο Γερεμέγεφ. Θα πω εγώ.
2: Ναι. Και ο ΠΑΟΚ στις πρώτες του σκέψεις λογικά σκέφτηκε και ότι για όλα αυτά που ισχύουν η καλύτερη λύση είναι ένας νέος δανεισμός και ότι εκεί θα προχωρούσε. Προφανώς έχουν ενημερωθεί οι Μεξικανοί, που καταρχάς είναι σε πρώτο μάλλον στάδιο, είναι αρνητική. Λογικό, αναμενόμενο, όλα αυτά είναι θέματα διαπραγμάτευσης, Mm-hmm. Ο καθένας ξεκινάει από ένα επίπεδο και ξέρει μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Παίζει πάντα ρόλο και η βούληση του ποδοσφαιριστή. Ο παίκτης εδώ θέλει να μείνει. Όπως και να το κάνουμε, ο ΠΑΟΚ ή θα τον αποκτήσει με αυτή την συνθήκη ή θα κινηθεί για άλλον ποδοσφαιριστή.
0: Δηλαδή δανεισμό λες, ε?
2: Ναι, 5 mm-hmm. εκατομμύρια δεν θα δώσει.
0: Δεν κατεβαίνουν με τίποτα.
2: Δεν έχει ξεκινήσει τέτοια... Α,
0: διαπραγμάτευση.
2: Διαπραγμάτευση, όχι.
0: Okay.
2: 2,8 ετησίως, αυτά δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Τέλος πάντων, ναι, δεν υπάρχουν, μπορεί κάποιος να δίνει, δεν ξέρω.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Δεν μου λες, Δημητρή, μιας και το λες, πόσο ήταν η αναλογία?
2: Ο Γιακουμάκης είχε αφήσει και λεφτά.
0: Ναι, οκ. Okay.
2: Δέχτηκε και εκείνος να αφήσει λεφτά. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ δίνει ένα, έδωσε 1,7, κάπου εκεί πρέπει να okay. έδωσε. Άρα κρατάμε αυτό σε ένα ανοιχτό ζήτημα, όπως και του ΟΣΔΟΕΦ παραμένει ανοιχτό με τις συζητήσεις για το αν μπορεί να μείνει για ένα χρόνο ή για δύο χρόνια. Μεταγραφικά για τον ΠΑΟΚ είναι εξακριβωμένο ότι γίνονται διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του Γιαννούλη αλλά και του Στόπερ. Ο ΠΑΟΚ έχει εγκρίνει εδώ και καιρό. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ανεξάρτητα από όλα τα υπόλοιπα που αφορούν το αγωνιστικό, έχει αποφασίσει η ομάδα ότι αυτές οι περιπτώσεις δεν γίνεται να καθυστερήσουν άλλο ή δεν πρέπει να χαθούν.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό τονίζουμε. Βεβαίως το αποτέλεσμα μετράει, εννοείται ότι μετράει το αποτέλεσμα. Απλά είναι μια απόφαση και αυτή που αλλάζει λίγο τη στασιμότητα όλων των προηγούμενων ημερών.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κωμωδία του καλοκαιριού. Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα Allwin Επιπλανδρεώτη Landers Color. Χορηγός πολιτισμού Cups & George's Hotel & Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's, DC Δημητριάδης, Φούρνη Ζορπάς. Χορηγή επικοινωνίας Η Καθημερινή, Wiz Guide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
5: Ελαστικά Yokohama, το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama, ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
6: Δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν σε φέρνει πιο κοντά. Αν δεν σε αγχώνει. Αν δεν σου κόβει την ανάσα. Δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν παγώνει ο χρόνος. Αν δεν σου σφίγγεται το στομάχι. Δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν τα νιώθεις όλα. Δεν παίζεις. Αν δεν παίζεις Intubet. Η Intubet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξει με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
7: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
8: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
9: They were going to hit our allies first.
10: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
11: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
12: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες στο απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις καλέστε στο 9631-3263.
11: Γιατί η αφαλάτωσή μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σεντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
13: Transition as a responsibility, not a trend.
11: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, Sita, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
14: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Γιατί κινήσει με ενημέρωση για ένας φίλος, οπότε θα καθυστερήσει ο κόσμος να μπει. Είναι και μέρα που είναι εργάσιμη για πολύ κόσμο, έτσι.
16: Sold out κανονικό λοιπόν, με γεμάτο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
15: Λοιπόν, πριν, να πούμε ότι πριν την έναξη του αγώνα, όταν μπήκε ο Αταμάν και κάθε στη θέση του πήγε και το χαιρέτησε ο Μπαρτζόκας, είχαν μια θερμή χειραψία και έναν θερμό εναγκαλισμό. Έτσι που δείχνει ότι είναι καλό το κλίμα, τουλάχιστον πριν τον αγώνα. Ευχηθούμε να συνεχιστεί και μετά από αυτόν.
16: Ναι, γενικότερα πάνε όλα καλά. Τώρα θα ακουστεί και ο εθνικός ύμνος σε πολύ λίγο. Οπότε δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε κάποιο αγωνιστικό σχόλιο. Οι δύο ομάδες έχουν από μια μεγάλη απουσία, θα πω εγώ, του Ντόρσεϊ και του Σλούκα. Και νομίζω ότι στο κατά πόσο θα μπορέσουν να την καμουφλάρουν. Θα κρυφτεί σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτή το μαζί, αν συμφωνείς.
15: Ναι, ναι, συμφωνώ απόλυτα. Μην ξεχνάμε ότι έχουν και δύο εντεκάδες, δηλαδή πέντε γηγενείς, πέντε ελληνικά διαβατήρια, να το πούμε πιο σωστά, και έξι ξένους, γιατί υπάρχει και περιορισμός. Δεν είναι τα ρόστερ της Ευρωλίγκας που έχουν και δύο ομάδες περισσότερες επιλογές, έτσι. Λοιπόν, διαιτητές Τσαρούχα, Κατραγούρης και Τσιμπούρης. Αυτοί είναι οι τρεις διαιτητές που ανακοινώθηκαν περίπου ένα δύο ώρο πριν από την έναρξη του αγώνα. Τώρα θα σηκωθούμε
16: και πάμε για τον εθνικό ύμνο.
0: Λοιπόν. Ανάκρουση του εθνικού ύμνου, στα Ειρήνης και Φιλίας. Θα επιστρέψουμε σε μερικά δευτερόλεπτα για τον Τζάμπολ. Λοιπόν, πριν ξαναπάμε, να πω επίσης μία είδηση που προέκυψε λίγο πριν μπω στο στούντιο. Είπα νωρίτερα για την απόφαση να αποχωρήσει από τη θέση του τεχνικού διευθυντή στην ΠΑΕ Πανετολικός ο Μάκης Μπελεβόνης. Επίσης, υπάρχει είδηση από την ΑΕΛ Νόβιμπετ, καθώς έγινε γνωστό ότι απεστάλλει επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά του πλειοψηφικού πακέτου της Θεσσαλικής ΠΑΕ από την οικογένεια Νταβέλη του επιχειρηματία Ζήση Ντελόπουλου. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση θα ληφθεί μετά την ολοκλήρωση του απαιτούμενου ελέγχου και τη συνολική αποτίμηση των οικονομικών και νομικών δεδομένων της εταιρείας. Το κρατάμε, το παρακολουθούμε, γιατί νομίζω μέχρι τα μέσα Ιουνίου έχει δώσει περιθώριο η οικογένεια Νταβέλη για να

0: εκδήλωση ενδιαφέροντος. Θα γίνει λοιπόν ο απαραίτητος έλεγχος και αν πάνε όλα καλά θα έχουμε αλλαγή ιδάλλως. Κατά πως φαίνεται οι μετοχές θα περάσουν στην ερασιτεχνική. Λοιπόν, πάμε ξανά στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Σχεδόν όλα έτοιμα για το τζάμπολ.
1: Ακριβώς, όλα έτοιμα για το τζάμπολ. Ο Λεσόρ με τον Μιλουτίνο θα είναι οι δύο που θα διεκδικήσουν την πρώτη κατοχή. Έλεγα λοιπόν ότι αυτές οι απουσίες σίγουρα θα παίξουν με πολύ μεγάλο ρόλο κατά πόσο θα μπορέσουν να τις καλύψουν και το κατά πόσο ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί το θεωρητικό πλεονέκτημα που έχει στο front line με Μιλουτίνο αυτά Eric Jones.
2: Και στο 4 και στο 5 θα πω εγώ, γιατί ο Ολυμπιακός έχει 4 ετοιμοπόλεμους παίκτες στη φυσική τους θέση, Πίτερς, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ με Τζόνς, και ο Παναθηναϊκός έχει ένα κανονικό πεντάρι, ένα κατά συνθήκη, Λεσόρ Μίτογλου, και ένα κανονικό τεσάρι, το Χέις Ντέιβις εκτός θυμίζουμε ο Χάντσο, και ως δεύτερη επιλογή ο Σαμοντούρο που έχει παίξει ελάχιστα φέτος. Βέβαια το παιδί όποτε έχει παίξει έχει ανταποκριθεί, θυμίζω στο Ευρωμπάσκετ για παράδειγμα, σε μια από τις τελευταίες εμφανίσεις του, γιατί θυμίζουμε ότι προημερών ανακοινώθηκε από τον North Carolina, πηγαίνει μαζί με τον Αβδάλα στο ίδιο κολέγιο. Ο Παναθηναϊκός θα τον απολαύσει για 3-5 παιχνίδια ακόμα και μετά θα τον χαιρετήσει μέχρι νεοτέρας, ας πούμε έτσι.
1: Ακριβώς. Πάντως στις 5 φετινές τους συναντήσεις, η Ευρωλίγκα, Πρωτάθλημα και Κύπελλο, που ο Ολυμπιακός έχει 4 νίκες, ο Παναθηναϊκός 1, τα νούμερα δεν είναι και πολύ μεγάλα στη διαφορά. Ο Ολυμπιακός έχει 86,4 πόντους μέσω όρο, ο Παναθηναϊκός 84,2. 62,6 το ποσοστό του Ολυμπιακού στα τρίποντα, 62,1 του Παναθηναϊκού που έχει καλύτερα τρίποντα, 36,8-34,1. Σχεδόν ισοβαθμία στα επιθετικά rebound με 10 για τον Παναθηναϊκό, 9,6 για τον Ολυμπιακό. Η μεγάλη διαφορά είναι στις ασίστ, όπου ο Ολυμπιακός έχει 22,6 για 11 λάθη, ο Παναθηναϊκός 17,4 ασίστ για 13 λάθη. Θέλω να πω ότι τα νούμερα είναι κοντά, να δούμε πόσο θα τα διορθώσουν και οι δύο. Πρώτη κατοχή για τον Ολυμπιακό, καθώς έχω την αίσθηση ότι ο Λεσόρ πήρε λίγο πιο γρήγορα.
2: Ο Λεσόρ, ναι, πρωτού φτάσει μπάλα στο υψηλότερο σημείο της, όπως ορίζει ο κανονισμός, την έσπρωξε προς την πλευρά του Παναθηναϊκού. Πρώτη κατοχή για τον Ολυμπιακό, λοιπόν.
1: Και ο Παπα-Νικολάου για τον στον walk-up. Ο walk-up με τον Ναν, μόνιμα ζευγάρια στους άγωνες του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Ο Μιλουτίνοφ στον Φουρνιέ. Φουρνιέ με τον Γκραντ απέναντί του. 4 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Όμως και κάποιο λάθος έχει γίνει. Ήταν πολύ πιο λίγο στο χρόνο, αλλά έτσι κι αλλιώς είχαν λάθος ο Φουρνιέ. Πρώτο λάθος για τον Ολυμπιακό. Όσμαν την κατοχή για τους πράσινους. Όσμαν μπαίνει προς τα μέσα. Επιτίθεται κατά μέτωπο που πετυχαίνει το πρώτο καλάθι του τελικού. Ένας Όσμαν ο οποίος είναι από τους λίγους διακριθέντες του Παναθηναϊκού στα ημιτελικά με τον Πάου. 2-0 με το πρώτο καλάθι από τον Τούρκο Φόρουαρντ. Φουρνιέ χέρι-χέρι με τον Μιλουτίνοφ. Βγάζει έξω στην αδύναμη πλευρά για τον Γουόκαπ. Ο Γουόκαπ έχει κάνει δεύτερο λάθος. Πατάει τη γραμμή. Την κατοχή ξανά για τον Παναθηναϊκό.
2: Ναι, να πούμε νωρίτερα ότι δεν έγινε λάθος το χρονομέτρο. Απλά επειδή έκανε την παράβαση ο Λεσόρ και η επαναφορά του Ολυμπιακού.
1: Ήταν 14.
2: Έγινε από το μισό, στο οποίο επιτίθεται ο ίδιος. Ήταν 14 το χρονόμετρο, απλά δεν το είχε καταλάβει ο Φουρνιέ μάλλον.
1: Καλά κάνει
2: και γι' αυτό άργησε να εκτελέσει την επίθεση.
1: Γκραντ στον Λεσόρ. Λεσόρ πολύ μακριά από το πεδίο βολής του. Ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη. Όσμαν ξανά, ο οποίος σίγουρα θα πάρει πολλές πρωτοβουλίες σε λήψη και του Χουάντσο. Γκραντ από το μέση απόσταση που είναι εξαιρετικό σπέρ, θα στοχίσει εξ επαφής. Ο Βεζένκοφ θα μαζέψει το rebound.
2: Καλές επιθέσεις πάντως από τον Παναθηναϊκό τώρα στο ξεκίνημα.
1: Ωραία και πάσα του Γουόκαπ στον Βεζένκοφ 2-2. Από τις πολύ γνωστές συνεργασίες των δύο αυτών παιχτών. Πρώτη ασίστ για τον Τεξανό Γκάρς. Πρώτο καλάθι για τον MVP της κανονικής περιόδου της Ευρωλίγκας. Γκραντ με το Φουρνιέ. Ο Γκραντ θα δώσει τώρα στον Νάν με 8 δευτερόλεπτα να απομένουν για την επίθεση του Παναθηναϊκού. Πάει να πάρει ένα σκάνδαλο από το Χέις Ντέιβις στον Γκραντ. Δεν το θέλει. Τώρα βγαίνει στην αλλαγή πάνω από τον Βεζένκοφ. Κλέψιμο από τον Γουόκαπ, εξαιρετική άμυνα. Και ο Βεζένκοφ στον εφηβιασμό θα καρφώσει για το 4-2 εδώ. Είδαμε λίγο το σύστημα της Βαλένθια.
2: Ακριβώς αυτό θα έλεγα και εγώ. Παγίδα με δύο παίκτες στον Ναν. Δεν το είχε δουλέψει αυτό ο Παναθηναϊκός να το σπάει. Και ο Ναν χάνει την ψυχραιμία του, έκανε λάθος. Πάσα δύο εύκολη πόντι για τον Ολυμπιακό στον εφηβιασμό και 4-2 με ένα 4-0 σερί. Ο Γκραντ τώρα για τον Παναθηναϊκό δυσκολεύεται λίγο στο χειρισμό εκεί απέναντι στο Φουρνιέ που παίζει πολύ σκληρή άμυνα. Μπέλα πηγαίνει τώρα στον Ναν, σκριν από το Λεσόρ, περνάει ο Αμερικανός, τον βάζει στην πλάτη του, κλείνεται, βγάζει τον Όσμα που προσποιείται από τη γωνία. Αυτός βγάζει ελεύθερο τον Ναν που σουτάρει για 3 και θα το βάλει ο Αμερικανός. 4-5. Καλή επίθεση με καλή κυκλοφορία και υπομονή από τον Παναθηναϊκό. 3 στις 4 επιθέσεις του Παναθηναϊκού ήταν καλές ως τώρα. με εξαίρεση εκείνη του Ναν νωρίτερα. 4-5 το σκορ, 7-45 για το δεκάλεπτο. Ο Λεσόρ έχει βγει και μαρκάρει μακριά το Μιλουτίνοφ από την μπάλα. Και ρισκάρει και με ένα φάουλ γιατί έβαλε και το χέρι του γύρω από τη μέση. Ο Φουρνιέ δεν μπορεί να πατήσει το τρίποντο του Ναν. Η μπάλα βρίσκει στη γωνία τη Στεφάνη και κυλάει εκτός αγωνιστικού χώρου και πάλι για τον Παναθηναϊκό. Με τον Ναν να παίρνει την μπάλα τώρα από τον Τσιμπούρη και να ετοιμάζεται για την επαναφορά για τον Παναθηναϊκό. Που προηγείται με ένα πόντο και έχει την μπάλα δική του. Έχει μπει αρκετά καλά ο Παναθηναϊκός. Έχει μπει λίγο βιαστικός, θα έλεγα, ο Ολυμπιακός. Αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς για οποιοδήποτε συμπέρασμα. Ο Όσμαν, ο οποίος νομίζω ότι είναι πιο συγκεντρωμένος του Παναθηναϊκού στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Ντέιβις για τρεις, βγαίνοντας από τα σκρίν, θα στοχίσει. Η μπάλα να πηδά στη Στεφάνη. Μετά στο πάνω μέρος του ταμπλό και εκτός παιδιάς. Χαμένη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό και ήταν καλή επιλογή. Ήταν ένα ελεύθερο τρίποντο από τον Χέις Ντέιβις που βγήκε από τα σκρίν και σούταρε από την κορυφή της ρακέτας που δεν το. Από την κορυφή του τριπόντου. Όχι από τις 45 μοίρες που συνηθίζει και είναι πιο ευστοχός και δεν κατάφερε να ευστοχίσει. Τώρα ο Μιλουτίνοφ με τον Λεσόρ που τον κυνηγά πολύ μακριά. Ναν με το walk-up κόβει ο Φουρνιέ. Γκολ φάουλ, όχι. Απλό φάουλ από τον Φουρνιέ που κερδίζει από τον Γκραντ. Αλλά βολές. Είναι ξεκάθαρα στην προσπάθεια για σούτ από τον Γάλλο. Και δύο βολές για τον Εβάν Φουρνιέ από αυτό το φάουλ του Τζέριαν Γκραντ. Πολύ καλή πάσα και πάλι από τον walk-up.
1: Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός παίρνει ρίσκο με αυτό το μαρκάρισμα του Λεσόρ. Πολύ ψηλά στο Μιλουτίνοφ γιατί μένει καινή ρακέτα.
2: Ναι. Και το επιδιώκει και ο Ολυμπιακός αυτό. Να αδειάζει τη ρακέτα για να γίνεται αυτό το off-ball παιχνίδι που κάνει πότε ο Βεζέγκοφ. Κυρίως ο Βεζέγκοφ αλλά και αρκετοί άλλοι παίκτες όπως ο Φουρνιέ στην προκειμένη περίπτωση. Φουρνιέ θα βάλει τη βολή, θα εσωφαρίσει 5-5. Έχουμε διανύσει σχεδόν ένα τρίλεπτο αγώνα. 7 και 5 απομένουν για το δεκάλεπτο. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 5-5 σε ένα παιχνίδι που μπορεί να κρίνει και πολλά. Δεν είναι νόμος ότι το πρώτο παιχνίδι κρίνει τους τελικούς. Κλασικό παράδειγμα το περσινό που ο Παναθηναϊκός πήρε σχετικά εύκολα το πρώτο μάτσα, αλλά μετά ο Ολυμπιακός πήρε τα τρία επόμενα. Τώρα ο Γουρνιέ θα βάλει και τη δεύτερη βολή και θα κάνει το 6-5 προβάδισμα ενός πόντου για τον Ολυμπιακό. Ένα ζητούμενο είναι και η φορά σε φάουλ και σε ενέργεια για τις δύο ομάδες, γιατί όπως καταλαβαίνετε έχουν κουτσουρεμένο rotation και οι δύο σήμερα. Γκραντ τώρα με το Φουρνιέ που πιέζει ασφυκτικά τον Αμερικανό. Προσπαθεί να καθυστερήσει έτσι την επίθεση του Παναθηναϊκού. Χέις Ντέιβις παίρνει την μπάλα και πάλι στο τρίποντα, αλλά αυτή τη φορά δεν εκτελεί. Δίνει στον Ναν, το διεισδύει. Θα μπει προς τα μέσα, θα δώσει το Λεσόρ και αυτός με ένα άτσαλο τελείωμα υπό την πίεση βέβαια του Μιλουτίνου που θα στοχίσει. Εδώ Ναν έκανε μια πάσα σε φάση που θα μπορούσε εύκολα να τελειώσει μόνος του θεωρώ. Φουρνιέ μπαίνει προς τα μέσα, δεν είναι καλή η πάσα του. Δεν είχε ακολουθήσει ο Μιλουτίνοφ. Έκλεισε ο Γκραντ και τώρα προϋποθέσεις ευνηδιασμού για τον Παναθηναϊκό. Με τον Νάν να παίρνει την baseline, θα πάρει το φάουλ. Χαμηλά δείχνει τσαρούχα. Απ' έξω είναι η μπάλα. Πρώτο φάουλ αυτό για τον Ολυμπιακό. Ένα έχει και ο Παναθηναϊκός. Ο Γκραντ το πρώτο φάουλ του Παναθηναϊκού. Και από την άλλη το πρώτο για τον Ολυμπιακό, ο Τόμας Βόκαπ. Από την baseline η επαναφορά με 18 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. 6-29 για το δεκάλεπτο. 6-5 μπροστά ο Ολυμπιακός. Χέις Ντέιβις περνάει μπροστά στο Μιλουτίνοφ. Ένα δύσκολο σουτ. Άστοχο. Δεύτερο άστοχο σουτ από τον Χέις Ντέιβις. Ο οποίος παρολίγο να κλέψει και θα κλέψει τελικά. Την απρόσεκτη πάσα του Μιλουτίνοφ θα πάρει τρίποντο. Ο Χέις Ντέιβις πολύ βιαστικός εδώ πέρα. Ενώ είχε και τις επιλογές και του Όσμαν και του Γκραντ. Αλλά ακόμα και να περιμένει και τον Ναν και τον Γκραντ που είχαν γυρίσει στην άμυνα. Πήρε ένα βιαστικό ελεύθερο τρίποντο 0-3 από τον Χέις Ντέιβις. Με βιαστικές επιλογές. Και η μπάλα και πάλι για τον Ολυμπιακό που εδώ δεν πληρώνει το τρίτο του λάθος στο μάτς. Τρίτο λάθος για τον Ολυμπιακό, μεγάλος αριθμός για ούτε 4 λεπτά που έχουμε διανύσει Παπα-Νικολάου. Με το Χέις Ντέιβις μπροστά θα δώσει το Βεζέγκο, αυτός έχει μείνει με τον Όσμαν τώρα. Προσποιείται ο Βούλγαρος, σουτ για 3, έρμπολ. Η μπάλα στα χέρια του Μιλουτίνοφ, τελειώνει ο χρόνος επίθεσης. Walk-up σχεδόν με την εκνοή για 3, έρμπολ και αυτός έχει τελειώσει η επίθεση. Το 24 δεν βρήκε Στεφάνη μπάλα, οπότε δεν υπήρχε ανανέωση. Ο Βεζέγκο ό,τι έκανε ήταν εκτός χρόνου, οπότε η μπάλα περνά και πάλι για τον Παναθηναϊκό. Αρκετή νευρικότητα. Νίκο, τώρα 6-5 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός με 5-52 για το τέλος της περίοδου.
1: Είναι κλασικό παιχνίδι τελικών, ειδικά το πρώτο που έχει πίεση, που έχει άγχος. Νομίζω ότι κανείς δεν περιμένει σήμερα. Πολύ ψηλό σκορ, είναι αλήθεια. Γκραντ με τον Φουρνιέ, ο οποίος πραγματικά είναι εξαιρετικός στην αμυνά του, κάνει φάουλ. Σωστό. Δεύτερο ματσάκι για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει ήδη 4 λάθη από ένα walk-up. Ζήνκο, Μιλουτίνοφ και Φουρνιέ για 3 ασίστ. Το ένα λάθος για 1 ασίστ ο Παναθηναϊκός που έχει και 2 στα 7 σουτ, 2 στα 4 ο Ολυμπιακός. Όσμαν στον Γκραντ. Ο Γκραντ δίνει μια πολύ ωραία πάσα στο Χέις Ντέιβις, ο οποίος βρίσκεται μπροστά του τείχος στον Μιλουτίνοφ. 5 δευτερόλεπτα ακόμη για τον Παναθηναϊκό. Χέις Ντέιβις με τον Μιλουτίνοφ θα πάει στον ασθένα, είναι φανερό. Μπερδεύεται, γυρίζει, εκτελεί. Η μπάλα κάνει άσχημο παιχνίδι. Μπαίνει και βγαίνει. Μένει το 6-5 πέρα του Ολυμπιακού. Παπα-Νικολάου. Πάσα ευνηδιασμού κακή. Ο Μιλουτίνοφ όμως με λίγη τύχη θα την υποδεχτεί και θα πάρει φάουλ για 2 βολές από τον Ματίας Λεσόρ. Τι να κλέψει ο Λεσόρ, ήταν απρόσεκτη η πάση του Παπα-Νικολάου. Γενικά ο Ολυμπιακός δεν σιγουρεύει τις πάσεις του, κάνει λάθη. Ήταν τυχερός ο Μιλουτίνοφ που αποδέχτηκε την μπάλα και μετά το καθαρό φάουλ του Λεσόρ
2: Και τώρα θα βάλει Μίτογλου αντί Χέις Ντέιβις, γιατί δεν ξεκίνησε καλά και ίσως θέλει να καθαρίσει το μυαλό του, να τον τιμωρήσει, γιατί το κάνει και αυτό ο Αταμάν.
1: Ναι.
2: Ο Μίτογλου, που προορίζεται ως δεύτερο πεντάρι, τώρα θα παίξει μαζί με το Λεσόρ για κάποια λεπτά.
1: Αναγκαστικά, ναι. Ο Λουτίνοφ έτοιμος για την πρώτη βολή. Θα την πετάξει στα σκουπίδια. Πολύ κακή βολή. Μένει το 6-5.
2: Ενδεχομένως να βάζει και τον Μίτογλου, γιατί βλέπει ότι του δίνουν χώρο η άμυνα του Ολυμπιακού. Και σου λέει ο Μίτογλου, αυτό είναι το στοιχείο του, ότι μπορεί να το εκμεταλλευτεί.
1: Έτοιμος για τη δεύτερη βολή ο Μιλουτίνοφ. Αυτή θα τη βάλει. 7-5 από το συνήθως εύστοχο από την γραμμή Σέρβο. Και σε φίλοι 4 rebound. Είναι σίγουρα κυριαρχικός. Γενικότερα φέτος, αλλά και απέναντι στους ψηλούς του Παναθηναϊκού, έχει μεγάλο πλεονέκτημα. Γκραντ. Ο Γκραντ πάντα με τον Φουρνί, αλλά και τώρα με τον Παπα-Νικολάου πάνω στον Αμερικανό. Ωραία σταυρωτή, βγαίνει τρίτη βοήθεια ο Μιλουτίνοφ. Κακή πάσα στα πόδια του Λεσόρ. Δεν μπορούσε να μην γίνει λάθος εδώ. Και ο Ολυμπιακός έχει προεκδοθεί σε συνδυασμού με τον Φουρνί να σταματάει όμως την τρίπλα και να χάνεται αυτή η ευκαιρία. Walk-up. Ρεζένκοφ με τον Μίτογλου τώρα πάνω του. Φουρνιέ με τον Όσμαν και ο Παναθηναϊκός με αλλαγές στα μαρκαρίσματα. Μιλουτίνοφ στο Βεζένκοφ. Υπάρχει μισμάτς τώρα Βεζένκοφ Ναν. Step back από τον Βεζένκοφ θα στοχίσει. Rebound από τον Μίτογλου. Και όσο κάνει καλό box out εκεί στον Μιλουτίνοφ. Και κατέβασε το rebound Ναν. Πάντα 7-5. 4-37 για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Ναν. Δεν δέχεται πάλι το screen του Λεσόρ. Ο Γκραντ μπαίνει προς τα μέσα. Έξω στον Όσμαν. Γωνιό τρίποντα τον Όσμαν εύστοχο. 8-5. Με τον Τσέντι Όσμαν να φτάνει τους 5 πόντους και αυτή καλή επίθεση.
2: Ο καλύτερος θέτης Παναθηναϊκός τώρα, Όσμαν, με διαφορά.
1: Με υπομονή και χέρι αλφάβη από τον Όσμαν, 7-8. Φουρνιέ. Φουρνιέ παίρνει σκηνή από τον Μιλουτίνο, θα δώσει τώρα στον Σέρβο. Ο Σέρβος έξω στο walk-up, walk-up για 3 από την κορυφή. Μπάλα δεν θα την κάνει. Χατέρι, μπάλα όμως είναι για τον Ολυμπιακό. Όσμαν δεν μπόρεσε να την κρατήσει την κατοχή.
2: Μαζί με τον Λεσόρ μπερδευτήκαν εκεί. Πήγανε και δύο να τη μαζέψουν και τη βγάλανε μαζί.
1: Λοιπόν, τηλεοπτικό time out, 4 λεπτά πριν το φινάλε της πρώτης περίοδου. Ολυμπιακός 7, Παναθηναϊκός 8.
0: Μετά από 6 λεπτά, σκορ παιδικού εφηβικού θα πω εγώ, στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός άκτορ 7-8. Νευρικές και οι δύο ομάδες. Στον Ολυμπιακό βγαίνει πιο πολύ σε λάθη που έχει έχοντας ήδη 5 σε αυτά τα 6 λεπτά. Παναθηναϊκός σε αστοχία, καθώς έχει συνολικά εντός παιδιάς 3 στα 9. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν επίσης 7 rebound, 8 rebound τώρα, ανανεώθηκε η καρτέλα του ΕΣΑΚΕ, των οποίων τα 2 επιθετικά και 4 assist συν 2 κλεψίματα. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός έχει όλα και όλα 2 rebound, επίσης 2 assist και 3 κλεψίματα για 2 λάθη.

0: Πάμε και πάλι στο Σταδιο Νησιού Φιλίας.
1: Λοιπόν, επιστρέφουν οι δύο πεντάδες στο παρκέ, χωρίς αλλαγή Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει ήδη την πρώτη με το μέτωπο του Χέις Ντέιβις και αυτή θα παραμείνει. Γκραντ, Ναν, Λεσόρ και Όσμαν οι υπόλοιποι. Ο Ολυμπιακός έχει 14 δευτερόλεπτα για την κατοχή με το λάθος ουσιαστικά του Λεσόρ, όπως είπε στην μπάλα μέσα στα χέρια του. Ο Γόκα θα επαναφέρει από την baseline, προσπαθεί να βγει από τα σκρίνο ο Βεζένκο, δεν τα καταφέρνει. Ο Φουρνιέ γίνεται κάτοχος της μπάλας, μπαίνει προς τα μέσα, σταματάει την τρίπλα, δίνει μια βρυψοκίνδυνη, πάει στο Μιλουτίνοφ, ο Μιλουτίνοφ στον Γόκα.
2: Σαν μπασαδόρος του βόλεϊ εκεί.
1: Βεζένκο για 3, θα στοχεί σου. 18 από τον Σάσα Βεζένκο, θα δώσει στις 7 ήδη. Και θέλει άλλους 8 για να γίνει μόλις ο έκτος παίκτης του Ολυμπιακού που ξεπερνάει τους 2.000 πόντους, αλλά και τους 3.000 γενικότερα στην Basket League.
2: Άλλους 8 θέλει,
1: Άλλους 8. Λοιπόν, ο Γκραντ.
2: Γκραντ στην επίθεση, πάει να αποστάρει το Φουρνιέ, κλείνεται, δυσκολεύεται, βγάζει το Μίτογλου. Αυτός κάνει ωραία κλωζά την επίθεση, αλλά το hook που κάνει το runner για την ακρίβεια ήταν άστοχο, κοντό για την ακρίβεια. Χτύψει Στεφάνη, εύκολο rebound για τον Ολυμπιακό, προηγείται 18 και έχει την μπάλα δική του. 3 και 18, παιδικό εφηβικού το σκορ. Παρολίγο να κλέψει ο Νάν από το walk up, ο οποίος τον έβαλε στην πλάτη του και τώρα βγάζει ελεύθερο τρίποντο στο Φουρνιέ. Αυτό στα στοχεία λένε και ο walk up για να δώσει δεύτερο τρίποντο στο Φουρνιέ. Θα το πάρει και αυτό και να το βάλει. 13-8 από τον Εβάν Φουρνιέ και ο Ολυμπιακός με 2 σερί τρίποντα κάνει ένα 6-0 σερί. Φάουλ τώρα του Παπα-Νικολάου πάνω στον Όσμαν. Το τρίτο ματικό για τον Ολυμπιακό. Η μέγιστη διαφορά αυτό το συν 5 για τον Ολυμπιακό στον αγώνα. Είχε ξεκινήσει με 0 στα 3 τρίποντα ο Ολυμπιακός. Ακολούθησαν 2 στα 3. Ένα από τον Βεζένκο και ένα από τον Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ είχε και ένα άστοχο ενδιάμεσα για να γίνει αυτό το 5-0 σερί. Ενώ υπάρχει αλλαγή στο 5 για τον Ολυμπιακό. Ο Μιλουτίνοφ, αφού συμπλήρωσε σχεδόν 7 λεπτά στον πάγκο, πάει για τις πρώτες ανάσες στη θέση του. Θα περάσει ο Τζόουνς και αλλαγές για τον Παναθηναϊκό. Σόρτς αντί Γκραντ και πέρασε ξανά ο Χέις Ντέιβις για να παίξει το 4 και ο Μίτογλου θα περάσει το 5 αντί του Λεσόρ που θα πάρει και αυτός τις πρώτες του ανάσες. Σόρτς είναι επαναφορά, δίνει στο Μίτογλου και πάλι Σόρτς. Τώρα Φουρνιέ πάνω στο Σόρτς, δεν ξέρω αυτό μπορεί να βγει πολύ εύκολα γιατί είναι πολύ γρήγορος ο Γάλλος. Ωραία πάσα στο Μίτογλου, αυτός θα καρφώσει. Πολύ ωραίο pick and roll εδώ έστησε ο Παναθηναϊκός γιατί ο Σόρτς πέρασε εύκολα το Φουρνιέ, έκοψε ωραία Μίτογλου. Καλή συνεργασία για τον Παναθηναϊκό που σταματά αυτό το 5-0 σερί του Ολυμπιακού, το 6-0 σερί του Ολυμπιακού και μειώνει από τους 5 στους 3. 13-10, 2-40 για το δεκάλεπτο. Walk-up πάει να αποστάρει τον Σόρτς. Ξεκάθαρη εντολή εδώ πέρα αυτό το μαρκάρισμα να το χτυπήσει ο Ολυμπιακός. Και φάουλ από τον Σόρτς χαμηλά που το σφυρίζει ο Κατραγούρας. Ο πάγκος του Παναθηναϊκού σηκώθηκε και διαμαρτύρεται.
1: Είναι δυνατόν ο Σόρτς σηκώσει το χέρι του.
2: Ναι, ο Σόρτς έδωσε το χέρι του στο διαιτητή. Από τον πάγκο του Παναθηναϊκού σηκώθηκαν πολλοί να διαμαρτυρηθούν. Και γι' αυτό γίνονται συστάσεις τώρα εκεί από τον Τζιμπούρη στον Αταμάν.
1: Ναι, μάλλον δεν ήταν καλά τη φάση γιατί είναι στην άλλη γωνία, εντάξει. Δικαιολογείται. Και δεν ήταν μάλλον το Σόρτς να παραδέχεται το στίγμα του διαιτητή.
2: Το πάντως είναι ξεκάθαρη πρόθεση του Ολυμπιακού να χτυπήσει το μισή μάτς που υπάρχει του Σόρτς με οποιονδήποτε. Είτε είναι ο Walk-up είτε ίσως αργότερα ο Τζόσεφ Βεζένκοφ στο Walk-up. Walk-up για το τρίτο του τρίποντο και αυτό άστοχο. Αλλά ο Ολυμπιακός θα πάρει ένα ακόμα επιθετικό rebound. Τάπα του Μίτογλου πάνω στο Βεζένκοφ. Καλή άμυνα από τον Μίτογλου ο οποίος έχει μπει καλά στο μάτς. Πάντως η κατοχή παραμένει στον Ολυμπιακό που ανανεώνει μία ακόμα επίθεση. Την τέταρτη του στο παιχνίδι. Είναι αρκετά μεγάλος αριθμός. Ίσως και λύζει κάπως έτσι τα αρκετά λάθη που έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Βεζένκοφ στην επαναφορά. Στο Τζόουνς και από εκεί στο walk-up. Χέις Ντέιβις ακολουθεί τον Βεζένκοφ παντού. Τώρα ξαναπαίρνει ο Βούλγαρος Δίνης στον walk-up. Τους προσπαθεί να διεισδύσει. Η πάσα του δεν ήταν πολύ καλή. Χτύπησε στο πόδι του Ναν και περνάει εκτός γηπέδου. Ο Ολυμπιακός έχει ξανά την μπάλα δική του αλλά πλέον για μόλις 3,6 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του. Καλή άμυνα εδώ και από τον Μίτογλου που αλλίωσε κάπως την πάσα. Τελικά αυτή βρήκε στο πόδι το αριστερό του Ναν. Άστοχος ο Φουρνιέ από τη γωνία και ο Παναθηναϊκός έχει προηγηθεί σε εφηνδιασμό με τον Όσμαν να σταματάει και να σουτάρει για 3 στον εφηνδιασμό. Βιαστική προσπάθεια εδώ από τον Τούρκο, ο οποίος θα μπορούσε να μπει και προς τα μέσα. Κακό τρίποντο μάλιστα, πολύ άστοχο και εύκολο rebound για τον Ολυμπιακό. 13-10 μπήκαν στο τελευταίο δίλεπτο της πρώτης περιόδου. Φουρνιέ με τον Χέις Ντέιβις. Ο Παναθηναϊκός παίζει άμυνα με αλλαγές σε κάποιες περιπτώσεις, όχι σε όλες. Φουρνιέ σταματά, καλή άμυνα από τον Μίτογλου, αλλά βρίσκει χώρο ο Φουρνιέ να εκτελέσει, να στοχίσει. Θα πάρει το rebound ο Όσμαν, αλλά θα καταθέσει με φάουλ ο Τζόουνς.
1: Ότι έστρεξε τον Όσμαν, νομίζω ότι έχει δίκιο.
2: Διαμαρτύρεται ο Τζόουνς, αλλά νομίζω ότι σωστή είναι η υπόδειξη εκεί του Τσιμπούρη.
1: Για να δούμε το replay.
2: Υπήρξε μια απόθεση με το δεξί χέρι του Τζόουνς πάνω στον Όσμαν, σωστό το σφύριγμα. Και ετοιμάζεται αντί του Walker να περάσει για πρώτη φορά στο μάτσο Κόρι Τζόζεφ. Τζόζεφ Γουίσκι έχει να παίξει πάρα πολύ καιρό στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Μα τα πρώτα του, τις πρώτες
2: μέρες. Νομίζω από το κύπελο ήταν είχε γίνει η αλλαγή αυτή.
1: Ναι.
2: Όταν είχε βγει εκτός 12ας, 8ας μάλλον, λόγω ενός τραυματισμού. Τώρα επανέρχεται ουσιαστικά για τους τελικούς. 1.47 για το τέλος της περίοδου. Ο Όσμαν δίνει στον Σόρτς. Ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να μειώσει παραπάνω και να ισοφαρίσει ακόμα με κάποιο τρίποντο. Σόρτς με το Φουρνιέ. Δεν πάει ο Τζούσεφ πάνω. Το Τζούσεφ πήγε πάνω στον Ναν. Ναν στο Μίτογλου και πάλι πήγε ρόλο από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Μπάλα στο Χιζδέβης και πάλι στο Σόρτς. Ποιος μπαίνει προς τα μέσα. Δίνει στον Όσμαν στη γωνία. Αυτός προσποιείται. Δεν παίρνει το τρίποντο. Κλείνεται. Σόρτς ελεύθερος για τρεις. Θα στοχίσει. Ριμπάουντ από ποιον, από τον Παπα-Νικολάου και προϋποθέσει ευνηδιασμού για τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός έχει να δώσει ένα φάουλ. Δεν το κάνει πάντως, γιατί έχει γυρίσει άμυνα. Κλέβει ο Ναν μπροστά από τον Βεζένκοφ και ο Παναθηναϊκός τώρα μπορεί να τρέξει. Ο Όσμαν σε ένα εύκολο lay-up με το δεξί 13-12. Καλή άμυνα για τον Παναθηναϊκό. Ένα ακόμα λάθος για τον Ολυμπιακό.
0: Πάρα πολλά.
2: Το έκτο, όσες και ασίστους στο μάτς. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό 13-12 μπροστά ο Ολυμπιακός απέναντι στον Παναθηναϊκό.
0: Είναι θέμα τώρα χωρίς το γόκα πώς θα δημιουργήσει ο Ολυμπιακός. Πάντως στην πρώτη φάση το κάνει με εκπληκτικό τρόπο. Φουρνιέ με πλαϊνό πεκεντρό και εντυπωσιακό κάπωμα από τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Θέλει σίγουρα πράγματα το Φουρνιέ τώρα στη δημιουργία από όντως του γόκα, γιατί δεν υπάρχει ο Ντόρσεϊ, ο οποίος εξ' από πολύ καλό σκόρεν είπαμε ότι είχε περίπου 4 ασίστ μέσω όρο στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός τότες. 43 δευτερόλεπτα ακόμα από μία επίθεση για τις δύο ομάδες. Ναν για 3, δεν το πρόλαβε ο Τζόζεφ, εκτέλεσε ακαριέα ο Αμερικανός. 15-15, δεύτερο τρίποντο του Κέντρικ Ναν.
2: Καλή παρουσία και οικονομικός ο Ναν μέχρι στιγμής.
0: Αυτό θέλω να πω, ναι. Χωρίς υπερβολές, χωρίς πράγματα που είναι εκτός πλάνου. 15 όλα. Φουρνιέ πάει κατά μέτωπο, σκοράρει, παίρνει και το φάουλ του Μίτογλου. Είναι καλά και ο Φουρνιέ για τον Ολυμπιακό. Αυτοί οι δύο, ο Βεζένκοφ και ο Φουρνιέ τραβούν το σκοράρισμα. Έχουν βάλει τους 14 από τους 17.
2: Εδώ κοίτα το λάθος τώρα του Μίτογλου. Είχε να δώσει φάουλ ο Παναθηναϊκός. Δεν το έκανε χαμηλά, ναι, απέναντι σε ένα πιο γρήγορο παίχτη. Και έδωσε γκολ φάουλ γιατί ο Φουρνιέ είναι πολύ μεγάλος παίχτης και ξέρει να τα διαβάζει αυτά.
0: Ο Μίτογλου στον πάγκο, ο Λεσόρ στη θέση του. Νομίζω ότι είναι το δεύτερο του Μίτογλου, αν δεν κάνω λάθος.
2: Όχι, το πρώτο είναι. Από ένα έχουν
0: πρώτο, ναι,
2: όλοι και των δύο ομάδων που έχουν από 4 φάουλ δηλαδή ομαδικά. Κανένας δεν έχει δύο, κανένας δεν έχει δεύτερο.
0: 25-9 για το φινάλε. Ετοιμάζεται και ο Tyson Ward προφανώς για τις πρώτες ανάσες των Φουρνιέ, εφόσον ευστοχίσει την δεύτερη βολή. 17-15 και τώρα 18-15 στην πρώτη βολή. Είναι σχόλια συμπληρωματική ήταν. Γκολ φάουλ για το Φουρνιέ, ο οποίος πάει στον πάγκο με 8 πόντους, μία ασίστ και ένα λάθος.
2: Πάνω που λέγαμε ότι είναι χαμηλό το σκορ, οι ομάδες πάτησαν λίγο γκάζι και, ναι, το διορθώσαν, έτσι.
0: Ακόμα μικρό παραμένει, αλλά είναι πιο normal. Λογικά είναι μία επίθεση. Πάντως είναι μία απόκληση 2 δευτερολέπτων. Στο χρονόμετρο δεν θα προλάβει ο Ολυμπιακός να κάνει κάτι. Αυτό ο Παναθηναϊκός βιαστεί. Φάουλ δεν έχει να δώσει καμία ομάδα. Χωρίς βολές. Σόρτς με το Γουόρντ απέναντί του, πρώην συμπαίκτη στην Παρή. Ο Σόρτς, καλή άμυνα, overplay του Τζόζεφ, μπαίνει προς τα μέσα, τελειώνει τη φάση εκπληκτικά με φλότερ.
2: Κακή συνεννόηση εδώ στην άμυνα του
0: Ολυμπιακού. 18-17, ένα δευτερόλεπτο από τον Παπα-Νικολάου, προλαβαίνει να πετάξει την μπάλα. Ω, τι έβαλε! Απίστευτο τρίποντο πίσω από το κέντρο από τον αρχηγό του Ολυμπιακού. 21-17, εντυπωσιακή φάση. Ο Μπαρτζόκας όμως είναι έξαλλος με τον Γουόρντ και τον Τζόζεφ. Έχει μπει μέσα στο παρκέ και τους κάνει παρατηρήσεις για την προηγούμενη φάση. Θα το δουν οι διαιτές, αλλά έχω την αίσθηση ότι μετράει. Εντυπωσιακό ήταν πάντως αυτό που έκανε ο Παπα-Νικολάου.
2: Φοβερό.
0: Την πέταξε, έτσι.
2: Και έπαιξε άμυνα ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι ότι τον άφησε, ναι, να, ναι, εκτελέσει. Ναι.
0: Για να δούμε τι θα δείξει και το instant replay εννοείται. Και να δούμε αν θα μπούμε στην δεύτερη περίοδο. 18-17, 21-17. Εντυπωσιακή φάση που ξεσήκωσε και το γήπεδο εδώ. Ενώ ο Σόρτς νομίζω ότι έχει δώσει αρκετή πνοή στον Παναθηναϊκό. Αυτή είναι η αίσθησή μου.
2: Εντός χρόνου, εντός χρόνου.
0: Νομίζω ότι είναι καθαρά εντός.
2: Ναι, ναι, ναι, εντός χρόνου είναι. Το είδαμε τώρα και από, το, και από την κάμερα της ΕΡΤ. Εμείς το βλέπουμε με μικρή καθυστέρηση.
0: Ναι.
2: Γιατί το βλέπουμε στο Replay TV. Δεν μας δίνουν εδώ replay. Αν το έχει και ο Τάσος από το στούντιο, να μας το επιβεβαιώσει. Αλλά νομίζω ότι ήταν κάποια δέκατα.
3: Η ΕΡΤ έχει πάει σε διαφημίσεις.
2: Α, οκ, okay, οκ. Okay.
0: Τρίποντο ψυχολογίας πάντως, έτσι. Το μετράμε.
2: Μετράει κανονικά, ναι, σας το είπαμε. Ότι ήταν γύρω στα 3-4 δέκατα εντός χρόνου. Όχι απλά οριακά, δεν ήταν. Ήταν αρκετά εντός χρόνου.
0: Αυτά για την πρώτη περίοδο, Τάσο.
3: Ωραία. Επιστρέφουμε σε μερικά δευτερόλεπτα. Η πρώτη περίοδος, η οποία ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να έχει 4 στα 7 δίποντα. 3 στα 10 τρίποντα. 4 στις 5 βολές. 14 rebound, εκ των οποίων τα 5 επιθετικά. 6 assist και 2 κλεψίματα για 6 λάθη. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός είχε 4 στα 10 δίποντα. Συγγνώμη, 3 στα 6 τρίποντα. Δεν εκτέλεσαν κάποια βολή ακόμη πράσινη. 4 rebound, όλα αμυντικά, και 5 assist συν 4 κλεψίματα για 2 λάθη. Πρώτο σκόρερ του τριφυλίου είναι ο Όσμαν με 7 πόντους και ακολουθεί ο Ναν με 6, ενώ από πλευράς Ολυμπιακού ο Φουρνιέ έφτασε τους 8 και ακολουθεί ο Βεζένκοφ με 7. Πάμε και πάλι στο ΣΕΦ.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι για τα λάθη που κάνει ο Ολυμπιακός αυτό το συν 4
1: Μπορεί να τον κάνει ευτυχισμένο.
2: Απλά το υπερκαλύπτει με τα επιθετικά rebound. Γιατί μπορεί να έχει κάνει ο Ολυμπιακός 6 λάθη, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μόλις 2. Αλλά ο Ολυμπιακός έχει 5 επιθετικά rebound και ο Παναθηναϊκός δεν έχει κανένα.
1: Νομίζω ότι είναι και λόγω αστοχίας Παναθηναϊκού πάντως, έτσι.
2: Ναι, οκ, αλλά οι κατοχές εξισορροπούνται, αυτό θέλω να πω. Ναι, δηλαδή δεν υπάρχει κάποια απόκληση στις κατοχές, είτε λόγω των λαθών του ενός, είτε λόγω των επιθετικών rebound του άλλου. Ουσιαστικά εξισορροπούνται. Πάντως ήταν εντυπωσιακό πριν με το τρίπο του Παπα-Νικολά, όλο το γήπεδο πανηγύριζε εδώ στο σεφ. Εκτός από τον Παρτζόκα που πήγε, έπιασε τον Τζόζεφ και τον Ward, γιατί είχαν πολύ κακή επικοινωνία στην τελευταία άμυνα που έκανε βόλτα στη ρακέτα και πέτυχε ένα εύκολο φλότερο σόρτ. Και αυτά δεν τα συγχωρεί ο Μπαρτζόκα και καλά κάνει. Λοιπόν, επιστροφή στο παρκέ για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα συνεχίσει με σόρτ, Ναν, Όσμαν, Χέις Ντέιβις και Λεσόρ. Ο Όσμαν νομίζω δεν έχει βγει δευτερόλεπτο. Και από την άλλη για τον Ολυμπιακό, ο Τζόζεφ, ο Ward, ο Πίτερς, ο Βεζέγκοφ και ο Τζόνς. Πεντάδα, ναι. Τέταρτης περιόδου θα λέγει κανείς.
1: Στο 2 Ward.
2: Στο 2 Ward, ναι. Αλλά κυρίως το 3-4 Πίτερς, Βεζέγκοφ και Τζόνς 5 είναι τέταρτη περίοδος με Ρεάλ, έτσι, Νίκο.
1: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, ο Σόρτς με τον Ward, δίδυμο από στην άμυνα από την προηγούμενη περίοδο. Και τώρα έχει μείνει ο Πίτερς με τον Όσμαν. Μπάλα φτάνει στο Λεσόρ που πάει να αποστάρει τον Τζόουνς. Προσπαθεί να γυρίσει, παίρνει την επαφή, θα πάρει το φάουλ. Χαμηλά δείχνει τσαρούχα, δεν υπάρχουν βολές. Και νομίζω σωστά δεν είχε πάρει την μπάλα στα χέρια του. Ο Αταμάν διαμαρτύρεται πάντως. Είναι δεύτερο φάουλ αυτό.
1: Ναι.
2: Ο πρώτος παίκτης που θα είναι δύο φάουλ είναι ο Ταϊρίκ Τζόουνς. Δεν υπάρχει χολ, θυμίζω. Οπότε ο Μπαρτζόκας το σκέφτεται για το αν θα ξαναβάλει το Μιλουτίνοφ. Θα το βάλει. Το σηκώνει αμέσως για να προφυλάξει τον Αμερικανό σέντερ, γιατί ο Παναθηναϊκός θα το σημάδευε αυτό. Ο Τζόνς, ο οποίος σηκώνει ψηλά τα χέρια του και πηγαίνει προς τον πάγκο απογοητευμένος και με τα φάουλ, ίσως και με την επιλογή του προπονητή να τον αποσύρει. Πάντως δίνει το χέρι κανονικά, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Και επαναφορά για τον Παναθηναϊκό με το shorts από την baseline με 14 δευτερόλεπτα, 21-17 το σκορ. Ο Ναν βγαίνει από τα screen, κερδίζει λίγο χώρο με το σώμα του απέναντι στον Τζόζεφ και εκτελεί ένα ελεύθερο τρίποντο, θα το βάλει και αυτό. 3-3 από τον Κέντρικ Ναν, που φέρνει το παιχνίδι και πάλι στον πόντι. 21-20, πάρα πολύ όριμος ο Ναν σήμερα με τις επιθετικές του επιλογές, δεν έχει κνευριστεί καθόλου. Παίρνει τα σουτ που πρέπει και είναι πολύ επιδραστικός τώρα παραλίγο για να κλέψει από το Ward, σπάζοντας το screen. Έχει πολύ καλή γλώσσα σώματος σήμερα Αμερικανός.

0: εκείνος. Βγάζει έξω στο Χέις Ντέιβις. Το σούτ από τα 5 μέτρα από τον Αμερικάνο. Άστοχο. Ο Πίτερς μαζεύει το rebound. Πολύ άστοχος ο Ντέιβις. 0 στα 5. Διατηρείται το προβάδισμα 21-20 του Ολυμπιακού. 8 και 40 για το ημίχρονο πλέον. Τζόζεφ στο Μιλουτίνοφ. Από εκεί στο Βεζέγκοφ. Για τρεις μπροστά στον Λεσόρ. Θα το βάλει. 24-20 από τον καυτό Σάσα Βεζέγκοφ που γίνεται ο πρώτος διψήφιος σκόρερ στο μάτς. Κάνει τους 10 πόντους, 9 και ο Νάν από την άλλη πλευρά για τον Παναθηναϊκό.
1: 8-24 ακόμα για το ημίχρονο. Ο Σόρτς, ο οποίος επαναλαμβάνω, έχει δώσει πνοή στο εξωτικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Οργανώνει πολύ καλύτερα από ότι ο Γκραντ, ο οποίος τα βρήκε σκούρα στην άμυνα του Φουρνιέ. Σόρτς. Σόρτς με τον Τζόζεφ μπαίνει προς τα μέσα, τελειώνει τη φάση με lay-up. Εξαιρετικό καλάθι από τον TJ Short στους 4 πλέον.
0: Και έξαλλος ο Μπαρτζόκας με την περιφερειακή άμυνα της ομάδας.
1: Έχει ήδη 3 ασίστ ο Short.
0: Ναι, και έχει πετύχει για αρκετά καλάθια, έτσι.
1: Ακριβώς. 24-22. Νομίζω ότι η λήψη του Λούκα είναι μονόδρομος του Παναθηναϊκού να εμπιστευτεί σήμερα τον Short. Ward στον Τζόζεφ. Βεζέγκοφ, φάουλ του Λεσόρ, που δεν στηρίζεται. Βεζέγκοφ για 3 αστοχή. Φάουλ του Λεσόρ.
0: Και η Σδέιβι
1: πάνω στο Μιλουτίνο. Δεν υπήρχε καθαρό φάουλ του Λεσόρ. Στο Βεζέγκοφ δεν στηρίχθηκε. Αυτό λέει ο Μπαρτζόκας τώρα στους διαιτητές. Κατοχή για τον Ολυμπιακό.
0: Τα λένε τώρα με τον Βεζέγκοφ. Αρκετά ήρεμα, όχι κάτι έτσι έντονο. Για τη φάση νωρίτερα. Έχει τεράστιο πρόβλημα στο rebound το Παναθηναϊκός, τεράστιο πρόβλημα.
1: Και νομίζω ότι διωγγώνεται όταν παίζει άμυνα με αλλαγές, έτσι, γιατί η άμυνα με αλλαγές έχει αυτό το ψεγάδι. Ο Πίτερς παίρνει φάουλ από το Σόρτς, δεν βάζει το καλάθι,
0: δεύτερο του Σόρτς, ο πρώτος θέτης παραδέχουμε 2 φάουλ.
1: Ναι, ο Πίτερς διάβασε πολύ σωστά και ότι υπήρχε mismatch, μπήκε προς τα μέσα. Πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό νούμερο 1. Αυτό, ο δεύτερο φάουλ του Σόρτς, ξαναλέω, είναι εξαιρετικός όσο έχει αγωνιστεί αυτά τα 5,5 λεπτά. Πίτερς, εστοχή στην πρώτη, 25-22.
0: Και το παράπονο του Αταμάν ήταν στον Όσμαν, ο οποίος δεν μπόρεσε να κλείσει τον διάδρομο.
1: Να, βοήθεια, δεν πήγε.
0: Βέβαια, ο Όσμαν παίζει ήδη 12,5 λεπτά σε ρή.
1: Και δεν νομίζω να βγει κιόλας.
0: Ναι, αλλά δεν γίνεται να έχουμε και απαιτήσεις να τα κάνει όλα ένας παίκτης.
1: Είναι σημαντική και η απουσία του Δεκαδόπουλου για τον Παναθηναϊκό, έτσι.
0: Ναι, ναι, σίγουρα. Ακόμα και ο Καλατζάκης θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί, έστω και ένα τρίλεπτο τετράλεπτο της κούρασης. Ναι, δεν γίνεται, δεν βγαίνει αλλιώς.
1: 26-22 από τις δύο.
0: Και έχουν και μάτσα δύο μέρες, έτσι.
1: Του Πίτερ, σωστό, Σόρτς. Παραλίγο να βάλει ένα ακόμη καλάθι, αστοχή, μάχες, ο Πίτερς είναι ο νικητής, ο Χέις Ντέιβις βάζει τα χέρια του, τελικά ο Σόρτς με συγχωρείτε, χάνει την μπάλα, Ward πάει στο coast to coast, παίρνει φάουλ
0: για βολές
1: από τον Ναν, ο οποίος, να, δεν αρκετεύει για πρώτη φορά, θεωρεί τον κλείδωσε ο Ward, για να δούμε αν έχει δίκιο.
0: Ο Σόρτς διαμαρτύρεται για την προηγούμενη φάση.
1: Ναι, δεν έχουμε replay, ναι, εδώ τώρα το replay που έχουμε. Ναι, ίσως ο Νάν έχει λίγο δίκιο.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι έκανε φάουλ ο Νάν εδώ πέρα.
1: Φάουλ δεν έκανε, εσύ από ο Γουόρντ αποθεί με τον αριστερό.
0: Ναι, ο Γουόρντ πήγε πάνω του για να κερδίσει χώρο.
1: Θα μπορούσε να μην ξεχωρίσει τίποτα.
0: Ναι, ναι, αυτό θα ήταν το σωστό στήριγμα. Όπως νωρίτερα το τρίποντο του Νάν που έπεσε κάτω ο Τζόζεφ και εκεί δεν υπήρχε φάουλ.
1: Όχι, δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε.
0: Αλλά δεν ήταν το αμυντικό. Τώρα δόθηκε αμυντικό. Okay.
1: Ο Γουόρντ βάζει την πρώτη. 27-22.
0: Και νομίζω ότι είναι και στοχευμένο το ψηλό σχήμα του Μπαρτζόκα με τον Πίτερ στο 3 για να χτυπήσει ακόμα περισσότερο την αδυναμία του Παναθηναϊκού στο rebound.
1: Ναι, με Σόρτς να είναι μέσα, είναι πολύ αδύναμος. Ναι. 2 στις 2 από τον Γουόρντ και 28-22 συν 6 για πρώτη φορά. Έτσι, ο Ολυμπιακός
0: στο τώρα ο μέσος όρος του ύψους του πεντάδος του Ολυμπιακού είναι πάνω από 2-3-2-4. Γιατί και ο Τζόζεφ είναι ψηλό γκάρτ και ο Γουόρντ είναι ψηλό παιδί και φυσικά Μιλουτίνο, Βεζέγκο, Πίτερς, όλοι τους ψηλά παιδιά. Ο Νάν τώρα με το Γουόρντ να το μαρκάρει, δίνει στο Μίτρογλο ελεύθερος για τρεις, όχι προσποιείται, μπαίνει προς τα μέσα, βγάζει ελεύθερο το σόρτ για τρεις από τη γωνία, αυτός θα στοχίσει, ο Μίτρογλου θα πάρει όμως το επιθετικό rebound, αλλά κάνει άτσαλο τελείωμα γιατί του γλίστρησε η μπάλα, αυτό φάνηκε να γίνεται. Τζόζεφ τώρα, τριπλάρι, βγάζει στο Μιλουτίνο, αυτός με τον Μίτρογλου, εύκολα θα τελειώσει τη φάση. 30-22 ο Ολυμπιακός ξεφεύγει με 8, χτυπώντας την αδυναμία του Παναθηναϊκού κάτω από το καλάθι. Είναι ξεκάθαρο το πρόβλημα του Παναθηναϊκού εκεί πέρα. Δεν έχει παίξει καθόλου καλά και ο Χέις Ντέιβις σήμερα για να βοηθήσει. Μπάλα τώρα πηγαίνει στο Ναν. 6 και 38 για το ημίχρονο. Ναν δίνει στο Χέις Ντέιβις. Τους προσποιείται. Πάει τώρα να ποστάρει. Ο Βεζέγκοφ πέφτει κάτω. Έχει χτυπήσει ο Βεζέγκοφ. Και κυλά μόνο στο εκτός γηπέδου. Ας ελπίσουμε να μην είναι κάποιο πρόβλημα εκεί πέρα γιατί φάνηκε λίγο τρομακτικό.
1: Οπα.
0: Ο Βεζέγκοφ ο οποίος γύρισε το πόδι του. Για να δούμε ξανά. Καλά είναι από ό,τι φαίνεται. Θα το σηκώσουν ο Μιλουτίνοφ και ο Τζόζεφ. Το πατάει καλά, δεν υπάρχει κάτι. Περισσότερο τρόμαξε μου φαίνεται παρά έπαθε κάτι.
1: Για να δούμε
0: και,
1: φάση.
0: Να δούμε και το replay. Τώρα μας το δίνουν. Αγλίστρησε το δεξί του πόδι.
1: Αγλίστρησε.
0: Έγινε μια υπερέκταση, κάτι τέτοιο.
1: Αυτά τα αυτοκόλλητα. Ναι. Αυτά τα αυτοκόλλητα πια στα γήπεδα.
0: Ευτυχώς δεν έχει κάτι, ούτε καν θα αντικατασταθεί λοιπόν. Θα παραμείνει στον παρκέ. Περισσότερο τρομάρα ήταν γιατί πολλοί την έχουν πατήσει. Θυμίζω Ντάνιελ Χάκετ σε αυτό το γήπεδο, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Σόρτς δίνει στον Ναν που βγαίνει από τα screen. Έχει δύο Μιλουτίνοβ, Ολυμπιακός άμυνα με αλλαγές. Σόρτς και πάλι τον παίζει στα δύο μέτρα απόσταση ο Τζόζεφ. Καλή πάσα του προς τον Ναν που προσποιείται. Θα πάει τάπα από τον Μιλουτίνοβ και αυτός θα δώσει στον Τζόζεφ και πάλι. Ο Ολυμπιακός βγάζει μία ακόμα άμυνα και μπορεί να φτάσει σε διψήφια διαφορά τώρα αν σκοράρει σε αυτή την κατοχή με τον Τζόζεφ. Ετοιμάζει το Λιόπουλο Αταμάν. Ο Λεσόρ κυνηγάει τον Μιλουτίνοφ πολύ μακριά. Δεν νομίζω ότι βοηθάει σε κάτι αυτό γιατί ο Μιλουτίνοφ εκεί δεν έχει κάποιο κίνδυνο να εκτελέσει για τρεις για παράδειγμα.
1: Δεν ξέρω τι οδηγεί είναι αυτό.
0: Ο Ward μπαίνει προς τα μέσα. Ο Μιλουτίνοφ, ο μάλλον Σαμοντούροφ θα κάνει το φάουλ πάνω στον Ward. Υπάρχουν βολές για τον Ολυμπιακό από το τέταρτο ομαδικό φάουλ του Παναθηναϊκού και θα επανέλθει και ο Φουρνιέ σε πρώτη ευκαιρία. Τώρα θα γίνει αλλαγή για τον Παναθηναϊκό. Έξω ο Σόρτς ή ο Ναν. Ο Ναν θα πέρασε εκτός γηπέδου και τώρα με το Λιόπουλο και Σόρτς ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Ένα πολύ επίφοβο αμυντικά, αρκετά ποιοτικό επιθετικά βέβαια, αλλά επίφοβο αμυντικά.
1: Ο Λιόπουλος θέλει έναν πόντο για να φτάσει στους 2000.
0: 2000 ακριβώς. Και ο Γουόρτ στη γραμμή για δύο προσπάθειες για τον Ολυμπιακό. Επανήλθε και ο Φουρνιέ.
1: Το Λατσέγκο πάει στα αποδυτήρια πάντως.
0: Ναι, ναι. Πάει στα αποδυτήρια για να τον εξετάσουν ενδεχομένως. Πάντως τον πατάει καλά το πόδι του. Δεν φαίνεται να έχει κάποιο έτσι πρόβλημα που φαίνεται με γυμνό οφθαλμό. Θα χάσει την πρώτη βολή ο Γουόρτ. Τώρα ο Ολυμπιακός θα παίξει με σχήμα με το Πίτερ στο 4, το Φουρνιέ ή το Γουόρτ στο 3. Το Μιλουτίνο φυσικά στο 5, Τζόζεφ στο 1 και Μιλουτίνο ή Γουόρτ στο 2. Έτσι. Θα βάλει δεύτερη βολή ο Ward, θα αυξήσει τη διαφορά στους 9, 31-22. Το Λιόπουλος, 5-50 για το ημίχρονο. Να δούμε αν ο Παναθηναϊκός μπορεί να αντιδράσει. Σόρτς παίρνει την μπάλα από τον Λιόπουλο και πάλι τον παίζει στα 2 μέτρα απόσταση ο Τζόζεφ γιατί στις πρώτες κατοχές είχε πρόβλημα. Σαμοντούροφ γυρίζει ωραία το κορμί του, αλλά έρχεται ο Τζόζεφ και του παίρνει το πορτοφόλι. Ο Καναδός ανοίγει για το ρυθμό. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει την πολυτέλεια άλλου φάουλ. Έχει φτάσει στα 4 ήδη, ένα έχει μόλις ο Ολυμπιακός από την περίοδο. Φουρνιέ. Θα δώσει το Μιλουτίνοφ, αυτός ελεύθερος, αλλά πολύ μακριά από το πεδίο βολής του. Δίνει στον Ward. Ward με το Λεσόρ. Η πάσα του είναι προς τον Πίτερς που σουτάρει για 3. Θα στοχίσει. Ένα ακόμα rebound επιθετικό για τον Ολυμπιακό από τον Μιλουτίνοφ. Τζόζεφ για 3. Ανενόχλητος. Θα το χάσει και αυτός. Τώρα το rebound θα το πάρει ο Λεσόρ. Αλλά με φάουλ, όπως δείχνει ο Κατραφούρας, διαμαρτύρεται ο Γάλλος. Μπορεί να έχει δίκιο εδώ πέρα. Θα δούμε και το replay. Έχει κλειδώσει το χέρι του Πίτερ στην αλήθεια που δεν του επιτρέπει να σηκωθεί.
1: Με το αριστερό κάνει φάουλ.
0: Ναι, οπότε νομίζω είναι στο σωστό σφύριγμα και είναι και πολλές για τον Ολυμπιακό. Ο Σαμοντούροφ θα πάει άρον-άρον στον πάγκο. Ελάχιστα έπαιξε, ούτε ένα λεπτό. Θα επιστρέψει ο Χέις Ντέιβις στη θέση του.
1: Δύο βολές. Επιστρέφει, εντάξει.
0: Ναι. Έγινε προφανώς ένας έτσι γρήγορος έλεγχος.
1: Ναι.
0: Αν και δεν πήγε ο γιατρός του Ολυμπιακού από τη δέχτη, οι θεραπευτές τον ακολούθησαν.
1: Ναι.
0: Και ο Αντώνης Κατσίκης από τη είδα. Θα βάλει την πρώτη βολή ο Πίτερ στην ψήφια διαφορά για πρώτη φορά στο μάτς για τον Ολυμπιακό 32-22 και τώρα 33-22 συν 11 για τον Ολυμπιακό.
1: Μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι, 5 και 10 ακόμη. Ο Σόρτς Παναθηναϊκός πρέπει να βρει οπωσδήποτε λύση από τον Χέις Ντέιβις.
0: Επανήλθε και ο Γκραντ να πούμε.
1: Και τον Γκραντ εννοείται. Σόρτς μόνος του από τα 5,5 θα ευστοχίσει. 33-24 μετά τον Όσμαν νομίζω ότι ο Σόρτς είναι ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει ο Παναθηναϊκός ναι. σήμερα.
0: Το Γκραντ μπήκε στο 3 να παίξει τώρα, έτσι. Δεν έχει επιστρατεί ο Καλατζάκης, υπάρχει μόνο ο Όσμαν στο 3.
1: Με τρεις κοντούς, ναι.
0: Ναι.
1: Φουρνιέ στον Τζόζεφ. Τζόζεφ μπαίνει προς τα μέσα. Ωραία ενέργεια από τον Αμερικανό. Τώρα να δω. Πολύ ποιοτική ενέργεια με reverse triple άδεια. Στον αντίπαλό του 35-24. Σόρτς.
0: Έχει πολύ μεγάλη διαφορά σε όγκο και ύψος από τον Σόρτς και το χτυπάνε συνέχεια.
1: Ο Σόρτς με τον Τζόζεφ τώρα πάνω του πάει στον Μιλουτίνοφ. Ο Σόρτς βγάζει έξω στον Γκραντ. Το Λιόπουλος μπαίνει προς τα μέσα, βγάζει έξω στον Τζόζεφ, υπάρχει φάουλ.
0: Αμυντικό του Πίτερς, ο οποίος έχει πέσει, ο Πίτερς του Μιλουτίνοφ, ο οποίος έχει πέσει, δεν έχει χτυπήσει όμως, ευτυχώς. Γιατί σοριάστηκε στο παριά από μια επαφή που είχε με τον Σόρτς.
1: Μάλλον κάτι γλιστράει εκεί. Ναι, τώρα σκουπίζει ένας άλλος.
0: Ή από τον Λεσόρ.
1: Για να δούμε.
0: Όχι, όχι.
1: Πάτησε στο πόδι του Τζόζεφ.
0: Ναι. Έπεσε πάνω στον Τζόζεφ.
1: Λοιπόν, τηλεοπτικό time out 35-24 στο συν 11 ο Ολυμπιακός, 4-25 για το φινάλε του ημιχρόνου.
2: Μάλιστα, στο συν 11 ο Ολυμπιακός, ο οποίος σε αυτό το πρώτο κομμάτι του αγώνα έχει 6 στα 10 δίποντα, 4 στα 14 τρίποντα, 11 στις 13 βολές, 21 rebound, ήδη 8 επιθετικά και 8 assist συν 3 κλεψίματα για 6 λάθη. Δεν έχει κάνει κανένα λάθος αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο, έχει βελτιωθεί πολύ σε αυτό το κομμάτι. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός έχει 6 στα 17 δίποντα, 4 στα 9 τρίποντα. Ακόμη ψάχνει την πρώτη του βόλη στο παιχνίδι. 8 τα rebound, ναι, και 5 assist. Συν 4 κλεψίματα για 3 λάθη. Πάμε και πάλι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
1: Λοιπόν, λέγαμε κάτι που έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στο συν 11. Το 10-0 που είναι η πόντι από επιθετικά rebound υπέρ του Ολυμπιακού.
0: Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έχει επιθετικό rebound, έτσι.
1: Πρώτον, και δεύτερον.
0: Μάλλον έχει ένα του Μίτογλου, δεν έχει καταγραφεί ή έχει καταγραφεί.
1: Όχι, τρία έχει.
0: Τρία έχει, ναι.
1: Δεν έχει πάρει κανένα πόντο από αυτά.
0: Δεν έχει πάρει κανένα πόντο.
1: Και επίσης ο Παναθηναϊκός για τα 6 λάθη του Ολυμπιακού έχει πάρει μόλις 4 πόντους.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό ευθύνεται για αυτό. Συν 11 του Ολυμπιακού, 4-25 αναφορά από την baseline με το shorts. Ποιος δεν έχει βγει, εννοείται από την ώρα που έχει μπει. Το Λιόπουλος στον Λεσόρ με τον Μιλουτίνο. Ο Λεσόρ παίζει πλάτη, βγάζει έξω στον Λιόπουλο. Το Λιόπουλος ξανά στον Λεσόρ, 4 δευτερόλεπτα. Ο Λεσόρ γυρίζει, καλάθι από τον Γάλλο, 35-26. Το πρώτο καλάθι του Ματίας Λεσόρ.
0: Εδώ ρίσκαρε και ο Τζόζεφ που αντί να πάει σε βοήθεια πήγε να κλέψει από την αδύνατη πλευρά και γύρισε από την άλλη πλευρά ο Λεσόρ και σκόραρε.
1: 35-26, Φουρνιέ. Ο Τολιόπουλος πάλι με αλλαγές ο Παναθηναϊκός. Ο Φουρνιέ είναι κοντά στο κέντρο τώρα. Πρέπει να αποδεσμεύσει την μπάλα γρήγορα τα χέρια του. Θα την δώσει στο Μιλουτίνοφ εξαιρετικά. Καλάθι και φάουλ από τον Μιλουτίνοφ. Τρίτο φάουλ του Λεσόρ. Μέγιστο πρόβλημα εδώ. Ο Φουρνιέ νομίζω ότι διαβάζει να είναι δεύτερο του Λεσόρ. Διορθώνω. Είχε θεωρηθεί στον Σόρτ το προηγούμενο. Ο Φουρνιέ είναι εδώ αυτό που διαβάζει σωστά τη φάση με υπομονή. Παρότι ο Πίτερς ήταν ελεύθερο 45 μοίρες. Ο Ολυμπιακός όσο τα έχει τον Μιλουτίνο, τόσο και θα το εξαργυρώσει νομίζω αυτό.
0: Πολύ κακές περιστροφές του Παναθηναϊκού στην άμυνα. Όλη τη χρονιά σημαίνει αυτό, δεν είναι κάτι καινούργιο. Και αν έχεις παίκτες σαν το Φουρνιέ που τα διαβάζουν όλα αυτά.
1: 38-26, ο Μιλουτίνο φτάνει τους 6. Με αυτό το goal foul, 3-47 ακόμη, Σόρτς. Ο Τολιόπουλος, ξανά στον Σόρτς. Ο Λεσόρ κάνει ένα screen, ο Σόρτς στον Τολιόπουλο. Ο Τολιόπουλος διστακτικός, μπαίνει προς τα μέσα. Δίνει ξανά στον Σόρτς, ο Σόρτς. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια, λάστοχο το lay-up. Ο Τζόζεφ, ο Ολυμπιακός έχει βρει ανοργανώτη την άμυνα του Παναθηναϊκού. Τζόζεφ στον Μιλουτίνοφ. Πάλι ο Λεσόρ ακολουθεί τον Μιλουτίνοφ στα 8 μέτρα. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
0: Σηκώνει ως Μαγκενάν ο Αταμάν.
1: Φουρνιέ στο Ward, Ward ελεύθερος για 3 από την 45 μοίρες αστοχή. Rebound από τον Λεσόρ. Μένει το 38-26 ο Παναθηναϊκός με προϋποθέσεις εκνηδιασμού. Χέις Ντέιβις έξω στον Γκραντ. Ο Γκραντ με τον Πίτερς απέναντι του. Σόλτς, ξανά Γκραντ. Ο Χέις Ντέιβις με τον Τζόζεφ. Φάουλ του Τζόζεφ πάρα πολύ έξυπνο, χαμηλά. Τρίτο μαδικό του Ολυμπιακού.
0: Και υπάρχει ένας έτσι μικρό ένταση, όχι τίποτα ιδιαίτερο, για τον Χέις Ντέιβις που διαμαρτυρήθηκε στον Τζόζεφ, ο οποίος έκανε ένα λίγο παρατεταμένο φάουλ. Και τώρα θα πάει στον πάγκο.
1: Για να επιστρέψει ο walk-up. Ο Τζόζεφ πάντως έπαιξε 9 λεπτά.
0: Και ήταν πολύ καλός.
1: 2 πόντους, 1 assist, ένα κλέψιμο. Χρυσή εφεδρεία. Του walk-up και νομίζω ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει την Ευρωλίγκα.
0: Στον πάγκο ο Σόρτς για να επιστρέψει ο Ναν. Και επέστρεψε και ο Όσμαν ως τριάρι αντί του Γκραντ. Δεν λειτουργήσε αυτό το πράγμα με το Γκραντ στο 3. Δεν έχει χρησιμοποιηθεί και σχεδόν ποτέ η αλήθεια είναι από τον Παναθηναϊκό. Ο Αταμάν τι ζητάει εδώ τώρα από την Τζαρούχα. Κάνει challenge για να δούμε. Κάτι ζητάει ο Τούρκος τεχνικός. Για το αν είναι στο shoot και νομίζω ότι έχει δίκιο ο Αταμάν. Όπως βλέπουμε το replay τώρα στο cube πρέπει να δοθούν βολές. Γιατί είχε σηκωθεί ο Χέις Ντέιβις για προσπάθεια. Οπότε πρέπει να δοθούν δύο βολές και νομίζω θα αλλάξει η απόφαση των διαιτητών. Είναι ξεκάθαρη φάση. Δεν νομίζω να χωρά αμφιβολία. 38-26 είναι το σκορ, με τον Ολυμπιακό να έχει ένα προβάδισμα εδώ και 3-4 λεπτά που είναι 2-3 λεπτά μάλλον, πάνω από τους 10 πόντους. Την εξετάζουν τη φάση οι διαιτητές ακόμα, είναι η Τσαρούχα και ο Τσιμπούρης εκεί, αλλά νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη και ο Τάσος μπορεί ενδεχομένως με το replay εκεί της τηλεόρασης.
2: Ναι, το έχει δείξει ήδη, ναι. Η δικιά μου απορία είναι πως δεν δόθηκε φάουλ κατευθείαν για βολές.
0: Σωστό.
2: Είναι πολύ εύκολη φάση.
0: Ναι. Νομίζω ότι είναι καθαρό το οπτικό πεδίο των διαιτητών. Εξετάζεται τη φάση, Τσαρούχα γυρίζει, δείχνει, απ' έξω δείχνει. Εδώ υπάρχει λάθος νομίζω. Εκτός και αν έχει δοθεί κάποια επαφή νωρίτερα που δεν νομίζω ότι υπήρχε. Δεν δίνονται πάντως δύο βολές για τον Παναθηναϊκό.
2: Απ' έξω.
0: Απ' έξω δόθηκε, ναι. Νομίζω ότι έχει λάθος εδώ. Τέλος πάντων, επαναφορά από τον Παναθηναϊκό, 3 και 3 για το ημίχρονο. Ο Νάν στην επαναφορά δίνει στο Χέις Ντέβις. Αυτό θα δώσει το Λεσόρ. Το Λιόπουλος Όσμαν με το Ward. Καλή πάσα του στο Χέις Ντέβις. Αυτό έχει το walk-up. Ρολάρει ωραία. Αλλά το τελείωμα και τώρα πάλι άστοχο. 0 στα 6 ο Χέις Ντέβις. Απογοητευτικό.
3: 0 στα 7.
0: 0 στα 7, ναι. Yeah. 0 στα 7. Σε ένα βράδυ που δεν υπάρχει και ο Χουάντσο, που δεν υπάρχει πρακτικά εναλλακτική λύση, γιατί και ο Σαμοντούρο βγήκε για ένα σκάρτο λεπτό. Ο Χέις Ντέβις δεν μπορεί να σταθεί στο ύψος της περίστασης σήμερα. Μέχρι τώρα τουλάχιστον. Φουρνιέ επιτίθεται πάνω στην άμυνα του Τολιόπουλου. Πολύ εύκολα θα φτάσει το lay-up. Συν 14 για τον Ολυμπιακό, 40-26. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός έχει πολλούς αδύναμους αμυντικούς κρίκους. Ο Ολυμπιακός τους χτυπά με χειρουργική ακρίβεια. Είτε λέγεται Τολιόπουλος, είτε λέγεται Σόρτς. Κυρίως αυτούς, αλλά όχι μόνο αυτούς. Να τώρα. Πάρε ένα screen από τον Χέις Ντέβις, ξαναβρίσκει το walk-up μπροστά του, παγίδα και πάλι, δεν ήταν καλή πάσα στο Τολιόπουλο. Αυτός την πετάει την μπάλα για να την κρατήσει εντός γηπέδου, αλλά στα χέρια του Μιλουτίνοφ. Ένα ακόμα λάθος για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος τα έχει χαμένα σε αυτή τη δεύτερη περίοδο και ο Ολυμπιακός όλο και ξεμακραίνει. Μπαίνουμε στο τελευταίο δίλεπτο, 40-26, πολύ χαμηλά έχει μείνει στο σκόρο ο Παναθηναϊκός. Ο Φουρνιέ μπερδεύεται, χάνει την μπάλα μέσα στα χέρια του του γλιστρά και περνάει εκτός γηπέδου για τον Παναθηναϊκό.
3: Αυτό ήταν το πρώτο λάθος του Ολυμπιακού στη δεύτερη περίοδο, Χρήστο.
0: Time out από τον Εργίνα Ταμάν. Καθώς βλέπει ότι ο Παναθηναϊκός βάζει πολλά νερά, ο Παναθηναϊκός ο οποίος σε αυτή την δεύτερη περίοδο έχει πάρει ένα ολοστρόγγυλο μηδενικό στις επιδόσεις του, δεν έχει μπορέσει να ακολουθήσει τον Ολυμπιακό. Είναι 19-9 το επιμέρους σκορ και αυτό το συν 14 έχει διαμορφωθεί υπέρ των Ερυθρόλεπων. Τάσο.
2: Λοιπόν, 2 και 11 για το φινάλε, στο συν 14 Ολυμπιακός, 19-9 όπως είπε ο Χρήστος, αυτό το επιμέρους σκορ στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Παναθηναϊκός έχει πολλά θεματάκια στην άμυνα, αλλά και επιθετικά, καθώς ο μοναδικός ουσιαστικά που προσπαθεί να τραβήξει το κάρο είναι ο Όσμαν και ο οικονομικός Ναν. Αμφότεροι έχουν 7 και 9 πόντους. Παναθηναϊκός, είπαμε, μέσα σε όλα, αφού και σε αυτή την φάση, την θεωρητικά τόσο εύκολη με τον Χέις Ντέιβις, δεν τον έστειλε η τσαρούχα στις βολές. Πάμε και πάλι στο στάδιο Ειρωνής και Φιλίας.
3: Λοιπόν, 1 και 58 με το φινάλε του ημιχρόνου. Ενώ στον χρόνο που ο Ολυμπιακός είναι καθολικά ανώτερο στον Παναθηναϊκό, συνεχίζει από τη συζήτηση, νομίζω, ειδικά στη δεύτερη περίοδο, ο Ολυμπιακός του πάει όλες τις αδυναμίες του Παναθηναϊκού στην άμυνα. Υπάρχει πάρα πολύ μάτς βέβαια ακόμη. Αλλά με τόσο κακό Χέις Ντέιβις και με τον Γκραντ να είναι πολύ χαμηλά, και τον Σλούκα να αποσιάζει, ο Παναθηναϊκός έχει ένα βουνό να ανέβει. Χέις Ντέιβις, τον Λεσόρ. Λεσόρ με τον Μιλουτίνοφ, 8 δευτερόλεπτα ακόμη. Γυρίζει ο Γάλλος, φάουλ, δύο βολές για τον Λεσόρ.
0: Πρώτο φάουλ του Μιλουτίνο.
3: Προσπαθεί να παίξει λίγο παιχνίδι από μόνος με τον Λεσόρ ο Παναθηναϊκός. Είναι μια λύση. Ο Γάλλος λοιπόν στη γραμμή. Σίγουρα θα κάνει υπερορίες σε αυτούς τους τελικούς. Είναι και δεν υπάρχει ο Φαρίντ, ο οποίος είναι μια άλλη λύση, είναι εκτός εξάδας. Εύστοχος στην πρώτη, ο Λεσόρ που έχει βελτιωθεί πάρα πολύ στις βολές.
0: Απλά όπως είναι τα πράγματα στο ρόστερ του Παναθηναϊκού με τις κακοτεχνίες που έχει και τις κακές επιλογές, δεν υπάρχουν και πολλές εναλλακτικές. Δηλαδή, ναι, να βάλεις τον Χουάντσο να κόψεις ένα playmaker όταν λείπει ο Σλούκας, να βάλεις τον Φαρίντ να κόψεις από ποια θέση. Ας πούμε, ο Όσμαν είναι ένα τριάρι. Ουσιαστικά έχει ένα τριάρι, ένα τεσάρι και ένα πεντάρι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή και αυτό το πληρώνει ξεκάθαρα.
3: 40-28 με τις δύο εύστοχες βολές του Λεσόρ, που έχει φτάσει στους 4, Μιλουτίνοφ με τον Ward. Το Ward με τον Όσμα να τον κυνηγάει. Φουρνιέ. Φουρνιέ με τον Νάν. Σουτ για 3 από τα 8,5 ο Φουρνιέ. Κακή επιλογή εδώ πέρα από τον Γάλλο. Ίσως πρώτη του κακή επιλογή στο μάτς. Ριμπάουν από τον Όσμα. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να ροκανίσει τη διαφορά πριν πάει στα αποδυτήρια. Τουλάχιστον στο μονοψήφιο. Ένα ακόμη καλάθι από τον Όσμα. Ο οποίος ξανασυνδέεται. Φτάνει τους 9. 40-30. 1 και 5 ακόμη ο walk-up. Καμία ομάδα δεν έχει να δώσει φάουλ τώρα χωρίς να στείλει την αντίπαλο στη γραμμή. Walk-up. Μπαίνει προς τα μέσα με τον Λεσόρ, σταματάει την τρίπλα, κλέβει ο Νάν, ο οποίος είναι καταπληκτικός από εξωτερικό στην άμυνα. Νάν πάει στο 1-1, μπερδεύεται, ίσως με βήματα εκεί.
0: Έχει επαφή με την μπάλα αντίπαλος, οπότε γι' αυτό δεν δόθηκε παραβασία από την αίσθηση.
3: Ναι. Την μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό.
0: Αν υπήρξε αλλίωση δηλαδή της μπάλας,
3: ναι, δεν υπάρχουν βήματα.
0: Δεν υπάρχουν βήματα, απλά δεν το βλέπω.
3: Οποιαδήποτε επαφή και αν υπάρχει, δεν υπάρχουν.
0: Ναι, απλά δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα.
3: Δεύτερο κλέψιμο του Νάν, πάντως.
1: Όχι, νομίζω ότι είναι δυνατό. Δεν πειράζει, εντάξει, τώρα την διαιτητή σαν πρώτη. Ναι. Κάνουν ένα λάθος που κάνουν και τώρα άλλο ένα. Χέις Ντέιβις. Διαφορά στους 10. Λεσόρ με τον Πίτερς. Τώρα μπορεί να αποστάρει ο Γάλλος πολύ πιο εύκολα. Κακή πάσα του Λεσόρ. Σόνι ο Χέις Ντέιβις. Σουτάρει σχεδόν από το κέντρο, κάνει airball. Εδώ ο Παναθηναϊκός κάνει μια ευκαιρία να πάει σε μονοψήφια διαφορά και ο Μπαρτζόκας καλεί time out για να οργανώσει την τελευταία επίθεση του Ολυμπιακού στο πρώτο ημίχρονο. Πάσο.
2: Μάλιστα. Στο συν 10 Ολυμπιακός, 28,5 δευτερόλεπτα πριν πάνε οι ομάδες στα αποδυτήρια για να ολοκληρωθεί το ημίχρονο του πρώτου τελικού της στοίχημα GBL. Ο Ολυμπιακός σε αυτό το πρώτο ημίχρονο λοιπόν είχε 8 στα 12 δίποντα, 4 στα 16 τρίποντα, 12 στις 14 βολές, 23 rebound, εκ των οποίων τα 8 επιθετικά και 9 assist συν 4 κλεψίματα για 8 λάθη. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός σε αυτά τα πρώτα 19,5 λεπτά είχε 8 στα 21 δίποντα, 4 στα 10 τρίποντα, 2 στις 2 βολές, 10 rebound, 3 από αυτά επιθετικά και 6 assist συν 5 κλεψίματα για 4 λάθη. Βλέπω εδώ ο Παναθηναϊκός έχει πετύχει 6 πόντους από λάθη αντιπάλου και ο Ολυμπιακός 4, από το ζωγραφιστό οι Ερυθρόλευκοι 16 και οι Πράσινοι 14 και από ευνηδιασμό. Ο Ολυμπιακός έχει σκοράρει 7 πόντους και ο Παναθηναϊκός 2. Πάμε και πάλι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.
1: Λοιπόν, υπάρχει απόκληση 4,5 δευτερολέπτων στα δύο χρονόμετρα. Οπότε και ο Παναθηναϊκός θα έχει μια επίθεση αν ο Ολυμπιακός εξαντλήσει όλα τα δευτερόλεπτα. Πίτερς, Βόκαπ, Βόρτ, Φουρνιέ, Βεζένκοφ στην πεντάδα του Ολυμπιακού και έχει Μιλουτίνο.
0: Χωρίς σέντερ και ο Παναθηναϊκός την ίδια ώρα, δες τώρα τη λεπτομέρεια. Κρατάει μέσα το Λεσόρ ενώ δεν υπάρχει αντίπαλο σέντερ. Ο Λεσόρ έχει και δύο φάουλ. Πόσο ναι. Ρίσκο είναι αυτό για τον Παναθηναϊκό τώρα.
1: Να κάνει και το τρίτο του και να.
0: Ναι.
1: Και με walk-up με τον Άννα απέναντί του, ξαναλέω, να είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Με 9 πόντους, 2 rebound, 2 κλεψίματα, 2 λαθή. Φουρνιέ, αργά-αργά ο Ολυμπιακός. Ο Λεσόρ έχει βγει πάνω του στην αλλαγή. Φουρνιέ παίζει τον συμπέκτη στην Εθνική Γαλλία στα πόδια. Θα δώσει μια φοβερή πάσα στον Πίτερς. Ο Πίτερς τελειώνει αυτοκρατορικά τη φάση. 42-30, εκπληκτικός. Εβαν Φουρνιέ, ο Ναν πετάει την μπάλα από το κέντρο. Ω, παραλίγο. Να δούμε κάτι ανάλογο. Τη διαφορά κλείνει με τον Ολυμπιακό στο συν 12 και τον Φουρνιέ να είναι στους 10 πόντους με 3 assist. Νομίζω ότι έχει παίξει και για τον Τόρσεϊ, έτσι.
0: Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Είναι ο εξαιρετικός ο παίκτης που τρέχει όλη την επίθεση του Ολυμπιακού. Και μέχρι στιγμής νομίζω ότι αυτό που κάνει τη διαφορά για τον Ολυμπιακό είναι ότι παρά τις απουσίες, ο Ολυμπιακός έχει ένα κανονικό δίδυμο στον Άσο, ένα κανονικό δίδυμο στο 3, ένα κανονικό δίδυμο στο 4, ένα κανονικό δίδυμο στο 5, μόνο στο 2 δεν έχει κανονικό δίδυμο.
1: Ναι.
0: Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός δεν φαίνεται να έχει πέρα από μία επιλογή στο 3, στο 4 και στο 5. Εγώ θα πω και στο 2 και είναι και κακές, σε κακή μέρα κλειδιά όπως ο Γκραντ, όπως ο Χέις Ντέιβις.
1: Ναι.
0: Και έτσι δεν μπορεί να κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Ελείψει και του Σλούκα φυσικά, ελείψει και του Ρογκαβόπουλου και όλων αυτών των προβλημάτων που έχει τους άλλους η ομάδα. Συν 12 λοιπόν για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει εικόνα νικητή, αλλά έχουμε ακόμα ένα 20 λεπτό να δούμε ποιος θα επικρατήσει τον πρώτο τελικό της στίχημα GBL ανάμεσα στους δύο αιώνιους. Επιστρέφουμε σε περίπου 13-14 λεπτά για το δεύτερο ημίχρονο.
2: Ωραία, πάρτε μια ανάσα και οι δύο. Εμείς πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε για τα τελευταία. Τελευταία νέα της Εθνικής και κλείσιμο.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις καλέστε στο 9631-3263.
6: Η αγαπημένη μουσική εκπομπή της Κυπριακής Τηλεόρασης Παραδοσιακή Βραδιά μας ταξιδεύει με αυθεντικούς ήχους, τραγούδια που αγαπήσαμε και καλεσμένους που κρατούν ζωντανή την πολιτιστική μας κληρονομιά. Μην χάσετε το τελευταίο επεισόδιο αυτό το Σάββατο στις 9 στον Αλφα Κύπρου.
7: Σου είπαν και σένα ποτέ πάρε δρόμο?
8: Και εσύ έφυγες, γιατί?
7: Πάρε τον δικό σου δρόμο.
8: Τον δρόμο που σε χωράει.
7: Τον δρόμο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ισονομίας.
8: Πάρε δρόμο, τον δικό σου δρόμο, τον περήφανο δρόμο του Pride.
7: Αυτόν που θα περπατήσουμε μαζί στις 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Κήπο Λευκοσίας.
8: Cyprus Pride 2026.
7: Cyprus Pride 2026.
9: Θέλει το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα. Μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
10: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
11: Ρε, με 20 ευρώ κατάθεση πήρα πολλά δώρα.
12: Καλά, πώς γίνεται αυτό?
11: Into bet, μάνα μου. 40 ευρώ free bet, 100% bonus μέχρι 150 ευρώ και επιπλέον 25 ευρώ free bet με την ταυτοποίηση.
12: Άρα μιλάμε για μέχρι 65 ευρώ free bets.
11: Ακριβώς. Promo code into bet 40 και ζεις το παιχνίδι όπως πρέπει.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης. Into bet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
14: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
15: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κωμωδία του καλοκαιριού. Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα Allwin Επιπλαντρεώτη Landers Color. Χορηγός πολιτισμού Cap St. George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's, DC Δημητριάδης, Φούρνης Ορπάς, χορηγή επικοινωνίας, η Καθημερινή, WizGuide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις, πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία, γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα, πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα. Green Agenda Cyprus Summit.
2: Transition as a responsibility, not a trend.
1: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia, μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, Sita, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
3: Δεν είναι παιχνίδι αν δεν σε φέρνει πιο κοντά, αν δεν σε αγχώνει, αν δεν σου κόβει την ανάσα. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν παγώνει ο χρόνος, αν δεν σου σφίγγεται το στομάχι. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν τα νιώθεις όλα. Δεν παίζεις αν δεν παίζεις Intubet. Η Intubet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξει με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.gy.
4: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό στη Λευκοσία για μεξικάνικες γεύσεις και δροσερά κοκτέιλς? Por favor, Signature Margaritas. Σε απίθανες γεύσεις και street style ατμόσφαιρα που θυμίζει Μεξικό. Dine in, take away και delivery. Ιδανικό για οικογενειακές εξόδους, χαλαρά μεσημέρια και βραδινές εξορμήσεις με την παρέα σου. Ανοιχτό μεσημέρι και βράδυ. Διαθέσιμο σε delivery πλατφόρμες. Por favor, για μεξικάνικη διάθεση κάθε μέρα.
5: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
6: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
7: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
8: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
9: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
10: Αυτό το Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Τέταρτο στον Αλφα γιορτάζουμε τα 30 χρόνια στη δισκογραφία του Αντώνη Ρέμου.
11: Θυμάμαι ότι μου έλειψε το να ζήσω την ηλικία μου σαν παιδί. Ορίσανε δική μου και ήμουν πολύ νωρίς. Και ο άνδρας του σπιτιού που έπρεπε να δουλέψει 13 χρονών, εγώ δούλευα δύο δουλειές. Πιστεύω ότι η Μαρινέλα ένιωσε, πέρα από την αγάπη μου, ένιωθε και μια ασφάλεια δίπλα μου. Είναι μια βραδιά που και τη θυμάμαι και δεν θέλω να τη θυμάμαι. Αν μπορούμε να φανταζόμασταν ποτέ ή έχουμε δυνατότητα να επιλέξουμε το πώς θα φύγουμε, η Μαρινέλα θα επέλεγε αυτό εκείνη τη στιγμή. Δεν υπήρξε ουσιαστικά ποτέ κάποια διαμάχη με τον Νότι. Η Ιβόνη είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος στη ζωή μου. Με στήριξε και ήταν δίπλα μου πάρτνερ της ζωής μου. Ο γάμος μας ήταν ο ιδανικότερος γάμος που θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Η Ελένη ξέρει ποιος είναι ο μπαμπάς της και η μαμά της, αλλά δεν το οικειοποιείται.
1: Τέτα Τέτ στον Αλφα με τον Τάσο Τρίφωνος. Σάββατο στις 11 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Θες να πει μια καλησπέρα τώρα που προλαβαίνουμε.
1: Μια γρήγορη.
0: Μια γρήγορη.
1: Είναι αλήθεια.
0: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. Άσυ δεν λες γεια σας.
0: Δεν είναι.
1: Είναι το δημοσιογραφικό. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12. Τη μία ώρα, όπως ξέρετε πολύ καλά, με το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό και τα σχόλια που θα ακολουθήσουν. Τη δεύτερη ώρα, πιο Fight Club μέχρι τα μεσάνυχτα. Στέφανος Παλουότολο στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Βαλαντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση και μέλη της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν ως εμάς, τον γνωστό τρόπο κυρίως, δηλαδή μπαίνετε στο sportfm.gr και στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας, κλικάρετε το κόκκινο μπάνερ που γράφει ραδιόφωνο live, ανοίγει ο Media Player, για να ακούτε το πρόγραμμα μαζί του, μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ένα μήνυμα, μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας στο ράμα για 05@yahoo.gr, οπουδήποτε το επιθυμείτε. Fightclub2.0 για να μας βρείτε στο Facebook, το ίδιο στο YouTube, το ίδιο στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής. Κάνουμε μια μικρή παρένθεση εδώ. Λοιπόν, από τα δύο application της εκπομπής, το Android App, ο άνθρωπος που έχει φτιάξει το Android App, ο άνθρωπος ο οποίος το επιμελείται, ο άνθρωπος ο οποίος με μεράκι, αγάπη, σεβασμό, υπευθυνότητα, εργατικότητα και πλήρη επαγγελματισμό το έχει φτιάξει και το συντηρεί, είναι ο κύριος Απόστολος που τον έχουμε σήμερα μαζί μας και είναι μεγάλη μας χαρά.
0: Γεια σου, Αποστολή.
1: Γεια σου, Αποστολή. Να μιλήσεις, τι θα κάνεις, είναι δυνατόν.
2: Μεγάλη τιμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ και χαίρετε όλους τους ακροατές του Fight Club.
0: Mm-hmm. Πάντα θέλω να το πούμε, Αποστόλη, βάλει την όλη την παλιά τη μαστοριά. Έτσι, πάλι πράγματα πάντα θέλω να τα λέω.
2: Ό,τι μπορούμε, παιδιά. Ό,τι μπορούμε.
0: Έτσι. Λοιπόν, το δεύτερο ημίχρονο ξεκινάει στο σεφ. Το σημαίνει ότι πάμε στον Χρήστο Ρομπόλη και τον Νίκο Ζέρβα. Καλησπέρα σας, κύριε.
3: Γεια σας, κύριε. Γεια σας, κύριε. 42-30 το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Η πρώτη κατοχή είναι για τον Παναθηναϊκό, καθότι έγινε ένα λάθος από τον Ολυμπιακό στην επαναφορά. Παπα-Νικολάδου στο walk-up. Ακούμπησε ο Νάν, ακούμπησε τελευταίο στο walk-up. Η μπάλα για τον Παναθηναϊκό που κερδίζει έτσι αυτή την κατοχή από το λάθος των Ερυθρόλευκων. Ο Γκραντ, ο οποίος επιτίθεται, στέκεται στον αέρα με ταμπλό, θα ευστοχίσει. 42-32 από τον Τζέριαν Γκραντ, ο οποίος σκοράρει. Ναι, οι δύο ομάδες έχουν αρχίσει με τις πεντάδες που ξεκίνησαν και το μάτς, δηλαδή walk-up, Φουρνιέ, Παπα-Νικολάου, Βεζέκο, Φιλουτίνο για τον Ολυμπιακό και από την άλλη Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χέις Ντέβις και Λεσόρ για τον Ολυμπιακό. Παρολίγο να κλέψει ο Γκραντ βγαίνοντας από τα σκριν, ελεύθερο για τρεις ο Παπα-Νικολάου, θα ευστοχίσει 45-32 με ένα τρίποντο του Παπα-Νικολάου. Ο Ολυμπιακός δεν ήταν πολύ καλός από μακριά, είχε 4-16 στο πρώτο ημίχρονο, αλλά τώρα ο αρχηγός της ομάδας θα πετύχει ένα ακόμα τρίποντο για τον Ολυμπιακό. Φάουλ τώρα πάνω στον Ναν από την παγίδα που επιχείρησαν να στήσουν στον Ναν ο Βεζέγκοφ και ο Βόκαπ. Την μπάλα να παίξω για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος καλείται να επιστρέψει αυτό το πλήν 13 που είναι η μεγαλύτερη διαφορά στον αγώνα.
1: Το
3: 14 ήταν, ναι. Συγγνώμη, ναι. Ήταν 14 στο ένα λεπτό περίπου πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Γκραντ με τον Μιλουτίνοφ. Προσπαθεί να μπει προς τα μέσα. Η πάσα που κάνει είναι δύσκολη προς τον Ναν. Στα 5 δευτερόλεπτα, Ναν με τον Γουόκα μπαίνει προς τα μέσα. Βγάζει έξω. Ο Όσμαν σχεδόν με την εκπνοή. Τάπα δέχεται από τον Βεζέγκοφ, ο οποίος ανοίγει για τον εφηδιασμό. Το κυνηγάει ο Τούρκος. Φοβερή φάση στη στρατόσφαιρα. Εκεί πέρα φάουλ όμως του Όσμαν που το παραδέχεται πάνω στον Βεζέγκοφ και μάλιστα οι δυο τους κλείνουν και μια χειραψία. Όμορφη στιγμή εδώ. Το παραδέχτηκε το φάουλ Όσμαν, ο οποίος κυνήγησε τη φάση μετά το μπλοκ που δέχτηκε από τον Βεζέγκοφ. Δεν μπόρεσε να κόψει και να τα αποδώσει στο Βούλγαρο, ο οποίος θα κερδίσει δύο βολές και την ευκαιρία να φέρει τον Ολυμπιακό για πρώτη φορά στους 15 πόντους. Αν είναι απόλυτα εύστοχος από τη γραμμή, είναι ο πρώτος σκόρερ άλλωστε του μάτς για τον Ολυμπιακό μαζί με τον Φουρνιέ. Έχουν οι δυο τους από 10 πόντους. Για τον Παναθηναϊκό έχει 9 ο Ναν, έχει 9 και ο Όσμαν. Βεζέγκοφ από τη γραμμή. Η πρώτη βολή είναι εύστοχη. Στους 11 ο Σάσα Βεζέγκοφ, άλλους 4 χρειάζεται για να φτάσει στους 3.000 στο ελληνικό πρωτάθλημα.
4: Με αυτή την βολή έγινε μόλις ο έκτος παίκτης στην ιστορία του Ολυμπιακού που έχει 2.000.
3: Λοιπόν, 47-32 συν 15 για τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός καλείται να αντιδράσει. Ιδάλλως το παιχνίδι πηγαίνει αλλοταχώς για 1-0 στους τελικούς. Όσμαν με τον Παπα-Νικολάου τώρα. Ο Τούρκος ψάχνει να βρει το Λεσόρ. Το σπέρνει την μπάλα, πάνε από στάρι απέναντι στο Μιλουτίνοφ, είναι πιο γρήγορο στα πόδια, θα πάρει το φάουλ χαμηλά από το Μιλουτίνοφ. Ο Λεσόρ διαμαρτύρεται διαβολές, αλλά δεν νομίζω ότι έχει δίκιο εδώ. Είχε προηγηθεί το φάουλ έξυπνα ο Μιλουτίνοφ, βλέποντας ότι είναι πιο αργό στα πόδια από το Λεσόρ, που έκανε το φάουλ χαμηλά. Το δεύτερο για το Μιλουτίνοφ, έχει δύο και ο Τζόουνς, δεν υπάρχει γνήσιο χόλ στη δωδεκάδα. Στην εξάδα των ξένων, για να το πούμε και πιο σωστά. Όσμαν τώρα με τον Παπα-Νικολάου. Κερδίζει λίγο χώρο. Η πάσα στο Λεσόρ που γλίστρησε αλλά συγκράτησε πεσμένος έστω την κατοχή. Τον κλείνουν δύο παίχτες. Κλείνεται. Βγάζει πάσα προς τα έξω, αλλά κλέβει και πάλι ο Ολυμπιακός με τον Βεζένκο που βγάζει δύο πολύ καλές άμυνες στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Και ο Φουρνιέ θα κάνει μια βόλτα και με ένα φλότερ θα κάνει το 49-32. Οι κακές επιθέσεις του Παναθηναϊκού, οι καλές άμυνες του Ολυμπιακού προσφέρουν εύκολο σκορ στον Ολυμπιακό που προηγείται πλέον με 17.
5: Ο Γκραντ έχει την κατοχή στον Ναν, Ναν με τον walk-up, mid-range shot από τον Ναν αστοχό, rebound από το Φουρνιέ. Το Φουρνιέ παίρνει φάουλ από τον Γκραντ χαμηλά. Με γίνεται στο εκτός από τους 12 πόντους και 4 rebound, έχει δύο πλεξίματα, μία τάπα και μόλις ένα λάθος. Είναι πάντως τρομερή και η δουλειά που κάναμε γιατί είναι στα rebound με 8. Και ο Φουρνιέ, όπως είπαμε, με τους 10 πόντους, στις 4 assist, έχει καλύψει αρκετά μέχρι στιγμής το κενό του Τάιλερ Ντόρση. Φουρνιέ, σκρίν από τον Μιλουτίνοφ, ο Φουρνιέ μπαίνει προς τα μέσα με τον Λεσόρ, έξω στον Γουόκα, κακή πάσα, αλλά η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό, κάτι στο Γκράντ, όπως που ακούμπησε τελευταίος. 13 δευτερόλεπτα για τους ρηθρολευκούς.
3: Ο Νάν είναι καλός και στην άμυνα σήμερα. Βάζει τα χέρια του, προσπαθεί, παλεύει.
5: Ναι.
3: Έχει πάρει και καλές επιθέσεις, οι περισσότερες. Άσχετα να χάσει ένα σουτ δικό του νωρίτερα, αλλά δεν έχει συμπαραστάτες καθόλου.
5: Συμφωνώ. Λίγο από τον Όσμαν.
3: Μόνο από τον Όσμαν, ναι. Αλλά και αυτός είναι μοναδικό τριάρι, δεν υπάρχει άλλος.
5: Μιλουτίνοφ από τα 5,5 μέτρα στο χ, rebound από τον Λεσόρ. Την μπάλα στα χέρια του Νάν. Ο Ανακός έχει πολύ χρόνο για να αντιδράσει, αλλά πρέπει να το κάνουμε τελείως διαφορετικά. Γκραντ ολομόναχος για 3 στη γωνία το βάζει. 5 γρήγοροι πόντοι του Τζέρι Γκραντ, 49-35. Να είναι μια συνθήκη αυτή που έψαχνε ο Παναθηναϊκός. Η άλλη είναι ο Χέις Ντέιβις, ο οποίος παραμένει απλή αναφορά στο φυλαγόνα. Κλέβει ο Ναν, τέταρτο κλέψιμο του Ναν, τεκάρφωμα στον εφηδιασμό. 49-37 από το 10ο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, 10ο λάθος του Ολυμπιακού σε 23 λεπτά.
3: Ο Ναν έχει και πολλά κλεψίματα, είχε νωρίτερα και την assist. Έτσι είναι πολύ καλό σήμερα, το λέγαμε και νωρίτερα.
5: Βέβαια. Walk up. Καλή άμυνα του Χέις Ντέιβις τώρα, overplay στο Βεζέγκο, θα μην πάρει την μπάλα. Ο walk up με τον Μιλουτίνο θα βγει πίσω το σκηνό στάρι για 3, θα στοχίσει σε rebound από τον Όσμαν. Παναθηναϊκός έχει ένα 5-0 σερί και τώρα μπορεί να το επεκτείνει. Γκραντ με τον Παπα-Νικολάου, μερικές μάχες Λεσόρ Μιλουτίνο, φάουλ του Παπα-Νικολάου χαμηλά. Στο Γκραντ, τρίτο μαδικό του Ολυμπιακού.
3: Δεύτερο του Παπα-Νικολάου.
5: Στην τρίτη περίοδο.
3: Πιο μυαλωμένες οι επιλογές του Παναθηναϊκού σε
5: αυτήν την εμφάνιση.
3: Ναι, αλήθεια είναι. Αν εξαιρέσουμε τα λάθη που έκανε και το σουτ του Νάν νωρίτερα που ήταν άστοχο, ήταν από τη θέση του, ας πούμε.
5: Ο Όσμαν θα επαναφέρει εφηβικό φάουλ του Νάν πάνω στο walk-up. Δεύτερο φάουλ και του Νάν. Ναι, ξεκάθαρο νομίζω.
3: Εδώ εκνευρίστηκε ο Νάν γιατί για να βγει από τα screen και να κερδίσει λίγο χώρο δεινοπάθησε και μετά όταν έκανε εκείνος μια κίνηση για να απομακρύνει το walk-up ήταν foul, σωστά δόθηκε. Τώρα σπρώχνουν οι δυο τους.
5: Υπάρχει ένα μικρό μπιφ.
3: Ναι, ναι,
5: για λοιπόν. Λοιπόν, walk-up με τον Νάν πάντα, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Μιλουτίνοφ στον walk-up. Συνεχίζει την τακτική του Παναθηναϊκού να ακολουθεί τον Μιλουτίνοφ. Στα 7 μέτρα, Φουρνιέ για 3, ναι. 52-37 από τον καταπληκτικό Βανφουρνιέ με φόρα από το βράδυ του MVP του Final Four οδηγεί τον Ολυμπιακό του ασφαλού σήμερα. Ναν με τον Φουρνιέ, παίζεται καλή άμυνα ο Γάλλος. Σκρίνει επιλογή, ωραίο πλικ εν ρόλ τώρα του Λεσόρ. Θα χάσει την μπάλα Λεσόρ μόνος του. Κοιτάει φάουλ. Νομίζω ότι από υπερβολική ορμή, για να δούμε το replay.
3: Ήταν
5: φάουλο Μεζέγκο, βέβαια. Φάουλο Μεζέγκο.
3: Καθαρό φάουλο εδώ, δεν δόθηκε. Δύο βολές θα ήταν.
5: Ναι. 52-37. Μεζέγκο στον Φουρνιέ. Φουρνιέ με τον Μιλουτίνοφ στο pick and roll. Μιλουτίνοφ έξω από τον Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου, άστοχο τρίποντο. Ο Μιλουτίνοφ μαζεύει ένα ακόμα εξαιρετικό rebound και φάουλ. Τρίτο του Λεσόρ. Τέταρτο ομαδικό του Παναθηναϊκού, ετοιμάζει τον Μίτογλου ο Αταμάν. Ο Λεσόρ στον πάγκο, καθώς έχει χάσει μία ακόμη μάχη με τον Μιλουτίνοφ, τρίτο επιθετικό του Μιλουτίνοφ. 14 φρέσκα δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό, που είναι στο σύν 15 και φλερτάρει με την μεγαλύτερη διαφορά του στην αναμέτρηση στις 17. Walk-up από τη βασική γραμμή. Ο Βεζένκοφ βγαίνει από τα σκρίνα του Χέις Ντέιβις πάνω του. Ξανά walk-up. Έχει κλειστεί τώρα το Ολυμπιακό στη γωνία. Double team. Ωραία πάσα όμως του walk-up στο Βεζένκοφ που σε επιτελεί και στοχεί από τα 4 μέτρα, 94-37, ο Βεζέγκοφ στους 14.
3: 5-40 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Αν περνάει, κλείνεται, βγάζει στο Μίτογλου, αυτός προσποιείται. Κάνει να μπει προς τα μέσα, βγάζει στον Όσμαν ελεύθερος, ο Τούρκος για 3, θα αστοχίσει. Rebound από το Φουρνιέ, ο Ολυμπιακός σαν να πέρασε την πόρα, γιατί ο Παναθηναϊκός έκανε ένα μικρό σερί και επιχείρησε να επιστρέψει. Αλλά τώρα κάνει λάθος ο Φουρνιέ και ο Παναθηναϊκός βγάζει 3 με έναν εφηδιασμό με τον Όσμαν να φτάνει σε ανάποδο layup με το αριστερό. 54-39, μειώνει τη διαφορά στους 15. Μπαρτζόκας έξαλλος από αυτό το λάθος που έδωσε
5: 11.
3: Ναι, είναι πολλά τα λάθη του Ολυμπιακού, αλλά η αλήθεια είναι ότι τα έχει ισοσκελίσει σε ένα βαθμό από τα πολλά επιθετικά rebound που έχει πάρει σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό. Φάουλ τώρα από τον Γκραντ πάνω στο Φουρνιέ και βολές για τον Ολυμπιακό, καθότι αυτό ήταν το πέμπτο μάδικο για τον Παναθηναϊκό. Ο Γκραντ, ο οποίος διαμαρτύρεται εκεί στον Τσιμπούρη. Αρκετά έντονα για Γκραντ, όχι κάτι που τιμωρείται με τεχνική ποινή, αλλά συνήθως ο Γκραντ δεν πολύ μιλάει. Αλλά τώρα το αμφισβήτησε αυτό το σφύριγμα. Και ο Φουρνιέ πηγαίνει στη γραμμή για δύο βολές. Πρώτο σκόρερ του αγώνα με 15 πόντους. 14 και ο Βεζέγκοφ από 11 για τον Παναθηναϊκό. Έχουν ο Ναν και ο Όσμαν. Ο Γάλλος, ο οποίος έχει κάνει απλή αναφορά στα σχόλια που κάνουμε την απουσία του Ντόρσεϊ. Ναι. Έχει καλύψει το κενό και με το παραπάνω. Λείπει λίγο η τρέλα του Ντόρσεϊ και το καλό μακρινό σουτ. Και το Ολυμπιακό είναι άστοχος από μακριά. Αλλά έχει δώσει άλλα πράγματα ο Φουρνιέ. Δημιουργία, άμυνα, εκτέλεση. Τώρα χάνει βέβαια τη δεύτερη βολή. Μένει στους 16 πόντους ο ίδιος, όπως είναι και η διαφορά 16 πόντοι. 55-39. Είμαστε ακριβώς στα μισά της τρίτης περίοδου εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Όσμαν με τον Παπα-Νικολάου. Όσμαν δίνει στο Μίτογλου, αυτός ελεύθερος για 3. Θα αστοχίσει. Ο Χέις Ντέβις με φόλο θα πετύχει το πρώτο του καλάθι στον αγώνα. Καλώς τον αγιασάργησε. Χέις Ντέβις, ο οποίος ήταν πολύ κακός ως τώρα, δεν μπόρεσε ούτε αμυντικά να βοηθήσει. Δεν έχει ούτε rebound ούτε πόντο στο ημίχρονο. Τώρα πετυχαίνει το πρώτο του καλάθι τουλάχιστον. Ο Μίτογλου προσπαθεί να παίξει άμυνα από μπροστά από τον Μιλουτίνο. Αυτός τώρα πάει να αποστάρει, γιατί έχει σαφέστατο πλεονέκτημα εκεί, υψομετρικό και από άποψη μεγέθους απέναντι στον αντιπαλό. Αλλά η πάσα που βγάζει προς τον Παπα-Νικολάου δεν είναι καλή. Ο Παπα-Νικολάου πήγε να κάνει ποδοσφαιρικό κοντρόλ, αλλά προφανώς και δεν θα μετρούσε. Η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Από το 12ο λάθος του Ολυμπιακού. Τηλεοπτικό time out υπάρχει. 4:28 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Ολυμπιακός 55, Παναθηναϊκός 41. Παιδιά.
0: Λοιπόν, 55-41. Έκανε, προσπάθησε να κάνει κάτι στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου ο Παναθηναϊκός. Ένα μικρό σερί, προσπάθησε να βρει κάποιες λύσεις. Δεν είχε συνέχεια όλο αυτό το πράγμα. Και η διαφορά είναι κάπου εκεί, περίπου που ήταν και νωρίτερα. Κινείται εκεί, 12, 14, 16. Δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να κατεβάσει κάτω από το διψήφιο. Yeah. Άρα δεν μπορεί να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Και νομίζω ότι και με το σφιχτό rotation που έχει ο Παναθηναϊκός, δεν θα έχει και την ενέργεια να το κάνει αυτό το πράγμα. Έχει φορτωμένο με φάουλ το Λεσόρ, δεν έχει άλλους ψηλούς, έχει μόνο το Μίτογλου. Έχει τρεις παίχτες στην πραγματικότητα για τις θέσεις 4 και 5. Ο Σαμοντούροφ δεν λογίζεται, ένα λεπτό έπαιξε με το ζόρι. Οπότε τρεις παίχτες είναι. Η επιλογή του Αταμάν ήταν να μην έχει Φαρίντ και Χουάντσο στην εξάδα των ξένων. Άρα είναι πολύ περιορισμένες οι λύσεις. Ο Ολυμπιακός παίρνει τα rebound, έχει παίχτες να αλλάξει εκεί. Έχει μια τετράδα παίχτων, δηλαδή και τον Μιλουτίνοφ και τον Ταϊρικ Τζόουνς από τη μία και τον Βεζέχο με τον Πίτερ στο 4. Έχει παίχτες να αλλάζει ο Μπαρτζόκας. Οπότε κάνει και τη ζωή του πιο εύκολη. Συν το γεγονός, όπως λέγανε και ο Νίκος με τον Χρήστο, ότι ο Παναθηναϊκός παίρνει λίγα πράγματα από παίχτες που θα περίμενε να του δώσουν το κάτι παραπάνω και γι' αυτό το λόγο είναι και πίσω στο σκορ σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Επιστροφή στο σεφ.
5: Λοιπόν, ο Γκραντ έχει την μπάλα με το τηλεοπτικό time out. Ο Ούσμαν με τον Παπα-Νικολάου πάντα. 4-17 που μένει για την τρίτη περίοδο. Ναν, κατευθείαν για 3. Η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι ο Παπα-Νικολάου. Ο Χέις Ντέιβις πολύ έξυπνα την πετάει πάνω στον Παπα-Νικολάου.
3: Πάνω έξυπνα τον Ντέιβις. Ενώ θα έβγαινε ο ίδιος με την μπάλα εκτός, είδε ότι ο Παπα-Νικολάου πατούσε εκτός και του στείλε την μπάλα πάνω του. Εδώ δείχνει όλη του την ευφυΐα. Ο Ντέιβις βέβαια είναι πολύ άστοχος σήμερα, αλλά τώρα εδώ δείχνει πόσο γρήγορος είναι στο μυαλό.
5: Ο Γκραντ με τον Φουρνιέ, ο οποίος έχει παίξει βέβαια όλη την καλή άμυνα. Έξω στον Μίτογλου. Μίτογλου για 3 από την κορυφή εκεί είναι καλός. Ευστοχή. Είναι μια ανάσα στον Παναθηναϊκό. 55-44 με το δεύτερο του καλάθι εντός παιδιάς. Ο Μίτογλου φτάνει τους 5. 3-48 ακόμη. Ο Ολυμπιακός νομίζω ότι πληρώνει τα 12 λάθη του. Η Γάλλος νομίζω ότι έχει πολύ μεγαλύτερη διαφορά με βάση την εικόνα του αγώνα. Walk-up στον Μιλουτίνοφ. Μιλουτίνοφ που έχει κάνει υπερορίες. Πραγματικά. Walk-up έξω στον Φουρνιέ. 4-4 ακόμη. Φουρνιέ, step back. Σουτάρει για 3, δεν έχει τύχει αυτό το shooter ball. Νέα κατοχή για τον Παναθηναϊκό που έχει 3,5 λεπτά να ρίξει αρχικά τη διαφορά σε μονοψήφιο και μετά όλα γίνονται.
3: Έπαιξε καλή άμυνα και ο Χέις Ντέιβις εδώ στο Φουρνιέ.
5: Φαίνεται πιο ανεβασμένος ο Ντέιβις. Ο Μιλουτίνοφ φαίνεται κουρασμένος, έχει παίξει 23 λεπτά. Μετά δύο φάουλ του Ντάιρικ Τζόουνς. Όσμαν με τον Παπα-Νικολάου.
4: Όλμαν μπαίνει στον αριστερό διάδρομο Μίτογλου. Καλή κυκλοφορία. Δονάν για τρεις από τη γωνία και αυτό μέσα. Έχουμε μάτς 55-47 από ένα επιμέρους 17-13 του Παναθηναϊκού, ο οποίος δεν παραδίδεται. Κυκλοφορεί καλά την μπάλα και ξαναλέω εκμεταλλεύεται τα πάρα πολλά λάθη του Ολυμπιακού. Μιλουτίνοφ.
3: Και δεν έχει φρεσκάρει και καθόλου την πεντάδα
4: του Μπαρτζόκα. Φουρνιέ, κακό mid-range. Επιθετικό rebound από τον Βεζένκοφ όμως και άστοχο ο Μιλουτίνοφ με νέο επιθετικό rebound. Με το 12ο παρακαλώ επιθετικό rebound του Ολυμπιακού. Δίνει μια λύση στον Ολυμπιακό. 57-47 διαφορά στους 10 grand. Στο Μίτογλου ξανά για τρεις από την κορυφή ο Μίτογλου. Ναι, και αυτό μέσα. 57-50 ο τελικός είναι ορθάνικτος.
3: Ναι, ο Παναθηναϊκός βγάζει την δραστή. Φρεσκάρει για την πεντάδα του, είπαμε. Έχουν κουραστεί πέσα. Στο Μίτογλου παίζει
4: σε κάθαρο.
3: Σε ρίγη γύρω στα 15 λεπτά, έτσι.
4: Σε κάθαρο. Μίτογλου με τον Μιλουτίνοφ. Ο Μιλουτίνοφ ποστάρει. Θα γυρίσει, θα σκοράρει ο Μιλουτίνοφ. 59-50. Τώρα ετοιμάζει τον Ταρίκ Τζόνς ο Μπαρτζόκας. 2-16 για το φινάλε.
3: Κερδίσε για τον Παναθηναϊκό με τον Τζέριαν Γκραντ. 59-50 το σκορ. Μπαίνουμε σε λίγο στο τελευταίο δίλεπτο. Γκραντ με το Φουρνιέ που ίσως πολύ καλή άμυνα. Και πάλι ο Μίτογλου. Και πάλι ελεύθερος για τρεις. Και πάλι εύστοχος. 59-53 με καταιγισμό τριπότων από τον Παναθηναϊκό. Τρίτο σερί. Δύο Μίτογλου, ένα ονάν. Και ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στους 6 πόντους πλέον. Και έχουμε ξανά μάτσο όπως είπε ο Νικόλας. 1-53 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Walk-up τώρα. Ο Ολυμπιακός παραμένει χωρίς αλλαγή. Γίνεται κακός χαμός μεταξύ Μιλουτίνοφ και Μίτογλου. Τελικά δίνεται παράβαση βημάτων στο Μιλουτίνοφ. Και η κατοχή περνά ξανά για τον Παναθηναϊκό από το 13ο λάθος του Ολυμπιακού. Ο Μιλουτίνοφ τώρα θα πάει στον πάγκο για να μπει ο Τζόνς. Άργησε πολύ ο Μπαρτζόκας να κάνει την πρώτη του αλλαγή. Έμεινε με την ίδια πεντάδα για 8 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα και τώρα αλλάζει έναν παίχτη, όχι
4: ναι,
3: παραπάνω.
4: Από την άλλη, βέβαια, θα σου πει κάποιος ότι είναι η πεντάδα που τον έφερε στους 17, αλλά εκεί χρειάζεται ένα φρεσκάρισμα.
3: Αλλά θέλει ένα φρεσκάρισμα όταν φτάνει και σε διαφορά 19, πώς έφτασε.
4: 17.
3: 17 από τον Ολυμπιακός. Ήθελε ένα φρεσκάρισμα που δεν το κάνει και ο Παναθηναϊκός το εκμεταλλεύτηκε. Και έχει φέρει το παιχνίδι στους 6 και έχει χερική του μπάλα τώρα. Όσμαν τώρα με τον Παπα-Νικολάου, 12 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό.
4: Φάουλ
3: αμυντικό έχει δώσει.
4: Οπα.
3: Ο Βεζένκοφ, ο οποίος το παραδέχεται, πολύ ωραία
4: πρώτα
3: κίνηση.
4: Πρώτα έκανε φάουλ ο Βεζένκοφ και μετά ο Ντέιβις.
3: Πολύ ωραία εδώ ενέργεια του Βεζένκοφ, ο οποίος ένα γήπεδο που ήταν ότιμο να έχει μίξει πολύ ωραία, λόγος ο διαιτητής, σήκωσε το χέρι του και αμέσως κατέβνασε τις αποδοκιμασίες.
4: Σωστό σφύριγμα. Σωστό. Έχει κάνει πρώτα φάουλ ο Βεζένκοφ, μετά κάνει ο Χρυς Ντέιβις.
3: Μπράβο στον Σάσα, γιατί χρειάζονται τέτοιες ενέργειες από τους παίκτες όταν καταλαβαίνουν ότι έχουν κάνει ένα σφάλμα. Και πρέπει να ηρεμήσουν και το γήπεδο που είναι έτοιμο να...

0: Εκραγή. Γκραντ στην επαναφορά. Ωραία πάσα στον Όσμαν που βγήκε από τα σκριν και σκόραρε. 59-55 ο Παναθηναϊκός γυρίζει μάτς 13 πόντων πλέον από τους 17 στους 4. 59-55 το σεφ αντιδρά με θερμό χειροκρότημα, γιατί ο Ολυμπιακός, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει καμία σχέση με την ομάδα που κυριάρχησε για περίπου 22-23 λεπτά. Βεζέγκοφ τώρα με το Μίτογλου. Για τρεις με step back τρίπο το Βεζέγκοφ αστοχή. Rebound από τον Άν, έχει δοθεί φάουλ του Χέις Ντέιβις πάνω στον Jones.
1: Στο rebound.
0: Στη διεκδίκηση του rebound.
1: Και είναι πολύ κακή και αυτή η επιλογή του Ολυμπιακού πάντως.
0: Ναι, δεν ήταν καλή επίθεση. Πήρε ένα step back τρίπο το Βεζέγκοφ. Εντάξει, έχει την κλάση να βάλει τέτοια σούτ, αλλά δεν μπορεί να γίνεται αυτό κάθε μέρα. Νομίζω ότι είναι σωστό το σφύριγμα. Από τον Jones που είχε πάρει καλύτερη θέση, ο Χέις Ντέιβις τον συγκράτησε και έκανε το φάουλ αυτό.
1: 5-18
0: που ήταν το δεύτερο.
1: 5-18 είναι το επιμέρους του Παναθηναϊκού.
0: Ναι. Στον πάγκο ο Παπα-Νικολάου για να μπει ο Ward. Τώρα κάπως λίγο φρεσκάρεται η πεντάδα του Ολυμπιακού. Να δούμε τι θα κάνει ο Jones από τη γραμμή. Δεν είναι πολύ σταθερός από τη γραμμή. Άλλες
1: στο τελικό της έβαλε πάντως.
0: Στο τελικό της έβαλε, ναι. Τώρα θα τη χάσει την πρώτη. Είναι με τις μέρες του. Άλλες φορές τις βάζει. Έχει ένα, ξέρω εγώ, 70-75. Άλλες μέρες είναι κοντά στο 50%. 59-55. Πάντως έχουμε παιχνίδι εκεί που έδειχνε ο Ολυμπιακός να το καθαρίζει με τη διαφορά το συν 17. Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στους 4. Τώρα η διαφορά είναι στους 5 από τη δεύτερη βολή του Jones. 60-55. Για να δούμε πώς θα κλείσει το δεκάλεπτο. Έχει μεγάλη σημασία και για ψυχολογικούς λόγους. Εκατέρωθεν. Γκραντ. Ένα fake screen εκεί από τον Όσμαν. Τώρα από τον Μίτογλου. Έχει μείνει ο Jones με τον Γκραντ τώρα. Συνηθίζει να βάζει τον Jones πάνω στο για να την παλοχειριστεί. Η μπάλα στον Μίτογλου. 6 δευτερόλεπτα. Αυτός με το Ward αλλοιώνεται η πάσα. Φτάνει στον Όσμαν. 3 δευτερόλεπτα. Ο Όσμαν προσποιείται και σουτάρει για 3 μπροστά στον Jones. Κακό το τρίποντο. Το rebound θα το πάρει ο Walkup. Διεκδίκησαν εκεί ο Βεζέγκοφ με το Χέις Ντέιβις. Η μπάλα φτάσει στο Walkup. Ο Ολυμπιακός εδώ βγάζει δυνάμινα. Από την πάσα του Μίτογλου παλιώθηκε και βρέθηκε ένα κακό σουτ. Τώρα ο Walkup περνάει από τον Ναν. Μπαίνει προς τα μέσα. Πάσα στο Φουρνιέ. Φουρνιέ για 3 μπροστά στον Γκραντ. Θα στοχίσει. Ένα ακόμα επιθετικό ριμπάν για τον Ολυμπιακό από τον Jones. Την μπάλα έξω στο Βεζέγκοφ και από εκεί στο Ward. 10 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. 25 για το δεκάλεπτο. Ward με το Χέις Ντέιβις. Θα μπει προς τα μέσα. Απέναντι στο Μίτογλου πάνω να το χτυπήσει τα πόδια. Γυρίζει. Ένα πολύ δύσκολο σουτ. Άστοχο. Νέο επιθετικό ριμπάν για τον Ολυμπιακό. Και φάουλ που κάνει ο Χέις Ντέιβις. Το τρίτο προσωπικό του χαμηλά στο Jones. Και πάλι βολές ο Παναθηναϊκός. Ενώ βγάζει κάποιες άμυνες, δεν μπορεί να τις ολοκληρώσει γιατί καμία άμυνα δεν έχει αξία αν δεν συνοδεύεται από αμυντικό rebound. Και ο Ολυμπιακός σήμερα έχει πλέον φτάσει τα 14 επιθετικά rebound. Ενώ ο Παναθηναϊκός έχει μόλις 11 αμυντικά. Ναι. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι παραπάνω από τις μισές φορές που πέφτει η μπάλα από το καλάθι του Παναθηναϊκού, για να το πούμε έτσι λίγο μπακαλίστικα, η μπάλα καταλήγει στα χέρια των παιχτών του Ολυμπιακού. Και αυτό έχει πολύ πολύ μεγάλη σημασία σε έναν αγώνα που είναι πλέον 5 πόντων.
1: Και αυτό καμουφλάρει και τα πολλά λάθη του Ολυμπιακού, έτσι.
0: Ναι. 15 τα επιθετικά ριμπάουντ του Ολυμπιακού, ναι. Παρεμπιπτόντως.
1: 5 μόλις 11 πόντοι βέβαια από αυτά, έτσι.
0: Ναι, ναι. Η διαφορά στις κατοχές είναι 4 υπέρ του Ολυμπιακού. Γιατί εξισορροπείται κάπως, γιατί έχει πολλά λάθη ο Ολυμπιακός. Από αυτό το κομμάτι σώζεται ο Παναθηναϊκός, ότι ο Ολυμπιακός κάνει πολλά λάθη και δεν έχει κεφαλοποιήσει πλήρως τις έξτρα κατοχές που παίρνει από τα επιθετικά του rebound.
1: 62-55, πολύ κρίσιμη επίθεση. Και το λέω αυτό γιατί η πρώτη της τέταρτης περιόδου είναι του Παναθηναϊκού. 62-55, Σόρτς, ο οποίος επέστρεψε στην πεντάδα του Παναθηναϊκού. Σόρτς με τον Βεζέγκοφ, ο Ολυμπιακός. Δεν μπορεί να δώσει φάουλ. 6 δευτερόλεπτα ακόμη για τους πράσινους. Θα πάει στο 1-1 στο Σόρτς. Βγάζει έξω στο Μίτογλου από τη γωνία. Απίστευτο κρεσέντο του Ντίνο Μίτογλου. Το παιχνίδι της χρονιάς για τον διεθνή Power Forward, ο οποίος το πανηγυρίζει και έξαλλα. Και είναι από αυτούς που φαίνεται ότι το πιστεύουν. Από τον Παναθηναϊκό, από την αρχή του αγώνα. Μακράν το καλύτερο παιχνίδι του Ντίνου Μίτογλου στη σεζόν. 14 πόντοι, 4 στα 5 τρίποντα.
0: Έχει παράδοση με τον Ολυμπιακό, έτσι.
1: Ο τελικός ορθάνικτος. Ο Παναθηναϊκός έχει και την πρώτη επίθεση τέταρτης περίοδου. 62-58, επιστρέφουμε σε 1,5 λεπτό.
2: Ήταν λίγο Ολυμπιακός Μίτογλου το τρίτο δεκάλεπτο.
3: Ναι, παιχνίδι δεν είχαμε και παιχνίδι βρήκαμε ξαφνικά. Από τα τρίποντα του Παναθηναϊκού, του Μίτογλου κατά βάση και του Ναν. Και εν πάση περιπτώσει μια καλύτερη εικόνα του Παναθηναϊκού στην επίθεση. Όπως λένε για τα παιδιά, νομίζω έχουν δίκιο. Άργησε να φρισκάρει την ομάδα,
2: ναι,
3: ο Μπαρτζόκας. Έδειξε κουρασμένη η ίδια πεντάδα που είχε αφήσει στο παρκέ. Και αυτό στήχησε και στην άμυνα. Αλλά και στην επίθεση φάνηκε ότι δεν υπήρχε απαραίτητη ενέργεια από τους παίκτες του Ολυμπιακού, που υπήρχε στο προηγούμενο διάστημα, όταν ο Ολυμπιακός προηγήθηκε μέχρι και με 17 πόντους. Και νομίζω και χαλάρωσε και η ομάδα και ο προπονητής, πιστεύοντας ότι το παιχνίδι είχε καθαρίσει. Όμως τα τρίποντα του Μίτογλου είχαν διαφορετική άποψη. Οπότε περιμένουμε να δούμε τουλάχιστον ένα ανταγωνιστικό τέταρτο δεκάλεπτο. Μπορεί να έχουμε έτσι ένα παιχνίδι. Ό,τι δεν είδαμε που λέει ο λόγος όλο το προηγούμενο κομμάτι, να το δούμε εδώ. Να δούμε δύο ομάδες οι οποίες θα πάνε μέχρι το τέλος σε ένα παιχνίδι.

0: Αυτά είναι τα κορμιά, αυτά είναι τα ύψη. Δεν έχεις να βάλεις κανένα άλλο να πάρει rebound. Επιστροφή στο σεφ.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. 62-58. Επιστροφή στο παρκέ για τον Παναθηναϊκό με Σόρτς, Ναν, Όσμαν, Χέις Ντέιβις, Μίτογλου. Για τον Ολυμπιακό, ο Τζόζεφ στο παρκέ, στον Άσο, ο Φουρνιέ στο 2, ο Βόρτ στο 3, Πίτερ στο 4 και ο Τζόνου στο 5. Ο Παναθηναϊκός έβαλε 28 πόντους στην τρίτη περίοδο, είχε βάλει 30 σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Ο Παναθηναϊκός είχε 6 στα 11 τρίποντα στην τρίτη περίοδο. Και έχει φτάσει πλέον τα 10 στα 22.
2: Είναι μόνο ο Σόρτς στην πρώτη επίθεση, έλεγα ότι είναι πολύ κρίσιμη η προηγούμενη κατοχή, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο. Και ο Παναθηναϊκός έχει και την πρώτη της τέταρτης περίοδου και την παραλίγο να την εκμεταλλευτεί. Με ένα άστοχο layup του Σόρτς. Τυχερός εδώ ο Ολυμπιακός. Τζόζεφ, Πίτερς, Τζόουνς, Γουόρτ και Φουρνιέ. Η πέντε του Ολυμπιακού, Φουρνιέ μπαίνει προς τα μέσα, βγάζει έξω στον Γουόρτ. Τζόζεφ, ο Καναδός διστάζει για τρεις προς τον Όσμαν. Φουρνιέ με τον Σόρτς μπορεί να τον εκμεταλλευτεί τώρα το μισμάτσο ο Γάλλος. Μπαίνει προς τα μέσα, τελειώνει τη φάση. 64-58, Φουρνιέ στους 18. Καθώς δεν μπορεί ο Σόρτς να μαρκάρει τον Φουρνιέ, είναι δεδομένο. Ναν με τον Γουόρτ. Παίρνει σκρίνα από τον Μίτογλου, αλλαγή ο Τζόουνς πάνω του. Σόρτς, ξανά Ναν. Ο Ναν με σταυρωτές τον Τζόζεφ, μπαίνει προς τα μέσα. Κλέβει την μπάλα καθαρά ο Ταϊρικ Τζόουνς. Λάθος νούμερο 8 για τον Παναθηναϊκό. Ολυμπιακός στον εφηδιασμό για 3 ο Γουόρτ. Πάρα πολύ κακή επιλογή. Πάρα πολύ κακή επιλογή. Παραλίγο ο Ταϊρικ Τζόουνς να πάρει το θετικό rebound. Όσμαν στον Ναν. Ναν για 3. 64-61. Ο Γουόρτ νομίζω εδώ έκανε ένα τραγικό λάθος.
1: Ναι. Γι' αυτό το ακούει από τον Μπαρτζόκα τώρα.
2: Δεν είναι ο καλύτερος του κόσμου. Ο Παναθηναϊκός λοκανίζει ακόμα περισσότερο διαφορά στους 3.
1: Νομίζω ότι έπαιζε στην παρία ακόμα ο Γουόρτ σε αυτή τη φάση. Έτσι σαν τρελή σου ταράνε πέρσι αυτή.
2: Με τον Άνσο 17. Φουρνιέ. Φουρνιέ στον Τζόουνς. Λάθος από το Φουρνιέ. Ο Μίτογλου κλέβει. Ο Παναθηναϊκός στον ευνηδιασμό. Στον πόντο το μάτς έχει παράσταση νίκης πλέον ο Παναθηναϊκός. Και ο Μπαρτζόκας που για μένα ευθύνεται πάρα πολύ για αυτό το μείον 17 που γίνεται μείον 1. Παίρνει time out 8:36 πριν από το φινάλε.
1: Και ακόμα στέλνει το word, έτσι. Ακόμα το
2: και ασφαλώς πρέπει να λέμε και τη μία πλευρά αλλά και την άλλη. Ο Παναθηναϊκός έχει ανεβάσει από το 25 και μετά άρδιν την απόδοσή του και στις δύο πλευρές του παρκέ. Έχει γίνει πολύ πιο σκληρό στην άμυνα με μοναδικό ψεγάδι τα χαμένα με την Καριμπάουν. Αλλά έχει βγάλει και πάρα πολύ μεγάλη εξυπνάδα, καλύτερη κυκλοφορία μπάλας. Έχει ισοφαρίσει πλέον στη δημιουργία τον Ολυμπιακό. Έχει 14 assist και με τον Μίτογλου, τον Ναν και τον Όσμαν να είναι οι τρεις επιθετικοί του πυλώνες, ουσιαστικά ξαναρχίζει το μάτς από την αρχή.
0: Έλεγες πριν στην ανάπαυλα ότι θα δούμε μάτς μόνο αν ο Παναθηναϊκός μπει καθομένος στην τέταρτη περίοδο και μαζέψει τη διαφορά νωρίς. Και αποδείχθηκε ότι κάπως έτσι ξεκινάει τουλάχιστον η τέταρτη περίοδος με τα δυο αυτά καλάθια που είδαμε, με το τρίποδο του Ναν, με τον εφηδιασμό τώρα με τον Όσμαν. Οπότε έχει έρθει το παιχνίδι στον πόντο και τώρα έχουμε αυτό που λέμε ντέρμπι κανονικό.
3: Και δείχνει ο Παναθηναϊκός να έχει κατανοήσει, θα έλεγα, περισσότερο από ποτέ, ειδικά από τα μέσα τη τρίτη περίοδο και μετά. Από τι μέσα τη τρίτη περίοδο και μετά, με συγχωρείτε, ότι το παιχνίδι αυτό μόνο με την επίθεση θα το κερδίσει παρά με την άμυνα.
0: Ναι, και
3: στη φάση που είμαστε.
0: Και με τα rebound που αναλαμβάνουμε, ναι, γιατί είναι μια πληγή που πρέπει να την κλείσει. Επιστροφή στο σεφ.
1: Λοιπόν, κατοχή για τον Ολυμπιακό, που προηγείται πλέον με τη μικρότερη δυνατή διαφορά, 64-63. Ο Τζόζεφ κατεβάζει την μπάλα. Λέγαμε με τον Νικόλα εδώ στην ανάπαυλα ότι ο Φουρνιέ έχει σκάσει και τώρα ένα φάουλ που κάνει ο Σόρτς πάνω στον Πίτερς. Πέσανε και δυο του στο παρκέ.
2: Τρίτο
1: φάουλ για τον Σόρτς. Πρώτο μαδικό για τον Παναθηναϊκό σε αυτήν την περίοδο. Λέγαμε λοιπόν για τον Φουρνιέ, ο οποίος έχει παίξει ο Φουρνιέ γύρω στα 28 λεπτά από τα σχεδόν 32 που έχουν παιχτεί, και κάτι λιγότερο από 32 που έχουν παιχτεί στο μάτς. Και αυτό είναι μια διαχείριση λίγο συζητήσιμη, γιατί δεν είναι και στην πρώτη νιώτη ο Φουρνιέ. Και νομίζω ότι θα μπορούσε ίσως να τον είχε φρεσκάρει λίγο νωρίτερα, μπαίνοντας και στην τελική ευθεία του μάτσου ο Μπαρτζόκας, όταν το μάτς, ας πούμε, ήταν στους 17. Τώρα ο Γάλλος, ο οποίος διαχειρίζεται σχεδόν όλες τις κατοχές, δεν ξέρω πόσο καθαρό μυαλό και φρέσκα πόδια θα έχει στο φινάλε. Τζόουνς τώρα με το Μίτογλου. Παίζει με πλάτη, φάουλ χαμηλά από το Μίτογλου. Δεν μετράει το καλάθι, σωστά. Έχει προηγηθεί το φάουλ πρωτού απογειωθεί ο Αμερικανός και σκοράρει.
2: Η μόνη λύση για να φρεσκαριστεί λίγο το πράγμα ήταν ο Λερετζάκης για μένα.
1: Ναι.
2: Που θεωρώ ότι με την εικόνα που έχει στα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος και στα ντέρμπι, δικαιούταν ένα πεντάλεπτο.
1: Και ενδεχομένως θα μπορούσε να παίξει και με το World 2 ή να παίξει με Τζόζεφ,
2: σωστά,
1: και Walkup σε κάποια σχήματα. Υπάρχουν λύσεις. Δεν είναι κάτι αδιανόητο για 5 λεπτά, ας πούμε, να το κάνει γι' αυτό. Λοιπόν, Τζόζεφ τώρα με το Χέις Ντέιβις έχει μείνει ο Σόρτς με τον Πίτερς. Δεν του δίνει κάποιος την μπάλα. Πάντως ο Φουρνιέ βγαίνει ένα screen shoot για 3, θα στοχίσει. Ριμπάουντ από τον Όσμαν και ο Παναθηναϊκός μπορεί να περάσει μπροστά. Ο Σόρτς πατάει τον γκάζι. Έχει γυρίσει ο Παναθηναϊκός. Όσμαν τώρα, ωραία προσποίηση. Φοβερό screen από τον Μίτογλου.
2: Παράσταση νίκης.
1: Ο οποίος Παναθηναϊκός περνά μπροστά 64-65. Το μισό καλάθι εδώ
2: 6-27 επιμέρους.
1: Ναι, το μισό καλάθι είναι του Όσμαν και το άλλο μισό είναι του Μίτογλου, ο οποίος έκανε εξαιρετικό screen. Κράτησε στην πλάτη τον αντίπαλο και έφτασε σε ένα ανενόχλητο layup ο Τούρκος.
2: Ποτέ η τελική δεν είναι εύκολη υπόθεση για κανέναν.
1: Τζόζεφ,

0: Λιώνει την προσπάθεια και ο Ναν παίρνει το rebound. Τώρα θα κλέψει από τον Νάνο ο Τζόσεφ και ο Τζόνς θα σκοράρει στον εφηδιασμό. Ο Νάνο ο οποίος είναι και πεσμένος στο γήπεδο. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο πρόβλημα. Βλέπω να πιάνει την κοιλιά του εκεί λίγο στην ευαίσθητη περιοχή, τον καρπό του, τον αριστερό.
1: Για να δούμε.
0: Για να δούμε τη φάση. Ο Νάνο ο οποίος είχε και ένα πρόβλημα στον καρπό από το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, το πρώτο αν δεν κάνω λάθος.
1: Τον καρπό του φαίνεται να πιάνει, ναι.
0: Και δεν ξέρω αν έχει χτυπήσει το ίδιο σημείο.
1: Όπως προσγειώθηκε, έβαλε πρώτα το αριστερό χέρι για να στηριχθεί.
2: Δείχνει να είναι καλά το ρευκός.
0: Πάντως σηκώθηκε, θα σκουπιστεί και το παρκέ. Εδώ ο Παναθηναϊκός είχε χρησιμοποιήσει την ευκαιρία να χτίσει και momentum.
2: Βέβαια.
0: Με το κλέψιμο που έκανε ο Ward πάνω στον Ναν. Ο Ναν ο οποίος διαμαρτύρεται για φάουλ τώρα εκεί στο κουτραφούρι. Και ο Τζόνς πέτυχε το καλάθι στον εφηδιασμό που δώσε ξανά προβάδισμα στον Ολυμπιακό. Μίτογλου αφήνει στον Σόρτς 7,5 λεπτά για να δούμε ποιος θα πάρει το πρώτο προβάδισμα, την πρώτη μάχη του πολέμου. Γιατί έχουμε ακόμα δρόμο στη σειρά, όπως και να έχει. Σόρτς με τον Τζόζεφ. Προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι είναι πολύ πιο ταχύς. Βγάζει στο Χέις Ντέιβις για τρεις ο Αμερικάνος. Άστοχος και πάλι. Είναι παραφωνία σήμερα, επιθετικά τουλάχιστον για τον Παναθηναϊκό Χέις Ντέιβις. Ένα καλάθι έχει πετύχει αυτό με follow. Και ο Παναθηναϊκός παραμένει πίσω 66-65. Ο Ολυμπιακός διατηρεί την πρωτοπορία, έστω και με αυτή την πολύ βραχία κεφαλή. Ward τώρα προσπαθεί να περάσει προς τα μέσα. Ένα hook άτσαλο ήταν ο Μίτογλου που κάνει καταπληκτική δουλειά. Μαζεύει το rebound και αφήνει στον Ναν. 7 λεπτά για το φινάλε. Ναν τώρα με το Φουρνιέ. Ναν θα κάνει μια σταυρωτή. Τώρα έχει τον Τζόζεφ, τον Τζόνς απέναντί του. Και πάλι Χέις Ντέιβις. Και πάλι για τρεις αυτό επιμένει, αλλά δεν νικά. Rebound από τον Τζόζεφ. 66-65. Ο Χέις Ντέιβις αποδεικνύεται μοιραίο σήμερα για τον Παναθηναϊκό.
2: Ο Φουρνιέ μπαίνει προς τα μέσα με τον Χέις Ντέιβις. Πίτερς. Φουρνιέ ξανά. Πάσα στον Ταρίκ Τζόνς. Ο Ταρίκ Τζόνς γυρίζει. Αστοχή αλλά με φάουλ. Είναι διαιτές.
0: Τρίτο του Μίτογλου. Παταμάν χτυπιέται στον πάγκο.
2: Για να δούμε το replay.
0: Παταμάν ο οποίος κάθεται στην καρέκλα του τώρα εκνευρισμένος και γελάει ειρωνικά.
2: Για να δούμε. Νομίζω ότι είναι το δεξί χέρι.
0: Εντάξει. Πολύ συζητήσιμο.
2: Υπάρχει τεχνική ποινή.
0: Υπάρχει τεχνική ποινή, ναι.
2: Ναι. Πολύ τεχνική ποινή.
0: Αρκετά συζητήσιμο το φάουλ γιατί σε ένα μάτσο που πέφτουν κορμιά δεν έχουν δοθεί άλλα κι άλλα, ας πούμε.
2: Ναι. Νομίζω ότι θα μπορούσαν να το αποφύγουν. 6 και 37 ακόμη. Και τώρα ο Τζόνς στη γραμμή. Ο οποίος έχει σήμερα μία στις δύο.
0: Τρεις στις τέσσερις είχε στο δεκάλεπτο και τώρα τέσσερις στις πέντε.
2: Ναι. Κοιτάξτε εγώ στην πρώτη, 68-65. Έτοιμος και για την δεύτερη ο Παναθηναϊκός. Τα τελευταία 10 λεπτά κυριαρχεί πλήρως. 69-65 από τον Τζόνς, ο οποίος δίνει ανάσα στον Μιλουτίνο, θα βοηθήσει να την πει νωρίτερα βέβαια. Σόρτς, 6 και 30 ακόμα. Ναν, περνάει πολύ ωραία, φάουλ, καλάθι και φάουλ από τον Κέντρικ Ναν. 69-67.
0: Τώρα εδώ βρέθηκε να μαρκάρει ο Βεζέγκοφ τον Ναν. Δεν ξέρω ώρες η άμυνα του Ολυμπιακού είναι χωρίς συγκέντρωση.
2: Ναι.
0: Πώς γίνεται να μαρκάρει ο Βεζέγκοφ τον Ναν, δεν υπήρχε ούτε κανένα σκρίν ούτε τίποτα. Ήταν ο Βεζέγκοφ πάνω στον Ναν. Χωρίς κανένα λόγο.
2: Το Eric Jones πάντως, έτσι.
0: Ναι, σε ένα σχήμα που ο Ναν είναι το διάρρη. Δεν υπάρχει άλλη. Δεν είναι κάποιο σχήμα που είναι τριάρι, ας πούμε. Γιατί είναι και ο Πίτερς και ο Βεζέγκοφ τώρα στον Ολυμπιακό. 3-4, έτσι.
2: Ο Ναν στην συνδρομητική βολή θα την βάλει, θα φτάσει τους 20 σε ένα από τα καλύτερα ντέρμπι του Ναν. Έχει 5 λάθη μεν. Αλλά νομίζω ότι δεν έχει εκβιάσει πράγματα.
0: Έχει πρόβλημα συγκέντρωση ο Ολυμπιακός σήμερα, νομίζω, Νικόλα, έτσι.
2: Ναι, από τη στιγμή που χάνει 17 πόντους διαφορά.
0: Γενικά και στα λάθη και σε πολλά φαίνεται.
2: Μπράβο, γιατί και στο συν 17 είχε πρόβλημα. Φάουλ του Ναν.
0: Το τελευταίο που είχε να δώσει ο Παναθηναϊκός, ναι.
2: Ομαδικό, και τρίτο του Ναν.
0: Και τρίτο του Ναν. Τέταρτο φάουλ δεν έχει κανένας. Ο Παναθηναϊκός όμως πλέον έχει 4-5 παίχτες. Το Σόρτς, τον Χέις Ντέιβις, τον Γκραντ, τον Ναν. Το Λεσόρ 5-6 και το Μίτογλου 6 παίκτες με 3 φάουλ.
2: Τζόζεφ μπαίνει προς τα μέσα, πάει κατά μέτωπο. Μεγάλο καλάθι από τον Κόρι Τζόζεφ. Πάνω στην καλή άμυνα του Μίτογλου 71-68.
0: Σύνδεση για τον Παναθηναϊκό με τον DJ Shorts. Για τον Ολυμπιακό ένας παίκτης έχει μόνο 3 φάουλ. Είναι ο Τζόνς που διατηρείται πάντως στο παρκέ και έχει βοηθήσει την ομάδα του σε αυτή την περίοδο. Ward τώρα με τον Αν. Είχε και ο Βεζέγκοφ εκεί για βοήθεια. Η παγίδα, καλή πάσα όμως τώρα. Κέις Ντέιβις για τρεις, ούτε τώρα. Μάλιστα τώρα η μπάλα δεν βρήκε καν Στεφάνη, βρήκε μόνο τη γωνία του ταμπλό. Είναι κακή ψυχολογία του Αμερικανού. Δεν μπορώ να καταλάβω και γιατί το κρατάει ο Αταμάν. Θα μου πείτε ποιο να βάλει το Σαμοντούροφ. Ας βάλει το Σαμοντούροφ, δεν γίνεται. Δηλαδή είναι πολύ κακό. Ο Σαμοντούροφ ένα τρίποδο θα το έχει βάλει, νομίζω. Λοιπόν, Βεζέκο με το Σόρτσε και έχει τεράστιο πλεονέκτημα. Η πάσα δεν είναι καθόλου καλή. Νομίζω ότι δεν φταίει όμως ο Βεζέγκοφ. Φταίει ο Τζόσεφ, γιατί δεν ήταν στο σημείο που έπρεπε. Εκεί μένει στη γωνία, δεν μένει. Δεν κάνει κίνηση προς τα μέσα.
2: Ο Ολυμπιακός στα προηγούμενα 5 φετινά ντέρμπι είχε 11 λάθη μέσω όρο και είχε ήδη 15.
0: Ναι. 15 λάθη και για 15 ασίστ για τον Ολυμπιακό και τον Μπαρτζόκα.
2: Κάκι στην αναλογία.
0: Είναι, ναι, είναι φιαλτική η αναλογία, θα λέγει κανείς. Σόρτσα αφήνει την μπάλα να κυλήσει για να δώσει και κατευθύνσεις πριν τη μαζέψει και αρχίσει και κυλάει το 24. 5 και 30 για το τέλος του αγώνα πλέον. Ναν με τον Γουόρντ να τον κυνηγά, να έχει γίνει σκιά του. Μητογλου θα δώσει στον Όσμαν και από εκεί στο Λεσόρ που έχει τον Τζόνς απέναντί του. Οι δύο πρώην Παρτιζάνοι, φάουλ από τον Τζόνς, τέταρτο προσωπικό. Και τώρα είναι πρόβλημα αυτό για τον Ολυμπιακό. Βέβαια δεν θα είναι καθόλου φύρα να μπει ας πούμε ο Μιλουτίνοφ, αλλά ο Τζόνς έχει δώσει πολύ μεγάλη όθηση στον Ολυμπιακό. Θα μπει ο Μιλουτίνοφ πάντως αντί του Τζόνς. Έδωσε λύσεις αρκετές ο Τζόνς στο διάστημα που αγωνίστηκε. Αλλά τώρα πηγαίνει στον πάγκο για να περάσει ο Μιλουτίνοφ. Και αυτό ήταν μάλιστα το δεύτερο προσωπικό ομαδικό του Ολυμπιακού σε αυτή την περίοδο. Ο Σόρτς είναι επαναφορά. Ο Όσμαν βγαίνει από τα screen, θα πάρει την μπάλα. Ο Ναν προσποιείται για τρεις φάουλ από τον Πίτερς. Τακτικής φάουλ, αλλά έξυπνο γιατί ο Ναν τον είχε περάσει και θα εκτελούσε ένα ελεύθερο τρίποντο. Τώρα είναι ένα τρίτο ομαδικό φάουλ απλά για τον Ολυμπιακό και μόλις πρώτο προσωπικό για τον Πίτερς. Οπότε δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα εκεί για τον Ολυμπιακό. Μπάλα παίξω με τον Όσμαν. 5 και 19 για το φινάλε. Για γερά νεύρα. Σόρτς. Παίρνει ένα screen, μπαίνει προς τα μέσα, στέκεται στον αέρα. Παρολίγων goal foul. Θα πάει στις βολές όμως ο Αμερικάνος από το foul που κέρδισε, που φέρνει τον Ολυμπιακό και αυτόν πλέον στο όριο του bonus για τον Παναθηναϊκό από αυτό το foul που ήταν το δεύτερο προσωπικό για τον Tyson Ward.
2: Αρνητικός ο Ward. Είναι στα 4. Έχει βέβαια. Όχι, δύο rebound, τίποτα άλλο.
0: Έτοιμος για τις βολές ο. Τη Σόρτ θα βάλει την πρώτη. Έχει βοηθήσει αρκετά η αλήθεια είναι σήμερα ο Σόρτ. Εντάξει, στην άμυνα είναι μόνιμο σημάδι, αλλά αυτό το ξέρουμε. Αλλά τουλάχιστον έχει γίνει παράγοντα επιθετικά. Έχει 7 πόντους, έχει 5 assist. Δεν έχει λάθος. Όλα αυτά είναι θετικά, καταγράφονται υπέρ του. Και τώρα φέρνει το παιχνίδι και πάλι στον πόντο. 71-70, 5 και 12 για το φινάλε πλέον.
2: Ο Τζόζεφ συνεχίζει την πεντάδα του Ολυμπιακού. Ο Πίτερς με τον Όσμαν απέναντί του. Κακές αποστάσεις τώρα στον Ολυμπιακό, πολύ κακές.
0: Στατικότητα.
2: Στατικότητα χωρίς καλή κυκλοφορία. Γενικά έχει βρει πολύ καλό ρυθμό στην άμυνα ο Παναθηναϊκός. Ο Τζόζεφ τώρα περνάει τον Μίτογλου και βάζει ένα ακόμη πολύ μεγάλο καλάθι. 73-70 με τις προσποιήσεις και τις τρίπλες. Ο Μίτογλου έφυγε προς τα πίσω και ο Τζόζεφ σκόραρε ένα ακόμη κρίσιμο καλάθι. Ήταν τους 6 ο Καναδός. Σόρτς μπαίνει προς τα μέσα. Βγάζει έξω στον Όσμαν. Όσμαν μόνο στο πηγωνία για 3 ισοπαλία. 73-73.
0: Καταπληκτικό Σόρτς, ε.
2: Καταπληκτική δημιουργία του Σόρτς, αλλά και εξαιρετικό Όσμαν. Φάνηκε τους 20 να, και αυτός.
0: Γιατί η μπάσα ήταν στα πόδια του. Δεν ήταν εύκολο να σκύψει, να τη μαζέψει, να σηκωθεί και να το βάλει.
2: Ο Βεζέγκοφ με τον Μίτογλου. Τζόζεφ. Μπερδεμένος Ολυμπιακός. Πολύ κακές επιθέσεις. Μιλουτίνοφ από τα 5,5, όχι και πιο καλή επιλογή. Η μπαλά ίσα που φτάνει στη Στεφάνη. Παναλαμβάνω, Παναθηναϊκός δείχνει ότι έχει παράσταση νίκη στο
0: σχέδιο. Και τώρα λείπει από τον Ολυμπιακό Φουρνιέ που ξεκουράζεται γιατί είχε γίνει κατάχρηση του χρόνου ακριβώς, του νωρίτερα, έτσι.
2: Ακριβώς. Σόρτς. Καμία ομάδα δεν έχει να δώσει φάουλ χωρίς βολές πλέον. Ο Παναθηναϊκός με τον Σόρτς θα στοχίσει εξ επαφής rebound από τον Μιλουτίνοφ. Μπήκαμε στο τελευταίο τετράλεπτο. Η επιβεβαίωση, ξαναλέω, ότι σε όποια κατάσταση και αν είναι και οι δύο ομάδες, δεν υπάρχουν grande favori.
0: Τώρα σηκώνει το Φουρνιέ. Στην πρώτη ευκαιρία.
2: Σκρίνει από τον Μιλουτίνοφ. Καλή πάσα Μιλουτίνοφ στον Πίτερς. Πίτερς μόνος του για τρεις από τη γωνία. Αστοχή ο Πίτερς. Rebound από τον Ναν.
0: Πολύ κακό σουτ για Πίτερς αυτό, έτσι.
2: Ναι.
0: Ελεύθερο και μπάλα ίσα ίσα βρήκε τη Στεφάνη.
2: Ετοιμάζει και ο Γουόκαπ και ο Φουρνιέ. Όσμαν στον Ναν.
0: Ζητάει φάουλ ο Όσμαν και αγριοκοιτάζει το κουτραφούρι.
2: Ο Ναν με τον Βεζέγκοφ. Όσμαν με τον Πίτερς μπαίνει προς τα μέσα. Φλότερ αστοχή. Δεύτερη χαμένη ευκαιρία του Παναθηναϊκού να προσπεράσει σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Με αλλεπάλληλα χαμένα lay-up, Γουόρντ με τον Μίτογλου. Τι κάνει ο Γουόρντ, παραλίγο να χάσει την μπάλα μόνος του. Εκμεύσε φάουλ από τον Μίτογλου, δεν υπήρχε κάτι τέτοιο.
0: Όχι, όχι, καθαρή ήταν η φάση.
2: Βεβαίως. Γουόρντ, Βεζέγκοφ, βγαίνει μπασκρίν. Βάζει την μπάλα με τρίπλα στο παρκέ, καλάθι. 75-73, μετά από αρκετή ώρα συνδέεται ο Βεζέγκοφ. Λιτάει και αμυντικό φάουλ από τον Λεσόρ. Δεν ξέρω αν έχει δίκιο ή άδικο. 2:56, 75-73 time out από τον Έργιν Άταμαν.
3: 75-73 προηγείται ο Ολυμπιακός, έχασε δύο ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός να προσπεράσει.
1: Εντάξει, αλλά είναι στο σουτ.
3: Είναι στο σουτ. Είναι και το σημείο τώρα που μετράει κόπο, λέω εγώ, γιατί βλέπεις και από τη γλώσσα του σώματος, κυρίως παίκτης του Παναθηναϊκού που είπαμε το rotation είναι πιο περιορισμένο.
1: Είναι.
3: Λοιπόν, κάνουμε μια ποδοσφαιρική σφήνα, πάμε στο Γιώργο Τσακίρη. Έλα, Γιώργο.
1: Έλα, Γιώργο.
4: Γεια σας κύριε, τι κάνετε?
1: Χαίρετε, καλά.
4: Λοιπόν, ναι, να πούμε μόνο ότι αυτό που έχουμε πει εδώ και καιρό και η επιτυχία του Μάρκο Νίκολης που ήταν στην ασυνήθιση στην ΑΕΚ αλλά και της ΑΕΚ φαίνεται να βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο σε επίπεδο επαφών και συζητήσεων. Οριστικό, δεν έχουμε κάτι να μεταφέρουμε στον κόσμο, αλλά το ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο οι κουβέντες είναι γεγονός και δεν αποκλείεται μέχρι τέλος εβδομάδας που ίσως να φτάσει, γιατί αυτό αναμένουμε, στην Αθήνα ο Σέρβος Τεχνικός της Ένωσης, να έχουμε και οριστική συμφωνία και υπογραφές. Το νέο συμβόλαιο μπορεί να ξεπεράσει και το 2028. Αυτό μπορεί να ισχύει, να θυμίσω ότι είναι μέχρι το 27, έτσι.
1: Να.
4: Οπότε μπορεί να πάει όμως και μέχρι το 28-29. Mm-hmm. Είναι μέσα στη συζήτηση για να παραταθεί για περισσότερο από 1-2 χρόνια η συμφωνία που έχουν μέχρι τώρα οι κυτρινόμαυροι με τον Σέρβο προπονητή. Κρατάμε ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο μέχρι στιγμής. Και εδώ θα έχουμε και οριστική συμφωνία και deal και υπογραφές. Θα τα πούμε αν και εφόσον έρθει μέχρι το τέλος της εβδομάδας που αναλαμβάνει ο Νίκολης, που αυτό αναμένεται, για να τελειώσει και τυπικά αυτό το θέμα. Και να παίρνουμε σειρά για την Μπάλτα μετά, έτσι τα έχουμε πει.
1: Mm-hmm.
4: Αλλά μιας και γίνονται και εξελίσσονται, να τα υπενθυμίζουμε.
3: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
1: Ευχαριστούμε, Γιώργο.
3: Επιστροφή στο σεφ.
0: Λοιπόν, κατοχή για τον Παναθηναϊκό, 2:46 πριν το τέλος, 75-73 μπροστά ο Ολυμπιακός. Όσμαν βρίσκει διάδρομο, μπαίνει προς τα μέσα, στέκεται μπροστά στο Μιλουτίνοφ, δίνει στον Σόρτ στην απέναντι γωνία. Νάντορα με το walk-up, εκείνος διεισδύει, κλείνεται, ρολάρει, δυσκολεύεται, ένα φλότερ, θα στοχίσει, έρμπολ ήταν. Ο Μιλουτίνοφ φέρνει το rebound, κακή επίθεση εδώ για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος σάστησε, έψαξε την έξτρα πάσα, τελικά κόλλησε με την μπάλα στα χέρια ο Νάν και δεν πρόλαβε να κάνει κάτι της προκοπής. 2:20 για το φινάλε, walk-up στο Φουρνιέ, πολύ κρίσιμη επίθεση αυτή για την οικονομία του αγώνα. Φουρνιέ με το Μιλουτίνοφ να έχει βγει, η πάσα του στο walk-up, αυτός κλείνεται, καλή άμυνα από τον Όσμαν που το αλλοιώνει την πάσα. Ο Όσμαν κάνει ένα νόημα στον πάγο για challenge, αλλά δεν νομίζω να το πάρει ο Αταμάν, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα η φάση υπέρ του Ολυμπιακού, αλλά θα το δούμε και στο replay. Κάνε καλή η πάσα του Φουρνιέ προς τον walk-up. Ο walk-up που κλείστηκε, υπήρχε παρέμβαση του Σόρτ, η μπάλα είναι καθαρά για τον Ολυμπιακό. Αλλά με μόλις 6 δευτερόλεπτα πλέον θα σκουπιστεί και το παρκέ, γιατί υπήρχε μια πτώση παίχτη εκεί. Και ο Τεξανός θα επαναφέρει την μπάλα από την baseline. Για μόλις όμως 6 δευτερόλεπτα, 2:13 πλέον για το τέλος του αγώνα.
3: Λοιπόν, ο walk-up επαναφέρει. Ολυμπιακός πρέπει να σκεφτεί κάτι γρήγορα. Δεν υπάρχει πάντως πάρα πολύ κίνηση. Ο Φουρνιέ τώρα υποδέχεται την μπάλα. Ξεπερνάει τον Νάν, σουτάρει για 3. Άστοχος rebound επιθετικό του walk-up. Νέα κατοχή για τον Ολυμπιακό που νομίζω ότι αν πάρει τελικά το μάτς το οφείλει στα θετικά rebound.
0: 16 πλέον.
3: Walk-up από τα 5 μέτρα, άστοχος και αυτός. Μία κακή επιλογή μετά την άλλη για τον Ολυμπιακό που θα αρέσει ότι το 55-39 πήγε στα πολιτήρια. Και άλλη μια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να σοφαρίσει να προσπεράσει. Σόρτς σταματάει προς τον Μιλουτίνοφ. Βιάζει στον Χέις Ντέιβις. Χέις Ντέιβις για 3. Ούτε τώρα ο Χέις Ντέιβις. 1 στα 13. Ο Αταμάν περίμενε ένα σουτ.
0: Ένα σουτ θα είχε πάλι ο Ντέιβις. Ο Παναθηναϊκός ήταν μπροστά τώρα. Ένα.
3: 1 στα 13.
0: Τρομερό.
3: Φουρνιέ 1:33 ακόμη. Άλλη μια πολύ κρίσιμη επίθεση. Φουρνιέ στο Βεζένκοφ με τον Σόρτς. Ο Βεζένκοφ έξω στον Πίτερς, κλέβει ο Χέις Ντέιβις. Ένα ακόμη λάθος. 16. Ο ένας το δίνει στον άλλον. 1:20. Σόρτς στον Ναν. Ο Ναν με τον Μιλουτίνοφ από τις αλλαγές. 10 δευτερόλεπτα ακόμη για τον Παναθηναϊκό. Ναν στον Σόρτς. Ο Σόρτς σουτάρει για 2. Έρμπολ. Απίστευτο. 1:03 ακόμη. Καμία ομάδα δεν λέει να δώσει ένα χτύπημα. Το Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να πάρει προβάδισμα 2 κατοχών αν ευστοχίσει. Φουρνιέ με τον Ναν απέναντί του. Φουρνιέ, ο Μίτογλου βγαίνει δυναμικά στο heads out. Walk up. 6 δευτερόλεπτα ακόμη. Φουρνιέ με τον Ναν. Καλή άμυνα από τον Ναν. Φουρνιέ παίρνει φάουλ από τον Ναν. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς που έγινε το φάουλ. Θέλω να δω λίγο.
0: Είναι έξαλλη στον Παναθηναϊκό. Ο Αταμάν χτυπιέται. Γιατί είναι και πολλές, έτσι.
3: Ναι,
0: είναι...
3: ο Φουρνιέ επιδίωξε την επαφή. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Θέλω να δούμε ένα replay. Παιδιά, αν θέλετε να βοηθήσετε κι εσείς. Με τα χαράς.
0: Όχι, δεν υπάρχει κανένα φάουλ.
3: Νομίζω ότι δεν υπάρχει φάουλ.
0: Κανένα φάουλ δεν υπάρχει. Και είναι καθοριστικό σφυρίγμα τώρα, γιατί είναι ένα παιχνίδι πολύ λεπτών ισορροπιών.
3: 76-73 από την πρώτη βολή του Φουρνιέ. 77-73. Και time out από τον Έργιν Άταμαν. Παιδιά, το μικρόφωνο σας.
5: Λοιπόν, δύο κατοχές που λέτε εσείς οι μπασκετικοί, 77-73 το σκορ, κανένα φάουλ πραγματικά σε αυτή τη φάση. Ένα δώρο αυτή τη στιγμή στο Φουρνιέ, ο οποίος είχε κλειστεί στο τρίποντο, δεν είχε τι να κάνει την μπάλα και με αυτό το φάουλ και αυτές τις βολές δίνει έναν αέρα 4 πόντων στον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός είναι κουρασμένος, φαίνεται ότι τελευταίες επιθέσεις έχει θολωμένο μυαλό και είναι κουρασμένοι οι παίχτες του, πρέπει όμως να βρει καλάθι γρήγορα, να κατεβάσει τη διαφορά 2-3 πόντων. Μόνο έτσι θα παραμείνει στο παιχνίδι μετά, βλέποντας τι μπορεί να κάνει στην άμυνα. Θέλει μια γρήγορη επίθεση και εύστοχη επίθεση μέσα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα.
1: Παίχτες στισμένος, δηλαδή ο Νάν κοντεύεται 37 λεπτά, ο Όσμαν παίζει 36, δηλαδή μιλάμε, έχει λιώσει το κορμί τους κανονικά.
5: Αυτή και δυστυχώς για τον Παναθηναϊκό, ο Χέις Ντέιβις δεν βρήκε αυτό το ένα σουτ που ψάχνει αγωνιωδώς σε όλο το παιχνίδι. Έχει βάλει ένα σουτ όλο και όλο με follow. Όλα τα τρίποντά του, τα οποία δεν είναι άσχημα σουτ, είναι, θέλω να πω, καλά σουτ, από την άποψη ότι
1: και
5: δεν
1: με
5: είναι καλές
1: προϋποθέσεις, κυρίως για όσους δεν έχετε εικόνα.
5: Δεν είναι σκοτωμένα. Παρ' όλα αυτά δεν έχει βρει στόχο σε κανένα. Να δούμε αν το φυλάει για το φινάλε ή όχι. Δεν δείχνει πάντως να του πάει το σημερινό παιχνίδι. Επιστροφή στο σεφ.
0: Λοιπόν, 44,5 δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα. Ο Ολυμπιακός είναι μπροστά με μια φορά δύο κατοχών, 77-73 συν 4. Κατοχή για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα επαναφέρει την μπάλα από το μισό στο οποίο επιτίθεται, άρα θα πάει σε 14 επίθεση. Άλλωστε κυνηγάει πλέον ο Παναθηναϊκός, θέλει ένα γρήγορο καλάθι, μια άμυνα. Δεν θέλει να πάει σε κάτι διαφορετικό, δεν μπορεί να πάει σε κάτι άλλο διαφορετικό. Αν φάει το 24, μετά όλο το μάτς θα είναι στο χέρι του Ολυμπιακού. Τώρα θέλει ένα γρήγορο καλάθι. Ο Ναν βγαίνει από τα screen, παίρνει την μπάλα, σουτάρει για 3 από τη γωνία, πολύ δύσκολο σουτ, άστοχο. Ο Πίτερς πρόχνει την μπάλα στα χέρια του Βεζέγκοφ, ο Ολυμπιακός πλέον έχει εικόνα νικητή. Δεν κάνει φάουλ ακόμα πάντως ο Παναθηναϊκός, αφήνει την μπάλα στο Φουρνιέ.
3: Ο Φουρνιέ με τον Grand, πάντως ξαναλέω, ό,τι και να γίνει έχουμε τελικούς, ό,τι και να λέει υπέρειος ατμόσφαιρα. Φουρνιέ με τον Grand στον Μιλουτίνοφ έξω στον walk-up, σουτ για 3 του walk-up, τέλος. 80-73. Από τρίποντο του Γόκα, ο Ολυμπιακός κάνει το 1-0. Ο Όσμαν θα στάρει για 3 για την απάντηση. Ναι, 80-76. Και φάουλ του Γκραντ στον Γόκα. 11-3 απομένουν. Ο Ολυμπιακός έχει προβάδισμα 2 κατοχών. Νομίζω ότι και οι δύο προβληματισμένοι είναι.
0: Ναι, σίγουρα. Και εγώ θα πω και δύο σκασμένοι. Δηλαδή,
3: καλά, εννοείται.
0: Είδαμε δύο ομάδες οι οποίες στο τέλος φτάσαν ασθενώντας και όπως έλεγες και εσύ, σαν να το δίνει ένα στον άλλον. Όχι πέρασε εσύ, όχι πέρασε εσύ, όχι πέρασε εσύ.
3: Ο Παναθηναϊκός πρέπει να προβληματιστεί για την πολύ κακή του εικόνα στα πρώτα 25 λεπτά και ο Ολυμπιακός για την πολύ κακή του εικόνα στα 15 τελευταία που πραγματικά ήταν σαν να ήταν άλλες ομάδες στο γήπεδο.
0: Είναι και άλλα ρόστερ, έτσι πρέπει να το δούμε γι' αυτό. Γιατί ειδικά για τον Ολυμπιακό αλλά και για τον Παναθηναϊκό λόγω των απουσιών, των τραυματισμών κτλ. Είναι άλλες ομάδες.
3: Ο Γόκαπ βάζει την πρώτη βολή. Ήταν το πρώτο καλάθι του Γόκαπ αυτό το τρίποντο στο παιχνίδι. 81-76.
0: Ο Αταμάν έχει ζητήσει ήδη time out. Αν βάλει τη δεύτερη βολή ο Γόκαπ.
3: Τη βάζει. 82-76. Time out από τον coach Αταμάν. Ο Ολυμπιακός λοιπόν κάνει όπως όλα δείχνουν και εκτός απρόπτου με 11-3 αναπομένου. Έχουμε δει πολλά στο μπάσκετ. Το 1-0. Ανανεώνει το ραντεβού για την Παρασκευή στο Telecom Center. Πάντως, ξαναλέω, η εικόνα του Grand Favori δεν φάνηκε.
0: Όχι.
3: Απόψε. Έτσι.
0: Δεν φάνηκε, αλλά να δούμε και πόσο θα φανούν τα κουράγια και του ενός και του άλλου.
3: Αν θα έχει Λούκα ο Παναθηναϊκός, Ντόρση ο Ολυμπιακός. Πολύ σημαντικό.
0: Ο Ρογκαβόπουλο αντίστοιχα ο Παναθηναϊκός, γιατί είναι και αυτή μια πολύ σημαντική απουσία. Πάντως, τα πράγματα δεν θα γίνονται καλύτερα σε φρεσκάδα στο Περνέσι. Τα χειρότερα θα γίνονται μάλλον αν συνεχίσουν με το ίδιο rotation. Έτσι, γιατί και οι δύο έχουν παίχτες οι οποίοι έστω και ένα τρίλεπτο, τετράλεπτο, πεντάλεπτο δεν θα ήταν παντελώς αχρίαστοι. Δηλαδή, ο Λαρετζάκης δεν μπορούσε να παίξει 5 λεπτά να ξέρει στο Φουρνιέ.
3: Εγώ λέω ναι.
0: Ο Καλαϊτζάκης δεν μπορούσε να δώσει 3 λεπτά φρεσκάρισμα στον Όσμαν.
3: Εγώ λέω ναι επίσης.
0: Ο Σαμοντούρο δεν μπορούσε να παίξει την ώρα του Χέις Ντέιβις κάποια λεπτά που τάσπασε ο Χέις Ντέιβις.
3: Θα γίνει σίγουρα κουβέντα για το τελευταίο σφύριγμα.
0: Ναι, καλά, σίγουρα.
3: Έχουμε την άποψη ότι δεν υπάρχει.
0: Όχι, ήταν, δεν είναι.
3: Αυτό είδαμε, μπορεί να κάνουμε λάθος. Okay,
0: θα γίνει σημαντικό σφύριγμα γιατί είναι άλλο παιχνίδι μιας κατοχής και άλλο δύο κατοχών.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Γκραντ στην επαναφορά για τον Παναθηναϊκό, 11,3. Ο Ολυμπιακός του είναι 6. Ο Παναθηναϊκός θέλει 2 τρίποντα. Δεν γίνεται διαφορετικά. 3 τρίποντα δεν προλαβαίνει. Θα βάλει 2 τρίποντα ενδεχομένως και να μπορεί. Θα κάνει φάουλ ίσως ο Ολυμπιακός. Ο Μίτογλου προσποιείται για 3 μπροστά στο Μιλουτίνο που αλλοιώνει την μπάλα στα χέρια του Φουρνιέ. Δεν κάνει καν τον κόπο να κάνει φάουλ ο Γκραντ. Τελειώνει ο πρώτος τελικός. Ο Ολυμπιακός νικητής 82-76. Κάνει το πρώτο από τα 3 βήματα που απαιτούνται για να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε πέρσι και να κάνει ένα double άτυπο treble, αν θέλετε, αν μετρήσουμε και το Super Cup, γιατί έχει πάρει ήδη και την Ευρωλίγκα, και να αποτρέψει ένα double του Παναθηναϊκού που θυμίζω έχει πάρει το κύπελο. 20 πόντους ο Φουρνιέ, νομίζω ο κορυφαίος του Ολυμπιακού, μόλον ότι έσκασε και αυτό στο τέλος και είχε κάποιες κακές επιλογές. 16 ο Βεζένκοφ με 5 rebound. 10 πόντους ο Μιλουτίνοφ με 12 rebound. Αυτοί είναι οι τρεις που ξεχωρίζουν από τον Ολυμπιακό. 5 walk-up με 6 assist. 6 ο Παπα-Νικολάου. 3 ο Ward. 7 ο Peters. 6 ο Τζόζεφ. 9 ο Jones. Αυτή είναι η σκόρερ για τον Ολυμπιακό που έβγαλε το παιχνίδι ουσιαστικά με 9 παίκτες. Δεν έπεσαν καθόλου ο Λαρετζάκης και ο Νετζίπογλου. Αντίστοιχα και για τον Παναθηναϊκό, και αυτός με 9 το έβγαλε. 23 είχε ο Όσμαν που ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας. 20 είχε ο Κέντρικ Νάν με 5 λάθη αλλά και 3 κλεψίματα. 2 ο Χέις Ντέιβις, ο οποίος είχε 1 στα 13 σουτ παρακαλώ. Είχε βέβαια και 4 κλεψίματα για να το γλυκάνει κάπως. 5 πόντους ο Γκραντ με 5 ασίστ. 4 είχε ο Ματίας Λεσόρ, αλλά δεν βοήθησε για αυτός ιδιαίτερα. 8 ο Σόρτς με 6 ασίστ από τους διακριθέντες. 14 ο Μίτογλου. Απλή συμμετοχή για τον Τολιόπουλο. Μόλις 1 και 17 έπαιξε ο Σαμοντούροφ και καθόλου δεν πάτησαν παρκέ ο Καλαϊτζάκης και ο Κουζέλογλου.
2: Πολύ ωραίες εικόνες στο τέλος και με τους προπονητές και με τους παίκτες να αποχωρούν πάρα πολύ ήρεμα. Δώσαν τα χέρια. Ανανεώνουν το κατόπιν, ξαναλέω, για την Παρασκευή στις 9 ώρες στο Telecom Center. Ένας Ολυμπιακός που νομίζω ότι έτσι όπως ήταν η εξέλιξη του παιχνιδιού μπορεί να κρατήσει μόνο το 1-0, διότι ενώ ήταν πολύ μεστός για 25 λεπτά, κατάφερε παρά τα πολλά λάθη που έκανε μέχρι εκείνο το σημείο να έχει μια διαφορά ασφαλείας θεωρητικά. Βέβαια στο ευρωπαϊκό μπάσκετ νομίζω ότι η οποιαδήποτε διαφορά κάτω των 20 πόντων δεν θεωρείται ασφαλείας πλέον και το έχουμε πάρει πολλές φορές το μάθημα αυτό. Δεν έκανε καλό παιχνίδι ο Ολυμπιακός. Στηρίχθηκε περισσότερο στις εμπνεύσεις του Φουρνιέ, στο σκοράρισμα του Βεζένκοφ, σε κανένα δύο μεγάλα καλάθια του Τζόζεφ και συνολικά νομίζω ότι εξαργύρωσε με αυτό το 16 επιθετικά rebound την σημερινή νίκη. Αυτό ήταν το πολύ μεγάλο πλεονέκτημα των Ερυθρόλευκων απέναντι στον Παναθηναϊκό που είχαν μόλις 17 ασίστ και 16 λάθη. Μια πολύ κακή αναλογία. Δεν πέρασαν όσο θα έπρεπε την μπάλα στον Μιλουτίνο. Ο Μιλουτίνο τελείωσε 7 φάσεις ουσιαστικά. Τις 4 τις έκανε καλάθι, 7 μπάλες έκανε επίθεση. Και νομίζω ότι στο τέλος μπορεί να αισθάνεται και λίγο τυχερός και ο Παναθηναϊκός σε τουλάχιστον 3 περιπτώσεις είχε ευκαιρία είτε ισοφάρισης είτε προσπεράσματος. Και νομίζω ότι αυτό στον Ολυμπιακό ίσως στην οικονομία της σειράς να κάνει καλό. Γιατί θα καταλάβει ότι ποτέ δεν μπορείς να πάρεις πρωτάθλημα αν δεν είσαι αυτός που πρέπει. Απέναντι ειδικά σε μια τεράστια ομάδα όπως είναι ο Παναθηναϊκός, παρόλο που δεν διανύει και την καλύτερη δυνατή σεζόν της ιστορίας του με την απώλεια της πρόκρισης στο Final Four. 82-76 λοιπόν, 1-0, μόνο το 1-0 και τίποτα παραπάνω την Παρασκευή το ραντεβού των δύο ομάδων στο Telecom Center.
5: Ευχαριστούμε τον Νίκο Ζέρβα και τον Χριστό Ρομπόλη.

Λοιπόν, μέχρι να έχουμε το πρώτο σχόλιο, να πούμε σε υπόλοιπα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Έχουμε για τα playoffs τη Ισπανική Λίγα Μπασκόνια Μπανταλώνα 38-37 στο ημίχρονο. Και σε φιλικά που είναι σε εξέλιξη, τελείωσαμε από λίγο το Δανία Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 0-0. Αλβανία-Ισραήλ στι καθυστερήσει είναι 0-1. Λίγο μετά την έναρξη του δευτέρου, ημίχρονο Ολλανδία-Αλγερία 0-0. Ημίχρονο Πολωνία-Νιγηρία 1-1. Και στο 52ο λεπτό, Λουξεμβούργο-Ιταλία 0-1. Αυτά είναι τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Βεβαίω, πολλά φιλικά, κυρίω εν ώψη Μουντιάλ.

0: Και πάμε να πάρουμε το πρώτο σχόλιο από τον Παναγιώτη Κεφαλά. Χαίρετε.
1: Γεια σου Παναγιώτη.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, μια χαρά.
2: Λοιπόν, ήταν ένα παιχνίδι με πάρα πολύ φαναγνώσεις, ένα παιχνίδι νευρικό, ένα παιχνίδι δερμικοκτικό, με πολύ φύστηκαν, πολύ δυναμικές φάσεις, έναν άρχιο ο οποίος ο Ολυμπιακός το πρώτο μήχρονο και μέχρι τα πρώτα και πέντε λεπτά έδειξε να τρελαίωσε απόλυτα το παιχνίδι, όχι έχοντας καλά το ποσά στον τρίτο και γενικά ήταν ο φίλος της όρμα του σήμερα, αλλά όταν κυκλοφόρησε την μπάλα πάνω από τον Γιάννη Νοτρέμι και καλά και στα μισή του γήπεδο και εκμεταλλευόταν με κάποιες καταστάσεις κυρίως με τον Μιλουτίνο και με τους ψηλούς που γενικά έδειχνε να ανέβει το παιχνίδι. Ωστόσο, μάλλον για ακόμη μια φορά το δείχνω και θα βάψει με την άκρη που είχε τα κακά του διαστήματα και ακόμα δεν έχει συνέλθει πλήρως από την κατάξυψη της Ευρωλίγκας. Πνευματικά κυρίως, γι' αυτό ήταν πάρα πολλά.
0: Παναγιώτη, δεν έχουμε καλή σύνδεση, οπότε θα κάνουμε μια προσπάθεια να σε ξαναπάρουμε, μήπως έχουμε καλύτερη σύνδεση, για να ακούγεσαι πιο καθαρά. Ξαναδοκιμάζουμε λοιπόν μια τον Παναγιώτη Κεφαλά, για να τον ακούτε καμπάνα.

0: Για να δούμε αν θα το πετύχουμε τώρα. Έλα Παναγιώτη.
1: Τώρα θα με ακούτε
0: τώρα
1: καλύτερα.
0: Καλύτερα. Ναι, ναι, ναι. Τι έκανες, ωραία, κάτι έκανες.
1: Έχω απομονωθεί. Απλά έχουν τη μουσική ακόμα. Μάλιστα. Και γι' αυτό δυσκολεύομαι.
0: Ωραία. Πώς. Τώρα ακούγεσαι πεντακάθαρα. Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, λέγαμε ότι για 25 λεπτά ο Ολυμπιακός έδειχνε να ελέγχει το παιχνίδι, παίζοντας την άμυνά του και βρίσκοντας τα καλάθια στο ανοιχτό γήπεδο και εκμεταλλευόμενος και τα λάθη του Παναθηναϊκού. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός βρήκε τη συνταγή να επιστρέψει στο παιχνίδι με την δοκιμασμένη νομίζω συνταγή και ενδεχομένως και τη μοναδική συνταγή με βάση και τις απουσίες οι οποίες είχε για να μπορέσει να επιστρέψει, και αυτό είναι τα σου του Μίτογλου, η παρουσία του Μίτογλου στο παρκέ, στο 5 και με τον Μιλουτίνοφ από την άλλη του έδινε το σουτ στο τρίποντο. Ο Μίτογλου ήταν σε πολύ καλή μέρα σήμερα και εφόσον άρχισε να εξοχή στα τρίποντα, τότε ο Παναθηναϊκός βρήκε το δικό του momentum, έβαλε πολύ πίεση στον Ολυμπιακό που εκεί που έδειχνε να νιώθει άνετα μέσα στο σπίτι του, άρχιζε να πιέζεται και να εκτελεί συνεχώς, να εκτελεί βεβαιασμένα και να χωρίς λογική πολλές από τις επιθέσεις οποίες έκανε. Για παράδειγμα, θυμάμαι μια χαρακτηριστική φάση με τον Ward στον εφηδιασμό που δεν είχε επιστρέψει καν η ομάδα και θα μπορούσε να πάει και στον drive, αλλά επέλεξε ο ίδιος να σουτάρει για τρεις. Γενικά, ένας Ολυμπιακός ο οποίος ήταν ατσούμπαλος, θα λέγαμε, στο τελευταίο τέταρτο, γιατί σαν να ήθελε να παίξει με τον χρόνο, σαν να βιάστηκε να νικήσει, που λένε επειδή είχε έφτασε την υπέρ του διαφορά ακόμη και στους 17 πόντους. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός βρήκε το δικό του momentum, επέστρεψε στο παιχνίδι, όπως είπαμε, παίζοντας με τον Μίτογλου στο 5 και από εκεί και πέρα το μάτς έγινε ντέρμπι, έγινε ένα μάτς κατοχή στην κατοχή, αλλά στα τελευταία λεπτά νομίζω μίλησε και η κούραση και των δύο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για το φινάλε της σεζόν, έχουμε φτάσει πλέον Ιούνιο, είναι μια σεζόν η οποία έχουν καταπονηθεί και οι δύο πάρα πολύ, οπότε δεν υπήρχαν και οι ανάλογες δυνάμεις για να δούμε ένα παιχνίδι πιο υψηλό ρυθμό, όπως έχουμε δει και κατά τη διάρκεια της σεζόν, παιχνίδια να κρίνονται με πολύ υψηλότερο σκορ και πολύ καλύτερα ποσοστά και από τους δύο, αλλά καταλαβαίνουμε ότι είναι και έτσι αυτό το κομμάτι που βρισκόμαστε τώρα στην χρονιά. Και έτσι δεν μπορούν τα παιχνίδια να είναι τόσο εντυπωσιακά και ελκυστικά στο μάτι. Ήταν ένα μάτς στο οποίο πήγε στις λεπτομέρειες, κατοχή με την κατοχή. Ένα μάτς στο οποίο αυτό που είναι να κρατήσει σίγουρα ο Ολυμπιακός είναι τα rebound, τα επιθετικά rebound τα οποία τον κράτησαν στο παιχνίδι, είτε με τον Μιλουτίνοφ είτε με τον Τζόνς, ο οποίος και εκείνος πρόσφερε από την δική του την πλευρά. Αυτό όμως που δεν πρέπει να κρατήσει οπωσδήποτε είναι η αστοχία του στο έξω από τα 6.75. Ήταν πολύ αστοχός, έδειξε να παίζει και με πίεση ο Ολυμπιακός, γιατί είναι και το πρώτο παιχνίδι, είναι και μες στην έδρα του, είναι και τελικός βέβαια απέναντι στον αιώνιο αντίπαλο. Αλλά από την άλλη, ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι έχει κάνει το τελευταίο τέταρτο τουλάχιστον, είναι μια εμφάνιση την οποία νομίζω μπορεί να αποτελέσει οδηγό και για την συνέχεια. Σαφώς νομίζω ότι θα μπορεί να γίνει και κουβέντα για τη χρησιμοποίηση ορισμένων παιχτών, όπως για παράδειγμα και ο Σόρτς ήταν πάρα πολύ καλός σήμερα για τον Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακός δεν είχε την απάντηση στις πελάσεις του Σόρτς γενικά και, και στο δημιουργικό κομμάτι, γιατί ο Σόρτς νομίζω ότι έχει καθοδηγήσει την ομάδα του σήμερα μαεστρικά. Ελλείψεις Λούκα, νομίζω ότι γενικά και με τον Σόρτς η λειτουργία της επίθεσης του Παναθηναϊκού και γενικά ο Παναθηναϊκός έδειξε να λειτουργεί σωστά και μπασχετικά. Όπως επίσης και ο Μίτογλου φυσικά, ο οποίος το έχει αποδείξει πολλές φορές σε τέτοια παιχνίδια, μπορεί να αποτελέσει κλειδί στα αιώνια ντέρμπι. Από την άλλη φυσικά και ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να πετάξει για παράδειγμα, και δεν θα θέλει σε καμία περίπτωση μια ανάλογη εμφάνιση του Χέις Ντέιβις. Νομίζω ότι είναι από τις χειρότερες εμφανίσεις που έχω δει γενικά, είτε με τη φανέλα της Φενέρ είτε τώρα με του Παναθηναϊκού. Ήταν απλά το πρώτο παιχνίδι, είναι και οι δύο πάντως. Δείξανε και οι δύο από το πρώτο παιχνίδι ότι το θέλουν πάρα πολύ αυτούς τους τελικούς και περιμένουμε να δούμε σε λίγα 24 ώρα τι θα γίνει στο δεύτερο μάτς στο Telecom Center.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη.
1: Εγώ ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ.
2: Και από τον Παναγιώτη Κεφαλά πάμε να ακούσουμε το σχόλιο του Βάιο Τσούζικα.
3: Εντάξει, υπέροχο. Χαίρετε. Δεν ήταν, υπέροχο.
0: Χαίρετε.
3: Γεια σας κύριε, υπέροχο δεν ήταν.
2: Ποιο από όλα.
3: Το μάτς ήταν πάρα πολύ ωραίο. Mm-hmm. Να αρχίσουμε από τον μπάσκετ. Συγγνώμη, αλλά προσπαθώ να τα βάλω σε μια σειρά. Λοιπόν, κοιτάξτε, το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ξεκινήσει καλά στο παιχνίδι. Το οφείλει στο ότι ο Ναν και ο Όσμαν είχαν επαφή με το καλάθι. Και φάνηκε το πρώτο πρόβλημα του Παναθηναϊκού όταν αυτοί κάθαν στον πάγκο και προσπαθούσε ο Παναθηναϊκός να βρει λύσεις από αλλού. Έτσι έφτιαξε την πρώτη διαφορά ο Ολυμπιακός, ο οποίος ήταν συντονισμένος χωρίς να κάνει κάτι πολύ ας πούμε, εντυπωσιακό. Χτύπαγε τις αδυναμίες του Παναθηναϊκού στην άμυνα. Κατάφερε και είχε συνέπεια στο σκοράρισμα. Απέναντι είχε κλείσει τελείως η στρόφικα επιθετική. Και έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε μια διαφορά που αντιπροσώπευε μέσα στις άκρες την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου. Το είπε κατά μάν στο τέλος του πρώτου μέρους ότι έπαιζε πολύ σωστά ο Παναθηναϊκός, απλά σούταρε και είχε καπάκι το καλάθι. Με το Χέις Ντέιβις δυστυχώς για τον Παναθηναϊκό να μην καταφέρει να βγαίνει ποτέ από αυτή τη συνθήκη. Άλλαξε όμως πολύ η συνολική παρουσία των παιχτών του Αταμάν στο δεύτερο ημίχρονο. Εκεί όπου πραγματικά βάζει τρομερή πίεση στην τρίτη περίοδο ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό. Πάρα πολύ μεγάλη πίεση με τα μακρινά σου του Μίτογλου που φέρνει το μάτς στα ίσια της Μπούκης του Όσμαν. Ο Ολυμπιακός αρχίζει και νιώθει ότι το παιχνίδι θα είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι είχε στο νου του. Βγαίνει και αυτή η ασθένεια των πρωταθλητών Ευρώπης και εννοώ όλων των πρωταθλητών Ευρώπης που ξαφνικά όταν τους κόβεται απότομα η φόρα αρχίζουν και παρουσιάζουν σοβαρά αγωνιστικά ζητήματα. Φάνηκε δηλαδή ότι σταμάτησε να λειτουργεί, σταμάτησε να έχει καθαρό μυαλό στην άμυνα και στην επίθεση ο Ολυμπιακός. Και έτσι πήγαμε σε ένα παιχνίδι κλειστό, πάρα πολύ κλειστό, στο οποίο τελικά αποφασίστηκε στο τέλος. Αυτοί που θέλουν να σταθούν στο μπάσκετ θα πούν από ένα άστοχο σούτ από εδώ και ένα εύστοχο σούτ από εκεί. Αυτοί που θέλουν να τα βάλουν όλα στο λογαριασμό θα πούν και από αυτό το σφύριγμα ανακάλυψη της βάσης Σαρούχα, που πραγματικά εκεί δεν ξέρω, είναι για σεμινάριο να μας το εξηγήσουν τι ακριβώς έχει δει η διεθνής και προλυγκάτη, έτσι, διαιτήτρια, τι έχει δει στην φάση του Φουρνιέ με τον Ναν. Γενικά, πάντως, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο το είδα πολύ καλύτερο από ό,τι το περίμενα. Διότι αν υπήρχε ένα βασικό, ας πούμε, ζητούμενο στο αποψινό μάτς είναι αν υπάρχει Παναθηναϊκός για να κοντρέψει τον Ολυμπιακό. Η εικόνα των πρασίνων στα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ ήταν από απογοητευτική έως κάκιστη. Τουλάχιστον στα 4 δεκάλεπτα, στα 6 ξέρω εγώ. Σε όλο το μάτς στο Telecom Center και στο πρώτο ημίχρονο του μάτς με τον ΠΑΟΚ στην Πηλαία. Οπότε λοιπόν εύλογα έχει δημιουργηθεί απορία πώς για όλο αυτή η ομάδα θα καταφέρει απέναντι σε έναν Ολυμπιακό που είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Σε πολύ καλύτερη κατάσταση κυρίως στον Παναθηναϊκό, να ανταπεξέλθει. Το κατάφερε και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αισιόδοξο για την συνέχεια των τελικών. Δηλαδή οι τελικοί δεν είναι έτσι όπως τους είχαμε ακριβώς στο μυαλό μας πριν αυτοί αρχίσουν. Δυστυχώς όμως αυτό που δεν άλλαξε με βάση αυτό που περιμέναμε και πριν το μάτς είναι η ποιότητα της διαιτησίας. Διότι οι άνθρωποι που αναλαμβάνουν να σφυρίξουν τα παιχνίδια στο ελληνικό ποτάθλημα σε καμία περίπτωση δεν είναι αντάξει των ομάδων που παίζουν σε αυτό και πόσο μάλλον στους τελικούς. Το είδαμε και σήμερα και επειδή όλοι στέκονται στο πόσο σωστά έπαιξε ο Παναθηναϊκός στο όψινο παιχνίδι συγκριτικά με ό,τι περιμέναμε, θέλω να μου εξηγήσουν πώς το σωστά μεταφράζεται σε αυτό που είδαμε στο τέλος στις ελεύθερες βολές. Δηλαδή πώς ας πούμε ο ένας που παίζει σωστά έχει 29 και ο άλλος που παίζει σωστά έχει 5. Και είναι κάτι το οποίο ξέρεις, okay, μπορεί ας πούμε με τον τρόπο με τον οποίο έκανε τις επιθέσεις στο Παναθηναϊκό στο πρώτο ημίχρονο να μην διεκδικούσε τις επαφές πολύ, να μην πήγαινε πολύ στο καλάθι, να μην πίεζε για να πάρει το φάουλ από τους αντίπαλους διαιτητές. Αλλά εδώ έχουμε και απαντάω εγώ ότι με την ευκολία που παίρνει ο Φουρνιέ τις δύο βολές το 75-73 θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να παρέσει άλλες 10-15 σε αντίστοιχες περιπτώσεις κάτι διάρκεια του παιχνιδιού. Γι' αυτό λοιπόν καλό θα είναι όταν ας πούμε ζητάμε από τις ομάδες να βγάλουν το καλύτερο τους αυτό στο γήπεδο να μπορούμε και εμείς σαν διοργανωτές του πρωταθλήματος να εξασφαλίζουμε τις κατάλληλες συνθήκες. Για άλλη μια φορά αυτό δεν έγινε σε καμιά περίπτωση και πολύ φοβάμαι ότι δεν θα γίνει ούτε στη συνέχεια των τελικών.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε, ρε Βαΐ.
3: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
2: Καλό βράδυ.
4: Winsport FM 94,6.
5: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
6: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
5: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
7: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
9: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Παραμένουμε στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό και πάμε να ακούσουμε το σχόλιο του Γιώργου Πετρίδη. Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σας Κάντε. Καταρχάς να πω κάτι ρεπορταζιακό και μετά θα πάμε στο σχόλιο.
0: Ναι.
1: Είχαμε έτσι την αντίδραση των ανθρώπων του Παναθηναϊκού αμέσως μετά το τέλος του αγώνα. Δεν ξέρω αν έχετε πει κάτι. Ναι, περίμεναν τους διαιτητές στη φυσούνα. Τους είπαν ντροπή, κλέφτες, ήταν μερικά από όλα όσα είπαν. Δεν ξέρω, μπορεί να ακούγονται και στις δηλώσεις του Αταμάν στην ΕΡΤ, στην κάμερα, δηλαδή της ΕΡΤ, τα όσα είπαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού στους διαιτητές μετά το τέλος του αγώνα στη φυσούνα. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει έντονος εκνευρισμός, όπως είναι απολύτως φυσιολογικό. Εγώ θα πω ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού θα πρέπει να αισθάνεται περήφανος για αυτή την προσπάθεια που έκανε και σήμερα η ομάδα. Σε ένα μάτι στο οποίο βρέθηκε στο πλήν 17, κατάφερε να επιστρέψει. Είδαμε πάλι πράγματα και θαύματα. Αποκορύφωμα φυσικά αυτό, δεν ξέρω τώρα, η αυτή η εφεύρεση, να την πω, εφεύρεση νομίζω ότι θα ήταν κάτι διθάνακη και μια θετική έννοια, το φάουλ υπέρ του Φουρνία που δόθηκε στο 75-73, νομίζω ακόμα και ο Κούτης Μπαρτζόκας δεν θα το έδινε το φάουλ, αν ήταν διαιτής. Από εκεί και πέρα, τώρα να σταθούμε στο κομμάτι το αγωνιστικό. Ναι, ο Παναθηναϊκός είχε ένα καλό ξεκίνημα, στο δεύτερο δεκάλεπτο βραχυκύκλωσε, έκανε μια ποικία αντιπίθεση στην τρίτη περίοδο, με πρωταγωνιστή τον Μίτογλου, ο οποίος ήταν και εκ των κορυφαίων μαζί με τον Όσμαν και τον Ναν. Το προσπέρασε, πέρασε μπροστά, είχε κάποιες κακές επιλογές, κυρίως από τον Χιζ Ντέιβις, ο οποίος ήταν τραγικός, είχε ένα στα 13 ο Αμερικανός. Θα μπορούσε να το πάρει το παιχνίδι, στη μια λεπτομέρεια κρίθηκε, στη μια κατοχή κρίθηκε το μάτς. Εντάξει, δεν μπορεί να νικάει ο Παναθηναϊκός συνέχεια και τους διαιτητές το μη πολλές φορές. Δεν γίνεται να παίζει συνέχεια 5 εναντίον 8 και να παλεύει να παίρνει τα χανιά. Εδώ είχε κάνει το 24 στον τέταρτο τελικό με αντίστοιχη εικόνα, με αντίστοιχες αποφάσεις από τους διαιτητές. Προσπάθησε και σήμερα να το πάρει. Το έλειψε το κάτι παραπάνω στην τελική ευθεία, ένα σούτ, ένα καλάθι ας πούμε, για να φτάσει στην νίκη στο Ροσφίλιο για να κάνει το break. Τέλος πάντων, οι δύο μας τώρα θα πούν 48 ώρες. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, τώρα πάλι ξεσηκώθηκε εδώ πέρα θύελα με όλα όσα είδαμε σήμερα στο ΣΕΦ. Αυτά.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε καιρό.
1: Γεια σας. Καλή συνέχεια.
2: Καλό βράδυ.

0: Και πάμε να ακούσουμε το σχόλιο του Νικόλα Ακτύπη για το παιχνίδι. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας κύριε. Εγώ κλείνω τη βραδιά, τον κύκλο των σχολείων.
0: Βεβαίως, πανηγυρικά.
1: Καταπληκτικά. Δεν ξέρω αν μπορέσω να πω πάντως κάτι διαφορετικό σε σχέση με όσα ακούστηκαν νωρίτερα.
0: Θα μπορέσεις.
1: Α δούμε. Okay, να μιλήσουμε για το παιχνίδι και να πούμε ότι ο coach Αταμάν κλήθηκε να πάρει μια απόφαση η οποία σε ένα μεγάλο βαθμό καθόρισε και το παιχνίδι. Δηλαδή το ποια θα ήταν η εξάδα των ξένων του Παναθηναϊκού απόψε. Αποφάσισε να επενδύσει το Hayes Davis, μοιραία θα έλεγα. Okay, η αλήθεια είναι ότι ήταν μια πολύ δύσκολη επιλογή. Και δηλαδή το δίπλα στον Γκριγκόνης, στους κομμένους να το πω έτσι, να προσθέσει το όνομα του Φαρίτ και κυρίως του Χουάντσο και να επενδύσεις πολλά όπως αποδείχθηκε στον Hayes Davis, χωρίς τελικά να σου ανταποδώσει αυτή την εμπιστοσύνη ο Αμερικανός. Το 1 στα 13 σουτ που καταγράφει στη στατιστική του είναι πολύ σημαντικό και κυρίως ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε να κυνηγάει διαφορές. Η αστοχία του Αμερικανού που σε συνδυασμό με το κόψιμο να το πούμε έτσι του Χουάντσο από την τελική εξάδα αιτιολογεί επίσης σε μεγάλο βαθμό και ένα άλλο στατιστικό στοιχείο πέρα από το ανάθεση στα 13 σου του Hayes Davis, το 34-17 στα rebound, γιατί ο Παναθηναϊκός έχασε στο πρόσωπο του Χουάντσο τον πιο συνεπή, να το πούμε έτσι, rebounder που έχει, όχι μόνο τη φετινή σεζόν αλλά γενικότερα, αν συνυπολογίσουμε και την απουσία του Φαρίντ λόγω του περιορισμού που υπάρχει στον αριθμό των ξένων. Οπότε σε μεγάλο βαθμό αυτά τα δύο νούμερα, το 1-13 και το 34-17, αιτιολογούν την εικόνα του αγώνα. Εκείνο που εγώ θα πω με τον κίνδυνο ας πούμε να έχουν και μηνύματα όχι πάρα πολύ πώς να το πω, καλά για μένα, είναι ότι είναι δύσκολο να εξηγήσει το 29-5 στις βολές. Αυτή είναι η αλήθεια και δεν λέω ότι θα πρέπει να είναι 29-42, αλλά θα μπορούσαν να είναι σε μια διαφορετική ισορροπία που σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε τελικά στους 6 πόντους να έκαναν κάποια διαφορά. Άκουσα και πριν ότι ο Παναθηναϊκός στέκεται πάρα πολύ στη φάση που δόθηκαν οι τρεις βολές στο Φουρνιέ όταν η διαφορά ήταν στους 2 πόντους.
2: Δύο βολές, συγγνώμη.
1: Και η αλήθεια είναι ότι κανένα από τα δύο replay της κρατικής τηλεόρασης δεν μας βοήθησε να δούμε ξεκάθαρα πού ακριβώς ήταν αυτή η παράβαση. Όπως και να έχει, ο Παναθηναϊκός μπορεί να μιλάει, λέω εγώ, για τις αποφάσεις των διαιτητών, αλλά εάν δεν είχαν προηγηθεί οι δύο προηγούμενες συνθήκες στις οποίες αναφερθήκαμε, πιθανότητα σήμερα ακόμα και έτσι, δηλαδή έχοντας παράπονα από τη διαιτησία, να είχε καταφέρει να φύγει με το διπλό από το ΣΕΦ, ένα διπλό το οποίο δεν θα έκρινε την σειρά, αλλά σίγουρα θα τον έκανε να νιώθει δικαιωμένος και ζωντανός. Προφανώς μετά από μια τέτοια εμφάνιση έχει το δικαίωμα να ελπίζει, αλλά από εκεί πέρα μένει να επαναλάβει αυτό που έκανε απόψε στο ΣΕΦ, στο ΆΚΑ και φυσικά δεν θα του αρκέσει να το επαναλάβει μόνο μία φορά. Το ερωτηματικό που έχω εγώ είναι το κατά πόσο ο Παναθηναϊκός έχει τα ψυχολογικά αποθέματα να διεκδικήσει και στη συνέχεια της σειράς τη νίκη και την τελική επικράτηση. Είναι το ίδιο ερώτημα βέβαια που υπήρχε και πριν από αυτό το παιχνίδι, δηλαδή πολλοί ενδεχομένως να είχαν εξοφλημένο τον Παναθηναϊκό, όχι μόνο αντιφρονούντες να το πω έτσι οπαδικά, αλλά και άνθρωποι που δηλώνουν Παναθηναϊκοί. Παρ' όλα αυτά έδειξε ότι έχει το σθένος. Πιθανότατα την επόμενη φορά με γενικότερα καλύτερες επιλογές, καλύτερες αποφάσεις από όλους όσους εμπλέκονται στην ροή ενός αγώνα, ο Παναθηναϊκός θα έχει και περισσότερη τύχη.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Νικόλα. Να ευχαριστήσουμε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Κλείνουμε λίγο έτσι γρήγορα τον Νικόλα Ακτύπη, γιατί πάμε στον Χρήστο Ρομπόλη που έχει νέα από την συνέντευξη τύπου.
3: Το πρώτο κομμάτι της συνέντευξης τύπου, ναι. Ο Αμερικίνα Δαμάνα, ο οποίος εμφανίστηκε εδώ έξαλλος, είπε ότι ξέρετε στην Τουρκία λέει υπάρχουν πολλές παραγωγές τηλεόρασης, ενώ είστε τα τουρκικά σειρά, αλλά υποθέτω και εσείς στην Ελλάδα βλέπετε κάποιες τέτοιες σειρές. Η τελική μας λέει είναι κάτι σαν και αυτό. Πολλοί τα βλέπουν λέει σαν σειρές. Το σκορ λέει σήμερα δεν ήταν λέει 82-76 όπως έγραψε ο ηλεκτρονικός πίνακας, αλλά 29-5 όπως ήταν οι βολές υπέρ του Ολυμπιακού. Με 5 βολές λέει καθοριστικές από αυτές προς το τέλος του αγώνα. Και είπε στο τέλος για εσάς, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, συνεχίστε να γράφετε τα ίδια κάθε εβδομάδα ότι ο Αταμάν είναι ο χειρότερος προπονητής στην Ευρώπη και ότι έχετε τους καλύτερους διαιτητές στην Ευρώπη. Είπε ο Αταμάν, χτύπησε τα χέρια του στο τραπέζι και αποχώρησε από την αίθουσα χωρίς να δεχτεί ερώτηση. Περιμένουμε τώρα τον Γιώργο Μπαρτζόκα που θα έρθει σε λίγο για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Πάντως έχουν ανέβει πολύ οι τόνοι, έτσι από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Έχετε μεταφέρει, υποθέτω, και τις δηλώσεις που έγιναν στην τηλεόραση από τον Εργίνα Ταμάν και κάποιες έτσι πρακτικές επιθέσεις των ανθρώπων του Παναθηναϊκού προς τους διαιτητές την ώρα που έκανε ο Τούρκος τη last interview στην κάμερα της ΕΠ.
0: Μάλιστα. Ωραίοτατα.
3: Αυτά για την ώρα, θα τα πούμε και, ναι, και αργότερα, γιατί έρχεται τώρα σε λίγο και ο κύριος Μπαρτζόκας.
0: Ναι. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Χρήστο Ρομπόλη. Ο Εργίνα Ταμάν στις τηλεοπτικές του δηλώσεις, αυτό στο οποίο αναφέρθηκε ο Χρήστος, είπε το προσωπικό μας μιλάει με τους διαιτητές, οι οποίοι έδωσαν τα φάουλ στα τελευταία δευτερόλεπτα στο Φουρνί, όχι μόνο σε αυτή τη φάση, αλλά προφανώς αυτή ήταν μια κρίσιμη στιγμή σε ένα κλειστό παιχνίδι, στους έναν-δύο πόντους. Αλλά φυσικά πρέπει και να βάλεις καλάθι. Αν χάνεις ελεύθερα σουτ, δεν μπορείς να πάρεις το παιχνίδι. Παλέψαμε και προσπαθήσαμε, δυστυχώς χάσαμε την ευκαιρία μας και με την τελευταία απόφαση των διαιτητών τελείωσε, συνεχίζουμε. Αυτό είπε ο Αταμάν, μια αρκετά πιο ισορροπημένη δήλωση σε σχέση με αυτό που έκανε στη συνέντευξη τύπου. Για βολές μιλάει και ο Δημήτρης Γιανακόπουλος από ό,τι βλέπω σε story και κάπως έτσι ενδεχομένως θα πάει η δουλειά μέχρι την Παρασκευή. Εντάξει, να δούμε τι παιχνίδι θα έχουμε μεθαύριο και περιμένουμε να δούμε και τι άλλα θα πει και ο Γιώργος Μπαρτζόκας στη συνέντευξη τύπου. Για τους ανθρώπους του βίντεο τα ντροπή κλέφτες τα ακούσαμε. Οπότε νομίζω ότι κάπου εδώ είμαστε.

0: Λοιπόν, μπορώ να σου πω ότι όλο ο πλανήτη κινείται σε ρυθμού παγκοσμίου κυπέλου και εσύ μπορεί να είσαι εκεί. Στοίχημα ανεπίσημο υποστηρικτή του Μουντιάλ 2026 σε στέλνει στο μεγάλο ημιτελικό στην Ατλάντα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλο του στοίχημα και να μπει στο nation.stoίχημα.gr. Δεν μιλάμε απλώ για ένα ταξίδι. Ένα νικητή μαζί με ένα φίλο ή φίλη θα κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο για την Ατλάντα για να παρακολουθήσουν τον ημιτελικό του παγκοσμίου κυπέλου στι 15 Ιουλίου. Αυτή θα είναι η ευκαιρία να βρεθεί στην καρδιά τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή, να νιώσει τον παλαμό στην κερκίδα και να δεις κορυφαίους παίκτες του κόσμου από κοντά. Περισσότερα στο nation.stoίχημα.gr. 21 Plax, παίξε υπεύθυνα. Να πούμε επίσης και τι δεν προκάναμε πριν στο κανάλι της Στοίχημαν στο Spotify. Θα βρείτε μουντιαλικές, σομπρερικές ιστορίες. 8 θα βγουν στο σύνολο. Χθες, από χθες, τα νούμερο 5 και 6 ιστορίες. Η μία εκ των οποίων κάνει μια πολύ ιδιαίτερη αναφορά στην παρουσία του Ρομπέρτο Μπάτζιο στα Μουντιάλ και κυρίως στις πραγματικά αδιανόητες ως ένα βαθμό δυσκολίες που αντιμετώπισε όχι μόνο στα Μουντιάλ αλλά και σε ολόκληρη την καριέρα του με τους τραυματισμούς του. Ένα πράγμα το οποίο κάπως ας πούμε το ξέραμε, κατά κάποιο τρόπο δεν γνωρίζαμε ακριβώς την έκτασή του σε αυτή την ιστορία, παρότι έχουμε διαβάσει πολλά για τον Μπάτζιο. Δεν το γνωρίζαμε την έκταση αυτής της ιστορίας. Εδώ σε αυτό το podcast νομίζω μαθαίνουμε πραγματικά πόσο οδυνηρό ήταν αυτό για τον Μπάτζιο. Και το δεύτερο podcast, η δεύτερη ιστορία, μιλάει για την IT, η IT η οποία θα συμμετάσχει στο δεύτερο Μουντιάλ της. Και εδώ μιλάμε περισσότερο για το πρώτο, για το πώς έφτασε το 1974 στο Μουντιάλ της Δυτικής Γερμανίας. Από έναν δρόμο τέλος πάντων, να μην σποιλάρουμε, στρωμένο. Ας πούμε με βουντού.
1: Σε έπιασε ο πόνος τώρα, μη σποιλάρεις.
0: Με μαγείες, με Jack Warner μέσα να πούμε και ένα όνομα κλειδί, γιατί έχει σημασία.
1: Υπέροχος.
0: Με Jack Warner και διάφορα. Και διάφορα άλλα πράγματα. Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, πάμε τώρα να ερεμήσουμε. Να φύγουμε από αυτά γιατί έχουμε και άλλα πράγματα. Γιατί τώρα ο κόσμος είναι τσιτωμένος. Ανεβαίνει, έχει και ζέστη, έχει και διάφορα τέτοια πράγματα. Λοιπόν. Οπότε ναι. Γίνεται τελείως facebookικά τα σχόλια, οπότε θα έλεγα να πάμε λίγο πέρα-πέρα, να πάμε σε υπέροχες γραφικότητες. Μα θέλω να σου πω ότι την πρώτη φορά που διάβασα εκεί τη σύνδεξη του κυρίου Ρικέλμε, αν θυμάσαι καλά, στο Αθλέτικ, σου είχα πει ότι ο άνθρωπος εδώ πέρα λέει πράγματα, έχει βγει, έχει έρθει εγκαζωμένος κτλ. Όσο όπως διαβάζω κάθε μέρα τις δηλώσεις του και κυρίως πια τις σημερινές, γιατί είπαμε κάθε μέρα και μας φυλάει και κάτι, είναι η αλήθεια.
1: Κάνα όνομα έχει πει.
0: Ανακοίνωσε δεύτερο όνομα.
1: Ναι.
0: Καταρχάς δεύτερο άνθρωπο ο οποίος θα είναι κοντά του.
1: Κάνα παίχτη.
0: Μαζί με τον Ραούλ θέλω να είσαι υπομονετικός. Θα το κάνει αύριο, πιθανότητα, γιατί αύριο είχε ανακοινώσει και ο Φλωρεντίνο ότι θα ανακοινώσει μεταγραφή.
1: Υπάρχει μια βασική διαφορά ότι ο Φλωρεντίνο ως ενεργεία πρόεδρος και παλαιόρας μπορεί να ανακοινώσει μεταγραφή.
0: Ναι.
1: Ο Ρικέλμε δεν μπορεί να ανακοινώσει μεταγραφή παίχτη. Πώς θα πάει να συζητήσει με τι ισχύει.
0: Να.
1: Με τι θεσμικό ρόλο.
0: Το πώς θα το συζητήσει, ας να το ξέρει αυτός καλύτερα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι.
1: Μου φαίνεται ο Κασελάκης, να σου το πω.
0: Εκεί θέλω να καταλήξω κι εγώ. Εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Δεν ξέρω αν είναι τόσο όμορφο.
0: Ξέρω ότι δεν σε αφήνει το μένος σου να με αφήσει να ολοκληρώσω ο πρώτας, γιατί ξέρω ότι είσαι φόλα περιεθικός, αλλά πραγματικά θέλω να σου πω ότι εγώ που ξεκίνησα πρώτα, όχι με συμπάθεια, αλλά ως έναν ικανό και αξιόμαχο αντίπαλο του Φλωρεντίνο Πέρεθ, τον κύριο Κέρμα, μετά το σημερινό που δεν το έχουμε πει ακόμα, αυτά, νομίζω ότι. Πώς το λένε, θα πάει 90-10 η φάση. Εντάξει. Διότι λοιπόν βγήκε με ο Φλωρεντίνο Πέρεθ.
1: Το είπα από χθες εγώ αυτό το πράγμα.
0: Ναι, πολύ.
1: Έρχεσαι από χθες και αυτά από χθες να μου τα πει σήμερα. Σου λέω πως θα πει νοσέτ, θα βγει ο άλλος και έρχεσαι τώρα να μας κάνεις τον ξυπνητζή να μας πει για 90-10.
0: Όχι, κανένα ξυπνητζή δεν κάνω. Αλλά σου λέω ότι υπάρχει μια πορεία σε αυτό το πράγμα. Εσύ το είπες γιατί είσαι απλώς φόλα περαιθικός. Εγώ το λέω με βάση το ρεπορτάζ.
1: Όχι, γιατί ο Πέρεθ, ο Φλωρεντίνο Πέρεθ είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου του ποδοσφαίρου. Γι' αυτό το λέω.
0: Τι είπες τώρα.
1: Είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου. Πώς να γίνει δηλαδή.
0: Είναι λαοπλάνος ο Φλωρεντίνο Πέρεθ.
1: Ήταν λαοπλάνος ο Ανδρέας.
0: Δεν θα μπορούσα ποτέ να βγάλω.
1: Κατάλαβα, άρα η ερώτησή σου, ας πούμε, να διαγραφεί τώρα πρακτικά.
0: Σωστά, ναι.
1: Έτσι. Ναι. Λοιπόν, είναι αυτή τη στιγμή, έχουμε από τη μία μεριά τον Ανδρέα Παπανδρέου του Ισπανικού ποδοσφαίρου που είναι ο Φλωρεντίνο Πέρεθ και από την άλλη έχουμε τον Κασελάκη, ας πούμε, ο οποίος θέλει και λέει: παιδιά, ναι, ξέρετε, εγώ εδώ αυτό και.
0: Ναι.
1: Θα το φέρω και ψηφίστε με γιατί άμα βγω εγώ θα. Ναι. Με βλέπετε, είμαι νέος, είμαι ωραίος, είμαι ξέρω εγώ ευθυτενής.
0: Το σκέφτομαι τόσο ωραίο που λέει του Κασελάκη να μην το πω, αλλά πρέπει να το πω. Νομίζω το πιο αστείο πράγμα που έχω δει και περιλαμβάνει τον Κασαλάκη, το μόνο πράγμα το οποίο νομίζω θα μείνει τελικά στον αιώνα των Αβάντων είναι αυτή η φανταστική σκηνή. Ακόμα και αν είναι μικρή, περικομμένη, δεν έχει σημασία. Είναι ήδη μίμηνη αλήθεια.
1: Με το κάγκελο.
0: Όχι. Που βρίσκει ένα ζητιάνο.
1: Ναι.
0: Έχει, ξέρεις, οι κάμερες.
1: Ναι.
0: Όλη αυτή τέλος πάντων, η λαϊκίστικη γραφικότητα η οποία το συνοδεύει. Και αυτό είναι ένα άνθρωπο πραγματικά όχι απλά δόλιο, ταλέπορο, απόμαχο τη ζωή. Ξέρεις, πιο λούμπεν δεν γίνεται, να το πούμε έτσι. Και αφού του λέει, φεύγει, ξέρεις, με το καλοσυνδερωμένο και του κάνει καλό αγώνα φεύγοντας. Και να δούμε τι αγώνα να κάνει αυτός. Δηλαδή, του λέει καλό αγώνα.
1: Για τη ζωή.
0: Ενδεχομένως. Λοιπόν, ο κύριος Ρικέλμε, λοιπόν, αφού άκουσε τον Φλωρεντίνο Πέρεθ να λέει ότι εγώ αύριο θα ανακοινώσω μεταγραφή κτλ., βγαίνει και λέει ότι, ξέρετε, σας είχα πει Ραούλ, αθλητικό διευθυντή, να ξέρετε μαζί μου. Δίπλα μου στο πλάι μου και το Φερνάντο Ιέρο. Και ο Φερνάντο Ιέρο θα παίξει αυτός ρόλο στην επόμενη μέρα της Ρεάλ.
1: Έτσι όπως το παρουσιάζει, ναι. Φαντάζομαι να μπαίνει και να παίζει ρόλο και ο Ιέρο, γιατί παίχτες δεν παίρνει. Δηλαδή, καλά όλα αυτά.
0: Ο Πέρεθ, ο οποίος είναι γατώνει, βγαίνει και λέει. Ναι, εντάξει, άκουσα, λέει, ότι είπε, λέει, για τον Ραούλ. Λέει, δεν ξέρω, λέει, αν έχει μιλήσει μαζί τους, λέει, εγώ δεν πιστεύω, λέει, λέξη άποσα, λέει. Καταλάβες τώρα τι γίνεται. Έχει αρχίσει

0: Βαλή. Mm-hmm. Δύο μεγάλη Βαλή. Και λέει, τι λέει, εγώ δεν θέλω να υποβιβαστεί στην Μπαρσελόνα. Mm-hmm. Λέει, θέλω να δώσω σεκούντα αντιβιζιόν. Mm-hmm. Θα με έκανε, θα ήμουν πολύ χαρούμενο αν εξαφανιζόταν και δεν με ενδιαφέρει, λέει, με αυτόν τον τρόπο γίνει βαρετή ή λιγότερο ισχυρή η Λαλίκα, γιατί είναι ίδια δύναμη. Και λέω, πόσε ηλικιότητε μπορεί να πει μέσα σε δύο προτάσει. Mm-hmm. Πραγματικά. Πόσε ηλικιότητε μπορεί να πει σε δύο προτάσει. Αλήθεια, mm-hmm. Λέξεις, mm-hmm. Και μόνο αυτό, α πούμε, πραγματικά δείχνει ότι είσαι τενεκέ ξεγάνοτο που λέει και ο μεγάλο mm-hmm. Βαγγέλη Γιαννόπουλο. Mm-hmm. Λέω εγώ. Οπότε αυτά.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε αυτά. Γεια σου, Ρικέλμε. Κέρδισε τα 5 λεπτά δημοσιότητά mm-hmm. σου. Μπορεί να γυρίσει επιχειρήσει σου. Μην κατέβεις καλύτερα.
1: Πάρε στην επιχείρηση του Ραούλ και τον Ιέρο.
0: Πάρε, ναι.
1: Για CEO, ξέρω εγώ.
0: Πάρε
1: για
0: το Ραούλ, πάρε το Ραούλ και, ναι. Και τον Ιέρο. Πραγματικά δεν ξέρω τι θα κάνετε. Αλλά τέλος πάντων, απλώς θα έχεις να λες μια ιστορία ότι κάποτε ήθελα να κατέβω απέναντι στον Φλωρεντίνο Πέρεθ, αλλά κατάλαβα, ξέρω εγώ, δύο μέρες πριν, τρεις μέρες πριν, ότι δεν έχω καμία τύχη. Και έτσι, ξέρεις, μάζεψα την ουρά μου κάτω από τα σκέλια και επέστρεψα στο γραφείο μου που είμαι CEO, παντοδύναμος mm-hmm. Και με υπακούνε όλοι. Κατάλαβες τι γίνεται, αυτή είναι η ιστορία. Τέλος πάντων, δεν είναι μουντιαλική, αλλά για τα εξαιρετικά του μουντιάλ θα τα πούμε. Για το μουντιάλ, το οποίο κρατάω τη σημείωση τώρα και θα τα ξαναπούμε. Έκανε μία έρευνα, λοιπόν, ένα σεβαστό, το Climate Central.
1: Mm-hmm.
0: Μία, ας το πούμε, πώς να την πω, μεσομακροπρόθεσμη μετεωρολογική πρόβλεψη, η οποία πιάνει το μουντιάλ.
1: Mm-hmm.
0: Με όση αξιοπιστία μπορεί να έχει, συγκεκριμένοι θεωρούνται, ας πούμε, πολύ αξιοσέβαστοι.
1: Και είπα ότι... δεν είναι και τόσο μακριά. Θέλω να πω, πιάνεις το Μουντιάλ, το οποίο είναι σε λίγες μέρες. Δεν κοιτάς τι καιρό θα έχει το Σεπτέμβριο. Θέλω να πω,
0: ναι, αλλά κοιτάς μέχρι τα μέσα Ιουλίου.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ναι. Υπάρχει μια εγκυρότητα τουλάχιστον για το πρώτο διάστημα τις επόμενες 15 μέρες, να το πω και έτσι.
0: Λοιπόν, το θέμα, έχουμε το δελτίο. Δεν θα προλάβω. Θα το πω μετά όμως.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Διαψεύδει η διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών τους ισχυρισμούς ότι οι ζημιές στον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου του Κουβέιτ προκλήθηκαν από αμερικανικό αναχαιτιστικό πυραυλό. Νωρίτερα, το ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ, επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης, μετέδωσε πως η καταστροφή προκλήθηκε από σφάλμα των αμερικανικών συστημάτων Patriot, οι οποία πέτυχαν να αναχαιτήσουν ιρανικούς πυράβλους. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μαρκο Ρούμπι, επέμεινε σήμερα, μιλώντας σε μια επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων, ότι η στρατιωτική και οι επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας εναντίον του Ιράν έχουν τελειώσει παρά τις νέες συγκρούσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Δεν διεξάγουμε πλέον πλήγματα στο Ιράν για να αποδυναμώσουμε τις ένοπλες δυνάμεις του, επειδή η επιχείρηση επική οργή τελείωσε, ανέφερε ο Ρουμπίο. Παράλληλα, ο Μάρκο Ρουμπίο προχώρησε σήμερα στην αναγνώριση ότι η αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των ΗΠΑ να διατηρήσει την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35. Ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συμμετάσχει στην επόμενη Σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα φιλοξενηθεί τον Ιούλιο στην Τουρκία. Το τέλος κάθε επιτήρησης για τη χώρα μας ανακοίνωσε η Κομισιόν, καθώς η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης από σήμερα αφήνουμε πίσω ότι είναι επώδυνη η παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Σε πίστα είχα μετατρέψει την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών δύο οδηγοί 32 και 25 ετών εντοπίστηκαν να κινούνται με 221 χιλιόμετρα την ώρα, πραγματοποιώντας άτυπη κόντρα μεταξύ τους. Καταδικάστηκαν για επικίνδυνη οδήγηση σε ποινές φυλάκισης για τον 32χρονο εξαγοράσιμη και τον 25χρονο με τριετή αναστολή, αφού του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου συνομβίου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6.

0: Πριν συνεχίσουμε, πάμε ξανά στον Χρήστο Ραμπόλη, ο οποίος παρακολούθησε και την συνέντευξη τύπου του Γιώργου Μπαρτζόκα και θα μας μεταφέρει τι υπόθηκε και ό,τι άλλο υπάρχει στο ρεπορτάζ. Έλα, Χρήστο.
1: Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας δεν έκανε αναφορά στην διατησία. Δεν δέχτηκε κάποια σχετική ερώτηση, η αλήθεια είναι. Είναι σχολιάζει τέλος πάντων τις δηλώσεις του Αταμάν. Είπε ότι ήταν ένα τυπικό παιχνίδι αυτής της εποχής, με νευρικότητα, χαμηλά ποσοστά και από τις δύο ομάδες. Αλλά αυτό που μετράς σε αυτά τα παιχνίδια είναι να κερδίζεις, ειδικά για την ομάδα η οποία παίζει την έδρα της και έχει και τη μεγαλύτερη πίεση για το αποτέλεσμα. Πήραμε, λέει, διαφορές, φτάσαμε ως και στο συν 17. Θα μπορούσαμε να είχαμε καθαρίσει το παιχνίδι πολύ πιο εύκολα, αλλά μας έβαλε πίεση το τρίτο δεκάλεπτο με τα συνεχόμενα τρίποντα από τον Μίτογλου. Η διασύνη μας, λέει, έπαιξε σημαντικό ρόλο στο πώς εξελίχθηκε το παιχνίδι, γιατί κάναμε, λέει, 16 λάθη, που είναι πολύ άσχημος αριθμός για μας. Ξεκινήσαμε και το μάτς με δύο λάθη, κάναμε ακόμα και στην επαναφορά της τρίτης περίοδου λάθος. Γενικά είχαμε πολύ χαμηλό επίπεδο συγκέντρωσης και αυτό, λέει, δίνει νευρικότητα στην ομάδα που είναι μπροστά στο σκορ. Τα περισσότερα από αυτά τα λάθη, μάλιστα, λέει, έδωσαν σκορ στο ανοιχτό γήπεδο στον Παναθηναϊκό που δυσκολευόταν στο 5 εναντίον 5. Αυτό που μετρά πάντως είναι η νίκη. Είχαμε μεγάλη κυριαρχία στα rebound, αλλά αν δεν είχαμε κάνει κάποια πεδαριότητα, δηλαδή, θα είχαμε κερδίσει πιο εύκολα. Νομίζω θα παίξουμε καλύτερα μεθαύριο στο δεύτερο παιχνίδι. Θα κυκλοφορήσουμε καλύτερα την μπάλα, δεν θα είμαστε τόσο πιεστικοί και δεν θα είμαστε και τόσο στατικοί, είπε ο προπονητής του Ολυμπιακού. Πάντως είπε ότι πρέπει να κάνουμε τρεις νίκες για να πάρουμε το πρωτάθλημα και απέχουμε δύο τώρα. Πρέπει να φύγει από το μυαλό μας τελείως η κατάκτηση της Ευρωλίγας. Μπορώ να καταλάβω, λέει, τους παίκτες πόσο δύσκολο είναι να επανέλθουν πνευματικά κυρίως μετά από αυτό που συνέβη την περασμένη στο τελικό της Ευρωλίγας, αλλά είναι η δουλειά μας αυτή και πρέπει να την κάνουμε όσο καλύτερα γίνεται. Ρωτήθηκε και για τον Ντόρσεϊ, για το αν θα είναι έτοιμο πόλεμο για το δεύτερο παιχνίδι. Είπε ότι ο Τάιλερ είναι μέρα με τη μέρα, η κατάστασή του επανεκτιμάται, κάνει θεραπεία και θα ενημερωθείτε για την κατάστασή του αφού έχουμε και τη σχετική ενημέρωση από το ιατρικό τμήμα. Ρωτήθηκε και τέλος για την παράδοση των τελευταίων των προηγούμενων δύο ετών, όπου αυτός που κέρδιζε τον πρώτο τελικό δεν έπαιρνε και το πρωτάθλημα και χαμογελώντας απάντησε: ελπίζω να σπάσουμε, λέει, αυτή την παράδοση, λέει, των δύο ετών, αφού, λέει, σπάσαμε και αυτή της Ευρωλίγκας. Τίποτα περισσότερο από τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Γενικά δεν υπήρχαν πολλές δηλώσεις εδώ και στα αποδυτήρια. Ούτως ή άλλως το παιχνίδι το επόμενο είναι σε λιγότερο από 48 ώρες και οι ομάδες, όπως καταλαβαίνετε, επικεντρώνονται στην ξεκούραση, στο να μαζέψουν τις δυνάμεις τους, να αναλύσουν τα λάθη τους και να επανέλθουν σε δύο μέρες. Δεν ξέρω αν είχατε μεταφέρει νωρίτερα κάποιες τοποθετήσεις που υπήρχαν από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, υποθέτω τις έχετε μεταφέρει, έτσι.
2: Ναι.
1: Για την διατησία και περιμένουμε ίσως και κάποια επίσημη αντίδραση από τον Παναθηναϊκό, αλλά μάλλον πιθανότητα αύριο και όχι κάτι παραπάνω για την ώρα, πέρα από τα story του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Αυτά για την ώρα. Οτιδήποτε προκύψει μέχρι να αποχωρήσουμε και εμείς από εδώ σιγά σιγά, φυσικά θα σας το μεταφέρουμε.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε. Και εγώ και εγώ, παιδιά. Καλή συνέχεια.
3: Μια χαρά.
0: Λέγαμε, λοιπόν, για αυτή τη μετεωρολογική έρευνα που έγινε από το Climate Central, η οποία πηγαίνει μέχρι το τέλος του Μουντιάλ. Εδώ σημαίνω, με όση ακρίβεια μπορεί να έχει, βγάζει ένα πολύ πολύ ανησυχητικό συμπέρασμα, το οποίο είναι ότι από τους 104 αγώνες οι οποίοι θα διεξαχθούν συνολικά στο παγκόσμιο κύπελο, οι 97 θα γίνουν κάτω από θερμοκρασίες τόσο δυσμενείς που μπορούν να έχουν συνέπειες στους ποδοσφαιριστές.
3: Ναι.
0: Είναι τρομερά μεγάλος ο αριθμός.
3: Καλά, προφανώς. Προφανώς.
0: Είναι συγκλονιστικός ο αριθμός, δηλαδή το 97 στα 104. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τι να πω, πραγματικά.
3: Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, χοντρικά, μόνο τα παιχνίδια στον Καναδά θα είναι με καλή θερμοκρασία. Έτσι καταλαβαίνω, λόγω του ότι ο Καναδάς είναι πιο βόρεια και έχει πιο δροσιά, να το πω έτσι.
0: Μου φαίνεται υπερβολικό, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πράγμα το οποίο, ακόμα και αν δεν φανεί, ξέρεις, σε πρώτα παιχνίδια, θα φανεί σε επόμενα παιχνίδια.
3: Ναι.
0: Θα φανεί στην ταχύτητα, θα φανεί, ξέρεις, στην κίνηση γενικότερα. Θα φανεί.
3: Ναι.
0: Θα το βλέπεις. Είναι η αλήθεια.
3: Εντάξει, εγώ λέω και το άλλο, δηλαδή προφανώς οι παίχτες πρώτα. Αν ο κόσμος στις εξέδρες, ας πούμε, που κάθεται σε ένα γήπεδο, ας υποθέσουμε ότι θα έχει κόσμο, γιατί δεν είμαι και σίγουρος ότι θα είναι γεμάτα τα γήπεδα, αλλά ο κόσμος θα είναι εκεί πέρα. Το να κάθεσαι, ας πούμε, σε μια κατάσταση με, ξέρω εγώ, 37 βαθμούς που σκιά, που στον ήλιο που θα κάθονται, ας πούμε, γιατί τα παιχνίδια θα είναι και κάποια που θα είναι σε ώρες που ο γύρος θα βράζει.
0: Βέβαια.
3: Και για το κόσμο θα είναι πρόβλημα μεγάλο. Εννοώ και θερμοπληξίες και τέτοια πράγματα. Πάντα να δεις ένα παιχνίδι να το απολαύσεις. Άμα να πας και να γίνεις, ας πούμε, ροσμπιφ, δεν είναι και το πιο ωραίο πράγμα του κόσμου.
0: Καθόλου δεν είναι. Ξέρω, τα θυμόμαστε. Θυμόμαστε, ας πούμε, στο Μεξικό. Έχουμε δει Μουντιάλ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε δει Μουντιάλ. Και είναι καθόλου τυχαία τα δύο Μουντιάλ στα οποία αναφερόμαστε. Γιατί είναι τα δύο Μουντιάλ στα οποία θυμόμαστε κόπωση των ποδοσφαιριστών. Είναι αυτά τα Μουντιάλ, τα δύο. Περισσότερο από όλα. Δηλαδή, ως και να ανατρέξουμε ξέρεις, και σε παλαιότερα ή πιο προσφατά, δεν θυμόμαστε Μουντιάλ να έχει διεξαχθεί με συνθήκες τόσο δυσμενείς από πλευράς θερμοκρασιών όσο στο Μεξικό το 86 και στις Ηνωμένες Πολιτείες το 84. Αυτή είναι η αλήθεια. Και τώρα έχουμε και τις δύο χώρες μαζί.
3: Ναι.
0: Και τον Καναδά τρίτο. Τέλος πάντων, όλα αυτά παραδεχομένως θα σκελιστούν από άλλα πράγματα. Θα έχουμε πολλά reels, θα έχουμε πολλά stories, θα έχουμε κόσμο, θα έχουμε αυτό, θα έχουμε χαρά, θα έχει πολύ ίντερνετ, πολλά αυτά. Και έχουμε και την μπάλα του Μουντιάλ. Δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει.
3: Ναι.
0: Την Τριόντα. Λοιπόν, η οποία είναι η πιο super wow μπάλα η οποία έχει κατασκευαστεί
3: ποτέ. Ναι,
0: Τριόντα, Τρικεόντα, τρία κύματα. Οι τρεις χώρες που φιλοξενούν το τουρνουά, ξέρεις όλα αυτά τα συμβολικά. Το θέμα είναι ότι αυτή μέσα η μπάλα λοιπόν θα έχει αισθητήρα κίνησης. Εντάξει, οπότε θα λειτουργεί στα 500 Hz. 500 Hz σημαίνει ότι θα καταγράφει εκατοντάδες μετρήσεις στο δευτερόλεπτο. Mm-hmm. Εντάξει. Λοιπόν, τι είναι, την ταχύτητα, την περιστροφή,
3: τα σφάλτσα.
0: Τα σφάλτσα, λοιπόν. Αυτά όλα θα φτάνουν στο VAR απευθείας. Mm-hmm. Όλα, δηλαδή για παράδειγμα, πεις πού θα το χρησιμοποιήσουν αυτό. Αν ξέρω εγώ πότε ακριβώς άγγιξε την μπάλα ένας παίκτης, ας πούμε, σε μια αφιζητούμενη φάση.
3: Ναι.
0: Έχει σημασία, π.χ. τώρα λέω αυτό. Το θέμα είναι ότι για τους προπονητές και τους αναλυτές περισσότερο είναι χρήσιμη η Τριόντα, διότι, όπως καταλαβαίνετε, θα αποθηκεύεται ένας όγκος δεδομένων, ο οποίος μέχρι πρώτη ήταν αδύνατο να συλλεχθεί από.
3: Γιατί ήταν αδύνατο, δεν μπορούσαν να βρουν την ταχύτητα της μπάλας, μπορούσαν να τη βρουν με άλλα,
0: με
3: άλλα μοντέλα.
0: Με τέτοιο.
3: Σόπα, αδερφέ, τώρα τα έχουμε αυτό. Μία με τα μπουστάκια που φοράνε, μία με τις αισθητήρες, τώρα με τις μπάλες. Σιγά τώρα πια. Πρέπει να και βρούμε και τα σφάλτσα ακριβώς.
0: Θα γίνουμε Φόρμουλα 1, Κώστα. Η Φόρμουλα 1 είναι σε τέτοιο, είναι σε τέτοιο επίπεδο ανάλυση. Δηλαδή πλέον πρόσωπο, το heat map πλέον θα γίνει πιο αναλυτικό από ποτέ. Mm-hmm. Θέλω να σου πω με την.
3: Και?
0: Τίποτα. Για μας τίποτα.
3: Τι είναι κάτι που δεν βλέπεις με το μάτι σου χωρίς να χρειάζεσαι δεδομένα τα οποία περνάνε σε υπολογιστή. Δηλαδή όταν μια ομάδα, ας πούμε, είναι κατά βάση το 1 τρίτο του δικού της γηπέδου και αμήνεται, πρέπει να το δω στο heat map. Δεν το βλέπω με τα μάτια μου.
0: Όχι, αλλά θέλω να σκέφτεσαι και να σέβεσαι ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή ένα κάρο άνθρωποι που βγάζουν ψωμάκι από αυτό.
3: Ναι, επειδή δεν είμαι σε αυτούς, δεν με ενδιαφέρει κιόλας.
0: Ναι. Υπάρχουν όμως. Σου λέει, θα βγάλω ψωμάκι με τους αδερφούς. Λέτε εσείς ότι οι αριθμοί δεν αποτυπώνουν την αλήθεια και την ακρίβεια ενός αγώνα και δεν μπορούν να τον περιγράψουν οι αριθμοί. Η απάντηση είναι προφανώς ναι, αλλά σου λένε όχι, μπορούν. Mm-hmm. Μπορούν και να θα το κάνω εγώ.
3: Και?
0: Τίποτα.
3: Θέλω να πω,
0: για μας τίποτα.
3: Τελειώνει ένα παιχνίδι. Ωραία, έχει τελειώσει με, ξέρω εγώ, με 0-1. Η ομάδα που έχει το 0 έχει κάνει 20 τελικές και δεν έχει βάλει γκολ.
0: Ναι.
3: Η ομάδα που έβαλε γκολ έκανε 3 τελικές. Mm-hmm. Λένε λοιπόν, τα 6 goals για την ομάδα που τελικά δεν κέρδισε, mm-hmm, ήταν, ξέρω εγώ, 2 goal, 2-6 goals.
0: Ναι.
3: Και για την άλλη ήταν 0-25.
0: Ναι.
3: Και λες, τι λέει ρε παιδί μου, ναι, ποιος κέρδισε τελικά, mm-hmm, ο 0-25. Μπράβο, mm-hmm, φυλάκια. Θέλω να πω, ωραίες, δηλαδή, όχι, βλέπουμε ότι μια ομάδα πιέζει, κάνει ευκαιρίες και δεν βάζει γκολ και άλλη έκανε 3 ευκαιρίες και βάλει ένα γκολ. Ναι. Μάλιστα. Τι θα κάνουμε. Τι θα μας κάνει σοφότερο στα 6 goals.
0: Τίποτα.
3: Τι θα μας κάνει σοφότερο στο heat map.
0: Σοφότερο δεν θα κάνει κανέναν.
3: Άρα.
0: Ή μάλλον θα κάνει. Κάποιοι θα λένε ότι γίνανε σοφότερο, θα είναι στην πραγματικότητα θεωρητικό. Θα είναι αριθμητικό. Θα
3: τι
0: είναι
3: προσφέρει. Τι προσφέρει.
0: Μπορεί να προσφέρει σε κάποιον ευκαιρία να κερδίσει 2 στοιχήματα για την αυγή για να σου πει μετά το τέλος παιχνιδιού. Εγώ φιλέ, θα σπρώξα και στα 2-6 goals της μίας, mm, αλλά το παίξα και διπλό.
3: Ωραία.
0: Οπ, καλώς.
3: Από εκεί και πέρα λοιπόν, πέρα από αυτούς, για τους ανθρώπους των ομάδων που παίρνουν και μελετάνε τα στοιχεία.
0: Ναι.
3: Δεν είδαν ότι μια ομάδα έκανε 20 τελικές και δεν έβαλε γκολ και έκανε 3 ευκαιρίες και έβαλε γκολ. Πρέπει να το δουν αποτυπωμένο στα 6 goals.
0: Μα δεν πρέπει.
3: Μα δεν πρέπει.
0: Πρέπει.
3: Αφού ρωτάς, λοιπόν, απαντάω. Δεν πρέπει. Δεν πρέπει.
0: Πρέπει, γιατί ήταν 20 τελικές, αλλά 2-6 goals κοστά.
3: Ναι. Αλλά δεν μπήκανε.
0: Ναι, αλλά δεν. Πρέπει,
3: ήταν 6 goals.
0: Ναι, αλλά αυτό που πρέπει να καταλάβεις είναι πρέπει. Εδώ πέρα βρίσκουμε τη διαφορά της ποιότητας των τελικών. Κατάλαβες. Είναι θέμα ποιότητας.
3: Όχι, δεν θέμα ποιότητας.
0: Όχι, αυτό το λες εσύ.
3: Το λέω εγώ. Εγώ μιλάω. Τι θα πω, κάτι που λέει κάποιος άλλος. Μην ξανακάνουμε την κουβέντα. Είναι σαν τις γκόμενες που ο άλλος, ας πούμε, πήγε να βγάλει και δεν έβγαλε. Είναι 6 γκόμενες. Την έπεσε αυτές τις γκόμενες. Δεν μου κάτσε καμία. Όμως είχα 6. Είχα, ξέρω εγώ, 5-6 γκόμενες.
0: Ναι. Όχι, είχα 1,8 εξπεσήματα, να το πούμε έτσι.
3: Ναι. Λοιπόν, δεν μου κάτσε καμία. Ναι. Πήγε ο άλλος, την έπεσε σε μία, του κάτσε. Και μετά τι θα πούμε, ότι αυτό είχε 0,25. Μια χαρά κάνει δουλειά.
0: Αυτό κερνάει και εσύ σε σπίτι.
3: Όποιος κεράσει και στο ποδόσφαιρο, λοιπόν, αντίστοιχα, πέρα από 6 γκολ και οτιδήποτε, κέρασε η ομάδα. Έβαλε τα γκολ. Μάλιστα, δεν κέρασε. Μείνε με τα 6 γκολ. Μείνε με το χειροκλήκανο. Το ποδοσφαιρικό χειροκλήκανο.
0: Τι να, εμείς τα λέμε, Κώστα μου.
3: Εμείς
0: εδώ τα λέμε, Κώστα μου, πολύ καιρό τώρα. Πολύ καιρό για τους αριθμούς. Αλλά ξέρεις, όσοι γοητεύονται από τα νούμερα, είναι εύκολο να βυθιστούν σε αυτό. Τέλος πάντων.
3: Και στην πραγματικότητα, εγώ θα το πω και ας ακουστεί βαρύ. Τα εργαλεία αυτά, όλα τα οποία χρησιμοποιούν, κατά βάση είναι τα εργαλεία του άμπαλου. Είναι του ανθρώπου που δεν βλέπει μπάλα, αλλά μελετά υπολογιστές. Ναι. Είναι του ανθρώπου που, που πάει σε μια συναυλία και αντί να βλέπει τη σκηνή, το βλέπει μέσα από το κινητό του. Είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν τα πάντα ψηφιακά. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που θα κάτσει και θα δει προσεκτικά ένα παιχνίδι γιατί αγαπάει το ποδόσφαιρο, mm-hmm. θα καταλάβει πολύ περισσότερα πράγματα από έναν που παίρνει δεδομένα και αναλύει μετά. Αυτός που αναλύει δεδομένα δεν αγαπάει το ποδόσφαιρο.
0: Να.
3: Αγαπάει την τεχνολογία, αγαπάει τα δεδομένα, αγαπάει τα νούμερα, αγαπάει τα στατιστικά. Το ποδόσφαιρο δεν το αγαπάει. Δεν μπορείς να αγαπάς το ποδόσφαιρο και να είσαι πάνω από ένα Excel. Δεν γίνεται. Sorry κιόλας. Το ποδόσφαιρο το αγαπάς όταν το βλέπεις με τα μάτια σου, το ζεις και σου αφήνει κάποια συναισθήματα μετά. Όσο για τα στατιστικά, υπάρχουν μετά και στην απλή μορφή, χωρίς όλα αυτά τα τέτοια. Δηλαδή, κατοχή μπάλας, κόρνερ, κίτρινες, κόκκινες. Τελικές στην εστία. Αρκούν αυτά τα πράγματα για να βάλεις συμπέρασμα. Δεν χρειάζεται να έχεις hit maps και 6 goals. Αυτά που προανέφερα αρκούν για να καταλάβεις τι έγινε στο παιχνίδι. Νομίζω εγώ. Τι να πω.
0: Τα έχουμε πει εκατοντάδες φορές. Τα έχουμε πει εκατοντάδες φορές. Μα είναι αυτό που λέμε και στη ζωή, ρε παιδί μου, ότι άλλο και η ανάλυση, η υπερανάλυση είναι παράλυση.
3: Ναι, είναι.
0: Είναι παράλυση.
3: Σε όλα τα επίπεδα.
0: Ναι. Σε όλα, με αυτό είναι. Στη ζωή. Υπεραναλύσεις που φτάνουν και ξεσπαγώνουν όλα. Δεν ξέρεις τι να τα κάνεις. Όχι, δεν νομίζω ότι είναι η αλήθεια στη μέση. Με συγχωρείτε κιόλας, δηλαδή.
3: Παιδιά, ο καθένας σας διαλέγει.
0: Αλλά ο καθένας διαλέγει πραγματικά. Ό,τι θέλει. Ό,τι μπορεί να διαβάζει το ποδόσφαιρο που θέλει. Μάλλον να το πω αυτό. Κάποιος μπορεί να βλέπει το ποδόσφαιρο, κάποιος μπορεί να διαβάζει το ποδόσφαιρο, κάποιος μπορεί να νομίζει ότι κάνει και τα δύο με την ίδια επιτυχία. Οκ. Κανένα θέμα. Εμείς λέμε τα δικά μας. Τέλος πάντων. Απλώς το λέμε γιατί είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια πραγματικότητα η οποία, ξέρετε, έχει μια κλιμακωτή ανάπτυξη, να το πούμε, στη δημόσια σφαίρα όλα αυτά τα τελευταία χρόνια.
3: Όχι, παιδιά, εσύ για το φίλο που λέει τα στατιστικά δεν είναι για να μας πούνε ένα μάτς, είναι για να μας κάνουν να το καταλάβουμε καλύτερα.
0: Όχι.
3: Συγγνώμη κιόλας. Δηλαδή, τόσα χρόνια που δεν υπήρχαν τα στατιστικά, όχι, βλέπουμε ποδόσφαιρο πάρα πολλά χρόνια. Μια χαρά το καταλαβαίναμε. Στο επίπεδο του φιλάθλου. Έτσι, μια χαρά το καταλαβαίναμε.
0: Ναι.
3: Και οι προπονητές που τα βλέπαν από την εξέδρα ή ξέρω εγώ, οι σκάουτς ή άνθρωποι του ποδοσφαίρου, μια χαρά το καταλαβαίναν και χωρίς να υπάρχει όλη αυτή η υπηρεσία στατιστικών. Μια χαρά τα καταλαβαίναν.
0: Το παιχνίδι το καταλαβαίνεις βλέποντάς το. Ναι. Πολύ απλά είναι η διαφορά. Εάν λέγανε στον φίλο αυτό που το στέλνει, εάν σου δώσω για ένα μάτς που δεν έχεις δει, ας πούμε 5 λεπτά highlights, δεν σου λέω όλο το παιχνίδι.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, ή 3 καρτέλες με στατιστικά, τι από τα δύο θα σε κάνει να το καταλάβεις καλύτερα?
3: Φαντάζομαι το πρώτο. Θέλω να πιστεύω.
0: Οπότε.
3: Ναι.
0: Κατάλαβες τι γίνεται.
3: Η τεχνολογία προφανώς και έχει βοηθήσει τον αθλητισμό σε άλλα επίπεδα. Σε επίπεδα γυμνασίας, σε επίπεδα ανάρρωσης από τραυματισμούς, σε τεχνικές προπόνησης. Φυσικά και βοηθάει η τεχνολογία. Σε φαρμακευτική υποστήριξη. Όλα αυτά τα πράγματα βοηθάει η τεχνολογία. Στο να γίνει, γιατί το σύγχρονο ποδόσφαιρο απαιτεί υπεραθλητές. Απαιτεί ανθρώπους που να τρέχουν ασταμάτητα. Απαιτεί ανθρώπους οι οποίοι να μπορούν να κατανοούν, ας πούμε, αλλαγές συστήματος, αλλαγές δεδομένων στο παιχνίδι με μεγαλύτερη ευκολία, και αυτό είναι το κομμάτι της προετοιμασίας πριν τους αγώνες. Φυσικά η τεχνολογία θα βοηθήσει, αλλά τους ποδοσφαιριστές θα βοηθήσει σε αυτό το επίπεδο. Όχι συνολικά, όχι εμάς να καθόμαστε να μελετάμε, ενώ εμάς τους φιλάθλους να καθόμαστε και να μελετάμε στοιχεία για να βγούμε να πούμε τι μετά. Αυτό που άλλος είδε με τα μάτια του, να το εξηγήσω εγώ μέσα από πίνακες. Γιατί? Δεν χρειάζεται. Ή το βλέπεις και το κατανοείς. Άμα δεν το κατανοείς με τα μάτια σου, δεν θα σε βοηθήσουν οι πίνακες να καταλάβεις το ποδοσφαίρο. Είσαι χαμένος μετά.
0: 1000%. 1000%. Ωραία κουβέντα. Μιλώντας για αριθμούς, ποια είναι, πείτε μου τώρα έτσι από καρδιάς, ποιες είναι οι τρεις ομάδες, οι εθνικές ομάδες στα μουντιάλ, των οποίων τα ρόστερ είναι τα πιο ακριβά. Συνολικά, όλα μαζί.
3: Θα έλεγα η Γαλλία.
0: Πρώτη. Είναι πρώτη Γαλλία.
3: Ναι.
0: 1,5 δις.
3: Θα έλεγα για κάποιο λόγο η Αγγλία.
0: Η Αγγλία είναι δεύτερη 1,3 δις. Πολύ καλά τα είπες. Και τα έχεις πει και με τη σειρά με έναν άνθρωπο.
3: Ναι.
0: Θα κάνεις το 3 στα 3.
3: Και για την τρίτη χώρα θα έλεγα η Βραζιλία.
0: Όχι, δεν είναι η Βραζιλία. Δεν η Βραζιλία είναι έκτη.
3: Είναι έκτη. Τι λες, Αποστόλη, Ισπανία.
0: Είναι η Ισπανία, δηλαδή, μάλιστα. Ναι. Η τρίτη είναι η Ισπανία.
3: Ναι.
0: Οκ. Okay. Εντάξει. Εμείς είμαστε 25η, αν ενδιαφέρεστε. Δεν είμαστε στο Μουντιάλ, ρε παιδί.
3: Ναι, δεν είμαστε στο Μουντιάλ. Ναι.
0: Ας πούμε κάπως, ναι. Να μας βάλουμε, ναι, κοντά, τέλος πάντων. Είμαστε 25η γενικώς στον κόσμο, σε εθνική ομάδα. Σε αξία. Αλλά είναι αυτό που λέμε. Και αυτά λίγο θεωρητικά είναι, καταλάβατε.
3: Ναι.
0: Καταλάβατε. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Μόνο αυτά, γιατί δεν προλαβαίνουμε να πούμε και πολλά. Δεν προλαβαίνουμε να πούμε και τους ομίλους σήμερα.
3: Εντάξει.
0: Προλαβαίνουμε.
3: Προλαβαίνουμε, γιατί τα μηνύματα τους άλλους τα περισσότερα έχουν να κάνουν με τον αγώνα που τελείωσε νωρίτερα. Οπότε δεν έχουμε να διαβάσουμε κάτι.
0: Λογικό είναι και αυτό που λες. Οπότε πάμε λίγο παρακάτω για τους ομίλους. Χθες είχαμε μιλήσει για τους δύο πρώτους ομίλους. Σήμερα θα μιλήσουμε.
3: Πάμε να πιάσουμε τον τρίτο.
0: Πάμε να πιάσουμε.
3: Και αν προλάβουμε και τον τέταρτο.
0: Ναι, καλά τα είπες. Καλά τα είπες. Λοιπόν, πάμε να πιάσουμε λοιπόν τον τρίτο όμιλο, στον οποίο τρίτο όμιλο έχουμε τη Βραζιλία, έχουμε το Μαρόκο, έχουμε την Αϊτή και έχουμε και τη Σκωτία.
3: Εντάξει, πιο ενδιαφέρον όμιλος από τους προηγούμενους, λέω εγώ.
0: Από τους δύο πρώτους.
3: Ναι, που είπαμε, που λες, λέγαμε
0: που,
3: χθες, ναι.
0: Που είπαμε, ναι, οι δύο πρώτοι είναι η αλήθεια, είναι κάπως. Είναι κάπως. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τις ομάδες, έτσι, μια περασιά, ουσιαστικά το λέμε αυτό, έτσι, δεν είναι ανάλυση, μια μικρή περασιά, τέλος πάντων. Λοιπόν, ξεκινάμε τον τρίτο όμιλο με το ρόστερ της Βραζιλίας, βέβαια, που εδώ τους ξέρουμε σχεδόν όλους τους παίκτες, έτσι, ο Άλισον, ο Γουέσλι, ο Μαγκάλια, ο Μαρκίνιος με τις 104 συμμετοχές, ο Τίμιος, ο Καζεμίρο, θα είναι εκεί, ο Άλεξο Σάντρο, ο Βίνι, ο Μπρούνο Γκιμάρα, ο Ματέο Οκόνιο, ο Νεϊμάρ με το 10 και τις 128 του συμμετοχέ και τα 79 του γκολ που διάβασα σήμερα. Ότι όταν του μίλησε ο Αντσελότη, λέει, του είπε ότι εγώ θα σε πάρω, αλλά τρία πράγματα να ξέρει. Πρώτον, ότι.
3: Είσαι σάπιο. Όχι, δεν το είπα.
0: Ότι δεν είσαι βασικό. Mm-hmm. Δεν θα είσαι βασικό, δεν θα γκρινιάζει και δεν θα κάνει θέμα στα αποδυτήρια.
3: Mm-hmm. Και φαντάζομαι ότι Νεϊμάρ του είπε.
0: Ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, οι συμπαίκτες του σεβαστικά αποφασίσαν να του δώσουν το 10, mm-hmm, παρότι δεν θα είναι.
3: Όχι,
0: δεν θα
3: αυτό είναι βασικός, ήταν ωραίο.
0: Okay, ναι. Ναι. Λοιπόν, και προχωράμε. Ραφίνια, Ντάνιλο, Λουίς Μπρέμερ, Λεο Περέιρα, Φάμπι. Δεν ξέρουμε την ομάδα. Και ο Έντρικ μέσα.
3: Κοίτα, να σου πω, έχει καλό ρόστερ, βέβαια.
0: Έχει καλό ρόστερ, ναι.
3: Και όχι μόνο μεσοεπιθετικά, έχει και καλούς αμυντικούς.
0: Έχει καλό ρόστερ.
3: Δεν είναι δηλαδή μονόπατο. Τώρα. Ότι έχει καλό ρόστερ είναι ένα πράγμα. Το τι θα κάνει ένα δεύτερο πράγμα. Αλλά το ρόστερ είναι γεμάτο παντού.
0: Ναι. Ναι, είναι έτσι όπως θα λες. Λοιπόν, πάμε στην IT που ενδεχομένως να είναι. Τι να πω τώρα. Η ομάδα που θα γλεντηθεί ίσως στον όμιλο αυτών.
3: Να δούμε.
0: Τέλος πάντων, αρχηγός του τερματοφύλακα είναι ο Τζόνιο Πλασίτη. Στα 38 του με 80 συμμετοχές, ο οποίος παίζει στην Παστιά. Έχουν αρκετούς παίκτες οι Αϊτινοί, οι οποίοι παίζουν στην Ευρώπη, παίζουν στη Γαλλία, παίζουν στην Ελβετία. Έχουν παίκτες που παίζουν στην Αμερική, επίσης οι παίκτες που παίζουν στον Καναδά.
3: Δυστυχώς στην Αϊτή δεν μπορούν να παίξουν λόγω των. Έτσι, δεν νομίζω. Υπάρχει κανείς από το πρωτάθλημα της Αϊτής.
0: Δεν νομίζω.
3: Μπορείτε να ακούσετε και το podcast που έχουμε κάνει για την Αϊτή, για την πρώτη συμμετοχή, αλλά στο τέλος του podcast λέει και μερικά ενδιαφέροντα πράγματα για τη σημερινή IT, η οποία
0: είναι σε τραγική κατάσταση.
3: Δεν μπορεί να δώσει ούτε προπονήσει ούτε φιλικά προετοιμασία στην IT.
0: Είναι. Έχει να αγωνιστεί χρόνια μέσα και ακόμα και τα εντός έδρας παιχνίδια της θα δίνει εκτός IT.
3: Ο προπονητής δεν έχει πατήσει το πόδι στην IT.
0: Ο Σεμπαστιάνο Μινιέ, ναι, να πούμε. Ένας μικρός ήρωας, θα έλεγα εγώ.
3: Ναι, είναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, Φραντζί Πιερό βεβαίως, με 34 γκολ σε 50 συμμετοχές. Αλλά έχουμε και άλλον ήρωα, θέλω να πω, στην ομάδα. Τον Ντάκεν στον Νέιζον, ο οποίος παίζει στην Εστεγκλάλ, ναι, ο οποίος έχει 44 γκολ σε 77 συμμετοχή. Δηλαδή ο Πιερό δεν είναι ο πρώτος σκόρερ της, ναι, της εθνικής, έτσι. Εντάξει, απλώς το αναφέρω. Λοιπόν, έχουμε το Μαρόκο, από το οποίο έχουμε σχετικά φρέσκια εικόνα.
3: Έχουμε, ναι.
0: Έτσι, με όλους τους παίκτες οι οποίοι είναι πλέον γνωστοί. Δηλαδή, αν σκεφτείτε πόσους παίκτες ξέραμε από το Μαρόκο, ξέρω εγώ, το 2010 και πόσους ξέραμε τώρα, η διαφορά είναι χαώδης, mm-hmm, όπως καταλαβαίνετε. Γνωρίζουμε πλέον το. Περισσότερο, παραπάνω από το μισό ρόστερ του Μαρόκου, μην πω και παραπάνω. Όλοι μέσα, Μπούνου, έτσι, Χακίμι, Μαζραουί, Αμραμπάτ, Ουνάη, όλος ο καλός ο κόσμος μέσα, ο Μπραχήμ, ο Ντίας και όλοι όσοι φαντάζεστε, ο Ελκάμπι με το 20 έτσι όπως είναι και τα 37 του γκολ, πρώτος φυσικά μακράν του δεύτερου από τους ενεργεία σκόρες της γης, λογικά θα είναι και ο βασικός σέντερφορ της ομάδας. Λοιπόν, και έχουμε και την Σκωτία.
3: Πάγαμε την Ελλάδα.
0: Πάγαμε την Ελλάδα, ναι.
3: Έχουμε τη Σκωτία εκεί.
0: Από, από την οποία επίσης έχουμε εικόνα, η οποία επίσης πηγαίνει με όλους τους καλούς παίχτες, με τον Ρόμπερτσον, με τον Μακτόμινι, με τον Μαγκίν, με τον Τίρνι.
3: Κοίτα να δεις, κοίτα να δεις τι άνθρωπος είσαι τώρα. Κοίτα να δεις. Πήρε μεταγραφή ο Ρόμπερτσον για την Τότεναμ και ξεκινάς με τον Ρόμπερτσον. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν θα το.
0: Γιατί φοράει το 3.
3: Αυτό το πράγμα που κάνεις αυτή τη στιγμή είναι τουλάχιστον αρχιδιότητα.
0: Είναι αρχηγός, ρε. Με ποιο να ξεκινήσω.
3: Γιατί δεν ξεκίνησε από του αρχηγού των προηγούμενων ομάδων, δηλαδή.
0: Ε?
3: Γιατί δεν ξεκίνησε προηγούμενε ομάδε αρχηγού.
0: Είπα για τον αρχηγό τη ΑΕΤ, ήταν ο πρώτο που είπα. Ο αρχηγό τη ΑΕΤ ήταν ο πρώτο που είπα.
3: Είναι ξεδιάντροπο αυτό που κάνει. Πρέπει να το παραδεχτεί. Ξεκινά με τον Ρόμπερτσον. Στην ομάδα που είναι ο Μακτόμινι, ξεκινά με τον Ρόμπερτσον. Γιατί πήρε μεταγραφή για τότε να. Αλλά αυτοί είστε, τι να κάνουμε.
0: Λοιπόν, τι λέμε για αυτό τον όμιλο. Αυτό με ενδιαφέρει τώρα. Πεις, τι λέμε για αυτό τον όμιλο.
3: Λέμε Βραζιλία.
0: Ναι.
3: Βραζιλία.
0: Σου λέω πριν πεις, γιατί δεν τα κοιτάμε τώρα αναλυτικά. Ναι. Πρόσεχε. Έχουμε πρώτο μάτς είναι Βραζιλία-Μαρόκο και ΑΕΤ Σκωτία.
3: Ναι.
0: Τι συνθήκη δημιουργεί αυτό. Ότι η Σκωτία θα την κερδίσει στην ΑΕΤ, μάλλον.
3: Ναι.
0: Και η Βραζιλία, ας πούμε, ότι θα κερδίσει το Μαρόκο.
3: Ναι.
0: Σκέφτεσαι τη δεύτερη θέση μεταξύ Μαρόκου και Σκωτία και ήσουν για να πεις Μαρόκο, σωστά.
3: Δεν έχω καταλήξει ακόμα.
0: Όμως είναι το δεύτερο μάτς εκεί Μαρόκο-Σκωτία. Και αν είναι διαφορετικό, α πούμε, το πρώτο παιχνίδι μεταξύ του, ήταν διαφορετικά. Αν έρθει η Σκωτία από νίκη και με φόρη και το Μαρόκο από ήττα και στριμωγμένο, δεν ξέρω αν είναι ακριβώς η ίδια συνθήκη πια. Δηλαδή να λέει το Μαρόκο, παιδιά, μήπως να πάρουμε ένα βαθμό να πάμε να παίξουμε την ΑΕΤ, να δούμε τι θα κάνουμε στο τέλος, π.χ. Δηλαδή, ξέρεις, είναι και το πρόγραμμα που παίζει ρόλο.
3: Είναι ισχυρά τα επιχειρήματά σου. Mm-hmm. Ωστόσο, θα πω εγώ δεύτερο το Μαρόκο εδώ, τρίτη Σκωτία στον όμιλο και μπορεί να περάσει η Σκωτία στο.
0: Θα συμφωνήσω. Γιατί το Μαρόκο νομίζω είναι καλύτερη ομάδα από τη Σκωτία και είναι μια ομάδα που ωραίο θα ήταν να τη δούμε και στην επόμενη φάση.
3: Ναι.
0: Που προλαβαίνουμε και τέταρτο όμιλο γρήγορα. Ε, ή κανένα μήνυμα.
3: Ναι, προλαβαίνουμε γιατί. Λένε κάποιοι ότι ο Ρικέλμε ανακοίνωσε Ρόδρυ σύμφωνα με τον Φαμπρίσιο Ρωμάνο.
0: Ναι. Ναι, το είπε και το είπε και ο Πέρεθ. Αυτό το πράγμα. Το ότι ανακοίνωσε το Ρόδρυ. Αλλά. Τι πάει να πει αυτό, τι σημαίνει ανακοίνωση το Ρόδρυ.
3: Ο Ρόδρυ έχει ρήτρα. Τύπου έχουμε μιλήσει με τον Ρόδρυ και θα δώσουμε τη ρήτρα στη City, ας πούμε.
0: Δεν το γνωρίζω.
3: Γιατί αλλιώς.
0: Ο Ρόδρυ καταρχάς έχει συμβόλαιο. Ξεκινήσουμε αυτά, έτσι.
3: Λέω, ναι, γι' αυτό λέω, αν έχει ρήτρα.
0: Βέβαια έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο.
3: Ναι.
0: Από την άλλη, ο Ρόδρυ κλείνει σε λίγες μέρες τα 30. Δηλαδή, ο Ρόδρυ δεν είναι 30 στα 35 να συζητάμε και η City τον έχει πάρει 70.
3: Ναι.
0: Τι ακριβώς θέλει να κάνει ο κ. Βαλβέρδε.
3: Δεν γνωρίζω, γι' αυτό σου λέω.
0: Κοντά είμαστε.
3: Δηλαδή, όταν έγινε ιστορία με το Φίγκο, ο Φίγκο είχε ρήτρα.
0: Ναι.
3: Οπότε ήταν το θέμα να ψηθεί ο Φίγκο να κάνει το μεγάλο βήμα τότε. Mm-hmm. Με όλες τις αντιδράσεις που ήξερε ότι θα προκληθούν. Αλλά υπήρχε ρήτρα, οπότε ξέρει, του είχαν μιλήσει προφανώς, είχε γίνει μια προεργασία. Σου λέει, α δώσουμε και τη ρήτρα, κάνουμε τον μπαμ, κουλουπού, κουλουπού, ναι. Το φούτρε, να κάνει τα ταραβέρια του κτλ. Γι' αυτό ρωτάω αν γνωρίζουμε αν υπάρχει ρήτρα στον. Θα υπάρχει. Αλλιώς δεν μπορεί να κάνει το. Αλλιώς είναι λες βλακίες, αν δεν υπάρχει ρήτρα. Ότι θα έχω μιλήσει με τον Ρόδρυ και θα πάω στη City και θα του πω: παιδιά, ξέρετε, επειδή εδώ το ταξαγό.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Βοηθήστε λίγο κι εσείς. Μην είστε.
0: Βάλτε πλάτη.
3: Ναι, μην είστε τώρα.
0: Βάλτε πλάτη.
3: Ναι. Παιδιά, θα πούμε για την Αργεντινή. Θα φτάσει η ώρα του ομίλου τη Αργεντινή.
0: Ναι, ρε, παιδιά.
3: Και πιάνουμε με τη σειρά που είναι η όμιλη.
0: Ναι.
3: Τι θέλετε, να πηδήξουμε δηλαδή ομίλου και να πούμε για την Αργεντινή. Θα γίνει και αυτό.
0: Αύριο, θα πάμε με τέταρτο ομίλου. Αύριο πάμε με τρεις ομίλους. Θα δούμε.
3: Ναι, ναι. Έτσι να γίνει.
0: Λοιπόν. Αλλά δεν θα φτάσουμε στην Ιαπωνία. Στην Αργεντινή αύριο, συγγνώμη, να το πούμε αυτό.
3: Εντάξει.
0: Γιατί είναι πιο κάτω, ας πούμε. Και μέχρι τον έκτο όμιλο να φτάσουμε, δεν θα φτάσουμε στην Αργεντινή.
3: Θα φτάσουμε όποτε είναι η σειρά της.
0: Σωστά.
3: Ωραία. Λοιπόν, τώρα είναι η σειρά μας να φεύγουμε σιγά-σιγά, να ευχαριστήσουμε τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και τον Στέφανο Παλότολο, να ευχαριστήσουμε τον φίλο μας τον Απόστολο που ήρθε και μας έκανε παρέα. Να είσαι καλά, ο ένας τον άλλο και άλλος τον έναν, όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club, αύριο στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Γεια σας.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
0: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Ολυμπιακός νίκησε 82-76 στον Παναθηναϊκό. Άκτος στο ΣΕΦ και άνοιξε το σκορ στη σειρά των τελικών της Σιγμάν GBL. Κορυφαίοι των νικητών είναι η Φουργέ με 20, Βεζέγκο με 16 πόντους και ο Μιλουτίνοφ με 10 πόντους και 12 ριμπάουντ. Από πλευρά θυμμένων, ο Όσμαν είχε 23, ο Νάν 20 και ο Μίτογκ 14. Αύριο το δεύτερο παιχνίδι στο Telecom Center στις 3 νίκες κρίνει το τίτλο. Εδώ ένα παράπονα για τα σφύριγματα των διαιτών έχει ο Παναθηναϊκός Άκτορ και αυτά εκφράστηκαν από τους ανθρώπους του Πάγκου μετά τη λήξη του αγώνα αλλά και από τον Εργίνα Δαμάν στην ένδειξη τύπου. Το σκορ δεν είναι 82-76 αλλά 29-5 που ήταν οι βολές. Συνεχίστε να γράφετε ότι είμαι ο χειρότερος και οι διαιτές καλύτεροι. Στη σημασία της νίκης στάθηκε ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας. Πάντα το πρώτο μάτς είναι το πιο σημαντικό. Θα μπορούσαμε να το είχαμε καθαρίσει πιο εύκολα. Ο Παναθηναϊκός μας έβαλε πίεση στο τρίτο δεκάλεπτο με τα τρίποντα. Η ομάδα που θέλει να κερδίσει τίτλους δεν μπορεί να λέει πως είναι κουρασμένη αυτή την περίοδο, τόνισε. Μία ανάσα από τη συμφωνία με τον Μάρκο Νίκολτς για νέο πολιετέ συμβόλαιο βρίσκεται η ΑΕΚ και το θέμα αναμένεται να κλείσει στο τέλος της εβδομάδας. Σπουδαία ευκαιρία να γίνω μέλος αυτού του καταπληκτικού συλλόγου. Τα πρώτα λόγια του Αλεξάνδρ Ζούκοφ που υπέγραψε και ανακοινώθηκε στις 26 με 28 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση της Ερασιτεχνικής. Μένω στον ΠΑΟΚ, έχω ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο εκτός και αν η διοίκηση αποφασίσει ότι πρέπει να χωρίσουμε το μήνυμα του Ρασβάλ Λουτσέσκου στο τηλεοπτικό κανάλι Disney προς τη Ρουμανία σε επαφές με κεντρικό αμυντικό χωρίς να έχει διαρρεύσει το όνομα βρίσκεται ο δικεφάλος του Βορρά. Εποχή Βασίλη Πανούλη και επίσημα στον Άρη με την ΚΑΕΝ ανακοινώνει την πρόσληψη του 43χρονου τεχνικού για τα επόμενα 3 χρόνια. Συνεργάτες θα είναι ο Ηλίας Κατζούρης και Κώστας Καρλαμπίδης, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες, συνολικές απολαυές θα αγγίξουν τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Στην τελική ευθεία, ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Παναθηναϊκού μετά τις επαφές του Γιάκοπ Νίστρουπ με τους Ιθήνων της Τριφυλιού στο 48ωρο που βρέθηκε στην Αθήνα, σήμερα στις 2 αρχίζει η τρίτη φάση της διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας και αφορά τους νέους κατόχους. Το επόμενο 48ωρο αναμένεται να ολοκληρωθεί με θετική κατάρτιση για τον Ολυμπιακό. Υπόθεση του Νάι Λόπεθ ψηλά στη λίστα των εθνολεύκων για θέση του Αριστερού Μπακ, ο 27χρονος Ανδρεά Πεντρόσα, που ανοίγει στη Σεβίλη. Είναι ευκαιρία να δοκιμάσουμε διαφορετικά πράγματα το μήνυμα του Ιβάν Γιωβάνοβιτς στην Εθνική Ελλάδος έναντι του αυριανού φιλικού με τους Σουηδία στο Στοκχόλμη και το επόμενο με την Ιταλία. Η ομάδα έχει συνέχεια παίκτες που έχουν μέλλον και φιλοδοξούν να βρεθούν σε μια μεγάλη διοργάνωση στα λόγια του Μασούρα. Αμφότερη εξέφρασαν τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των Άντζα, Οικονόμου αλλά και στον Ιταλιανό Δέλα για τη σύζυγό του. Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου νέων ιτήθηκε 1-0 από τη Σερβία στην Τούμπα στην πρεμιέρα του 6ου προκριματικού ομίλου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Επόμενη αντίπαλος σε δύο γήπεδα θα είναι η Πορτογαλία. Επιστολή εκδήλωση ενδιαφέροντος για την αγορά του πλειοψηφικού πακέτου της ΠΑΕΑΛ Νόβιμπετ από την οικογένεια Νταβέλη απέσυλε ο επιχειρηματίας Ζήσης Ντελόπουλος. Οποιαδήποτε απόφαση θα ληφθεί μετά την ολοκλήρωση του απαιτούμενου ελέγχου και την αποτίμηση των οικονομικών και νομικών δεδομένων της εταιρείας, αναφέρει. Η Ιταλική υπόθεση είναι το δεύτερο ζευγάρι των ημιτελικών του Ρολάν Γκαρός απλό ανδρών. Ο Φάμπιο Κομπόλι νίκησε 3-1 τον Φέληξ Οζέρ Αλιασίμ και ο Ματέο Αρνάλντι ξεπέρασε το επιπόδιο του Ματέο Μπερετίνη, ο οποίος εγκατέλειψε λόγω τραυματισμού. Ο Αρνάλντι προηγούταν 1-0 σετ και 5-2 στο δεύτερο. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
5: FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Μπράιντερ μαρκάρει ο Ρώση, κόβει, βγαίνει μπροστά ο Σιρέα. Και είναι ο Αλτομπέλη και ο Κόντι δεξιά. Γυρίζουν γρήγορα οι Γερμανοί. Ο Κόντι πάντα έχει την μπάλα. Την πατάει, αφήνει την μπάλα στον Ρώση. Μπαίνει ο Ρώση, την αφήνει στον Σιρέα. Ο Σιρέα την πατάει για τον Μπέρκομι, ξανά Σιρέα. Δεν παίζουν οι Γερμανοί τεχνικό offside. Σιρέα, Ταρτέλη, πάει να κάνει το σούτ. Είναι 2-0! 2-0 για την Ιταλία!
5: Η Winsport FM 94,6.
7: Oh yeah! Oh yeah! roll out the barrel, wherever barrel.

0: Χαίρετε, χαίρετε, κάνετε πώς είστε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε, Big Win Sport FM 94,6. Λίγο μετά τις 12 και θα πάμε παρεούλα για το επόμενο 2 ώρο. Ηρακλής Αντύπας, Διονύσης Δεσύλλας, Αυτεράδιο, Στέφανο Παλαιόπουλο στον ήχο. Ανοιχτές γραμμές 2-10-95-79-283-45 για να τα βάλουμε όλα κάτω. Λοιπόν, σε τίτλους καταρχάς, θα μιλήσουμε φυσικά πολύ για μπάσκετ. Ολυμπιακός νίκησε 82-76 τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ, είναι το 1-0 στους τελικούς. Την Παρασκευή στο ΆΚΑ το δεύτερο μάτς. Σε τίτλους, οι ειδήσεις είναι ότι υπάρχει στην ΑΕΚ, ότι είναι μια ανάσα από συμφωνία με τον Νίκολιτς για νέο συμβόλαιο. Επίσημα Σπανούλη στον Άρη. Ανακοινώθηκε και γίνεται
1: προσπάθεια. Μεγάλη υπόθεση.
0: Του Άρη τώρα στα υπόλοιπα δεν έχει και κάτι.
1: Όχι, δεν έχει.
0: Φοβερό και τρομερό. Οπότε θα πάμε με μπάσκετ. Λοιπόν.
1: Ξεκίνησε.
0: Όχι, ξεκίνησε ως νικητής Ολυμπιακός. Να πάρω εγώ μετά. Και μετά να ανοίξουμε γράμμες. Απλά θέλω. Παιδιά, να πούμε τις απόψεις μας. Επειδή λες και το λέγαμε και προχθές. Τις απόψεις μας ήρεμα, όμορφα, χωρίς να ξεφεύγουμε, να συμφωνήσουμε, να διαφωνήσουμε μέχρι εκεί. Έλα, κύριε Ηρακλή.
1: Λοιπόν. Είναι ένα παιχνίδι, ξέρεις, ο πρώτος τελικός, ο οποίος δεν μπορώ να ξέρεις να σου πω ότι ήταν, ξέρεις, καλό ποιοτικά μάτς. Με έναν Ολυμπιακό που έκανε πάρα πολλά λάθη. Δηλαδή έχει κλείσει με 16 λάθη συνολικά. Εκμεταλλεύτηκε πάρα πολύ το γεγονός ότι είναι στο συγκεκριμένο μάτς πολύ καλύτερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό στα rebound. Πήρε μυστικό αριθμό στα rebound. Δηλαδή κάτσα και είδα το στατιστικό, γιατί και το είδα τώρα, γιατί πήρε πολύ περισσότερες επιθέσεις με αυτόν τον τρόπο. Ολυμπιακός είχε 47 rebound.
0: Mm-hmm.
1: 47.
0: Mm-hmm.
1: Και μάλιστα.
0: Πήγε πολλά επιθετικά.
1: 16. Mm. Εν αντιθέσει με τον Παναθηναϊκό που είχε συνολικά 23. Δηλαδή μιλάμε διπλάσια rebound. Δεν είναι κάτι σύνηθες. Ο Ολυμπιακός κατάφερε μετά το πρώτο δεκάλεπτο που ήταν κλειστό και ο Ολυμπιακός απλά πήρε διαφορά 4 πόντων με το τρίποντο του Παπα-Νικολάου κάτω από τη σέντρα, δηλαδή σε νεκρό χρόνο που το έκανε 21-17, πήρε μια διαφορά, κατάφερε να ξεφύγει με 15 πόντους, ξαναξέφυγε με 15 στο πρώτο ημίχρονο και ξέφυγε με 17 στο 24 και στο 24-25. Και κάπου εκεί σταμάτησε να παίζει και ένας Παναθηναϊκός ο οποίος άρχισε, έχει και ο Παναθηναϊκός ένα εκπληκτικό στατιστικό. Έχει βάλει πάρα πολλούς πόντους στο transition. Δηλαδή σε ανοιχτό γήπεδο. Οι περισσότεροι πόντοι του Παναθηναϊκού είτε από τα λάθη είτε είναι από την ευστοχία. Έχει κάνει πολύ. Δηλαδή νομίζω ότι έχει βάλει πάνω από 50 πόντους από τους 76 ο Παναθηναϊκός σε καταστάσεις transition, δηλαδή ανοιχτού γήπεδου. Δηλαδή υπολογίζει και τα τρίποτα που μπορούν να γίνει γρήγορα με 2-3 πάσες. Και όπως αυτά του Μίτογλου. Μίτογλου πολύ μεγάλο μάτσο, έχει ξανακάνει στο ΣΕΦ. Λοιπόν, τώρα δεν θυμάμαι αν ήταν σε κανονική περίοδο που είχε κάνει πριν ο Παναθηναϊκός σε play-off με τρίποντα. Με το Μίτογλου έβαλε 4 σερί, έβαλε και ένα ονάν. Και ο Παναθηναϊκός μπήκε με φοβερή. Ξέρεις, όταν γυρίζει μάτι 17 πόντων και περνά μπροστά, γιατί πέρασε μπροστά ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Με το καλάθι του Όσμαν. Είναι ένα μάτι το οποίο θεωρητικά η ομάδα που γυρίζει, ξέρεις, το παιχνίδι είναι και πιο κοντά στην νίκη. Μπήκανε μεγάλα σουτ. Έχει βάλει δύο πολύ μεγάλα σου τον Τζόζεφ, ο οποίος Τζόζεφ είναι μια πολύ μικρή παράθεση, ό,τι και να γίνει και στους τελικούς και αν θα πάρει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός ή θα το πάρει ο Παναθηναϊκός, νομίζω ότι πρέπει να μείνει για ένα χρόνο στο τέταρτο playmaker. Είναι πραγματικά δηλαδή ένας παίκτης ο οποίος βοηθά πάρα πολύ στο διάστημα το οποίο αγωνίζεται και ο Ολυμπιακός πήρε εν τέλει την νίκη. Είναι η φάση τώρα ουσιαστικά, γιατί για τη φάση του Φουρνιέ. Η φάση του Φουρνιέ και από την κάμερα την οποία την έχει δείξει δεν έχω κανένα πρόβλημα. Σπότι δεν είναι φάουλ. Είναι μια φάση βέβαια και είναι στα 47 δευτερόλεπτα. Δεν είναι σουτ, δεν κάνει σουτ, δεν κάνει πάσα. Έχει τελειώσει η επίθεση που το δίνει, αλλά πάει στο Μιλουτίνοφ. Δεν σου λέω που γιατί σταμάτησε ο Μιλουτίνοφ να παίζει άμυνα που βάλει καλά στο Μιλουτίνοφ ότι θα βάζει καλάθι, αλλά δεν έχει τελειώσει η φάση. Είναι μια φάση και στο 75-73 που γίνεται στο 77-73. Λοιπόν. Και ο Παναθηναϊκός έχει. Δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι στη συνέχεια της σειράς ο Χέις Ντέιβις σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, έχει ένα στα 13, ένα στα 12, ένα στα 13 σουτ. Δηλαδή, ήταν εκτός παιχνιδιού. Όχι, δεν μπορώ να σου πω εκτός παιχνιδιού. Ήταν πάρα πολύ άστοχος. Πάρα πολύ άστοχος ο Ντέιβις. Και, και φυσικά ξέρεις, πληρώνει πάρα πολύ τα ριμπάουντ, όπως και κάποια σουτ στο τέλος, τα οποία είναι πολύ καλές προϋποθέσεις. Δηλαδή, στο 75-73.
0: Κάνει καλάθι ο.
1: Το σόρτ. Ο σόρτ που είναι από τα 3 μέτρα.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι, και έγινε τέρμπολ.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεν θυμάμαι ποιο από τον Παναθηναϊκό είχε χάσει ελεύθερο τρίποντο. Πάλι στο 75-73. Αν το θυμάμαι καλά.
0: Νομίζω πρέπει να ήταν ο Ντέιβις. Από τις 45. Αν θυμάμαι καλά.
1: Δεν θυμάμαι. Κάποιο έχει χάσει τρίποντο. Το Ολυμπιακό έκανε το 1-0. Αλλά έτσι όπω γύρισε το ματ. Το όπω το βλέπω εγώ, δεν σου λέω τώρα ότι είμαι και σωστό. Έχει πάρει ψυχολογία ο Παναθηναϊκός. Παρά την ήττα.
0: Ναι.
1: Αν έμενε το παιχνίδι και έλεγε, ξέρεις, τους, με την εικόνα που είχε στα 25 λεπτά στους 15 πόντους στους 16, θα σου έλεγα ότι θα ήταν πολύ πιεσμένος ο Παναθηναϊκός την Παρασκευή. Πάρα πολύ πιεσμένος.
0: Όχι, είναι γι' αυτό που λέμε ότι αυτά τα μάτια είναι διαφορετικά, τελική.
1: Καλά, δεν συζητιέται.
0: Ναι.
1: Δεν συζητιέται.
0: Τώρα, για μένα είναι στο αγωνιστικό κομμάτι, οι δύο ομάδες έχουν σχεδόν από ένα ημίχρονο. Λέω σχεδόν γιατί το πρώτο δεκάλεπτο πήγαινε κοντά. Μετά πήρε διαφορά ο Ολυμπιακός, την κράτησε για ένα πεντάλεπτο και την αύξησε για ένα πεντάλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο και μετά έκανε ένα μεγάλο καμπάκο Παναθηναϊκός. Βάζει σουτ, μεγάλα σουτ, παίζει καλές άμυνες, είναι εκνευρισμένος ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός κάνει το μάτς για τρεις λόγους για μένα. Rebound, το είπες και εσύ, όσο ότι έχει να κάνει το αγωνιστικό κομμάτι, έχασε πάρα πολλά rebound ο Παναθηναϊκός, με αποτέλεσμα να παίρνει διπλές και τριπλές ευκαιρίες, δεύτερες και τρίτες ευκαιρίες ο Ολυμπιακός. Η αστοχία του Ντέιβις, που αν ήταν λίγο πιο εύστοχος ο Ντέιβις, θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να έχει καλύτερη τύχη. Και για μένα η διαιτησία ήταν. Που ξέρεις, δεν μου αρέσει να μιλάω, αλλά όταν πάει το μάτι στον πόντο, εγώ έχω πει την άποψή μου 9-10 φορές στον μπάσκετ κερδίζω καλύτερο. Απλά όταν πήγαινε το μάτι στον πόντο, μπορεί ένα σφύριγμα να κρίνει τη τύχη του αγώνα. Είναι καθοριστικό το σφύριγμα στο Φουρνιέ. Δεν καταλαβαίνω τι έχουν δει εκεί. Η Τσαρούχα δηλαδή, η κυρία Τσαρούχα που έδωσε το φάουλ, δεν είναι ένα. Εγώ μπορώ να καταλάβω πολλά σφυρίγματα, πώς τα βλέπει ένας διαιτής, αν υπάρχει επαφή, ξέρω εγώ, να πηδήξει ένας για τάπα, αν βρήκε μπάλα, αν βρήκε χέρι, να είναι δύσκολες φάσεις. Τα καταλαβαίνω όλα αυτά, ή ξέρω εγώ, σε βήματα, αν έχει φύγει ένας παίκτης. Όλα αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Εδώ όμως είναι μπροστά και είναι. Ρε παιδί μου, είναι 40 τόσα δευτερόλεπτα πόσο θέλει. Είναι το μάτσο του 2 πόντους και δίνει ένα φάουλ το οποίο είναι. Τι να πω. Ούτε που τον αγγίζει. Οπότε. Για μένα οι τρεις λόγοι που είχαν ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι είναι τέσσερις μάλλον, όταν ξέφυγε ο Ολυμπιακός, βέβαια μετά το μάζεψε, τα rebound, η αστοχή του Ντέιβις, που άμα έχει βάλει τρία σουτ μπορεί να έχει άλλη τύχη, ο Παναθηναϊκός, και η διαιτησία για μένα ήταν κάκιστη, αλλά κυρίως στέκομαι στο τελευταίο, δηλαδή αυτό το φάουλ δεν το δίνεις, δεν είναι φάουλ, οπότε σε μεγάλο βαθμό όταν ένα μάτς πάει στον πόντο, ένα σφύριγμα μπορεί να σου δώσει. Να κρίνει ένα παιχνίδι. Δεν θα σταθώ σε άλλα σφυρίγματα μέσα στο 40, γιατί αυτά μπορούν να συμβούν είτε από τη μία είτε από την άλλη. Δεν με απασχολεί ιδιαίτερα αυτό, να σου είμαι ειλικρινής, που μπορεί μεγάλη κουβέντα να κάνουμε, αλλά θα σταθώ κυρίως στο καθοριστικό. Δεν είναι φάουλ. Ξεκάθαρα είναι φάουλ. Δεν ξέρω τώρα τι είδε η διαιτητής και έδωσε αυτό το φάουλ. Και κάπως έτσι έγινε το 1-0. Λοιπόν, οπότε θα πάμε σε εσάς. Δεν ξέρω, θες κάτι άλλο να προσθέσεις.
1: Να πω χαιρετισμού στο φίλο του Δημήτρη από την ΑΦΑΚΤ.
0: Να είναι καλά. Ναι.
1: Όχι, και δεν έχει έσχο και κάτι στο φωτό. Τι να πω για ότι ναι, σαν ναι. Θέλει το Μάντσα. Θα τα πούμε και αύριο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι.
0: Λοιπόν, πάμε. Έχουμε κόσμο.
1: 3-4 λεπτά.
0: 3-4 λεπτά έκαστο με ηρεμία. Λέτε απόψει, ήρεμα. Όποιο είναι ευρύση και τα λοιπά, κατευθείαν δεν έχει. Και εδώ έχουμε τώρα και Στέφανο που δεν χαμπαριάζει από αυτά. Λοιπόν.
1: Έμπειρο.
0: Χαίρετε. Πιο έμπειρο από όλου εδώ μέσα. Χαίρετε.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Γιουσκόβιακ από Πάτρα.
0: Γεια σου, Γιουσκόβιακ.
1: Γεια σου.
2: Κάνετε,
1: γεια σου, αρχή.
2: Νομίζω ότι απόψε δικαιώθηκε αυτό που λέμε ότι κερδίζει η καλύτερη ομάδα. 9 στις 10 φορές που έπεσε στη Διονύση. Στο σύνολο του παιχνιδιού ήταν καλύτερος ο Ολυμπιακός. Είχε πολύ καλύτερο μπασκετικό πλάνο. Από την άποψη ότι αυτοί οι αριθμοί το δείχνουν, τα rebound, τα πολλά περισσότερα rebound, το ότι ακουμπάγαμε πολύ πιο συχνά την μπάλα μέσα στο καλάθι, κερδίζαμε πιο εύκολα φάουλ, φθήραμε τους παίκτες του Παναθηναϊκού με φάουλ, πηγαίναμε πιο εύκολα στις βολές για αυτό το λόγο, έτσι, αυτό θεωρώ εγώ, δηλαδή η μεγάλη διαφορά στις βολές ευθύνεται σε αυτό, ακουμπάγαμε την μπάλα μέσα, ήταν πολύ πιο συχνά τα drive μας από τα shoot μας.
1: Ήταν και πολλά τα επιθετικά.
0: Πάντως το σημερινό match ήταν μοιρασμένο. Δηλαδή είχε ένα καλό διάστημα Ολυμπιακός, ένα καλό Παναθηναϊκός. Γι' αυτό και πήγε στον πόντο.
2: Κοίτα, θεωρώ το καλό διάστημα του Παναθηναϊκού οφείλεται...
0: Δεν ήταν δηλαδή ένα παιχνίδι το οποίο...
2: Θα σου πω, οφείλεται μόνο στα έφτρα τρίποντα του Μίτογλου. Δηλαδή αν δεν είχε αυτά τα έφτρα τρίποντα ο Μίτογλου...
0: Θα σου πει κάποιος, από την άλλη είχε και άστοχα πάρα πολλά ο Ντέιβις, ελεύθερα. Καταλαβαίνεις, δεν βγάζεις έτσι άκρη. Ο Μίτογλου τα έβαλε.
2: Είχε. Θα μου επιτρέψεις στο κλείσμα να σου πω γιατί ήταν κακός ο Ντέιβις. Χωρίς να μου παρεξηγήσεις έτσι. Θεωρώ λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός είχε ένα μπασκετικό πλάνο το οποίο το ακολούθησε πιστά και του έδωσε αυτή τη μεγάλη διαφορά στα rebound, αυτή τη μεγάλη διαφορά στις βολές. Απέκτησε ένα προβάδισμα, ίσως λίγο χαλαρώσαμε, ίσως λίγο αδειάσαμε, ίσως λίγο χαλάρωσε και η εξέδρα και τα συνεχόμενα τρίποτα του Παναθηναϊκού φέρανε λίγο εκνευρισμό. Θεωρώ όμως ότι στο τέλος κέρδισε δίκαια ο Ολυμπιακός. Δεν θεωρώ καθοριστικό το σφύριγμα στο φάουλ του Ναν στο Φουρνιέ. Εγώ εκεί πέρα βλέπω δύο πράγματα. Βλέπω με τη λεκάνη του, όταν πάει να στρίψει ο Φουρνιέ, βλέπω με τη λεκάνη του ο Ναν να κάνει τη λεκάνη του μπροστά στη λεκάνη του, ναι, στη λεκάνη του Φουρνιέ και βλέπω και το δεξί πόδι του Φουρνιέ να μπαίνει στο, όπως λέμε, στο πεδίο που πάει να σουτάρει ο Φουρνιέ. Δεν ξέρω αν αυτό είναι φάουλ, αλλά υπάρχουν δύο σημεία επαφής. Το κρίνω καθηγητής αν είναι φάουλ.
0: Νομίζω ότι συμφωνήσαμε και οι δύο μετά.
1: Δεν σουτάρει ο Φουρνιέ. Πάσα κάνει στο Μιλουτίνοφ.
2: Ναι, που πάει έτσι κι αλλιώς έχει συμπληρώσει ο Παναθηναϊκός φάουλ. Άστο αυτό.
0: Ναι, γι' αυτό πάει σβολές. Αλλά εγώ δεν
1: βλέπω. Ναι, δεν σου είπα ότι δεν ήταν σουτ.
0: Δεν συμφωνώ καθόλου με αυτό.
2: Ναι, στην προσπάθεια που κάνει ο Φουρνιέ λοιπόν, εγώ βλέπω δύο επαφές. Έτσι. Αλλά δεν το θεωρώ καθοριστικό, γιατί ο Ολυμπιακός είναι δύο πόντους μπροστά, έχει 40 δευτερόλεπτα, δεν έχει κρίθει ο νικητής και δεν κρίνει τον νικητής από αυτό.
0: Ναι, άρα απλά, εκεί, γιατί το λέω
2: δεν το θεωρώ καθοριστικό.
0: Επειδή δεν θέλει
2: γιατί ακριβώς το προηγούμενο καλάθι του Ολυμπιακού, ακριβώς το προηγούμενο καλάθι του Ολυμπιακού, είναι καλάθι και φάουλ του Βεζέγκοφ και είναι φάουλ του Λεσόρ. Μπροστά ο διαιτητής και του κάνει του Βεζέγκοφ του διαιτητή. Πώς γίνεται να μην το δώσει αυτό?
0: Εγώ λέω για αυτή τη φάση. Γιατί είναι η φάση η οποία θέλει 45, δεν θυμάμαι τώρα πώς θέλει κάποιο.
2: Και αυτή του Βεζέγκοφ είναι στα 59 δευτερόλεπτα. Στο 1 λεπτό και 0,5. Δηλαδή δεν αλλάζει κάτι με μια κατοχή αυτό που μου λες τώρα.
0: Δεν έχει 2 και 40. Είναι. Τώρα, εγώ είπα, μέσα στο μάτς μπορούμε να δούμε πολλές φάσεις.
2: Ναι,
0: αλλά ξέρεις,
2: εγώ θεωρώ καθοριστικό.
0: Για μένα είναι ξεκάθαρη φάση που δεν είναι φάουλ. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο είναι
2: γκρίζο. Διαφωνώ και σου εξήγησα γιατί είναι διαφωνώ.
0: Κατάλαβες.
2: Σου εξήγησα τι διαφωνώ. Okay. Απλά δεν το θεωρώ καθοριστικό.
0: Όπως το βλέπω. Καθοριστικό, μα, αφού πάει στο συν 4.
2: Μα δεν κρίνει όμως τον νικητή, γιατί είσαι ήδη μπροστά.
0: Το κρίνει σε μεγάλο βαθμό, ρε παιδί μου. Όχι στο μεγάλο βαθμό.
2: Καθοριστικό, μπορεί να πει παλιότερα το σκούνι πεν. Που άμα
0: δεν πει, εγώ δεν θα φάω το πεν.
2: Δεν
0: θα πει.
1: Έγινε Γιουσκόβια και είναι 4 λεπτάκια, Γιουσκόβια. Να σε καλά, πρέπει να πάμε. Είναι στα 4 λεπτά, θα το κρατήσουμε.
2: Εντάξει, ζει το Ολυμπιακός ο κόσμος.
1: Πάμε στον επόμενο.
0: Ναι.
3: Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα Ηρακλή.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα φίλε.
3: Αντρέας από Πάτρα.
0: Γεια σου, Αντρέα, δύο πατρινή σειρά.
1: Ωραία, μπράβο.
3: Ναι. Θα διαφωνήσω λίγο με τον προηγούμενο μιλητή.
0: Τον πατριώτη σου, ναι.
3: Ναι, ακριβώς. Εντάξει, το να βγαίνουμε στο ραδιόφωνο, να λέει ο καθένας την άποψή του, το καταλαβαίνω, αλλά η άποψη είναι για κάτι το οποίο δεν είναι οφθαλμοφανές. Νομίζω δεν υπάρχει. Δηλαδή και στα social media, άμα ρίξετε μια ματιά, θα δείτε ότι το 90% ακόμα και των Ολυμπιακών λένε δεν υπάρχει φάουλ, όπως είπε και ο Ηρακλής.
1: Με ήρθε πας αυτό. Απλά αυτό που πρόσθεσα είναι ότι η μπάλα έχει πάει στο Μιλουτίνοφ. Εκεί. Δηλαδή
3: ναι, αλλά δεν έχει λήξει ο φάουλ.
0: Είναι σκοτωμένη επίθεση.
3: Ναι. Όσο θέλει
0: για να λήξει. Θυμάσαι.
1: Την μπάλα την υποδέχεται κανονικά ο Μιλουτίνοφ.
3: Ναι, αλλά έχει σφυριχτεί το φάουλ. Το φάουλ σφυρίζεται στον αέρα πριν φτάσει η μπάλα στο Μιλουτίνοφ.
0: Ναι. Πηδάνε εκεί, όταν πάει η μπάλα προς τον Μιλουτίνοφ, πηδάει ο Μιλουτίνοφ και ο Μίτογλου. Αν θυμάμαι καλά. Απλά δεν θυμάμαι πόσο θέλει, γιατί εκεί είναι σκοτωμένη επίθεση του Ολυμπιακού. Τέλος πάντων. Γεια, συνέχισε.
1: Να σου πω.
3: Ναι. Αυτό που θέλω να πω επίσης είναι ότι δεν θεωρώ ότι είναι μόνο αυτή η φάση. Σε όλον τον αγώνα, δηλαδή, υπάρχει το μοναδικό καλάθι που έχει βάλει ο πολύ κακός Χέις Ντέιβις σήμερα. Ο πολύ άστοχος Χέις Ντέιβις. Αμυντικά έδωσε κάποια πράγματα, έχει κάποια κλεψίματα.
0: Τρομερή αστοχία.
3: Ναι, τρομερή αστοχία. Δηλαδή.
1: Και ελεύθερα.
3: Σε σημείο που βλέπεις να βάζει και ο Μίτογλου αυτά τα καλάθια και λες. πώς γίνεται το δεύτερο πεντάρι, το δεύτερο τεσσαροπεντάρι μου να έχει 12 πόντους με 4 τρίποντα. Και ο Χέις Ντέιβις που, εντάξει, ήρθε ως star.
1: Είχε βάλει και άλλο με το γλυκένα κάρφωμα.
3: Ναι, ναι, ναι. Σε αυτό το μοναδικό καλάθι του Χέις Ντέιβις γίνεται φάουλ από τον Παπα-Νικολάου. Του χτυπάει το χέρι.
0: Ναι, να σου πω κάτι, Αντρέα, ξέρεις τι γίνεται όμως μέσα στο παιχνίδι, θα βρεις διάφορα τέτοια.
3: Ακριβώς,
0: θα πει εσύ για τον Παπα-Νικολάου, θα πει κάποιος άλλος για ένα φάουλ άλλος στον Ολυμπιακό. Πρέπει σε αυτό να συμφωνήσουμε ότι καλό θα είναι να μιλάμε για όταν πάει κάτι να κρυθεί. Γιατί αλλιώς θα
3: συμφωνώ, αλλά Διονύση, για να φτάσει στο σημείο να κρυθεί στον πόντο, αν υπάρχουν συνεχόμενα λάθη υπέρ της μίας ή της άλλης ομάδας.
0: Οκ, αλλά αν φτάσουμε στο σημείο να λέμε, θα βγει ένας Ολυμπιακός, θα πει μια άλλη
3: φάση. Δηλαδή 29-5 βολές, το καταλαβαίνω με τα extra rebound κτλ. Το θέμα είναι, αν δείτε λίγο και τις φάσεις, πώς παίρνονται κάποια rebound.
0: Οκ, okay. Δηλαδή, απλά τι λέω εγώ. Ξέρεις τι λέω εγώ.
1: Πάντως,
0: θα βγει ένας Ολυμπιακός, θα πει 5 λεπτά πριν έγινε αυτό, ένα λεπτό πριν αυτό. Δεν θα βγάλουμε στη διάρκεια. Γι' αυτό και λέμε, μπράβο, γι' αυτό και λέμε σε φάση λίγη το παιχνίδι. Λίγη.
1: Είναι
0: στο φινάλε, ναι. Και εκεί μπορεί και να έπαιρνε ο Παναγιώτης την παρακαλώ. Δεν βάζει καλά.
1: Όσον αφορά τις βολές.
0: Ξέρεις τι, είναι κυρίως, και ολοκληρώνω, συγγνώμη, είναι και κυρίως πέρα από το γεγονός της 40 δευτερόλεπτα.
1: Ναι, να πεις.
0: Είναι ρε παιδί μου μια φάση η οποία λες ότι δεν είναι στα δικά μου μάτια. Δεν είναι γκρι.
3: Ακριβώς αυτό προσπαθώ να πω. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που είπαμε, το να λέει ο καθένας την άποψή του όταν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να αμφισβητηθεί. Για μένα δεν είναι ότι υπάρχει επαφή και είναι λίγο πιο δυνατή, δεν βγάζουμε τα δυναμόμετρα κτλ. Που λέμε. Είναι μια φάση η οποία πραγματικά ούτε ο ίδιος ο Φουρνιέ δεν ζητάει το φάουλ. Δηλαδή φαίνεται κιόλας ότι δεν περιμένει να σφίξει αυτό το φάουλ. Και είναι λίγο πολύ, βασικά είναι αρκετά κρίσιμο το σημείο, γιατί νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, τρώει και τεχνική ποινή ο Αταμάν σε αυτό το σφίγμα.
0: Όχι, πιο πριν.
1: Όχι, όχι.
3: Α, πιο πριν είναι.
0: Πιο πριν τρώει. Σε ένα φάουλ που έχει δώσει το Μίτογλου, νομίζω στο Ντάιρικ, στο Τζόνς, νομίζω.
1: Στα 47 είναι η φάση.
0: Του Φουρνιέλες.
3: Ναι.
1: Στα 47 δευτερόλεπτα.
3: Πάντως το 2 με 4 πόντους διαφορά είναι τεράστια, και ειδικά σε εκείνο το σημείο όταν γίνεται διαφορά 2 κατοχών από διαφορά 1 κατοχής. Δηλαδή με ένα τρίποντο μετά από
0: ένα τρίποντο. Αποκτάς πλεονέκτημα, ρε παιδί μου, όπως κάνουμε.
3: Ναι, είναι πραγματικά τεράστιο. Τέλος πάντων, εμένα μου φάνηκε η σημερινή διαιτησία παραπάνω από διαιτησία έδρας. Ο Παναθηναϊκός προφανώς δεν έχασε μόνο από 8.
0: Όχι, περίμενα, αυτό είπαμε και τα αγωνιστικά.
1: Και ολοκλήρωσε φίλια, γιατί φτάνουμε στο τετράλεπτο.
3: Ναι, ναι, ναι, μια στιγμή, 10 δευτερόλεπτα. Περίμενα ότι ο Παναθηναϊκός με αυτές τις απουσίες, γιατί ήταν πολύ σημαντικές απουσίες, και το κόψιμο του Χουάντσο, που τακτικά ίσως είναι και λίγο λάθος, αλλά εντάξει, την άποψή μου.
1: Και ποιον άκοβε.
3: Περίμενα ότι θα είναι πιο εύκολη η νίκη του Ολυμπιακού.
1: Ποιον άκοβε όμως.
0: Δεν είχε
3: Σλούκα. Τον Σόρτ και να πήγαινε με το Λιόπουλο, ναι, Γκραντ.
0: Δεν είχε Σλούκα και σου λέει να έχω έναν κάρτα ακόμα.
3: Ναι, το ακούω σαν λογική, αλλά θεωρώ ότι ο Χουάντσο είναι ο παίκτης. Να, είδατε, ο Παναθηναϊκός πήρε 23 rebound, το Ολυμπιακό 47.
0: Είναι,
3: ο Χουάντσο είναι ο νούμερο ένα παίκτης.
0: Και έκατσε τώρα τη φάση που ήταν μέσα ο Ντέβις και όχι ο Χουάντσο, που ο Ντέβις ήταν πολύ άστοχος.
1: Καλά, δεν μπορούσε,
3: ναι,
1: να
3: πει. Δηλαδή,
0: αλλά αυτό δεν το ξέρει. Ναι, ούτε
1: τι αφήσει 5 εκατομμύρια παίκτη. Πώς θα το αφήσει.
3: Αλλά περιμένεις ακριβώς από ένα παίκτη με τόσο μεγάλο συμβόλαιο, με τέτοιες παραστάσεις, με τέτοιο επίπεδο.
0: Ήταν κάτι μέρα.
3: Ναι, εντάξει. Οκ, δικαιολογείται. Γιατί και αμυντικά δεν ήταν και τόσο κακός. Ελπίζουμε στα επόμενα να είναι καλύτερος.
1: Έγινε, φίλε.
3: Αυτά, ευχαριστώ πολύ.
1: Πάμε στον επόμενο. Μέχρι το διάλειμμα.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Αντώνης από Πετρόπολη, Παναθηναϊκός.
1: Γεια σου, Αντώνη.
4: Παιδιά, τα πράγματα δεν λέμε όπως έχουν, να ξέρετε. Όταν βλέπουμε ένα αγώνα, πρέπει να περιγράφουμε και αυτό που έχουμε δει. Σήμερα η διαιτησία ήταν κάκιστη. Έχει γίνει άλλες φορές και για τον Παναθηναϊκό να έχει ευνοήσει το παιδί της. Αλλά σήμερα ήταν κάκιστη και για τον Παναθηναϊκό. Και αυτό το λέει κανείς.
0: Δεν είπαμε, δεν μιλήσαμε για το... και για τη διαιτησία.
4: Δεν σας άκουσα.
0: Αφού μιλήσαμε, λέω, και για τη διαιτησία.
4: Ο Διονύσης το παραδέχτηκε, το είπε.
0: Ο Ηρακλής το είπε.
1: Όχι, εγώ είπα για τη συγκεκριμένη φάση. Αλλά τονίζω ότι μπάλα. Αν δεν το σφύριζε, έφτανε στο Μιλουτίνο. Την πήρε ο Μιλουτίνο στην μπάλα. Και θα σταθώ εγώ, γιατί έχουν μου στείλει εδώ και κάποιοι φίλοι του Ολυμπιακού ότι κάνει φάουλο Μίτο Γουμπάνο στο Μιλουτίνο που του τραβάει τη φανέλα. Γιατί μπορώ να σου πω ότι εκείνη την ώρα είναι που πηγαίνει μπάλα. Αλλά σου εξηγώ πάντως.
0: Το φάουλο σφυρίζεται πριν πάει μπάλα στο Μιλουτίνο, είναι στον αέρα.
1: Συνεχίζεται η φάση.
4: Το φάουλο σφυρίζεται στο Φουρνιέ, παιδιά.
1: Στο Φουρνιέ, δεν σου λέω ότι δεν συνεχίζεται στο Φουρνιέ. Όσον αφορά το θέμα το βολών, Γιατί προφανώς εκεί θες να πάει η κουβέντα, ξέρεις, το που είναι αυτή η διαφορά 29-5. Λοιπόν.
4: Όχι, δεν θέλω να ασχοληθώ ούτε με τις βόλες.
1: Μα πείτε τι θα ασχοληθείς.
0: Ας τον ξέρω, αν μας πείτε.
4: Οι υπόλοιπες επαφές που δόθηκαν, δηλαδή ήταν σωστές.
1: Ποιες επαφές?
4: Δεν θέλεις να το πάμε συγκεκριμένα τώρα μετά σε επαφές, ποιος γενικώς δεν είδες 2-3 επαφές που ήταν λίγο καραυγάλες, ότι δεν ισχύουν?
1: Όχι, σε αυτό όχι, δεν μπορώ να συμφωνήσω μαζί σου, ξέρεις. Και μάλιστα ο Παναθηναϊκός πήγε πάρα πολύ. Δηλαδή, και σε ρωτάω, δηλαδή, ποιες είναι οι βολές τις οποίες, ας πούμε, είπε προηγούμενος ο φίλος,
0: μα δεν σου είπε για τις

0: Νομίζω ότι θόλωσε το μυαλό, ότι θεώρησε, που δεν μπορεί να θεωρήσει ποτέ σε μάτσο Ολυμπιακού Παναθηναϊκού ότι μπορεί να τελειώσει 17 πόντους ένα παιχνίδι. Ποτέ.
1: Η εικόνα του Παναθηναϊκού, άρχεται που σήμερα κατέβηκε στο γήπεδο και έπαιξε κάπως, για μένα είναι τραγική. Δεν είναι ομάδα αυτό το πράγμα.
0: Αυτό είναι άλλο κομμάτι.
1: Έτσι.
2: Βλέπω τώρα τη φάση. Συγγνώμη, για να το ξεκαθαρίσουμε. Ακριβώς 45 δευτερόλεπτα είναι την ώρα που σηκώνει το χέρι τη Τσαρούχα. Είναι με το που έχει φύγει μπάλα τα χέρια του Φουρνιέ. Εκεί σφυρίζει το φάουλ. Το έχω κάνει τώρα, ξέρεις, για να. Δεν έχει πάει ακόμα στο Μιλουτίνοφ. Είναι στον αέρα και είναι ο Μιλουτίνοφ με το Μίτογλου. Έχει τελειώσει η φάση.
0: Δεν είναι ότι σταματάει να παίζει. Αυτό σου λέω ο Μίτογλου.
1: Και κάτι άλλο που πιστεύω, παιδιά. Εγώ προσπαθώ να μιλάω αντικειμενικά. Και περισσότερες φορές ίσως το καταφέρνω. Είμαι σίγουρος ότι και αν είχε καταφέρει ο Ντέιβις να μην είναι τόσο κακός όπως ήταν σήμερα και είχε βάλει 2-3 τρίποτα.
0: Και πάνω σε αυτό που λες, συγγνώμη και συνεχίζεις, φίλε, δεν σε διακόπτω. Θεωρώ, ήμουν βέβαιος όπως έβλεπα το ματς. Γιατί τώρα μιλάμε για παίχτη κλάσης. Δεν μιλάμε τώρα για να παίχτη
1: κλάσης.
0: Ότι λέω, όχι, είπα, κοίτα να δεις που θα βάλει ένα. Ένα το οποίο θα είναι κρίσιμο. Ξέρεις, δηλαδή συμβαίνει αυτό. Γιατί το τρίποντο που βάζει μετά ο Γουόκαπ και τελειώνει το μάτς, ο Γουόκαπ που δεν έχει το σου του Ντέιβις, γιατί έχει 0-4.
1: Αυτό θα μπορούσε να γίνει άνετα που λες, αν υπήρχε κλίμα ομάδας μέσα στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Δεν υπάρχει τίποτα. Είναι ενδιαλμένη ομάδα αυτή τη στιγμή.
0: Εγώ θεωρώ ότι όμως επειδή γύρισε το ματς, και δεν το λέω δηλαδή ούτε για να χαϊδέψω αυτιά, δεν έχω κανένα τέτοιο θέμα στα 51 μου, δεν ξέρω πώς θα πάει το ματς της Παρασκευής, έχει αποκτήσει ψυχολογία ο Παναθηναϊκός. Γιατί αν έμενε το παιχνίδι, αν το παιχνίδι έμενε στους 17 πόντους, και έλεγε ρε παιδί μου, όσο λέμε 14, ξέρεις, θα ήταν ένα ματς το οποίο να πήγαινε καλάφ, ξέρεις, 14 πόντους στις 15, θα ήταν πολύ πιο άσχημο, θα ήταν άσχημο το κλίμα στον Παναθηναϊκό πολύ.
1: Ηρακλή, ο αθλητισμός είναι καθρέπτης της κοινωνίας μας. Λίγο πολύ είναι τα ίδια. Υπάρχει
0: μικρογραφία. Μικρογραφία.
1: Ναι, μπράβο. Υπάρχει τεράστια τοξικότητα στην κοινωνία μας με τα προβλήματα που έχουν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Βλέπετε, είναι χαβούζα. Δηλαδή και καλά να πάει ο Παναθηναϊκός ή και σήμερα ο Ντέιβις να βάζει παραπάνω τρέποντα. Είναι η κατάσταση έτσι διαμορφωμένη που για τον ΑΒ λόγο δεν θα το αναλύσω ποιος τύπου και πού από ποτέ ποιος είναι πίσω. Θα βλέπαμε άλλη μια φάση σαν το Φωνιά ίσως. Εγώ πιστεύω. Δεν θέλω ούτε να το σχολιάσεις, ούτε να το παρακολουθήσεις, ναι. Τίποτα. Αλλά είμαι σίγουρος.
0: Είναι εντελώς για αυτό το θέμα, ξέρεις, ότι είναι μια μικρογραφία αθλητισμός της κοινωνίας και περί τοξικότητας. Αυτά τα δέχομαι, αυτά τα καταλαβαίνω.
1: Πλέον στην κοινωνία έχουν στην
0: κοινωνία έχει ξεφύγει η κατάσταση, δηλαδή ο αθλητισμός μπροστά στην κοινωνία, τι είναι, ένα τεχνικό πρωτάθλημα.
1: Εμείς θα το αλλάξουμε αυτό το πράγμα, βλέποντας ό,τι βλέπουν τα μάτια μας να λέει το στόμα μας. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ βέβαια, γιατί είτε ένας εργαζόμενος που έχει ανάγκη τη δουλειά δεν είναι τόσο ελεύθερος να μιλήσει σε πολλά θέματα που γίνονται μέσα στην εργασία του, έτσι και φαντάζομαι και ο Διονύσης δεν μπορεί να παραδεχτεί κάποια στιγμή την έννοια του Παναθηναϊκού, έτσι και εσύ του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή.
2: Όχι φίλε, όχι, κάνεις λάθος.
0: Δεν είναι, ξέρεις.
2: Άμα είναι κάτι αυτό, πρέπει να το πούμε.
0: Στη δημοσιογραφία υπάρχουν πολλοί.
2: Δεν είναι, όχι, δεν θα κάνουμε τώρα εδώ.
0: Όχι, ένα πράγμα θα πω.
2: Μαθήματα και τα λοιπά.
0: Ένα, και γιατί φάγαμε τα 5 λεπτά με το φίλο και ήταν και ωραία και κουβέντα.
2: Θα πούμε τις απόψεις μας, όπως πιστεύω καθένας.
0: Στη δημοσιογραφία είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα από το να μπορείς να σχολιάσεις μια διαιτησία. Για να ξέρεις. Αυτή είναι η απόψη μου και δεν αλλάζει. Εντάξει. Οκ, έγινε. Να είσαι καλά.
2: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα.
0: Και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορίκη προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Για πάμε να προχωρήσουμε. Καλησπέρα. Ναι.
1: Ναι, καλησπέρα. Εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ταξιάρχης από Μυτιλήνη, ΑΕΚ είμαι. Έχω ξαναπάρει.
2: Έχει τον ταξιάρχη. Πού στέλνεις κάθε φορά μηνύματα.
0: Τι κάνεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Τι κάνετε.
0: Καλά, φίλε. Εσύ.
1: Μια χαρά. Πήρα να πω και λίγο την άποψή μου για το ματς. Καταρχάς ήταν ωραίο παιχνίδι, νομίζω.
0: Ναι, ποιοτικό δεν ήταν. Απλά έτσι όπως πήγε ήταν ντέρμπι στο τέλος.
1: Εγώ νομίζω ότι χάσαμε μεγάλη ευκαιρία να έχουμε ελληνικό τελικό στην Ευρωλίγκα. Αυτό εγώ πιστεύω χάσαμε. Δηλαδή και οι δύο ομάδες είναι εκεί που λες, ας πούμε, εκεί που έλεγα σήμερα το Ολυμπιακός θα το καθαρίσει το μάτς και φάνηκε να έχει το momentum. Ο Παναθηναϊκός μέσα σε 2 λεπτά από τους 17 μείωσε στους 8, νομίζω.
2: Ο Παναθηναϊκός είχε βάλει 30 πόντους στο ημίχρονο. Ναι. 28 στο τρίτο δεκάλεπτο.
1: Ναι, αυτό νομίζω δείχνει πολλά.
2: Δηλαδή στο ίδιο χρονικό διάστημα. Ναι. Στο μισό χρονικό διάστημα έβαλε σχεδόν τους ίδιους πόντους. Ένα καλά διαφορά.
0: Ταξιάρχη, φτιάξε λίγο το κινητό σου μόνο.
2: Το hands free πρέπει να είναι.
0: Hands free, δεν ξέρω τι έχει βγάλει, να μιλήσουμε ανταγωνιστικό γιατί κάνει κάποια περίεργα για τους θορύβους.
1: Τώρα?
2: Τώρα με μια χαρά.
0: Κύριος.
1: Ωραία. Λοιπόν, που λέτε ήταν ωραίο παιχνίδι, εγώ δεν βλέπω σκούπα. Εγώ δεν βλέπω 3-0, δηλαδή δεν το βλέπα ούτε πριν το match. Αλλά νομίζω ότι είναι μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό σήμερα. Ειδικά έτσι όπως πήγε στο τέλος. Πήγε ο Ολυμπιακός και την απουσία του Ντόρση που για μένα ο Ντόρση, επειδή βλέπω από την αρχή της σεζόν Ολυμπιακό, για μένα είναι ο MVP του Ολυμπιακού φέτος.
2: Έχει κάνει μεγάλη σεζόν. Έχει κάνει μεγάλη σεζόν, αλλά για να είμαστε δίκαιοι, είναι και μεγάλη. Δεν ξέρω αν θα το παίζει ο Σόρτς, αν ήταν ο Σλούκας.
1: Ναι.
2: Στο μάτς δεν ξέρω αν θα έχει. Μπορεί να έχει κρατήσει το Χουάντσο. Και να έχει κόψει το Σόρτ. Ναι. Αυτό βλέπω ότι ήταν το πιο πιθανό. Λόγω της απουσίας του Σλούκα. Ο Σλούκας δεν έπαιξε με τον ΠΑΟ.
0: Ναι. Απλά είχε ενοχλήσει.
2: Είχε επιστρέψει από το τραυματισμό.
0: Ναι, έπαιξε πολύ, φαίνεται. Και...
1: Τώρα μ' ακούτε γιατί σας έχασα λίγο.
0: Σας ακούμε, κανονικά, φίλε μου.
1: Α, ωραία, ωραία. Λοιπόν. Εντάξει, τώρα θα ήθελα να πω κάτι. Ένα λεπτό και για την ΑΕΚ.
2: Βεβαίως.
1: Καταρχάς, δεν ξέρω αν έχετε εικόνα από τον Ουκρανό. Νομίζω ότι είναι. Τρομερή περίπτωση.
2: Δεν έχω εικόνα. Το είπα και χθες, προχθές, πότε ήταν μπορεί να κινηθεί.
1: Εγώ που τον είχα χαζέψει λίγο, Σαχτάρ κυρίως που έπαιζε Champions League, μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Είχε βάλει την κόντρα στη Real 2 γκολ το 22. Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Θεωρώ δηλαδή ότι με τον Κοϊτά αριστερά και τον Ζουμπκόβ δεξιά, η Άκη έχει πολύ καλή. Έχει ενισχυθεί πολύ στα άκρα. Εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα νομίζω ότι θέλει ένα χαφ. Ακόμα, γιατί φέτος ο Μαρίν και ο Πινέδα τράβηξαν πολύ κουπί. Και νομίζω ότι θέλει και ένα στόπερ ακόμα. Θα δούμε. Λοιπόν, χάρηκα που τα είπαμε.
2: Να είσαι καλά, Χωρίνα μου.
1: Να είσαι καλά.
0: Χάρηκαμε που πήρες.
1: Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
0: Επίσης. Πάμε παρακάτω. Ναι.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Εσύ δεν ακούγεις καλά, φίλε.
3: Παιδιά, όλα καλά. Γιάννη, Καλαμάτα.
0: Καλώς τον. Γυρνάς πίσω τώρα. Γιάννη, έχεις ανοιχτή ακρόαση.
3: Όχι, έχω τα ακουστικά, hands free. Έκλεισα το ράδιο για να μην κάνει μικροφωνή.
0: Μπορείς να τα βγάλεις.
2: Α, μπορείς να τα βγάλεις, αλλά είσαι στον δρόμο.
0: Οδηγείς εσύ τώρα.
3: Οδηγώ.
0: Αν οδηγείς πάμε, όχι.
3: Παιδιά, είσαστε καλά καταρχάς.
0: Καλά, εσύ.
2: Καλά είμαστε.
3: Όλα καλά. Εγώ θα πάω ανάποδα, θα σας πω το εξής. Από το γήπεδο μέσα θα σας πω ότι δεν ήταν φάουλ. Εμείς δεν το έκανε φάουλ. Τη φάση και το μια ξεκάθαρα δίκαια. Δεν ξέρω πώς θα εξελισσόταν η φάση από εκεί και μετά. Θα έμπαινε καλάθι, δεν θα έμπαινε καλάθι. Την πήρε ο Μιλουτίνοφ, θα έκανε ένα χλαρό σουτάκι. Δεν ξέρουμε, πάντως φάουλ δεν ήταν, δεν το συζητάμε. Πήρε αβαντάζ ο Ολυμπιακός, δύο βολές που δεν έπρεπε να τις πάρει. Παιδιά, δίκαια να τα λέμε, αυτά που γκρινιάζαμε όλα τα χρόνια δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από τις φάσεις. Δεν ήταν φάουλ. Παρ' όλα αυτά, γενικότερα όμως, νομίζω ότι. Δεν αξίζει να πιάσουμε φάση το μάτς. Έχανε και δύο ομάδες. Ήταν κακή η διετσία γενικότερα σε όλο το μάτς. Όπως το είπατε, μία ο ένας θα πει αυτό, ο άλλος θα πει το άλλο. Ναι, εγώ θα σου πω ότι ο Λεσόρ θα μπορούσε να έχει χρεωθεί πιο πολλά φάουλ. Έπαιζε στο όριο πολλές φάσεις. Θα σταθώ εγώ και θα πω περισσότερο την άποψη τη δικιά μου, αυτό που είδα μέσα από το γήπεδο. Ναι, έχει δίκιο ο Παναθηναϊκός να φωνάξει την τελευταία φάση. Το μάτς όμως το όρισε ξεκάθαρα ο Ολυμπιακός. Από το πρώτο ως το τελευταίο λεπτό. Στα μάτια τα δικά μου. Και θα εξηγηθώ γιατί το λέω αυτό το πράγμα.
0: Κυρίως όταν έκανε το καμπάν, είναι 17 πόντους μπροστά. λες ότι ρε παιδί μου.
2: Πίστεψε ο Ολυμπιακός ότι τελείωσε το
0: μάτι. Ευθύνεται και αυτή όταν το γυρνάει. Δεν είναι 7 από
2: τους. Μεγάλη χαλαρότητα.
0: Είναι 17.
3: Χαλαρότητα, πολλά λάθη, τα οποία όπως είπατε παιδιά, πολλοί πόντοι του Παναθηναϊκού και το comeback γίνανε από βιασύνη των παιχτών του Ολυμπιακού.
2: Εύκολη πόντοι, πολύ εύκολη. Στο 5 εναντίον 5, δηλαδή σε. Δεν έβρισκε λύση. Ήταν η αστοχία.
0: Ήταν μεγάλη σκέψη. Δεν υπήρχε ελεύθερο ο Ντέβις, δεν πήρε μόνο.
2: Βεβαίως.
0: Είναι χαρακτηριστική.
2: Σίγουρα τέσσερα ελεύθερα.
0: Χαρακτηριστική φάση επιπολαιότητας και βιασύνης του Ολυμπιακού.
3: Το τρίποδο του Word.
0: Μπράβο.
3: Μπράβο. Τραβάγαμε τα μαλλιά μας.
2: Πολύ στους 6 πόντους εκεί το
3: μπράβο. Δεν υπήρχε. Ναι, δεν υπήρχε αυτή η φάση. Και αντίστοιχα παίρνει το rebound ο Παναθηναϊκός και σκοράει εύκολους πόντους.
0: Ναι, ναι.
3: Την αμέσως επόμενη φάση. Τραβάγαμε τα μαλλιά μας. Γι' αυτό λέω ότι όρισε το μάτς ο Ολυμπιακός. Ήταν καλύτερος σε όλο το μάτς. Καλύτερος, ναι, κέρδισε με 6 πόντους διαφορά, αλλά θεωρώ, Διονύση, συγγνώμη, δεν θέλω να ακούγομαι φανατικός και τέτοια που δεν είδε...
0: Μα δεν είσαι, μα έχω μιλήσει τόσες φορές και ξέρω το...
3: Το μάτς το όρισε ξεκάθαρα ο Ολυμπιακός.
0: Μα τι συγγνώμη, άλλο, εσύ μιλάς τώρα για κάτι διαφορετικό, τι συγγνώμη, μα δεν είσαι φανατικός και το ξέρω.
3: Αυτό που θα έπρεπε να προβληματίζει πολύ τον Παναθηναϊκό, εγώ το λέω εννοείται ότι για να είναι καλή μια ομάδα, πρέπει να είναι δυνατή και η άλλη ομάδα. Θα πρέπει να τον προβληματίσει πολύ η εξάρτηση που έχει από τον Σλούκα. Φάνηκε πάρα πολύ στη σειρά με τη Βαλένθια. Εννοείται και η εξάρτηση από τον Άνο, ο οποίος είναι σε πτώση το τελευταίο διάστημα. Εντάξει, όλοι οι αθλητές έχουν το δικαίωμα να έχουν κακές περιόδους. Αλλά θα έπρεπε να τον προβληματίσει πολύ η εξάρτηση από τον Σλούκα. Είναι άλλη ομάδα ο Παναθηναϊκός χωρίς τον Σλούκα. Είναι εντελώς διαφορετική ομάδα και φάνηκε στη σειρά με τη Βαλένθια. Ήταν για μένα τρομερή απώλεια του. Στη σειρά με τη Βαλένθια του Σλούκα με τον Παναθηναϊκό. Αυτό θα πρέπει να προβληματίζει. Το Κλεσέις Ντέιβις έκανε ένα κακό μας. Ναι, καλαρά ήταν από τους καλύτερους μας παίκτες σήμερα ο Κλεσέις Ντέιβις. Δεν λέει κάτι. Στο επόμενο μας μπορεί να κάνει ματσάρο. Αν δεν είναι παιχταράς. Δεν λέει κάτι. Συμβαίνουν αυτά. Θα τον σταυρώσουμε. Ηρακλή, να σου πω και εγώ μέσα από το γήπεδο. Εάν έπαιρνε τελευταίο σουτ νίκης ο Κλεσέις Ντέιβις, πίστευα και εγώ θα το βάλει. Μιλάω ειλικρινά.
2: Μα γράφονται τέτοιες ιστορίες όταν ένας παίκτης είναι υπερβολικά άστοχος και παίκτης κλάσης. Δεν σου λέω τώρα να πάρει κάποιος άλλος και να μην. Που δεν, είναι, που δεν το έχει, ας πούμε, το τρίποντο, γιατί το έχει ο Ντέιβις. Ότι λέω, κοίτα να δεις, έχει χάσει 1, 2, 3, 4, 5, θα βάλει ένα κρίσιμο. Και μάλιστα σου ήταν ένα κρίσιμο, νομίζω, στο 75-73 έχει δίκιο ο Ντέιβις.
0: Και το χάσει. Είναι από 45, είναι μόνος του.
3: Και τα έχασε παιδιά ελεύθερο σήμερα τα βάρη και κάναμε τον σταυρό μας.
2: Κάνει κέρμπολ.
3: Και
2: έχει κάνει και έρμπολ, όχι να μην φτάσει μπαλά, να περάσει το στεφάνι.
3: Κάναμε το σταυρό μας και αυτό που βλέπαμε σήμερα.
0: Μα δεν ξέρω αν το είδατε. Είδατε ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο λόγω της αστοχίας του. Έχει πάει στον πάγκο, έχει σκύψει και κλαίει.
2: Α, δεν το είδα αυτό.
0: Ναι, ναι. Και μου πάει από πάνω, τον παρηγορούν, τον σταφ κτλ. Γιατί κατάλαβα ίσως ότι είναι παιδί μου. Ναι, ναι, ναι.
2: Οποιοςδήποτε
3: δεν θα μπορεί. Δεν έγινε και κάτι σιγά. Έτσι έκανε ένα κακό μάτι. Δεν θα τον σταυρώσει. Δεν το συζητάμε. Ήταν πολύ κακό μάτι. Και ίσως ο Χουάντσο σήμερα άλλο δεν μπορεί να είχε μάτι ότι θα κάνει τόσο κακό μάτι ο Κέιν Ντέιβις. Απλά ο Χουάντσο σου δίνει άλλα πράγματα σαν ομάδα.
0: Θα σου δώσει άμυνα.
3: Σου δίνει άλλα πράγματα.
2: Δεν θα έχει. Δεν θα υπήρχε αυτή η διαφορά. Είναι double score στα ρημπά.
0: Το Χουάντσο
3: δεν το συζητάμε. Αλλά σήμερα εγώ παιδιά το πιστεύω ότι το μάτς πραγματικά το όρισε ο Ολυμπιακός και από την καλή και από την ανάποδα. Όταν ο Ολυμπιακός ήταν καλός δεν τον έβλεπε ο Παναθηναϊκός. Όταν ο Ολυμπιακός, γιατί ήταν πολλά διαστήματα νεκρά, έδωσε πολλούς εύκολους πόντους. Και ήταν και η αιτία που ο Παναθηναϊκός επέστρεψε. Γιατί γενικότερα ο Παναθηναϊκός ήταν άστοχος.
2: Θεωρώ ότι οι περισσότεροι πόντοι του... Όχι θεωρώ. Είναι γεγονός. Οι περισσότεροι πόντοι του Παναθηναϊκού, πάνω από τους μισούς, δηλαδή είναι μεγάλο ποσοστό, 70% των πόντων του, έχει μπει με αυτόν τον τρόπο, τον τραπέζι.
0: Έγινε, έγινε. Καλή επιστολή.
3: Καλή επιστολή.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ναι, πάμε. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Ακούγομαι.
0: Ναι, ναι.
4: Λοιπόν, Δημήτρης Παναθηναϊκός. Θέλω να θίξω κάποια θέματα για το σημερινό μάτς. Καταρχάς, για το θέμα των βολών γενικότερα. Όταν λέμε ότι γίνανε λάθη από τις δύο πλευρές, δεν μπορείς να το λες αυτό όταν οι βολές είναι 29-5 και θα το εξηγήσω. Λέμε για τον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού ότι γι' αυτό και ο τρόπος παιχνιδιού άμυνας του Παναθηναϊκού αυτό είναι που φέρνει το αποτέλεσμα των βολών. Όταν παλιότερα διαμαρτυρόταν ο Ολυμπιακός για τις βολές, είχαν κατέβει η κυρία Αγγελόπουλη το 2011 με ένα μπλουζάκι
2: 18-2. Ναι.
4: Εκεί αναλύαμε για ποιο λόγο ήταν 18 οι βολές του Παναθηναϊκού και 2 του Ολυμπιακού, ή λέγαμε είναι 18-2, άρα δική.
2: Όχι, το αναλύαμε γιατί ήταν και σε ένα δεκάλεπτο αυτό. Το 18-2. Ήταν σε ένα δεκάλεπτο, δεν ήταν σε όλο το μάτς. Υπάρχει παιχνίδι. Δημήτρη, είπαμε.
4: Ξαναλέω. Τέλος πάντων, ναι. Αυτό δεν είναι μόνο προφανώς, και το αναγνωρίζω εγώ αυτό, ότι ο Αταμάν και η διοίκηση του Παναθηναϊκού βρίσκουν άλοθη της διαιτησίας σε πάρα πολλά μάτς τα τελευταία 2 χρόνια. Ωραία. Αλλά θα θέσω 2 παράδειγμα. Το ένα είναι αυτό που ανέφερα. Στο μάτς στη σειρά με τη Βαλένθια, δεν είδα τον Μαρτίνεθ να διαμαρτύρεται σε ένα παιχνίδι για μία φάση. Με τη Ρεάλ οριόταν. Για ποιο λόγο?
2: Έχω δει μόνο το τελευταίο, έχω αυτό προσωπείο Διονύσης. Εγώ έχω δει μόνο το τελευταίο μάτσο που
0: έρθει. Πάμε στο σημερινό.
4: Όλο το μάτσο Βαλένθια Ρεάλ οριόταν ο Μαρτίνεθ. Για ποιο λόγο? Ούτε με τον Μαρτίνεθ δεν είναι ορίο ούτε μία φορά. Γι' αυτό λέω, σε κάποια μάτς έχουμε δίκιο να μιλάμε για διαιτησία. Σε κάποια άλλα, όχι.
2: Καλά, σε κάποια μάτς φυσικά. Όποιος είπε το
4: πάνε πίσω. Σε μπορεί κάποια τύχει. Όχι, για να καλύψει τις αδυναμίες η ομάδα. Όπως έκανε και παλιότερα ο Ολυμπιακός όταν διαμαρτυρόταν για τις βολές, για το ένα και για το άλλο.
2: Μα με εμένα που εγώ κάνω εκπομπές που κάνω χρόνια.
4: Δεν είναι μόνο η φάση στο τέλος και είναι και για τη φάση που διαμαρτυρόταν ο Αταμάν για το φάουλ του Μίτογλου στον Ταϊρίκ Τζόνς, είχε δίκιο. Και για ένα άλλο φάουλ που χτύπησε το χέρι του, να δεν θυμάμαι ποιος παίξε ο Ολυμπιακός σε ένα καλάθι και δεν δόθηκαν βολές. Πώς είναι το να μην έχει πάρει σε 3 μάτς βολές με τη Βαλένθια?
2: Μην μου βάζεις τα μάτια τη Βαλένθια, σου λέω δεν τα έχω δει. Έχω δει το 5ο.
4: Okay.
2: Το είχα πει. Δεν τα έχω δει τα 4 πρώτα, δεν είχα δει. Το 5ο έχω δει.
4: Και λοιπόν, γιατί να όρισε ο Ολυμπιακός το μάτς, όταν εμείς στον τελικό με τη Ρεάλ πριν 2 χρόνια χάναμε για 15 πόντους και το γύρισαμε εκεί, ήταν συν 15. Ποιος όρισε αυτό το μάτς?
2: Ο Ολυμπιακός.
4: Όταν γίνονται πολλές συναλλαγές στους σκορ σε ένα μάτς. Μπορεί να γυρίσει με 15, να χάσει με 15, να ξανακερδίσει με 15.
2: Η Ρεάλ στο τελικό με εσάς, με τον Παναθηναϊκό.
4: Με εμάς,
2: κέρδισε στο
4: 14-15, δεν θυμάμαι.
2: Στο ξεκίνημα του
4: μάτς. Με 15.
2: Στο ξεκίνημα, όχι στο 25.
4: Τι σημασία έχει?
2: Θα σου πω ότι γιατί.
4: Εγώ θέλω να εξηγήσω ότι όχι, γίνονται όχι, πάρα πολλές. Μπορεί να γίνουν πάρα πολλές συναλλαγές ενός σκορ.
2: Ότι γίνονται και πλέον στο μπάσκετ οι διαφορές καλύπτονται με συνοπτικές διαδικασίες. Με συνοπτικές. Δηλαδή, μπορεί να μπει στο τελευταίο δίλεπτο ή στο τελευταίο τρίλεπτο με 12 πόντους μπροστά και να πούνε 2 τρίποτα και να αλλάξει όλο το παιχνίδι. Μπαμ, μπαμ. Το έχουμε δει άπειρες φορές πλέον. Δεν είναι, πλέον με τα 24 δευτερόλεπτα το πόσο γρήγορο έχει γίνει το μπάσκετ. Δεν είναι όπως παλιά που έπαιρνε μπάλα playmaker και έκανε.
4: Παλιότερα και κερδίζαμε τη ΔΣΕΚΑ σε ένα τελικό για 20
2: πόντους. Όχι, εγώ σε πάω και σε επιθέσεις.
4: Παραλληλά να το χάσουμε από το τρίποντο της Κάουσκας που δεν μπήκε.
2: Βρεγίνονται αυτά. Ο Ολυμπιακός δεν γύρισε.
4: Ποιος όρισε το μάτς?
2: Μα δεν γύρισε.
4: Ο Κάουσκας το όρισε ή εμείς που το κερδίζαμε για 20 και μπορούσαμε να το χάσουμε?
2: Αυτό που σου έλεγε, αυτό που είπε ο προηγούμενος φίλος.
0: Εννοούσε για την πλευρά του Ολυμπιακού τη χαλάρωση.
4: Αυτό είναι φυσιολογικό όμως. Δεν είναι φυσιολογικό. Okay. Που να ένα μάτς,
0: να σου πω ότι πιστεύω εγώ. Ένα μάτς έχει πολλές αναγνώσεις.
2: Βέβαια.
0: Ένα μάτς μπορεί να έχει 5 αναγνώσεις διαφορετικές, 3 αγωνιστικές, 2 διαιτητικές ή το αντίστροφο. Δεν έχει μόνο μία ανάγνωση. Για μένα. Μιλάμε τώρα ένα μάτς το οποίο πάει στον πόντο, έτσι. Όχι ένα μάτς το οποίο πάει 20 πόντους και τελειώνει εκεί. Έχει πολλές αναγνώσεις.
4: Αυτό λέω και εγώ. Λέω τη δικιά μου ανάγνωση. Ότι έχουμε πάρει Ευρωλίγκα με ένα χαμένο τρίποντο της Σκάουσκας που θα μπορούσε να το είχε πάρει φυσικά. Και εκεί θα έλεγε ποιος όρισε το μάτς.
2: Εντάξει, και ο Ολυμπιακός όταν γύρισε το παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ.
0: Κατανοητό αυτό.
4: Όταν είναι 2 ομάδες ίσης δυναμικότητας, τουλάχιστον σε μονάδες, δεν λέω σε
2: εικονομάδα.
4: Σαν ομάδα. Δεν υπάρχει περίπτωση αν μια ομάδα κερδίζει με 20 πόντους να μην μειωθεί αυτή η διαφορά. Είτε υποσυνείδητα χαλάρωση, είτε ότι η άλλη ομάδα
2: έχει αλλάξει.
4: Να τα χάνει όλα πάντα. Δηλαδή, αν τα βάλει ο Μίτογλου μετά από 2 χρόνια, βάλε 4 τρίποντα, δεν τα βάλει ο Ντέιβις 8 τρίποντα. Θα μπορούσε να τα έχει βάλει ο Ντέιβις και να τα έχει ο Μίτογλου. Όταν έχει καλούς παίκτες. Αν δεν τα βάζει κανένας, okay, θα χάσει με 50 πόντους. Δεν γίνεται όμως αυτό.
2: Καλά, εντάξει, είπαμε. Αυτό θα συμβεί μία φορά στα 20 χρόνια. Να δηλαδή να μπαίνουν μόνο από τη μία πλευρά ή να
4: όταν έχασε το κύπελο Ολυμπιακός από τον Παναθηναϊκό δεν θυμάμαι, πριν 10 χρόνια και κυνηγούσαν τον Μπατζόκα στο πάρκινγκ, τότε που είχαμε έσοδα-έξοδα.
2: Καλά, είχαν γίνει.
4: Και το χάσε το τελευταίο δευτερόλεπτο με τον Μπατίστα, είχαμε center.
2: Ναι.
4: Και βάλε ένα κάρφωμα και το πήραμε. Εκεί ποιο όρισε το μάτς.
2: Καλά, τώρα την εικόνα του μάτς τη συγκεκριμένη δεν τη θυμάμαι.
4: Θέλω να πω από 10 χρόνια. Λέω παραδείγματα. Κανένα δεν ορίζει κανένα μάτς σε αυτό το επίπεδο με αυτές τις ομάδες.
2: Όχι, θα σου πω εγώ σε παιχνίδι του Ολυμπιακού. Όταν έκανε την ανατροπή την ιστορική με την Τζεσεκά στον τελικό το 53-34 που το πήρε 61-62. Ωραία. Η Τζεσεκά όριζε το μάτς μέχρι το 28. Και στο τέλος ήταν που είχε κολλήσει, ξέρεις, επιθετικά. Έπαιξε καλύτερη άμυνα ο Ολυμπιακός, βεβαίως, που έχασε όμως, ας πούμε, δύο βόλες ο Σισκάου σας. Έχασε ελεύθερο τρίποντο ο Σισκάου σας.
0: Γιατί κολλάμε τώρα αν ορίσει κάποιος. Ένα μάτς μπορεί να ισχύει αυτό, μπορεί και κάτι άλλο, μια λεπτομέρεια.
4: Έχει σημασία γιατί δημιουργεί εντυπώσεις.
0: Όχι, ρε φίλε, άποψη δεν υπάρχει.
2: Απόψη είναι αυτή.
0: Επειδή χαλάρωσε ο Ολυμπιακός, το όρισε η χαλαρότητά του. Αυτό εννοώ. Αυτό εννοούσε, φαντάζομαι.
2: Έγινε γιατί φάγαμε τα 4 και πήγαμε και προς τα 5.
0: Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά.
0: Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα.
5: Ναι, εγώ είμαι.
2: Βεβαίως.
5: Γεια σας, Γιώργος Παναθηναϊκός. Τι κάνετε?
0: Καλά.
2: Έχουμε ξαμιλήσει, νομίζω.
5: Ναι, έχουμε ξαμιλήσει, Ηρακλή. Ναι. Και μακάρι από εδώ και πέρα αρχίζει και το παγκόσμιο να μιλάμε για άλλα πράγματα.
2: Α, γιατί... θα συμφωνούμε πολύ πιο εύκολα. Ναι.
5: Εκεί θα συμφωνούμε σίγουρα γιατί είμαι και εγώ Αργεντίνος, οπότε...
2: Α, θα τα βρούμε. Δεν μας βλέπω βέβαια φέτος τόσο πολύ.
5: Εγώ πιστεύω ότι αυτή η ομάδα... Να πούμε και μια πινελιά για τον παγκόσμιο, είναι πιο πλήρες από την προηγούμενη. Σε πολλές θέσεις.
2: Εντάξει, το back-to-back είναι δύσκολο σε μουντιάλ.
5: Ότι είναι δύσκολο, εγώ μια καλή πορεία θέλω. Δηλαδή, και αν φτάσουμε εκεί...
2: Back-to-back ποιο το έχει κάνει η Βραζιλία σίγουρα.
5: Ναι.
2: Ποιος έχει κάνει καλό.
5: Όχι, δεν θυμάμαι άλλη.
2: Καλά, θα τα συζητήσουμε αυτά.
5: Πάμε στα σημερινά τώρα. Έλα. Λοιπόν, εγώ από ό,τι κατάλαβα από αυτά που λέτε ποιος ορίζει και τι ορίζει, είναι ή ο Ολυμπιακός θα κερδίσει ή ο Ολυμπιακός θα χάνει. Δηλαδή,
2: όχι, δεν συμβαίνει αυτό πάντα.
5: Παναθηναϊκός κερδίζει δεν υπάρχει δηλαδή.
2: Πώς δεν υπάρχει. Μιλάμε για το συγκεκριμένο, για την εικόνα.
0: Είπε ο φίλος μια άποψη, ρε παιδί μου, ότι επειδή ήταν 17 πόντους, χαλάρωσε ο Ολυμπιακός και κατά την άποψή μου αυτός το όρισε. Αυτό είπε.
5: Απλά να σου θυμίσω, Διονύση, ότι πριν 2 χρόνια, στον τέταρτο τελικό.
0: Πριν 2 χρόνια στο τέταρτο τελικό, εγώ το έχω πει, το είπα και τότε, για μένα γίνει διαιτησία, ήταν χυδαία.
5: Όχι, απλά εγώ θέλω να σου πω κάτι, ότι ο Ολυμπιακός και ο Ντομάτης το χάνει, γιατί χάνει 14 βολές.
0: Δεν θυμάμαι τώρα πώς είχε χάσει.
2: Είχε χάσει,
0: στο τέλος έχασε βολές. Αλλά τώρα πώς.
2: Γιατί είναι και τόσα τα μάτς.
0: Εκείνο ήταν διαιτησία η οποία και εμένα μου σημαίνει, το έλεγα και τότε. Αλλά σήμερα το είπα, δεν υπάρχει κανένα φάλσο φουνιέ.
5: Κάτι άλλο που θέλω να πω είναι ότι πάντα εμείς όπου τη φωνάζουμε για διαιτησία πρέπει να ερχόμαστε φάτσα κάτω με το σκούνι πέν. Επειδή είμαι και εγώ 49 χρόνια.
0: Αυτό γίνεται πάντα, φίλε μου.
2: Καλά, δεν είναι μόνο. Υπάρχουν και άλλα, δεν θα κάνουμε τώρα σε
5: λίγο. Η Ηρακλή είμαι 49 χρονών, συνομήλικη.
2: Α, μαζί είμαστε.
0: Περίμενε, προχωρήσουμε. Σε όλους τους οπαδούς αυτό θα γίνεται πάντα. Είτε για ποδόσφαιρο, είτε για μπάσκετ, θα γυρνάμε πίσω, θα πάμε.
2: Πρώτα, ακόμα και στα 40 δευτερόλεπτα, ένα λεπτό και θα συνεχίσει, φίλε. Δεν σου τρώω το χρόνο προ Θεού. Πάντα παίζει πολύ μεγάλη διαφορά στα δικά μου τα μάτια οι φάσεις οι οποίες πρέπει να είναι, ξέρει, σε μπάζερ μπίτερ. Δηλαδή που είναι τελειώνει. Τελειώνει. Γιατί και τα 45 δευτερόλεπτα που εγώ, ας πούμε, επιμένω την μπάλα φτάνει στον Πιλουτίνο, δεν ξέρω τι θα γινόταν. Παρά το χάνε. Μπορεί να βάζει τρίποντο Παναθηναϊκός, μπορεί να στοχούσε.
0: Ξέρεις γιατί δεν έχει να κάνει αυτό που λες. Να σου πω γιατί.
2: Να ολοκληρώσω.
0: Έχει να κάνει με το τι βλέπει ο διαιτητής. Βλέπει ότι απομένουν 3 δευτερόλεπτα και πάει να τελειώσει η επίθεση και δίνει αυτό το φάουλ. Γιατί στο ξαναλέω να είναι φάουλ.
2: 3,8.
0: Ρε παιδί μου, γιατί το λέω. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει στο μυαλό σου διαιτητής, ούτε τη γνωρίζω τη γυναίκα, ούτε τίποτα. Εμένα μου δείχνει ότι αυτή τη φάση.
5: Δεν είναι μόνο αυτή η φάση.
0: Εγώ πάω σε αυτή που είναι κρίσιμη. Άστα τα υπόλοιπα.
2: Αν μπορώ να σου πω και εγώ φάσεις από το μάτς
5: εύκολα. Υπάρχει και η φάση με το κλέψιμο του Ναν από το Word.
2: Λέει, δεν ξέρει φάλι.
0: Δεν νομίζω ότι είναι φάλι.
2: Βρήκε
0: μπάλα. Μην πα άλλο γιατί θα σου πει άλλο.
5: Θα πάει κάτω στο καλάθι
0: Γιώργο, Γιώργο, θα σου πει άλλο για φάλι στο Βεζέκο. Φάλι θα σου πει από τον Παναθηναϊκό ότι δεν είναι φάλι του Μίτογλου εκεί που παίρνει τεχνική ο Αταμάν. Άστα αυτά. Πάμε στην καθοριστική. Γιατί αλλιώ θα
5: μπλέξουμε. Δεν είναι μόνο η καθοριστική.
0: Εκεί παίρνει 4 πόντου διαφορά.
5: Εκεί ο Ολυμπιακό, φίλε μου, παίρνει 2 βολέ και τεχνική ποινή. Σε ανύπαρτο φάλι με τον Νταϊτζόν.
0: Οκ, απλά σου θα σου πει κάποιο άλλο ότι μετά ξέρω ήταν του Βεζέκο φάουλ.
2: Καλά και του Ντέιβι στο Γουόκα που πει μετά που το έχει πάλι στο
0: τέλο.
5: Θα βγάλουμε το φίλο του Γιουσκόβια Καπουπάτρα που είπε ότι ο Ολυμπιακό έφερε την μπάλα στο καλάθι. Μπήκα και εγώ να δω τη στατιστική, ρε παιδιά. 31 δίποτα Ολυμπιακός, 35 Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο την έβαλε την μπάλα στο καλάθι.
2: Περίμενε. Ο Ολυμπιακός την ακουμπάει την μπάλα στο καλάθι χωρίς να συμβαίνει
0: στο
2: σέντερ ότι ο σέντερ θα γυρίσει, θα αποστάρει συνέχεια. Πολλές φορές έχει ζητήσει στα παιχνίδια του Ολυμπιακού ότι θα την ακουμπήσει ο Μιλουτίνοφ την μπάλα, μπορεί να παίξει με την πλάτη.
5: Και
2: δημιουργεί από μέσα προς τα έξω. Δεν σημαίνει ότι κάνει σουτ.
5: Ο Παναθηναϊκός όμως στο δεύτερο ημίχρονο και drive πολλά έκανε και σουτ μέσα απόσταση έκανε και από τα δύο μέτρα εκτέλεσε, την έβαλε την μπάλα κοντά στο καλάθι.
2: Ναι, αλλά δεν ήταν θέμα δηλαδή, ότι υπήρχαν φάουλ, ας πούμε, που σούταρε ο Γκράντα και δεν έδωσε φάουλ και δεν έδωσε
5: γκολ. Υπάρχει ένα φόλο που κάνει ο Ντέιβις και τον βρίσκει την
2: πάντα. Μα το και εγώ σου πέρα, θα σου πω, σου λέω.
5: Ναι, είναι υπερβολικέ οι 29-5 βολέ.
2: Στο 75, καταλαβαίνω.
5: 4-2 στο ημίχρονο, υπερβολικέ.
2: Ρέδεφε, υπάρχουν και άλλα μάτ. Υπάρχουν και άλλα μάτ. Που μπορώ να σου πω εγώ και σε μάτ που πήγε σε παράταση. Στο ΆΚΑ με Παναθηναϊκό Ολυμπιακό.
0: Δεν τώρα σε αυτό.
2: Όχι, όχι. Εκτέλεσε 6 βολές. Δεν βγήκα. Εγώ δεν σου καλώ, Σερκέρο. Δεν βγήκα εδώ να σου πω γιατί εκτέλεσε ο Ολυμπιακός 6 βολές. Σε μάθη που πήγε παράτα, σου λέω.
5: Τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν. Κάτι τελευταίο.
2: Μέλα.
5: Λοιπόν, πρέπει ο Παναθηναϊκός Διονύση στο επόμενο μάτ. Δεν ξέρω αν θα είναι έτοιμο ο Λούκας. Για μένα προσωπικά. Για μένα προσωπικά πρέπει ο Ντέιβις να βγει έξω να αποφορτιστεί. Φαίνεται ότι δεν είναι στα καλά του.
0: Μπορεί για να βάλει το Χουάντσο.
2: Δεν μπορείς να αφήσεις.
5: Να βάλει το Χουάντσο.
0: Δεν είναι εύκολη απόφαση όμως. Να πάρει.
2: Δεν μπορεί να το αφήσει.
5: 4 εκατομμύρια παίκτη Διονύση, αλλά δεν είναι δυνατόν τώρα να κάνουμε airball σέντρα. Να μην φτάνει, όχι να φτάνει μπάλα στο Στεφάνι.
2: Να
5: περνάει την απέναντι πλευρά.
2: Έχει δίκιο το παγκόσμιο.
5: Δηλαδή δεν ξέρω, έχει αλλάξει μηχανική σωστό, δεν ξέρω τι κάνει.
0: Πάνε και από ένα σημείο και μετά.
2: Θόλωσε
0: και η ψυχολογία του ήταν πιεσμένο στα σουτ. Άμα δεν έχει ψυχολογία, δεν σου μπαίνει κανένα σουτ, μετά είναι δύσκολα τα πράγματα. Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά δεν του μπαίνε και επέμενε. Ήταν η ψυχολογία
5: του. Για ποιο λόγο όμως να επιμένει και ο Αταμάνος.
2: Δεν σε σώβες κάτι. Δεν πήρε.
5: Για ποιο λόγο.
2: Δεν πήρε. Δεν πήρε τραβηγμένο.
5: Όχι.
2: Αυτό θα ίσχυε που λες, Διονύση. Αν έπαιρνε την μπάλα και σκονόταν από τα 8 μέτρα.
0: Ναι, ρε παιδί. Άλλο λέω.
2: Δεν το έκανε αυτό.
0: Όχι, άλλο λέω. Δεν λέω ότι θόλωσε και πήρε τραβηγμένα. Λέω ότι μετά, όταν δεν βάζει σουτ ελεύθερα, στο έκτο, στο έβδομο, είναι βαριά η μπάλα, φίλε. Θα μου πει είναι έμπειρο παίκτη και ποιοτικό. Μπορεί να συμβεί και στο καλύτερο. Μπορεί να συμβεί και στο καλύτερο.
2: MVP περισσότερο στην Ευρωλίγκα, δεν είναι.
0: Μπορεί να συμβεί και στο καλύτερο.
2: Πάντω δεν θα μείνει έξω ο Ντέιβις την Παρασκευή.
0: Και εγώ δεν το βλέπω.
5: Εγώ προσωπικά, αν γυρίσει ο Σλούκας και ο Ρουκαβόπουλος.
0: Αν γυρίσει ο Σλούκας, μπορεί να βγει ένα γκάρτ και να βγει ο
2: Σόρτ. Αν γυρίσει ο Σλούκας, θα βγει ο Σόρτ και θα μπει ο
5: Χουάντσο. Μπορεί όμως να παίξει στο 3 ο Ρουκαβόπουλος και να μετακινηθεί στο 4 ο Σμάν. Να παίξει περισσότερο στο 4 ο Σμάν.
0: Εδώ θα είμαστε.
5: Δηλαδή με τέτοιο Ντέιβις τώρα δεν γίνεται. Δηλαδή και ο Γκραντ σήμερα πολύ κακός. Και αυτός για άλλο ένα μάτ.
2: Ο Γκραντ στο πρώτο ημίχρονο κυρίως. Που δεν το είχε αυτό, δεν ξέρω αν είναι, του έχει βγει κούραση. Ήταν διστακτικός. Δηλαδή υπήρχαν 2-3 φάσεις που μπορούσε να σουτάρει. Και τρίποντο.
0: Εγώ πιστεύω ότι κουραζόταν και πολύ από το μαρκάρισμα του Φουρνιέ, γιατί πήγαινε επιθετικά ο Φουρνιέ πάνω του στην άμυνα.
2: Ο Φουρνιέ πάει επιθετικά.
0: Και το κούραζε στο κατέβασμα.
2: Μπαίνει καλά, θα κάνει δίσδυση, δεν είναι ο παίκτη που σουτάρει.
0: Αμυντικά λέω, όταν τον έπαιζε άμυνα.
2: Ναι, αυτό λέω.
0: Τον έπαιζε άμυνα επιθετική, αυτό λέω. Όχι επιθετικά να βάλει καλάθι. Και τον κούραζε. Κατέβαζε μπάλα ο Γκραντ.
2: Νομίζω ότι πιο πολύ στην άμυνα κουράστηκε.
0: Μπορεί, αλλά και αυτό. Άμα δεις όταν κατέβαζε την μπάλα, επειδή είπες για την επίθεση, όταν ήταν διστακτικός.
2: Ήταν διστακτικός.
0: Το κούραζε πολύ άλλος. Πάρα πολύ. Έγινε, φίλε. Για να πάμε σε διάλειμμα. Ναι, πάμε σε διάλειμμα, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Bwin Sport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
9: Everybody says about the bed. The bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, παίρνετε τηλέφωνα εδώ πέρα στα νούμερα 95-99-283-84-85. Σωστά τα λέω, αρκετικό. Λοιπόν, τα λέω τα τηλεφωνικά νούμερα πάλι. 210-93-51. Συγγνώμη.
10: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Σας ενημερώνουμε ότι ο αριθμός άλλαξε.
9: Το μπέρδεψα,
11: Πιθανόν.
9: 93-79. Συγγνώμη. 95-79-283-84-85.
12: Επιστρέψαμε 8 λεπτά και μετά τη μία εδώ στον Σορεφέμ, σε 94 σελίδες. Στους...
11: Oh, αμάν.
12: Ωραίο.
11: Αυτά φταίνε. Τα 12 χάπια.
12: Ωραίο. Θα πάρετε και την παρέα σας μαζί. Εκεί στο γραφικό χωριόρι. Ψαροχώρι.
11: Κάνε ρε γαμότι και λίγο σαρδέλες.
13: Και φυσικά την Κυριακή 25 του Μάιο στο γήπεδο... του Μάιο. Πριν στο φουνταριστό με χωριό.
12: Χωριό.
13: Σας παρακαλώ, βόλτε.
14: Το 2009 των ειδικών χρονών στο στόμα της αστυνομίας, στο σώμα της αστυνομίας.
12: Σιγά σιγά πάμε για φινάλ, φινάλ, φινάλ.
15: Sport FM, το ραδιόφωνο που σε κάνει να αναρωτιέσαι.
16: Ρε μήπως ο Βάσκος δε Γκάμα ήταν Έλληνας.
15: Bwin Sport FM, 30 χρόνια επιτυχίες.

0: 4 λεπτά και μετά τη μία δεύτερη ώρα εκπομπή Αυτεράδιο με Διονύση Αστήλια και Ηρακλή Αντύπα. Συγγνώμη για τα μηνυματάκια, παιδιά, γιατί είναι μπέμπλα. Απ' τη μία ευχαριστούμε γιατί πάρα πολλά. Τα οποία φεύγουν, αλλά επειδή πάμε πολύ γρήγορα με τις γραμμές, δεν προλαβαίνουμε. Σήμερα, αύριο που θα είναι λίγο πιο light, θα τα διαβάσουμε. Που συνήθως εγώ διαβάζω πάρα πολλά τα μηνύματα. Πάμε.
1: Καλησπέρα.
0: Έλα, Γιάννικ.
1: Έλα, καλησπέρα. Όλα καλά.
0: Καλά είμαι.
1: Μπράβο, μπράβο, όλα καλά να είναι. Κάνε μου εντύπωση, διότι περιμένω μια ώρα απόψε. Κάνε μου πολύ εντύπωση.
0: Και εγώ έχουμε βγάλει πολλούς σήμερα, δεν είναι ότι το πάμε.
1: Ναι, αλλά εννοώ να παίρνεις, ας πούμε, 12 και 5 τηλέφωνο να βγάλεις γραμμή.
0: Ξέρεις πως θα είχαν πάρει από τις 12 παρά.
1: Γιατί είναι... Ναι, αλλά εγώ έβγαλα γραμμή 12 και 5 ακριβώς.
0: Ναι, στην αναμονή είχες μπει.
1: Ναι, αλλά περιμένουν τόσοι πολλοί. Τέλος πάντων, εντάξει, όχι. Okay. Που λες, εγώ φίλε Ηρακλή, είδα προηγουμένως σε φάση. Όντως δεν φαίνεται να υπάρχει φάουλ. Όμως συμφωνώ μαζί σου, τον που είπες ότι ο Φουρνιά πρόλαβε να πάσαρε στο Μιλουτίνοφ, δεν ξέρω τι θα γινόταν. Αλλά ούτως ή άλλως, όπως είπε ο Γιουσκόβιακ, το σκορ ήταν 75-73 υπέρ του Ολυμπιακού. Το Ολυμπιακός ήταν μπροστά, 45 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Δεν μπορεί να πεις ότι είναι καθοριστική φάση. Διότι ο Ολυμπιακός ήταν μπροστά. Αν ήταν ο Παναθηναϊκός μπροστά και κέρδιζε την μπάλα, να πεις ναι, ήταν μπροστά ο Παναθηναϊκός και πήγε μπροστά ο Ολυμπιακός με τις δύο βολές του Φουρνιά από τις ανύπαρκτες. Κατάλαβες, εννοώ, δεν άλλαξε το σκορ στη φάση του. Εντάξει, πήγαινε 4 πόντους, αλλά.
2: Απλά το λέω, εγώ το είπα καθοριστική για ανοίγμα, γιατί εκεί τόσο φραγίζει ο Ολυμπιακός. Γίνεται στην 4 μετά, έχει μεγάλο πλεονέκτημα.
0: Α, το έχει σε τρίποντο Παναθηναϊκός εκεί.
2: Ναι, έχει μεγάλο πλεονέκτημα.
1: Σε τρίποντο μετά, ρε.
2: Ναι, αν ήταν 75-73, δεν ξέρει. Δεν θα το μάθουμε ποτέ τι θα γινόταν. Βασικά δεν ξέρουμε τι θα γινόταν και στη φάση.
1: Ναι, πήγαινε σε δίποντο. Το αποτελεστό σκόρο όμως, δηλαδή.
2: Δίνει μια ασφάλεια στον Ολυμπιακό. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ασφάλεια δίνει, αλλά δεν καθορίζει το αποτέλεσμα. Δεν είναι 0-0 και σφυρίζει πέναλτι και κερδίζει το 1-0 με πέναλτι. Τούτο προσπαθώ να σου πω. Ότι εντάξει, δεν καθορίζει.
0: Πάντα πολύ μεγάλο ρόλο παίζουν φάσεις οι οποίες τελειώνει μάτς.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό ναι.
1: Εντάξει, τούτο δεν το τελειώσε όμως.
2: Όχι, ρε παιδί μου, απλά. Είχε 40 δευτερόλεπτα και δίνει μια μεγάλη ασφάλεια στον Ολυμπιακό. Όπως και να το
1: πει. Εντάξει, μια ασφάλεια έδωσε. Μια ασφάλεια έδωσε.
2: Θα γινόταν, δεν το μάθουμε.
1: Ναι, και πιθανόν να είχε σκοράρει ο Μιλουτίνοφ, δεν το σφύριζε το φάουλ.
2: Πιθανόν να δεν θα το μάθουμε, πότε θα λέει.
1: Έμενα 5 δευτερόλεπτα, δεν ήταν αυτό χρόνο.
2: 4 ακόμα κάτι.
0: 3 ακόμα κάτι πήρε την μπάλα ο Μιλουτίνοφ.
1: Εντάξει. 3 ακόμα κάτι. Πάντως, εγώ το που ξέρω, ρε Διονύση, είναι ότι τα τελευταία χρόνια. Ενώ τα προηγούμενα φωνάζαμε εμείς στον Ολυμπιακό, μόνο εμείς φωνάζαμε. Ναι. Εφημερίδες, τίποτα, τα sites, τίποτα. Μόνο οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Τα τελευταία 10 χρόνια τουλάχιστον, όποτε έχει πάρει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός, ακουγόντουσαν πάντα φωνές από τον Παναθηναϊκό.
2: Καλά, πάντα θα ακούγονται φωνές στα ντέρμπι.
1: Εξαπλώνονται στην Ευρωλίγκα. Εντάξει, εμένα μου πέφτει λόγος.
2: Όχι, εγώ έχω πει ότι κάποιες φορές είναι και υπερβολικές φωνές. Δηλαδή, για παράδειγμα, εγώ έχω πει ότι κάποιες φορές είναι και υπερβολικές οι φωνές.
1: Ναι, το ξέρω, το ξέρω.
2: Τώρα έχει δίκιο που φωνάζει ο Παναθηναϊκός. Για το μάτσο του σημερινό, λέω. Έχει δίκιο. Κατά την άποψή
1: μου. Ναι, αλλά όπως είπες εσύ προηγουμένως στην αρχή της εκπομπής, ξέρουμε ότι στο μπάσκετ λες κερδίζει πάντα στις 9 στις 10 φορές.
2: Εγώ αυτό πιστεύω. 9 στις 10 φορές έχει ο καλύτερος, εκτός αν πάει το μάτσο στο όριο που μπορεί ένα σφύριγμα να κρίνει κάτι.
1: Εντάξει, αν είναι ισόπαλο και κρυθεί μια τελευταία κατοχή σε ένα φάουλ, σε ένα non-call, πώς τα λένε και διάφορα, διαφορετικό. Αλλά τούτο που θέλω να σου πω είναι ότι θυμάμαι όταν άκουγα τότε εκπομπές, βγαίναν οι Παναθηναϊκοί στα ραδιόφωνα όταν διαμαρτυρόμασταν οι Ολυμπιακοί και έλεγαν διαφορετικά από ό,τι το λες εσύ, έλεγαν ότι στο μπάσκετ πάντα κερδίζει ο καλύτερος.
2: Δεν φίλε, δεν ξέρω, εγώ σου λέω τη δική μου άποψη.
1: Καλά, ναι, εντάξει,
2: εσύ το λέω διαφορετικά. Καθένας, ιστορικές
1: αναδρομές. Καλά, λέω το κλίμα, ρε παιδιά, πώς ήταν.
2: Εγώ λέω τη δική μου άποψη, εσύ λες τη δική σου άποψη, ο Ηρακλής τη δική του, ο καθένας τη δική του. Από εκεί πέρα, ρε φίλε, δεν εκφράζουμε εμείς εδώ κοινή γνώμη.
1: Ναι, δεν διαμορφώνουμε κοινή γνώμη, αλλά απλώς εγώ προσπαθήσα να μεταφέρω ένα κλίμα που επικράτησε τότε. Δηλαδή, τότε φωνάζαμε εμείς για την διαιτησία μας, ηρωνευόντουσαν. Τώρα φωνάζουν οι Παναθηναϊκοί.
2: Άμα το πάμε ιστορικά, πάντα θα υπάρχει ένταση. Και τις προηγούμενες δεκαετίες θα υπάρχουν τέτοια. Και στις προηγούμενες δεκαετίες υπήρχαν.
0: Και στις επόμενες.
2: Και δεκαετία 90 υπήρχε.
0: Και στην και... επόμενη θα υπάρχει.
2: Ναι, αυτά δεν τα γλιτώνεις. Το θέμα είναι εδώ εμείς όσο μπορούμε με ψυχραιμία να τα βάζουμε κάτω.
1: Ναι, μα εγώ επικροτώ σας γι' αυτό. Πραγματικά διατηρείτε επίπεδο και ψυχραιμία πολύ. Πραγματικά.
0: Ναι, κύριε, φάγαμε το
2: δεύτερο
0: του
2: Γιάννη.
1: Έγινε,
0: καλή
1: νύχτα σας, γεια.
2: Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Ένα μήνυμα που χρωστά για τον Νίστρουπ. Ο Νίστρουπ έφυγε, πήγε στην πατρίδα του, θα γυρίσει για την παρουσίαση και για να πιάσει τη δουλειά, να αρχίσει προετοιμασία. Μέχρι τότε φυσικά περιμένουμε να δούμε τι κινήσεις... Τι βάζει, ε? Τι κινήσεις θα έχουν γίνει. Λοιπόν, για βάλε τραγουδάκι.

0: Θα έρθει ο Ηρακλής, θα δούμε τώρα και το στομάχι του. Φίλε μου, δεν λέω άλλα αλλού. Κάνεις λάθος. Την άποψή μου τη λέω παντού, σε όποια μας και να εργάζομαι, όπως θεωρώ εγώ ότι είναι σωστή. Για πάμε παρακάτω. Ναι. Ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Γεια σου Ηρακλή, γεια σου Διονύση.
0: Ο Ηρακλής είναι λίγο έξω, μιλάς με εμένα.
1: Ωραία, δεν πειράζει. Είστε μια πολύ ευχαριστή παρέα, σας ακούω όλο το χειμώνα.
0: Να σε καλά, το όνομά σου.
1: Νίκος λέγομαι, από Αθήνα έχω καλέσει.
0: Να σε καλά.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι, είμαστε πλέον σε μια, Παναθηναϊκός είμαι, σε μια φάση που δεν καταλαβαίνουμε, είτε μας αδικούνε είτε δεν μας αδικούνε, έχουμε συνηθίσει τόσο στην μπάλα όσο και στο μπάσκετ. Δηλαδή δεν έχει μείνει κάτι που να περιμένουμε και να μας ξαφνιάσει. Απλά να το ρίξω λίγο και στο αστείο. Νομίζω πως θα δούμε αντικειμενικά τα πράγματα, αντικειμενικό μπάσκετ, μόνο αν μπει η τεχνητή νοημοσύνη. Αντί για διαιτητές έχουμε το AI.
0: Πώς θα γίνει αυτό?
1: Αν αυτό θα μπορούσε. Δεν λέω ότι αυτό είναι το ιδανικό, ούτε το θέλουμε. Αλλά μόνο έτσι πλέον πιστεύω ότι ούτε ο ένας θα έχει να λέει για τον άλλον, ούτε ο άλλος για τον έναν. Γιατί, εντάξει, τώρα κοιτάμε και εμείς τις βολές και χάνουμε και την ουσία. Εντάξει, οι βολές είναι 35 ο άλλος. Προχθές ήταν 29, 25, 6 ο άλλος. Παραπροχθές ήταν 40 οι βολές, 45, 12. Δεν μπορεί να είναι όλα αυτά. Επαναλαμβανόμενη σύμπτωση λέει πάβει να είναι σύμπτωση. Τώρα είναι Ολυμπιακός, πριν 15 χρόνια ήταν ο Παναθηναϊκός, αλλά και δεν τελειώνει και ποτέ αυτό. Δηλαδή θα περάσουν 50 χρόνια και θα λέμε ότι ο ένας ρυθμίζει τους εξαγωνιστικούς παράγοντες, ο άλλος το μετά πάλι το ίδιο. Δεν θα βρούμε δηλαδή λύση σε αυτό το πρόβλημα. Οπότε πρέπει να κοιτάμε τα πράγματα λίγο.
0: Πάντως εγώ βλέπω, για να πάμε και στο μετά. Βλέπω θα γίνει μάχη, ενώ υπήρχε ένα κλίμα ότι ο Ολυμπιακός εύκολα θα σχετικά θα καθαρίσει. Εγώ δεν νομίζω ότι θα γίνει αυτό. Μπορεί να το πάρει ο Ολυμπιακός. Έτσι, okay, έχει και το να μην τώρα, αλλά πιστεύω ότι θα πάει, δηλαδή θα γίνει μάχη στη σειρά. Έτσι νομίζω.
1: Και εγώ σήμερα πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να ξαφνιάσει τον Ολυμπιακό και συγχαρητήρια που το πήρε μέσα. Τι να κάνουμε τώρα. Στην Ελλάδα το πήρε. Έτυχε να είναι το ΆΚΑ. Συγχαρητήρια που το πήρε το Ευρωπαϊκό.
0: Τι επάθησε. Σωμαϊσό.
2: Έτσι, ας πω, ας πω.
0: Έλα, έλα.
1: Λέω συγχαρητήρια για τον Ολυμπιακό.
2: Το όνομα σου, φίλε, γιατί δεν σε...
1: Νίκος.
2: Γεια σου, Νίκο.
1: Γεια σου, Ηρακλή μου.
2: Ναι.
1: Συγχαρητήρια, λέω, για τον Ολυμπιακό που πήρε το Ολυμπιακό στο Ευρωπαϊκό μέσα στην Ελλάδα. Έτυχε να είναι η έδρα μας, τι να κάνουμε. Και χαίρομαι πολύ και που ο μπασκετικός Άρης...
2: Σε αυτό το κομμάτι που λες, δεν έχω ακούσει τα πρώτα που έχεις πει, συγγνώμη, αλλά σε αυτό το κομμάτι που λες, και με τον ΠΑΟΚ και με τον Άρη και μαγάρι και η ΑΕΚ να βρει κάποιους χορηγούς και κάποια βοήθεια να έχει ο Αγγελόπουλος. Δηλαδή πάει να εξελιχθεί το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω πόσο χρόνο είσαι, φίλε μου, γιατί είσαι ακόμα μικρότερο.
1: 42.
2: Α, όχι, εντάξει, νόμιζα ότι είσαι ένα 30, για τη φωνή σου, για 30. Δηλαδή σε εποχές που οι μεγάλοι μπορεί να κάνανε και 5 ή 6 μέσα στη σεζόν. Δεν ήταν εύκολα παιχνίδια, δηλαδή το ελληνικό πρωτάθλημα. Τώρα αυτό δεν ξέρω κατά πόσο θα τους βοηθήσουμε μελλοντικά στην Ευρωλίγκα. Για να τα λέμε όλα, γιατί έχει πάντα δύο όψεις το νόμισμα. Για το καλό του μπάσκετ είναι δεδομένο να είναι πολύ δυνατός ο ΠΑΟΚ, να δυναμώσει ο Άρης, να δυναμώσει και η ΑΕΚ και ο Πανιόνιος όπως ήταν παλαιότερα. Όλα αυτά τα δέχομαι. Απλά και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Το γεγονός ότι. Άσχετα που φέτος πάνε 20 κανίτες. Ωραία, αυτό νομίζω θα ξανασυμβεί σε τέτοιο βαθμό. Πάντα γινόταν μία ήττα το χρόνο, δεν ήταν από Ολυμπιακό ή ο Ολυμπιακός να χάσει τον Παναθηναϊκό. Είχαν τη δυνατότητα και να ξεκουράζουν παίχτες την Κυριακή στο πρωτάθλημα ή το Σάββατο όποτε έπαιζαν και να βάλουν ένα παίχτη που δεν έχει ρυθμό να αποκτήσει ρυθμό, γιατί ήταν εύκολα τα μάτια. Δηλαδή είτε θα έπαιζαν. Είτε θα παίζει ο Νάν και ο Χέι Ντέιβις, είτε δεν θα παίζει, σου φέρω παράδειγμα, θα κέρδιζε ο Παναθηναϊκός. Αυτό τώρα δεν θα το έχουν του χρόνου τη Ευρωλίγκη. Πάνω σε αυτό το κομμάτι που λες.
1: Ακριβώς. Και να άμα το παρομοιάσουμε και με το ποδόσφαιρο, πότε έγιναν οι επιτυχίες και πότε κατέκτησε ο Ολυμπιακός το ευρωπαϊκό. Το κατέκτησε όταν το πρωτάθλημα στην Ελλάδα, στο ποδόσφαιρο, έγινε ανταγωνιστικό με τον ΠΑΟΚ μέσα.
2: Καλά, και υπάρχει και παλιότερα. Και, ότι και η ομάδα όταν είχε κάνει πορείες, ξέρεις, τότε και στην Ελλάδα.
1: Αρκεί να το δεχτούμε με τη φιλάθλη. Έτσι, μην λέμε στα λόγια θέλουμε έναν ισχυρό Άρη και έναν ισχυρό ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, αλλά μόλις θα μας νικάνε στο... ή στην έδρα μας.
2: Δεν θα γίνει αυτό.
1: Δηλαδή να το δεχτούμε. Να, λέμε, να τα λέμε όλα. Να είμαστε αντικειμενικοί.
2: Αυτό, φίλε, δεν θα γίνει. Δηλαδή θα υπάρχει γκρίνια. Γιατί χάσαμε από τον Άρη, γιατί και οποιοδήποτε, γιατί ήρθε από τον ΠΑΟΚ.
1: Θέλουμε να γίνει ανταγωνιστικό και να μας βοηθήσει μακροπρόθεσμα και στην Ευρωλίγκα να αποδεχόμαστε ότι κάποια στιγμή και ο ΠΑΟΚ θα μας νικήσει. Και μέσα στο ΟΑΚΑ και μέσα στο ΣΕΦ και εμείς θα νικήσουμε μέσα στο... Δηλαδή θα γίνουν παιχνίδια. Δεν θα ξέρουμε από πριν το αποτέλεσμα, ούτε θα κατεβάζουμε τη β' ομάδα. Τώρα, αυτό που είπα προηγουμένως, Ηρακλή, είναι ότι λέω χαριτολογώντας.
2: Όπα, κάτι πάτησες.
1: Ορίστε.
2: Πρέπει να πάτησες κάποιο κουμπί. Ναι.
1: Δεν ξέρω, πάτησα κάτι.
2: Κάτω, ώρες, εντάξει, έλεγες χαριτολογώντας.
1: Λέω ότι δεν θα γκρινιάζουμε στο μπάσκετ, εάν και θα είναι οι βολές, ας πούμε, και όλα ισομερισμένα, εάν μπει το AI, λέω. Όχι ότι θέλουμε αυτό, απλά και λέω μόνο έτσι μπορούμε να βρούμε λύση και γιατριά.
2: Έχω πει και εγώ χαριτολογώντας και κλείνουμε με αυτό, φίλε, ότι και κάποια στιγμή να είναι οι διαιτητές ρομπότ.
1: Ρομπότ. Δεν το φέρνω αυτό, δεν είναι ωραίο.
2: Άλλο θα σου πω, παιδί μου, και να είναι ρομπότ. Πιστεύω ότι κάποια θα ψάχνουμε τον κατασκευαστή. Τι ομάδα μπορεί να είναι αυτός που το έχει φτιάξει.
1: Και να πω και κάτι ακόμα χαριτολογώντας για το ποδόσφαιρο που έχουμε 16 χρόνια να πάρουμε πρωτάθλημα. Εμένα δεν με πειράζει και να πάει και 15 και να πάει και 17. Το θέμα είναι να φτιάξουμε ομάδα και άμα φτιάξει ομάδα θα έρθει και το πρωτάθλημα. Όμως, επειδή είπα, είναι ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες, δεν πετυχαίνει μια εταιρεία όταν δεν έχει επιχειρηματικό πλάνο και έναν στρατηγικό σχεδιασμό. Δηλαδή, μην λένε ότι φταίει ο προπονητής ή φταίει, δεν ξέρω εγώ, τα ποδητήρια ή φταίνει οι παίχτες. Όταν δεν έχει σαν επιχείρηση ένα μπούσουλα, ένα κάτι το οποίο το ακολουθείς για να πετύχεις, δεν πρέπει να πετύχεις ποτέ, ούτε κατά τύχη. Και έχουμε δοκιμάσει τα πάντα βασικά. Έχουμε πάρει τον Μπενίτες, έχουμε πάρει τον Γιωβάνο.
2: Νίκο μου, πάρε και αύριο γιατί ξεφυγάμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια.
2: Πάμε.
3: Ναι, καλησπέρα.
2: Γεια σου Γιώργο.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
2: Γεια σου, Γιώργο.
3: Εγώ στο παιχνίδι που είδα, είδα τον Ολυμπιακό να έχει 500 κατοχές. Είδα τον Ολυμπιακό όταν χάνει καλάθι ο Παναθηναϊκός, έτσι, ή όταν κάνει επίθεση, να έχει συνέχεια rebound. Ο κύριος Αταμάν...
2: Πήρε πολλά rebound.
3: Ναι, ο κύριος Αταμάν, αντί να πάρει τον David Hayes, που έτσι κι αλλιώς έχει περιφέρεια, έτσι. Δεν πρέπει να πάρει ένα ψηλό. Δηλαδή...
2: αυτά δεν αλλάζει. Το έχουμε συζητήσει.
3: Ο κύριος Αταμάν να μας μάθει το μπάσκετ που παίζεις με τον Οσμάν ψηλό, ο άλλος είναι 36 ετών, έτσι, δεν παίρνεις rebound, δεν ανανεώνεις επιθέσεις, έτσι. Και πας με την περιφέρεια. Περιφέρεια είχε και η Βαλένθια και ο Ολυμπιακός. Το πρόβλημα του κ. Αταμάν είναι ότι πρώτον δεν έχει άμυνα και δεύτερον δεν έχει rebound. Όταν έχεις εσύ περιφέρεια και ο άλλος δεν έχει και ψηλούς να μην έχει, θα την κάνεις τη ζημιά. Αυτό έκανε με την ΕΦΕΣ.
2: Δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί σου θυμίζω ότι όταν η Μασκή είχε κερδίσει με την ΕΦΕΣ στο Βελιγράδι, μπορεί να όλοι να θυμόμαστε, εμείς στα χωριό μας που το θυμόμαστε, το τρίποντο του Μίσιτς, αλλά όλη τη δουλειά σε εκείνο το παιχνίδι την είχε κάνει ο Σίγκλετον, ο οποίος είχε πάρει όλα τα rebound και...
3: Δεν ήταν, θα σου πω κάτι.
2: Η περιφέρεια μπορεί να σου δώσει ένα μεγάλο όπλο. Αλλά έχει κάνει και ο Σίγκλετον και κόλλησε και το πεντάρι που είχε και ο Ολυμπιακός που είχε βάσει την ΕΦΕΣ.
3: Θα σου απαντήσω απ' αυτό. Θα σου απαντήσω. Ναι. Όταν έχεις διαφορά στην περιφέρεια και έχεις τον Σίγκλετον ή έχεις ένα ψηλό, μπορεί και να κερδίσεις. Όταν όμως δεν έχεις διαφορά στην περιφέρεια, έτσι, και έχει ο άλλος ψηλούς και εσύ δεν έχεις και κοιτάς να παίξει ο Σμάν 40 λεπτά ή έχεις αλλαγή το Οσμάν, έναν άλλο παίχτη που είναι μεγάλο σε ηλικία, έτσι, και δεν έχεις ψηλούς και δεν έχεις, δεν ανανεώνεις επιθέσεις, όταν δεν ανανεώνεις επιθέσεις, έτσι, πώς θα κερδίσεις? Και για ποιο λόγο, δηλαδή για ποιο λόγο κατεβαίνει μια ομάδα να παίξει με μια άλλη, είτε αυτή λέγεται Βαλένθια είτε λέγεται Ολυμπιακός, και άλλη ομάδα να έχει τις διπλές κατοχές? Πώς θα κερδίσεις? Και ποιος θα πάρει τα φάουλ, ποιος θα πάρει τις βολές? Ο Οσμάν δεν παίζει όπως παίζει ο Μιλουτίνοφ κατά τη ρακέτα.
2: Μα δεν είναι πεντάρι ο Οσμάν, τι συζητάμε τον καιρό τώρα.
3: Ακριβώς.
2: Έχει κάνει και μεγάλο μάτι ο Οσμάν, έχει βάλει 20-23.
3: Ο Οσμάν δεν είναι σαν τον Μιλουτίνοφ να πάει κατά τη ρακέτα να πάρει το φάουλ.
2: Μα τι, Γιώργο, τι είσαι, ο Οσμάν είναι τριαροτεσάρι.
3: Ακριβώς.
2: Ναι, δεν είναι πεντάρι.
3: Λοιπόν, δηλαδή θα μας μάθει ο κύριος Αταμάν τώρα το μπάσκετ.
4: Μα δεν σου πέρασε ο Αταμάν.
3: Δηλαδή παίζει χωρίς ψηλό, στην ουσία παίζει χωρίς ψηλό.
4: Ναι, αλλά δεν είπα Αταμάν να σε μάθει το μπάσκετ.
3: Ούτε είπα. Όχι, άλλο λέω. Κατεβαίνει μια ομάδα, χάνει και φταίει ο διαιτητής.
4: Μίλησε για τον τελευταίο σφύριγμα.
3: Εγώ δεν το λέω για εσάς, το λέω για τους οπαδούς που παίρνουν τηλέφωνο. Το ότι παίζει ο Παναθηναϊκός χωρίς ψηλό, ποιος φταίει?
5: Εντάξει. Έγινε
2: Γιώργη, φάγαμε τα τέσσερα.
5: Πάμε παρακαλώ. Να είσαι καλά, πάμε παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι.
6: Καλησπέρα. Έλα, Γιάννη, ακούς?
5: Ναι, Γιάννη.
6: Έλα, λοιπόν. Καταρχάς, δύο σχόλια πάνω σε αυτά που είπατε. Παιδιά, το θέμα δεν είναι για να γίνεται ένα σχόλιο βλάσμα. Το θέμα είναι να ανέβουν οι άλλοι στο επίπεδο της Ευρωλίγκας. Έτσι. Όχι να πέσει ο Παναθηναϊκός στο Ολυμπιακό. Το θέμα είναι να γίνεται αγωνιστικό πρωτάθλημα, αλλά ανεβαίνοντας πάω κάτι στο επίπεδο Ευρωλίγκας. Όχι να πέσει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
2: Βήμα-βήμα θα γίνει αυτό.
6: Γι' αυτό λέω, γιατί στο ποδόσφαιρο γίνεται το ανάποδο. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ήταν ομάδες Champions League και πέσα στο επίπεδο Κόφερες και έγινε ανταγωνιστικό. Έτσι, να μην γίνει ανταγωνιστικό έτσι.
2: Μα δεν είναι. Δεν έχουν πέσει στο επίπεδο Conference.
6: Το οποίο κόφερες στην Ελλάδα και μπορείς να διεκδικείς τώρα Champions League.
2: Ποτέ δεν μπορούσες, ας πούμε, να παραπείσεις.
6: Όχι, δεν μπορούσες. Ο Παναθηναϊκός πήγαινε συνέχεια στους 4.
2: Όταν είχε πάει ο Παναθηναϊκός στους 4.
6: Ή στους 8.
2: Περίπου. Πάει στους 4. Σε πάω που είσαι πιο κοντά, ρε παιδί μου, στο τελικό.
6: Βρέα, γόρι μου, πρώτο σε δύο
2: μήνες. Ένα λεπτό.
6: Μα θα διαναστήσεις μετά να βγω για μπάσκετ, γι' αυτό.
2: Λοιπόν, περίμενε, ένα-ένα. Λοιπόν, όταν είχε πάει ο Παναθηναϊκός στους 4. Ήταν μεγάλη επιτυχία τότε στο μάτς με τον Άγιαξ. Ήταν εντελώς διαφορετική η μορφή. Τώρα είναι πολύ δύσκολο, να περάσει τη league phase όταν έχεις πέντε ομάδες από την Αγγλία. Περίμενε, ρε Γιάννη. Μα δεν ακούω ποτέ, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό το πράγμα. Μα δεν αφήνει. Μα σου λέει, έχει πέντε ομάδες από την Αγγλία, πέντε από την Ισπανία.
5: Δεν γίνεται αυτό κάθε φορά, ρε Γιάννη.
6: Γιατί τότε πόσες είχες?
5: Μα δεν τον αφήνει να μιλήσει όμως.
2: Μα δεν είχε πέντε από την Αγγλία.
6: Πόσες είχε?
2: Μα είχε δύο, θα είχε τρεις. Πέντε δεν είχε. Πότε είχε πάει εδώ το 2005?
6: Ο Παναθηναϊκός
2: πάει
6: στους
2: 4.
5: Στους 8 είχε πάει.
2: Στους 4, στους
5: 96.
2: Δεν είχε 5 ομάδες από την Αγγλία και 4
6: στους 4. Είχε, αλλά δεν με νοιάζει στους 4. Εγώ με νοιάζει όταν ο Παναθηναϊκός έβγαινε πρώτος στον όμιλο, πρώτος, και ξανά μετά που είχε πάλι ομίλους, ξανά έβγαινε πρώτος. Αυτό σημαίνει. Είναι τεράστιο πράγμα.
2: Δεν σου λέει κάτι.
6: Ο Ολυμπιακός τότε που πήγε στους 4 με τον Μπάγκερ. Κατά μένα εκεί ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία του Ολυμπιακού.
2: Θα πήγαινε στους 4.
6: Στους 8, αλλά με ένα σήμα θα πήγαινε στους 4. Αυτή είναι η καλύτερη ομάδα του Ολυμπιακού κατά μένα στην Ευρώπη. Ποιο Conference League που αποκλείστηκε από το πρωταθλητριόν? Αποκλείστηκε μετά από το Europa.
2: Δεν αποκλείστηκε από το πρωταθλητριόν. Αποκλείστηκε από το Europa. Αποκλείστηκε.
6: Και από το Champions League.
2: Δεν είχε αποκλείσει από το Champions League.
6: Πώς δεν είχε αποκλειστεί?
2: Δεν είχε αποκλειστεί, αδερφέ, στο Champions League.
6: Και πώς πήγε η Europa, αφού ήταν πρωταθλητής?
5: Μα δεν προκριματικά λέει.
2: Στα προκριματικά είχε πάει, στο Europa
5: είχε πάει η Σόβιλους.
6: Περίμενε, Ρακλή, πρωταθλητής δεν ήταν την προηγούμενη χρονιά.
5: Τα προκριματικά αποκλείστηκε και πήγε στο Europa.
6: Αυτό λέω. Αποκλείεται από το Champions League.
2: Από τον όμιλο του Europa πήγε. Στο Conference.
5: Δεν ήταν.
6: Ναι, αλλά στην αρχή αποκλείεται από το Champions League.
2: Του Europa.
5: Δεν
2: είχε αποκλειστεί ο Ολυμπιακός.
5: Ο
2: Μαρτίνεθ ήταν. Ο Μαρτίνεθ ήταν άλλη εποχή.
5: Μα ήταν άλλη χρονιά.
6: Ρε Ηρακλή, την προηγούμενη του Κόφερς ο Ολυμπιακός δεν είχε πάρει πρωτάθλημα.
2: Όχι.
6: Όχι. Πώς όχι?
2: Όχι.
5: Ποιος το είχε πάρει?
6: Πώς όχι, δες το, είχε πάρει. Την προηγούμενη του Κόφερς, όχι στο Κόφερς.
2: Ο Μαρτίνς έφυγε τη χρονιά που δεν πήρε το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός. Τελείωσε η τετραετία του Μαρτίνς με τα τρία πρωταθλήματα. Πήρε τρία σερί πρωταθλήματα ο Μαρτίνς. Ωραία. Κάτσε ένα ολοκλήρωσε, ρε Γιάννη. Yeah. Μια φορά ένα ολοκλήρωσε. Πάει στα προκριματικά, μείνει έξω από τη Μακάμπη Χάιφα και φεύγει, έρχεται ο Κορμπεράν. Δεν είναι, και έκλεισε τη χρονιά μετά με Μίτσελ, με Ανιγκό και αυτά. Την επόμενη χρονιά ήρθε ο Μαρτίνς.
5: Εγώ μου
6: φαίνεται ότι.
2: Δεν είχε πάει, δεν είχε παίξει προκριματικά. Μην επιμείνει.
5: Ναι,
2: μπράβο.
5: Με τον Αλμέιδα.
2: Η ΑΕΚ το είχε πάει. Ο Ολυμπιακός έπαιξε προκριματικά στο Europa League με την Γκένκ. Πρώτο παίχτη που έπαιξε την Γκένκ.
5: Ρε Γιάννη, δεν ακούς. Η ΑΕΚ το πήρε.
6: Ναι, μήπως ήταν δεύτερος και
5: πήγε προκριματικά. Δεύτερος ήταν ο Παναθηναϊκός.
2: Όχι, δεν ήταν. Ο Παναθηναϊκός είχε βγει δεύτερος.
6: Εντάξει, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά εγώ θυμάμαι όταν πήρε το κόφερς ο Ολυμπιακός, είχε δύο αποκλεισμούς.
2: Έναν αποκλεισμό.
6: Έναν. Ωραία, θα το δω, θα σου πω. Λοιπόν, πάμε στον μπάσκετ γρήγορα.
2: Μην επιμένεις.
6: Παιδιά, παιδιά, λέω χρόνια. Ξέρεις πόσα χρόνια το λέω. 25 χρόνια.
2: 25, ναι.
6: 25, πριν. Θυμάστε τότε επί Στάνκοβιτ, επί Φίμπα. Πού ήταν ο Στάνκοβιτ, που είχε η Φίμπα τα πρωταθλήματα και ο Στάνκοβιτ έδινε τα πρωταθλήματα στους Σέρβους. Αν δεν είχε Σέρβο, δεν το έπαιρνε. Και πήραμε εμείς Μάρκοβιτ και Τσιτσίπκοβιτ. Για να μπορέσει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός να πάρει το πρωταθλητικό.
2: Γι' αυτό
6: το
2: πήρε.
6: Λέω από τότε.
2: Μα τι λες, Ριγιάννη, δηλαδή πήρε ο Παναθηναϊκός τον Μπάλκοβιτς για να πάρει το πρωταθλητικό και ο Ολυμπιακός τον Ίφκοβιτς.
6: Δεν έπαιρνε. Αν δεν είχε Γιούγκο, δεν το έπαιρνε τότε. Δεν θυμάσαι.
2: Και πώς το, πώς το πήρε ο Καζλάουσκας με τις Αλγύριες.
6: Το Στάνκοβιτς, το θυμάσαι.
2: Πώς το πήρε ο Καζλάουσκας με τις Αλγύριες, σου λέω.
6: Γιατί τότε ήταν στα πρόθυρα τα τελευταία του Στάνκοβιτς και είχε πια αποσυρθεί. Και μετά έγινε Ευρωλίγκα. Εγώ το έλεγα από την αρχή, ομάδες πρέπει να φύγουν από τη ΦΥΜΠΑ. Να φύγουν από την ΕΟΚ. Τι δουλειά έχει η ΕΟΚ στη ΦΥΜΠΑ να έχει τη διατησία, μπορεί να μου το εξηγήσει κάποιος. Σε ένα επαγγελματικό πρωτάθλημα, ερασιτέχνικες ομοσπονδίες, το λέω εδώ και 20 χρόνια.
2: Η Ευρωλίγκα δεν έχει τους διαιτητές στη ΦΥΜΠΑ.
6: Φύγανε από τη ΦΥΜΠΑ, τελείωσε. Η ΕΟΚ τι δουλειά έχει στο επαγγελματικό πρωτάθλημα, δεν είναι επαγγελματικό πρωτάθλημα ανώνυμες εταιρείες. Η ΕΟΚ δεν είναι ερασιτεχνική ομοσπονδία. Τι δουλειά έχει να ελέγχει τη διαιτησία. Το επαγγελματικό πρωτάθλημα. ΙΟΚ.
5: Γιάννη, πρέπει να προχωρήσουμε.
6: Ένα λεπτό, ρε παιδιά,
2: έφαγαμε τα πέντε. Πάρε και αύριο. Θα ξαναπάρει ούτω ή άλλω. Θα ξαναπάρει και αύριο. Πάρε και αύριο.
5: Ένα ακόμη φίλο που πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Χαίρετε.
7: Ναι, εγώ μιλάω.
5: Έλα στην αυλία.
2: Έλα στην αυλία.
7: Καλησπέρα, παιδιά. Θα μιλήσω πολύ γρήγορα. Καταρχάς το φαλ που λένε οι φίλοι του Ολυμπιακού που δεν στηρίχθηκε στο Βεζέκοφ, αν δείτε τη φάση, προτάσει το δεξί του χέρι ο Βεζέκοφ και σπρώχνει το Λεσόρ.
2: Όχι, ο Λεσόρ στείνεται για
7: και
2: να πάρει
7: το καλάθι. Κάνει την κίνηση, το δεξί χέρι δεν στο καλά, Ηρακλή.
2: Στην αυλία μου, ο Λεσόρ στείνεται για να πάρει επιθετικό, άρα δεν έχει βγει έξω από
7: την παράλληλα, ταυτόχρονα ο Βεζέκοφ προτάσει το δεξί του χέρι.
2: Δεν έχει βγει από το ημικύκλιο ο Λεσόρ. Στη συγκεκριμένη φάση, δεν έχει προλάβει.
7: Α, αυτό ναι, ναι, αυτό μπορώ να το πω. Ναι. Τέλος πάντων, δεν υπάρχει φάουλ του Φουρνιέ, πάνω στο Φουρνιέ. Και θέλω να αφήξω ένα θέμα για τα καλάθια και φάουλ, τα γκολ φάουλ. Συμφωνείτε ότι τα περισσότερα, όχι όλα, γκολ φάουλ τίθενται στην κρίση του διαιτητή, σωστά?
2: Όχι πάντα. Όχι, δεν είναι.
5: Όχι πάντα.
7: Τα περισσότερα.
5: Κάποιες φάσεις αν έχει πάρει την.
7: Τα περισσότερα, αν κοιτάξετε σε ένα παιχνίδι.
5: Δεν είχαμε και.
7: Συγγνώμη.
5: Δεν είχαμε.

0: Έτσι είναι η απόψη μου. Τέλος πάντων, ο Παναθηναϊκός σίγουρα δεν είχε να χάσει τίποτα. Αγχωμένος ίσως φάνηκε ο Ολυμπιακός. Αλλά ο Παναθηναϊκός δεν νοείται αυτή τη στιγμή όταν παίζει σε τέτοιο επίπεδο, είτε στην Ευρωλίγκα, είτε στο ελληνικό πρωτάθλημα, είτε στο κύπελο, να μην έχεις ένα βασικό δυνατό πεντάρι. Βασικό και δυνατό. Και να μην τον έχουν πάρει και τα χρόνια.
1: Το έχουμε ξανασυζητήσει και το έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί. Σίγουρα με τον Διονύση 100% και πολύ στενό. Το έχουμε συζητήσει λίγο και μαζί, αλλά και με το Διονύση. Με το Διονύση σίγουρα. Ειλικρινά δεν κατάλαβα ποτέ. Έκανε μία ανάρτηση η γυναίκα του Φόλπς. Για ποιο λόγο, δηλαδή. Για ποιο λόγο να φύγει αυτός ο παίχτης.
0: Πες ρε παιδί μου ότι έφυγε λόγω κακής συμπεριφοράς. Λόγω του ότι είπε μια κουβέντα παραπάνω. Δεν το εξετάζω αυτό.
1: Το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει ένα πολύ ποιοτικό πεντάρι, το Λεσόρο, ο οποίος προέρχεται από τραυματισμό και δεν είναι ο ίδιος ο Λεσόρο όπως ήταν.
0: Ακριβώς.
1: Και θέλει και χρόνο.
0: Δεν το ξέραμε αυτό.
1: Και περίμενε, ένα αυτό. Και ο Φαρίντ, άστα που όταν ξεκίνησε στην αρχή,
0: χρονών.
1: Που είχε κάνει ένα μυστικό μάτς με τη Ρεάλ, αν θυμάμαι καλά, με τη Ρεάλ πρέπει να
0: πει. Ναι.
1: Δεν είναι ο
0: Φαρίντ.
1: Ότι ο Φαρίντ μπορούσε να σου κάνει τα πράγματα που έκανε όταν ήταν νούμερο ένα στους Denver Nuggets. Με γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Το ξέρω. Λοιπόν,
1: ο Παναθηναϊκός αυτό και μάλιστα στη σειρά με τη Βαλένθια δεν το πλήρωσε τόσο, γιατί η Βαλένθια, άσχετα που αποκλείστηκε, η Βαλένθια δεν έχει ψηλούς οι οποίοι θα αποστάρουν, οι οποίοι θα είχε βιαλτικούς που ας πούμε βολεύει τον Παναθηναϊκό με τα τεσσάρια που έχει το Χουάνσα, το Χέις Ντέιβις, να μπορέσουν να ακολουθήσουν τους ψηλούς που πάνε και σουτάρουν.
0: Καταρχάς πιστεύω ότι ο Χουάνσα έπρεπε να παίζει σήμερα. Για πολλούς λόγους. Γιατί έχει άμυνα, γιατί έχει rebound, για πολλούς λόγους. Εγώ αυτή τη στιγμή βλέπω και τον Grant, ο οποίος είναι πραγματικά από μάτς σε μάτς χειροτερεύει κατά...
2: Σαν κουρασμένος δείχνει.
0: Σε πολύ κουρασμένος λόγω ηλικίας. Είναι 34 ο Grant.
1: Δεν είναι μόνο θέμα ηλικίας, είναι...
2: Παίζει άμυνα φούλο όλη την ώρα.
1: Όχι, παίζει και άμυνα για δύο πολλές ώρες.
0: Δεν μπορείς να πεις άμυνα στα 34 όπως έπαιζε στα 30 αυτή τη δαιμονιώδη άμυνα που χρειάζεται αυτά τα παιχνίδια. Να είστε καλά παιδιά.
1: Γεια σας Ορίνα.
2: Πάμε διάλειμμα. Η
3: Winsport FM 94,6.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Η μέρα εκείνη δεν θα αρχίσει που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
4: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

Τελευταίο 25 λεπτό της εκπομπής Αυτεράδιο με Διονύση Ασύλλα και Ηρακλή Αντύπα. Πριν πάμε μόνο στον επόμενο φίλο, επειδή μου το στείλε ο αδερφός ο Σταμάτης από το Λονδίνο, τότε το 96 μια αγγλική ομάδα ήταν στο Champions League, ήταν η Blackburn που έλεγε ο Γιάννης πριν. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, τι έχει γίνει? Μισό λεπτάκι, κάτι έχει βγει.

0: Λοιπόν, πάμε στο Γιώργο Πετρίδη. Τον έχουμε γιατί υπάρχει ανακοίνωση από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Γιώργο, είσαι εδώ.
1: Γεια σας, εδώ είμαι, ναι. Λοιπόν, τη διαβάζω. Έτσι έχει το ενδιαφέρον της, πραγματικά. Λοιπόν, διαβάζω. Αντιλαμβανόμαστε πλήρως την οργή των φιλάθλων του Παναθηναϊκού μέσα από τα χιλιάδες μηνύματα που δεχόμαστε τις τελευταίες ώρες, την οποία και συμμεριζόμαστε απολύτως. Για το μεγαλύτερο σύλλογο της Ευρώπης, τη λαμπρή του ιστορία και τα εκατομμύρια των φιλάθλων του, δεν μπορεί να αποτελέσει τρόπο αντίδρασης ο ευτελισμός, ο υποβιβασμός στην Α2, είτε αποφεύγοντας τη συμμετοχή σε κάποια αναμέτρηση, είτε αποκλείοντας την κρατική τηλεόραση από τη μετάδοση του εντός έδρας αγώνα μας. Ως Παναθηναϊκός δεσμευόμαστε πως θα πολεμήσουμε μέχρι σε σχάτων για την κατάκτηση του πρωταθλήματος εντός αγωνιστικού χώρου, έχοντας τον κόσμο μας ως ασπίδα και προτεραιότητα. Μαζί θα παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις για αυτό που δικαιούμαστε, για το μεγαλείο μας. Άρα και η κυβέρνηση, μέχρι πότε θα συνεχίσει να κοφεύει σε όλα όσα συμβαίνουν στο ελληνικό μπάσκετ τα τελευταία χρόνια? Όσοι κατέκριναν την προηγούμενη διοίκηση σε όκος κατεστημένο, τι έχουν να πούν για την νυν διοίκηση, η οποία εξελέγει με τον τρόπο που όλοι θυμόμαστε επί Υπουργείας Λευτέρη Αυγενάκη και κατά τη θητεία της παρακολουθούμε αγώνες όπως και ο πρώτος τελικός του πρωταθλήματος με την ανοχή του κράτους? Να είναι βέβαιος όλος ο φίλαθλος κόσμος πως με την ολοκλήρωση του φετινού πρωταθλήματος θα κάνουμε σε όλα τα επίπεδα αυτό που οφείλουμε στην ιστορία, τον κόσμο και το ηθικό βάρος του Παναθηναϊκού, αλλά και συνολικά του ελληνικού μπάσκετ. Και έχει και ένα αστερόγραφο. Πώς φαίνεται σε οποιονδήποτε τον ασφυρίζει διαιτητής, άντρας ή γυναίκα, που διώκεται ποινικά την ομάδα η οποία επέβαλε τη μήνυση εναντίον του εναντίον της. Έτσι, αυτόν τον αστερόγραφο, με σαφείς αιχμές. Και αναφέρεται προφανώς και στο κομμάτι, επειδή έχει ξεσπάσει, όπως καταλαβαίνετε, ένας κακός χαμός από τον κόσμο να μην κατέβει η ομάδα στα επόμενα μάτς. Θυμίζω ότι αν δεν κατέβει στα επόμενα παιχνίδια, υπάρχει υποβιβασμός, έτσι. Όπως είχε συμβεί στον Ολυμπιακό, το που είχε υποβιβαστεί το 2002. Το αναφέρει και αυτό μέσα η ανακοίνωση. Ναι, αυτό. Ναι, στα δύο παιχνίδια. Εντάξει, προφανώς άμα δεν κατέβει στο επόμενο σύγχυρο Ηρακλή, θα κατέβει και στο τρίτο, ας πούμε. Ναι, απλά το αναφέρω.
2: Και πώς είναι, πώς πάει, είναι ο νόμος, να μην κάνω σε δύο μάτς.
0: Ωραία. Μπορεί και εγώ να διαβάσει πολύ πολύ λίγο site του Μπίγον Σπορ FM.
1: Αναλυτικά. Άντε, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Γιώργο.
3: Λοιπόν, θα σα αφήσω.
0: Ναι, φύγε.
3: Είναι μια άσχημη κατάσταση.
0: Φύγε.
3: Σα ζητώ χίλια συγγνώμη, αλλά.
0: Φύγε.
3: Θα
0: λοιπόν.
3: Πρώτα σα θα τα πούμε αύριο.
0: Ναι, άντε. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, θα φύγει ο Ηρακλής για πιστοματικές διαταραχές, περαστικά να του πούμε. Λοιπόν, πάμε. Ναι. Μας ακούτε? Ναι.
4: Καλημέρα, ακούγομαι τώρα?
0: Ναι, φίλε μου.
4: Ορέστης Παναθηναϊκός.
0: Ορέστης.
4: Ναι, Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Ορέστη.
4: Εγώ, λοιπόν, δέκεσαι στην παρέα κάποιον 56 χρονών που έχει παρακολουθήσει Κοκολάκη, Κορονέο, Βίδα, Αμπέμο, Ιωάννο. Λοιπόν, έχω άλλες αναμνήσεις από τότε. Πέρα μόνο από το αγωνιστικό, δύο πράγματα θα πω. Πρώτο, καλό είναι να μην συνεχίσει στους υπολοιπόμενους αγώνες η κυρία Τσαρούχα να σφυρίζει. Υπάρχει προκατάληψη πλέον. Και το σημαντικότερο φοβάμαι ότι αυτή είναι η απαρχή να φωνάζουν μετά, όπως και στο ποδόσφαιρο, ξένοι διαιτητές, που δεν είναι καλό για το αθλήμα. Δεν ξέρω την άποψή σου.
0: Τι να σου πω. Δεν ξέρω αν θα γίνει αυτό που λες.
4: Ναι, πάντως δεν είναι καλό να πέσει σαν σκέψη κάποια στιγμή σε κάποιους ιδιοκτήτες ομάδων.
0: Ναι.
4: Είναι άσχημο αυτό αν συμβεί. Αυτά είχα να πω μόνο.
0: Να σε καλά, Ρωρέστη. Σε ευχαριστώ.
4: Καλό σου βράδυ.
0: Να σε
4: και
0: καλά.
4: Εγώ σε ευχαριστώ. Καλή
0: καλά.
4: Συνέχεια.
0: Να σε καλά. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα.
5: Εγώ είμαι.
0: Ναι, φίλε μου. Έλα πιο κοντά σε ακουστικούς.
5: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
5: Ναι, Γιάννης από εκεί, Παναγιώτος.
0: Έλα, Γιάννη. Έλα πιο κοντά, Γιάννη, πιο κοντά.
5: Ναι, εγώ βάλε και
0: αυτό. Όχι, βγάλτε.
5: Οκ, περίμενε.
0: Βάλτε, να σου έρθουμε.
5: Λοιπόν, τώρα καλύτερα.
0: Για πάμε.
5: Ναι, εγώ θέλω να πω δύο πράγματα. Απολυσικά για εσένα και τον Ηρακλή, αφή ο Ηρακλής.
0: Έφυγε, ναι, είχε ένα πρόβλημα στο μάχη.
5: Ας πω, εντάξει, δεν μπορώ να μιλήσω για κάποιον που έχει φύγει.
0: Πάμε, σε μένα.
5: Εντάξει, και ήθελα να πω γενικότερα ότι εσύ τουλάχιστον όσους ακούω και ακόμα και σε εγωγές που κάνεις στο YouTube και τα λοιπά. Εσύ γενικά δεν οπαδίζεις γενικά.
0: Ναι.
5: Μ' ακούς, είπα ή όχι?
0: Σε ακούω, ναι.
5: Ναι, γενικά δεν οπαδίζεις. Γενικά είσαι χαλαρό τόνο, low profile και γενικά δεν οπαδίζεις. Κάποιοι που είναι δημοσιογράφοι, παραγωγή μας οπαδίζουν με έναν τρόπο το οποίο δεν είναι τόσο καλό γενικότερα. για αυτού που σου ακούνε. Ξέρω, αυτό σκούπα δεν μπορώ να μιλήσω για κάποιον άλλο, σου τώρα για εσά που σε κίνησε.
0: Οκ. Okay.
5: Τι άλλο να πω, εντάξει, απλά θα ήθελα να πούμε και τρία πράγματα. Ο Παναγός στο μπάσκετ, εν πάση περιπτώσει, η τελική εξ αρχής ήταν πιο πολύ να είναι χαμένη. Δεν πάμε εμείς για την. Για την κούπα, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι υπόψη.
0: Ο Παναθηναϊκός δεν πάει.
5: Για την κούπα, λέω, γενικά στο μπάσκετ. Outsider είναι ο Παναθηναϊκός.
0: Εγώ πιστεύω θα γίνει μάχη, λέω.
5: Εντάξει, διαφωνώ. Λοιπόν, μπορεί να μου πει δύο-τρία πράγματα για το ποδόσφαιρο.
0: Πες μου.
5: Όχι, εσύ θα μου πει.
0: Ναι, ρώταμε αυτό, λέω, να σου απαντήσω.
5: Ναι, ναι. Okay. Ό,τι έχει ακουστεί έχει κάνει, δηλαδή. Κρίστεσεν, πολυτραυματίας άστονα.
0: Κρίστεσεν δεν μου προκύπτει εμένα, όχι.
5: Από Βίγκελε, όχι, τέρμα.
0: Όχι.
5: Να σου πω κατά, από ένα που άκουσα το και πάει και ο Ολυμπιακός να κινείται ο Ολυμπιακός, Καμαρά Ντρίσα.
0: Ποιον?
5: Ντρίσα Καμαρά, Ντρίσα Καμαρά.
0: Όπως λες τον Ετιέν Καμαρά, γι' αυτόν είχε πάει να τον πάρει πάνω.
5: Όχι.
0: Δεν το
5: ξέρω. Κάτσε αυτός που παίζει εδώ, κάτσε το. Περιμένει λίγο. Πολύ λίγο.
0: Δεν το ξέρω αυτό το όνομα που λες.
5: Ντρίσα Καμαρά είναι.
0: Είναι το ξέρω ποιο, τον Ιγοριανό λες. Αλλά δεν.
5: Είναι εξάρτημα.
0: Τον Ντρίσα.
5: Παίζει Γκαζιέτ Σπορ.
0: Ναι, ναι, Ιγοριανός.
5: Μπράβο. Έχει ακούσει αυτό τίποτα.
0: Δεν έχω ακούσει κάτι, όχι.
5: Οκ. Άλλη ερώτηση. Αγκουστίν Μεντίνα, οχτάρι Λανούς.
0: Ούτε έχω ακούσει κάτι.
5: Ούτε για αυτό.
0: Μην πιάσουμε τώρα 100.000 ονόματα.
5: Όχι βρε, απλά σου λέω κάτι. Αν, εγώ σου λέω, λέω αυτό που θέλω να σου ρωτήσω, έτσι.
0: Ναι.
5: Εάν φύγει ο Πελίστρη, είσαι κάτι για Ζεγγίλης Δεμπάγιος ή Χουάν Μπεζερά.
0: Ο Μεντίνα έχει ακουστεί για τον Παναθηναϊκό το χειμώνα.
5: Α, ήταν Γενάρη αυτός. Ερώτηση. Εάν θέλαμε να πάρουμε επιθετικό για να μην κάψουμε τον Τέσσερ, θα πέραμε ένα επιθετικό εννιάρι στυλ Ράστοντερ ή θα πέραμε.
0: Ράστοντερ είναι στη λίστα, αλλά.
5: Ναι, ή θα πέραμε. Ή στυλ Έρικ Μποτχάι που είναι. Ο Νορβηγός που είναι πιο γκολτζής, λέω.
0: Καλά, και ο Ράστοντερ εδώ έχει νούμερα.
5: Έχει.
0: Να σου πω την δική μου άποψη. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάρει για μένα ένα επιθετικό. Κίλερ.
5: Που να Μπαρσελόνη.
0: Ναι.
5: Ναι. Εντάξει, με αυτή τη λογική. Και όταν έρθει. Να φύγει όμως και. Μάλλον να φύγει ο τελείως ο Σφιντεύσκι και να πάει τα νοικός π.χ. ας πούμε.
0: Μπορεί να φύγει ο Σφιντεύσκι και ο Πάντοβιτς. Δηλαδή να πάει ένας δανεικός και ο άλλος να πουληθεί. Είναι πιθανό.
5: Ναι.
0: Είναι πιθανό.
5: Ναι. Εσύ τι βλέπεις. Βλέπεις κάτι άλλο που μπορεί να προκύψει.
0: Βλέπω βαρβάτες. Βλέπω κινήσεις. Βλέπω κινήσεις σημαντικές στα χάφ. Δηλαδή μπορεί να πάρει και τρεις χάφ ο Παναθηναϊκός. Πιστεύω μίνιμουμ 2 και μπορεί και τρίτο.
5: Κάτσε να δει, θα πάρει 6-8 και τι άλλο.
0: 6-8 και βλέπουμε.
5: Να σου πω ότι υπάρχει περίπτωση που κάπου διάβασα να φύγει και ο Σιώπης. Εντάξει, μπορεί να φύγει ο Σιώπης να πάει Άρη.
0: Κοίταξε, άμα πάρει ο Παναθηναϊκός μίνιμουμ 2 χάφ, κάποιος πρέπει να φύγει.
5: Ναι. Βλέπεις κάτι για Τσίριβι, για πως έχεις την πέρυσι.
0: Δεν το ξέρω.
5: Μπορεί να φύγει.
0: Δεν μπορώ να σου το πω ακόμα.
5: Για Τσέρι.
0: Δεν μπορώ να σου πω για κανένα. Επειδή έχω συμβόλαιο όλοι αυτοί, δεν μπορώ να σου πω ακόμα.
5: Εντάξει, και ο Τσάπας που λένε ότι
0: κλείνει στον Ιντάκ. Όχι, είναι ανοιχτό για όλους.
5: Ανοιχτό.
0: Ακόμα και
5: από Ζαγαρίδης, βλέπεις που είχε πάει και στο γήπεδο προχθές.
0: Ο Ζαγαρίδης είναι στη λίστα του Παναθηναϊκού.
5: Είχε πάει και προχθές και ήταν μαζί με τον ένα παίκτη του Παναθηναϊκού πάλι παλιό, θυμάμαι ποιον. Που ήταν μαζί με τον Τσούβι. Ήταν με τον Τσούβι, τον Τσούβι. Κάζουλο. Εντάξει, γενικότερα, εκεί που σε βλέπω με τους τέσσερις που είστε, με τον Τάσο και τους υπόλοιπους, άλλους δύο, τον Αθανασίου και τον Μάνο Λιωδάκη, εκεί κάτι άλλο εκπομπή. Όχι, εκεί είναι.
0: Δεν κατάλαβε το πρωί με τον Ηρακλή και τον Άκη, τον Γεωργίου.
5: Τι ήταν αυτό.
0: 11:30 το πρωί.
5: 11:30. Και YouTube μπαίνω και πατάω πάνω και κάνω subscribe και μπαίνω γανικά στο τέτοιο, έτσι.
0: Ναι.
5: Okay, εντάξει.
0: Να σε καλά, γεια.
5: Έλα. Κύριε το γεια, γεια.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε. Καλησπέρα.
6: Καλημέρα. Μ' ακούτε.
0: Βεβαίως.
6: Στέφανος Ήλιον.
0: Γεια σου, Στέφανε.
6: Προσπαθήσω να είμαι όσο πιο ήρεμος γίνεται. Διονύση, σ' αγαπάω, σε εκτιμάω, δηλαδή σε σέβομαι όλα, μπορώ να πω πάρα πολλά τόσα χρόνια που σ' ακούω. Σήμερα με νευρίασες. Θα το πω έτσι, ναι. Με φίλε, χίλια συγγνώμη. Αυτό που είδαμε, δεν μπορείς να μου λες ότι κρίνεται μόνο στην τελευταία φάση.
0: Όχι, είπα, θα ξεπεράσω εγώ όλες τις φάσεις μες στον αγώνα.
6: Όχι, δεν έχεις ξεπεράσει, ρε
0: Διονύση. Και θα πάω στην τελευταία φάση που για μένα αυτή είναι η καθοριστική.
6: Ναι ρε φίλε όμως, αλλά για να φτάσει στην τελευταία φάση έχεις φάει ένα σφάξιμο πιο πριν, μπορώ να σου πω αμέτρητες φάσεις και μου πίσω θα μου πεις του Ολυμπιακού.
0: Όχι δεν σου πω.
6: Έχεις να μου πεις μάνα του Βεζέκοφ και αυτό με υποκρίσει.
0: Θα πεις ό,τι θες. Έχει φάσει το παιχνίδι. Εγώ στέκομαι περισσότερο στην τελευταία γιατί οι άλλες φάσεις μπορεί να είναι και γκρι. Δεν είναι όλες γκρι, δεν είναι όλες γκρι, υπάρχουν και κάποιες καθαρές. Η τελευταία όμως φίλε είναι αυτή η οποία δίνει σε μεγάλο βαθμό το προβάδισμα για ανοίξει τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό στέκομαι εκεί. Μα και όλος ο κόσμος σε αυτή έχει σταθεί.
6: Ναι, έχει σταθεί και αυτή γιατί ήταν η τελευταία φάση. Για να φτάσει όμως σε αυτό το σημείο, να φτάσει στον παιχνίδι, στον πόντο, έχει δώσει μάχη. Έχει δώσει μάχη και έχει φάξει το σφάξιμο. Από τα χειρότερα σφαξίματα.
0: Για μένα το χειρότερο που έχω δει τα τελευταία χρόνια το παίρνει.
6: Ήταν
0: εισάξιο. Δεν ξέρω αν εισάξιο. Πάντως το τελευταίο σφύριγμα είναι νομίζω ξεκάθαρο. Τέλος πάντων. Παρασκευή τι βλέπεις.
6: Και μπορείς να το... Δεν ξέρω το, δεν είναι να σου πω κάτι. Με αυτό που βλέπω, έχω απογοητευτεί βασικά. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ταχώνω στο Γιαννακόπουλο γιατί με τη συμπεριφορά του έχει χαλάσει όλο το κλίμα της ομάδας, έχει κάνει διάφορα λάθη. Α, σήμερα, μετά από όλα αυτά, καλά για μένα δεν πρέπει να μιλάει, να βγαίνει στα Instagram και όλα αυτά, διαφωνώ πλήρως. Αλλά κάτσε ρε φίλε, βάζει τα λεφτά του.
0: Έβαλα, τι μου σπάθει, το διαβάσαμε, επειδή λέει και ο κόσμος αν διαβάσαμε, διαβάσαμε
6: το πολύ λίγο. Δηλαδή λίγο ήμαρτον όμως. Δηλαδή είναι, το θεωρώ κατάφορα δικαίωμα αυτό που γίνεται. Και για τον κόσμο του Παναθηναϊκού και για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Σήμερα ο Γονάν προσπαθούσε να κρατηθεί, είχε πάρει εντολή να κρατηθεί όσο δυνατόν πιο ήρεμος γίνεται. Προσπάθησε. Έδωσε μεγάλη μάχη σε αυτό. Και παρόλα αυτά έφαγε ξύλο. Έφαγε ξύλο και βάρισε βολή. Βάζει μια βολή με ένα ball foul που ήταν. Απ' την άλλη θα μου πεις ότι μπορείς να πάρει το παιχνίδι Παναθηναϊκός. Ναι, θα μπορούσε να το πάρει το παιχνίδι Παναθηναϊκός. Αλλά δεν
0: μπορούσε
6: δεν
0: να το πάρει αν για παράδειγμα ήταν πιο εύστοχος ο Ντέιβις. Αλλά αυτό είναι άλλο κομμάτι.
6: Γιατί όμως ένας κακός Ολυμπιακός δεν μπορεί να χάσει την πρώτη καταλάβω αυτό το πράγμα. Και μου λέει και λέμε όλοι που στεκόμαστε στις βολές. Ναι, στεκόμαστε στις βολές. Το ίδιο γίνεται στην Ευρωλίγκα, το ίδιο γίνεται και εδώ. Δηλαδή πώς γίνεται συνέχεια να μιλάμε για υπέρ του Ολυμπιακού βολές να υπάρχει μια χαοτική διαφορά και να μην υπάρχει και το αντίθετο. Εκεί να σου πω εντάξει ότι είναι μοιρασμένο. Ήταν μια λάθος μέρα, την επόμενη φορά θα ήταν μια διαφορετική μέρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και να σου πω για κάτι. Το καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά άμα παρακολουθείς μπάσκετ ότι πότε είναι έτοιμοι να σφυρίξουν μια φάση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν ήθελα να το πεις εσύ, θα το πω εγώ.
0: Δεν ήθελα να το πω. Λέω ό,τι βλέπω, λέω. Μην μου λες τώρα δεν ήθελες, δεν έκανες, δεν έρανε.
6: Όχι, πες άλλο θέλω.
0: Άλλο θέλω να λέω αυτά που θέλω.
6: Άλλο θέλω να σου πω. Άφησε να τελειώσω. Καταλαβαίνω το λόγο που δεν ήθελα να το πεις. Ότι είχε πρόθεση. Ειδικά στην τελευταία φάση αφού μιλάω.
0: Δεν μπορώ να το ξέρω εγώ. Και δεν μπορώ να το πω.
6: Δεν είσαι ότι το ξέρεις. Σου πω ότι.
0: Δεν μπορώ να πω εγώ δημοσίω. Επώνυμα να βγει για να πω έχει πρόσθεση ένα διαιτητής. Μπορεί να το κάνουμε, το καταλαβαίνεις.
6: Ναι, αυτό σου είπα πριν, οπότε μην παρεξηγήσεις αυτό το πράγμα που σου
0: λέω. Δεν παρεξηγούμε.
6: Σε δικαιολογώ, αλλά ήταν ξεκάθαρο ότι υπήρχε πρόθεση. Είναι και άλλες 2-3-4 φάσεις, οι οποίες καταλαβαίνεις την πρόθεση. Υπάρχει ένα φάουλ πιο πριν, λίγο νωρίτερα, του Grant. Υπάρχει ένα φάουλ στον Davis που κάνει μετά από ένα τρίποντο κάνει ένα lay-up και του ξεπάει το χέρι και δεν δίνει τίποτα. Δηλαδή δεν είναι μια φάση.
0: Ωραία.
6: Θα
0: βγάλουμε ένα ακόμα, φίλε μου. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Πάμε να βγάλουμε ένα ακόμα. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
7: Εγώ είμαι.
0: Καλώς τον.
7: Μανώλης, μου αρέσει.
0: Τι έγινε, Μανώλη, τι κάνεις.
7: Μια χαρά. Περάστηκα να πούμε και στο...
0: Στον Ηρακλή, ναι.
7: Στον Ηρακλή, ναι. Καταρχάς, αυτό μην... που σου λένε, ας πούμε, Παναθηναϊκή, γιατί είσαι έρημος και τέτοια. Εγώ προσωπικά παίρνω τηλέφωνο σε μια εκπομπή, γιατί είστε και οι δύο υποστηρίζετε τις ομάδες σας ανοιχτά, αλλά παράλληλα είστε και ήρεμοι. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να διαφορούμε και να είμαστε ήρεμοι. Δεν χρειάζεται να πουλάμε οπαδηλίκη όπως γίνεται κατά κόρον στην Ελλάδα από δημοσιογράφους.
0: Μπορείς να πεις την άποψή σου ήρεμα και ωραία. Αυτό
7: που εντάξει, άμα να είναι όλοι των ομάδων γραφεία τύπου, δεν έχει νόημα να κάνουμε ανοιχτές εκπομπές. Βγαίνουν, έχουμε τώρα. Εγώ θέλω να πω κάτι μπασκετικά πάνω απ' όλα. Καταρχάς να πούμε ότι δεν ήταν φάουλ η φάση του Φουρνιέ. Το βλέπουμε όλοι ότι δεν ήταν φάουλ. Η φάση όμως αυτή γίνεται με δύο πόντους συν του Ολυμπιακού και δεν είναι τελευταίο σουτ, ούτε είναι σουτ τελευταίο επίθεση. Κάνει πάσα ο Φουρνιέ, δεν κάνει σουτ.
0: Πάσα,
7: κάνει,
0: ναι, πάσα.
7: Η πάσα πάει στο Μιλουτίνοφ, ο οποίος σημειώνει καλάθι αν το δει.
0: Έχει τελειώσει η φάση εκεί γιατί το σφύριγμα...
7: Δεν έχει τελειώσει, παρατήρησε το, μη το γλου παίζει φάση να κόψει την μπάλα.
0: Όχι, είναι όχι, κλάσματα... όχι. Άμα το δεις το σφύριγμα, το δίνουν στο... όταν ναι, η μπάλα είναι στον αέρα. Εκεί έχει σβήσει φάση.
7: Οκ, αλλά συνεχίζει τη φάση.
0: Δεν θα μάθουμε ποτέ τι θα γινόταν.
7: Βρε, εντάξει, ας πούμε ότι το χάνε το σουτ. Πήρε την μπάλα όμως. Ο Μίτογλου παίζει άμυνα να κόψει την μπάλα, να βγει από μπροστά να την κόψει. Αυτό σημερινό είναι ευλογία για το μπάσκετ που βγαίνουν τώρα όλοι και για μένα προσωπικά έτσι. Βγαίνουν όλοι και λένε για τις βολές, για μια φάση, για το άλλο. Γιατί είναι ευλογία? Γιατί όταν ζητάμε τις βολές πρέπει να βλέπουμε πάντα τι μπάσκετ παίζουμε. Τι σύνθεση ομάδας έχουμε? Έχουμε, ας πούμε, Παναθηναϊκός, οι πεντάδες του είναι αμυντικογενείς πεντάδες ή επιθετικογενείς πεντάδες? Είναι επιθετικογενείς. Άρα επιτρέπουν στην άμυνα πάρα πολλά. Ο Παναθηναϊκός είναι ένα συνεχόμενο mismatch με όποιο και να παίζει. Στο 5 δίνει πάντα mismatch. Δεν έχει έναν super ψηλό που να έχει, ας πούμε, positional size. Να πεις ότι ξέρεις κάτι, θα παίξει το πεντάρι με το πεντάρι. Και δεν χρειάζεται ούτε να τον σπρώξω, ούτε να του κάνω φάουλ, ούτε να κάνω υπερπροσπάθεια. Θα βάλω το σώμα μου ή θα το φάω το καλάθι. Όχι, δεν χρειάζεται να κάνει φάουλ. Στον Άσο έχει συνεχόμενο mismatch. Ο Παναθηναϊκός γιατί παίζει heads out, ας πούμε, είναι χαζός αταμάν. Του ζητάει ο καθένας και του λέει γιατί δεν πάει να παίξει με αλλαγές όλα τα screen. Γιατί δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Όταν παίζει, σήμερα ο Παναθηναϊκός έπαιξε με 7 παίκτες. Δεν βάζω τα 5 λεπτά του Λιόπουλου, να πούμε ότι έπαιξε με 7 ακόμα κάτι, να πούμε με 7 ακόμα κάτι. Okay. Όταν παίζουμε όλους τους παίκτες στα 30 πλάς λεπτά, πώς περιμένεις να σου παίξουν και ταυτόχρονα καλή άμυνα? Επίσης ο Ολυμπιακός, γιατί δεν δίνει βολές? Δεν δίνει βολές γιατί στον Άσο, που όλες οι ομάδες έχουν ένα σούπερ σκόρερ ή ένα σούπερ δημιουργό, έχει έναν αμυντικό ογκόληθο. Έχει θωρακίσει τον άξονα Άσο και 5, και όταν θωρακίσει τον Άσο και 5, τι δεν επιτρέπεις? Δεν επιτρέπεις close out επιθέσεις. Δηλαδή δεν έχεις πολλές ανισορροπίες στις γραμμές μακριά από την μπάλα, στον άξονα μακριά από την μπάλα. Άρα είναι δύσκολο οι παίκτες να κερδίσουν στα πόδια τους άλλους αμυντικούς που τους περιμένουν. Έτσι παίρνονται τα φάουλ. Τα φάουλ τα περισσότερα παίρνονται είτε από close out είτε από mismatch. Mismatch έχουμε κάτω από το καλάθι. Ο Ολυμπιακός, άμα δεις την πεντάδα του, ειδικά και σήμερα όταν έπαιζε και ο Γουόρτ στο 2, είναι όλοι οι παίκτες στα 2 μέτρα. Δεν έχει positional size από το 1 μέχρι το 5. Πώς θα δώσει βολές? Βολές δίνεις όταν έχεις δεζαβαντάς με τον αντιπάλαιο σου. Δεν μπορείς να τον παίξεις κάτω από το καλάθι ή δεν μπορείς να τον παίξεις στα πόδια μακριά από την μπάλα. Είναι θωρακισμένος έτσι για να μην δίνει φάουλ. Και για τις βολές, επειδή υπάρχει ένας μύθος. Εγώ πάντα θα μιλάω με στοιχεία, δεν με ενδιαφέρει να βγαίνουν και να λένε. Μέχρι το τρίτο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός με τη Βαλένθια είχε εκτελέσει, όταν τελείωσε και το τρίτο παιχνίδι που έγινε το 2-1 η Βαλένθια μέσα στο ΆΚΑ, ο Παναθηναϊκός είχε 2 επιπλέον βολές. Μετά είναι λογικό, όταν ξαναπήγε πάλι σε heads out και τέτοια, γιατί οι παίκτες του παίζαν όλοι στα 30 και λεπτά, να οι βολές να πάνε υπέρ της πιο φρέσκας ομάδας. Επίσης η Βαλένθια στο παιχνίδι με τη Ρεάλ στο Final Four, ξέρεις πόσες βολές εκτέλεσε η Βαλένθια? 9 βολές. Τι είπα να πω, έγινε σφαγή?
0: Πες μου και η Παρασκευή τη βλέπεις για να κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε χρόνο, φίλε μου.
7: Τίποτα, όλα τα παιχνίδια είναι ανοιχτά. Απλώς ο Παναθηναϊκός δεν έχει, στηρίζεται πάρα πολύ στο σουτ. Σήμερα αυτό που κάνει πάντα με το Μίτογλου, το έχουμε ξαναδεί σε πολλά παιχνίδια, να τραβάει το να σου το ισουτάρει. Ο του Παναθηναϊκού του λείπει, δεν έχει από κάτω πλην του Χέις Ντέιβις, ο οποίος και σήμερα πάρα και μόνο τρίποντα, δεν έχει ένα παίκτη να έχει υπεροχή σε μέγεθος ώστε να πάρει 2 βολές, να βάλει ένα εύκολο καλάθι σε mismatch, γενικά να πάει την μπάλα από κάτω σε φθορά. Έτσι παίζονται τα παιχνίδια. Και να πω και για το φίλο που είπε πριν για τους Γιουγκοσλάβους, γιατί μου αρέσουν αυτά. Όταν ξεκίνησαν τα Final Four, το πρώτο Final Four ήταν που το πήρε η Ολύμπια Μιλάνο, αν θυμάστε τότε, έτσι με τον Άρη. Το πήρε τότε, ας πούμε, δεν το πήρε Σέρβος, Γιουγκοσλάβος προπονητής. Μετέχαμε 9 συνεχόμενες κατακτήσεις από τους Γιουγκοσλάβους. Αυτό δεν σημαίνει ότι γινόταν λόγω διαιτησίας. Ήταν και καλύτεροι προπονητές. Γιατί είναι
0: ωραία, ωραία. Πρέπει να κλείσουμε γιατί και πάρα αύριο τα πούμε αλληλικά.
7: Να είστε καλά και θα σε πάρω και να σου πω και ακριβώς τους πόντους, τα αφάλω από τι καταστάσεις έχουν μπει. Εντάξει.
0: Υπάρχει και πριν από λίγο ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός, τώρα πριν από λίγο έγινε. Πρέπει να πούμε και αυτό, ψήφισμα για την ανακοίνωση τη ΚΑΕ Παναθηναϊκού, όπου έχει βίντεο τη φάση αυτή, βίντεο από άλλη λήψη, θεωρώντας ότι έχει γίνει φάουλ, και γράφει στη λεζάντα, δεν χρειάζεται κάποιο σχόλιο, ή ΚΑΕ Ολυμπιακός, μπορείτε και αυτή να δείτε σε πολύ λίγο στο site του Big News Sport FM. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο, πάλι να είστε καλά, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.

φέρει περισσότερες ευκαιρία, γεμίζει συγκεκριμένο Ολυμπιακός, καλό σουτ, 1-1, γκολ, 1-1 Ολυμπιακός, από το πουθενά, Μολίνα Βολοπουλούτ, 1-1, Ολυμπιακός της Αφαρίσι, απίστευτο σουτ από το Πουλούτ, 1-1 Ολυμπιακός της Αφαρίσι, στο 5ο λεπτό της επανάληψης, με ένα τρομερό γκολ, μια κοβίδα από τον Τούρκο, τον Ερόλ Πουλούτ, 1-1.

0: κρυφός, παραλίγο να χάσει τη μάχη, μάχησε την μπάλα, ο Σπανούλης πρέπει να σουτάρει, έχει 3 δευτερόλεπτα, το κάνει από πολύ μακριά και βρίσκει στόχο, 56-61. Τώρα αναλαμβάνει ο Σίμον τον Σπανούλη, ο οποίος βγαίνει έξω στο τρίποντο για να σουτάρει. 64-65. Ο Τόμιτς συνεχώς βγαίνει στην περιφέρεια για να κρύψει τους διαδρόμους. Λούκας Γκαρσία, πάρτο μέσα.
1: Μέσα.
0: 67-65 η εθνική. Τώρα όλα είναι πιο απλά για την ελληνική ομάδα. Και το οφείλει στο μεγάλο της ηγέτη. Μάλλον στους δύο μεγάλους της ηγέτες. Γιατί ήταν ο Ζήσης αυτός που έδειξε τον δρόμο. Ο Σίμον θα σουτάρει τη δεύτερη βολή. Μένουν 3 δευτερόλεπτα. Το σκόρ είναι 72-70. Ο Σίμον σουτάρει ένα τούμπλο. Rebound από. Oh, από τον ίδιο τον Σίμον, ο οποίος σουτάρει για την νίκη πια. Και αστοχή.
1: Τελείωσε.
0: Τελείωσε το παιχνίδι. Η Ελλάδα κέρδισε. Σας το έλεγα, δεν μπορεί να χαθεί αυτό το παιχνίδι. Αυτό πρώτο ημίχρονο το λέω. Η επίσημη αγαπημένη γράφει νέο κεφάλαιο έρωτα σήμερα. Γιατί τη ζητήθηκε να δείξει το χαρακτήρα της. Και αυτή έδειξε τα αυγά της.

0: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εδωμοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Του αγοριού απέναντι.
2: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρε Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το όλοι μαζί μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Full of in my heart.

0: Επιστρέψαμε. Καλημέρα, παιδιά. Λέει κάποιος με ύφος Πεσκέση.
1: Ωραία.
0: Χθες απερήφανος θείος, έμαθα στον ανησιό μου ετών 19 τον Τζόνι τον Μαύρο και τον Σταύρο Ζούμπα. Έφυγε βέβαια ο ανησιός, ο Γιάννης ο έτσι. Μόνον εσύ.
1: Έφυγε κάπως, λέει.
0: Είσαι φωτιά, είσαι κρασί, είσαι ο ήλιος και η βροχή. Σταύρο Ζούμπας. Χωρί από μένα δεν μπορείς να. Τέλεια τραγούδια. Αυτός είναι θείος.
1: Τσούβι, έχω προλάβει και φυσώ με δύο λωρίδες.
2: Τσιγάρε.
1: Άνω εδώ και δύο κάθοδο. Έχω προλάβει και φυσώ με φανάρια.
2: Βγήκαν κάτι φωτογραφίες AI εντωμεταξύ,
1: ναι,
2: που δείχνουν πώς θα ήταν ο Κηφισός,
1: ναι,
2: εάν δεν είχε μπαζωθεί και δεν είχε δρόμο επάνω. Ποταμάκι,
0: ναι, ναι, καλά, εντάξει.
1: Πρόβατα, ναι, ναι, ναι.
0: Όλοι οι Αθήνες ήταν πολύ καλά.
1: Δεν θα είχαμε και 10 εκατομμύρια αυτοκίνητα.
2: Πρόβατα κι εσύ.
1: Ξέρω εγώ. Πάντα το λέω, έχει ενδιαφέρον να δει κάποιος που δεν έχει σχέση με την εκπομπή το τι γίνεται εδώ στα μηνύματα.
2: Ναι.
1: Που κάποιος, ξέρω εγώ, του την κάρφωσε σήμερα να μας ρίξει το κεφάλι με το Λανουά. Λες και είμαστε εδώ πέρα και ενταντεύουμε το Λανουά. Κάποιος άλλος λέει δεν θα χρειαστεί ξενοδοχεία Εκάρα στο Ηράκλειο. Θα τους πάει ο πρόεδρος με ένα jet, εσύ jet και θα στρώσουν στρωματσάδα σαν βρετάν. Γιατί ρε το jet,
0: όλοι
1: και
0: κάτω.
1: Όχι, έχει και κουκέτες.
2: Πώς το λένε. Καμπίνες.
1: Καμπίνες, μπράβο, ναι, ναι, ναι. Και είναι και ένας.
0: Έχει αυτό καμπίνες το
1: CJ. Ναι, καλέ.
2: Έχει. Ας καλά. Α, θα έχει καμπίνες.
1: Πας καλά. Για
2: το πλοίο δεν έχει καμπίνες. Εκτός από τα φέρει, ας πούμε.
0: Εντάξει, επειδή είναι πολύ γρήγορο, δεν ήξερα.
1: Επειδή και που είναι γρήγορο. Και έρχεται και ένας λοιπόν και λέει: θυμάστε που μας έλεγαν ότι η ψηφιακή μετάβαση θα σώσει τα δάση,
0: βεβαίως,
1: αφού χρειαζόμαστε.

0: χρειάζεται λιγότερο χαρτί. Σήμερα τα AI Data Center κάνουν τη μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή. Mm-hmm. Και συνεχίζει από πάνω. Οι εκπομπές άνθρακα υπολογίζονται σε δεκάδες εκατομμύρια τόνους, ενώ καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας και νερού για την ψύξη τους. Εγώ να κάνω τι, ρε αδερφέ. Εγώ να κάνω τι.
1: Όχι, να πας να τα πεις.
0: Σκέφτηκες 8 η ώρα το πρωί.
1: Στους υπουργούς σου.
0: Σκέφτηκες
1: στους υπουργούς σου να πας.
0: Στον πιμπούις να φύγει.
1: Έλα τώρα.
0: Γιατί,
1: έλα τώρα.
0: Τι σου έχω κάνει, πες μου.
1: Τι σου έχω κάνει. Αξίζω τέτοια συμπεριφορά.
0: Δηλαδή, άσε μας αγάπη μου. Άσε μας πρόεδρε.
1: Ένας λέει για τη φωνή μου να πάρω τσάι και στρεψίλης. Φίλε, εγώ την έκανα επίτηδες έτσι.
0: Εντάξει, μωρέ.
2: Όχι, επειδή έκανα τον πέσκι, δεν τον ήξερε. Και σου λέει ο Τσούβιχα, τελείωσε η φωνή του.
3: Ο άλλος ρωτάει το τιμολόγιο του Ναβαρίνου, ρε. Τι φάση.
0: Με 2,95 ευρώ πόσες μέρες μένω, πόσες μέρες.
1: Πόσα λεπτά.
0: Πόσες μέρες.
3: Σημειωτέων παγκουή η πληρώμη.
1: Δεν μου λέτε, 30 φορές είδε το μήνυμα. Εδώ είναι, της αδικημένης της Αεκούλας. Γυρίσατε την πιφτέκα για λανού αστημένα κατοικίες. Ξέρουμε για του χρόνου το πείμα ότι σας αδικούν και πάλι.
0: Εντάξει, το έστειλες, το διαβάσαμε. Μην το ξαναστείλεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα, εδώ είναι σαν
0: ο ίδιος που στέλνεις ένα μήνυμα κάθε μέρα και το
1: σαν... Κύριε, είστε στην τράπεζα. Εδώ είναι Σακούλας.
0: Τύρι.
1: Εδώ είναι. 78, εδώ είναι.
0: Καλημέρα σε και καλημέρα. Πάνω, ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει, για τις μουσικές. Αχ,
1: έχασα το.
0: Μ' άρεσε πάρα πολύ.
1: Δόξησε με.
0: Όχι, ο Παύλο Ντισκομπάρ.
1: Ωραίος ο Ντισκομπάρ.
0: Γι' αυτό ήθελα να το πω.

0: σας.
1: Γεια σας.
2: Εδώ είναι της αδικημένης καρδούλα. Νομίζατε ότι είμαι άλλος.
3: Λοιπόν, ο Ηρακλής έκανε την πρώτη του ανακοίνωση.
2: Έκανε τον Ιόλαο.
3: Έκανε την πρώτη του ανακοίνωση.
2: Πάμε.
1: Τον Ιόλαο.
3: Γιώργος Αθανασιάδης.
2: Ωραία.
3: Πολύ ωραία.
2: Μπράβο στον Ηρακλή.
3: Πολύ ωραία. Μπράβο στον Ηρακλή.
1: Από τον Άσο ξεκινάει η ομάδα.
3: Έτσι. Ακριβώς. Ενώ εξετάζει σοβαρά και την περίπτωση του Σάστρε εν ώψη της νέας σεζόν. Μακάρι, παιδιά, θέλουμε τον Ηρακλή έτσι να έρθει και να μείνει στην πρώτη εθνική.
2: Μπορεί να πάρει προτάσμα ο Ηρακλής, εγώ όχι.
3: Ναι, ναι. Αλήθεια είναι.
2: Αλήθεια είναι.
3: Ναι, αλλά θα κάνεις γήπεδο. Θα γίνει χαμό. Μόλις κάνεις το γήπεδο θα δεις. Και δεν κοροϊδεύω.
2: Και χαμό θα κάνουμε και τα πάντα θα τα κάνουμε έτσι όπως πρέπει. Όχι, δεν έχω αντισχύον στο Ποσειδόνιο. Στα Ποσειδόνια. Κάνε καμένα, πρέπει να την κάνουμε στο Ποσειδόνιο την παρουσία.
3: Αν δεν ρωτάς. Ναι.
2: Το μυαλό μου κάνει σαν φάρε. Ναι, έτσι έπρεπε να γίνει, αλλά. Είναι κάποιες εταιρείες AI και έχω μια παρουσίαση.
1: Ω, ξέρεις, τι καταλαβαίνει το AI.
2: Όχι, εγώ ένα stand-up έχω. Εγώ ένα stand-up έχω.
3: Ναι, ξέρεις όμως τι γίνεται. Τα AI data center και οι αγελάδες που. Αερίζονται.
2: Ναι,
1: πέρδονται.
3: Ναι, έχουν καταστρέψει το περιβάλλον.
2: Καλά, εντάξει. Η walk ατζέντα σας και δρόμο. Και δρόμο. Τραμπ μόνο, walk ατζέντα δρόμο. Δεν ξέρετε αυτά, ε. Άντε τώρα, όλοι
3: καλημέρα σας. Για τα χάρτινα καλαμάκια σε εσένα γκρινιάζουμε, Μαρία. Ναι.
2: Μάζευα πλαστικά εγώ κρυφά.
3: Όχι, εγώ απλά τα έκοψα τα καλαμάκια. Έπινα το φρέντο εσπρέσο σαν ουίσκι. Σε χαμηλό. Έτσι, ναι, αλήθεια.
2: Για πάντα πλαστικό καλαμάκι.
3: Μαράκι λέει να είσαι πάντα καλά. Η Κάρα λέει όχι, ρακέτες στο μαρμάρι παρά αυτά. Ο Γιάννης από Καματερό. Γιάννη από Καματερό, μείνε στο Καματερό γιατί στο μαρμάρι παίζουν ρακέτες. Τι ας πω, εδώ και 300 χρόνια.
2: Μιλάμε για πολύ
3: ρακέτες. Πρέπει στο μαρμάρι να ανακαλύφθηκαν οι ρακέτες.
2: Το Ρολάν Καρός πιστεύω.
3: Πιστεύω και
2: λόγω
3: εγώ.
2: Λόγω χώματος.
3: Ναι. Αλήθεια.
2: Ό,τι έγινε στο μαρμάρι.
3: Ναι, δηλαδή όντως παίζει πολύ ρακέτα στο μαρμάρι και γι' αυτό δεν ενοχλούνται.
2: Έχει Ρόζε Φεντεράι στο μαρμάρι. Ράφα ράφα να ντάει. Σάμπα Λένκα. Ο Λουίτε Λεκές λέει τσουβιό η όλα όσο όντως υπήρχε. Ήταν αναεψό στο Ηράκλειο. Μαζί έφαγαν τις στεφαλίδες όλνηθες. Ναι,
3: θα θέλω να μην ξεκινήσουμε πάλι το θέμα με την ελληνική μυθολογία. Το ποιος υπήρχε και ποιος δεν υπήρχε. Εντάξει. Ας το αφήσουμε έτσι. Όποιος θέλει ο καθένας, ό,τι θέλει.
2: Να σου πω ότι σε 100 χρόνια δεν θα υπάρχει κανένας από εμάς.
3: Ναι, από εσάς.
2: Αυτό είναι σίγουρο. Οπότε όλα καλά. Σου βγήκε να πάρεις το πρωτάθλημα.
1: Ακολούθα την τακτική της αδικημένης κούλας.
3: Ακολούθα την.
1: Μαζί με νέο γήπεδο. Εδώ είναι η αδικημένη ΑΕΚ.
2: Εδώ είναι της αδικημένης ΑΕΚούλας. Υπέροχο.
3: Κάποιος παραπονιέται για την αύξηση στα εισιτήρια. Βγήκανε τα διαρκές του Παναθηναϊκού. Είναι παιδιά, είναι τόσα τα θέματα που μας στέλνετε. Δεν προλαβαίνουμε να τα παρακολουθήσουμε.
1: Εντάξει, Παναθηναϊκός νομίζω
2: τα διαβάζει όλα, διάβασε και αυτό.
1: Τα έχει ανεβάσει διότι έχει και προτεραιότητα για βοτανικό μετά.
2: Αυτό ξέρω κι εγώ.
3: Α, όντως ακολουθείτε τα βήματα. Συγγνώμη.
2: Θα τα δώσω, ρε.
1: Κουνάει σου καταβατικά το κεφάλι. Θα δεις.
3: Τα εισιτήρια διαρκεία σεζόν 26-27 από την πέμπτη. Α, έχουν ξεκινήσει οι ανανεώσεις. Ωραία. Κάτσε να δούμε τώρα.
2: Ανανεώεις.
3: Membership. Να δούμε έντυπα αυτό. Εν τω μεταξύ, κάθε χρόνο, παραδοσιακά πλέον θα έλεγα, υπάρχουν δύο γκρίνιες. Η μία γκρίνια είναι για την αύξηση των εισιτηρίων διαρκείας και η δεύτερη γκρίνια είναι τι φανέλα είναι αυτή που έχουμε φέτος. Ναι. Πάντα υπάρχει γκρίνια
2: δεν
3: για φανέλα.
2: Νοιάζει. Δεν πάνε να έχουμε πάντα. Φανέλα του Bob Ross. Εδώ λίγο καφέ Van Dyke και λίγο κίτρινο του καδμίου για να φτιάξουμε το δέντρο. Έτσι, ωραία, ίσως είχε ένα φύλλο, ένα μικρό βράχο. Στην Αλάσκα είχα πολλούς τέτοιους φίλους. Δεν με ενδιαφέρει, Μαρία, τι να σου πω. Mm-hmm. Να έχω από το Art Attack ή από το Ουράνιο Τόξο εδώ, είναι η μαμά μου και έκλαψα. Δεν με νοιάζει. Αρκεί να πάρω τον τίτλο. Τις χειρότερες εμφανίσεις μπορώ να έχω.
3: Να έχει δώσει τα περισσότερα λεφτά σου.
2: Να μας βλέπει ο αντίπαλος και να τυφλώνεται.
3: Εγώ βλέπω με 400 και 550 ευρώ κανονικό εισιτήριο διαρκές που είναι στα κόρνερ, ας πούμε. Αν δεν είσαι χαμηλά, εντάξει, δεν είναι καλή θέση. 5α, πώς, πού είναι το 5α. 5α.
2: Τα εισιτήρια μου βλέπεις το T-Center.
3: Ωραίο είναι, ρε.
2: Ωραίο είναι το T-Center.
3: Ωραία θέση είναι. Εντάξει, τα...
2: Μαρία.
3: 7α, 7β, 780 είναι αρκετούς.
2: Μαρμαρολάνγκαρο, σου λέει κάποιο. Καλό, καλό, το Μαρμαρολάνγκαρο. Ανέκλεισε η Χάπολ τον Ομπράντοβιτς. Ναι, τον Σάσα Ομπράντοβιτς. Όχι τον Ζέλικο. Απλά μπαίνετε και διαβάζετε στα site, παιδιά.

0: Μαρία πηγαίνει στο Κώστα Μαρμαρίνο διακοπές από όταν ο Τζόρνταν ήταν στο North Carolina. Λέει, το μόνο που έχει αλλάξει είναι οι τιμές του πλοίου. Όχι, υπερβολικό το βρίσκω αυτό. Έχουν αλλάξει όντως οι τιμές του πλοίου. Οι τιμές του πλοίου μπορούν να αλλάξουν ανά εβδομάδα. Στα πλοία για μαρμάρι. Ραφίνα μαρμάρι, ναι.
1: Πόση ώρα είναι το ραφίνα μαρμάρι, θυμίσαι μου.
0: Μία ώρα και 5-10 λεπτά ανάλογα.
2: Μια χαρά.
0: Εντάξει, μπορείς να πας και από Αγία Μαρίνα Στήρα. Που έχουν φτιάξει και το δρόμο και σε μισή ώρα είσαι από Στήρα Μαρμάρι. Δεν είναι τίποτα.
2: Και είναι και πιο φθηνό, φαντάζομαι.
0: Ναι, είναι αρκετά πιο φθηνό.
2: Είπε, θα υπάρχει για μας αποφέρει 400 ευρώ το μπουκάλι μπορεί να πάει. Έχουμε και αυτόν με τα εμβόλια. Ρε φίλε, άμα θες, μην κάνεις.
1: Ο ίδιος είναι με το AI.
2: Μην κάνεις, ρε φίλε μου. Μας έπρεξες, ρε φίλε. Θα κολλήσουμε νέα μετάλλαξη. Πιάσαν τα εμβόλια. Μην κάνεις. Δεν έχεις κάνει τη ζωή σου. Μαντού, τέτοια. Στο σκύλο δεν κάνεις. Τι μας έπρεξες, ρε φίλε. Πω. Επειδή σε χέστησε εσύ και φοβάσαι τις βελόνες, πρέπει να μας πρίξεις εμάς. Χέστη.
1: Τώρα θα σου στείλει τις μελέτες που βρίσκει κάθε μέρα.
2: Δεν με νοιάζει, ρε φίλε. Με έπρεξε.
0: Απλά για να ξέρετε.
2: Κάθε μέρα.
0: Εδώ και 6 χρόνια.
2: Κάθε μέρα 6 χρόνια.
0: Τι δουλειά κάνει.
2: Θα κάνει.
1: Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Τίποτα δεν κάνει. Εισπράττει, ξέρω εγώ, εμβάσματα.
2: Εντάξει. Μην κάνει τίποτα. Εγώ δεν φοβάμαι αυτά εδώ. Βάρα εδώ πέρα. Κάθε μέρα βαράω και μετράω το ζάχαρο. Κάθε μέρα.
0: Ναι, εννοείται. Και από Χαλκίδα μπορείς να πας μαρμάρι. Όχι 4,5 ώρες.
2: Και από Λαμία μπορείς να πας μαρμάρι.
0: Και από Θεσσαλονίκη μπορείς να πας μαρμάρι.
2: Μπορείς.
0: Από Θάσο.
2: Πέρσι στην 7 έδινα 3,80 λίρες. Φέτος μου ζήτησε 7,80. Τι δεν καταλαβαίνεις. Τι δουλειά έχεις στην 7. Παναθηναϊκός. Θα πας στην 21, θα πάρεις πρωτάθλημα. Πες του.
0: Τι δεν καταλαβαίνεις. Κύριε Γιάννη.
2: Πάρτε μου τηλέφωνο.
0: Τι να κάνω.
2: Διάλειμμα θα κάνεις.

0: φρέσκο, μυρίζει η θάλασσα.
1: Εδώ είμαστε, Sport FM 94,6 που σας προσφέρουν τη δυνατότητα να πάτε από κοντά, να δείτε τον προημιτελικό του Champions League. Μπαίνετε στο sportfm.gr, δηλώνετε συμμετοχή, ταξίδι 4 ατόμων για 2 άτομα.
2: Τι λες, τι λες.
1: Καλά,
3: είναι δυνατό!
1: Μαζί με τα εισιτήρια για τον εντός έδρας αγώνα.
4: Βρισκόμαστε στο 21ο λεπτό, δεν έχει αλλάξει τίποτα, μόνο κάποιες αλλαγές έχουν γίνει.
1: Συνοδείο 40 Ελλήνων επιχειρηματιών αναχωρεί αύριο για το κατάρα του Πρωθυπουργός.
5: Ήρθε το νέο Χαϊλούξ.
6: Το λόγια. Συγχώ, τι είπα, το λόγια.
7: Μα τι λέω,
6: το λόγια. Όπω. Το γιώτα.
8: Άντε, καλό ρίζικο.
9: Ένα τέλο έχει φίλοι με μήνυματα.
10: Μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθούν κασκόλ, σημαίες, καπελίτσες. Κασκόλ, σημαίες, καπελίτσες.
1: Γράφω. Κανονίστε να γυρίσετε με τρίπορνο.
3: Τρίπορνο. Offside, offside. Δεν είμαι δυνατόν.
11: Ρε Γιωργάρα, τι έχεις αυτό το μυαλό σου, Δεσάρ.
3: Ας το είχαν κλεισμένο, ρε
1: φίλε. Ας το να βρεις πω καλύτερα.
3: Offside, offside.
12: Για το offside, πες μας. Δεν το είπαμε για το offside.
1: Ποιο offside.
3: Offside, είναι ο επόπτης.
1: Το είπαμε, μωρέ, το offside. Το είπαμε.
12: Λοιπόν,
1: τι άλλο να πούμε.

0: Συνεχίζουμε. Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Πάμε στον Γιάννη τον Κυφωνίδη. Γεια σου, Κώστα.
1: Γεια σου,
0: Πανολή. Ένα σόρτι τηλεφώνημα. Γεια σου, Γιάννη, συγγνώμη. Έχω μπροστά μου τον Νικολακόπουλο ακόμα, γι' αυτό.
2: Τι κάνετε?
0: Καταλαβαίνεις.
3: Εδώ φεύγω, εδώ φεύγω.
4: Άντε, γεια.
1: Πήρε την κεφαλιά, η μπάλα στο οριζόντιο δεκάρι, στο δοκάρι, συγγνώμη.
4: Όνειρο ζωή, μην ξυπνάτε.
3: Φεύγει για το χρησιμότερο παιχνίδι μέχρι το επώνυμο. Το επόμενο. Και έχουμε 1-1 στις κίτρινες κάρτες. Όχι, όχι, 2-1. Έγινε, έφαγε δεύτερη γκάλα. Δεύτερη γκάλα.
4: Πέσε μπάλα, γόρι μου, μόνο σου. Πέσε μπάλα.
5: Το παιχνίδι τελικώς, μητέρα των μαχών, ζωή σου, ο θάνατός σου.
4: Όχι, δεν είναι αυτό.
5: Μάλλον η ζωή μου, ο θάνατός σου.
0: Να ξετυλίξουμε σιγά σιγά το κουφάρι. Το κουφάρι.
6: Για πάπα, άγρια πράγματα αυτά.
1: Πάρει, όχι, πάρει.
7: Διότι δίπλα μου έχω κάποιον τον οποίο δεν μπορώ να τον αποκαλέσω αναπληρωματικό. Ποτέ. Γιατί ο βασικάς. Ο βασικάς. Πρόσεξε. Παίζει. Ο βασικάς παίζει πάντα. Παίζει. Ασβεστός, ε.
8: Στέφανος Παουλότολος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Το είπα σωστά. Και λοιπόν θα το μάθεις.
9: Τι είπα εγώ. Τι είπα εγώ. Τα διπλάσια χρόνια από μένα.
8: Τι είπα. Παουλότολο.
9: Ενώ εσένα τι είναι.
8: Παλού. Τον μπερδεύεις με τον Παουτάσο.
10: Είχο λήπτης ο Στέφανο Παλουότολότο.
11: Στέφανο Παλουότολότο. Πάλα του. Έλα, είναι όνομα αυτό που έχει. Πάλα. Δες το σύ.
8: Κατεβαίνει Γιάννης Αλαφούζος.
3: Ναι. Αρχηγός αυτός και απαπέλει στη Φυσούνα. Στη Φυσούνα. Στη Σουίτ.
8: Στη Φυσούνα. Ναι, ωραίο αυτό.
12: Στη Φυσούνα δεν νομίζω, αλλά τέλος πάντων
8: ναι.
13: Τι κάνετε, καλημέρα.
14: Καλημέρα σας, κύριε Μαλή. Κύριε Μαλή και σε εσάς και στους ακροατές σας.
13: Φάγαμε λίγο το πι, αλλά μπας ποτέ στην Κρήτη τα τρώμε λίγο.
14: Τι να κάνουμε. Προσοχή.
13: Φεύγουμε για ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Διάλειμμα, φίλε. Σας ευχαριστώ και θα το ξαναπούμε ξανά.

0: Ρωτούν αν από Γιάννη να μπορεί να πα στο μαρμάρι. Ναι, και από Γιάννη να πα μαρμάρι. Εννοείται. Και από Αρκίτσα να πα μαρμάρι.
1: Αρκίτσα.
0: Αρκίτσα διψό και μετά το παίρνει όλο κάτω.
1: Αρκίτσα όλα.
0: Αρκίτσα όλα.
1: Ναι.
2: Σήμερα είστε φωτιά. Κρατιέμαι, εντάξει, και εγώ και η Μαρία. Εντάξει, ρε φίλε, το μαντού δεν είναι εμβόλιο, αλλά γίνεται με ένεση. Είναι εξέταση.
3: Είναι μια εξέταση.
2: Για τη φυματίες δεν ήταν αυτό.
3: Με ένεση.
2: Μάλιστα, περίπτωση. Τραβάει.
0: Το έχω κάνει.
2: Το βουντού, υπέροχο εμβόλιο. Καταπληκτικό.
0: Βουντού, βουντού.
2: Όχι, όχι, μην πα το φω. Μην πα το φω.

0: Υπέροχα. Αυτό ήταν. Αυτή ήταν. Επειδή καλοκαίρι τώρα έχουμε απονομές, τίτλους. Mm-hmm. Η πιο ωραία απονομή έγινε στη Βόρεια Κορέα, Μαρία. Πήραν το Champions League γυναικών.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ήτανε...
1: Ασίας, έτσι.
0: Ασίας. Ήταν. Ασίας. Ναι, γυναικών ασίας. Ναι. Έκλαψαν μόνο όταν είδαν τον Κίμ όλες μαζί.
1: Εντάξει.
0: Αλλά ήταν φοβερό το γεγονός ότι είναι ήρεμες, ήρεμα τα κορίτσια και με το που βλέπουν το μαχαίρα. Έλα! Με το που βλέπουν το μαχαίρα, πάμε σαν ντε! Έκλαψαν όλες μαζί. Υπέροχη
1: όταν,
0: ζωή.
1: Όταν λέει ο Τσούβι έκλαψαν, έχουν. Μιλάμε για κλάμα. Έχουν βαλαντώσει ακριβώς.
0: Δεν καταλαβαίνετε κλάμα.
1: Ναι, Gong Yang, κάπως έτσι, Women's FC, κέρδισε 1-0 την Tokyo Verdy Μπελέζα.
0: Του σπύριου του Μπελέζα.
1: Ναι, και αυτό, βαλαντώσαν το κλάμα με το που εμφανίστηκε ο Kim Jong-un. Λέτε, ας πω, όπως κάνω εγώ όταν εμφανίζεται ο Σάκης, ας πούμε, ένα τέτοιο πράγμα.
0: Τι κλαίσαι με το Σάκη. Α, είπα κι εγώ.
2: Το Μαντούν, εκτός από εμβόλιο, είναι και χωριό στη Βόρεια Εύβοια.
1: Σωστά, και από εκεί πας,
0: ναι. Μαντούν.

0: αν δεν λέγαμε τις προάλλες ότι στην Ισπανία και γενικά στη Μεσογείο και στην Ιταλία κτλ. Mm-hmm. Έχουν υπερτουρισμό.
1: Ναι, χαμός.
0: Και γίνεται χαμούλη.
1: Που πιάνουν εκεί, ξέρω εγώ, διάφορου τάβρου, πατάνε.
0: Αυτό. Δεν λέμε όμως ότι η φύση, ξέρεις, τα φτιάχνει όλα από μόνη της και φέρνει τα πράγματα.
1: Απεχάνεται τα κενά.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, στις παραλίες της Ισπανίας έχει αυξηθεί η παρουσία ενός ψαριού, Weaver. Αν το λέω στο Weaver, είναι ένα θαλάσσιο είδος που μπορεί να προκαλέσει ιδιαίτερα επώδυνα τσιμπήματα σε όσους το πατήσουν κατά λάθος.
2: Α. Καθάσιμα είναι στο βυθότυπο.
0: Ε?
2: Κάθεται στο βυθότυπο.
0: Ναι, μπαίνει μέσα στην άμμο.
2: Α.
0: Κρύβεται.
1: Γι' αυτό φορά αυτά τα παιδιλάκια τα μπλε. Δεν το φοράω τώρα.
0: Είναι πολύ της μόδας. Έχει γυρίσει αυτή η μόδα εδώ και αρκετά χρόνια.
1: Και απαγορεύεται να πατήσει ο άνθρωπος με το αυτοκίνητο όταν τα βλέπω. Απαγορεύεται.
0: Το ξέρω.
1: Βασινόμαλα. Μπλε παιδιλάκι, πάθαινε τέτανο από το σιδεράκι.
0: Ναι,
1: το σιδεράκι στο μπλε. Πατάς αχινούς ή αχινιούς που το λένε στο Ιόνιο. Πατάς και αυτό το μπίβερ. Πώς το πες?
0: Weaver.
1: Άλλο είπα εγώ. Λοιπόν. Και πατάς τον Beaver Weaver και δεν σε ενδιαφέρει.
0: Λοιπόν, συνήθως στάβεται ολόκληρο, σχεδόν ολόκληρο στην άμμο, αφήνοντας εκτεθειμένα μόνο τα ματάκια του και το ραχιαίο πτερυγιό του. Πού να τον δεις εκείνη την ώρα που τρέχει σαν έμελος με την Εύα στη θάλασσα, ξέρεις. Και και τέτοια κλπ. Και μόλις το πατήσεις. Έχω πατήσει δράκαινα. Ποια γένα μου λες εσύ?
1: Κατάλαβα.
0: Ποια, δηλαδή, ποια εξάρα από τον Ολυμπιακό? Τι λες τώρα?
1: Εδώ είναι της αδικημένης αϊκούλας.
0: Ναι, ήθελα να μου κόψουν το πόδι. Ήθελα να μου το κόψουν το πόδι. Στην Ίω.
2: Στην Ίω,
0: ναι. Και ναι. Ήδημα, πρίξιμο, ερυθρότητα, ζάλι, ναυτί, εμετό. Όλα αυτά τα φέρνει λοιπόν η εξάρα από τον Ολυμπιακό και το ψάρι Weaver. Όπως είπαμε. Αυτό να προσέχετε. Συνηθισμένα να μείνω στα χιόνια.
2: Πρώτη φορά να το
0: πει. Ναι.
1: Every Friday. Λοιπόν, εδώ είναι ο Παναγιώτης Κεφαλάς με υπέροχο πουκάμισο. Εύκολα στα Ποσειδόνια κάτω στο πανόραμα Βούλας. Έχει ομιλία.
0: Και να σου πω και κάτι, και είναι και γαμπρός μετά τις 2 το βράδυ που έχει βγάλει γραβάτες αυτό.
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι σε ναυτιλιακή στα Ποσειδόνια και θα κάνει ομιλία για τους στόχους 100%. Και
0: ναι,
1: θα πει,
0: στο marketing.
1: Θα πει βέβαια και εκεί, βέβαια τον ένα στόχο τον πήραμε με την Ευρωλίγκα. Και θα πει και κάτι τέτοιο. Oh. Και θα κάνουν ένα έτσι από κάτω. Έχει το Παναγιώτης Κεφαλάς. Για αθλητική ενημέρωση, καθώς φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας, Μαρία. Πριν φύγουμε.
0: Με κίνα και μετά.
1: Με κίνα και μετά, αλλά έχω και WhatsApp και τη νέα διαφήμιση. Αυτό το spot που ακούτε μιλάει στην ψυχούλα κάθε τζέντζερ. Φέρνει αγωνίες στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρα των παιδιών, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται και το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για τις ζωές των νέων. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken World Poetry. Αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν να δουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Γιατί τώρα?
0: Γιατί έτσι.
1: Γιατί
0: θέλω, γιατί μπορώ.
1: Για ποιο λόγο?
0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η πίστα της διασκέδασης ανοίγει στη Vistabet με την επική προσφορά χωρίς κατάθεση 1615 δώρα και εγγραφή σε 3 βήματα. Φυσικά στο app της Vistabet.
3: Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.